0: με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα, παιδί. Εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι. Γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.
1: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ert Open. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Αγαπητοί φίλοι, το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, όπως αυτό αναπτύσσεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου μου «Χρυσές σελίδες της αρχαίας ελληνικής γραμματείας» από τις εκδόσεις Άμον, είναι η φιλοπατρία. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και ωφέλιμο να εξετάσουμε το θέμα αυτό, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία υφίσταται απεινή διωγμό τόσο η φιλοπατρία όσο και ολόκληρο το ελληνικό και κατ' επέκταση το ανθρώπινο σύστημα αξιών. Ο αείμνηστος καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης όριζε τον Έλληνα ως προς τρία χαρακτηριστικά. Πρώτο, την αγάπη, τον σεβασμό και την συμμόρφωση προς την φυσική αλήθεια. Δεύτερο, τον έρωτα προς την ελευθερία. Και τρίτο, την αγάπη για τον άνθρωπο, αυτό το τραγικό πλάσμα, όπως έλεγε. Για τον Έλληνα η ελευθερία είναι ό,τι είναι το νερό για το ψάρι, όπως εκφράζεται έξοχα στο τραγούδι του χορού του Ζαλόγκου. Γι' αυτό και ο εθνικός μας ύμνος είναι ένας ύμνος προς την ελευθερία και ο ποιητής του, ο Διονύσιος Σολωμός, δικαίως θεωρείται ο εθνικός ποιητής των Ελλήνων. Αυτός ο έρωτας προς την ελευθερία, ο οποίος διαμόρφωσε τον εθνικό χαρακτήρα των Ελλήνων, είναι συνυφασμένος με την έννοια της φιλοπατρίας, επειδή χωρίς αγάπη προς την πατρίδα πάβει να υπάρχει πατρίδα, με φυσικό επακόλουθο την υποδούλωση και την απώλεια της ελευθερίας. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα επιδιώξουμε να απαλλάξουμε την φιλτάτη φιλοπατρία από το βαρύ κατηγορητήριο, έργο διόλου εύκολο, δεδομένου ότι και αυτή, όπως και ο Σοκράτης, δεν έχει να αντιμετωπίσει κάποιες ξεκάθαρες κατηγορίες από συγκεκριμένους κατηγόρους, αλλά τον δόλο, το ψέμα, την διαβολή, την στρεψοδικία και την κακία που πλανώνται νεφελωδώς επί μακρών πάνω από τον Δήμο, καθιστώντας το ψεύδος αληθέστερο της αληθείας. Προς τον σκοπό αυτόν θα φέρουμε ως μάρτυρες υπεράσπισης τα πιο αξιόπιστα κατά τη γνώμη μας πρόσωπα. Τον Όμηρο, τον Σοκράτη, τον Αριστίδη και όλη τη χωρία των λαμπρών πνευμάτων της αρχαιότητας, αρχής γενομένης από τον Σόλωνα τον Αθηναίο. Οι Αθηναίοι με τους Μεγαρείς διεκδικούσαν τη Σαλαμίνα και για τον λόγο αυτόν πολέμησαν επανειλημμένα χωρίς αποτέλεσμα. Οι αποτυχίες τους αυτές τους αποθάρρυναν τόσο που ψήφισαν νόμο να θανατώνεται όποιος προτείνει να ξαναπολεμήσουν για τη Σαλαμίνα. Ο Σόλων όμως βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να παρακάμψει αυτό το φαινομενικά ανυπέρβλητο εμπόδιο. Μια μέρα όρμησε στεφανωμένος στην αγορά και παριστάνοντας τον τρελό, αφού συγκέντρωσε με κήρυκα τους Αθηναίους, άρχισε να τους απαγγέλει τους ελεγιακούς στίχους που είχε συνθέσει ο ίδιος ειδικά για την περίσταση. «Ειν δι τότ εγώ φολεγάνδριος ή συκινήτης, αντίγα Αθηναίου, πατρίδα μη ψάμενος. Μακάρι να γινόμουν φολεγάνδριος ή συκινήτης αντί Αθηναίος, αλλάζοντας πατρίδα. Έψα γάραν φάτης είδε μετανθρώπιση γέννητο, Αττικός ούτως ανήρ των Σαλαμιναθετών, γιατί σύντομα θα ακουστεί στους ανθρώπους η τρομερή φράση. Αυτός είναι Αττικός από αυτούς που εγκατέλειψαν τη Σαλαμίνα. Ήωμεν εσ Σαλαμίνα μαχισόμενη περινή σου ημερτής, χαλεπών τέσχος αποσώμενη. Ας πάμε στη Σαλαμίνα να πολεμήσουμε για το νησί το πολυπόθετο και να διώξουμε τη φοβερή ντροπή». Έτσι κατόρθωσε να εμπνεύσει ενθουσιασμό στους συμπολίτες του, οι οποίοι μπήκαν αμέσως με ορμή στον πόλεμο και νίκησαν επιτυγχάνοντας το ακατόρθωτο χάρη στον Σόλωνα. Η Ύστερα από αυτό οι Αθηναίοι τον εμπιστεύονταν και δέχονταν με ευχαρίστηση να κυβερνηθούν από αυτόν. Αλλά εκείνος δεν δέχτηκε την εξουσία που του πρόσφεραν. Όταν όμως κατάλαβε πως ο Πισίστρατος, που ήταν συγγενής και φίλος του, ήθελε να γίνει τύραννος, αντιτάχθηκε με όλες του τις δυνάμεις. Παρουσιάστηκε λοιπόν στην εκκλησία του Δήμου, κρατώντας ασπίδα και δόρη, και αποκάλυψε τα σχέδια του Πισίστρατου με τα παρακάτω λόγια. «Άνδρες Αθηναίοι, τον μεν σοφότερος, τον δε ανδριότερος ημί. Άνδρες Αθηναίοι, από κάποιους είμαι σοφότερος και από κάποιους γενναιότερος. Σοφότερος μεν τον την απάτη Πισιστράτου μη συνιέντων, σοφότερος από αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται την απάτη του Πισίστρατου, ανδριότερος δε των επισταμένων μεν διαδέως δε σιωπόντων και γενναιότερος από όσους την αντιλαμβάνονται και σωπαίνουν από φόβο». Όμως η προσπάθειά του αυτή έπεσε στο κενό, αφού η Βουλή υποστήριζε τον Πισίστρατο και πώς τα φέρνει η ζωή. Τώρα έλεγαν πως είναι τρελός. Ο Σόλωνας τότε κατέφυγε στους ελεγιακούς στίχους. «Δείξει δι μανίν μεν εμίν βεός χρόνος αστής, δείξει αληθείας εσ μέσον ερχομένης. Ο χρόνος που κυλά γοργά την τρέλα μου στους πολίτες θα αποδείξει όταν φανερωθεί η αλήθεια». Και συνέχιζε απτόητος να προειδοποιεί για την επερχόμενη τυραννίδα με στίχους. «Εκ νεφέλης φέρεται χιόνος μένος η δε χαλάζεις. Βροντί δε κλαμπρίς γίγνεται αστεροπής. Από τα νέφη έρχεται η μανία του χιονιού και του χαλασιού. Η βροντί από τη λαμπρή γεννιέται αστραπή. Ανδρών δεκ μεγάλων πόλης όλητε. Εσ δε μονάρχο δήμος αηδρίη δουλοσύνην έπεσεν. Από τους φιλόδοξους άνδρες η πόλη καταστρέφεται και στον τύρανο ο λαός από άγνοια υποδουλώνεται». Οι Αθηναίοι παρόλα αυτά συνέχισαν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις του σοφού. Όταν πια όλα έδειχναν πως ο Πισίστρατος θα επικρατήσει, ο Σόλων απέθεσε τα όπλα του μπροστά στο στρατηγείο και είπε: «Ω πατρίς, δε βοήθηκάσι και λόγο και έργο. Πατρίδα μου, σε βοήθησα και με τα λόγια και με έργα». Και ύστερα από αυτό αναχώρησε για την Αίγυπτο, αρχίζοντας τα ταξίδια του που τον έφεραν στην Κύπρο και αργότερα στη Σάρδης, στην αυλή του βασιλιά Κρήσου. Όταν έμαθε για την επιβολή της τυραννίας του Πισίστρατου, έγραψε στους Αθηναίους τα εξής: «Ή δε πεπόνθατε δεινά διμετέριν κακότητα, μη τη θεείς τούτον μοίρα επαμφέρετε. Αν υποφέρετε βάσανα από τη δική σας κακία, μη θεωρείτε υπέτειους τους θεούς για τη μοίρα σας. Αυτή γάρ τούτους υφξήσατε ρίσια δόντες και δια ταύτα κακήν έσχετε δουλοσύνην. Γιατί μόνοι σας τους ενισχύσατε, τους τυράννους, με την υποστήριξή σας και γι' αυτό στιγνή έχετε υποδούλωση. Ημέων εις μεν έκαστος αλόπεκος ίχνε συμβαίνει. Σύμβαση διμήν κούφος ένιστη νόος. Ο καθένας από σας μόνος του με βήμα αλεπούς βαδίζει. Όταν όμως πάτε όλοι μαζί σας εγκαταλείπει η λογική. Εις γάρ γλώσσαν οράτε και εις έπος εόλων ανδρός, εις έργων δουδέν γιγνώμενων βλέπετε. Γιατί δίνετε πίστη στα απατηλά λόγια ενός άνδρα και δεν βλέπετε τα έργα που γίνονται από αυτόν». Ο Σόλων ο Αθηναίος λοιπόν αποδείχτηκε άξιος συνήγορος της φιλοπατρίας και με λόγια και με έργα, αφού προέκρινε πάντα το συμφέρον της πατρίδος έναντι του δικού του και μάλιστα εκθέτοντας πρόθυμα τον εαυτό του σε κάθε κίνδυνο προκειμένου να απαλλάξει την πατρίδα του από τους κινδύνους. Έτσι τον βλέπουμε να παρακινεί τους συμπολίτες του υπέρ του συμφέροντος της πατρίδος, αψηφώντας και αυτήν ακόμη την θανατική ποινή, να νομοθετεί ενάντια στα ίδια του τα οικονομικά συμφέροντα, να αποποιείται κατόπιν την εξουσία που του προσφέρουν, να στέκει μόνος αυτός όρθιος, ακλόνητος υπερασπιστής των δικαίων του Δήμου απέναντι στην επερχόμενη τυραννίδα του Πισίστρατου, παρά το γεγονός ότι αυτός ήταν συγγενής και φίλος του, και να μην σταματά ακόμα και μακριά από την πατρίδα να πονά για αυτήν και να συμβουλεύει τους συμπολίτες του. Θα καλέσουμε τώρα ως συνήγορο της Φιλοπατρίας τον φιλόσοφο, ιστορικό, συγγραφέα και στρατηγό Ξενοφόντα. Ο Ξενοφών, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Σοκράτη, καθώς θυσίαζε στους θεούς, πληροφορήθηκε από τους αγγελιοφόρους το θάνατο του γιου του Γρήλου, ο οποίος έπεσε πολεμώντας. Έβγαλε τότε το στεφάνι που φορούσε στο κεφάλι του, εφόσον τελούσε θυσία, και τους ρώτησε πώς πέθανε. Όταν αυτοί του είπαν πως έπεσε αφού πολέμησε δείχνοντας μεγάλη ανδρεία και σκοτώνοντας στη μάχη πολλούς εχθρούς, ο Ξενοφών έμεινε για λίγες στιγμές σιωπηλός, κυριαρχώντας έτσι στα συναισθήματά του με τη λογική, και μετά, αφού ξανάβαλε το στεφάνι στο κεφάλι του, ολοκλήρωσε την θυσία λέγοντας προς τους αγγελιοφόρους: «Θεείς ιφξάμιν ούκα θάνατον, ουδέ πολυχρόνιον γενέστε μη των ιών. Το γάρτι ούτων άδειλον ή συμφέρει. Αγαθόν δε και φιλόπατριν, ό δί και γέγονεν. Προσευχόμουν στους θεούς, όχι για να γίνει ο γιος μου αθάνατος ή να ζήσει πολλά χρόνια, γιατί αυτό είναι άγνωστο αν συμφέρει, αλλά να είναι καλός και φιλόπατρης, το οποίο και έγινε». Το αίσθημα της φιλοπατρίας των αρχαίων μας προγόνων, όπως θα δούμε στη συνέχεια, δεν χαρακτήριζε κάποιους επιφανείς πολίτες μόνο, αλλά ήταν κοινό σε όλους τους Έλληνες, αλλά και τις Ελληνίδες, εκτός βέβαια από τους προδότες, οι οποίοι ποτέ δεν έλειψαν. Ο Πεδάρητος κάποτε, που απέτυχε να συμπεριληφθεί από τους άρχοντες της Σπάρτης ανάμεσα στους 300 που θεωρούνταν η ανώτερη τιμή για έναν πολίτη, αποχώρησε χαρούμενος και χαμογελαστός. Όταν οι έφοροι τον φώναξαν και τον ρώτησαν γιατί γελά, εκείνος τους απάντησε: «Διότι συγχαίρω τη πόλη, 300 κρήτονάς μου πολίτας εχούσι. Επειδή χαίρομαι μαζί με την πόλη που έχει 300 πολίτες καλύτερους από μένα». Όταν ο Σύλλας κυρίευσε την Πρενεστό και επρόκειτο να σκοτώσει τους πολίτες της, άφησε ελεύθερον κάποιον λόγω της φιλίας που είχαν από φιλοξενία. Εκείνος όμως, λέγοντας ότι «ου βούλεται σωτηρίας χάριν ιδένε το φωνή της πατρίδος», δεν θέλει να χρωστάει χάρη στον φωνιά της πατρίδας του, πήγε ανάμεσα στους συμπολίτες του και θανατώθηκε μαζί τους. Στην αρχαία Σπάρτη η φιλοπατρία ως ύψιστη έκφραση της αρετής υπήρξε η βάση τόσο του ατομικού όσο και του συλλογικού βίου. Δύο είναι οι φράσεις αντιπροσωπευτικές των δύο φύλων που αποτελούν τον αιώνιο ύμνο της σπαρτιατικής φιλοπατρίας: «Ταν η επιτάς και μολόν λαβέ». Οι γυναίκες της Σπάρτης ασφαλώς δικαιούνται την τιμητική πρωτοκαθεδρία, εφόσον τα δικά τους «ταν επιτάς» γέννησαν τα «μολόν λαβέ». Γι' αυτό και ο Πλούταρχος έκανε αθάνατη μέσα στους αιώνες την αρετή των γυναικών της Σπάρτης με το βιβλίο του «Λακενών αποφθέγματα». Διαβάζουμε από αυτό το βιβλίο: «Μια μάνα σπαρτιάτισσα, αφού ξεπροβόδισε για τον πόλεμο τους 5 γιους της, στάθηκε έξω από την πόλη περιμένοντας με αγωνία να μάθει τι έκβαση θα είχε η μάχη. Όταν πλησίασε κάποιος και τον ρώτησε, εκείνος της απάντησε ότι είχαν σκοτωθεί και τα 5 παιδιά της. Αυτή τότε του είπε: «Αλλά ούτουτ επιθόμην κακόν ανδράποδον, αλλά τι πράσι η πατρίς. Δε σε ρώτησα αυτό, άθλιο ανδράποδο, αλλά πώς πάνε τα πράγματα για την πατρίδα». Αυτός της είπε ότι νικά. Και τότε η Σπαρτιάτισσα είπε: «Ας μένειν την δέχομαι και τον παιδών θάνατον». Με χαρά λοιπόν δέχομαι και τον θάνατο των παιδιών μου. Κάποια άλλη, καθώς συμμετείχε σε δημόσια τελετουργική πομπή, πληροφορήθηκε ότι ο γιος της νίκησε στην μάχη, αλλά υπέκυψε στα πολλά του τραύματα. Τότε, χωρίς να βγάλει από την κεφαλή της το στεφάνι που φορούσε, γύρισε με υπερηφάνεια στις διπλανές της και είπε: «Ως πολλό κάλιον, ο φίλε, εστίν εν παρατάξει νικόντα τελευτάν ή τα Ολύμπια περιγενόμενον ζήν, πόσο ωραιότερο είναι, φίλες μου, να νικήσεις στο πεδίο της μάχης και να πεθάνεις από το να νικήσεις στους αγώνες της Ολυμπίας και να ζήσεις». Άλλη που άκουσε ότι ο γιος της ξέφυγε από τους εχθρούς και σώθηκε, του έγραψε: «Κακά φάμα ταύκα κέχητε, ή ταύταν νυν έκνυψε ή μη έσω. Κακιά φήμη κυκλοφορεί για σένα, ή ξέπλυνε την τώρα ή να μην υπάρχεις». Καθώς ένας Σπαρτιάτης εξιστορούσε στη μητέρα του τον ηρωικό θάνατο του αδελφού του στη μάχη, εκείνη του είπε: «Ήτ ούκες χρόν της τιάφτης συνοδείας ατυχήσε. Δεν είναι ντροπή να μην καταφέρεις να τον συνοδέψεις σε τέτοιο ταξίδι». Κάποια άλλη ρώτησε τον γιο της που γύρισε από την μάχη πώς πάει η πατρίδα. Όταν εκείνος της είπε ότι χάθηκαν όλοι, εκείνη του είπε: «Σε ουν κακάγγελον έπεμψαν ημίν, εσένα λοιπόν έστειλα να μας φέρεις τα κακά νέα». Και λέγοντας αυτά, πήρε μία κεραμίδα και τον σκότωσε. Όταν ο Ξέρξης βρήκε στις Θερμοπύλες μια τόσο ασήμαντη αριθμητικά δύναμη να κλείνει τον δρόμο στη στρατιά του, η οποία σύμφωνα με τον Ηρόδοτο αποτελούνταν από 1.000.000 άνδρες, δεν πίστευε στα μάτια του. Η έκπληξή του έγινε κατάπληξη όταν ο Δημάρατος, ο εξόριστος βασιλιάς της Σπάρτης που τον ακολουθούσε, τον διαβεβαίωνε ότι αυτοί οι ελάχιστοι άνδρες όχι μόνο δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τη θέση τους από το φόβο, αλλά θα πολεμήσουν πέφτοντας μέχρι τον τελευταίο. Χωρίς να πιστέψει λέξη από όσα του είπε ο Δημάρατος, έστειλε επιστολή στον Λεωνίδα με την οποία του έλεγε να μην τα βάζει με τους θεούς. Και προφανώς με τον αέρα που είχαν πάρει τα μυαλά του, μέσα σε αυτούς έβαζε και τον εαυτό του, δίνοντάς του παράλληλα την επιλογή να ταχθεί με το μέρος του και αυτός ως αντάλλαγμα θα τον έκανε μονάρχη σε όλη την Ελλάδα. Ο Λεωνίδας τότε του έγραψε προς απάντηση τα εξής: «Ή τα καλά του βίου γινώσκης, απέστης άντις των αλωτρίων επιθυμίας. Αν γνώριζες τι είναι καλό στη ζωή, θα απήχες από το να επιθυμείς ξένα πράγματα. Εμή δε κρίσον ο υπέρ της Ελλάδος θάνατος του μοναρχήν των ομοφύλων. Για μένα είναι καλύτερο να πεθάνω για την Ελλάδα παρά να είμαι μονάρχης στους ομοφύλους μου». Ο Ξέρξης όμως πήγαινε γυρεύοντας και επανήλθε με νέα επιστολή με την οποία ζητούσε από τον Λεωνίδα να του στείλει τα όπλα, οπότε έλαβε την πιο ιστορική απάντηση της ανθρώπινης ιστορίας: «Μολόν λαβέ». Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι το ακριβές νόημα της πασίγνωστης αυτής φράσης δεν είναι «έλα να τα πάρεις», γιατί στην περίπτωση αυτή θα έλεγε «ελθόν λαβέ», αλλά σε ελεύθερη απόδοση: «αν τολμάς, αν έχεις τα κότσια, κόπιασε να τα πάρεις». Ο ναύαρχος της Σπάρτης Καλλικρατίδας, αφού έκανε τις προκαταρκτικές θυσίες πριν από την ναυμαχία, άκουσε τον Μάντι να του λέει πως τα σημάδια φανερώνουν νίκη για τον στρατό, αλλά θάνατο για εκείνον. Τότε, χωρίς να ταραχτεί καθόλου, είπε: «Ου παρένατα Σπάρτας, αποθανόντος μεν γάρ μου ουδέν η πατρίς ελατωθήσετε, ήξαντος δε της πολεμής ελατωθήσετε. Η Σπάρτη δεν εξαρτάται από έναν άνθρωπο, Αν πεθάνω εγώ, η πατρίδα δεν θα εξασθενήσει καθόλου. Αν όμως υποχωρήσω στους εχθρούς, θα εξασθενήσει. Και αφού όρισε ως αντικαταστάτη του τον Κλέανδρο, ρίχτηκε στην αυμαχία και έπεσε πολεμώντας. Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγισίλαος, όταν πληροφορήθηκε ότι σε μια μάχη που έγινε στην Κόρινθο, οι Αθηναίοι, οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοί τους υπέστησαν συντριβή από τους Σπαρτιάτες, οι οποίοι με ελάχιστες απώλειες αφάνισαν τεράστιο πλήθος εχθρών, αντί να υπερηφανιστεί και να χαρεί για την νίκη, αναστέναξε βαθιά και είπε «Φεύτας Ελλάδος, ή το σού τους οι φαφτάς απολόλεκεν, όσοι σαρκεί τους βαρβάρους νικάν άπαντας. Αλίμονος στην Ελλάδα που με δικό της φταίξιμο έχασε τόσους που θα ήταν αρκετοί να νικήσουν όλους τους βαρβάρους». Η φιλοπατρία ασφαλώς δεν είναι γνώρισμα ελληνικό μόνο, αλλά πανανθρώπινο. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γεννήσει στην ψυχή του ανθρώπου την απέχθεια και το μίσος για την πατρίδα των άλλων ανθρώπων. Όπως ακριβώς η αγάπη προς την μητέρα μας θα ήταν έξω από κάθε λογική να δημιουργήσει αρνητικά συναισθήματα για τις μητέρες των άλλων. Αντιθέτως, αυτός που τιμά τη μητέρα του σέβεται και εκτιμά αυτούς που τιμούν τη μητέρα τους, ενώ αυτούς που δεν τη σέβονται τους θεωρεί τυποτένιους. Και οι Ρωμαίοι επίσης έδωσαν λαμπρά δείγματα φιλοπατρίας. Η επόμενη ιστορία μας αναφέρεται σε ένα από αυτά. Ο Φάβιος Μάξιμος υπήρξε ένας άντρας από εκείνους που θεμελίωσαν το μεγαλείο της Ρώμης. Γι' αυτό και οι συμπολίτες του τον τίμησαν εξαιρετικά με την απονομή των ύψιστων διακρίσεων και όταν αυτός γέρασε, ανέδειξαν ύπατο τον γιο του Φάβιο. Αφού ανέλαβε εκείνος την εξουσία, καθώς μια μέρα ήταν απασχολημένος με μια πολεμική υπόθεση, ο γέροντας πατέρας του θέλησε να τον επισκεφτεί στο γραφείο του, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ανέβηκε λοιπόν στο άλογο του, έφτασε στην αγορά και περνώντας μέσα από το πλήθος των παρευρισκομένων που παραμέριζαν με σεβασμό στο πέρασμά του, κατευθυνόταν προς την έδρα του γιού του. Ο νεαρός ύπατος όμως, μόλις τον είδε από μακριά, δεν το ανέχθηκε αυτό και αμέσως έστειλε έναν υπηρέτη να του πει πως αν είχε ανάγκη να αναφέρει κάτι στον άρχοντα, πρέπει να κατεβεί από το άλογο και να έρθει πεζός. Ο κόσμος όλος πάγωσε στο άκουσμα αυτής της διαταγής. Όσοι έτυχε να βρεθούν εκεί, έμειναν αποσβολωμένοι από την προσβολή που έγινε και μάλιστα από τον ίδιο του τον γιο στο πιο σεβάσμιο πρόσωπο της Ρώμης. Εκείνος όμως, αφού κατέβηκε αμέσως από το άλογο, έσπευσε προς τον γιο του, τον αγκάλιασε, τον φίλησε και του είπε «Έβγε ο πέφρονης και πράτης, εστόμενος τίνων άρχης και πηλίκης μέγεθος ανήλυφας αρχής». Έβγε παιδί μου, σκέφτεσαι και ενεργείς σωστά, έχοντας συνέστηση ποιους κυβερνάς και πόσο μεγάλη αρχή έχεις αναλάβει. Ούτω και εμείς και οι πρόγονοι την Ρώμην υφξήσαμεν, εν δευτέρω και γονείς και παιδας αήτων της πατρίδος καλών τη θέμενη. Έτσι και εμείς και οι πρόγονοί μας αυξήσαμε τη δύναμη της Ρώμης, βάζοντας πάντα σε δεύτερη μοίρα και γονείς και παιδιά μπροστά στο συμφέρον της πατρίδος. Η πιο σπαρακτική όμως εκδήλωση φιλοπατρίας είναι ασφαλώς αυτή του Κορινθίου Τιμολέοντος. Αυτός, αν και αγαπούσε τον αδελφό του Τιμοφάνη και τον είχε σώσει σε μία μάχη από βέβαιο θάνατο με κίνδυνο της ζωής του, όταν εκείνος έγινε τύραννος, οργάνωσε την εξόντωσή του, αφού προηγουμένως όλες οι προσπάθειες να τον μεταπίσει απέβησαν άκαρπες. Τις δε πράξεως διαβοηθήσεις, οι μεν κράτιστοι των Κορινθίων επίνουν την μισοπονηρίαν και την μεγαλοψυχίαν του Τιμολέοντος. Όταν έγινε γνωστή η πράξη της θανάτωσης του τυράννου, οι επιφανέστεροι πολίτες της Κορίνθου επενούσαν τη μεγαλοψυχία του τιμωλέοντα και την αποστροφή του προς το κακό. Ότι Χριστός ον και φιλίκιος, όμως την πατρίδα της οικίας και το καλόν και δίκαιον προετοίμησε του συμφέροντος. Γιατί ενώ ήταν άνθρωπος αγαθός και αγαπούσε τους συγγενείς του, προτίμησε όμως την πατρίδα από την οικογένεια και το καλό και δίκαιο από το ατομικό συμφέρον. Αριστεύοντα μεν υπέρ της πατρίδος, διασώσας των αδελφών, επιβουλεύσαντα δαυτή και καταδουλωσάμενον αποκτίνας. Και έτσι έσωσε τη ζωή του αδελφού του όταν εκείνος πολεμούσε υπερασπιζόμενος την πατρίδα, όταν όμως την επιβουλεύτηκε και την υποδούλωσε, τον σκότωσε. Ύστερα από αυτό, είτε από λύπη για τον αδελφό του, είτε από ταπείνωση απέναντι στην μητέρα του, υπέστη τέτοιον ψυχικόν κλονισμό που για 20 σχεδόν χρόνια δεν έκανε ούτε μία σπουδαία πράξη. Όταν λοιπόν ονομάστηκε στρατηγός και ο Δήμος τον δέχτηκε και τον χειροτώνησε, ο Τηλεκλίδης που ήταν τότε πρώτος μέσα στην πόλη, σηκώθηκε και απευθυνόμενος προς αυτόν, τον κάλεσε να φανεί με τις πράξεις του άνδρας ικανός και γενναίος. Γιατί αν μεν καλός αγωνίσει, τύρανον ανερικένε δόξομεν, αν δε φαύλος αδελφών. Αν αγωνιστείς καλά, θα πούμε πως έχει σκοτώσει έναν τύρανο. Αν αγωνιστείς άσχημα, τον αδελφό σου. Το κείμενο του Πλουτάρχου που ακολουθεί από τον βίο του Πελοπίδα αναφέρεται στους δύο επιστήθιους φίλους, πυθαγόριους φιλοσόφους και μέγιστους στρατηγούς της Θήβας, τον Πελοπίδα και τον Επαμεινόνδα. Αυτοί, όταν η πατρίδα τους βρέθηκε κάτω από τη σπαρτιατική κυριαρχία, δεν έπαψαν στιγμή να καλλιεργούν το φρόνημα των συμπολιτών τους, ιδιαίτερα των νέων, αφυπνίζοντας έτσι τη φιλοπατρία τους, με αποτέλεσμα να την απελευθερώσουν. Ο Πελοπίδας, αν και νεότατος, και τον καθέναν ξεχωριστά παρακινούσε από τους φυγάδες και στο πλήθος μιλούσε, λέγοντας πως δεν είναι ωραίο ούτε τίμιο να παραβλέπουν ότι η πατρίδα τους είναι υποδουλωμένη και κατεχόμενη από ξένη φρουρά και αυτοί, επειδή το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα σώσουν τη ζωούλα τους, να κρέμονται από τα ψηφίσματα των Αθηναίων και να κολακεύουν διαρκώς πέφτοντας στα πόδια τους εκείνους που έχουν τη δύναμη να πείθουν με τα λόγια τους τον όχλο, αλλά πρέπει να διακινδυνεύσουν υπέρ των μέγιστων αγαθών, έχοντας ως παράδειγμα την τόλμη και την αρετή του Θρασίβουλου, ώστε όπως εκείνος παλιότερα εξορμώντας από τη Θήβα κατέλυσε την τυραννία στην Αθήνα, έτσι και αυτοί τώρα εξορμώντας από την Αθήνα να ελευθερώσουν τη Θήβα. Επαμεινώντας δε τους νέους πάλι φρονήματος ειν εμπεπλικός. Ο Επαμεινώντας πάλι από πολύν καιρόν αγωνιζόταν να εμφυσίσει γενναίο φρόνημα στους νέους. «Εκέλευε γάρ εν της γυμνασίης, επιλαμβάνεστε των λακεδαιμονίων και παλέιν», καθώς τους παρακινούσε να προκαλούν στα γυμναστήρια τους Σπαρτιάτες και να παλεύουν μαζί τους. «Ιθ ορών επί το κρατήν και περιείνε γαυρουμένους επέπλητεν». Έπειτα, βλέποντάς τους να περηφανεύονται για την νίκη τους, τους μάλωνε. «Ως εσχύνεστε μάλλον αυτής προσήκον, ή δουλεύουσι διανανδρίαν όν το σούτον της Ρώμες διαφέρουσιν», λέγοντάς τους πως μάλλον θα έπρεπε να ντρέπονται που εξαιτίας της ανανδρίας τους είναι υπόδουλοι σε άνδρες πολύ κατωτέρους τους στη σωματική δύναμη. Είναι νομίζω φανερό από όσα είπαμε ότι το αίσθημα της φιλοπατρίας ριζώνει και ανθεί σε ευγενικές και ανώτερες ψυχές. Απόδειξη τούτου ο ευγενέστερος των ποιητών Όμηρος, ο οποίος ήταν χωρίς υπερβολή αυτός ο οποίος εξανθρώπισε το γένος των ανθρώπων. Κάπου λοιπόν στην Οδύσσεια λέει: «Ως ουδέν γλύκιον εις πατρίδος ουδέ τοκίον γίγνεται, υπερ και της από προθυπίωνα οίκον, ηγέοι εν αλλοδαπή νέοι απάνευθε το κείον. Τίποτε γλυκύτερο απ' την πατρίδα και τους γονείς δεν υπάρχει. Ακόμη κι αν ζει κανείς σε πλούσιον οίκο, κατοικώντας στην ξένη γη μακριά από τους γονείς. Ο μέγιστος των επιγραμματοποιών Σιμονίδης ο Κίος ύμνησε και αυτός με τα υπέροχα επιγράμματά του τη Φιλοπατρία. Κάποια από αυτά μάλιστα, όπως το επίγραμμα των Μαραθωνομάχων και των 300 του Λεωνίδα, τα αποστηθίζαμε οι παλιότεροι από εμάς, χάρη στην σπουδή των διδασκάλων μας, να μπολιάσουν τις παιδικές μας ψυχές με το ευγενές αίσθημα της Φιλοπατρίας. Το επίγραμμα που ακολουθεί είναι αφιερωμένο στους πεσόντες ήρωες των μυδικών πολέμων. «Ή το καλός θνίσκιν αρετής μέρος εστί μέγιστον, ή μην εκ πάντων του ταπένει με τύχη. Αν το να πεθάνει κανείς ένδοξα είναι το αποκορύφωμα της ανδρείας, σε μας από όλους αυτό δόρισε η τύχη. Ελάδι γάρ σπεύδοντες ελευθερίην περιθύνε, κείμεθα γυρά το χρώμενη ευλογίη, διότι σπεύδοντας να υπερασπίσουμε την ελευθερία της Ελλάδος, κοιτόμαστε εδώ νεκροί κερδίζοντας αιώνια δόξα. Ο υπέρ της πατρίδος θάνατος, η ύψιστη αυτή εκδήλωση της Φιλοπατρίας, θεωρείται το αποκορύφωμα της αρετής από τους αρχαίους μας προγόνους. Και σε αυτό δεν θα μπορούσε ίσως να βρεθεί πιο απτή απόδειξη από το επιτύμβιο του Εσχύλου. «Εσχύλων εφορίων ως Αθηναίων το δεκεύθη μνήμα καταφθήμενον πυροφόριο γέλας. Αλκίν δευδόκιμον μαραθώνιον άλσος ανήπη και βαριχετής μίδος επιστάμενος. Τούτο το μνήμα σκεπάζει τον Εσχύλο του εφορίωνος Αθηναίων που πέθανε στη Σιτοφόρο γέλα. Για την ευδόκιμη ανδρεία του μπορεί να μιλήσει το άλσος του Μαραθώνα και ο Πέρσης με την πυκνή χέτη που τη γνώρισε». Ο μέγας τραγικός λοιπόν, οι αθάνατες τραγωδίες του οποίου διδάσκονται μέχρι σήμερα σε ολόκληρον τον κόσμο, θεώρησε ως το σημαντικότερο έργο της ζωής του όχι την ποίησή του, αλλά την συμμετοχή του ως απλού πολίτη, οπλίτη, στη μάχη του Μαραθώνος. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού ήταν αδελφός ηρώων, του ήρωα της Σαλαμίνας Αμινία και του ήρωα των ηρώων Κυναίγυρου, ο οποίος στη μάχη του Μαραθώνα πήγε να κρατήσει μόνος του ένα περσικό πλοίο και όταν του έκοψαν τα χέρια προσπάθησε να το κρατήσει με τα δόντια και τον αποκεφάλισαν, γεγονός για το οποίο οι Αθηναίοι τον ανακήρυξαν ήρωα και τον τίμησαν αναθέτοντας στον ζωγράφο Πολύγνωτο να αποθανατήσει τον ηρωισμό του στην ποικίλη Στοά. Αυτά λοιπόν γίνονταν στην Αθήνα τότε, γιατί στη σημερινή Αθήνα τα μνημεία των ηρώων βεβηλώνονται καθημερινά και εξιστήματος, γεγονός που αν μη τι άλλο καταδεικνύει την τεράστια απόσταση, το χάος θα λέγαμε, που χωρίζει το ύψος της αρετής εκείνων που τιμώνται με αυτά τα μνημεία από το μέγεθος της κακίας, όχι τόσο των φυσικών όσο των ηθικών αυτούργων αυτής της ύβρεως. Ας πάμε τώρα στον άλλο μεγάλο τραγικό μας ποιητή, τον Ευρυπίδη, ο οποίος μόνο για πολεμοκάπηλος δεν μπορεί να κατηγορηθεί. Στις Τροάδες, το κατεξοχήν αντιπολεμικό του έργο, με το οποίο καταγγέλει την επιθετικότητα και την επεκτατικότητα της ίδιας του της πόλης, λέει: «Φεύγειν μεν ουν χρή πόλεμον ως της ευφρονή». Να αποφεύγει πρέπει ο φρόνιμος τον πόλεμο. «Ήδη στόδ έλθει Στέφανος ουκ εσχρός πόλη, καλός ολέστε, μη καλός δε δυσκλεές. Μα αν χρειαστεί, Στεφάνη δόξας για την πατρίδα να πέσεις με τιμή και ατίμωση άσχημα αν πεθάνεις». Αλήθεια, ποιος άνθρωπος που είναι σόφρον δεν θέλει την ειρήνη? Ποια ειρήνη όμως? Την ειρήνη που επιβάλλουν οι θύτες στα θύματα? Ασφαλώς όλοι οι κατακτητές, όλοι οι εκμεταλλευτές και οι καταπιεστές είναι ειρηνιστές εντός εισαγωγικών. Αυτό που επιθυμούν είναι να καταδυναστεύουν τους ανθρώπους και εκείνοι να το δέχονται αυτό παθητικά. Αυτή είναι η περίφημη ειρήνη τους. Όμως, χωρίς δικαιοσύνη, είναι δυνατόν να υπάρξει ποτέ ειρήνη? Η γενιά των πατέρων μας το 1940, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, το πανηγύριζαν λες και ήταν το τέλος του. Αυτό άλλωστε αποτυπώνει και ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που τιμά με εορτασμό την αρχή και όχι τη λήξη του πολέμου. Πώς εξηγείται αυτό? Ήταν άραγε τόσο πολεμόχαροι και αιμοδιψείς οι πατέρες μας που δεν έβλεπαν την ώρα να παρατήσουν το αλέτρι και να φορτωθούν το πολυβόλο για να πάνε να ξεπαγιάσουν στα βουνά της Αλβανίας και να σκοτωθούν? Ή μήπως είχε μαυρίσει το μάτι τους από τις προκλήσεις, τις προσβολές και τις αδικίες που κατάπιναν για χρόνια χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα? Ιδ εις τόδ έλθει στέφανος ουκ εσχρός πόλη καλός ολέσθε, μη καλός δε δισκλεές. Μα αν χρειαστεί, στεφάνη δόξας για την πατρίδα να πέσεις με τιμή και ατίμωση άσχημα αν πεθάνεις. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να πολεμήσουν για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους, επέλεξαν να βαδίσουν πάνω στα χνάρια των προγόνων παρά να ατιμάσουν την καταγωγή τους, καταπίνοντας την ειρήνη που ήθελε να τους ταΐσει με την πότα στο λαιμό τους ο Μουσολίνη. Και αυτό επειδή οι πρόγονοι είναι οι ρίζες μας, είναι τα στηρίγματά μας, η οδηγή μας στη ζωή, ιδιαίτερα μάλιστα στις δύσκολες καταστάσεις. Γι' αυτό και ο Τυρταίος, προκειμένου να τονώσει με το εμβατήριό του το θυμοειδές των Σπαρτιατών, τους θυμίζει ότι είναι απόγονοι ελευθέρων ανθρώπων, πολιτών, ώστε να φερθούν αναλόγως. «Άγετ ο Σπάρτας Ευάνδρο κόρη πατέρων πολιατάν, εμπρός της Ευάνδρου Σπάρτης παιδιά πατέρων πολιτών. Λεά μεν ή την προβάλλεστε, με το αριστερό χέρι την ασπίδα προτάξετε. Δόρη δευτόλμος άνχεστε μη φιδωμένη τα ζωάς. Με το δεξί το χέρι με τόλμη υψώστε το δόρη, χωρίς τη ζωέ σας να λυπάστε. Ου γαρ πάτριον τα Σπάρτα, γιατί δεν ταιριάζει στη Σπάρτη». Ούτε οι Αθηναίοι όμως υστερούσαν έναντι των Σπαρτιατών ως προς τη φιλοπατρία. Το μαρτυρά αυτό, εκτός από τον Μαραθώνα και τη Σαλαμίνα, και ο όρκος που έδιναν οι Αθηναίοι έφηβοι. «Ου κατεσχηνώ τα όπλα τα ιερά, ου δεν καταλείψω τον παραστάτην ότο αν στοιχήσω. Δεν θα ντροπιάσω τα όπλα τα ιερά, ούτε θα εγκαταλείψω τον συμμαχητή μου με όποιον κι αν ταχθώ. Αμηνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και μόνος και μεταπολών. Θα υπερασπιστώ τα ιερά και τα όσια και μόνος και μαζί με πολλούς. Και την πατρίδα ουκ ελάσω παραδώσω, πλοίο δε και αρίο όσεις αν παραδέξομαι. Και την πατρίδα δεν θα παραδώσω μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη από όσοι την παρέλαβα. Και ευικοήσω τον αΐ κρενόντων εμφρόνος και τις θεσμής της ιδρυμένης πίσω με και ούστινας αν άλλους το πλήθος ιδρύσιτε ομοφρόνος. Και θα υπακούω πρόθυμα σε αυτούς που άρχουν με φρόνηση και θα πείθω με στους καθιερωμένους νόμους και σ' όσους άλλους θα καθιερώσει ο λαός με κοινή απόφαση. Και αν τις αναιρεί τους θεσμούς ή μη πείθητε ουκ επιτρέψω, αμηνώ δε και μόνος και μεταπολών. Και αν κάποιος επιχειρήσει να καταλύσει τους θεσμούς ή δεν πειθαρχεί σε αυτούς, δεν θα το επιτρέψω, αλλά θα αμηνθώ και μόνος και μαζί με πολλούς. Και ιερά τα πάτρια τιμήσω, και θα τιμήσω τα πατροπαράδοτα ιερά. Ίστορες τούτων άγλαυρος, ενιάλιος, άρης, ζεύξ, θαλό, αυξό, ηγεμόνη. Μάρτυρές μου γι' αυτά, η άγλαυρος, ο ενιάλιος, ο άρης, ο ζεύς, η θαλό, η αυξό, η ηγεμόνη. Θα μπορούσε άραγε ποτέ ένας δίκαιος άνθρωπος να μην είναι φιλόπατρης? Και αν ένας δίκαιος άνθρωπος είναι οπωσδήποτε φιλόπατρης, τότε αυτός που δεν είναι φιλόπατρης δεν διαπράττει αδικία? Ο γιος ή η κόρη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις προς τη μητέρα τους είναι ή δεν είναι άδικοι? Ο Αριστίδης, όπως γνωρίζουμε, υπήρξε λαμπρό παράδειγμα δικαιοσύνης. Πώς θα ήταν λοιπόν δυνατόν να μην είναι και υπόδειγμα φιλοπατρίας? Ενώ βρίσκεται εξόριστος στην Αίγινα εξαιτίας του πολιτικού του αντιπάλου Θεμιστοκλή, δεν διστάζει όταν η πατρίδα κινδυνεύει να πάει κοντά του στη Σαλαμίνα για να τον στηρίξει και να τεθεί υπό τις διαταγές του ως απλός στρατιώτης για τη σωτηρία της Ελλάδος. Όταν ο Ευρυβιάδης και οι δικοί του ήθελαν να εγκαταλείψουν τη Σαλαμίνα και οι βαρβαρικές τριήρης, πλέοντας μέσα στη νύχτα, περικύκλωσαν το πέρασμα και κυρίευσαν τα γύρω νησιά, χωρίς κανένας να έχει προβλέψει την κίνηση αυτή, έφτασε από την Αίγινα ο Αριστίδης, περνώντας ρυψοκίνδυνα ανάμεσα από τα εχθρικά πλοία, και αφού ήλθε νύχτα στη σκηνή του Θεμιστοκλή, τον κάλεσε έξω μόνο του και του είπε: «Θεμιστοκλή, αν έχουμε λογική, πρέπει, αφήνοντας την ανούσια και πεδαριώδη διχόνοιά μας, να αρχίσουμε μία ωραία και σωτήρια άμυλα, συναγωνιζόμενοι μεταξύ μας για να σώσουμε την Ελλάδα, εσύ ως άρχοντας και στρατηγός και εγώ ως βοηθός και σύμβουλός σου, αφού και τώρα μαθαίνω ότι μόνο εσύ κάνεις τις πιο σωστές σκέψεις, προτείνοντας να ναυμαχίσουμε στα στενά το γρηγορότερο». Και ενώ οι σύμμαχοι σε αντιμάχονται, οι εχθροί φαίνεται πως συνεργάζονται μαζί σου. Επειδή η θάλασσα γύρω μας και το πέλαγος πιο πέρα γέμισε από εχθρικά πλοία, ώστε και εκείνους που δεν θέλουν, η ανάγκη θα τους κάνει να πολεμήσουν και να φανούν γενναίοι, αφού δεν υπάρχει πια δρόμος για να φύγουν. Σε αυτά ο Θεμιστοκλής απάντησε: «Ουκάν ευουλόμην ο Αριστίδη, σε κατά τούτο μου κρίσονά μου γενέστε. Δεν ήθελα, Αριστίδη, σε αυτό, ως προς τη φιλοπατρία, να φανείς εσύ καλύτερος από μένα. Πειράσομαι δε καλήν αρχήν αμιλόμενος, υπερβαλέστε τις έργης. Θα επιχειρήσω όμως, δείχνοντας άμυλα προς αυτήν την καλή αρχή που έκανες εσύ, να σε ξεπεράσω σε έργα. Πότε θα αξιωθεί αλήθεια η ανθρωπότητα να ξαναδεί πολιτικούς άνδρες ή και γυναίκες τώρα πια να διαγωνίζονται με τέτοια ευγένεια, ώστε να ωφελήσουν αυτοί περισσότερο από τους άλλους την πατρίδα, κατακτώντας έτσι την κορυφή της φιλοπατρίας? Οι φιλόσοφοι ασφαλώς θα ήταν αδιανόητο να απουσιάζουν από αυτόν τον ευγενικό αγώνα της φιλοπατρίας. Πολλοί από αυτούς μάλιστα υπήρξαν εξέχοντες στρατηγοί, όπως ο Αρχίτας ο Ταραντίνος, ο Επαμεινώντας ο Θηβαίος και πολλοί άλλοι. Γνωστή είναι άλλωστε στο θέμα αυτό και η στάση του Σοκράτη, ο οποίος εκπλήρωσε με υποδειγματικό τρόπο τα στρατιωτικά του καθήκοντα προς την πατρίδα και από φιλοπατρία πιο πολύ δεν απέφυγε να τεκνοποιήσει, αλλά πρόσφερε στην πόλη του 3 γιους ώστε να γίνουν πολίτες και, όταν η πατρίς το χρειαστεί, οπλίτες. Η μεγαλύτερη συνεισφορά όμως των φιλοσόφων στο ταμείο της φιλοπατρίας είναι ο ενάρετος τρόπος της ζωής τους και η κατάθεση της σοφροσύνης τους υπέρ του κοινού καλού μέσω του έργου τους. Ο Πλάτων, στο 7ο βιβλίο των νόμων, εκφράζοντας ασφαλώς την φιλοπατρία του, συμβουλεύει τα εξής: «Στη γυμναστική θα συμπεριλάβουμε και όλα τα σχετικά με τον πόλεμο γυμνάσια, την τοξοβολία, τις βολές κάθε λογής βλημάτων και κάθε είδος οπλομαχίας, τους ελιγμούς, τις πορείες, τη στρατοπαίδευση, καθώς και μαθήματα υπασίας. Όλα αυτά θα τα διδάσκουν δημόσιοι εκπαιδευτές που θα μισθοδοτούνται από την πόλη και θα εκπαιδεύονται από αυτούς οι νέοι της πόλης και οι άντρες και οι κόρες και οι γυναίκες, γιατί και αυτές πρέπει να τα γνωρίζουν όλα αυτά. Όσο είναι κόρες, ασκούμενες στους ένοπλους χορούς και στις πολεμικές τέχνες, ενώ όταν γίνουν γυναίκες, μετέχοντας στις πορείες, στην παράταξη για μάχη και στη χρήση των όπλων. Και αυτό όχι για τίποτα άλλο, αλλά αν ποτέ χρειαστεί όλη η δύναμη να αναχωρήσει πανστρατιά για να εκστρατεύσει κάπου μακριά, εγκαταλείποντας την πόλη, να είναι τουλάχιστον ικανές να προστατέψουν τα παιδιά και τους γέρους. Ή και αντιθέτως, άλλωστε τίποτα δεν είναι απίθανο, αν επιτεθούν εχθροί με μεγάλη δύναμη και σφοδρότητα, είτε βάρβαροι είτε Έλληνες, και παραστεί ανάγκη να δοθεί μάχη για αυτή την ίδια την ύπαρξη της πόλης, θα ήταν καταστροφικό οι γυναίκες να έχουν ανατραφεί με τόσο αισχρό τρόπο, ώστε να μην θέλουν, όπως κάνουν ακόμα και τα πουλιά, που για να σώσουν τα τέκνα τους μάχονται με οποιοδήποτε από τα δυνατά θηρία, να αντιμετωπίσουν όλους τους κινδύνους και να πεθάνουν ακόμα για τη σωτηρία της πατρίδας τους, αλευθείς να τρέχουν στους βωμούς και τους ναούς, οικετεύοντας για την σωτηρία τους, ντροπιάζοντας τον ανθρώπινο είδος ως το πιο δειλό ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα της γης. Εκεί όμως που ο Πλάτων τοποθετεί την πατρίδα στην πρώτη θέση της κλίμακας των αξιών, θεωρώντας την ως το πιο σημαντικό από όλα τα αγαθά του ανθρώπου, είναι στον διάλογο Κρήτων, όπου διαβάζουμε τα παρακάτω λόγια υπομένα από το στόμα του Σοκράτη. «Τόσο σοφός είσαι που δεν έχεις καταλάβει ότι και από την μητέρα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ύψιστο αγαθό είναι η πατρίδα και για τους θεούς και για τους γνωστικούς ανθρώπους. Και ότι περισσότερο πρέπει να σεβόμαστε και να υποτασσόμαστε και να περιποιούμαστε την πατρίδα όταν οργίζεται παρά τον πατέρα και ή να την πείθουμε ή να εκτελούμε όσα προστάζει. Και πως πρέπει να πάσχουμε αδιαμαρτύρητα αν προστάζει να πάθουμε κάτι, είτε να δαρθούμε, είτε να φυλακιστούμε, είτε να σταλούμε στον πόλεμο για να πληγωθούμε ή και να πεθάνουμε, και ότι οφείλουμε όλα αυτά να τα κάνουμε και το δίκαιο έτσι είναι. Και πως δεν πρέπει να αποφεύγουμε τη στράτευση, ούτε να οπισθοχωρούμε μπροστά στον εχθρό, ούτε να λιποτακτούμε, αλλά και στον πόλεμο και στο δικαστήριο και παντού έχουμε χρέος να εκτελούμε όσα προστάζει η πολιτεία και η πατρίδα, ή αν διαφωνούμε να την πείθουμε ποιο είναι πραγματικά το δίκαιο. Και ότι δεν είναι σύμφωνο με το θείο νόμο το να φέρνεται κανείς με βία ούτε στη μητέρα ούτε στον πατέρα, και από αυτούς πολύ λιγότερο ακόμη είναι όσοι ασκεί βία στην πατρίδα. Μητρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερον εστί πατρίς και σεμνότερον και αγιότερον, μας λέει ο θείος Πλάτων. Και από την μητέρα και από τον πατέρα και από όλους τους άλλους προγόνους το πιο πολύτιμο, το πιο σεβαστό, το πιο ιερό, το ύψιστο αγαθό είναι η πατρίδα. Ανάλογες είναι οι ιδέες που διατυπώνει σχετικά με αυτό το θέμα και ο Επίκτητος στο Εγχειρίδιον. Όταν δε είσαι συγκινδυνεύσε φίλο ή πατρίδη, μη μαντεύεστε ή συγκινδυνευταίων. Όταν χρειαστεί να κινδυνεύσεις για τον φίλο ή την πατρίδα, μη ζητάς χρησμό για το αν πρέπει να κινδυνεύσεις. Και γάρ αν προείπηση ο μάντης φαύλα γεγονένε τα ιερά, δήλων ότι θάνατος σημαίνεται ή πύρωσης μέρους στινός του σώματος ή φυγή. Διότι αν σου προείπει ο μάντης ότι είναι κακή η ιονή, είναι φανερό ότι αυτό σημαίνει θάνατο ή ακροτηριασμό κάποιου μέλους του σώματος ή εξορία. Αλ ερεί ο λόγος και σύν τούτης παρίσταστε το φύλο και την πατρίδη συγκινδυνεύειν. Αλλά η λογική παρόλα αυτά προκρίνει να συμπαρασταθείς τον φίλο και να διακινδυνεύσεις για την πατρίδα. Τη γαρούν το μείζον ημάντι πρόσεχε το πυθείο, ως εξέβαλε του ναού τον ου βοηθήσαντα ανερουμένο το φίλο. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε τον μέγιστο μάντι, τον πύθιο Απόλλωνα, ο οποίος έδιωξε από το ναό εκείνον που δεν βοήθησε τον φίλο του που τον σκότωναν. Αγαπητοί φίλοι, με αυτά τα λόγια έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Θα είμαστε, ελπίζω, πάλι μαζί στην επόμενη εκπομπή, η οποία έχει ως θέμα της την ελευθερία. Πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το κανάλι Φρικτορίες και τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη για την καταγραφή της εκπομπής αυτής, καθώς και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσετε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ήδη που στήρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας.

0: διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

σαν πέφτει νύχτα σου μετράω τα αστέρια. Και ο αγέρας παίζει παιχνίδια στα χρυσά σου τα μαλλιά και ένα τραγούδι.

σαν ποτάμι και από τα χείλη να σου κλέβει το φιλί και το κορμί μου να τη θασεύει το δικό σου το κορμί. Αυτό το καλοκαίρι θα τριγύσω τους καρπούς από το κορμί σου. Θα σβήσω τα σημάδια, τις πληγές που άφησαν άλλες εποχές. Θα διώξω όλα τα σύννεφα που έκρυβαν το φως από την ψυχή σου. Θα έρθω σαν ήλιος να σου οδηγήσω στο απλή.

0: ασέλι, δικό σου το κορμί.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια με εντυπωσιακές πτήσεις και πολλές εκπλήξεις.
6: Hey, hey, op, op, op. Ένα, δύο, τρία, stop.
5: Μάγια η Μέλισσα. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Μάγια η Μέλισσα. Μην τη χάσετε.
7: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις
9: 30.000 θα τις
8: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
10: Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κουκουτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κουκουτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε, και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλης της ομάδας, και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κουκουτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κ. Κουκουτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί, θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε και εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κουκουτσάκη, φίλε Βασίλη Κουκουτσάκη, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα. Δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες. Της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
10: Ναι.
11: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός. Συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν όπως είναι στις εξισώσεις το άνοισμα, από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα στο εγχείρημα αυτό που ακούει, που άκουε μάλλον, ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
10: Ναι.
11: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
10: τοποθετήσε.
11: Και σε ευχαριστώ για αυτό που
10: εγώ
11: θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου δύο μήνες σιωπής.
10: Όλοι κύριε Κουκουτσάκη,
11: χαίρομαι που γίνεται σε σένα Στέφανε.
10: Και το
11: δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικού λογαριασμού με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί τρία χρόνια έχει αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
10: Εγώ θέλω
11: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
10: Ναι,
11: ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλη σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κουκουτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
11: Το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
10: Ναι.
11: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν,
10: ναι,
11: δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος. Πίστεψα και εγώ, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωδώς κίνημα, που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιοδώς από την εξαγγελθήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ. μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικέ αυλών, μηχανισμό, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη βιολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία. Mm-hmm. Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Όταν αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκαν, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλούνται.
10: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Λίμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη είχαν εμφανιστεί τα σύννεφα και ήταν πολύ έντονα από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
11: Η απόρριψή μου σε πρόσωπα ήταν από την εποχή των Τεμπών. Όμως το θέμα το κοινό καλό ήταν αυτό που με επηρέασε ώστε ναι. να παραβλέψω προσωπικές εκτιμήσεις για κάποιους ανθρώπους.
10: Μάλιστα.
11: Βεβαίως ήταν συνειδητή η απουσία μου στο... και το είχα συζητήσει με πολλούς εξ αυτών που έφυγαν τώρα ότι δεν θέλω να είμαι παρόν τουλάχιστον διαζώσεις. Και έτσι προτίμησα να κάνω μια δήλωση διαδικτυακή.
10: Κρατάω αυτό που είπατε για ακραίες συμπεριφορές. Θα επανέλθω στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείτε όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό τη διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού, και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
11: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης ή να είναι κάτι διαφορετικό ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής. Διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός και να μην ενοχλείται από την κριτική κάνοντας ορισμένα τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες που είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπεύθυνοι. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτησή της πολλές φορές. Και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
10: Ναι. Αποχωρήσατε με μια ανακοίνωση η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος σε καμία περίπτωση, ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικό στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό. Δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μια αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
11: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιθώριο αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
10: Ναι.
11: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε η αλήθεια είναι να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω, για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια, ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως, εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από την κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρεσιανού, και είναι η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου, απαράδεκτο.
10: Ναι.
11: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρεσιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπο, δηλαδή τον κύριο Αλγερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενικής μονάδας, της ομάδας, ούτε η κυρία Καρεσιανού, προκειμένου να ρωτήσει ή να της εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτή ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης είναι και όχι παρέτηση, δεν απαραίτηται κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει. Υπήρξε μια ανάρτηση της κυρίας Καρεσιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
10: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε.
11: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει στην κλειστή ομάδα. Την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιου είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμιά φορά ίσως και ιστορική να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε. Και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο διοίκουσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι εχνιδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίον. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
10: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα, είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμη στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους τριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κύριε Κοκοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρεσιανού, σωστά.
11: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
10: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
11: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
10: Πολύ κόσμο.
11: Σε θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλει να το κάνει.
10: Ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά. Πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά.
11: Σωστά. Πάλι θα πω, θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κόρη.
10: Παρακαλώ.
11: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία δυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά δύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήρη Γέλτση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Χρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Χρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Πόσο θα δίνανε σημασία και πόσο είχαμε καμία αποφασιστική αξία, πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάρτα που μετά από την αποχώρηση με διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. Ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Χρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Είναι, έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει αυτά να κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως αλφαδίο γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσαν να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω τους γάμους του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασα μέσω φάνησης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των θεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν. Γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
10: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος, σωστά?
11: Σωστά.
10: Μάλιστα.
11: Στη συνέχεια, βέβαια, υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης, αυτή με άφηνε εκπληκτικά, όπως το λένε, πεισματικά διάφορο και ίσα ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης, δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα. Με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και έφυγα και δεν είπα και τίποτα.
10: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνεται την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια σπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
11: Ναι. Δεν μπορείς βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο οικικό θέμα, να το αντιμετωπίζουμε στις διεθνείς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνας της κοινωνίας, αλλά πρωτίστως ήταν και δικός της αγώνας που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτη Θανάση του Αργερινού, η οποία ήταν, δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπής, η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσως μετά ουσιαστικά άργησε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έφυγε για αυτήν που σαν αντιδρούσε. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Ακούω και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μην σας είπα όχι, δεν θέλω να μιλήσω.
10: Ναι.
11: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτυακή στοχοποίηση. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
10: είναι τα δικά, σας λόγια, τα δικά σας λόγια σε μένα από το ο Σανά στο Άρον Άρον Σταύρος
11: είναι αυτό. Βέβαια.
10: Το βιώσατε κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
11: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
10: Ναι.
11: Όχι γιατί τραμάτισα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτισα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
10: Ναι.
11: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει, από το Άξιον 24 διοργανώθηκε μια συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουμε συνέντευξη οι πραγματικοί λόγοι που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Όσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν από την αρχή ως το τέλος δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πήγε, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητίες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχνανε και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
10: Mm-hmm.
11: Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, ολικίδα κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αυτές τις ύβρις και την λαιλασία την ανθρώπινη σε βάρος μου. Και έτσι οι άνθρωποι, το βλέπω αυτό οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, πού το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια έρχεται το τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
10: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
11: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια.
10: Ναι.
11: Πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού με ένα μήνυμα που της έστειλα.
10: Mm-hmm.
11: Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτει.
10: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιανού με μήνυμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε?
11: Ναι,
10: αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
11: Δεν υπήρξε πλέον η διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
10: Η ζημιά είχε γίνει. Αυτό όμως ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
11: δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστέως, αλλά δηλαδή χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο λογαριασμό της κυρίας Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή της, η οποία έγινε την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης Αργυρίδης. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που σημάσαμε την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
10: Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου, ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση, να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κουκουτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών. Γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καριστιανού όταν ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι. Δεν απαντήθηκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM, Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μία ανοιχτή κουβέντα εφόλης της ύλης τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καριστιανού, Καριστιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κοκοτσάκη, καταρχάς.
11: Καλημέρα,
10: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό, στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καριστιανού.
11: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουν μόνο εγώ στην κυρία Καριστιανού. Όλοι τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καριστιανού μπλάβη πάνω. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023, όπου διορίστηκα τεχνικός σύμβουλος από την κυρία Καρισιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καρισιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξη. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καρισιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην πιστεύεται, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καρισιανού συνεχίζει να με πιστεύετε και εμένα, κατ' επέκταση την ομάδα μου, τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπαθειών όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας ακεραιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καρισιανού, κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μας, για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες μου το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καρισιανού, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
10: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
11: Βεβαίως και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης.

0: Με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες σας δυνάμεις την Μαρία Καρισιανού?
1: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καρισιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το βλέπει και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη,
1: ένα λεπτό, ναι, ναι. Το χειρότερο απ' όλα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
0: Πού οδηγήθηκε σε?
1: Σε εκφυλισμό.
0: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ, παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καρισιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καρισιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
1: δεν έχετε άδικο, αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος στο κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
0: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
1: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη.
0: Έτσι. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
1: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς από το χρόνο της αποχώρησής σας στην ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και εσείς, όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθείτε και αποχωρήσατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
0: Είχατε άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
1: Στην αρχή δεν είχα βέβαια αποδείξει, είχα μόνο τη φήμη.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις μια διακήρυξη που είναι ολοκλήρωτα κεφάλαια, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα φανς και την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα. Λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου έως σχεδόν καθόλου. Οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές σε διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
0: Ναι.
1: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καρισιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικά. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι. Είχα άλλη άποψη, δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Και εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτό.
0: Ναι.
1: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μία παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε, δεν έχουμε. Κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμο.
0: Ναι.
1: Είναι κίνημα, δηλαδή είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμο.

0: Μα δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
1: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα νομοτυπώνυμο. Δεν γίνεται. Το κίνημα, έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν, μέχρι την τελευταία στιγμή, επέλεγα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιτύχω λύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται εισαγωγικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία. Και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες, δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
1: Είναι θέμα ηθικής βέβαια.
0: Και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω και να αποχωρήσω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
0: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος, έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι στον.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτη σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μια συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Φυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κοκοτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού Γρατσία.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης, από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε.
0: Διορίστηκε δηλαδή.
1: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν υπάρχει.
0: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
1: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λέει.
0: Ακριβώς φάει.
1: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο. Από το. Τέλος πάντων, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρί, θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς σχήμα οξύμορο. Εσείς τι λέτε?
0: Τον τιμάει. Αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ερώτημα αυτό πρέπει να απαντήσει η κυρία Καρισιανού.
1: Μάλιστα. Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κ. Κοκοτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο ενώ σαν θέση. Σαν θέση. Τον έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνύει τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κοκοτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτηδός της. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
0: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
0: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όχι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίας και φανερά μάλιστα.
1: Παράδειγμα.
0: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Εντάξει, έκανα κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οποιαδήποτε σχέση είχε, θα πω παράδειγμα, εάν συζητήσουμε, είδατε προχθές ότι υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσει το βιογραφικό τους και το email, το επίσημο email. Το ψαξάκι κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μηδενός εξαιρουμένου. Είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εκφράζονται, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρω ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Δε. Mm-hmm. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είσαι αυτό που λέτε εσείς κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατεφημισμόν ότι ξέρετε έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε ας πούμε έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης Οφρονημάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Fox FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι, που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους, όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30%, θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονημάκη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... Θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να
1: πω. Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
0: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση.
0: Η πρόσφατη περιοδία της Ιδρύσης Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα αυτού που είπα μόλις πρωί.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρισιανού?
0: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται ότι να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
0: Γιατί έχουν λέει την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
0: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνει ανήκουσα στα πράγματα. Ντρέπομαι και πραγματικά και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω γιατί δίνει έκπτωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκοπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
0: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω που πηγαίνω. Να... Εγώ ενημέρωσα, δεν έκανα τίποτα άλλο, πάνε να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτός είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε, και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα, αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε κι εσείς φυσικά μπορούμε να ξανα... Να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ τον γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση και το έλεγα με τεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει, και είναι πολύ ωραίο λόγο, και με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
0: Στο κομμάτι του πληστηριασμού, ναι. Μπήκε μπροστά και το διαχειρίζει, γιατί προφανώς ήταν δικό του. Μπήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια κεραιότητα, πιστεύω θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το
0: ξεπεράσει. Η συμπεριφορά απέναντί του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτό στο μηχανισμό. Αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα στο
1: μέλλον. Ναι.
0: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός. Νομίζω ότι θα βρείτε τα περπατήματα.
1: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία.
0: Είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων. Δηλαδή, η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή, είναι ότι χάνουμε το στόχο που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus, εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας. Εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε, ένα υποδιαμόρφωση μόρφωμα το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε.
0: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και ναι. Τα έχει και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Να μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεσή μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για την. Για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα
1: δεν. Ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου αν είναι εύκολο εν συντομία. Αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει, κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε.
0: Όχι.
1: Άμα καείς με το χυλόφι σας και το γιαούρτι.
0: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
0: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι. Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Μανώλης.
4: καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας, γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
6: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
7: κεφαλόπουλα εργάτε,
8: συναγρίδα πιανίστρια,
9: φώκες στα αθλητήρια,
10: στρίχια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
11: και τσούφλα συγγραφή
12: και έργα κάπω τσουφτερά.
6: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
13: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
14: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
13: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
14: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
13: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
15: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
16: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
15: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
16: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
15: και φαντασία!
16: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
17: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
18: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
19: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Πριν ξεκινήσουμε, καταχρώμενος της δικής σας υπομονής, αλλά και του καλεσμένου μας, θα ήθελα να κάνουμε έτσι να φανταστούμε μαζί κάτι. Να φανταστούμε δηλαδή μια χώρα κάπου στην Ευρώπη, όπου συμβαίνουν τα εξής. Με μηχανήματα ξένων δυνάμεων, παρακολουθούνται για λογαριασμό πιθανότατα του Πρωθυπουργού της χώρας, το σύνολο σχεδόν των πολιτικών του αντιπάλων, του αρχηγού του στρατού, της οικογενείας του, των υπουργών, της κυβέρνησης, οικονομικών παραγόντων, και δεν ανοίγει μύτη. Την ίδια ώρα, άλλα μεγάλα σκάνδαλα, λέξεις πολύ επίοικης, ενώ η αγροτική της παραγωγή διαλύεται, πεθαίνει, οι επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους, δίνονται σε ανθρώπους, σε κυκλώματα εγκληματικά, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα στηρίζονται από την ίδια κυβέρνηση. Σε αυτή τη χώρα τα τρένα, ενώ θα έπρεπε να έχουν, και τα οποία δόθηκαν πολλά χρήματα, τα τρένα κυκλοφορούν και σκοτώνουν ανθρώπους, δολοφονούν ανθρώπους. Και τα χρήματα, από ό,τι φαίνεται, πάλι καταναλώθηκαν για βίλες, αυτοκίνητα, σπίτια, άλλα, οτιδήποτε. Μαύρο χρήμα, τόσο και τόσο. Μια χώρα που κάνει ό,τι μπορεί για να μην μπορεί ποτέ να γίνει ενεργειακά αυτόνομη, ενώ έχει τεράστιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Έχει δηλαδή, σε μια εποχή που η ενέργεια, τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, αυτή τη μεγάλη σωτηρία της ανθρωπότητος, καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, τώρα που γίνεται πόλεμος με τη Ρωσία και αυτή η χώρα είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, επειδή έτσι τα αποφάσισε μόνος του ένας άνθρωπος κατ' εντολή των ξένων αφεντικών του, έχει ενεργειακό πρόβλημα. Όμως δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα πολλά δισεκατομμύρια λιγνητών που χρησιμοποιούσε για δεκάδες χρόνια και με την οποία δημιουργήθηκε, στήθηκε και δούλεψε όλη αυτή η χώρα, η βιομηχανία της, τα νοικοκυριά κτλ. Για δεκαετίες ολόκληρες. Και ενώ έχει τεράστια, σας λέω, δισεκατομμύρια, από ό,τι λένε, έτσι. Ταυτόχρονα καταστρέφει ό,τι μπορεί να καταστρέψει. Προχθές διάβαζα για αυτή τη χώρα ότι κατέστρεψε μεγάλους εξκαφείς λιγνίτη, τους ανατείναξε για να μην μπορούμε να γυρίσουμε στο παρελθόν, έτσι ώστε αν χρειαστεί, αν γίνει πόλεμος, δεν χρειάζεται, βρε αδερφέ, και τότε ακόμα θα εισάγουμε φυσικό αέριο, εξάλλου το καρτέλ της ενέργειας να είναι καλά και να κερδοφορεί. Και γύρω από αυτό όλοι. Όλοι αυτοί που το πρημοδούτουν. Μια χώρα που δεν έχει πια σχεδόν εκείνη την παραγωγή που για, μην πω εκατονταετία, αλλά τουλάχιστον για πολλές δεκάδες χρόνια έτρεφε τον πληθυσμό της, αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, όπως βέβαια και βιοτεχνική και βιομηχανική. Δεν έχει πια. Γιατί δεν έχει? Γιατί όλα αυτά πρέπει να εισάγονται απ' έξω. Να εισάγονται δηλαδή από χώρες οι οποίες δανείζουν αυτή τη χώρα για να αγοράζει τα προϊόντα τους. Και όταν γίνεται αυτό, μετά τη βγάζουν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τις επιβάλλουν ειδικές ρυθμίσεις, τα ονομάζουν μνημόνια, και έτσι καταφέρνουν να πάρουν και το τελευταίο πλούτο που έχει απομείνει σε αυτή τη χώρα. Εξάλλου αυτή η χώρα έχει και τη βαριά βιομηχανία, που είναι ο τουρισμός. Δηλαδή, λεφούσια τουριστών από όλο τον κόσμο καταστρέφουν αυτή τη χώρα, τις υποδομές της, και μάλιστα την ώρα που οι ηθαγενείς, οι καημένοι, δεν μπορούν να χαρούν την πιο όμορφη πατρίδα της Ευρώπης. Ένα τουρισμό που καταστρέφει την χώρα με πολλούς τρόπους. Πάμε γρήγορα όμως, γιατί έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε. Μια χώρα που έχει δοθεί σαν μια απέραντη βάση από τα βόρεια σύνορά της μέχρι τα νότια, είναι γεμάτη βάσεις ξένων. Και ταυτόχρονα έχει καταστεί το στρατηγικό βάθος ενός μικρού γενοκτονικού δολοφονικού κράτους της Μέσης Ανατολής. Και για δέστε, για σκεφτείτε, αυτό το μικρό κράτος της Μέσης Ανατολής συμμετέχει στη Eurovision, συμμετέχει στο μπάσκετ, αλλά αυτά είναι άλλες ιστορίες πάλι. Την ίδια ώρα, η μισή της θαλάσσια επικράτεια διεκδικείται από ένα γείτονά της, ο οποίος, το μέγεθος του οποίου γιγαντώνεται από το πολιτικό προσωπικό και την οικονομική ολιγαρχία αυτής της χώρας, για να φοβόμαστε, για να φοβούνται οι πολίτες του δηλαδή. Και οι μισοί βουλευτές του κράτους αυτού, του κυβερνώντος κόμματος, είναι υποδικαστική διερεύνηση. Και ακόμα, οι αποφάσεις για τον μέλλον, για το μέλλον αυτής της χώρας, παίρνονται στο εξωτερικό, δεν παίρνονται στην Ελλάδα. Ξέρετε, πριν εισαχθεί ένας νόμος στο κοινοβούλιο, στο ψευτοκοινοβούλιο, δεν είναι κοινοβούλιο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε κι εσείς, σε αυτό το ψευτοκοινοβούλιο αυτής της χώρας πρέπει να παίρνει άδεια από τους ξένους προστάτες της. Αυτή η χώρα, όχι, δεν μιλώ για την Αλβανία, γιατί στην Αλβανία οι άνθρωποι, μια, δύο, τρεις, βγήκαν στους δρόμους με δυναμικές κινητοποίησεις, απειλώντας το καθεστώς ενός πολύ επικίνδυνου, λαθρέμπορου πρωθυπουργού πολλών χρόνων από τους χειρότερους εμπόρους της Ευρώπης. Όχι, δεν είναι Βουλγαρία. Δεν είναι η Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία, ξέρετε κάτι, έχει αγοράσει, παίρνει δωρεάν την ενέργεια από τις γειτονικές της χώρες, όπως την Ελλάδα ας πούμε, την παίρνει δωρεάν από τις ανεμογεννήτριες, γιατί το βράδυ απορρίπτεται, το πρωί απορρίπτεται η πλεονάζουσα ενέργεια, με συνέπεια καλύτερα να την παίρνει η Βουλγαρία. Την εισάγει λοιπόν, την τοποθετεί, την αποθηκεύει σε σωρευτές της και την εξάγει η φίλη στη γειτονική αυτή χώρα. Και τέλος, βεβαίως δεν είναι η Ρουμανία, έτσι. Η Ρουμανία έχει, και η Βουλγαρία προηγουμένως έχει κάνει 8 εκλογές σε 5 χρόνια και τώρα παρά τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέλεξε και φιλορώσο, για δες, φιλορώσο πρωθυπουργό. Τέλος, εδώ πέρα αυτή η κομματοκρατία της χώρας, τα πολιτικά κόμματα δηλαδή, καταστρέφουν τον τόπο συστηματικά, τουλάχιστον όλων των κομμάτων εξουσίας, κρατώντας ψηλά τις σημαίες της αριστεράς και της δεξιάς, για να διχάζουν συστηματικά τη χώρα, συστηματικά τον κόσμο. Ξύνουν παλιά τραύματα για να τα χρησιμοποιήσουν στο παρόν. Προσέξτε, μιλάμε για σημαίες, δεν μιλάμε για ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και αυτή η χώρα τελικώς πεθαίνει και δημογραφικά. Από αυτή την τοχή περιγραφή που κάναμε για αυτή τη χώρα, τι θα λέγατε? Τι θα λέγατε με το ελάχιστο από αυτά που ακούσαμε, που συζητήσαμε τώρα, θα είχε σηκωθεί οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης στο πόδι? Εκεί όμως τίποτα. Τίποτα. Φίλοι και φίλες, συγχωρήστε με για αυτή την μικρή ή μεγάλη, για άλλους μπορεί να ήταν λίγο βαρετή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, όσο τα σκεφτόμαστε. Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε, προσπαθώντας να παρακολουθούμε την επικαιρότητα σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο βέβαια, θα μιλήσουμε με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αρθρογράφος, είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι φίλος της εκπομπής. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συμφωνία στο Ιράν, για τον ηρωισμό των Ιρανών, δική μου παρένθεση αυτή, για την Ουκρανία, για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Βεβαίως, αλλά και μην ξεχνάτε ότι θα μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη, που σκεφτήκαμε σε κάθε εκπομπή ένα πολύ μικρό μέρος της ή μεγαλύτερο ή και όλη την εκπομπή κάποιες φορές να σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένου ότι είναι ό,τι μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση, η οποία είναι πολύ επίφοβη για την ανθρωπότητα για μερικούς και η σωτηρία της για κάποιους άλλους. Ο κύριος Κώστας Δημητριάδης είναι μαζί μας. Κύριε Δημητριάδη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και με συγχωρείτε πολύ που σας καθυστέρησα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και ελπίζω ότι θα κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Όπως πάντα. Κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το σχόλιο σας για τα όσα έγιναν, γίνονται και προβλέπετε εσείς, όσο μπορείτε να προβλέψετε, να γίνουν στην Δυτική Ασία, άλλως Μέση Ανατολή.
1: Καταρχήν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, θα λέγε κανείς. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και μεγάλη μετεχμιακότητα στην όλη υπόθεση. Βεβαίως μέρος αυτής της μετεχμιακότητας είναι μεγάλη κλονισμή της αμερικάνικης πλευράς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα πιο βέβαια στοιχεία της υπόθεσης. Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, αυτό το σύμπλοκο, προσπάθησε, έβαλε κάποιους στόχους για αυτό τον πόλεμο, όχι κατά ανάγκη ακριβώς τους ίδιους και οι δύο πλευρές, αλλά βασικά οι ίδιοι ήταν ένας εκμηδενισμός του Ιράν, μια αποδυνάμωση του. Μετά από μερικούς μήνες πολέμου, αποδεικνύεται ότι καμιά φορά πηγαίνει κανείς για μαλλί και βγαίνει κουρεμένος. Γίνονται αυτά τα πράγματα και γίνονται υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, κατάσταση μεγάλων κλονισμών και μιας παρακμής, και έχει πολλές πλευρές η παρακμή αυτή, οφείλονται και στο γεγονός, και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα και να σταθούμε σε αυτό, των δυνατοτήτων που έχει μία χώρα με προϋποθέσεις, με σοβαρές προϋποθέσεις, να αντιταχθεί και να αξιώσει την αυτονομία της, παρά το γεγονός ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν την ευνοεί, σε καμία περίπτωση δεν την ευνοεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι τα έχει βάλει το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά και τη Δύση η οποία έρχεται πίσω τους. Λέει πολλά αυτό το πράγμα και λέει πολλά και για το είδος του πολέμου και για το γεγονός ότι ο πόλεμος δεν είναι μόνο στρατιωτικό θέμα αλλά είναι και πολιτικό θέμα, πρωτίστως είναι πολιτικό θέμα ο πόλεμος. Δεν υπάρχει απόλυτη σύγκρουση, γίνεται μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο. Δεδομένο είναι πάντως ότι τουλάχιστον για την ώρα έχει κατοχυρωθεί και μέσα από μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει σε σημαντικό βαθμό τους δικούς του όρους. Και σε σχέση με τα στενά του Ορμούς και τον καθεστώς που υπάρχει εκεί και σε σχέση με τον Περσικό κόλπο και σε σχέση με την κατάσταση των χωρών που είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο και σε σχέση με την αξίωσή του να απέλθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες από την περίμετρό του. Αυτά κάνει εντύπωση ότι συζητιώνται, ότι είναι πάνω στο τραπέζι. Εάν το συγκρίνει κανείς με το τι συνέβαινε 2 ή 3 μήνες πριν, άκουγε κανείς μία γλώσσα αρμαγεδόνα ότι είναι θέμα μερικών 24 ώρων να πάψει να υπάρχει το Ιράν σαν δύναμη και ότι δεν μπορεί να μας αντισταθεί τίποτα, λέγανε τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες διαστόματος Τραμπ. Σε ένα πρώτο επίπεδο τα πράγματα είναι έτσι. Από εκεί και ύστερα έχει πολλές ουρές το θέμα. Επιτρέψτε μου, θα πω μία διάσταση μόνο, ότι όλο το επεισόδιο αυτού του πολέμου πρέπει να το δει κανείς μέσα στη γενικότερη σύγκρουση μίας εποχής την οποία ζούμε. Και είναι μία σύγκρουση στην οποία πρωταγωνιστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η σύγκρουση αυτή αφορά το διακύβευμα του να συνεχίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκούν τον ηγεμονικό τους ρόλο, τον πλανητικά ηγεμονικό τους ρόλο. Αυτό τίθεται σε αμφισβήτηση. Προοδευτικά τίθεται όλο και περισσότερο σε αμφισβήτηση. Θα έλεγα να είμαστε προσεκτικοί, γιατί έχουμε πολλούς λόγους, ειδικά στην πατρίδα μας, να υπερενθουσιαζόμαστε για διαδικασίες που τις θεωρούμε ότι είναι με happy end και μονόφορες, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Σοβεί το ενδεχόμενο κλιμακώσεων ανεξέλεγκτων στα πολεμικά μέτωπα σε όλη τη διάρκεια αυτής της εποχής. Θα βάλω εδώ κάπου μία τελεία για να την κάνουμε και πιο οικονομημένα τη συζήτηση.
0: Ασφαλώς.
1: Δεν εξαντλημένο το θέμα, αλλά νομίζω ότι...
0: Και δεδομένου ότι πάντα έχουμε αυτή την συσσαγωγικά απληστία για τα θέματα που βάζουμε στην εκπομπή, Να προσθέσω μόνο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, ότι διαφωνώ, Άρη, οι παρακολουθήσεις δεν γίνονται για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη Μοσάντ, και αυτό συνιστά εσχάτη προδοσία για τον πρώτο και κατασκοπία για τη δεύτερη. Έχετε απόλυτο δίκιο, φίλε Δημήτρη. Απόλυτο δίκιο. Δική μου παράληψη που δεν το είπα έτσι. Ήθελα να. Ξέρετε, πολλές φορές η οικονομία, όπως έλεγε και ο κύριος Δημήτρη και ο κύριος Δημητριάδης, με αναγκάζει, κακώς βέβαια, είναι δικό μου το πρόβλημα, να συγκόπτω πάρα πολύ αυτά τα οποία λέω και ίσως δεν γίνονται κατανοητά όπως θα ήθελα.
1: Έχω έναν πειρασμό.
0: Παρακαλώ. Βεβαίως.
1: Στο σχόλιο που έκανε ο φίλος. Ξέρετε, το πράγμα έχει την εξής τραγικότητα. Ότι η αιτία των υποκλοπών είναι στη σύμφυση των δύο πραγμάτων αυτών.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δηλαδή, σε έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι σε άμεση σύμφυση με τέτοιου είδους σκοτεινές δυνάμεις και έλχει την εξουσία του στο βαθμό που παίζει μεσητικούς ρόλους στην επιρροή τέτοιων δυνάμεων. Αυτό νομίζω ότι ποιοτικά είναι πολύ ανώτερης φύσης και είναι εξαιρετικά επικίνδυνης υπαρξιακής επίπτωσης για τη χώρα μας.
0: Κύριε Δημητριάδη, τώρα σας βγάζω, σας εκτρέπω εγώ λιγάκι κακώς, αλλά οπουδήποτε και αν γίνονταν αυτά τα πράγματα που γίνονται σε τούτη εδώ τη χώρα, νομίζω ότι θα είχε σηκωθεί πραγματικά, όχι η κοινωνία, τα κτίρια θα είχαν σηκωθεί στο πόδι. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα? Θα φτάσουμε και στην Ελλάδα σε πολύ λίγο, αλλά γιατί δεν συμβαίνει στην Ελλάδα?
1: Επιτρέψτε μου μια σχηματικότητα ως προς αυτό.
0: Βέβαια.
1: Παρά το γεγονός ότι τα πράγματα είναι και λίγο πιο σύνθετα. Για να συμβεί μια αντίδραση, μπορεί να συμβεί από τις εξής κατευθύνσεις. Είτε κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις του πολιτικού συστήματος θα αντιδρούσαν και θα έριχναν την κυβέρνηση αυτή. Έχει συμβεί σε μια σειρά χωρών αυτό και όχι για πολλά σκάνδαλα μαζί, από ένα σκάνδαλο και μόνο και μάλιστα ίσονο σημασία σε σχέση με αυτά που γίνονται.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι δεν συμβαίνει αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε την ειδική περίπτωση η αντιπολίτευση να μην υπάρχει ουσιαστικά. Να είναι δηλαδή εμβαπτισμένη με ποικίλους τρόπους μέσα στο καθεστώς που έχει δημιουργηθεί. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς ιδιαίτερα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Νομίζω ότι πολλά πράγματα δείχνουν ότι τα πράγματα είναι έτσι. Δύο, η περίπτωση θα ήταν να φύγει από τη μέση μια τέτοια κυβέρνηση μετά από μια ισχυρότατη λαϊκή αντίδραση. Και αυτό το πράγμα έχει συμβεί πολλές φορές και μέσα από μια τεράστια αλυσίδα, κουραστική αλυσίδα ελπίδων και διάψευσης, η κοινωνία βρίσκεται σε μια κατάσταση βαρομετρικού χαμηλού σε σχέση με το φρόνημά της. Και αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι κάτι ανέκλητο ή είναι κάτι που θα ισχύει για πάντα. Το πραγματικό μας πρόβλημα είναι όχι τόσο να εκτίρουμε την κατάσταση γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει άμεσα ένα ανωδικό ρεύμα το οποίο θα μπορούσε να φέρει μια κάθαρση. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι αυτά τα ενδυμικά ρεύματα ριζοσπαστισμού που υπάρχουν μέσα στην ελληνική κοινωνία εμφανίζονται πάντα να ακολουθούνται από τεράστια πολιτικά ελλείμματα ικανά να στερεώσουν μια άλλη προοπτική. Και νομίζω ότι το στρατηγικό θέμα που έχουμε μπροστά μας είναι ακριβώς οι όροι για να στερεωθεί μια άλλη πολιτική προοπτική αυτή τη στιγμή. Δεν είναι τόσο το αν θα υπάρξουν επόμενες εκρήξεις κοινωνικές. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξουν. Είναι πολύ πιεστικές οι συνθήκες για να θεωρήσει κανείς, ειδικά στην Ελλάδα, ότι δεν θα υπήρχαν τέτοιου είδους ρεύματα. Όμως το πραγματικό στρατηγικό πρόβλημα είναι αυτό και ένας λόγος που σήμερα η κοινωνία είναι πολύ τραβηγμένη και πολύ υποχωρούσα είναι ακριβώς γιατί έχουν υποχωρήσει μία σειρά από αποκούμπια, από καβάντζες, από φαντασιακά υλικά και φαντασιακές εφεδρίες ικανές να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Αν θέλετε μπορούμε στη συνέχεια να συζητήσουμε και περισσότερο.
0: Πολύ θα το ήθελα να σας κάνω το δυναμικό που είπατε ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία και σε κάθε κοινωνία που χυμάζεται, υπάρχει αυτό το δυναμικό. Γιατί βλέπουμε σε πολλές χώρες, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, σε πολλές χώρες, να υπάρχουν αυτές οι πολιτικοί σχηματισμοί με τον ένα μανδύα ή τον άλλο, τον ακροδεξιό που λένε του Φάρατζ, που δεν ξέρω αν είναι έτσι στην Αγγλία, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, και θα ήθελα να σας ρωτήσω και τη γνώμη σας, τον ορισμό του ακροδεξιού, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορούν να σχηματιστούν. Ακόμα και τώρα, ξέρετε, ήθελα να το συζητήσουμε στο τέλος, αλλά δεν πειράζει. Ας αφήσουμε ελεύθερη τη συζήτηση. Βλέπω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πολλοί άνθρωποι ήλπισαν σε αυτό και πολλοί άνθρωποι προσέβλεπαν σε αυτό. Όμως βλέπω, σήμερα διάβαζα τον κύριο Κοκοτσάκης, εγώ τουλάχιστον όταν άκουσα τις εξαγγελίες του κόμματος, η αοριστολογία δεν μου άρεσε καθόλου, κύριε Δημητριάδη μου. Και βλέπω ο κύριος Κοκοτσάκης και κάποιος άλλος κύριος που δεν θυμάμαι το όνομά του, φεύγουν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού με μια δήλωση πολύ σοβαρή, δήλωση κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αντιλάβει κανείς πολύ σοβαρά υπόψη του. Γιατί λοιπόν δεν μπορεί να εκφραστεί αυτό το πράγμα και όταν πάει να εκφραστεί, ψαλιδίζεται από προσωπικές φιλοδοξίες? Αυτό δεν ξέρω, εσείς να μας πείτε.
1: Κοίταξε, συμφωνώ καταρχήν ότι αυτά τα οποία βλέπουμε σαν φαινόμενα δείχνουν ότι το εγχείρημα αυτό, ενώ το εγχείρημα της, του νέου κόμματος που έφτιαξε η κυρία Καριστιανού, είναι τουλάχιστον εκτεθειμένο, είναι εκτιθέμενο σε μια σειρά πολύ αρνητικών καταστάσεων που προέρχονται μέσα από το πολιτικό σύστημα. Θα το εξηγήσω στη συνέχεια περισσότερο αυτό τι εννοώ. Όμως, εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι με έναν τρόπο αυτές οι δυσκολίες και αυτές οι αστοχίες, ας το πούμε έτσι, και οι οποίες δεν αποκλείεται στη συνέχεια να εκδηλώσουν με ποικίλους τρόπους την παρουσία τους, δείχνουν μια τεράστια έλλειψη και δείχνουν και πού είναι πραγματικά το φορτίο, ο πυλώνας πάνω στον οποίο μπορεί να σταθεί μια προσπάθεια. Το κόμμα αυτό προήλθε από μια κατάσταση η οποία υπήρξε κατάσταση ενός μεγάλου ρεύματος, ενός μεγάλου κινήματος θα λέγα, του ρεύματος των τεμπών, του κινήματος των τεμπών, το οποίο υπό προϋποθέσεις θα ήταν δυνατόν να είναι ο χώρος, να είναι το ανάπτυγμα, αν θέλετε, μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να δημιουργηθούν διαδικασίες μεγάλης πολιτικοποίησης ενός μεγάλου κοινωνικού και πολιτικού ρεύματος διεξόδου. Δεν κινήθηκε η διαδικασία σε τέτοιου είδους τροχιά, σε τέτοιου είδους ράγες. Δεν κινήθηκε καθόλου και νομίζω ότι είναι δομική η λόγη που δεν κινήθηκε. Δεν είναι περιστασιακή. Η ιδέα ότι όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε κανείς να το οδηγήσει σε ένα μάλλον προσωποαπαγές από ό,τι φαίνεται κόμμα, το οποίο λίγο πολύ να διαγωνιστεί και να διαγωνιστεί στην πολιτική κονίστρα για την κατάληψη κάποιων κοινοβουλευτικών θέσεων και την δημιουργία κάποιας κοινοβουλευτικής επιρροής, νομίζω ότι η πρόσφατη ιστορία μας έχει δείξει ότι η οδός αυτή βγάζει πολύ αρνητικές συνέπειες. Mm. Και μπορώ να σας πω ότι εκτός των άλλων σε μεγάλο βαθμό έχει εξουδετερώσει, έχει εξαερώσει αν θέλετε, μέσα από μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και τη διαθεσιμότητα του κινήματος των τεμπών. Εδώ και αρκετούς μήνες δηλαδή φαίνεται ότι από ενέργειες που εκπορεύονται από τις πιο διαφορετικές πλευρές μες στο πολιτικό σύστημα, ενώ δηλαδή από την κυβέρνηση μέχρι και το ΚΚΕ στο δικό του ρόλο, υπάρχει η κοινή επιθυμία και η κοινή προτεραιότητα να κοντίνει και να ψαλιδιστεί αυτό το αχαρτογράφητο και ανεξέλεγκτο, αν θέλετε, στοιχείο της λαϊκής διαθεσιμότητας.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξαν λίγες οι επιτυχίες σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι εμπολείς προς ώρας τουλάχιστον το έχουν κατορθώσει αυτό. Και επιτρέψτε μου και μία παρατήρηση επιπλέον. Το κατορθώσανε και προς όφελος της κυβερνητικής επιδίωξης ουσιαστικά να γίνει μία ελεγχόμενη δίκη παροδία η οποία δεν θα πιάσει τα πιο ουσιώδη και πιο αιχμηρά θέματα τα οποία πρέπει να εξεταστούν για την αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης και δικαστικά.
0: Κύριε Δημητριάδη, δηλαδή, ναι, παρακαλώ, συγχωρείτε.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή γίνεται μια δίκη η οποία είναι προφανές ότι δεν συγκεντρώνει το ενδιαφέρον γιατί έχει γίνει κοινή πεποίθηση ότι μέσα από τη δίκη αυτή δεν πρόκειται να αποφασιστεί τίποτα ουσιώδες.
0: Αν καταλάβα καλά, περιγράψετε δύο κατηγορίες αιτίων για τα οποία αυτό το κίνημα, αλλά να το γενικεύσουμε, δεν μας ενδιαφέρει, μακάρι να μην αποτύχανε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής. Είπατε οι δύο κατηγορίες αιτίων. Πρώτον, τα δομικά και δεύτερον, τα εξωτερικά. Δηλαδή, όλα τα κόμματα, όλη η κομματοκρατία της Ελλάδος, μη μας πάρουν κανένα κομματάκι από την πίτα. Το δεύτερο όμως, κύριε Δημητριάδη μου, είναι δεδομένο. Και εσείς αύριο το πρωί, αν είσαστε ο πιο τίμιος και πιο ικανός άνθρωπος του κόσμου, θα πέσανε να σας φάνε. Και θα κάνανε όλα τα μέσα. Εμένα με ενδιαφέρουν οι δομικές αιτίες. Να μας λέγατε δύο κουβέντες για τις δομικές αιτίες.
1: Οι δομικές αιτίες αποδεικνύεται και αποδεικνύεται από όλες μας τις οδυνηρές εμπειρίες των τελευταίων ετών, ότι σχετίζονται ακριβώς με το ότι η προοπτική δεν μπορεί παρά να σχετίζεται και να προάγει τις υπαρκτές οδούς που διαλέγει η κοινωνία να εκφράσει τη διαμαρτυρία της και να εκφράσει τα θέλω της. Yes. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική και όπου μπορώ να σας πω ότι είναι μια πεδιάδα στρωμένη με πολλούς σκελετούς αποτυχημένων προσπαθειών η τελευταία 15 ετία, 20 ετία ως προς αυτό. Επιπλέον όμως θα ήθελα να πω το εξής. Υπάρχει αφενός μεν το τεράστιο θέμα της πολιτικοποίησης και της στήριξης πάνω στην κοινωνική διαθεσιμότητα. Αυτό δηλαδή είναι τεράστιο και πολύ ουσιώδες και είναι και η δύναμη που θα μπορούσε υπό συνθήκες να εξουδετερώσει όλους τους δυσμενείς όρους που θέτει το κοινοβουλευτικό παιχνίδι και στην Ελλάδα και αλλού. Γιατί το κοινοβουλευτικό παιχνίδι είναι πάρα πολύ ελεγχόμενο, ειδικά μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς. Αφετέρου όμως υπάρχει η διάσταση η οποία κολλάει με την πρώτη διάσταση αυτή της μαζικής λαϊκής πολιτικής, της ανάγκης ενός πολιτικού σχεδίου το οποίο πρέπει να επικοινωνεί με πραγματικές δυνατότητες, να διερευνά πραγματικές δυνατότητες, να κινείται με έναν, θα έλεγα τον όρο, ριζοσπαστικό ρεαλισμό. Και το λέω αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω ζήσει και μέσα σε πολιτικούς χώρους και προσπάθειες όπου άλλοτε το ρεαλιστικό στοιχείο δεν υπήρχε και υπήρχε ένας υπερβατικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος δεν έκανε και επαφή με τις πραγματικές δυνατότητες της κοινωνίας και άλλοτε υπήρχε ένας ρεαλισμός της αποδοχής.
0: Ακριβώς.
1: Ρεαλισμός της κάμψης. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ακριβώς το δύσκολο σχέδιο, η δύσκολη προσπάθεια να προκύψει ένα σχέδιο το οποίο να δίνει πραγματικές πιθανότητες λύσης, μάχημες πιθανότητες λύσης για τα κοινωνικά και τα εθνικά προβλήματα μιας χώρας που ζει σε μια τόσο ταραγμένη ζώνη μέσα στον πλανήτη. Ως προς αυτό δεν είμαστε ούτε Ρουμανία ούτε Βουλγαρία. Να σας πω την αλήθεια. Είμαστε άλλη περίπτωση και τα προβλήματά μας είναι, νομίζω, πολύ πιο πρωτότυπα και πολύ πιο οξυμένα.
0: Αυτό καθιστά δυσκολότερη την κατάσταση, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Να τολμήσω να σας παρακαλέσω, αν μπορείτε να μας πείτε 2-3 ιστορικά παραδείγματα που είτε σχηματισμοί είτε πρόσωπα, γιατί και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο στην ιστορία, είτε πρόσωπα εξεπλήρωναν, ας το πούμε έτσι, αυτούς τους δύο όρους τους οποίους είπα. Δηλαδή, εγώ με το που είπατε αυτό σκέφτηκα την υπόθεση του Λένιν. Ανεξάρτητα αν κανείς είναι κομμουνιστής ή δεν είναι. Μιλάμε για ένα κοινωνικό επαναστάτη όπως ψάχνει, βρίσκει τον αφρό των ημερών, όπως θα έλεγε και ο Μπορίς Βιάν, έτσι, και το ακολουθεί. Τον Ανδρέα Παπανδρέου, αν θέλετε, που εγώ ποτέ δεν είχα καμία ούτε σχέση, ούτε και ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά θέλω να πω, θα μπορούσατε να μας δώσετε μερικά τέτοια παραδείγματα.
1: Κοιτάξτε, παραδείγματα τέτοια πρέπει κανείς να δώσει. Θα προτιμούσα εκείνα τα οποία αναφέρονται σε χώρες παρομοίου μεγέθους και περιορισμών με τις δικές μας, με τη δικιά μας. Ως προς αυτό δηλαδή νομίζω ότι η υπόθεση των επαναστατικών κινημάτων στην Ρωσία, ίσως και στην Κίνα, στον 20ο αιώνα, είναι άλλων διαστάσεων γεγονότα. Παρά το γεγονός ότι μέσα στο μυαλό μας πρέπει να τα έχουμε, γιατί υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά με το σήμερα, δυσμενής διαφορά. Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από τις αβάντες που έδινε ένα παγκόσμιας τάξης και εμβέλειας κοινωνικό πρόταγμα απελευθερωτικό, και ενώ εδώ το κομμουνιστικό κίνημα του 20ου αιώνα, σήμερα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αναγκαστικά δηλαδή είναι πολύ πιο ορφανές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται και πολύ πιο τοπικές και ασύνδετες μεταξύ τους. Παρά το γεγονός ότι τα υλικά για μια τέτοιου είδους κατάσταση θα έλεγε κανείς ότι αντικειμενικά υπάρχουν στον 21ο αιώνα, ίσως μάλιστα και σε μεγαλύτερη έκταση από ότι στον 20ο. Είναι όμως ένα μεγάλο θέμα αυτό για να το συζητήσουμε εδώ τώρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πιο ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς καταστάσεις οι οποίες προσπαθούν να αποκτήσουν ένα βαθμό αυτονομίας, ένα βαθμό αυτοκαθορισμού σε μεγέθη χωρών σχετικά μικρότερων και με εγχειρήματα τα οποία ούτως ή άλλως είναι εγχειρήματα μετάβασης. Υπάρχουν τέτοιες χώρες, όχι πάντα με απόλυτη επιτυχία, ούτε και χωρίς τεράστια προβλήματα. Υπάρχουν τέτοιες χώρες. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι εγγυημένο. Το παίρνει κανείς μία φορά και πηγαίνει κανείς παρακάτω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και το γεγονός ότι επί των παραδειγμάτων αυτή τη στιγμή τα χρώματα δεν είναι φωτεινά. Ενώ εδώ και κάτι το οποίο πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική έδινε πιο φωτεινούς τόνους από ό,τι σήμερα. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ο κόσμος εκεί και αγωνίζεται σε μία σειρά χωρών και με τρόπους που εδώ δεν μας έρχονται σαν ειδήσεις για το τι γίνεται στη Βολιβία ή και αλλού στο Περού. Δεν ακούμε γι' αυτά. Εγώ δύο πράγματα θέλω να σας πω. Ότι καταρχήν νομίζω ότι ούτως ή άλλως ένα τέτοιο σχέδιο είναι ένα σχέδιο αυτού που θα έλεγε κανείς παρατεταμένου πολέμου. Ακόμη και ως προς αυτό δεν είναι κάτι που λύνεται με μια εκλογική μάχη. Πρέπει να το σκεφτεί κανείς σαν ένα σχέδιο παρατεταμένου πολέμου με την επίτευξη επιμέρους στόχων απόκτησης αυτονομίας. Αυτό θα το έδινα σαν όνομα. Το λέω αυτό γιατί ζούμε σε μια χώρα που για διάφορους λόγους ιστορικούς ερέπει πολλές φορές ένα κομμάτι της κοινωνίας και του πολιτικού φάσματος ή των πολιτικών απόψεων και σε μάλλον φαντασιακού τύπου ονειροπολίσεις περί απότομων ρήξεων. Απότομες ρήξεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν από τις αντικειμενικές συνθήκες και αυτό δεν σημαίνει καθόλου την υποστολή σε σχέση με το σχέδιο. Ξέρετε, στην Ελλάδα τείνουμε να πιστεύουμε ότι ό,τι δεν λύνεται με μία κοψιά παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες και έτσι αντιμετωπίζεται.
0: Είναι μεγάλη και απόγνωση εδώ, βέβαια, είναι και μεγάλη απόγνωση των ανθρώπων. 16 χρόνια μνημόνια για καμιά 200 υποτέλεια.
1: Ασφαλώς. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την απόγνωση, έχει να κάνει και με την έλλειψη συσσόρευσης πραγματικών διανοητικών όρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Να το πω πολύ κάπως περίεργα, δεν έχουμε αποδειχθεί μέχρι τώρα Βιετναμέζοι.
0: Ούτε Ιρανοί.
1: Ούτε Ιρανοί.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, γυρίζοντας λίγο στην αρχική μας κουβέντα, σήμερα ο κόσμος μας σε τι διαφέρει από τον κόσμο του 2025, δηλαδή πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή?

0: που το υποστηρίζουν. Νομίζω ότι πέραν της θεατρικότητας υπάρχουν και πραγματικές αντιθέσεις εκ των πραγμάτων οι οποίες εκδηλώνονται και οι οποίες είναι παρούσες και είναι παρούσες με καθόλου δευτερεύοντα τρόπο. Είναι μεγάλης κλίμακας οι συγκρούσεις αυτές.
1: Εννοείται στο θέατρο Τραμπ ή και γενικότερα στο θέατρο της Μέσης Ανατολής?
0: Εννοώ και στα δύο θέατρα, αν θέλετε. Το δεύτερο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένας κλονισμός και πολλά ερωτηματικά σε σχέση με την σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών με όλους τους συμμάχους τους στην περιοχή. Αν παρατηρήσει κανείς, οι σύμμαχοι αυτοί, και εδώ δεν είναι το ερώτημα ποια είναι η ηθική τους υπόσταση ή τι είδους καθεστώτα είναι αυτά, είναι εντελώς άσχετο με τη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή, ενώ για τους Σαουδάραβες, για τους Καταριανούς κτλ. Όλοι οι σύμμαχοι αυτοί των ΗΠΑ βρίσκονται υπό διερεύνηση και υπό διερώτηση για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για να αποφύγουν σε δεύτερη φάση μια καταστροφική κατάσταση για αυτούς από την έλλειψη ασφάλειας που δεν τους παρήχαν οι Αμερικάνοι στην όλη υπόθεση. Γιατί οι Αμερικάνοι, κινούμενοι με τον τρόπο που κινήθηκαν, τους εξέθεσαν πολύ σοβαρά. Αυτές δεν είναι χώρες οι οποίες παίζουν έναν μικρό ρόλο. Παίζουν ένα ρόλο στο διεθνές και στο δυτικό χρηματοπιστωτικό σύστημα που είναι αρκετά σημαντικός. Επομένως, το τι κινήσεις κάνουν αυτές οι χώρες και σε ποια κατάσταση συνομιλιών βρίσκονται ή άλλων κινήσεων σε σχέση με την Κίνα ή με τη Ρωσία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να έχουμε ένα ανοιχτό αυτί. Χωρίς να υπερβάλλουμε για τις ταχύτητες τέτοιων εξελίξεων, φαίνεται ότι υφέρπουν τέτοιες εξελίξεις. Υφέρπουν ακόμη και στην Αίγυπτο, και λέω την Αίγυπτο ιδιαίτερα γιατί η Αίγυπτος είναι πιο σιωπηλή, κινούνται τα πράγματα με πιο υπόγειους τρόπους, είναι πολύ πιο κοντά μας και έρχεται ήδη στο συγκρότημα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα σας πω ότι το ίδιο πράγμα ισχύει 100% για την Τουρκία και στην περίπτωση της Τουρκίας αυτό μας αφορά και υπαρξιακά. Διότι ανοίγει διαδρόμους, ανοίγει οδούς που κάνουν το υπαρξιακό μας πρόβλημα και την προστασία της ακεραιότητας της χώρας μας επίγον καθήκον το οποίο δεν εκπληρώνεται. Δεν το εκπληρώνει το πολιτικό σύστημα. Να σας πω, δηλαδή μου κάνει εντύπωση, με συγχωρείτε που το λέω εμβόλυμα αυτό, σε όλους τους σημαντικούς πολιτικούς σχηματισμούς οι οποίοι έχουν δηλώσει μέχρι αυτή τη στιγμή ότι θα κατέβουν στις εκλογές, είναι καταπληκτικό το πόσο μηδενική συζήτηση γίνεται πάνω στα ουσιώδη και στα υπαρξιακά ζητήματα, στις υπαρξιακές διαστάσεις που θέτουν τα προβλήματα της χώρας. Συζητάμε όχι για τα ίσονα, συζητάμε για τσιρότα στην κυριολεξία. Είναι απίστευτο. Ο ένας δίνει επιδόματα και οι άλλοι δίνουν δωρεάν συγκοινωνίες. Είναι δηλαδή τραγικά αυτά που λέγονται, όπως και να τα δει κανείς.
1: Κύριε Δημητριάδη, όμως αυτό που λέμε ο κόσμος, δεν ξέρω τι είναι αυτός ο κόσμος, αλλά ο κόσμος τσιμπάει. Δηλαδή λέει, να πάρω αυτό το λίγο που μου δίνει ο Τσίπρας, να πάρω λίγο αυτό που μου δίνει ο Δημητριάδης, να πάρω λίγο αυτό που μου δίνει η Καριστιανού, έστω και αυτό. Αυτό πώς το βλέπετε? Δηλαδή το ότι έχουν... Παρακαλώ.
0: Αυτό δεν είναι περίεργο, δεν είναι ανεξήγητο. Η υποστολή του φρονήματος και η προσπάθεια να επιζήσει κανείς μέσα σε δύσκολες συνθήκες και να λύσει τα πιο βραχυπρόθεσμα προβλήματά του σε βάρος του να σκεφτεί πιο προοπτικά είναι κάτι το οποίο είναι ένας δείκτης του πολύ χαμηλού
1: φρονήματος
0: που υπάρχει και των πολύ δυσμενών όρων πολιτικών που έχουν διαμορφωθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν εξηγείται. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει κανείς να το υπερδραματοποιήσει κατά τη γνώμη μου. Είναι κάτι μάλιστα το οποίο έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Από αυτή την ιδιάζουσα κατατονία είναι πολύ συχνή η ταλάντωση σε αρκετά βίαιες εκρήξεις. Βίαιες εκρήξεις, ρεύματα ανόδου της κινητικότητας της κοινωνικής, αλλά και μετά πολύ απότομες επανολυστήσεις σε αυτή την κατάσταση.
1: Παρακαλώ.
0: Η τεράστια έλλειψη ήταν αυτό που λέγαμε πριν. Η πολιτική

0: πολιτική προϋπόθεση που υπάρχει. Η ανάγκη μιας πολιτικής πύκνωσης, να υπάρχει κάτι το οποίο να είναι μαχητό.
1: Και αξιόμαχο. Διανοούμενος, αλλά έχετε ασχοληθεί και με το θέμα αυτό ιδιαίτερα. Και θέλω σιγά σιγά να αρχίσουμε να το συζητάμε πιο σοβαρά, γιατί για πολλούς αυτό δεν είναι, κύριε Δημητριάδη μου, η μεγαλύτερη ευκαιρία της ανθρωπότητας για την απελευθέρωση κτλ. Κτλ. Αλλά μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη δυστυχία της ανθρωπότητας για την υποδούλωση και τη χειραγώγησή της. Θα το δούμε ό,τι μπορούμε. Να μου πείτε λιγάκι, αν θέλετε, τι γίνεται. Υπήρξε Anchorage, υπήρξε συμφωνία. Ο Λαυρόφ λέει δεν την τηρείται. Οι Αμερικανοί λένε δεν υπάρχει. Δηλαδή και εκεί μυστική διπλωματία, χαώδης κατάσταση. Τι γίνεται, ένα σχολιασμό για Ρωσία, Αμερική και Ουκρανία.
0: Κοίταξε, αναγκαστικά ελλειπτικά και με όλη την αναγκαιότητα να αφήνει κανείς και ερωτηματικά. Φαίνεται καταρχήν και εδώ μία έντονη παλινόδια. Φαίνεται δηλαδή μία ταλάντωση και μία, πώς να το πει κανείς, αδυναμία σταθερής γραμμής του αμερικάνικου παράγοντα. Ο οποίος αμερικάνικος παράγοντας φαίνεται, εκτός των άλλων, ότι διαθέτει και πολύ αποκλίνουσες πτέρυγες, έτσι. Ναι. Δεν εμφανίζεται με ενιαίο τρόπο. Να κάνω μία παρένθεση σε αυτό, ναι, το οποίο είναι κάτι που ενώ υπάρχει δεν συζητιέται πολύ. Διανύουμε μία εποχή στην οποία φαίνεται, ειδικά στην Αμερική, μία κατάσταση απογυμνωμένη εμφάνιση συμφερόντων, επιμέρους συμφερόντων, χωρίς πολιτικοποίηση, χωρίς δηλαδή την πολιτική διαμεσολάβηση η οποία σε παρελθούσες εποχές έρνε την κοινή συνισταμένη των πραγμάτων. Mm-hmm. Τη δυνατότητα να αντιθασεύονται αυτές οι επιμέρους επιδιώξεις και να εμφανίζονται, να υπηρετούν ένα κατά το μάλλον ή τον ενιαίο σχέδιο. Αυτό στη Δύση έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και εντός Αμερικής έχει υποχωρήσει πάρα πολύ και επιπλέον φέρνει όλες τις πλευρές να επιδιώκουν την ικανοποίηση των πιο πρόσκαιρων επιδιώξεων που έχει κάθε μία. Και αυτό ανατινάζει πολλά πράγματα στον αέρα. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επί πολλή ώρα πάνω στο θέμα. Ναι. Είναι κάτι που έχει τη σημασία του, γιατί εάν το δει κανείς από πλευράς μεθόδου, θα του δώσει το όπλο να κάνει πιο σταθερές προβλέψεις για το πώς κινούνται τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά το αφήνω αυτό λίγο στην άκρη. Η Αμερική λοιπόν βρίσκεται σε μια τέτοιου είδους κατάσταση. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη, τεράστιας υπαρξιακής κρίσης και πίεσης. Το στοιχείο της πολεμικής οικονομίας και της μιλιταριστικοποίησης είναι εμφανέστατο και επιδιώκει από ό,τι φαίνεται ένα μεγάλο κομμάτι των ελίτ της Ευρώπης έναν αέναο πόλεμο κατά της Ρωσίας, όπου ελπίζουν ότι δια της θωράς θα διαλύσουν τη Ρωσία. Αυτό εμφανίζεται σε μία όξυνση της κρίσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τουλάχιστον οι τρεις μεγαλύτερες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μία απίθανη πολιτική κρίση. Η Βρετανία, σε αυτή που βλέπουμε τα πιο πρόσφατα επεισόδια της, η Γερμανία επίσης βρίσκεται σε μία πολύ μεγάλη πολιτική κρίση και η Γαλλία βρίσκεται και αυτή το ίδιο. Θα έπρεπε κανείς να δει πίσω από αυτά ακριβώς την αδυναμία και το αδιέξοδο να προχωρήσει ένα σχέδιο ενός ενιαίου ευρωκρατικού καπιταλισμού, θα λέγε κανείς. Δηλαδή οι αντιφάσεις και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στους κόλπους του είναι τεράστιες και αχαλήνωτες. Νομίζω ότι δεν θα ήταν επίσης λάθος να πει κανείς ότι ένας λόγος που εξηγεί το γιατί γίνεται αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία στην Ουκρανία είναι και η ικανοποίηση εσωτερικών ενδοδυτικών απαιτήσεων αμερικάνικων κέντρων να θέσουν υπό τον έλεγχό τους στην Ευρώπη υπό κάποιους συγκεκριμένους όρους. Όλα αυτά όμως, και με συγχωρείτε που μακρηγορώ λίγο, έχουν πάντα και μία ρήτρα, mm-hmm, στην όλη υπόθεση. οι πόλεμοι και οι πολεμικές συγκρούσεις και οι συγκρούσεις εν γέννη ξεκινάνε με κάποιους σκοπούς, αλλά η ίδια η λογική των πραγμάτων και η λογική του πολέμου πολλές φορές μεταθέτει το χαρακτήρα αυτών των σκοπών. Όχι. Και αυτό νομίζω πρέπει να το έχουμε αρκετά υπόψη μας, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ μπροστά στα μάτια μας αυτό.
1: Αυτές οι μεγάλες αντιθέσεις που είπατε, που αναφέρατε προηγουμένως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν κατάλαβα, μπορεί κανείς να ελπίσει ή να ανησυχήσει, αναλόγως που βρίσκεται, για τη διάλυση αυτού του μορφώματος?
0: Θα λέγα ότι είναι λίγο δύσκολο να πει κανείς τι ακριβώς θα συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά μηνύματα που δίνουν την αίσθηση ότι δημιουργούνται σφαίρες επιρροής κυρίως γύρω από τη γερμανική και τη βρετανική πλευρά. Και το ένα και το άλλο είναι συνυφασμένο με εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες για τους ευρωπαϊκούς λαούς στον προηγούμενο αιώνα. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια κατάσταση στην οποία θα λέγει κανείς ότι θα χαιρόταν από κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωενωσιακό οικοδόμημα έχει μπει σε μια πορεία ανέκλητης κρίσης, χωρίς να μπορεί να πει κανείς σε τι θα μεταλλαχθεί αυτό και τι ακριβώς θα συμβεί. Άλλωστε δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό ζήτημα, αλλά συμπαρασέρνει μαζί του όλη τη Δύση, γιατί και το αμερικάνικο κομμάτι του δυτικού συστήματος θα επηρεαστεί πάρα πολύ και οι Αμερικάνοι ηθήνοντες λανθασμένα νομίζουν ότι μπορούν μόνο να αποδιηγετούν και δεν έρχονται και οι συνέπειες για αυτούς πίσω, αλλά αυτό πάλι είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα δείτε επίσης ότι η Ιαπωνία κλονίζεται και κλονίζει αυτή τη στιγμή και αυτό συζητιέται πολύ λίγο, κάνει κινήσεις δηλαδή οι οποίες μπορεί να έχουν μεσοπρόθεσμες συνέπειες και για την Αμερική και για τη δυνατότητα η Αμερική να αναχρηματοδοτεί το χρέος της.
1: Σε σχέση με το νόμισμα, κύριε Δημητριάδη, σε σχέση με το γεν.
0: Σε σχέση με το γεν και τα επιτόκια.
1: Τα επιτόκια.
0: Ναι. Δηλαδή και την ισοτιμία και τα επιτόκια, άλλωστε αυτά είναι αλληλοτροφοδοτούμενες. Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει βάλει σε τροχιά ανασχηματισμού όλη τη Δύση τουλάχιστον, αλλά και το παγκόσμιο σύστημα μόνο, όχι μόνο τη Δύση. Ξέρετε, εγώ και εν είδη γέφυρας με αυτό που λέτε για την τεχνητή νοημοσύνη, θα ήθελα όμως να πω το εξής. Υπάρχει η κρίση ηγεμονίας της Δύσης, της Αμερικής και της Δύσης. Αυτό είναι μια διάσταση η οποία υπάρχει, ναι, τη συζητάμε και τόση ώρα, αλλά και τη συζητάει όλος ο κόσμος. Υπάρχει μια λιγότερο ορατή πλευρά αυτής της κρίσης και είναι αυτό που θα λέγε κανείς η παγκόσμια συστημική κρίση, η δομική παγκόσμια κρίση. Η παγκόσμια κρίση δηλαδή της δυνατότητας του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα να αναπαράγεται, να συσσωρεύεται. Εδώ έρχονται ακριβώς και κουμπώνουν οι προσπάθειες, οι θυελώδεις προσπάθειες για τεράστιες αναδιαρθρώσεις. Πάντα έτσι γινόταν και τώρα γίνεται με πολύ βαθύτερο τρόπο. Στον πυρήνα αυτών των αναδιαρθρώσεων είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, παρά το γεγονός ότι εκ των προτέρων θα σας έλεγα ακόμα και από τις επαγγελματικές εμπειρίες που έχω, ότι όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε τις προϋποθέσεις που έχει αυτή. Και αυτές είναι, θα σας πω πολύ γρήγορα, 3 ή 4.
1: Ναι, ναι.
0: Τεράστιων ταχυτήτων δικτυώσεις, το ίντερνετ δηλαδή, το παγκόσμιο διαδίκτυο, ας το πούμε έτσι, τεράστιων ταχυτήτων επεξεργασία δεδομένων.
1: Βάσεις δεδομένων.
0: Τεράστιων ταχυτήτων επεξεργαστές δεδομένων. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει υλικά για να τους φτιάξει κανείς αυτούς. Πολύ γρήγορης ταχύτητας υπολογιστές, δηλαδή, να το πω με πιο απλά λόγια. Δεν θα μπορούσε να μιλάει κανείς για τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αυτά τα δύο. Επίσης, τεράστιες ανάγκες ενέργειας, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, και τεράστιες ανάγκες νερού για ψήξη.
1: Ναι.
0: Αυτή την τετράδα νομίζω ότι πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας, γιατί κάθε φορά που ακούμε για αχαλήνοτες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει πολύ μεγάλη βία πάνω σε αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Και τα δύο τελευταία, η ενέργεια και το νερό, περιβαλλοντικά κλονίζουν μία σειρά καταστάσεων που είναι πρωτεύουσα σημασίας για τις μέρες μας.
1: Ξέρετε, έχουν εύκολη την απάντηση διάφοροι και θα σας λέγανε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα φτιάξουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες, οπότε η ενέργεια θα αντικατασταθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα για το νερό, θα φτιάξουμε υπόγειες, πώς το λένε, θα ψύχονται μέσα από το νερό της θάλασσας και όχι από... Και άκουσα το εξής στις προάλλες μιλώντας με φίλους, ότι ο κύριος Μπέζος, όταν το ρώτησαν αν θα χαθούν θέσεις εργασίας, είπε όχι, δεν θα χαθούν. Αντιθέτως, θα αυξηθούν. Του λέει, μα πώς θα αυξηθούν? Μα λέει, θα πάμε στα αστέρια. Και έτσι θα έχουμε πολλούς ανθρώπους που θα δουλεύουν στις απικίες. Δηλαδή, έχει παρανοήσει αυτοί οι άνθρωποι η κολοσιαίου πλούτου, και είναι φυσικό, ξέρετε, όταν κάποιος γίνεται τόσο πλούσιος, μας βλέπει όλους τους άλλους σαν σκουλίκια. Οπότε σας είπα τώρα διάφορες εξυπνάδες που θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Έτσι. Έτσι είναι, φαίνεται μία φράση μόνο. Φαίνεται σε τεράστια έκταση του πόσο όλες οι διαδικασίες αυτές κάνουν τρία πράγματα μαζί. Αφενός μεν τεράστιο αποκλεισμό της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων και εκτόξευση των κοινωνικών ανισοτήτων από κάθε άποψη. Αυτό είναι το ένα. Τεράστια προβλήματα στο μεταβολισμό και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Σωστό.
0: Και το οποίο θα ήθελε 2-3 εκπομπές για να το θίξει μόνο κανείς το θέμα.
1: Να είμαστε καλά, θα τις κάνουμε. Ναι.
0: Και τρίτο και πολύ σοβαρό, άμεση σύνδεση όλου αυτού του πράγματος με το φαινόμενο πόλεμος και με την ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Θα σας πω μία διάσταση για να καταλάβει κανείς το εξής. Η εμπλοκή τέτοιων συστημάτων τα οποία υποβοηθούν, υποτίθεται, τις αποφάσεις, το υποβοηθούν, βάλτε το μέσα σε εισαγωγικά, θέτουν εκ των πραγμάτων όλο το θέμα της αποτροπής και του ελέγχου της κλιμάκωσης σε τελείως άλλες βάσεις και βάσεις οι οποίες είναι τελείως έολες. Διότι όταν εκ των πραγμάτων όλη η οπλική αντιπαράθεση πάει να πάρει τις αποφάσεις της μέσα σε δευτερόλεπτα, καταλαβαίνετε ότι η περίπτωση να συμβεί κάτι που δεν θα το ήθελε κανείς αρχίζει να γίνεται βέβαιη.
1: Ήθελα να κάνω μία ερώτηση που φαίνεται απλή, αλλά είμαι βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη για να την απαντήσει κανείς, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε και τι πρέπει να φοβόμαστε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη? Ήδη δώσατε απάντηση, απαντήσατε αμέσως προηγουμένως, δώσατε κάποιες νήξεις, αλλά αν θέλατε να τις σχηματοποιήσουμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγε κανείς κάτι περίεργο αν πει ότι και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα άλλα τα οποία συνοδεύουν αυτές τις τεράστιες αναδιαρθρώσεις απελευθερώνουν, μάλλον εξαπολύουν θα έλεγε κανείς, τεράστιες δυνατότητες παραγωγικές. Τεράστιες δυνατότητες παραγωγικές. Εδώ τα αστεράκια, οι αστερίσκοι είναι πολλοί. Επιτρέψτε μου να σας πω στη συνέχεια έναν δύο αστερίσκους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι όμως, και την ίδια στιγμή καθόλου συμψηφιστικό κομμάτι, δεν είναι καθόλου τα υπέρ και τα κατά. Δεν υπάρχουν υπέρ και κατά και αλγεβρικό τους άθροισμα εδώ. Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν είναι ακριβώς ότι η επέλαση αυτών των αναδιαρθρώσεων ανατινάζει όλα τα πεδία μέσα στα οποία οργανώνεται η κοινωνική ζωή, όλα τα πεδία μέσα στα οποία οργανώνονται οι αγώνες για ένα καλύτερο κόσμο και οι ταξικές και οι κοινωνικές αντιθέσεις. Αλλάζει ο τρόπος του παιχνιδιού αυτού και με πολύ δυσμενείς όρους για τις υποτελείς τάξεις.
1: Ακριβώς.
0: Πέφτει ένα νέο τύπου παιχνίδι με νέου τύπου κανόνες για το οποίο οι υποτελείς τάξεις βρίσκονται σε δυσμενή θέση και τους παίρνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο, θα έλεγα κανείς. Το χρόνο το βάζω λίγο στην άκρη, γιατί ο χρόνος είναι πολύ σχετικό θέμα. Πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη οδύνη για να μπορούν να το χειριστούν το θέμα. Και πάνω σε αυτό θα μπορούσε κανείς και με βάση την ιστορική διαδρομή και τα ιστορικά ανάλογα προηγούμενων φάσεων να πει κανείς πάρα πολλά. Θα το αποφύγω προς το παρόν λέγοντας μόνο το εξής, ότι αυτές οι δύο πλευρές δεν είναι, όπως προσπάθησα να πω, αλγευρικά συμποσούμενες. Και το λέω αυτό γιατί και η πρώτη πλευρά, η ας το πούμε θετική της απελευθέρωσης δυνατοτήτων κτλ., γίνεται μέσα σε συνθήκες όχι μιας ουδέτερης τεχνολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Αν τη χρησιμοποιήσουν καλύτερα χέρια μπορεί να έχει άλλα αποτελέσματα.
1: Σωστό.
0: Η ίδια η τεχνολογία είναι η έκφραση ενός καταμερισμού εργασίας και μιας ιεραρχικής δομής η οποία χρειάζεται να αντιπαρατεθούμε μαζί της. Δεν είναι ουδέτερη η τεχνολογία. Να το πω με έναν λίγο ονειρικό τρόπο, οραματικό τρόπο, εάν πρόκειται να απελευθερωθούμε θα πρέπει να φανταστούμε τουλάχιστον ως προς τις εφαρμογές ότι η τεχνολογία θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτή που ζούμε σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Δημητριάδη, γιατί ξέρετε, νομίζουν οι άνθρωποι περισσότεροι, γιατί δεν φταίνε, έτσι τους μαθαίνουν, έτσι βλέπουν γύρω τους, ότι μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη μιλάει ένας μικρός θεός και τους λέει διάφορα πράγματα που έρχονται άνωθεν. Και έχετε απόλυτο δίκιο επίσης, ποτέ δεν είναι η τεχνολογία ξεκομμένη από το κοινωνικό περιβάλλον και τα συμφέροντα τα οποία την παράγουν, την εφευρίσκουν και την προωθούν. Για παράδειγμα, διάβαζα προχθές και έχω μπροστά μου ένα άρθρο ότι πρόκειται για μια μετάβαση, δεν έχει νόημα να το... Πρόκειται για μια μετάβαση όπου η παραγωγή αξίας αποσυνδέεται από την εργασία και συνδέεται με την ιδιοκτησία των συστημάτων που την παράγουν. Είναι έτσι, κύριε Δημητριάδη μου, γιατί αν είναι έτσι, πρέπει να σκεφτούμε τον κόσμο διαφορετικά. Υπεραξία δηλαδή δεν θα βγαίνει από την ανθρώπινη εργασία.
0: Θα σας έλεγα ότι μία απάντηση που έχει δοθεί μάλιστα με μεγάλο βαθμό ενόρασης σε μία από τις τελευταίες ή σχετικά τελευταίες τοποθετήσεις του Μάρξ του ίδιου το 18ο αιώνα ήταν ακριβώς ότι θα επέλθει μία κατάσταση όπου ο πλούτος δεν θα προέρχεται από την παραγόμενη υπεραξία, από την παραγόμενη επιμέρους υπεραξία, αλλά από τη γενική αποτελεσματικότητα της κοινωνικής διάνοιας.
1: Στο να μιλάει δηλαδή, τώρα, ναι, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, το ποιες συνέπειες έχει αυτή η σκέψη, είναι κάτι στο οποίο θα αποφύγω να μπω, και επιπλέον στο τι συνέπειες έχει όταν εμπλέκεται με προσπάθειες οι οποίες ανεβαίνουν πιο ψηλά στις νοητικές εργασίες, στις νοητικές λειτουργίες, συγγνώμη. Θέλω να πω το εξής. Αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη θα σας έλεγα με μεγάλη σιγουριά ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι νοημοσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι νοημοσύνη, γιατί εάν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το τι είναι η νοημοσύνη, θα δούμε ότι σε σχέση με αυτά που γίνονται, η νοημοσύνη είναι μία ιδιότητα κοινωνικού χαρακτήρα, δεν εξηγείται από τη δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου και μόνο η νοημοσύνη, αλλά από την κατασκευή του ανθρώπινου εγκεφάλου και του ανθρώπινου σώματος.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Σαν μιας μονάδας ενός κοινωνικού όντως.
1: Είναι και το σώμα, είναι και το σώμα μέσα, κύριε Δημητριάδη, δεν είναι μόνο το μυαλό, έχετε δίκιο.
0: Ναι. Θα σας πω επιπλέον ότι η νοημοσύνη δεν είναι η άπειρη μνήμη. Η νοημοσύνη είναι πιο κοντά στην τεράστια ιδιότητα που έχει η ανθρώπινη αυτή ιδιότητα να ξεχνάει δημιουργικά. Και μόνο για το γεγονός ότι αυτό που πλασάρεται σαν τεχνητή νοημοσύνη είναι το διαρκές άλεσμα και οι συσχετήσεις εντός του τεράστιου σώματος της παγκόσμιας μνήμης, λέει ότι κάτι πάει στραβά σε σχέση με το να το θεωρούμε αυτό ότι είναι νοημοσύνη. Δεν είναι νοημοσύνη αυτό.
1: Έχετε απόλυτο
0: δίκιο. Έχει άλλες ιδιότητες οι οποίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Μπορεί να μας βρει πολλούς ψήλους μέσα στα άχυρα, γιατί μπορεί να κάνει συσχετισμούς πολύ ενδιαφέροντες και δεν είμαι και καθόλου σίγουρος ότι με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται τουλάχιστον στη Δύση πηγαίνει στις πιο δημιουργικές μορφές για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων. Γιατί η τεχνολογία, αν θέλετε, δεν είναι απάντηση μόνο. Πρέπει να δει κανείς και ποια ερώτηση προτεραιοτήτων ερωτημάτων πάει να επιλύσει. Και εκεί υπάρχει πολύ υλικό για συζήτηση και πολλές αντιρρήσεις θα μπορούσε να φέρει κανείς για τις προτεραιότητες οι οποίες
1: οφείλουμε να θέσουμε, έτσι. Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα τουλάχιστον, γιατί είμαστε στην αρχή της αρχής, του τέλους της αρχής της αρχής της συζήτησης. Θα κάνουμε πίσω. Ξέρετε, αφενός εγώ προσπαθώντας να καταλάβω τι συμβαίνει, έχω προσπαθήσει να... Βλέπω ότι αν προσπαθήσω να δω, παραδείγματος χάρη, βάλω το ερώτημα στο ChatGPT, μια περίληψη φιλοσοφίας του Χέγγελ. Όσο μπορώ να καταλάβω το Χέγγελ, βλέπω ότι είναι σχετικά ακριβές. Όταν προσπαθώ να καταλάβω άλλα ζητήματα, βλέπω ότι εκεί πρέπει να κάνω πολύ πιο προσδιορισμένες ερωτήσεις, πολύ πιο πονηρές, θα έλεγα, ερωτήσεις, για να μπορέσω να υπερβώ αντιστάσεις που έχει το ίδιο το μηχάνημα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν είχα θέσει πριν καιρό το ερώτημα πότε ο κύριος Μητσοτάκης είχε αρνηθεί είχε αναγγείλει ουσιαστικά την πράσινη ενέργεια για την Ελλάδα, τότε που ήταν η Δημοκρατική ακόμα, το 20, ξέρετε. Και της είπα, όταν είπε αυτά τα πράγματα ο κύριος Μητσοτάκης, πότε ήταν, ήθελα να πω και για την εκπομπή κάτι. Δεν μου το είπε, δεν είπε τέτοιο πράγμα. Και με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις, α, ναι, μου λέει, έχεις δίκιο. Θέλω να πω δηλαδή. Και θα ήθελα εδώ να μας διευκολύνετε, τουλάχιστον εμένα, για να καταλάβω. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα διάφορα chat box, αυτά τα πράγματα, ας πούμε, νομίζετε, καταρχάς, όπως το έχω καταλάβει εγώ, έχουμε μία εταιρεία η οποία έχει προγραμματιστές. Το λέω τόσο απλά, όπως το έχω καταλάβει εγώ, δεν είμαι ειδικός σαν και εσάς, όπως το έχω καταλάβει. Έχουμε μία εταιρεία τεράστια, η οποία έχει προγραμματιστές. Οι προγραμματιστές δίνουν δεδομένα και δημιουργούν αλγόριθμους, με τους οποίους αποκλεί ή επιτρέπει το εργαλείο που φτιάξαν, το μηχάνημα δηλαδή, στο να μου δίνουν την απάντηση που λέω. Αποκλείοντας όμως ή μη δίνοντας πρόσβαση, με άλλα λόγια, σε πολλά από αυτά που ίσως να είχαν σημασία για την ερώτησή μου. Ισχύει αυτό, κύριε Δημητριάδη?
0: Σε κάποιο βαθμό ισχύει, αλλά επιτρέψτε μου την εξής.
1: Βεβαίως, θέλω να μάθουμε.
0: Όντως πρόκειται για αλγορίθμους. Αλγορίθμους επιπίου πράγματος, επιδεδομένων, όπου τα δεδομένα συλλέγονται από όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα και αυτό προϋποθέτει ότι αυτοί που τα συλλέγουν έχουν την εξουσία να το κάνουν αυτό, να βάζουν χέρι δηλαδή σε όλη την ανθρώπινη δραστηριότητα, από τα κείμενα τα οποία είναι φτιαγμένα παντού μέχρι τα πιο προσωπικά δεδομένα τα οποία αφήνουμε πάνω στο διαδίκτυο, και αυτά είναι τεράστια και γίνονται όλο και πιο τεράστια. Και αυτό που κάνει τα δεδομένα χρησιμοποιούμενα από την τεχνητή νοημοσύνη είναι η δημιουργία ενός μοντέλου με βάση αυτά τα δεδομένα, όπου θα το πω λιγάκι χονδροειδώς. Δημιουργούνται συνδέσεις ανάμεσα στα δεδομένα αυτά, συνειρμοί αν θέλετε με την ψυχολογική έννοια, και οι οποίοι συνειρμοί έχουν και αριθμούς που δείχνουν το βάρος του συνειρμού, το πόσο ισχυρός είναι ο συνειρμός. Οι αλγόριθμοι, αυτό το οποίο κάνουν κατά το ίμιση, είναι διαρκώς και με βάση τα ερωτήματα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν να επανυπολογίζουν αυτά τα βάρη, έτσι ώστε σε κάθε νέο ερώτημα να τους έρχεται με ένα βαθμό πιθανότητας, γιατί είναι στατιστικό το πρόβλημα που λύνουν. Δεν λύνουν κάποιο πρόβλημα, δεν κάνουν συλλογισμούς τα μηχανήματα αυτά, καμία σχέση με συλλογισμούς. Κάνουν συσχετήσεις και κάνουν συσχετήσεις στη βάση στατιστικών συναφιών ανάμεσα στα δεδομένα, οι οποίες δεν είναι στατικές, αλλά διαρκώς επαναπροσδιορίζονται με βάση τα νέα εισερχόμενα δεδομένα και με βάση τις επιδράσεις των χρηστών πάνω στο σύστημα. Φυσικά υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν τον καλύτερο ή τον λιγότερο καλύτερο αλγόριθμο για να γίνει αυτό. Και τώρα τι θα πει καλύτερος, επιτρέψτε μου, είναι πολλά τα κριτήρια, δεν είναι, είναι της ώρας. Μεταξύ άλλων είναι και ο ταχύτερος, είναι πολλές πλευρές που χρειάζονται διερεύνηση. Ουσιαστικά λοιπόν είναι μια συσχέτιση που γίνεται και μια συσχέτιση που όταν κάνετε την ερώτηση θα σας φανεί λίγο απίθανο αυτό που θα σας πω. Ουσιαστικά από πίσω, αν μπορούσατε να δείτε πώς φτιάχνεται η απάντηση, είναι η τοποθέτηση λέξεων έτσι, η μία μετά την άλλη, όπου σε κάθε λέξη αναζητείτε η πιο πιθανή...
1: Στατιστικά,
0: έτσι ακριβώς. Όπως... Στατιστικά.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα το λέω απλοποιημένα αυτό.
1: Έτσι, να το καταλάβουμε, αλλιώς πώς.
0: Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι όταν κάνετε την ερώτηση εσείς και διαλέγεστε με το μηχάνημα, του τροποποιείτε και τις διοδεύσεις που έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν κάπου βρει μπλοκ και δεν μπορεί να κάνει το συνειρμό, με μία παράπλευρη ερώτηση εσείς τον πηγαίνετε στο συνειρμό. Γι' αυτό σας λέει, αυτό δεν το είχα σκεφτεί, τώρα σας λέω ότι ναι, βλέπω και αυτή την πλευρά. Γιατί του ανοίξατε με αυτά που του είπατε, που αλλάξατε κάποια βάρη με τα οποία άλλαξαν οι συνειρμοί του, ας το πούμε. Και πήγε σε άλλο κανάλι σκέψης.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς, όταν το ρωτάτε για το Χέγγελ, πηγαίνει και βλέπει τι σχετίζεται με το Χέγγελ. Να σας το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τι σχετίζεται με.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχει ένα ενδιαφέρον να κάνετε το εξής πείραμα. Ρωτήστε τον, πέστε μου για τη φιλοσοφία του Χέγγελ, θα σας πει. Εάν του κάνετε την ερώτηση, πέστε μου για την φιλοσοφική θέση που ανέπτυξε ο μεγάλος φιλόσοφος του γερμανικού αντικειμενικού ιδεαλισμού, τι ξέρετε, τότε θα δείτε ότι θα πάρετε μια αρκετά διαφορετική απάντηση.
1: Σωστό.
0: Θα σας πάει από άλλο δρόμο και με άλλη νοοτροπία. Γιατί χτυπάει σε άλλα κείμενα απάνω.
1: Σωστό. Κατανοητό. Αλλά θα ήθελα με μια τελευταία ερώτηση να μας πείτε μια ερώτηση με δύο απαντήσεις και κλείνουμε. Καταρχάς, μπορεί να εξαφανίσει το παρελθόν μας, το κοινό ανθρώπινο παρελθόν, ο προγραμματιστής, άρα η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται, το λέω χονδροειδώς κύριε Δημητριάδη και να με συγχωρήσετε για την υπεραπλοποίηση, αλλά για να καταλάβω τουλάχιστον εγώ που είμαι κάπως χοντροκομμένος. Δηλαδή, θα μπορούσε θεωρητικά οι άρχοντες του μέλλοντός μας δια του ελέγχου των μηχανών αυτών, μέσω των αλγορίθμων και των προγραμματιστών τους, μέσω των εταιριών, να αποκόψουν κομμάτια της ιστορίας μας, δηλαδή να δούμε ότι ίσως και να μην υπήρξε ποτέ η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, λέω ένα πράγμα. Και σε σχέση με αυτό, αν υπάρχουν αν ο προγραμματιστής μπορεί να απαγορεύσει στο μηχάνημα την αναζήτηση διαφόρων θεμάτων από το σύνολο του διαδικτύου. Αυτά αν μπορούσατε.
0: Εντάξει. Και το πρώτο είναι ένα αρκετά δύσκολο θέμα, διότι χρειάζεται κανείς να προσδιορίσει πολύ περισσότερο το ερώτημα. Επιτρέψτε μου όμως μία ίσως λίγο επιφανειακή απάντηση, η οποία όμως δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Μπορεί να επιδράσει κανείς αυτό που ξέρει ως παρελθόν ο κόσμος, όλο αυτό το συγκρότημα της τεχνητής νοημοσύνης. Θα σας πω ότι μπορεί για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί αυτός που διαχειρίζεται τα δεδομένα και μέχρι τώρα έτσι όπως γίνεται, με τον προνομιακό τρόπο που γίνεται μέσω της τηλεόρασης ή μετά μέσω του ίντερνετ κτλ, το κάνει σε κάποιο βαθμό αυτό. Δηλαδή αποκλείει μια συγκεκριμένη ενεργητική σχέση του μεγάλου κοινωνικού ποσοστού, εν πάση περιπτώσει, των πλατιών λαϊκών μαζών, από κρίσιμες κοινωνικές εμπειρίες. Γίνεται αυτό ήδη, δεν χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη γι' αυτό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσθέσει σε αυτό δυσμενείς όρους. Προσθέτει δυσμενείς όρους. Μερικοί δε όροι είναι τόσο δυσμενείς που θέτουν και υποδιερώτηση μια μεγάλη γνωσιολογική κρίση. Διότι σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η τεχνητή νοημοσύνη παράγει κείμενα τα οποία γίνονται και αυτά μέρος αυτής της παρακαταθήκης.
1: Του κύκλου, βεβαίως.
0: Ναι. Και αυτό μπορώ να σας πω ότι το πιθανότερο είναι ότι μπορεί να δημιουργήσει έναν εκφυλισμό τεράστιο είδους. Mm. Να αναπαράγει δηλαδή ένα φοβερό κομφορμισμό ο οποίος καταστρέφει τη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Τη διαλύει τη σκέψη.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τεράστια ζητήματα αυτά και έχουν σχέση και με την ιστορικότητα, έχουν σχέση με όλα. Θα έθετα βέβαια ένα ερώτημα κατά πόσον όλα αυτά θα συμβαίνουν ενώπιον μιας κοινωνίας η οποία δεν θα παράγει αντιδράσεις. Δεν θα παράγει δηλαδή με κάποιο τρόπο και δεν θα αναζητήσει και στο νοητικό επίπεδο να παράγει κάποιο τύπο αντίδραση. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα το οποίο πολύ δύσκολα θα μπορούσε να το απαντήσει κανείς. Με γενικούς φιλοσοφικούς όρους θα σας έλεγα ότι εγώ θα το απέκλεια σχεδόν να μην υπάρξει αντίδραση.
1: Να σας προβοκάρω λίγο για να κλείσουμε. Μόνο μια, έτσι, ναι, μια προβοκατόρικη. Όσο η κοινωνία αντέδρασε στα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα είναι η ρουφιάνη στο σπίτι μας, η φορεία στην τσέπη μας. Είναι τα κινητά τηλέφωνα. Επειδή όμως έχουν ευκολίες και έχουμε συνηθίσει και έχουμε όλο τον κόσμο στη τσέπη μας, η κοινωνία δεν αντέδρασε, κύριε Δημητριάδη. Και κλείστε εσείς την εκπομπή.
0: Θα έλεγε κανείς ότι ισχύει εδώ κάτι που είχε πει ο Τσουεν Λάι για τη Γαλλική Επανάσταση. Όταν τον ερώτησαν.
1: Γιατί είχε σπουδάσει εκεί, είχε σπουδάσει στη Γαλλία, βέβαιως.
0: Όταν τον ερώτησαν εάν ήταν θετικός ο χαρακτήρας και πόσο σημαντική ήταν η Γαλλική Επανάσταση, είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε.
1: Για να πούμε, ναι.
0: Είναι πολύ νωρίς. Με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ νωρίς για να πούμε. Είναι ιδιαίτερα νωρίς για να πούμε. Το δεύτερο που με ρωτήσατε, εάν το καταλάβα σωστά, είναι κατά πόσον είναι δυνατόν κάποιος να προγραμματιστεί, σε πάση περιπτώσει κάποιος που ελέγχει αυτή τη διαδικασία, να προστάξει τη μηχανή, να μην διαβάζει από όλο το διαδίκτυο. Προφανώς είναι δυνατόν και προφανώς για τον εξής λόγο, γιατί στην πραγματικότητα ο καταμερισμός εργασίας είναι πολύ πιο πολύπλοκος. Κάπου συλλέγονται τα δεδομένα, κάποιοι τα αποδελτιώνουν και τα φέρνουν προς χρήση αλλού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά τα δεδομένα που έρχονται προς χρήση έρχονται για συγκεκριμένη χρήση ιδεολογικά προσανατολισμένη. Δεν γίνεται σε ουδετερότητα αυτό το πράγμα. Σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας υπάρχουν παρεμβάσεις άλλοτε πιο έντονες και άλλοτε πιο έμεσες, με τις οποίες είναι δυνατόν να αλλοιωθεί πάρα πολύ, να διαμορφωθεί το είδος των δεδομένων. Το αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτό, δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Επιπλέον θα σας πω ότι επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ανεξέλεγκτο των μηχανών, θα σας πω ότι το ανεξέλεγκτο των μηχανών δεν προϊονίζεται την ανθρώπινη ευφυΐα τους. Προϊονίζεται σε τεράστια κλίμακα κάτι το οποίο είναι ανεξέλεγκτο για όλα τα συστήματα, τα μηχανικά τα οποία έχει κατασκευάσει ο άνθρωπος. Διότι το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή και στους υπολογισμούς, στις υπολογιστικές μηχανές παραμένει το πιο δύσκολο, δεν είναι να κάνω κάποιο μηχάνημα που να κάνει αυτά που θέλω, αλλά να κάνω κάποιο μηχάνημα που κάνει αυτά που θέλω και μόνο. και δεν έχει και δυνατότητες να λειτουργήσει μέσα στο γενικό περιβάλλον και με τρόπους που δεν έχω εγώ προβλέψει. Όχι γιατί έχει βούληση το μηχάνημα, αλλά γιατί δεν μπορώ να προβλέψω τα πάντα.
1: Μπορώ να πω ότι θαυμάζω τον τρόπο που απλοποιείται το υπερσύνθετο, αλλά θα εκμεταλλευτούμε αυτή σας την ιδιότητα για να συνεχίσουμε σε αυτό το δύσβατο τοπίο, κύριε Δημητριάδη. Γεμάτο ερωτήματα, όπως είπατε εσείς, δεν το λέω εγώ.
0: Εγώ θα σας πω για να το οφείλω δηλαδή και στους ακροατές μας. Δεν ισχυρίζομαι σε καμία περίπτωση ότι έχω φτάσει σε μια αποκρισταλωμένη γνώμη για τα πράγματα. αισθάνομαι ότι και πιέζομαι πολύ από το χρόνο να παλέψω για να καταλάβω, να διαμορφώσω μία άποψη για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε σχέση με τις μεγάλες αναδιαρθρώσεις.
1: Παρακολουθώντας την αρθρογραφία σας, είναι εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημητριάδη, και θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής μας, νομίζω ότι... δεν νομίζω ότι χάνετε το χρόνο. Έχετε βέβαια το ποδόσφαιρο αυτόν τον καιρό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς βλέπουν το ποδόσφαιρο. Ναι, εντάξει, είναι ενδιαφέρον. Το ποδόσφαιρο έχει ένα ενδιαφέρον. Πώς είναι δυνατόν τόσες τεράστιες κατηγορίες, για μένα έτσι, τώρα λέω και κάτι που δεν έχει νόημα και ίσως να μην ενδιαφέρει και κανέναν, αλλά πώς είναι δυνατόν τόσα εκατομμύρια ανθρώπων να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Από μικρός την είχα αυτή την απορία. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν μπορεί να κάνουν λάθος τόσα εκατομμύρια άνθρωποι, εκατοντάδες εκατομμύρια, ανεξάρτητα αν εγώ έχω ή εσείς έχουμε ή δεν έχουμε ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει και αυτό το φαινόμενο να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνδυόμαστε με μια εξαιρετική κυρία, με την κυρία Σαργιανίδη, που θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας πρόβλημα, την ψυχολογία των νικητών, των θητών, των θυμάτων και βεβαίως και το θέμα, το καυτό θέμα της μετανάστευσης. Μικρό διάλειμμα και τα λέμε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
2: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλε, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Η απόσταση που χωρίζει τους λαούς σε σχέση με την επιδίωξη και την υπεράσπιση της εθνικής τους ανεξαρτησίας, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή τους, είναι τεράστια. Τρία παραδείγματα. Πρώτον, οι Ιρανοί. Με μεγάλο κόστος της κοινωνίας και της χώρας εν γέννη. Ξέρετε, πολλοί στις μέρες μας λένε ότι ναι, αλλά δεν νίκησε το Ιράν γιατί υπέστη και αυτό μεγάλες καταστροφές. Βρε παιδιά, όταν βλέπουμε μια χώρα να τα βάζει με τις μεγαλύτερες δυνάμεις του πλανήτη σήμερα, δεν θα υποστεί καταστροφές. Εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι διαδηλώνουν, θα μπορούσαν κάλλιστα να πούνε, οκ, το μνημόνιο με τους Αμερικανούς, τελείωσε ο πόλεμος, καθαρίσαμε, θα έρθουν και μερικά δισεκατομμύρια, θα κλείσουμε τις πληγές μας. Και τώρα να ησυχάσουμε. Όχι όμως. Η ίδια η κοινωνία διαμαρτύρεται και πιέζει την κυβέρνησή της για να συνδράμει η κυβέρνηση το Λίβανο, τον πολύπαθο Λίβανο, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη. Κανείς βέβαια δεν φανταζόταν ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια συγκροτημένη στρατηγική δεκαετιών, θα έλεγε κανείς, και ταυτόχρονα μια συσπειρωμένη κοινωνία που όχι στη βάση της θρησκείας, αλλά στη βάση του πατριωτισμού τελικώς, έτσι. Να είναι ξεκάθαρο και αυτό, γιατί ξέρετε, δεν μας αρέσει το καθεστώς, μας αρέσει, δεν είναι εκεί το θέμα. Μια κοινωνία που αγωνίστηκε και αγωνίζεται και θα αγωνιστεί ενδεχομένως και στο μέλλον για την εθνική τους ανεξαρτησία. Δεν την εκποιούν εύκολα όπως άλλοι λαοί. Θα πρέπει εντωμεταξύ να σκεφτούμε ότι άλλες χώρες, το Ισραήλ, το οποίο είναι ένα, για πολλούς τουλάχιστον, ένα αποικιοκρατικό σχέδιο της Δύσης, γενοκτονικό, σύμφωνα με αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, σύμφωνα με έμεσα με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και εξάλλου στην πράξη αποδείχθηκε με τα 80.000 ανθρώπους που πέθαναν στη Γάζα, μωρά, παιδιά, 20.000 νομίζω. Τα νούμερα, μην με παρεξηγείτε αν δεν είναι ακριβή, δεν τα αναζήτησα πριν από την εκπομπή, είναι γύρω στις 20.000 παιδιά. Ανάλογος αριθμός γυναικών και ανάλογος αριθμός αμάχων, ίσως και περισσότερα. Γιατί αγωνίστηκαν οι Ισραηλοί? Ο τρόπος με τον οποίο πολέμησαν είναι απαξιωμένος στη συνείδηση σχεδόν όλου του πλανήτη, ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως αγωνίστηκαν για την ύπαρξη του κράτους τους. Και να μην με μαλώσετε γι' αυτό, γιατί πολέμησαν με μεγάλες απώλειες, ξεχνώντας τι τραβούν βέβαια οι Παλαιστίνοι όλα αυτά τα χρόνια, αλλά πολέμησαν για το όπως αυτοί εννοούν το εθνικό τους συμφέρον. Με τρόπο πολύ κακό, με τρόπο κατάπτυστο θα έλεγε κανείς, αλλά το έκαναν. Δεν διστάζουν ακόμα να πολεμούν για αυτό που έχουν εμφυσίσει στην Ισραηλινή κοινωνία δεκαετίες αλαζονίας, υπεροψίας απέναντι στους αραβικούς λαούς της περιοχής. Τέλος, έχουμε και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε μια ελληνική κοινωνία η οποία δυστυχώς παραδομένη στην υποτέλεια και την εξάρτηση από τους παραδοσιακούς πάτρονες της χώρας, Βρετανούς, Αμερικανούς, γενικώς Ευρωπαίους, αλλά και προσφάτως και άλλους, Ισραηλινούς, Τούρκους. Έτσι, οδηγείται στην αυτοεξάλειψή της. Με σκυμμένο το κεφάλι, εκτός βέβαια από κάποια φωτεινά διαλύματα που όμως δεν είχαν αποτέλεσμα. Γιατί προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές που θα λέει και ο Σαββόπουλος. Τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα λοιπά χαρακτηριστικά που ορίζουν τέτοιες συμπεριφορές στις διάφορες χώρες, τις έχουμε συζητήσει σε πολλές άλλες εκπομπές. Όμως υπάρχει ένα ψυχολογικό υπόβαθρο σε αυτές τις συμπεριφορές των κοινωνιών. Για αυτές λοιπόν τις ψυχολογικές διαφορές που ορίζουν το αποτελέσματα που εντάχει περιγράψαμε προηγουμένως και ορίζουν το πλαίσιο ύπαρξης κάθε χώρας, σκεφτήκαμε να το συζητήσουμε με κάποια κυρία, πραγματική κυρία και εξαιρετική ψυχολόγο, η οποία είναι ταυτοχρόνως πολιτικά και κοινωνικά δραστήρια, την κυρία Ευγενία Σαριανίδη, συντονίστρια του δικτύου SAI Counselors. Κυρία Σαριανίδη, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ, κύριε Λαμπρόπουλο, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε εσάς και σε όσους μας ακούν και μας βλέπουν.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ που αναλάβατε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί με το μεταναστευτικό, που θα είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, όποτε εσείς αποφασίσετε, εν πάση περιπτώσει. Θέλετε να ξεκινήσουμε, τι είναι εκείνο που ψυχολογικά συγκροτεί τις κοινωνίες?
1: Άκουσα με τα πολύ προσοχή στην εισαγωγή σας και την κάνατε με έναν πολύ ιδιαίτερο και λεπτό τρόπο και χαίρομαι γιατί βάλατε όλους τους άξονες από το Ιράν, με παραδείγματα από το Ιράν, το Ισραήλ, την Ελλάδα και το θέσατε με έναν πολύ λεπτό αλλά και πολύ εύστοχο τρόπο ταυτόχρονα. Να πω ως προς αυτό που με ρωτάτε ότι στις παραδοσιακές κοινωνίες, τις κοινωνίες της λεγόμενης τιμής και ντροπής, πέραν από έναν έτσι εσωτερικευμένο έλεγχο επί των ατομικών συμπεριφορών, υπήρχαν και πρότυπα τα οποία συνδεόντουσαν με συγκεκριμένες αξίες και συγκεκριμένες χριστοήθειες που κινητοποιούσαν τις συμπεριφορές των ατόμων. Τα πρότυπα αυτά, και νομίζω ίσως κάποια στιγμή το έχουμε ξαναναφέρει σε κάποια άλλη εκπομπή, εγώ όποτε δίνεται αυτή η ευκαιρία το θέτω, αφενός το πρότυπο του Αγίου εν καιρό ειρήνης ή του καλού ανθρώπου στην πιο μικρή κλίμακα, ας το πούμε έτσι, που αυτό το πρότυπο εκπορεύεται από το θρησκευτικό συνέστημα, τη σχέση του ανθρώπου με το ιερό και ενέχει αξίες υπέρβασης αλλά και αυτοϋπέρβασης, υπέρβασης και αυτοϋπέρβασης όλων των μικρών, θα σας έλεγα, ατομικών ιδιωτικών συμφερόντων, όλων των ιδιοτελειών, βάζοντας το άτομο στη διαδικασία να θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία του συλλογικού καλού σε υπερβατικό επίπεδο, με υπερβατικούς όρους, αν χρειαστεί. Αφενός λοιπόν αυτό το πρότυπο αφορά τις παραδοσιακές κοινωνίες και απομυθοποιείται στις συνειδήσεις των δυτικών ανθρώπων ή των δυτικοποιημένων, όπως είναι και το παράδειγμα της Ελλάδας που το βλέπουμε σήμερα να ισχύει, το άλλο πρότυπο είναι το πρότυπο του ήρωα, το οποίο επίσης στις παραδοσιακές κοινωνίες εκπορεύεται από το παραδοσιακό εθνικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνιών. Και το πρότυπο του ήρωα εν καιρό πολέμου, αλλά όχι μόνο, και στην καθημερινότητα μπορεί κάποιος να λειτουργήσει με ηρωικό τρόπο, ενέχει πάλι την υπέρβαση και την αυτοϋπέρβαση, θα έλεγα, των μικρών ιδιωτικών, ιδιωτελών συμφερόντων για κάτι που αφορά το συλλογικό καλό. Δηλαδή οι Άγιοι είμαστε, το παράδειγμα του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Νικηταρά, του Καποδίστρια, που είναι τώρα τελευταία και πολύ της μόδας και τον αναφέρουν, τι είναι? Θυσιάζομαι δηλαδή, βάζω το ατομικό μου συμφέρον κάτω από το καλό της κοινότητας. Θυσιάζω το ατομικό μου συμφέρον για το καλό της κοινότητας. Και να πούμε εδώ, γιατί κάποιος ακούγοντάς μας θα μπορούσε να μας πει, δηλαδή θέλει, ισχυρίζεσαι ότι όλοι είναι ή θα γίνουν ήρωες και άγιοι στις παραδοσιακές κοινωνίες. Σιγά. Προφανώς και δεν ισχυρίζομαι κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες μπορούν να γίνουν ήρωες ή άγιοι, γίνονται ήρωες ή άγιοι. Αυτό στο οποίο αναφέρομαι με βάση την εισαγωγή που κάνατε και αυτό που με ρωτάτε, είναι ουσιαστικά ποιο είναι το μοντέλο που τους κινητοποιεί. Ποιες είναι οι αξίες, οι αρχές, τα πρότυπα με τα οποία αισθάνονται ότι μπορούν να διακριθούν, αισθάνονται ότι είναι σημαντικά και ότι οι ίδιοι μπορούν να έχουν σημασία για τους οικείους τους. Αυτό είναι ουσιαστικά. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό των κοινωνιών που λειτουργούν με παραδοσιακό τρόπο, προτάσουν τον πατριωτισμό, προτάσουν τη συλλογική τους αυτοσυντήρηση και θεωρούν ότι η ατομική τους αυτοσυντήρηση είναι τμήμα της συλλογικής τους αυτοσυντήρησης και δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά. Σήμερα λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, ποια είναι τα αξιακά, γιατί είπα ότι αυτά τα πρότυπα του ήρωα και του Αγίου απομυθοποιούνται, απονευρώνονται στις συνειδήσεις των σύγχρονων ανθρώπων. Ποια είναι σήμερα, μπορούμε να αναρωτηθούμε, τα ηθικά συστήματα που κινητοποιούν τους λαούς να αντισταθούν και να πολεμήσουν? Ποια είναι αυτά τα πρότυπα που κινητοποιούν τους ηθικούς λαούς? Και θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πάλι ρητορικά, ποια είναι τα ηθικά και αξιακά συστήματα και πρότυπα που κινητοποιούν τον Ιρανικό λαό, παραδείγματος χάρη. Και βάλατε το κομμάτι της θρησκείας πολύ σωστά, όχι αποκλειστικά, δένοντάς το με τον πατριωτισμό, πολύ εύστοχα στην εισαγωγή που κάνει. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα ηθικά συστήματα και τα αξιακά πρότυπα? Και πόση αξία προσδίδουν τα συγκεκριμένα συλλογικά υποκείμενα οι λαοί αυτοί στα ταυτοτικά τους στοιχεία, δηλαδή σε αυτά που τους ενώνουν και τους καθιστούν συλλογικότητα και όχι σε αυτά που τους χωρίζουν? Ποια είναι? Διότι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί μιλήσατε και για την περίπτωση της Ελλάδας, είναι ότι τα σύγχρονα δυτικά έθνη είναι όπως αναφέρεται στην Ήττα της Δύσης από τον Τοντ, πολύ εύστοχα, και είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που νομίζω αξίζει για όσους μας ακούν να το διαβάσουν, ως αδρανή έθνη. Έθνη που ο λαός τους είναι παθητικοποιημένος, που φλερτάρει όχι μόνο με την παρακμή, αλλά και με την απουσία της ίδιας του της αυτοσυντήρησης.
0: Και ενδοστραμμένος, κυρία Σεργιανίδη, συγχωρείτε για διακοπή, και ενδοστραμμένος. Η ατομικότητα, το συμφέρον μου δηλαδή, είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι όπως η νεωτερικότητα έφερε τον ατομισμό, μάλιστα.
1: Πολύ σωστά το βάζετε, πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς λοιπόν οι συλλογικές αντιστάσεις κάμπτονται. Και μάλιστα ο Τοντ λέει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο. Οι συλλογικές αντιστάσεις, αυτά τα αδρανή έθνη, κάμπτονται. Δεν ενισχύονται. Και κάμπτονται γιατί? Μιλήσατε για τον ατομισμό, την παρέμβαση που μου κάνατε. Η κάμψη αυτή των συλλογικών αντιστάσεων δεν συνδέεται με την εξατομίκευση. Δεν συνδέεται με τη μειονοτοποίηση και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Δεν συνδέεται με έναν νομικό δικαιωματισμό και μια θρησκεία των ατομικών δικαιωμάτων. Των ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία είναι και νομικά εν δυνάμει, όχι πραγματικά, γιατί πραγματικά είναι μόνο τα συλλογικά, με στα οποία υπάγονται και τα ατομικά. Δεν συνδέεται με την έννοια της συμπερίληψης και την πλήση εγκεφάλου που γίνεται γύρω από τέτοια ιδεολογικά εργαλεία. Δεν συνδέεται με την απογειροποίηση της κοινωνίας. Όταν είναι απογειροποιημένη μια κοινωνία, πώς θα κινητοποιείται από πρότυπα Αγίου? Έστω και αν δεν μπορεί να τα πιάσει, όπως είπαμε, γιατί δεν μπορούν να τα πιάσουν όλοι, αλλά κινητοποιούνται από αυτά, όμως. Δεν συνδέεται με τη δαιμονοποίηση των ορίων, των συνόρων, παραδείγματος χάρη. Δεν συνδέεται με το τέλος της επικής συνείδησης που έγραφε ο Τάκης Σιμώτας ήδη τη δεκαετία του 70.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
1: Τι σημαίνει το τέλος της επικής συνείδησης? Τη δεκαετία του 70 το έγραφε αυτό. Όπου ήδη 60-70 βλέπαμε να αρχίζει να γυρίζει το πράγμα πια. Και μετά το 80 έγινε πλέον καθεστώς. Δεν συνδέεται με κουλτούρες τύπου δώσε ημίν σήμερον και άσε το αύριον, να το πω έτσι χαριτολογώντας. Δηλαδή ζήσε ένα-ένα ο παρόν ευημερίας, εσύ, το άτομό σου, η πάρτη σου, όπως λέγεται, και μη σε νοιάζει τίποτε άλλο. Δεν συνδέεται με το χυλό της μετανεωτερικότητας. Όπου όλα, μέσα σε όλα, είναι ανακατεμένα, δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Μπορεί σήμερα να λες αυτό και αύριο να το αναιρείς και να λες κάτι άλλο. Δεν συνδέεται όμως, κύριε Λαμπρόπουλε, και με τη διεθνή των αγορών. Με τις ελίτ. Με τα δικά τους συμφέροντα. Και με τα μαθήματα Χριστοήθειας και τρόπου συμπεριφοράς που μας διδάσκουν.
0: Μιλούσαμε με την άλλη φορά για τον Επστάιν. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, μας κάνουν μαθήματα και αυτοί. Δεν έχουμε πλέον τους ήρωες ή τους Αγίους να μας κάνουν μαθήματα. Οι διάφοροι Επστάιν, οι διάφοροι Σβάμπ κλπ. Κλπ. Μας κάνουν μαθήματα για το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ώστε να θεωρούμαστε επιτυχημένοι και αξιόλογοι. Δεν συνδέεται με την κοινικοποίηση και μαφιοποίηση των οτροπιών της κοινωνίας. Όπου και αυτό είναι εννοείται κομμάτι πριν και πάνω απ' όλα των ίδιων των ελίτ και των εγχώριων εντολοδόχων και διαχειριστών τους. Οι οποίοι και αυτοί μας κάνουν ανάλογα μαθήματα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητάμε, για να μην θεωρητικολογούμε, θα μπορούμε ίσως να το προσεγγίσουμε μέσα από κάποια παραδείγματα και σκεφτόμουν κάποια παραδείγματα. Που δεν αφορούν το παρόν. Παραδείγματα που δείχνουν ακριβώς ποια είναι η ψυχολογία των ηρώων, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που αντιστέκονται, ποια είναι η ψυχολογία των λαών που έχουν συλλογικές αντιστάσεις. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε στα επιμέρους ζητήματα που θέτουν, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους διεκδικήσεις τους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις επιμέρους μεθόδους για να διεκδικήσουν το κατά αυτούς δίκαιο τους. Αυτό που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σε καμία περίπτωση είναι ότι οι παραδοσιακές κοινωνίες που δεν έχουν χάσει τις συλλογικές τους αντιστάσεις είναι τις συγχρόνες κοινωνίες που δεν έχουν αποφασίσει να αυτοκτονήσουν συλλογικά. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Γιατί εμείς έχουμε αποφασίσει να αυτοκτονήσουμε συλλογικά. Και αν αυτοκτονήσουμε συλλογικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα βλέπουμε να αυτοκτονούμε και σε ατομικό επίπεδο πολύ περισσότερο. Να πάρουμε λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, το παράδειγμα του Τσάντ, σκεφτόμουν.
0: Ναι, σωστά.
1: Στις 24 του 21, ο πρόεδρος του Τσάντ, νομίζω Ίντρις Ντεμπ,

0: άνδρας του Τσάντου, όχι οποιοδήποτε στρατιώτης, σκοτώνεται στον πόλεμο. Και να πούμε ότι ο θάνατος ενός αρχηγού κράτους για τους δυτικούς νομίζω φαίνεται τελείως σουρεαλιστικός. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι χαοτικής απόστασης από την οτροπία που έχουν οι δυτικοί σε σχέση με τον αρχηγό κράτους. Δεν φαντάζεται κανένας τον αρχηγό κράτους στο δυτικό, δεν φαντάζεται κανείς να γίνεται πόλεμος και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στην πρώτη με τους Τούρκους, παραδείγματος χάρη, και να πηγαίνει ο Μητσοτάκης.
1: Σοπάτε καλέ, τι να θα.
0: Έτσι, και να παίρνει το όπλο του και σώμα με σώμα να πολεμάει με τον εχθρό, σε καμία περίπτωση. Βλέπετε λοιπόν τη χαοτική διαφορά. Όταν σκοτώθηκε ο πρόεδρος του Τσάντη, δημοσιογράφοι ρώτησαν τους δικούς του, μεταξύ των οποίων και το γιο του, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε κομμάτι της διαδοχής, γιατί ο πρόεδρος ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης, οι δυτικοί δημοσιογράφοι, δεν είναι περίεργη η ερώτησή τους.
1: Σωστό.
0: Γιατί λοιπόν ρώτησαν ο πρόεδρος του Τσάντη ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και πέθανε και σκοτώθηκε. Γιατί δεν φορούσε κράνους, γιατί δεν είχε αλεξίσφαιρο, γιατί δεν είχε πάρει μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε σε αυτό. Και η απάντηση που πήραν οι δημοσιογράφοι ήταν τόσο απίστευτα απλή, αλλά και τόσο ενδεικτική της νοοτροπίας των παραδοσιακών λαών που αντιστέκονται. Μα αν τα έκαναν όλα αυτά, είπαν, τι θα είχαν πει οι γυναίκες μας. Και αυτούμε την απάντησή τους. Και όπως είπα και προηγουμένως, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με αυτό, είτε μας φαίνεται ξένο είτε μας φαίνεται οικείο, δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε την τεράστια σημασία που έχει για το πώς αυτοί οι άνθρωποι ορίζουν και τον ατομικό αλλά και το συλλογικό εαυτό τους και πώς προασπίζονται τα κεκτημένα τους, την πατρίδα τους, τον τόπο τους, τους δικούς τους ανθρώπους, τους οικείους. Και για να μην μιλάμε για το Τσάντ, να φέρουμε ένα παράδειγμα δικό μας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, ένα δεύτερο παράδειγμα από ένα διήγημα του Χρήστου Χριστοβασίλη που λέγεται «Η Ξαναβαφτισμένη». Και η ροήδα του συγκεκριμένου διηγήματος είναι η Φροσύνη του Λαπαδά. Το συγκεκριμένο διήγημα βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Γι' αυτό και το όνομα Φροσύνη του Λαπαδά δεν είναι το πραγματικό όνομα της γυναίκας που υπέστη αυτό το οποίο θα σας αναφέρω σε λίγο. Όμως όλη η ιστορία είναι απολύτως αληθινή και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Η Φροσύνη του Λαπαδά, λοιπόν, όπως αναφέρεται στο διήγημα «Ξαναβαφτισμένη», ήταν μια πολύ όμορφη χείρα, η οποία όμως δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος της. Με τα δεδομένα της εποχής, θα μπορούσε να πει κανείς. Αλλά και της ελληνικής κουλτούρας. Γιατί η ελληνική κουλτούρα έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με το ρόλο της γυναίκας. Άλλη συζήτηση αυτή. Τέλος πάντων, για να έρθω στο διήγημα. Τι εννοούμε δεν έχερε καλής φήμης ως προς το ηθικό σκέλος? Μιλούσε ελεύθερα με τον κάθε άντρα. Έπινε ή έπινε μαζί με τους άντρες. Κάπνιζε όπως οι άντρες. Και όπως έλεγαν κάποιες κακές γλώσσες, όπως αναφέρεται στο διήγημα, δεν είχε καθόλου άμεμπτη διαγωγή ως προς τη σχέση της με τους άντρες. Όμως, όπως επισημαίνεται, δεν μπορούσε κανένας να την κατηγορήσει ποτέ ότι είχε σχέση με Τούρκους. Όπως μάλιστα το γράφει ο Χριστοβασίλης επακριβώς, και θα το διαβάσω όπως το λέει επακριβώς, αυτή η αρετή το να θεωρείται από τις μάνες μας και τις γιαγιάδες μας ο ακάθαρτος Τούρκος σαν το σκυλί, αυτή η αρετή το να θεωρείται μόλις μας σωματικό και ψυχικό κάθε σωματική επιμειξία με Τούρκο, αυτή στέργιωσε το σωτήριο εθνικό μας μίσος. Ακούστε λέξεις, κύριε.
1: Το σωτήριο εθνικό μας μίσος, μάλιστα.
0: Και διατήρησε αμόλυντο το έθνος μας μέσα στην τουρκική σκλαβιά. Σκλαβιά 5 αιώνων. Αν έλειπε αυτό, το ιερό μίσος δεν θα υπήρχε σήμερα ελληνισμός και Ελλάδα. Αυτό το κείμενο σήμερα, με τους όρους της εποχής, ρητορική μίσους, triggering, έπρεπε να καεί στην πειρά.
1: Έτσι.
0: Το γεγονός λοιπόν ποιο είναι, το οποίο διαδραματίζεται 20 Αυγούστου του 1858 ημέρα Κυριακή. Η Φροσύνη του Λαπαδά, την οποία περιέγραψα, βάζει τα πολύ όμορφα φορέματά της, παίρνει το μουλάρι της, φεύγει από το χωριό της για να πάει προς τα Γιάννενα. Μόνη της. Στο δρόμο την βλέπει ένας Τούρκος, την παίρνει κατά πόδας για να της επιτεθεί και να τη διάσει. Την ρίχνει από το μουλάρι της και αρχίζει μία μάχη σώμα με σώμα πάνω από μία ώρα. Εκείνη αντιστέκεται στεναρά και με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Τον τραυματίζει, τον χτυπάει, κάνει ό,τι μπορεί για να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση. Και εκείνος την πυροβολεί δίπλα από ταυτή, υποθυμίζει.

0: Πάει και γίνεται αυτό που ήθελε ο Τούρκος, δηλαδή τη βιάζει. Φεύγει και μετά τη βρίσκουν σε μια κατάσταση, δεν ήξεραν ποιος ο Τούρκος ήταν αυτός, τη βρίσκουν οι δικοί της σε μια κατάσταση, ξαναλέω, αυτό γίνεται το 1858 σε ένα χωριό των Ιωαννίνων. Τη βρίσκουν λοιπόν οι δικοί της σε μια κατάσταση ημιθανή, ημιλιπόθυμη και από την ώρα που τη βρίσκουν εκείνη λέει το εξής, είναι απελπισμένη, είναι πάρα πολύ άσχημα και λέει ότι αν δεν με ξαναβαφτίσετε, διότι θεωρεί ότι είναι μολυσμένη πια, είναι μυαρή, ότι έχει χάσει την ευλογία του Θεού, αν δεν με ξαναβαφτίσετε, εγώ θα αυτοκτονήσω. Και η αυτοκτονία μου θα βαραίνει τη συνείδησή σας, τη συνείδηση των οικείων μου. Οπότε να με ξαναβαφτίσετε για να ξαναποκτήσω το μύρο μου και να ξαναποκτήσω ευλογία. Αλλιώς δεν μπορώ αυτή την τροπή να την αντέξω. Μην ξεχνάμε ποια ήταν η σχέση της με την ερωτική της ζωή, η προσύνη του Λαπαδά. Αναζητεί λοιπόν η κοινωνία των οικείων, οι παπάδες και λοιπά της εποχής το ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει, το σκέφτονται, το συζητούν, αναζητούν τα κοιτάπια της Εκκλησίας και βλέπουν ότι το 23 Σενάτου του 1762 είχε ξαναγίνει κάτι τέτοιο και όντως με τον κίνδυνο η γυναίκα να αυτοκτονήσει την είχαν βαφτίσει. Και πατώντας πάνω σε αυτό το γεγονός, όντως αποδέχονται και την ξαναγίνουν και τη σώζουν και την επαναλαμβάνουν. Και γράφει ο Χριστός Βασίλης. Πάλευε μία ώρα. Όχι για την ατομική της τιμή που την είχε τσαλαπατημένη, αλλά για την τιμή της θρησκείας που πρέσβευε. Για το βάφτισμά της, για το μύρωμά της, που αντιπροσώπευαν τότε την εθνική της τιμή.
1: Αδιανόητο σήμερα, έχετε δίκιο.
0: Η εθνική τιμή, η συλλογική δηλαδή τιμή, να μπαίνει πάνω από την ατομική μου τιμή και αυτό να είναι προτεραιότητα και το κομμάτι της συλλογικής ταυτότητας στην οποία εντάσσομαι να με ορίζει πολύ περισσότερο από τα προσωπικά ατομικά μου στοιχεία. Αυτό είναι που κράτα για τις κοινωνίες. Μπορεί να φαίνεται ακραίο, μπορεί να μην φαίνεται ακραίο, όμως είναι έτσι όπως το λέει. Αυτό κράτα για τις κοινωνίες. Αυτό κράτησε. Αλλιώς θα είχαμε γίνει Τούρκοι και δεν θα είχε χρειαστεί. Θα είχαμε αφομοιωθεί. Θα είχαμε ενταχθεί. Θα είχαμε προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Οπότε δεν θα αισθανόμασταν Έλληνες, άρα δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε επανάσταση, άρα δεν θα ήμασταν εσείς και εγώ αυτή τη στιγμή μιλώντας ελληνικά να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και το τρίτο παράδειγμα είναι πολύ πιο πρόσφατο. Είναι από το 1943, το οποίο μου το έχει αφηγηθεί ένας εξαγχιστίας συγγενής μου, ο οποίος είναι εν ζωή αυτή τη στιγμή, και μου περιγράφει με συγκίνηση την εξής ιστορία. Το 1943 στην Αθήνα ήταν 3 χρονών. Ο πατέρας του, όπως και ο θείος του, οι άντρες της οικογένειας, είχαν φύγει στο βουνό αντάρτες. Εκείνος λοιπόν τον προσέχει η θεία του, τον έχουν δώσει, είναι και ο πρωτότοκος γιος, αφήνει η πρωτότοκη θεία της, έχουν δώσει, συνέβαινε αυτό, γιατί δεν μπορούσε μια οικογένεια να μεγαλώσει όλα τα παιδιά της, έχουν δώσει λοιπόν το παιδί αυτό να το φροντίσει, να το μεγαλώνει, να το προσέχει. Και το έχει αφήσει και παίζει λίγο μακρύτερα από το σπίτι, Αθήνα. Φανταζόμαστε πώς είναι, ξέρουμε πώς ήταν η Αθήνα το 1943, τον έχει αφήσει λοιπόν να παίζει λίγο πιο μακριά. Το παιδάκι λοιπόν αυτό, το οποίο πείναγε σε απίστευτο βαθμό, ξέρουμε τι ήταν η πείνα στην Αθήνα το 1943, πείναγε σε απίστευτο βαθμό, είχε να φάει μέρες, το πλησιάζει ένας Γερμανός, του είχαν πει βεβαίως, αν βλέπεις Γερμανούς, πρώτον δεν μιλάς ποτέ για το θείο και τον μπαμπά σου. Ένα, δεν λες τίποτα, δεν έχεις θείο και μπαμπά. Και δεύτερον, αν σε πλησιάζει Γερμανός, τρέχεις και φεύγεις. Καμία συζήτηση, καμία, δεν τον πλησιάζεις καν. Ένας Γερμανός λοιπόν πλησιάζει το παιδάκι αυτό και βγάζει από την τσέπη του μία σοκολάτα. Το πιτσιρίκι τρομαγμένο αρχίζει να τρέχει προς τη θεία του. Ο Γερμανός το κυνηγάει από πίσω.
1: Για να του δώσει σοκολάτα, μάλιστα.
0: Για να του δώσει τη σοκολάτα, ναι. Φτάνοντας λοιπόν στη θεία του, κρύβεται από πίσω. Η θεία του, μια Ελληνίδα, μια κοντούλα γυναίκα. Ο Γερμανός, μάλιστα, το περιγράφει με τα παιδικά μάτια, το θυμάμαι, μου λέει σαν τώρα. Το περιγράφει με τα παιδικά μάτια να νιώθει τη θεία του Μυρμήγκη και το Γερμανό τεράστιο γίγαντα. Αυτή λοιπόν η γυναίκα, η μικρούλα, η μικροσκοπική, παίρνει τη σοκολάτα μπροστά στο παιδάκι που έκλαιγε από την πείνα και από το φόβο του βεβαίως και την πατάει κάτω, με λύσα, με το πόδι της, την πάτα για να τη λιώσει. Και εκείνη τη στιγμή ο Γερμανός παγώνει και μου έλεγε ο κύριος αυτός, ο εξαχιστίας συγγενής μου, ότι άρχισε να κλαίει. Ο Γερμανός άρχισε να κλαίει. Και εγώ έκλαιγα από την πείνα μου, το θυμάμαι σαν τώρα, αλλά και ο Γερμανός έκλαιγε, καταλαβαίνοντας αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνοντας τι σήμαινε, ότι όσο και να πεινάει το παιδί, Το έχουμε μάθει να αντιστέκεται ήδη από τα τρία. Να μην βάζει δηλαδή την ατομική ανάγκη της πείνας πάνω από το συλλογικό της απελευθέρωσης του λαού μας.
1: Και την τιμή του.
0: Του λαού. Και την τιμή του. Δηλαδή να μην ακουμπήσει και να μην πάρει τίποτα από το χέρι του κατακτητή.
1: Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος, κυρία Σαριγιαννίδη, με συγχωρείτε διακοπή, παρακαλώ.
0: Όχι, όχι, πολύ σωστά το λέτε. Πόσο αλλιώτικος είναι ο κόσμος. Από όλο αυτό, όλο αυτό που σας είπα, ειδικά το τελευταίο, είναι το 43, αυτός ο άνθρωπος ζει σήμερα.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Δεν είναι το 1858 η Φροσύνη του Λαπαδά, ούτε είναι το Τσάντ που έγινε το 21, αλλά μας φαίνεται μακριά. Ζει εδώ. Από αυτά, από αυτή τη συμπεριφορά λοιπόν, από αυτή την οτροπία, έχουμε φτάσει σήμερα πού ακριβώς, κύριε Λαμπρόπουλε. Έχουμε φτάσει στη λογική των οικείων ημών επιπραμένων ημείς άδωμεν.
1: Ημείς άδωμεν, βέβαια.
0: Να βλέπουμε όλα για να διαλύονται γύρω μας, να παρακμάζει η κοινωνία μας, να χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια και ή να ασχολούμαστε με τα διάφορα επουσιώδη ή να βουρδολογούμε ακατασχέτως στο δημόσιο λόγο ή να μιλάμε με όρους πολιτικής ορθότητας γιατί θέλουμε και εμείς τέλος πάντων να είμαστε αρεστοί και αφού για να είσαι αρεστός πρέπει να μιλάς με όρους πολιτικής ορθότητας. Αυτό κάνουμε. Αλλά είναι σαν να μην θέλουμε να δούμε ότι πηγαίνουμε, όπως λέγανε παλιά, ντουγρού για ξέρα. Ότι έχουμε μπει σε μια καθοδική πορεία παρακμής και απώλειας, όπως είπα και προηγουμένως, της ίδιας συλλογικής μας αυτοσυντήρησης. Και αν χαθεί αυτή, θα χάσουμε και τον ίδιο τον εαυτό μας. Και με αυτή τη λογική, ουσιαστικά, όταν μου είπατε να μιλήσουμε για την ηρωική συνείδηση κλπ. Και τον ιρανικό λαό, σας λέω ότι αυτό, για να το φέρουμε στα δικά μας, μας πηγαίνει και ταιριάζει πολύ καλά και κολλάει πολύ καλά με το μεταναστευτικό ζήτημα.
1: Μου επιτρέπετε μια διακοπή.
0: Βεβαίως.
1: Δύο από το τσάτ εδώ πέρα, από τον Ευθύμιο. Η Ευγενία έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ηγέτη. Σου βγάζει μια δύναμη και μια ηρεμία ταυτόχρονα, τόσο το παρουσιαστικό της όσο και ο λόγος της. Είναι απίστευτη. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι...
0: Ευχαριστώ πάρα.
1: Ήθελα, ναι. Και ένας άλλος φίλος λέει: όλοι αντιγράφουν τα πρότυπα που από το πρωί μέχρι το βράδυ τους βλέπουν στις οθόνες. Σήμερα αυτά τα πρότυπα κοιτάνε μόνο την πάρτη τους. Πώς περιμένετε να νοιαστεί κάποιος για το συλλογικό καλό? Απαντήστε το αν θέλετε. Έχει ένα ερωτηματικό φίλος, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει πάρα πολύ δίκιο στο ερώτημα που κάνει. Όντως έτσι είναι. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται συστηματικά μια πλήρηση κεφάλου. Αναφέρθηκα ότι στο τελευταίο παράδειγμα, το ιστορικό, ότι είπε το 43. Ξέρουμε πολύ καλά, από το 60 και ύστερα, από το 70 και ύστερα, από το 80 και ύστερα πολύ περισσότερο και από το 90 πια η κατάσταση έχει ξεφύγει, ξέρουμε πολύ καλά με τι όρους γίνεται η προπαγάνδα και με τι όρους γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκπαιδεύεται ο λαός, αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης από μόνο του κύριε Λαμπρόπουλε, εκπαιδεύεται ο λαός να μοιάσει να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ, των μαφιοποιημένων κοινικών ελίτ, οι οποίες είναι συγχρόνως και ανεθνικές. Δεν έχουν έδαφος. Και ασχολούνται με τις ροές. Ροές δεδομένων, ροές κεφαλαίων, ροές εμπορευμάτων, ροές ανθρώπων, οι μεταναστευτικές ροές, όπως μας λένε. Άρα έχει πάρα πολύ δίκιο ο.
1: Κόλλησε το ίντερνετ, κυρία Ευθυμία. Κύριε Ευθυμία, θα συνδεθούμε αμέσως πάλι με την κυρία Σαριγιαννίδη. Είναι κρίσιμο το σημείο στο οποίο διακόψαμε. Λέει ο φίλος εδώ, Resistance 134, η θρησκεία δεν είναι συλλογικό, αλλά θέμα ατομικής φύσης. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που λέτε. Προσέξτε, φίλε μας. Αυτό που λέτε, θα έλεγε κανείς με έναν εύκολο τρόπο, ότι πρόκειται για μία, ας πούμε, προτεσταντική άποψη για τα πράγματα. Όχι, η θρησκεία δεν είναι απαραίτητα ατομικής φύσης. Η θρησκεία είναι εκτός αυτού που λέτε εσείς, το οποίο βεβαίως υπάρχει, αλλά κυρίως όλες οι παραδοσιαστικές θρησκείες δεν ήταν θέμα ατομικής φύσης. Μιλώ δηλαδή από αυτό που λέμε πρωτόγονες θρησκείες, από τα λίγα που ξέρω, εν πάση περιπτώσει, μέχρι την αρχαία Ελλάδα, τη Ρώμη. Δεν ήταν ατομικής φύσης. Δεν ήταν η ατομική σχέση του ανθρώπου με το Θείο. Ήταν άλλου τύπου, θα το συζητήσουμε σε άλλες εκπομπές, ήταν άλλου τύπου η σχέση της πόλης ολόκληρης με το Θείο, τόσο στην Ελλάδα, στην αρχαία Αθήνα, στην αρχαία Ελλάδα, όσο και στην αρχαία Ρώμη. Στην πραγματικότητα, εκμεταλλεύομαι το χρόνο που μας άφησε η κυρία Ευθυμίου μέχρι να συνδεθούμε για να πω δύο πράγματα. Τι είπατε? Δεν έχουμε συνδεθεί. Θα πάρει πολλή ώρα, νομίζετε? Όχι. Οπότε, στην αρχαία Ρώμη, έτσι για να λέμε κάτι στην πραγματικότητα στην αρχαία Ρώμη θρησκεία ήταν μία σύμβαση μεταξύ της πόλης και των θεοτήτων. Δηλαδή, εγώ σου κάνω σπονδές, σου κάνω δώρα, αυτό είναι σπονδές στην ουσία. Ναι, αμέσως, ναι, ναι. Ολοκληρώνω, κύριε Ευθυμίου, και συνδέομαστε αμέσως. Ήταν λοιπόν ένα συλλογικό και πάλι θρησκευτικό φαινόμενο η σχέση του ανθρώπου, του Ρωμαίου πολίτη, του Αθηναίου πολίτη. Ήταν ένα συλλογικό φαινόμενο. Αυτό εμφανίζεται, που λέτε, κυρίως με τον Προτεσταντισμό. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Συνδεθήκαμε με την κυρία Σαριανίδη. Μας διακόψε.
0: Συγγνώμη, και όντως, μάλλον λόγω σύνδεσης, σας έχασα κι εγώ. Okay. Σας έλεγα λοιπόν, σε σχέση με την απάντηση του κυρίου που μας ρώτησε για την. Δεν ξέρω τι ακούστηκε. Τέλος πάντων, για να το συνοψίσω, είπα ότι η προπαγάνδα που γίνεται και η κλίση εγκεφάλου που γίνεται από τις ελίτ, τις μαφιοποιημένες ελίτ, οι οποίες θέλουν να φτιάξουν την κοινωνία κατ' εικόνα και καθομοίωσή τους, για να εξυπηρετεί ουσιαστικά η κοινωνία τα συμφέροντά τους, άρα να μην έχουν αντιστάσεις από την ίδια την κοινωνία, δηλαδή να μην διακυβεύεται η εξουσία τους. Okay. Γιατί άμα έχεις λαούς οι οποίοι είναι οργανωμένοι με τον τρόπο που συζητήσαμε στο πρώτο κομμάτι πριν κλείσει η σύνδεση, άρα έχουν συλλογικές αντιστάσεις και διεκδικούν τα κεκτημένα τους και διεκδικούν την ανεξαρτησία τους και διεκδικούν την αυτονομία τους και διεκδικούν τη δημοκρατία επί του δικού τους εδάφους, τότε αυτοί σου χαλάνε, να το πούμε έτσι, το συνδυασμό. Σου χαλάνε τη σούπα, δεν τους θέλεις. Οπότε θα φροντίσεις να τους εκπαιδεύσεις, να γίνουν τέτοιοι, να μην έχουν συλλογικές αντιστάσεις, ώστε να μην διακυβευτεί σε καμία περίπτωση η εξουσία σου. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό. Είναι θέμα όχι μόνο οικονομικό. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος να μην διακυβευτεί η οικονομική εξουσία σου. Όχι, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Να μην διακυβευτεί πριν και πάνω απ' όλα η πολιτική εξουσία σου. Η οποία βεβαίως συνδέεται.
1: Ακριβώς.
0: Οικονομικά σου συμφέροντα, τη διεθνή των αγορών, το νεοφιλελεύθερο τραπεζοκρατούμενο καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Και επειδή σας έλεγα προηγουμένως περί ροών και λέγαμε για το νοικίον ημών επιπραμένων ημίς άδωμεν, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε δηλαδή και σε τι κατάσταση βρίσκεται και η ελληνική κοινωνία, σκεφτόμουν, κύριε Λαμπρόπουλε, ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική ορθότητα σου επιτρέπει να μιλήσεις για τα πάντα, για κάθε σημαντική ή ασήμαντη επιμέρους ασημαντότητα, για οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει, να μιλήσεις με πολιτικά ορθούς όρους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αγγίξεις καυτά θέματα που συνδέονται με την παρακμή της κοινωνίας. Και αν τα αγγίξεις, είσαι υποχρεωμένος να τα αγγίξεις στη λογική της ατζέντας που σου έχουν θεσπίσει από τα πάνω. Δηλαδή κατατάσσοντάς είτε στο ένα άκρο, είτε στο άλλο άκρο. Διότι νομίζω δεν μπορούμε να μην βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό που συμβαίνει γύρω μας και τα τελευταία χρόνια. Τι συμβαίνει, κύριε Λαμπρόπουλε, στις ευρωπαϊκές κοινωνίες? Όχι μόνο δεν έχουν συλλογικές αντιστάσεις, όχι μόνο δεν έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, όχι μόνο έχουν χάσει τον μπούσουλα, βρίσκονται σε τεράστια εσωτερική κρίση.
1: Μόνο οι πληδιακές ομάδες, κυρία Σαριανίδη, θυμίζω τα κίτρινα γυλαίκα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Και ξέρετε, οι αντιστάσεις που υπάρχουν, μια που βάζετε για το θέμα των κίτρινων γυλαίκων, και εδώ το είδαμε με τους αγρότες. Mm-hmm. Και στη Γαλλία το είδαμε με τους αγρότες, μια που είπατε για τα κίτρινα γυλαίκα. Οι αντιστάσεις που υπάρχουν έχουν συγκυριακό, σε πολλά εισαγωγικά συνδικαλιστικό χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να ενωθούν σε μια ευρύτερη βάση και να βάλουν μια πιο επαναστατική λογική σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους άξονες της κοινωνίας. Λειτουργούν στη λογική του επιμέρους. Και αν στη λογική του επιμέρους ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, ξαναγυρνάνε στις τρύπες τους. Αν δεν ικανοποιηθούν κάποια από τα αιτήματα, η κοινωνία κουράζεται με τη δική τους, ας το πούμε έτσι, αντίδραση, επαναστατική δράση, οτιδήποτε κάνουν, επαναστατική συνδικαλιστική επί της ουσίας. Άρα πάλι στην πίεση της κοινωνίας και στην πίεση των κυβερνώντων αναγκάζονται να αποσυρθούν. Πάντως σε καμία περίπτωση αυτό δεν οδηγεί κάπου. Είναι ένα μπραφ που οδηγεί τους ανθρώπους να ξαναγυρίσουν στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην δούμε ότι πέραν από τέτοιου τύπου μικροσυγκυριακές αντιδράσεις που δείχνουν ότι κάποια ψυχή υπάρχει ακόμα, να το πω έτσι, συλλογική ψυχή υπάρχει ακόμα στην κοινωνία, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι σε τεράστια κρίση, παρακμάζουν και βρίσκονται σε ένα καθεστώς, θα σας έλεγα, πολυπολικού εμφυλίου πολέμου στο εσωτερικό τους. Ενώ πολυπολικού εμφυλίου πολέμου εν εξελίξη, ο οποίος ξεκίνησε σαν συμβολικός πόλεμος και κατέληξε να είναι έμπρακτος εμφύλιος πόλεμος. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αγγλία, βλέπουμε τι γίνεται στο Belfast. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις που κατά καιρού συμβαίνουν, οι βιασμοί, οι απόπειρες δολοφονίας, οι τελευταίες περιπτώσεις, τον Μπέλφα, τον Νόβακ, αυτές που γίνονται στην Ελλάδα, είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε λοιπόν να τις αντιμετωπίζουμε ως μεμονωμένες εγκληματικές πράξεις, χωρίς να δούμε τη μεγάλη εικόνα μέσα στην οποία εντάσσονται. Και δεν μπορούμε επίσης να μην δούμε ότι αυτός ο πολυπολικός εμφύλιος πόλεμος είναι ένας πόλεμος που προωθείται από τις ελίτ. Δεν είναι ότι έτσι ξαφνικά ξυπνήσανε οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μετατραπεί σε ανθρώπινο πλεόνασμα και να τσακώνονται μεταξύ τους με όρους προπολιτικούς επίπεδου Χόμπς. Πολέμου όλοι εναντίον όλων.
1: Όλοι εναντίον όλων.
0: Ενορχιστρώθηκε. Αυτός ο πόλεμος όλων εναντίον όλων ενορχιστρώθηκε. Και πυροδοτείται και συντηρείται από αυτές τις ελίτ.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ο Χόμπς έβλεπε γύρω την αστική κοινωνία που όλοι, ας πούμε, οι καπιταλιστές ήταν όλοι εναντίον όλων. Αυτό έβλεπε και αυτό μετέδωσε στη φιλοσοφία του, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Σήμερα, αυτή η φιλοσοφία που λέτε, αυτό το καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας είναι πλέον διάχυτο σε όλη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τις ελίτ. Μάλιστα, το ανάποδο ισχύει, κύριε Λαυρόπουλε. Οι ελίτ, σε αυτή τη φάση, αρχίζουν να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Μεταφέρουν το πεδίο του πολέμου από το εσωτερικό και το μεταξύ τους, το μεταφέρουν πολύ περισσότερο στην κοινωνία. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά όπως φαίνεται και με βάση το κομμάτι του, παραδείγματος χάρη βλέπουμε να υπάρχει η ψευτός εισαγωγικά αριστερή ιδεολογική φιλολογία, πως είναι σε απόλυτη όσμωση και σε απόλυτη συνεργασία με νεοφιλελεύθερες σε πολλά εισαγωγικά δεξιές πρακτικές. Μια χαρά το έχουν. Προσπαθούν να τα βρουν οι ελίτ τουλάχιστον μεταξύ τους. Αντίθετα στην κοινωνία, σπέρνουν πόλεμο, σπέρνουν διέρη και βασίλευε, σπέρνουν περιχαρακώσεις και ιδεολογικές συγκρούσεις.
1: Ψευτοαριστερές και ψευτοπατριωτικές. Αγκαλιάζονται έτσι.
0: Εννοείται. Και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα χωρίς να διευκρινίσουμε, νομίζω, κάποιες έννοιες γύρω από αυτά τα ζητήματα.
1: Σωστό.
0: Γιατί η χειρότερη δουλειά γίνεται εδώ μέσα. Γίνεται στο μυαλό μας. Εκεί είναι το χειρότερο. Γιατί αν η χειρότερη δουλειά γίνει στο μυαλό σου και κάμπτονται οι αντιστάσεις σου εσωτερικά και το μυαλό σου είναι χυλός, ούτε να αντιδράσεις μπορείς, ούτε να σκεφτείς μπορείς, ούτε σχέδια να κάνεις για το μέλλον σου μπορείς, ούτε να επιβιώσεις μπορείς ως κοινωνία, ως άτομο, ως οτιδήποτε. Βλέπουμε λοιπόν να ζούμε σε καθεστώς αντισυνεκτικής διαφορετικότητας, να μην αναγνωρίζουμε ως δικό μας τον ιστορικά εδαφικά συγκεκριμένο πλησίον, να μην αναγνωρίζουμε καμία συνεκτική ομοιότητα προς το συμπολίτη μας, προς το γείτονα, προς το συνεργάτη μας, και αν κάποιος το πει αυτό, να θεωρείται ακροδεξιός, να θεωρείται φασίστας, να θεωρείται ότι παράγει ρητορική μίσους. Ξεχνώντας, κύριε Λαυρόπουλε, και το έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα. Τα παλαιά αυτονόητα, γιατί σήμερα δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Ξεχνάμε ότι το άνοιγμα στις πατρίδες των άλλων λαών, η αλληλεγγύη προς τους άλλους λαούς, η προάσπιση των εκεί συλλογικών συμφερόντων, των εκεί λαών, που εμείς είμαστε αλληλέγγυοι μαζί τους, των Παλαιστινίων, των Ιρανών κλπ. Κλπ. Ο ίδιος ο κοσμοπολιτισμός, θα σας έλεγα, στεγάζεται, αλλά και συγχρόνως αποτελεί προέκταση του πατριωτισμού. Δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Δηλαδή, τι εννοώ πατριωτισμό? Μιας βαθιάς, ασυνείδητης αγάπης για το οικείο πλαίσιο, για το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, για το έδαφος των δικών μου, των προγόνων μου, των νεκρών, των δικών μου ανθρώπων. Δηλαδή, ξεχάσαμε ότι χωρίς πατριωτισμό δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός. Και τώρα βλέπουμε τους ψευτοπατριώτες να πλακώνονται με τους ψευτοκοσμοπολίτες. Εκτός είναι και οι δύο πραγματικότητες. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοσμοπολιτισμός χωρίς πατριωτισμό, όπως δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί πλακώνονται και οι ψευτοαριστεροί με τους ψευτοδεξιούς, δεν μπορεί να υπάρξει διεθνισμός χωρίς έθνη. Δεν γίνεται. Οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Και δεν είναι τυχαία επιλογή αυτή, ότι οι ξεριζωμένοι ξεριζώνουν. Γιατί ποιοι είναι οι ξεριζωμένοι, ποιοι είναι ανεδαφικοί πριν και πάνω από όλους?
1: Οι κοσμοπολίτες.
0: Και οι ελίτ.
1: Αυτό εννοώ, ακριβώς.
0: Κοσμοπολίτικες ελίτ, όπως το λέτε, πολύ σωστά. Αυτές είναι ανεδαφικές. Και αυτές ξεριζώνουν τους λαούς, μετατρέποντάς τους σε ομαδικό ανθρώπινο πλεόνασμα. Εγκαθιστώντας τους, λες και είναι πιόνια σε ένα παιχνίδι, εγκαθιστώντας τους δεξιά και αριστερά, προσπαθώντας και να κατακαιρματίσουν και να διαλύσουν τις κοινωνίες υποδοχής, αλλά συγχρόνως παραγνωρίζοντας και αψηφώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι, τους οποίους ξεριζώνουν, μεταφέροντάς τους εδώ και εκεί, δεν είναι σκύλοι ούτε γάτοι. Δεν είναι λαγόψαρα που πέρασαν από το Σουέζ. Τώρα που είναι και της μόδας να μιλάμε για αυτά. Είναι πληθυσμοί που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο, τις δικές τους αξίες, τη δική τους ιστορία, τα δικά τους ήθη και έθιμα. Είναι πολύ λογικό και φυσιολογικό, θα σας έλεγα, εκεί που πάνε να μεταφέρουν το δικό τους πολιτισμό και να θέλουν να φτιάξουν νησίδες του δικού τους πολιτισμού. Δεν είναι δίποδα, ανθρώπινα δίποδα, είναι άνθρωποι με πλαίσιο πολιτισμικό που πάνε και τους φυτεύουν σε άλλα συλλογικά υποκείμενα, σε άλλους λαούς που έχουν και αυτοί το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο και αυτή τη δική τους ιστορία. Και τι προσπαθούν να κάνουν? Να μετατρέψουν, όπως είπαμε προηγουμένως, τις κοινωνίες σε ένα ανθρώπινο πλεώνασμα, να τις κατακαιρματίσουν εσωτερικά και να πολλαπλασιάσουν τα σύνορα που κατήργησαν, τα οποία όριζαν την εδαφική ακεραιότητα του κάθε κράτους, να τα καταργήσουν εκεί και να τα πολλαπλασιάσουν εντός των κοινωνιών. Να γεμίσουν οι κοινωνίες με γκέτο. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Και έτσι σκάβουν το λάκκο. Και τον μεν και τον δε, θα σας έλεγα.
1: Και
0: βάζουν σε μια διαδικασία να πολεμούν μεταξύ τους. Συγγνώμη, κάτι
1: τίποτα. Όχι, τίποτα. Ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτό που λέτε, εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο συμφέροντα. Διαλύουν τις χώρες αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπων και τους αναγκάζουν να φεύγουν. Και έρχονται εδώ και διαλύονται και αυτές οι κοινωνίες. Ουσιαστικά έτσι. Η ανεδαφική ελίτ, λοιπόν, εξυπηρετεί ταυτόχρονα τους σκοπούς της. Έχετε δίκιο.
0: Ακριβώς. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σχέση με τον μουσουλμανικό κόσμο είναι διπλή. Από τη μία είναι ο μουσουλμανικός κόσμος που μένει στην πατρίδα του και αντιστέκεται, με τους όρους που το κάνει, διαφωνεί με αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, συμφωνεί, είπε τη μαντήλα κατά, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Ως δυτικός λέμε πώς το βλέπεις.
1: Σωστό.
0: Και από την άλλη μεριά είναι ο μουσουλμανικός κόσμος ο οποίος ξεριζώνεται από τη χώρα του, δεν αφήνεται να αγωνιστεί εκεί και έρχεται τις χώρες υποδοχής του δυτικού κόσμου να λειτουργήσει ως εργαλείο όχι μόνο φθηνού εργατικού δυναμικού, που είναι μία, ας το πούμε έτσι, αριστερή κομμουνιστική επιχειρηματολογία, όχι λάθος, βεβαίως να χρησιμοποιηθεί ως εργατικό δυναμικό, φθηνό εργατικό δυναμικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος. Πριν και πάνω απ' όλα είναι, όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, να διαλύσει τις κοινωνίες. Και να διαλύσει τις κοινωνίες όχι μόνο στο εσωτερικό τους, στις σχέσεις μεταξύ τους, δηλαδή πολλαπλασιάζοντας τα γκέτο και δημιουργώντας έναν εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος, αν τον δούμε απ' έξω και αν τον έβλεπε ο ιστορικός του μέλλοντος, σε πολλά σημεία θα έβλεπε ότι είναι πολύ κατανοητό. Γιατί είπα, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για βιασμούς, οι οποίοι από το 2015 και ύστερα έχουν αυξηθεί κατά 150%, να σημειώσω, τις 100. Το οποίο 2015 είναι χρονιά, με συγχωρείτε, ορόσημο για την εκτείναξη των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι τυχαία αυτά τα δύο γεγονότα? Ρητορικό το ερώτημα. Δεν είναι, λοιπόν, είπαμε, αυτοί οι άνθρωποι ανθρώπινα δίποδα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολιτισμό. Δικό τους πολιτισμό. Έχουν τρόπο του σκέπτεστε. Έχουν νοοτροπίες. Και η νοοτροπία τους είναι ότι εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω εδώ σε εσάς χωρίς μαντήλα και εκτίθεμαι δημόσια δείχνοντας τα μαλλιά μου, η ηθική μου είναι πολύ έολη. Πολύ υποπτή. Αυτό είναι το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Άρα εμένα με βλέπουν μέσα από αυτά τα χρωματιστά γυαλιά του δικού τους πολιτισμικού πλαισίου. Άρα ο τρόπος που θα μου συμπεριφερθούν δεν είναι ο τρόπος που σκέφτεται, που σκέφτεστε εσείς, που είστε συμπολίτης μου και συμπατριώτης μου. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται εκείνοι στο δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο. Και φτάνουμε, λοιπόν, αυτό τον υπανορούμε. Θα έρθουν εδώ και θα αφομοιωθούν και ξαφνικά θα αλλάξουν. Λες και δεν είναι, λες και είναι στον αέρα, ύπτανται. Είναι πεταλούδες. Τις παίρνουμε και τις πάμε από εδώ και από εκεί, που και πεταλούδες να ήταν, μπορεί να μπορούσαν να επιβιώσουν στο δικό μας πολιτισμικό πλαίσιο με φυσικούς όρους.
1: Εξάλλου, ξέρετε, κυρία Σαριγιαννίδη, σε συνθήκες καπιταλισμού και εκμετάλλευσης, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν εξ ορισμού, πέρα από τις όποιες πολιτιστικές διαφορές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το έχουμε δει στη Σουηδία, το έχουμε δει στη Νορβηγία, το έχουμε δει στην Ολλανδία, στη Δανία, σε όλες αυτές τις χώρες που υποτίθεται ότι είχαν κάποια πρότυπα δημοκρατίας, ελευθερίας και, καταλαβαίνετε, υποδοχής των μεταναστών. Και να προσθέσω έτσι μόνο ότι ο ίδιος ο Μάρξ έλεγε ότι στην πραγματικότητα η μετανάστευση, όχι οι μετανάστες, στην ουσία εξυπηρεί τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Το λέω τη λέξη να μην ενοχλεί το κοινό μας, έτσι είναι, τι να κάνουμε, διότι πλήττει τα συμφέροντα των εργαζομένων των Μητροπόλεων. Και συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Ακριβώς. Έτσι είναι όμως. Και αυτό που επιχειρείται στις δυτικές κοινωνίες είναι, να το πούμε ρητά και ξεκάθαρα, είναι μια αλλαγή λαού. Η μειονοτοποίηση και ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας, αυτό που εξυπηρετεί είναι την αλλαγή λαού. Αυτός ο νέος λαός να είναι ένα μοσαϊκό που δεν θα αντιστέκεται σε όλα τα μέτρα που θα παίρνει η ελίτ επί αυτού. Δεν θα αφισβητεί, όπως είπα προηγουμένως, την εξουσία της. Θα είναι ενδοτικός, θα είναι δουλικός και θα παίζει με τους δικούς της όρους, έτσι ακριβώς όπως χρειάζεται η συγκεκριμένη εκάστοτε ελίτ, για να μπορεί να επιβιώσει. Και αυτή η αλλαγή λαού δεν γίνεται μόνο με πληθυσμιακούς, δημογραφικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς όρους. Γίνεται, κύριε Λαμπρόπουλε, πριν και πάνω απ' όλα με ψυχολογικούς. Με όρους νοοτροπιών δηλαδή. Όπως είπα και προηγουμένως, η βρώμικη δουλειά πριν και πάνω απ' όλα γίνεται εδώ μέσα, γίνεται στα μυαλά μας, γίνεται στη σκέψη μας. Να σκεφτούμε, παραδείγματος χάρη, την έννοια της οικειοφοβίας. Σήμερα ζούμε υποκαθεστώς σχιζοφρενικούς οικειοφοβίας, θα μπορούσαμε να πούμε. Τι είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Μια σχιζοφρενική κατάσταση, η οποία είναι ψυχοτικού τύπου κατάσταση, είναι μια ψυχική κατάσταση, πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Μόνο για το κομμάτι αυτό, να επισημάνω ότι μια σχιζοφρενική κατάσταση είναι μια συνθήκη όπου το άτομο κόβεται, διχάζεται, τριχάζεται, τετραχάζεται, κατακαιρματίζεται επί της ουσίας εσωτερικά, κατακαιρματίζεται ο ψυχισμός του και μισεί, απεμπολεί κομμάτια του εαυτού του. Κομμάτια του εαυτού του και συγχρόνως στρέφεται, μισεί, απεμπολεί την ίδια την οικογένειά του, τους δικούς του ανθρώπους, τους οικείους του. Σήμερα λοιπόν ζούμε σε μια κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, όπου ο εχθρός μου είναι ο γειτονάς μου, ο εχθρός μου είναι ο φίλος μου, είναι ο πατέρας μου, είναι η μάνα μου. Και μάλιστα αυτή την κατάσταση, η πατρίδα μου, ο λαός μου. Και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση σχιζοφρενικής οικειοφοβίας, η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι, θα σας έλεγα, φαινομενικά και αριστερή. Σε πολλά εισαγωγικά αριστερή, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Η αριστερά εξορισμού, να το πούμε αυτό και να το ξεκαθαρίσουμε, εξορισμού είναι και θα είναι εις τον αιώνα τον άπαντα, όσο υπάρχει εκτός εισαγωγικών, θα είναι πατριωτική. Γιατί συνδέεται με διεκδικήσεις εξουσίας επί ενός εδάφους. Δεν είναι στον αέρα, δεν ύπταται, για τις πεζούλες μίλαγε ο Βελιχιώτης. Εδρεύει λοιπόν σε κάποιο έδαφος. Άρα αυτή σε πολλά εισαγωγικά αριστερή επιχειρηματολογία, πιο σωστά προοδευτική υποτίθεται επιχειρηματολογία, βάζει τους ανθρώπους να σκέφτονται σε ένα καθεστώς σχιζοφρενικής οικειοφοβίας. Και μάλιστα, αν θες να θεωρείς έτσι μορφωμένο σε πολλά εισαγωγικά αριστερός προοδευτικός άνθρωπος, πρέπει να αναπαράγεις αυτό το λόγο και το βλέπουμε αυτό. Και στις ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά και στο δημόσιο. Λόγο και διάλογο. Αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά, μία παρανοηδή ξενοφοβία. Ψυχοτική κατάσταση κι αυτή. Δηλαδή και οι δύο καταστάσεις, το χαρακτηριστικό που τις ενώνει, είναι η απώλεια επαφής με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Το ένα δημιουργεί και τροφοδοτεί το άλλο, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος όμως. Και αυτή η παρανοητή ξενοφοβία, η οποία πολύ σωστά τροφοδοτεί τη σχιζοφρενική οικειοφοβία, αφορά μια παρανοϊκά περιχαρακωμένο πατριωτισμό, θα μπορούσα να πω. Ίσως το πατριωτισμός είναι λάθος, εθνικισμό, σοβινισμό, ποιο.
1: Έτσι.
0: Η οποία φαίνεται ότι αφορά μια δεξιά ή ακροδεξιά, εισαγωγικά κι αυτό, γιατί κι αυτό χρησιμοποιείται καταχρηστικά, ρητορική. Έτσι, του αούγκανου, συγγνώμη για την έκφραση, του βαθύ λαού, ο οποίος είναι έτσι και υπανάπτυκτος, ας το πούμε, και αυτός ο βαθύς λαός είναι ξενόφωνος. Αυτός ο βαθύς λαός είναι αυτός που, παραδείγματος χάρη, αντέδρασε με την απόπειρα αποκεφαλισμού ενός Ιρλανδού στο Μπέλφαστ ή με την υπόθεση Νόβακ. Και εγκλωβίζουμε λοιπόν τους ανθρώπους σε αυτά τα δύο άκρα. Τους βάζουν να τσακώνονται μεταξύ τους και δεν τους επιτρέπουν να δουν ποια είναι η ίδια η πραγματικότητα αυτής της ιστορίας του μεταναστευτικού και τι διακυβεύεται μέσα σε αυτήν την ιστορία του μεταναστευτικού. Γιατί στην πραγματικότητα, κύριε Λαμπρόπουλε, τελούμε υποκαθεστώς ψυχολογικά από προσωποποίησης. Δεν αναγνωρίζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Από πραγμοποίηση, συγγνώμη, δεν αναγνωρίζουμε την ίδια την πραγματικότητά μας. Είναι σαν να μας είναι ξένοι, σαν να μην ζούμε εμείς μέσα σε αυτήν. Και συγχρόνως, ψυχολογικά ζούμε σε μια κατάσταση εσωτερικού κατακαιρματισμού του ψυχικού μας κόσμου, όχι μόνο κατακαιρματισμού της κοινωνίας μας. Και εσωτερικού κατακαιρματισμού. Δηλαδή κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα. Και εφόσον κατακαιρματίζεται η συλλογική μας ταυτότητα, θα κατακαιρματίζεται και η ατομική μας ταυτότητα.
1: Μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Έχω και εγώ από το chat να σας ρωτήσω. Αυτός ο κατακαιρματισμός που πράγματι υπάρχει, έτσι όπως το λέτε είναι, μήπως ενοποιείται μέσα από τον εικονικό κόσμο σε έναν άλλο ψευδή κόσμο, έτσι, με μια άλλη ενότητα, αν θέλετε το θέτετε.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστό. Και το δικό σας ερώτημα και αν το θέλει και κάποιος άλλος. Αυτός ο εικονικός κόσμος προωθεί, πρημοδοτεί αυτού του τύπου τους εγκλωβισμούς και αυτού του τύπου της περιχαρακώσης. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, μπαίνουμε στα social media και κράζουμε ο ένας τον άλλον. Μπαίνουμε στα social media και εκτονώνουμε ως επαναστάτες του πληκτρολογίου που είχα γράψει σε ένα παλιό άρθρο σε τίτλο. Ως επαναστάτες του πληκτρολογίου, νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόμαστε και με αυτόν τον τρόπο έχουμε λύσει αυτά τα τεράστια προβλήματα που μας αφορούν, πετώντας δύο-τρεις ατάκες και πλακωνόμαστε, άντε ρε φασίστα, άντε ρε αντιρατσίστα, ρε, για να μην πω ονόματα στο δημόσιο λόγο. Υπερασπιζόμαστε τον χ δημοσιογράφο ή τον ψ δημοσιογράφο και νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο αντιστεκόμαστε σε όλη αυτή τη λέλαπα ή έχουμε συλλογικές αντιστάσεις, είμαστε σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ότι αυτό θα οδηγήσει πουθενά. Πουθενά δεν οδηγεί. Το μόνο που οδηγεί είναι να τρελαθούμε εντελώς. Να χάσουμε οποιαδήποτε πραγματική, έμπρακτη πιθανότητα συλλογικής αντίστασης. Θα κατακαιρματιστούμε περισσότερο, θα διχαστούμε περισσότερο, θα σκοτωνόμαστε μεταξύ μας περισσότερο και οι ελίτ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, θα γελάνε μαζί μας και θα τρίβουν τα χέρια τους.
1: Έτσι.
0: Διότι ξεχνάμε ακόμα και απλά πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλο. Όταν μου είπατε, ας πούμε, περί της, του κραξίματος στα κοινωνικά δίκτυα. Ξεχνάμε, κράζονται μεταξύ τους και ξεχνούν και Έλληνες. Καλά, για τους Έλληνες είναι το πιο τραγικό από όλους. Γιατί οι Έλληνες δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν. Όπως έχουν οι Γάλλοι, όπως έχουν οι Άγγλοι, όπως έχουν οι Ισπανοί, δεν έχουν ούτε απεικιοκρατικό παρελθόν και είναι αυτοί που έχουν βγάλει τον ξένιο οδεία. Και είναι αυτοί που έχουν κόψει εντελώς με όλη τους την πολιτισμική παράδοση όταν πατάνε τέτοιου τύπου μπανανόφλουδες. Ξεχνούν οι Έλληνες ειδικά ότι ένας υγιής δημοκρατικός πατριωτισμός, δηλαδή ένα ένθερμο συνέστημα, μια ένθερμη σχέση με τους πολιτισμικά, πολιτικά οικείους συνανθρώπους μου, αυτούς που είναι του γενέθλιου εδάφους μου, ξεχνούν λοιπόν ότι αυτός ο δημοκρατικός πατριωτισμός συμπορεύεται με τη φιλοξενία. Και ότι αυτού του είδους η φιλοξενία δεν έχει να κάνει καμία σχέση με την ξενοφιλία ή με το να γίνομαι εγώ ο ίδιος απεικιοκρατούμενος στον τρόπο σκέψης μου, απεικιοκρατούμενος της επιχειρηματολογίας και των ιδεολογικών εργαλείων των ελίτ. Και μια που το βάζουμε με αυτούς τους όρους, διότι όπως σας είπα, η βρώμικη δουλειά γίνεται στο μυαλό μας, γίνεται στη σκέψη μας, γίνεται ψυχολογικά πριν και πάνω απ' όλα. Και επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι πριν και πάνω απ' όλα οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι οποίες λέξεις που χρησιμοποιούμε αντανακλούν συγκεκριμένες έννοιες, οι οποίες έννοιες μας επιτρέπουν να συνεννοηθούμε με τους συνανθρώπους μας, σήμερα διαλύοντας αυτές τις έννοιες, αλλάζοντας το νόημα αυτών των εννοιών, ή γυρνώντας το μέσα έξω και το πάνω κάτω στο πλαίσιο ενός ανάποδου κόσμου, δεν μας επιτρέπουν πια να έρθουμε τα εργαλεία, δηλαδή τις λέξεις, δηλαδή τη γλώσσα, δηλαδή τις έννοιες, να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Ακόμα και με τον ίδιο μας τον εαυτό να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Που αυτό είναι μια ακόμα, θα σας έλεγα, ένδειξη του κατακαιρματισμού της κοινωνίας, του χάους που υπάρχει και της διάλυσης των σχέσεων των ανθρώπων με τους οικείους τους. Που ξαναλέω, για να μπορώ να είμαι αλληλέγγυος και να έχω σχέση με ανθρώπους έξω από το δικό μου πολιτισμικό πλαίσιο, πρέπει προηγουμένως να μπορώ να αγαπάω τους οικείους μου. Και όταν αυτό το λέω σε συλλογικό επίπεδο, φαίνεται, αχ, ύποπτο. Μήπως είναι κρυφορατσίστρια. Πάρτε και στο ρατσισμό μετά, αν θέλετε.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως είναι κρυφορατσίστρια και το λες αυτό. Ότι πρώτα πρέπει να αγαπώ τους οικείους μου, την πατρίδα μου, για να μπορώ να ανοίξω στις πατρίδες των άλλων. Κρυφορατσίστρια, Σαριγιαννίδη. Ενώ αν βγω και πω το ίδιο πράγμα ως ψυχολόγος, εκεί θα με χειροκροτήσουν όλοι. Αν πω δηλαδή ότι για να μπορέσεις να αγαπήσεις τους άλλους, πρέπει προηγουμένως να αγαπήσεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν το πω, αυτό θα μου πούνε πόσο δίκιο έχεις. Αν αντί για τη λέξη ατομικό εαυτό βάλω τη λέξη συλλογικό εαυτό, θα μου την πέσουν όλοι ότι είμαι κρυφορατσίστρια ή και φανερορατσίστρια, δεν ξέρω. Για να καταλάβετε σε τι ιδεολογικό χάος ζούμε και σε τι νοοτροπίες πάνε να μας βάλουν, όπου δεν θα μπορούμε να βγάλουμε άκρη πλέον με τίποτα. Ούτε καν με τον ίδιο μας τον εαυτό. Η μία φράση που θα λέει θα αντιφάσει με την επόμενη φράση. Και επειδή είπα κρυφορατσίστρια, ο ρατσισμός είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία. Ο ρατσισμός και ο αντιρατσισμός. Είναι ένα από αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία που έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν προπαγανδίσει, να το πούμε έτσι, την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων ή τη διοχέτευση των συλλογικών αντιστάσεων σε μία πολύ σκληρή, σε εισαγωγικά, όπως τη λένε, ακροδεξιά ρητορική. Γιατί λένε ότι αυξάνεται η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Γιατί αυξάνεται, έτσι, οι άνθρωποι ξαφνικά ξυπνήσανε μια μέρα και είπαν να γίνουν ακροδεξιοί, είπαν να γίνουν ρατσιστές, είπαν να γίνουν φασίστες. Δεν υπάρχει κάτι από πίσω από αυτό το πρημοδότη και το σπρώχνει. Η έννοια του ρατσισμού, που ακριβώς είναι ένα εργαλείο, θα σας έλεγα, φαίνεται να έχει χάσει σήμερα το νόημά της. Διότι, κύριε Λαυροπούλου, επεκτείνεται σε τόσα πράγματα, σημαίνει πλέον τόσα πράγματα, που φτάνει να μην σημαίνει τίποτα τελικά. Δηλαδή, στην έννοια του ρατσισμού, η έννοια του ρατσισμού να θεωρείς καταρχάς, να θεωρείς κάποιον κατώτερον για λόγους ράτσας. Π.χ. είχε ξεκινήσει με τις κρανιομετρήσεις των μαύρων, είχε ξεκινήσει με τα μέτρα που έπαιρναν οι αποικιοκράτες στις χώρες όπου πήγαιναν και επίκυζαν. Από αυτό λοιπόν η έννοια του ρατσισμού, έχουμε βάλει και τον κοινωνικό ρατσισμό και το έχουμε κάνει έτσι μια σούπα, έχουμε βάλει και άλλα πράγματα μέσα, εντάσσει πλέον τα πάντα. Τον εθνικισμό, το πατριωτικό συνέστημα του συνανίκη, βάλε το και αυτό μέσα στον ρατσισμό. Την ανισότητα των ευκαιριών αυτοεκπλήρωσης. Α, πήρε σε μένα επειδή είμαι Ελληνίδα, δεν πήρε τον άλλον επειδή είναι Πακιστάν ή οτιδήποτε. Και αυτό ο ρατσισμός. Την ξενοφοβία να την ταυτίζουν με τον ρατσισμό. Και πάρα πολλά άλλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή η έννοια χάνει πια το νόημά της. Και ξέρετε σε τι μετατρέπεται. Από μια έννοια η οποία ήταν υπαρκτή και είχε νόημα και στην κοινωνιολογία και στην ψυχολογία και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες, τα ανακλούσε μια πραγματικότητα, μια κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα, έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται χαρακτηρισμός, υβριστικός χαρακτηρισμός. Απαξίωσης, ιδεολογικής απαξίωσης του αντιπάλου και υποβάθμισης της προσωπικότητάς του. Δηλαδή, να αντικαθίσταται η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος στο μεταναστευτικό ζήτημα, παραδείγματος χάρη. Δεν είναι επιχειρηματολογεί ο άλλος. Λέω, π.χ. ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα trafficking και συνδέεται με το παγκόσμιο έγκλημα, το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ελίτ και τα οικονομικά τους και πολιτικά τους συμφέροντα, τα οποία πολιτικά και οικονομικά τους συμφέροντα συνδέονται με τη διάλυση της κοινωνίας. Μάλιστα. Αυτό. Ισχυρίζομαι. Ο άλλος απέναντί μου, που εργάζεται ίσως σε κάποια ΜΚΟ, δεν θα επιχειρηματολογήσει. Απλά θα μου πει, είσαι ρατσίστρια. Αντικαθίσταται δηλαδή η επιχειρηματολογία με το ανάθεμα. Η επιχειρηματολογία με τον υβρισμό. Και με αυτόν τον τρόπο τον τελειώνω τον άλλον. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός, τον τελειώνω εννοώ.
1: Ναι, κλείνει σε αυτό το σημείο. Ναι.
0: Τον τρόπο να μιλήσει, τον ενοχοποιώ. Συγχρόνως τον φοβίζω ότι αν μιλήσει θα του επιτεθώ. Θα τον κολλήσω, αν μιλήσει, αν έχει κάποια κριτική άποψη, αν είναι επιφυλακτικός, θα τον κολλήσω στον τοίχο. Και συγχρόνως θα τον υποβαθμίσω και θα απαξιώσω την προσωπικότητά του και θα τον ενοχοποιήσω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τον τελείωσα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αφού δεν μιλάμε επί επιχειρημάτων, μιλάμε επί χαρακτηρισμών. Και από την άλλη μεριά, ο αντιρατσισμός διολυσταίνει, θα σας έλεγα, από την πραγματική ανθρωπιστική του βάση. Γιατί από εκεί ξεκινούσε, όντως. Ο αντιρατσισμός έχει μια πραγματική ανθρωπιστική βάση. Διολυσταίνει προς το ανάποδό του. Προς ένα φιλετικό ρατσισμό από την ανάποδη, ένα φιλετικό ρατσισμό από την άλλη μεριά. Δημιουργώντας τους νέους αντιρατσιστές, ρατσιστές αυτή τη φορά. Οι οποίοι ποιον έχουν στόχο, τους λευκούς, τους αυτόχθονες, τους εκπροσώπους του παραδοσιακού λαού. Τώρα οι νέοι αντιρατσιστές, ρατσιστές, έχουν αυτούς στόχους. Έχουμε λοιπόν τους παραδοσιακούς ρατσιστές, οι οποίοι υποκαθίστανται σήμερα από τους αντιρατσιστές ρατσιστές, οι οποίοι στρέφονται κατά των εγχώριων πληθυσμών. Και να θυμίσω σε αυτό τώρα, γιατί νομίζω κολλάει πολύ ωραία, να θυμίσω ότι ο Φανόν, ο οποίος μιλούσε για την αποικιοκρατία και την ψυχολογία του αποικιοκρατούμενου, έλεγε ο Φραντς Φανόν ότι η λογική του αποικιοκράτη δηλητηρίασε σε τέτοιο βαθμό τις συνειδήσεις και τις νοοτροπίες του αποικιοκρατούμενου, όπου ο αποικιοκρατούμενος θα μετατραπεί στο νέο έπικο, στο νέο αποικιοκράτη, στο νέο ρατσιστή, ουσιαστικά. Ακριβώς επειδή μπολιάστηκε για χρόνια, δηλητηριάστηκε. Και αυτό το λέει ο Φανών.
1: Να σας θυμίσω ότι πιο οι πλέον αντιμεταναστευτικές στάσεις λαμβάνονται από μετανάστες δεύτερης γενιάς. Και στην Ελλάδα, mm-hmm. έτσι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να πούμε σε αυτό, για τους λαούς που αντιστέκονται, το παράδειγμα του Τραωρέ, παραδείγματος χάρη, στην Βουρκίνα Φάσο.
1: Από την αρχή θέλω να σας το πω.
0: Πατρίδα ή θάνατος.
1: Ναι.
0: Τι θα πούμε λοιπόν για τον Τραωρέ, ο οποίος λέει πατρίδα ή θάνατος.
1: Και όχι μόνο αυτός. Και ο Τσε Γκεβάρα στα Ηνωμένα Έθνη, πάτρια όμου έρετε. Με το δικό του τον τρόπο το εννοούσε, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν συλλήφθη θα τα βάλουμε σε μία κατσαρόλα, θα τα κάνουμε τουρλού και θα τα ανακατέψουμε και θα τα ισοπεδώσουμε και θα τα ακυρώσουμε στην πραγματικότητα γιατί θέλουμε να είμαστε αρεστοί στη woke και στην cancel ιδεολογία. Και να πω επίσης ότι ο αντιρατσισμός βασίζεται σε τρία δόγματα, έτσι, τα οποία τα θέτει αξιωματικά. Δηλαδή, αν πας να τα αφισβητήσεις, όπως είπα προηγουμένως, ταξινομίζεις την κατηγορία του ρατσιστή χωρίς επιχειρήματα. Χωρίς αντεπιχειρήματα. Δεν σου απαντάει, απλά σε κατατάσσει. Το πρώτο δόγμα είναι ότι ο ρατσισμός είναι πάντα και αποκλειστικά νοοτροπία των λευκών ή αυτοχθόνων. Η οποία πραγματικότητα, πολλές φορές αυτό το πράγμα το αναιρεί. Δεν τη βλέπουμε όμως την πραγματικότητα. Είπαμε και προηγουμένως έχουμε κόψει με αυτήν. Δεν το βλέπουμε. Το δεύτερο δόγμα.
1: Αν δεν μας αρέσει η πραγματικότητα, την αλλάζουμε, κυρία Σαριανίδη.
0: Έτσι. Ακριβώς. Είναι σαν την Αλεπού. Που έλεγε στο. Του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Συνάντησε το κουνάδι, του λέει του χρόνου θα γίνουν πολλά σίκα. Όπα, τη λέει, πού το ξέρεις. Μαντικές ικανότητες έχεις. Όχι, λέει, γιατί αγαπάει η κοιλιά μου. Παίρνω την επιθυμία μου για την πραγματικότητα και αν δεν αρέσει αυτό στην πραγματικότητα, τόσο και χειρότερο για την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Θα προσπαθήσω να την αλλάξω.
1: Ακριβώς.
0: Το δεύτερο δόγμα είναι ότι οι μη λευκοί, οι ξένοι, οι μετανάστες σε δυτικές κοινωνίες, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να είναι ρατσιστές και να έχουν ρατσιστικές συμπεριφορές. Και αυτό μπαίνει αξιωματικά στο δημόσιο λόγο. Ως δόγμα, όπως είπα. Και το τρίτο είναι ότι το μίσος για τους λευκούς από την πλευρά των μεταναστών δεν είναι ρατσιστικό μίσος. Είναι μια δίκαιη ανταπόδοση όσων έχουν διαπράξει οι λευκοί κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας ως δουλοκτήτες.
1: Θεία δίκη δηλαδή, αυτό, μάλιστα.
0: Θεία δίκη, ακριβώς. Αυτό μάλιστα σε ένα άρθρο που είχα γράψει με αφορμή τα γεγονότα στη Γαλλία, τότε που είχε νικήσει μια αγγλική ομάδα.
1: Το διάβασα το άρθρο σας, βεβαίως.
0: Σε κάποια σχόλια, αυτό που έγραφαν από κάτω είναι αυτό το επιχείρημα που σας λέω. Δεν είναι θεία δίκη, δεν είναι λογικό. Αυτά δεν έκαναν, αυτά θα υποστούν.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι τόσο απλό. Ένα. Και δεύτερον, για να έρθω στα καθημάς, ακόμα και να υποθέσουμε, ωραία σχολιαστή του άρθρου, ότι αυτό που λες ισχύει στη γαλλική κοινωνία. Εσύ που το γράφεις σε Γαλλός. Εσύ που το γράφεις είσαι Έλληνας και μιλάς για τα ελληνικά δεδομένα. Σε ποιο απεικιοκρατικό σου παρελθόν ακριβώς αναφέρεσαι, για να ξέρω δηλαδή. Εσύ σε ποια θεία δίκη περιμένεις να σου πέσει στο κεφάλι, όταν παραδείγματος χάρη γίνονται συστηματικά βιασμοί ή ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει με τις διάφορες τέτοιες εγκληματικές πράξεις, πώς πιάνονται αυτοί οι άνθρωποι συχνά με αυτόφορες διαδικασίες, αφήνονται. Και ουσιαστικά το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, και από την ώρα που το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του, το οποίο ως κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας, μην κάνοντας τη δουλειά του, σπρώχνει την κοινωνία να μπει σε διαδικασία αυτοδικίας, αυτό που είδαμε στο Belfast. Το κράτος τη σπρώχνει. Με τις ευχές του, με τις ευλογίες του τη σπρώχνει. Και με όλη αυτή που συζητάμε σήμερα, με όλη αυτή την διαδικασία αλλαγής των νοοτροπιών. Από την κάμψη των συλλογικών αντιστάσεων που λέγαμε στην αρχή της συζήτησης για τους ήρωες, μέχρι την ιδεολογική πλήση εγκεφάλου και την αλλαγή των νοοτροπιών και τον κατακαιρματισμό της κοινωνίας. Αυτή λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, η αντιρατσιστική επί της ουσίας ρητορική νομιμοποιεί τον ρατσισμό που στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Που στρέφεται κατά των αυτοχθόνων, ας το πούμε έτσι. Που στρέφεται κατά του παραδοσιακού λαού.
1: Ξέρετε,
0: αυτός ο ρατσισμός δεν είναι, καταρχάς είναι ένας οικειόφοβος ρατσισμός να πω, και δεν είναι σε καμία περίπτωση εφεύρημα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα κάποιας ακροδεξιάς. Όχι, δεν τον εφεύρε η ακροδεξιά. Εισαγωγικών. Μπορεί να τον χρησιμοποιεί, μπορεί να τον αξιοποιεί. Και οι ελίτ τον χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Και οι κυβερνώντες τον χρησιμοποιούν και τον αξιοποιούν. Δεν είναι αυτό λοιπόν. Δεν είναι εφεύρημα κάποιας ακροδεξιάς. Είναι η λογική συνέπεια ενός καταρχάς πραγματικού αντιρατσισμού, πραγματικού ανθρωπιστικού αντιρατσισμού που μοιάζει να τρελάθηκε. Θα σας έλεγα ενός αντιρατσισμού που ήταν τμήμα μιας αριστερής εκτός εισαγωγικών ρητορικής που μοιάζει να ξεπουλήθηκε.
1: Μετεστράφη θα έλεγα. Άλλαξα νόημα οι λέξεις, όχι τυχαία, ίσως εσκεμμένα πολλές φορές. Αλλά αν μπορώ να σας κάνω μια... καταρχάς πρέπει, όπως λέτε πολύ σωστά, όλες οι έννοιες έχουν μέσα στα πλαίσια του μεταμοντέρνου σχετικισμού έχουν αλλάξει. Mm. Έτσι, όλα είναι, όλα είναι θεμητά και λέγονται και όλα είναι σωστά, τα πάντα. Ρωτάει κάποιος φίλος εδώ, κάποια φίλη, σε προηγούμενη φάση της συζήτησής μας, λέει, στο σημείο που έφτασε η ελληνική κοινωνία σήμερα που επικράτησε ο άκρατος ατομισμός σε κακουργηματικό βαθμό, υπάρχουν περιθώρια ίασης αυτού του φαινομένου? Έχουν νόημα συζητήσεις σαν τις δικές σας? Νομίζω, θα μας πείτε η κυρία Σαριγιαννίδη, νομίζω ναι ότι έχουν, και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς προσπαθείς είτε να υπερασπίσεις είτε να επαναπροσδιορίσεις τις έννοιες. Διότι αν τις αφήσεις θα γίνει αυτός ο αχταρμάς που περιέγραφε η κυρία Σαριγιαννίδη προηγουμένως. Παρακαλώ εσείς όμως αν έχετε κάτι να σχολιάσετε.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας με τον τρόπο που απαντάτε. Όντως πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Θέλετε να το πούμε αφύπνιση, θέλετε να το πούμε επανάσταση των ενιών, όπως τη λέει ο Κοντογιώργης παραδείγματος χάρη. Σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που μας έθεσε κάποιος προηγουμένως ήταν πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου, πώς αλλάζουν οι νοοτροπίες, τι είδους προπαγάνδα συμβαίνει και φτάνουμε σε αυτό που φτάνουμε σήμερα. Σε αυτό λοιπόν, να το συνδέσω με το ερώτημα που μόλις μου διαβάσατε, θα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Δεν μπορούμε να αφαιθούμε σε αυτή την προπαγάνδα, σε αυτή τη διάλυση των νοοτροπιών, σε αυτή τη διάλυση της σκέψης μας χωρίς καμία απάντηση. Οφείλουμε να αντισταθούμε. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια τέτοια διαδικασία. Να αντισταθούμε σε επίπεδο καταρχάς επανορισμού των ενιών, σε επίπεδο καταρχάς λόγου, το οποίο, ο οποίος λόγος όμως συνδέεται με τη σκέψη μας. Και όπως είπα προηγουμένως, αν η σκέψη μας δεν είναι καθαρή, διαυγής, αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε και να στοχαστούμε πάνω σε κάποια ζητήματα, πώς θα μπορούμε να πράξουμε, να δράσουμε και να λειτουργήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο προστατευτικά ή να αντισταθούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει, συλλογικά αλλά και ατομικά? Δεν γίνεται λοιπόν. Άρα, κατά τη γνώμη μου, αυτού του τύπου συζητήσεις, το πρόβλημά τους είναι, θα σας έλεγα κύριε Λαμπρόπουλο, ότι είναι μειοψηφικές. Ότι είναι μειοψηφικές και γιατί δεν φαίνεται να απευθύνονται σε πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό της δικής μας κοινωνίας. Ας δούμε τις θεάσεις που έχουν αυτές οι εκπομπές. Ένα. Δεύτερον, ότι τα συμβατικά μνημεία μέσα μαζικής εξαπάτησης, όπως τα λένε, δεν αφήνουν χώρο, να το πω διαφορετικά, σε τέτοιου τύπου συζητήσεις και σε τέτοιου τύπου παρεμβάσεις. Δεν αφήνουν κανένα χώρο. Οπότε εξ ορισμού είναι και μειοψηφικές, αλλά και συγχρόνως δεν έχουν καμία πρόσβαση στο κυρίαρχο λόγο. Ο λόγος της εξουσίας τον έχει αποκλείσει. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει, μέσα από τέτοιου τύπου συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να έχουν, θα σας έλεγα, μικρή διάδοση, γίνεται κάτι, γίνεται μια ζήμωση, γίνεται μια δουλειά, μπαίνουν αιστείες, δημιουργούνται αιστείες αντίστασης. Και αν δημιουργήσει πολλές αιστείες αντίστασης, αυτές οι αιστείες αντίστασης μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργήσουν μια πυρκαγιά. Δεν ξέρω αν αυτή την πυρκαγιά θα τη ζήσετε εσείς, θα τη ζήσω εγώ ή θα τη ζήσουν τα παιδιά μας. Αλλά πάντως, όσο υπάρχουν αιστείες αντίστασης, θα υπάρχει πάντα η ελπίδα να δημιουργηθεί μια συσσαγωγικά επαναστατική πυρκαγιά.
1: Να σας βάλω και άλλη μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Από ένα φίλο ο οποίος συνέχεια θέτει ερωτήσεις εδώ, αλλά μερικές είναι εύστοχες, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Λέει λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί κοιτάτε τι έγινε στο παρελθόν. Τώρα οι Λευκοί συμπεριφέρονται καλύτερα από ότι τότε? Αφρικανοί γενοκτονούν στην Παλαιστίνη. Την επίθεση στο Ιράν ποιος την έκανε? Ο Τραωρέ. Φίλε, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν είσαι άνδρας ή γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, αν να χρησιμοποιήσουμε και ουδέτερο φίλο. Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε να δεις. Δεν βλέπεις, ένα σχόλιο εγώ και μετά η κυρία, βεβαίως η κυρία Σαριγιαννίδη, που είναι πιο σημαντικό να μιλήσει. Όμως δεν πρέπει να κοιτάμε το χρώμα των ανθρώπων. Πρέπει να κοιτάμε ποιοι είναι οι υποκείμενοι μηχανισμοί που κινούν αυτές τις επιθετικές ιμπεριαλιστικές πολιτικές. Όχι, είναι οι Αμερικανοί σήμερα που γενοκτονούν μαζί με τους φίλους τους Ισραηλινούς και στην Παλαιστίνη και στο Ιράν. Το ότι είναι λευκοί όμως δεν είναι το χρώμα που τους χαρακτηρίζει, είναι ο ιμπεριαλισμός. Κυρία Σαριγιαννίδη, εσείς.
0: Ακριβώς. Με καλύψατε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Εφόσον όμως θέτει το ερώτημα, να του απαντήσω, όχι με τα δικά μου λόγια, να του απαντήσω με ένα παράδειγμα από τον Σιδόνιο, Μάρκο Σιδόνιο, Ρωμαίος, αριστοκρατικής καταγωγής, ο οποίος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο για τη διαχείριση των δούλων», ξαναλέω αριστοκρατικής καταγωγής, η ελίτ της εποχής, για να δούμε ότι όπως το είπατε πάρα πολύ σωστά, πίσω από αυτά υπάρχουν συστήματα εξουσίας και διεκδικήσεις εξουσίας. Δεν υπάρχουν χρώματα άσπρα, κόκκινα, πράσινα, μπλε. Λοιπόν, τι έγραφε λοιπόν ο Μάρκος Σιδόνιος, συμβουλεύοντας άλλους ιδιοκτήτες ή και αγοραστές δούλων αντίστοιχης καταγωγής και αντίστοιχης αριστοκρατικής καταγωγής με τον ίδιο. Έγραφε το εξής: πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα, ώστε να μην αγοράσετε πάρα πολλούς δούλους με το ίδιο ιστορικό ή της ίδιας εθνικότητας. Αν και η ιδέα της απόκτησης δούλων που θα μπορούν να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται εύκολα, αφού θα μιλάνε την ίδια γλώσσα, φαίνεται εκ πρώτης όψεως ελκυστική, αυτό μπορεί να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, λέει ο Σιδόνιος. Στην καλύτερη περίπτωση, οι δούλοι αυτοί θα συνεννοούνται, ώστε να δουλεύουν λιγότερο, να κάθονται και να μιλάνε με τις ώρες ή και να σας κλέβουν. Στη χειρότερη, θα λογομαχούν, θα καυγαδίζουν και θα σχεδιάζουν στα κρυβά τη διαφυγή τους ή ακόμα και τη δολοφονία σας. Είναι καλύτερα να επιλέγετε δούλους από ένα ευρύ φάσμα εθνικοτήτων. Αυτή η πολυπολιτισμικότητα, λοιπόν, κύριε Λαμπρόπουλε, εξηγεί και εξηγείται μέσα, μέσα από τις επιθυμίες, θα σας έλεγα, τις επιδιώξεις, θα σας έλεγα, της εξουσίας η οποία αξιοποιεί αυτούς τους ανθρώπους κάθε φορά προς το δικό της όφελος και προς τα ίδια συμφέροντα. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που σκέφτεται ο άνθρωπος που μας έκανε το ερώτημα δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Κοιτάει τη μικρή εικόνα. Τι χρώμα έχει αυτός που έκανε ή που δεν έκανε. Δεν είναι όμως ένα ζήτημα ατόμων αυτό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικό. Είναι ένα ζήτημα πολιτικού συστήματος. Και μέσα σε αυτό το πολιτικό σύστημα, που είναι σήμερα με τους όρους που είναι, οι μετανάστες, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που φυτεύονται, ξαναλέω, όχι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που μένουν στις χώρες τους και αγωνίζονται, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί που βαφτίζονται πρόσφυγες, χωρίς απαραίτητα να είναι όλοι πρόσφυγες, βαφτίζονται λοιπόν με τους όρους που βαφτίζονται και φυτεύονται στις δυτικές κοινωνίες, εξυπηρετούν ένα σκοπό. Και να φέρω κι άλλο ένα απόσπασμα για να το απαντήσω ακόμα καλύτερα, με δικά μου λόγια. Ο Κοντογιώργης, το βιβλίο του «Ιστορία του ελληνικού κόσμου», το είχα βρει εξαιρετικό και το κρατάω ακριβώς πάνω σε αυτά τα ζητήματα του μεταναστευτικού, γράφει το εξής. Το ξέρουμε ήδη από την αρχαιότητα, και αυτό ίσως απαντάει ακόμα καλύτερα στο φίλο που ρώτησε, πως οι τυραννικές εξουσίες στηρίζονται στα εξωπολιτιακά στοιχεία, μισθοφόρους, δούλους, περίοικους, τα οποία χάρη στην πελατειακή σχέση με τον τύρανο ελπίζουν να ενταχθούν στην κοινωνία των πολιτών. Το να αντιτάσσονται σε αυτό όλες οι κοινωνικές τάξεις των ελεύθερων πολιτών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο της κοινωνικής επιβίωσής τους. Άρα το ζήτημα είναι πολύ πιο σύνθετο από τον τρόπο που θα σας έλεγα που τίθεται το ερώτημα.
1: Και ταυτόχρονα, με συγχωρείτε.
0: Και μόνο να πω αυτό για να καλύψω όσο περισσότερο γίνεται την απάντηση αυτή που φαίνεται να διαφωνεί, ας το πούμε κάπως εν μέρη, με αυτό που συζητάμε, ότι ο δυτικός κόσμος φαίνεται να χωρίζεται σε τέσσερις βασικές ομάδες. Αυτές οι τέσσερις βασικές ομάδες νομίζω ότι είναι ένα ανεξάρτητο και από μόνο του θέμα συζήτησης. Για την εν συντομία να πω μόνο για χάρη της συζήτησής μας, ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, τις δύο από τις οποίες τις παίρνω από την προοπτική του Κούτχερτ, που αφορά τους Άμπουερ, τους ανθρώπους που είναι εγκατεστημένοι κάπου και εκπροσωπούν τον παραδοσιακό παλιό λαό. Αυτή είναι η μία ομάδα που διαμορφώνεται στο δυτικό κόσμο, ο παραδοσιακός λαός, ο οποίος χτυπιέται συστηματικά, όπως είπαμε στην όλη συζήτησή μας, για να καμφθούν οι αντιστάσεις του, για να κατακαιρματιστεί και να πάψει να υπάρχει και να γίνει αλλαγή λαού. Η άλλη ομάδα που διαμορφώνεται είναι η ελίτ, οι οποίες ελίτ είναι κοινικές, είναι μηδενιστικές, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντά τους, είναι ανεδαφικές, είναι ανεθνικές. Απ' την άλλη λοιπόν είναι η ελίτ. Η άλλη ομάδα που δημιουργείται είναι η ελιτοποιημένη πληδία. Αυτό το προσθέτω στην προοπτική του Μπούτχερ, παίρνοντας μία φράση έτσι όπως χαρακτηρίζεται την βιβλιογραφία του Παπαμιχαήλ, που ονομάζει ελιτοποιημένους πληδίους, που ουσιαστικά είναι τμήματα του λαού, είτε της μεσαίας τάξης, είτε των λαϊκών στρωμάτων, που προσπαθώντας να λειτουργήσουν κατ' εικόνα και καθομοίωση των ελίτ και να τους μοιάσουν, μιμούνται τις νοοτροπίες των ελίτ, νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ελιτοποιούνται, παραμένοντας πληβοί παρόλα αυτά. Είναι συγχρόνως

0: κειμένος πλουδίος, αλλά να γίνεις και ελίτ. Και να συναναστρέφεσαι.
1: Λίγο Μουσάντ.
0: Ακριβώς. Και να γίνεις ελίτ και εσύ. Και ξαφνικά να μιλάνε για σένα όχι ως ελιτοποιημένο πλουδίο, ως ελίτ. Η ελιτοποιημένη πλουδί, λοιπόν, από την άλλη μεριά και η τέταρτη κατηγορία είναι οι μετανάστες. Οι οποίοι μετανάστες χρησιμοποιούνται από τις ελίτ ως εργαλεία για να εξυπηρετήσουν, όπως είπα και προηγουμένως, τα συμφέροντά τους. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται σήμερα είναι ότι οι παραδοσιακοί λαοί, ό,τι χρώμα και να έχουν, όπου και να είναι το έδαφος τους, στο Ιράν, στην Ελλάδα, στην Παλαιστίνη, όπου και να είναι το έδαφος τους, χτυπιούνται συστηματικά και από τις ελίτ και από όλο αυτό το συμφετό που έχουν γύρω τους. Και συγχρόνως οι μετανάστες χρησιμοποιούνται για να διαλύσουν τους παραδοσιακούς λαούς που έχουν ακόμα απομείνει εντός δυτικών κοινωνιών. Άρα οι μετανάστες χρησιμοποιούνται, πώς χρησιμοποιούνται τα όπλα και βγαίνει ένας Τραμπ να μας πει ότι θα κάνω την Παλαιστίνη Ριβιέρα, με απίστευτο θράσος, νομίζοντας ότι είναι ο Θεός στη θέση του Θεού. Με την ίδια λογική λοιπόν έρχονται και μας λένε θα γίνει η αντικατάσταση πληθυσμών και αυτό που ήξερες ως Ελλάδα να το ξεχάσεις. Και αυτό που ήξερες ότι θα μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα, γιατί να μιλάς ελληνικά ως βασική γλώσσα. Άλλωστε είσαι μειοψηφία δημογραφικά στον τόπο σου. Μήπως να γίνει επίσημη γλώσσα τα αραβικά. Γιατί όχι. Αφού αραβικά μιλάει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σου σε 50, σε 60, σε 70 ή σε 30 χρόνια από τώρα. Γιατί όχι. Άρα χρησιμοποιούνται και οι μετανάστες που είναι η τέταρτη κατηγορία ουσιαστικά για να διαλυθούν οι παραδοσιακοί λαοί όπου και αν βρίσκονται. Να το δει πιο σύνθετα λοιπόν αυτός που μας κάνει το ερώτημα. Και να πω ότι αυτό που φαίνεται κατά τη γνώμη μου, προσθέτοντας αυτές τις δύο κατηγορίες, τους ελιτοποιημένους πλουδίους και τους μετανάστες στην προοπτική του Goodhead, να πω ότι αυτό που βλέπω ότι γίνεται και το θεωρώ ηλίου φαϊνότερον, είναι ότι υπάρχει μία συνεργασία μεταξύ των τριών κατά των παραδοσιακών, κατά της τέταρτης κατηγορίας των παραδοσιακών λαών, όπου καθ' και αν βρίσκονται. Δηλαδή, μια συνεργασία των ελίτ, των ελιτοποιημένων πλουδίων και των μεταναστών, χωρίς απαραίτητα να το συνειδητοποιούν και να γνωρίζουν ποιος είναι ο ρόλος τους, με τους μετανάστες μιλώ. Οι άλλοι ξέρουν πολύ καλά τη βρώμικη δουλειά που κάνουν. Να συνεργάζονται λοιπόν, δημιουργώντας καταρχάς συμβολικούς εμφυλίους πολέμους, αλλά πλέον βλέπουμε και έμπρακτους εμφυλίους πολέμους, οι οποίοι στόχο έχουν τους παραδοσιακούς λαούς.
1: Να προσθέσω, πριν σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, να προσθέσω και εγώ το εξής, ότι πάρω σε αυτό το θέμα το οποίο λέτε, γιατί που έλεγε και ο φίλος μας προηγουμένως. Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι Ιαπωνέζοι δεν είναι λευκοί, όμως αιματοκύλησαν όλη την Κίνα. Φτιάξαν το Μιτσούκο, αυτό το κράτος εκεί, έτσι. Ένα. Δύο. Οι Μογγόλοι. Οι Μογγόλοι τι κάνανε. Μια αυτοκρατορία από την Κίνα μέχρι την Ουγγαρία. Οι Άραβες, όλοι αυτοί συμπεριφέρθηκαν όχι επειδή το χρώμα του δέρματός τους ήταν, αλλά επειδή υπήρχαν δυνάμεις υποκείμενες που οθούσαν τις συμπεριφορές τους σε αυτήν την κατεύθυνση. Τέλος, στη Σαουδική Αραβία, στο Κατάρ, υπάρχουν εκμετάλλευσεις σκληρότατη των εργαζομένων από την Ινδία. Οπότε τι συζητάμε, ας φύγουμε από το χρώμα του δέρματος. Δεν χαρακτηρίζει σχεδόν τίποτα. Κυρία Σαριανή,
0: είναι αυτό που μπαίνουμε στη διαδικασία να το διευκρινίσουμε.
1: Έτσι, φοβερό,
0: και
1: φοβερό.
0: Τα εικόνα ότι μπαίνουμε στη διαδικασία, δηλαδή πόσο πίσω γυρνάει ο κόσμος. Πραγματικά, που δημιουργεί ένα συνέστημα μαυρίλας και απελπισίας. Το πόσο πίσω μπορεί να γυρνάει ο κόσμος. Άρα το τι πράγματα πρέπει να πεις, τα οποία κανονικά θα έπρεπε όντως να θεωρούνται αυτονόητα, αλλά δεν είναι.
1: Πάντως, για το δικό σας το λόγο, πολλοί λένε ότι είναι πάρα πολύ οξύς, βαθύς και επιτυχημένος. Μια ερώτηση δικιά μου τελευταία. Η woke κουλτούρα, κυρία Σαριανίδη, η οποία είναι μόνιμη στόχευση δικιά σας και πολλών άλλων ανθρώπων, είναι φυσικό. Νομίζετε ότι τώρα έχει υποχωρήσει, έχει μέλλον, θα συνεχιστεί σε αυτή την κατεύθυνση εκ μέρους των ελίτ, η προώθηση αυτής της κουλτούρας, ας πούμε.
0: Καταρχάς να πω ότι είχα πριν από λίγες μέρες και μάλιστα συνέπεσε με το θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη. Είχα βγάλει μια εκπομπή που είχαμε, νομίζω το 22 την είχαμε κάνει, τα παραπολιτικά, με αφορμή το WOC, τότε που δεν πολύ συζητείται το ζήτημα αυτό. Και θα μπορούσε να πει κανείς τώρα γιατί το έβγαλες. Υποτίθεται ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα, ότι έχει βγει ο Τραμπ, ότι έχουν αλλάξει οι καταστάσεις. Δεν έχει καμία επικαιρότητα το WOC. Ξέρετε, όταν βγήκε ο Τραμπ, αυτή την μπούρτα την άκουγα συχνά. Τελείωσε τώρα, αλλάξαμε, τελειώσαμε, cancel, walk, ξέχασέ τα.

0: Ήταν μια μπούρδα βέβαια που ήταν μπούρδα για πάρα πολλούς λόγους. Και γιατί αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και έχουν μπολιάσει τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Άρα δεν τελειώνει τόσο εύκολα επειδή μια εξουσία αντικατέστησε μια άλλη εξουσία και ήρθε και είπε τι σκεφτόσασταν μέχρι σήμερα, σήμερα δεν θα το σκέφτεστε, θα σκέφτεστε κάτι άλλο. Αλλά και γιατί η ελίτ και δει το κομμάτι των διανοουμένων που βρίσκεται στα πανεπιστήμια κλπ. Δεν είναι απαραίτητα, δεν άλλαξε απαραίτητα επειδή άλλαξε το πολιτικό καθεστώς. Δύο ζητήματα. Άρα, για να έρθω σε αυτό που με ρωτάτε, το woke και οι woke ιδεολογίες, όπως και η cancel culture, η ακυρωτική, είναι ιδεολογικά εργαλεία. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που οι εκάστοτε εξουσίες και τα εκάστοτε καθεστώτα τα χρειάζονται
1: και τα
0: για να
1: εξυπηρετήσουν. Έτσι.
0: Άρα, ούτε τελειώσαμε, ούτε θα τελειώσουμε με αυτά. Ως ιδεολογικά εργαλεία θα αξιοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που είναι χρήσιμα για τα συμφέροντα των ελίτ και για τους πολιτικούς εκπροσώπους και για τις εξουσίες που αυτές ορίζουν ή αλλάζουν και εναλλάσσουν. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει με αυτό. Μάλιστα, θα έλεγα ότι το woke ως ιδεολογικό εργαλείο, αλλά και η cancel και η ακυρωτική κουλτούρα έχει τόσο πολύ μπολιάσει τις νοοτροπίες, έχει τόσο πολύ μπει μέσα στο πετσί, θα σας έλεγα, των ανθρώπων, που σκέφτονται με αυτούς τους όρους, ακόμα και αν αισθάνονται ότι είναι όχι μόνο στην από εδώ, αλλά και στην από εκεί πλευρά του λόγου. Δηλαδή, όταν κάποιος λέει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά γιατί σκάνε στην Κρήτη κάθε μέρα τόσοι άνθρωποι. Περίεργο είναι. Ή πώς παραδείγματος χάρη είναι αυτοί οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα, που ζουν σε τόσο άθλιες συνθήκες, καταφέρνουν να φτάσουν την Τουρκία και να περάσουν απέναντι. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας? Φέρνουν αυτά.
1: Πολλές απαντήσεις ώστε να αποτυπωθεί όσο πιο ουσιαστικά γίνεται η πραγματική κατάσταση στους χώρους εργασίας. Οπότε, αν εργάζεστε σε κάποιο πανεπιστήμιο ερευνητικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, της ευρύτερης περιοχής, ή γνωρίζετε κάποιον κάποια, μπορείτε να του δώσετε το ερωτηματολόγιο. Το Σωματείο των Εργαζομένων στην Έρευνα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και διεκδικήσεις ώστε να σταματήσει η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια. Και η πραγματική ανομία στα πανεπιστήμια είναι οι συνθήκες υγείας, εργασίας, ασφάλειας για αυτούς που εργάζονται εκεί.
2: Και θα μου επιτρέψεις, κλείνοντας, να πω κάτι, αλλάζω τελείως κλίμα.
1: Για το τρίτο θέμα.
2: Όχι, όχι. Το τρίτο θέμα θα το δείτε σήμερα στις 7. Μπείτε όλοι. Δηλαδή, μη δω, πόσοι είναι εδώ, Βασίλη, τώρα. Μη δω λιγότερους μέσα, έτσι. Πολύ θα τα πάρω στο κρανίο. Να πω κάτι άλλο. Τους απειλώ, μπες και μας δουν. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λιγάκι για την ανάγκη για αιμοδοσία. Υπάρχει και είναι σταθερή. Να πω ότι πολύ πρόσφατα χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο άτομο, την Ελένη Κουλάτση, η οποία πάλευε με την λευχαιμία, την ξεπέρασε, ωστόσο την πρόδωσε η καρδιά της. Είναι πάρα πολύ, και ξεπέρασε την λευχαιμία ακριβώς επειδή με τη βοήθεια όλων βρέθηκαν οι κατάλληλοι δωρητές. Μην ξεχνάμε να είμαστε δωρητές, μην ξεχνάμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε να βοηθάμε τις τράπεζες αίματος. Το αίμα επίσης να θυμάστε πάντα ότι λύγει. Αυτό δηλαδή δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Είναι απαραίτητο να βοηθάμε. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού σας σε πολύ λίγο, σε 4 ώρες.
1: 4 ώρες μόνο.
2: 4 ώρες και με το Θάνο αύριο.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
5: Όχι άλλο καρβουνό.
13: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Στη δική της λειτουργία.
15: Τον άνθρωπο.
14: Υπερπλασία προστάτη.
15: Το δόλιο.
14: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
15: Απαράδεκτος.
14: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
15: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
14: Η γυναίκα σου.
15: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
14: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
16: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
17: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
18: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυαγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη, και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε, γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζαραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%, 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα πού τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά? Περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λησάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεσβευμένη μπατσοπαπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ με βούλευμα, βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνέντευξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, τη γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς τα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να τη κλάσει οποιοδήποτε τη κυρία Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο τη πανδημία που η χώρα μα είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, με 33.000 και πλέον νεκρού που του έχουμε θάψει και μέσα μα, εκτό απ' έξω μα. Κανεί δεν ασχολείται με αυτού. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά, γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα, για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε. Συγγράμματα, τι γινόταν στο εξωτερικό. Και εκεί αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσετε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να παρατηρήσω κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάρει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγεις, Ζάρα. Πάμε λοιπόν να συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του τάξει ο Θεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής. Και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις,
3: βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Κομβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα, όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φέρονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτους. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία η κεντρική εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ερυθρέες ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και box, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του box με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει. Με το σάκο τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Τι, περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια. στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είναι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες 3 μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλανε το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια κλπ. Μυθεύματα. Όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας. Δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο. Δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI κτλ. Λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί? Γιατί? Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία, άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε? Πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο, όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που τα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχισαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα Εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει: αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παππούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται η κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκαζόμαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω και εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε αυτές οι λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει. Η Παναγιά, η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως. Όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω μη χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία Ο Ανιψιός 1, 2 και 3, που ο Ανιψιός ξέρει σίγουρα ότι πιάνουμε τους τρομοκράτες σε συνεργασία με τη μαφία, το έχει δει κι αλλού, έτσι λοιπόν δεν μπορούμε πια τίποτα να πούμε για τα στοιχεία αυτά. Τι να σας πούμε, ότι 16 χρόνια φοράνε τα ίδια ρούχα, ότι δεν παχαίνουν, ότι δεν αδυνατίζουν, ότι τα ρούχα τελειώνουν, ότι οι ζωγραφιές δεν σβήνουν, ότι κουβαλάνε σταυρουδάκια για να ρίξουν μολότοφ. Τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για αυτά είναι ο αγαπημένος μας για αυτή την περίοδο, Jim Gott, ή αλλιώς ο Μίτσος ο Κάτσικας, Lieutenant, υπαστυνόμος στο ελληνικό FBI. Ό,τι πει ο Τζιμ. Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Jim Gott, Lieutenant. Ε? Τζιμ Γκόλτ, ρε μαλάκα, λουτένετ. Τι μαλάκα. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Τζιμ Γκόλτ, λουτένετ. Έχει τα διάλογα, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστινόμος. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Τζιμ Γκόλτ. Λουτένετ, Γκρίς FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώς, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, οι αστυνομικοί, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, ας τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω. Είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω ρε αρχίδι, θα σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλο. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν. Ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί. Ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχετε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούνε στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Τζιμ Γκόλτ πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκα να πιω, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Εσύ το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ και εγώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς Δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο είναι οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
10: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να ξυφνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
11: Λοιπόν,
10: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει! Φτάνει! Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν. Άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα. Που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Ε, τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα γιατί λέει χτύπησε αστυνομικούς στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα. Που τους μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα. 5 χρόνια μέσα. 5. Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο. Σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν. Είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA λέει που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα, έχει όπλα,

Δηλαδή, ως κράτος συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι. Μπορεί να σας έρθει και καμιά ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Zaralix TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγκλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη, τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός. Δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι. Νι Δέλτα, τι να πούμε. Νίκος Δήμητρα. Love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νι Δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα. Δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει. Και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει, όπως και να έχει, θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλουν τα σκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα, είναι κυρία. Δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος.

σχολή σε ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Μπανολίδου. Δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα πέραν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα τα κάτι τρόλ και κάτι έμισθη του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλώς το δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδι, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί, γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Goat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος, από πάνωπλους αστυνομικούς οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτοί ήταν πίσω και όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν το νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο, και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί
στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγαν ακριβώς? Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε: μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι? Πώς να τους φερθούν δηλαδή? Σαν να είναι τι? Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα? Πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Άμα γίνει σεισμός, τι θα κάνουμε? Διαβάζουμε εδώ λοιπόν: ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα? Πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες,
είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως στην Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκασεις. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες. Αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, 2 χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο που το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν, εδώ δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω η πυρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
11: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
4: Όχι άλλο καρβουνό.
12: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
13: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
14: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός Αριστοφάνη.
16: Διάβασα ότι αν απλά διατρέφεσαι καλύτερα,
17: ναι.
16: Για παράδειγμα, καταναλώνεις λιγότερη ζάχαρη,
17: ναι, ναι.
16: Μπορείς να μειώσεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
17: Ρε φίλε, ξέρεις που έλεγα να πάμε φέτος διακοπές? Μήπως πηγαίναμε καμιά Τενερίφη, τίποτα Κανάρις, Νήσους.
16: Έλεγα ότι αν ασκείσαι καθημερινά 30 λεπτά,
17: ναι.
16: Αντιμετωπίζεις τον καρκίνο.
17: Ρε, σε αυτή τη μόδα με τα φλαμίγκο μου την εξηγείς? Να πάρω φλαμίγκο.
16: Και αν μειώσεις το αλκοόλ, μειώνεις το μισό της πιθανότητας καρκίνου.
17: Πάντως φέτος είναι μόδα και το κάμπινγκ σε βραχονισίδες.
16: Και άμα πάρουμε ομπρέλα, θα μειώσουμε στο 50% τις πιθανότητες.
17: Ναι, ποιες πιθανότητες?
18: Όταν ακούς για τον καρκίνο, μην αλλάζεις θέμα. Ενημερώσου για τον καρκίνο. Γιατί η πρόληψη είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχός σου. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. Με σωστή διατροφή, λιγότερο αλκοόλ και ζάχαρη, προστασία από τον ήλιο, καθημερινή άσκηση και φυσικά χωρίς τσιγάρο. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος.
19: Κατά τα κόκκινα, μάταιη Σαλονίκη.
20: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονογούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
21: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θα ασχοληθούμε με θέματα των ενόπλων δυνάμεων και ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα όχι τόσο για τον κόσμο που προέρχεται από τις ενόπλες δυνάμεις ή υπηρετεί στις ενόπλες δυνάμεις, κυρίως για τον κόσμο που δεν έχει σχέση με τις ενόπλες δυνάμεις και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και με αυτά τα θέματα, γιατί το να έχουμε καλές και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, όπως μας λένε μετά τις παρελάσεις οι πολιτικοί, είναι κάτι που μας αφορά όλους και είναι και κάτι που το πληρώνουμε όλοι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην πολυλογώ, να περάσουμε στον καλεσμένο μας. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News ο κύριος Δημήτρης Βλαχογιάννης, υποστάτηγος αναποστρατείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πω ότι είσαστε επίτιμος διευθυντής του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, κοινωνιολόγος με κατεύθυνση στην εγκληματολογία.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα από την περίφημη μεταρρύθμιση του κυρίου Δένδια, η οποία έχει προκαλέσει πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξούσε να αναλύσει. Και θα επικεντρωθούμε λίγο στο χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης, γιατί και αυτός με δηλώσεις του, με κινήσεις του, με αποφάσεις του, απαξιώθηκε.
1: Η αλήθεια είναι ότι η λέξη μεταρρύθμιση που χρησιμοποιήσατε απέχει από αυτό που συμβαίνει. Θα μπορούσε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και κατά την άποψή μου χρειαζόταν να υπάρξει μια μεταρρύθμιση και μια μεταβολή σε κάποια πράγματα, όχι όμως και αυτό που συμβαίνει σήμερα. Κατά την άποψή μου, όπως θα το αναλύσω με συγκεκριμένα ντοκουμέντα, νομίζω ότι μιλάμε για μερική διάλυση, η οποία διάλυση δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, που είναι το σημαντικότερο. Θέλω να επισημάνω ότι είμαι επίτιμος διευθυντής του Σώματος των Δικαστικών Γραμματέων. Δεν είμαι δικαστής. Και είναι σημαντικό να...
0: Γνωρίζετε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα δικαστήρια. Ίσως και καλύτερα από τους δικαστές.
1: Στην απονομή της δικαιοσύνης συμπράττουν τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι υπάγονται στο Υπουργείο, δηλαδή στον κύριο Δένδια, και οι δικαστικοί, στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς, οι οποίοι υπάγονται στο ΓΕΘΑ. Και ήμουν ο μακροβιότερος διευθυντής του σώματος και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό για 5 χρόνια. Συνεπώς γνωρίζω από μέσα τι ακριβώς συμβαίνει με το σώμα και πώς λειτουργεί το σύστημα απονομής στρατιωτικής δικαιοσύνης. Θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα. Ναι. Θα μου επιτρέψετε λόγω ηλικίας να βάλω και τα γυαλιά μου.
0: Ναι, ελεύθερα.
1: Λοιπόν, με το Προεδρικό Διάταγμα 29, μόλις 20 Μαΐου του 26, ήρθε το Υπουργείο και καταργεί το Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Χανίων στην Κρήτη, δεν υπάρχει άλλο δικαστήριο εκεί, Στρατοδικείο Ναυτοδικείο Αεροδικείο Ιωαννίνων, Ναυτοδικείο Αεροδικείο Θεσσαλονίκης και το Αεροδικείο Λάρισας. Τι καταργεί δηλαδή? Καταργεί ένα δικαστήριο στην Κρήτη, το οποίο υπήρχε από το 1945, μιλάω για το στρατοδικείο, ενώ τα άλλα δύο δικαστήρια συστάθηκαν το 1991. Καταργεί το στρατοδικείο των Ιωαννίνων και τα άλλα δύο δικαστήρια που θεσπίστηκαν, άρχισαν να λειτουργούν το 2005. Δηλαδή, ό,τι έφτιαξαν οι προηγούμενοι, εμείς ερχόμαστε και το καταργούμε. Και θα δούμε πόσο λειτουργικό είναι αυτό. Συνεχίζω. Καταργούμε το ναυτοδικείο, όχι εγώ, ο κύριος Υπουργός, το ναυτοδικείο και το αεροδικείο Θεσσαλονίκης, ενώ αφήνει το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης. Θα αναφερθώ σε αυτό και θα πω ότι δεν κερδίζουμε τίποτα, μάλλον χάνουμε και πολλά. Όχι εγώ, οι άνθρωποι που θα μετακινούνται χωρίς λόγο, ενώ αφού λειτουργεί το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει λόγος. Αν το είχαμε καταργήσει και αυτό, θα είχε ένα νόημα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, το κόστος είναι δεδομένο. Οι άνθρωποι θα βρίσκονται εκεί. Αν είχαν και 50% δικογραφίες παραπάνω, δεν αλλάζει τίποτα. Πάμε μετά στο αεροδικείο της Λάρισας, όπου εκεί υπάρχει και το καταργεί η 110, η 111 στη Μαγνησία και το ΑΤΑ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί. Τι θα κάνουν? Θα δούμε πιο κάτω, θα κατεβαίνουν και αυτοί στην Αθήνα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δηλαδή, καταργούμε πράγματα, καταργούμε...
0: Ταλαιπωρούμε κόσμο πάρα πολύ.
1: Θα το πούμε
0: και
1: αυτό.
0: Και οικονομικά τον ταλαιπωρούμε.
1: Ναι, μα ο παράγοντας άνθρωπος για το Υπουργείο τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι εκτός της εξισώσεως αυτής και θα αναφερθώ συγκεκριμένα. Έχουμε λοιπόν ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο αναφέρεται σε αυτό που μόλις αναφέρθηκα, το 282 του 2001, το οποίο τι κάνει αυτό? έρχεται και μοιράζει την κατατόπον αρμοδιότητα στα δικαστήρια. Στη Λάρισα λοιπόν είναι η Λάρισα, η Μαγνησία, τα Τρίκαλα, η Καρδίστα, η Φθιώτιδα και η Ευρυτανία. Το αεροδικείο από εκεί, όπως είπαμε, φεύγει και έρχεται στο αεροδικείο της Αθήνας. Που και επίσης και το αεροδικείο της Αθήνας δεν μένει στη Σούτσου, σε ένα πολύ ωραίο κτίριο εκεί πέρα, το οποίο δεν ξέρω ποιος θα το πάρει και ποια θα είναι η χρήση του.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά, ναι, αναλυτικά.
1: Ναι. Δηλαδή, ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Και αυτός που θα κερδίσει, πρέπει να κερδίσει. Ιδίως σε ό,τι αφορά το νεοκλασικό του ναυτοδικείου.
0: Στο Πασαλιμάνι.
1: Στο Πασαλιμάνι.
0: Φιλέτο, μεγάλο.
1: Εσείς το είπατε. Αυτό το καταπληκτικό.
0: Επειδή τυχαίνει και ξέρω τον Πειραιά, ναι, είναι φιλέτο.
1: Ωραία. Έχουμε λοιπόν τα Γιάννενα που φεύγουν και είχαν το στρατοδικείο Ιωαννίνων, την κατατόπιν αρμοδιότητα στα Ιωάννινα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα, στη Θεσπρωτεία, στην Κέρκυρα, στην Ετωλακαρανία και στη Λευκάδα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έρχονται στην Αθήνα. Γιατί έτσι θέλουμε να έρχονται στην Αθήνα. Να ξεκαθαρίσω κάτι πριν συνεχίσω. Αναλόγως του χώρου που γίνεται το αδίκημα, εφόσον έχουμε στρατιωτικό, από εκεί εκπηγάζει η κατατόπον αρμοδιότητα. Αν εγώ λοιπόν ήμουν εν ενεργεία και πάρω το αυτοκίνητό μου και πάω και κάνω κάτι στην Κέρκυρα. Δεν τη λέω τυχαία την Κέρκυρα, λέω την Κέρκυρα, γιατί μου αρέσει η Κέρκυρα. Και πάω λοιπόν εκεί στην Κέρκυρα και δημιουργήσω ένα ατύχημα. Πού θα έπρεπε να δικαστώ? Στο στρατιωτικό Ιωαννίνο. Τώρα, πού? Στην Αθήνα. Γιατί έτσι αποφασίσαμε να έρθουν στην Αθήνα. Πάμε λοιπόν στα Χανιά. Όλοι οι τέσσερις νομοί των Χανίων θα έρθουν και αυτοί στην Αθήνα. Στο αεροδικείο, δηλαδή από τη Σούτσου, στο Ρούφ. Το Ρούφ είναι μια ειδική περίπτωση, θα μας απασχολήσει λίγο παρακάτω στην κουβέντα. Εκεί εκτελείται ένα πείραμα, το οποίο πείραμα πιστεύω ότι θα αποτύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτές είναι οι δικές μου, αυτά που εισπράττω δηλαδή, τα input μου. Αλλά καλύτερα είναι να αφήσουμε το χρόνο να λειτουργήσει για να επιβεβαιωθούμε. Εύχομαι να μην επιβεβαιωθώ, πολύ φοβούμαι ότι θα επιβεβαιωθώ. Από τη Θεσσαλονίκη παίρνουμε το αεροδικείο Θεσσαλονίκης και όλοι οι νομοί μέχρι, από τον Εύρο και κάτω μέχρι τη Θεσσαλονίκη και της Μακεδονίας, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα έρχονται εάν τελέσουν κάτι, έχουμε τον Ίσμαρο, έχουμε και άλλες μονάδες, δεδομένου του ότι και η λιμενική, η πατρίδα μας έχει όλο παραλίες. Όλοι οι λιμενικοί από την Αλεξανδρούπολη και κάτω που θα έρχονται πλέον στην Αθήνα. Πολύ ωραίο και αυτό. Και να μην το ξεχάσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να πω ότι ο κατηγορούμενος, όσες φορές και να έρθει για να δικαστεί, εφόσον αναβληθεί η υπόθεσή του, τα έξοδα τα πληρώνει μόνος του. Μόνο στην περίπτωση που αθωωθεί, θα του καταβληθούν τα έξοδα της μετακινήσεώς του.
0: Και υποθέτω όχι άμεσα, θα πρέπει να έχει λίγο υπομονή, έτσι.
1: Είσαστε πολύ αισιόδοξος με το λίγη, γιατί νομίζω είναι και άλλοι άνθρωποι που είναι απλήρωτοι, διαβάζω διάφορα, αλλά θα επικεντρωθώ στο θέμα για το οποίο πιστεύω ότι γνωρίζω καλά, χωρίς εγωισμό, λόγω της υπηρετήσεώς μου ως διευθυντού του σώματος. Και πάμε τώρα στη Λάρισα, που θα φύγουν από εκεί πέρα, όπως είπαμε, θα φύγει το αεροδικείο και θα έρθει και αυτό στην Αθήνα. Τι κερδίζουμε και τι χάνουμε? Χάνουμε πολλά, δεν κερδίζουμε σχεδόν τίποτα. Θα αναφερθώ πρώτα στο πείραμα του Ρουφ. Έτσι το έχω ονομάσει εγώ προσωπικά. Εγώ του έχω δώσει αυτό το όνομα. Παίρνοντας αυτά τα δικαστήρια και φέρνοντάς τα στην Αθήνα, ο κόσμος, ιδίως αυτών που καταργούνται, όπως είναι τα Ιωάννινα και τα Χανιά, γιατί οι άλλοι είπαν παραμένουν εκεί. Τους πληρώνουμε για εκεί και τους παίρνουμε δουλειά. Μόνο αυτό κάνουμε. Και ποιους τους ταλαιπωρούμε? Τον κόσμο στην περιφέρεια και να έρχεται στην Αθήνα, γιατί έτσι θέλουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πώς τους φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Θα χρησιμοποιήσω μία φράση η οποία μου αρέσει και δυστυχώς την χρησιμοποιώ για ανθρώπους και δι' για συναδέλφους. Ως πλήνθους και κέραμους, ατάκτως ερημένους. Τους παίρνουμε και τους πετάμε. Το δικαστήριο εκεί, στο Ρουφ, το κτίριο δηλαδή, έχει κάποια θεματάκια στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και τα οποία τα γνωρίζω και μάλλον διέφυγαν της προσοχής κάποιων που μπορούσαν να τα δουν ή δεν τα έμαθαν ποτέ ή εξυπηρετούν τους ιδίους να κοιτάνε κάπου αλλού και να κλείνουν το μάτι. Αυτό το κτίριο είναι πολύ πολύ δοκιμασμένο και θα φτάσω ακριβώς στη δοκιμασία την οποία έχει υποστεί και κατά την άποψή μου είναι πολύ καταπονημένο και εμείς το ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Εάν δεν χωρούν οι συνάδελφοί μου, επειδή στο επιτελείο τα τελευταία χρόνια πριν γίνω διευθυντής του σώματος, είχα ασχοληθεί με ΕΔΕΠΡΟ ανακρίσεις, τιμωρίες, παράπονα κτλ. Υποθέσεις που δεν μπορώ φυσικά να αναφερθώ, διότι περιήλθαν σε γνώση μου ως εκ της ιδιότητός μου. Θέλω να τοποθετηθώ και να πω ότι εάν δεν φτάνουν, εδώ δεν χωράνε στα γραφεία δηλαδή οι άνθρωποι. Να το πω απλά, δεν χωράνε στα γραφεία. Δεν έχουν που να κάνουν, δεν μιλάμε για σταθμούς εργασίας. Σταθμοί εργασίας δεν υπάρχουν. Να πάρω ένα μπριζάκι και να το βάλω να δουλεύω. Ούτε αυτό υπάρχει.
0: Ναι.
1: Θα κάθονται με βάρδιες. Μήπως κάποιοι θα θυμηθούμε παλιές εποχές και θα φεύγουμε από την υπηρεσία και θα πηγαίνουμε στο σπίτι μας για να γράφουμε, και αν στο σπίτι μας εκεί πέρα μας συμβεί οτιδήποτε, είτε όταν πηγαίνουμε είτε όταν γυρίζουμε ή όταν είμαστε στο σπίτι μας, ενώ γράφουμε αποφάσεις, είμαστε σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής, ποιος θα απαντήσει σε αυτό? Ποιος επέτρεψε στον αξιωματικό που έπρεπε να είναι στην υπηρεσία του, να είναι στο σπίτι του για να γράφει αποφάσεις και να μιλά από το τηλέφωνο και να χειρίζεται το διαδίκτυο μόνο, χωρίς προσωπική επαφή με τους δικαστές της έδρας και κυρίως με τον εισαγγελέα? Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και βέβαια εδώ, αν συμβεί αυτό, εγώ βλέπω μια απόλυτη αυθαιρεσία. Αν συμβεί αυτό. Ναι. Καρέκλες πάντως δεν ξέρω αν υπάρχουν. Γραφεία δεν υπάρχουν και χώροι δεν υπάρχουν. Δημιουργούνται και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται. Διαπιστώνω λοιπόν εκεί ότι πάμε για το 8ο θαύμα του κόσμου. Αυτό το 8ο θαύμα επιχειρείται τώρα να κάνουμε και το οποίο είναι και ανεφαντικημένο. Στερείται πραγματικού αντικειμένου σε κάποιες των περιπτώσεων. Ασφαλώς κάποια δικαστήρια έχουν λίγο κόσμο. Έχουν λίγο κόσμο να δικάσουν. Έχουν λίγες υποθέσεις να δικάσουν. Όχι όμως αυτές που ακούστηκαν κάποια στιγμή στο διαδίκτυο. Πολύ περισσότερες από αυτές, αλλά λίγες.
0: Και ο κύριος Δένδιας έκανε μια δήλωση για τη Ιωάννα. Ότι έχει τρεις υποθέσεις, πέντε υποθέσεις το χρόνο. Δεν θυμάμαι από το νούμερο. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος το νούμερο.
1: Ο κύριος Δένδιας
0: το απαξίωσε ότι υπάρχει χωρίς να υπάρχει αντικείμενο, ας πούμε, μας είπε.
1: Εάν το είπε ο κύριος Δένδιας, δεν θα διαφωνήσω μαζί του, γιατί είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ξέρει πολύ καλά τι λέει και γιατί το λέει. Εγώ θα πω αυτά που γνωρίζω και εάν αυτά δεν είναι αληθή, είμαι έτοιμος να ερωτηθώ και να απαντήσω οπουδήποτε πρέπει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πω ένα προβληματισμό μου. Από το 2019 μέχρι το 2023 είχαμε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Από το 2023 μέχρι και σήμερα έχουμε πάλι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Την ίδια κυβέρνηση. Και όταν λέω την ίδια κυβέρνηση, εννοώ σε επίπεδο του αξιωτήμου κυρίου Πρωθυπουργού. Πώς είναι δυνατόν ο προηγούμενος υπουργός, ο οποίος έχει την ίδια επαγγελματική ιδιότητα με τον αξιωτήμο κύριο υπουργό,
0: νομικός
1: επιστήμων βεβαίως,
0: ο κύριος
1: Παναγιωτόπουλος, να έχει φροντίσει για το σώμα στο οποίο ήμουν διευθυντής και να πάρουμε δεκάδες ανθρώπων, τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να τον πω. Κουραστήκαμε πάρα πολύ και δεν είναι ότι κουραστήκαμε εμείς στη διεύθυνση, γιατί έπρεπε να φροντίσουμε να διενεργηθεί ένας διαγωνισμός ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος σε επίπεδο τεχνικών θεμάτων και τα καταφέραμε με πολύ κόπο, με πολύ ταλαιπωρία και με πολύ άγχος. Σε αυτό μας βοήθησε η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής πάνω στον Καρέα. Έρχομαι λοιπόν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος παίρνει αυτές τις δεκάδες των ανθρώπων, αναβαθμίζονται κάποια δικαστήρια και παραδίδει στον αξιότιμο κύριο Δένδια. Ο κύριος Δένδιας τα αλλάζει όλα. Δεν χρειαζόταν, ίσως αυτοί οι όσοι άνθρωποι ήταν τέλος πάντων. Δεν χρειαζόταν. Έπρεπε να πάρουμε λιγότερους. Έπρεπε να τους στριμώξουμε μέσα σε ένα κοτέτσι, γιατί το κτίριο, στο χώρο που βρίσκεται, ήδη ήταν κορεσμένο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Εμείς εδώ πλέον τους παστώνουμε. τους παστώνουμε και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να ήμουν εν ενεργεία αξιωματικός αυτή τη στιγμή, ένας από τους συναδέλφους μου δηλαδή, τους οποίους τιμώ από τον μικρότερο μέχρι τον διευθυντή που είναι τώρα στη θέση που κατήχα πριν, δεν θα ήθελα να υπηρετώ εκεί και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Και να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο, οι υποθέσεις είναι πολλές, συνεπώς έχουμε μεγάλη ποσότητα, είμαι πεπισμένος ότι αυτό που θα πάσχει πλέον θα είναι η ποιότητα. Ασφαλώς, όταν πρέπει να συζητηθούν και να εκδικαστούν οι υποθέσεις του πινακίου, θα αναφερθώ και στη διαφορά που έχει το σώμα μου με τους έξω, οι οποίοι έξω, δικαστικοί γραμματείς των ποινικών δικαστηρίων, σε σχέση με τους δικούς μας, είναι βασιλείς. Οι δικοί μας είναι οι φτωχοί συγγενείς. Και θα πω γιατί είναι οι φτωχοί συγγενείς. Λοιπόν, θεωρώ ότι το επίπεδο της ποιότητας θα υποβαθμιστεί, γιατί οι άνθρωποι θα τρέχουν και δεν θα φτάνουν, όχι μόνο να βρουν γραφείο ή να καθίσουν κάπου, θα χειρίζονται έναν υπολογιστή που είναι κάποιου άλλου, και πέραν τούτου έχουμε και ένα άλλο ζήτημα. Όταν το αεροδικείο χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο λογισμικό για την εισερχόμενη αλληλογραφία του και αυτό έχει στηθεί από έναν άλλο φορέα της αεροπορίας και τώρα εκεί στο ρουφ έχουμε το ΓΕΣ ή την ΑΣΔΙΣ, αυτά τα δύο δεν συμπορεύονται. Πώς θα παίρνει την αλληλογραφία? Θα πρέπει και εκεί να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πιθανόν να συμβαίνει το ίδιο και με τον αυτοδικείο. Αφού λοιπόν τους παστώσαμε και τους βάλαμε εκεί πέρα όλους τους ανθρώπους, τους ζητάμε τώρα να κάνουν τη δουλειά τους. Και τους ζητάμε να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ πασίδηλα αυτό που κάνουμε, ειδικά για τους ίδιους, αλλά και για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει αυτά που σήμερα λέμε εδώ, δεν αποπνέει καμία σοβαρότητα αυτή η πρακτική, διότι βλέπω ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, και αν μπορέσουν να ανταποκριθούν, ο χρόνος της ενσωμάτωσης όλων στο ίδιο κτίριο θα είναι πολύ μεγάλος, θα χαθεί σε αυτό το χρόνο σημαντική δυναμική για να στήσουμε το χώρο. Ενώ η δουλειά μας δεν είναι να στείλουμε χώρο. Βέβαια γνωρίζω ότι έχουν έρθει και κάποιες άλλες υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και μάλιστα κάποια κτίρια νομίζω που τα είχαμε κλειστά γιατί δεν θέλαμε να λειτουργήσουν. Εκεί λοιπόν θα στηβαχτούν κάποιοι άνθρωποι και αν δεν στηβαχτούν άνθρωποι θα στηβαχτούν πιθανότατα κάποια αρχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τα αρχεία είναι πολύ σημαντικά για ένα δικαστήριο. Θα πρέπει λοιπόν, κύριε Καρδουνόπουλε, τα αρχεία να διατηρηθούν, χαρτιά είναι, οι αποφάσεις να διατηρηθούν και αν ακόμα καταστρέφουμε μετά από κάποιες δεκαετίες τις δικογραφίες, οι αποφάσεις παραμένουν. Ίσως να ήταν καλύτερα, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, να πάνε όλες οι αποφάσεις και οι υποθέσεις στα γενικά αρχεία με ένα νόμο που θα αναφερθώ πιο κάτω. Όπως πάντως λειτουργεί τώρα το σύστημα, θεωρώ ότι έχουμε σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό πρόβλημα, όχι ζήτημα. Το οποίο δεν το δημιούργησαν οι συναδελφοί μου, ούτε οι δικαστές μας. Όπως είπα λοιπόν, οι καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις δεν έχουν ως παράμετρο τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο ανθρώπινος παράγοντας, διαπιστώνω τελευταία, και όταν λέω τελευταία, τα τελευταία χρόνια, ότι είναι αμεληταίος έως ανύπαρκτος. Εγώ και αυτούς τους ανθρώπους που μπήκαν πόνεσα πάρα πολύ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κυρίως κυρίες, που είδαν σαν οικονομική επαγγελματική λύση με πάρα πολλές περγαμηνές και μεταπτυχιακά, δεν μιλάμε για το πτυχίο, ήταν απαραίτητο προσόν για να μπορέσουν να έρθουν και μεταπτυχιακά και διδακτορικά και συνεχίζουν και σπουδάζουν. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους παίρνουμε, τους βάζουμε εκεί και θα σας δείξω σε λίγο πώς ακόμα, τι ακόμα τους περιμένει και πώς θα συμπεριφερθούμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει εδώ και την ώρα τους φέρνουμε. Μετά θα τους συμπεριφερθούμε με πολύ μεγάλη αυρότητα σε επίπεδο εκτελέσεως των καθηκόντων τους.
0: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν αυτοί οι συνάδελφοι, οι σύνανθρωπο σώμα, είχαν κάποια όνειρα. Είχαν κάποιες φιλοδοξίες, ως κοινωνιολόγος μιλώ τώρα. Είχαν κάποια όνειρα, είχαν κάποιες φιλοδοξίες, επιθυμούσαν να προσφέρουν και ταυτόχρονα όσοι δεν είχαν μπει με κάποιον άλλο στις ένοπλες δυνάμεις τρόπο, ήρθαν και χάρηκαν πάρα πολύ. Αν τους ρωτούσα τώρα, εκείνα τα χαμόγελα που έβλεπα όταν εκπαιδεύονταν στην στρατιωτική σχολή Ευελπίδων επιτρίμηνο και στη σχολή νοσηλευτικής, δεν θα τα ξαναδώ. Και δεν θα τα ξαναδώ διότι κάποιος τους έκοψε το χαμόγελο. Αυτός που τους έκοψε το χαμόγελο δεν είμαι εγώ. Εγώ τους το πρόσφερα απλόχερα και κουράστηκα μαζί με τους επιτελείς διεύθυνσης και πολλοί άλλοι εκτός από εμένα, η τότε ιεραρχία, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση σε ένα σώμα το οποίο είχε πολύ μεγάλα κενά. Ας δούμε και μια άλλη παράμετρο. Αυτή η παράμετρος έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν οι δικοί μου οι συνάδελφοι σε σχέση με τους έξω συναδέλφους. Όλοι μας έχουμε πάει σε ένα ποινικό δικαστήριο. Εκεί που έχουμε πάει λοιπόν στο ποινικό δικαστήριο βλέπουμε τον συνάδελφο δικαστικό γραμματέα, όπως βλέπουμε την έδρα άκρα δεξιά, να κοιτά μόνο αν δουλεύει, αν λειτουργεί η μικροφωνική. Και να λέει πιο κοντά στο μικρόφωνο, πιο μακριά από το μικρόφωνο, ξαναπείτε το για να δούμε αν καταγράφηκε, γιατί όλα αυτά μετά απομαγνητοφωνούνται και έχουμε μια πολύ εύκολη δουλειά. Μέχρι τι ώρα δουλεύει αυτός ο άνθρωπος? Αυτός δουλεύει μέχρι τις 3 το μεσημέρι, 3 παρά 10 συγκεκριμένα. Μετά τι κάνει? Το συνδικαλιστικό του όργανο του λέει, κόβουμε οτιδήποτε κάνουμε μέχρι τώρα, δεν θα εργαστείς περισσότερο από εκεί και θα έχεις πρόβλημα με εμάς. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό. Οι δικαστικοί γραμματείς έρχονται το πρωί που είναι να ανέβουν στην έδρα, να συμμετάσχουν στην αποδομή της δικαιοσύνης και να συμπράξουν με τους αξιοτίμους κυρίους δικαστικούς λειτουργούς, έρχονται στις 7 η ώρα. Άντε 7.30. 9 η ώρα θα ανέβουν πάνω στην έδρα. Και θα πάει 10 και θα πάει 12 και θα πάει 3 το μεσημέρι και επειδή το πινάκιο είναι μεγάλο θα πάει 5 το απόγευμα και θα πάει και 8, θα πάει και 12 το βράδυ. Αλλά ευτυχώς έχουμε τη μικροφωνική. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μικροφωνική. Από το πρωί στις 9 μέχρι ό,τι ώρα αυτός ο άνθρωπος είναι με ένα στυλό και γράφει. Και όταν τελειώσει το ένα στυλό, παίρνουμε άλλο στυλό. Και μετά παίρνουμε άλλο στυλό. Έκανα και λάθος γραμματικό, βλέπετε. Είπα ο στυλός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ζω αυτό που κάνω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, και αλλάζει στυλό και ξαναγράφει και ξαναγράφει και ξαναγράφει. Οι άνθρωποι που δικάζονται. Οι υποθέσεις που δικάζονται στις 9 ή στις 12 με έναν άνθρωπο που γράφει συνεχώς με το χέρι του είναι ευνοημένοι σε σχέση με αυτόν που την υπόθεσή του θα τη γράψουμε στις 3 το μεσημέρι ή στις 6 το απόγευμα ή στις 9 το βράδυ. Η ποιότητα, υπάρχει η ανθρώπινη κόπωση. Ναι. Και όπως είπα πριν από λίγο, τιμώ όλες τις κυρίες που είναι στο σώμα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το φύλο, την ηλικία, την πραγματική κατάσταση του ανθρώπου που είναι εκεί. Δεν είναι ένα ρομπότ να ανεβαίνει, να γράφει και εν τέλει να του ζητούμε μετά ευθύνες αν δεν έγραψε σωστά. Μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να μιλήσει. Ποια είναι η διαφορά με τους έξω δικαστικούς γραμματείς? Ότι ο δικός μας έχει δώσει έναν όρκο. Έχει δώσει έναν όρκο να εξουθενώνεται. Έχουμε μια άλλη στρατιωτική υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων και των κυρίων συναδέλφων ιατρών που ξεκινάνε την εφημερία τους και κάθονται, εξετάζουν. Ο δικός μας σκέφτεται, ακούει και γράφει. Δεν είναι υποδιέστερος αν είναι δυνατόν ο ρόλος του ιατρού. Εγώ μιλώ μόνο για τον συναδελφό μου. Δεν θα κρίνω τον γιατρό που είναι και νυχτέρι και άλλο νυχτέρι. Ο δικός μου λοιπόν ο άνθρωπος εκεί πέρα, ο δικός μου μέχρι πρότινος, αλλά για να είμαι εδώ, δικός μου ακόμα. Λοιπόν, έχει κουραστεί και δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Όταν δεν θα μπορέσει να αποδώσει, θα του ζητηθούν ευθύνες. Το βρίσκω και άδικο και τιμωρητικό. Οπότε, τοποθετούμε ότι εμείς δεν γράφουμε χειρογραφικά, δεν γράφουμε ψηφιακά, ό,τι λέγεται, αλλά καθόμαστε με το στυλό και γράφουμε συνεχώς όσες ώρες είμαστε πάνω στην έδρα και υπάρχει και μια σαφέστατη εκμετάλλευση του ότι φοράμε στολή την οποία τιμούμε, αλλά πρέπει να μας τιμήσουν και από την άλλη μεριά. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Όταν κάποιος θέτει τον εαυτό του, μιλάμε για εργασιακά δικαιώματα, θέτει τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδος, δεν σημαίνει ότι παντρεύεται μόνο τις υποχρεώσεις του, τα δικαιώματά του απεμπολίζονται, δεν νομίζω. Όμως άλλο το τι νομίζω εγώ και άλλο το τι γίνεται. Και δυστυχώς γίνεται αυτό το οποίο σας εξιστορώ. Ας πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Όπως είπα, η ποιότητα θα πέφτει και ο άνθρωπος θα δοκιμάζεται και θα δοκιμάζεται σκληρά. Ό,τι πρόβλημα και να έχει. Είτε ξύπνησε καλά εκείνη την ημέρα, είτε δεν ξύπνησε, αυτός θα πάει ο άνθρωπος εκεί πέρα και θα πρέπει να αποδώσει. Δεν συμβαίνει πολύ σπάνια και τώρα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να συμβεί συχνότερα. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν υποστεί μία βλάβη στην υγεία του, στις 3-4 ώρα το απόγευμα, στις 6. Δεν θέλω να πω σε κάτι βαρύ, να πω κάτι ευκολότερο. Θα γίνει μια ΕΔΕ. Αυτό λέει. Για βλάβη της υγείας κάνουμε μια ΕΔΕ.
0: Για απλή διαθεσία δηλαδή. ΕΔΕ.
1: Όχι απλή διαθεσία, λέω ότι λιποθύμησε.
0: Ναι, ναι.
1: Λιποθύμησε. Mm-hmm. Θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτόν για απλή διαθεσία, η οποία θα, όχι ζαλίστηκε.
0: Ναι.
1: Ενώ θα τον πάρουν τον άνθρωπο αυτό, θα σταματήσει, θα ανέβει ίσως κάποιος άλλος πάνω, θα τον πάμε στο νοσοκομείο. Θα τον πάμε στο νοσοκομείο και εκεί που θα τον πάμε στο νοσοκομείο, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να εξετάσουμε τι ήταν αυτό. Χαμηλός αιματοκρίτης του ήταν, η πίεση του του έπεσε, τα μάτια του κουράστηκαν, τα χεράκια του κουράστηκαν, κάτι συνέβη. Ποιος είναι αυτός που θα αναλάβει τις ευθύνες για το ότι αυτός ο άνθρωπος από τις 9 το πρωί γράφει μέχρι τις 9 το βράδυ? Κάποιος πρέπει να τις αναλάβει. Και για να τις αναλάβει κάποιος θα πρέπει να πληρώσει την αγωγή. Εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, ναι, θα ζητούσα, δεν προτρέπω κανένα να το κάνει. Εύχομαι να είναι όλοι καλά και να τραβάνε 2 μέρες συνεχόμενα. Εγώ δεν μπορούσα να τραβήξω 2 μέρες συνεχόμενα και κάποια στιγμή νίσταζα, κουραζόμουν και κάποια πράγματα σημαντικά τα έχανα. Τα θυμόταν μετά ο πρόεδρος, γιατί ο πρόεδρος δεν έγραφε και απλώς παρακολουθούσε. Εγώ έπρεπε και να ακούω και να γράφω. Ο πρόεδρος εκτιμούσε την κατάσταση και να, σύμφωνα με τη συνείδησή του αποφάσισε. Άρα λοιπόν δεν ξέρω η ΕΔΕ αυτή τι θα βγάλει. Και πάμε τώρα σε κάποια πραγματάκια που αναφύονται αυτοδίκαια με αυτή, αφού είπα για τον κόσμο μας πώς λειτουργεί, που τους βάζουμε εκεί πέρα σαν πλήθους και κεράμους, ατάκτους ερημένους, και τους πετάμε λοιπόν εκεί πέρα να κάνουν τη δουλειά που τους διατάξαμε να κάνουν. Ποιος είναι ο λόγος που επιβάλλει τη μεταστέγαση του αεροδικείου Αθηνών από Τσαμπελόκηπου στο Ρουφ? Δηλαδή ποιος θα κερδίσει και τι ακριβώς στον παρόντα πανθομολογουμένος προεκλογικό χρόνο? Δεν το ξέρω, γιατί δεν είμαι πολιτικός. Ποιος επιβάλλει τη μεταστέγαση, ποιος λόγος επιβάλλει τη μεταστέγαση του ναυτοδικείου από το εξαιρετικό και ιστορικό νεοκλασικό κτίριο της ακτής Μουτσοπούλου στο Ρουφ? Δόθηκαν πολλά λεφτά. Το μόνο πρόβλημα που είχε αυτό το δικαστήριο είναι ότι δεν είχε πραγματικά χώρο στάθμευσης εξωτερικό. Αξίζει όλα τα λεφτά που δόθηκαν? Φτιάχτηκε μια καταπληκτική αίθουσα να έρθουμε σήμερα και να πούμε δεν το χρειαζόμαστε? Μερικά πράγματα αποτελούν ιστορία και αυτή η ιστορία δεν σβήνεται γιατί κάποιος με κάποιους άλλους θέλει να τη σβήσει. Αυτή η ιστορία, το ναυτικό είναι ιστορία, το ναυτοδικείο είναι ιστορία, και αν και δεν μου πέφτει λόγος, και το ναυτικό νοσοκομείο δίπλα επίσης είναι ιστορία.
0: Ακριβώς. Είναι μεσοτυχία.
1: Είναι μεσοτυχία και...
0: Είναι πολύ μεγάλο το φιλέτο στο Πασαλιμάνι. Και για να μην το χρεώσω, σας το πω εγώ, η καχυποψία που δημιουργείται σε εμάς δημοσιογράφους είναι ότι όλα αυτά έχουν σχέση με το real estate που κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί όση ώρα μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται όλη αυτή η αναστάτωση στον χώρο της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση, καμία. Εκτός ότι θέλουμε να απελευθερώσουμε το φιλέτο του ναυτοδικείου κάπου να το νοικιάσουμε, να το πουλήσουμε. Το αεροδικείο είναι στην οδό Σούτσου, σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο της Αθήνας. Συνεπώς δεν υπάρχει άλλη λογική. Αν υπάρχει άλλη λογική, πολύ ευχαρίστως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μας την εξηγήσουν. Αλλά αυτά τα περί οικονομίας, ότι κάνουμε οικονομία με όσα μας έχετε περιγράψει μέχρι στιγμής, είναι απλά αστειότητες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως οικονομία. Αντιθέτως, νομίζω σε ό,τι αφορά τον κόσμο που θα υποστεί τις συνέπειες όλης αυτής της μεταρρύθμισης, υπάρχει μόνο κόστος, πολύ μεγάλο κόστος, τεράστιο κόστος.
1: Εμένα με ενδιαφέρει πρωτίστως το κόστος σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού. Δεν μπορεί να έχω μεγαλώσει 40 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις. Ο κύριος Δέντιας, δεν καταφέρουμε αντίον του κύριου Δέντια, ούτε ήρθα εδώ να κάνω αντιπολίτευση. Ο κύριος Δέντιας είναι ο κύριος Δέντιας. Κοιτάει πάρα πολύ καλά την εικόνα του και τον συγχαίρω γι' αυτό, το κάνει με ιδανικό τρόπο. Μακάρι να το έκανα και εγώ με τον ίδιο ιδανικό τρόπο.
0: Θα φανεί το αποτέλεσμα σε εκλογές.
1: Εντάξει, τώρα να μην μιλήσω πολιτικά. Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: ναι, εν πάση περιπτώσει, ο πολλαπλασιαστής ισχύος και ο πολλαπλασιαστής ισχύος. Το γεγονός ότι οι συνάδελφοί μου, οι δικαστικοί γραμματείς, δεν είναι μάχημοι, αλλά κάνουν αυτή τη δουλειά και την κάνουν με τον τρόπο που σας εξήγησα πριν από λίγο για πάρα πολλές ώρες.
0: Και πώς, με συγχωρείτε τώρα, επειδή ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι δεν έχετε τεχνικά μέσα για να καταγράφετε η διαδικασία της δίκης. Πώς μπορεί να καταγράφει ακριβώς ότι λέει ο κατηγορούμενος, ο μάρτυρας, δηλαδή με το χέρι είναι λίγο, είναι δεδομένο ότι κάποια ώρα θα ξεφύγουν.
1: Να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το κομμάτι ήταν το πρώτο κομμάτι όταν μπαίνει κάποιος, εισέρχεται κάποιος στο σώμα. Είναι το πρώτο κομμάτι με το οποίο ασχολείται. Όχι, δεν ασχολείται και μεγαλύτερος, αλλά τουλάχιστον εκεί. Το νεανικός φρίγος, επικαλούμε το νεανικός φρίγος. Επικαλούμε το πάθος, επικαλούμε την ανάγκη για ανάδειξη και καταξίωση μέσα σε ένα χώρο, το οποίο όμως λειτουργεί αρνητικά σε βάρος σου από αυτούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτά που μόλις είπα. Ναι. Ασφαλώς, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός, πρέπει να απαντώ σε αυτό που με ρωτούν. Πράγματι, δεν μπορούν να τα γράψουν. Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να τα γράψει.
0: Είναι φυσιολογικό.
1: Και ακόμα και αυτοί που ξέρουν στενογραφία θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Πρέπει τη στενογραφία να την... επειδή ήταν και αυτό ένα ζήτημα, θα έπρεπε να ξέρουν στενογραφία και ποιοι ξέρουν στενογραφία, πρέπει να τη χρησιμοποιεί συνεχώς, έτσι ώστε επικαιροποιημένα να παιδεύεσαι πάνω σε αυτό. Αν δεν παιδεύεσαι, κάποια στιγμή δεν θα μπορείς να είσαι το ίδιο δυνατός και το ίδιο άξιος για κάτι τέτοιο. Όχι, δεν τα γράφουν αυτά. Γράφουν ό,τι θεωρούν σημαντικά, έχοντας διαβάσει πολύ καλά τις ποινικές υποθέσεις και ξέροντας τι είναι αυτό που θα τους χρειαστεί για να γράψουν τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία. Ανάλογα με το ποια θα είναι η απόφαση. Οι συνάδελφοί μου κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και την κάνουν ανθρωπίνως, φτάνοντας στα όρια τους. Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι τους εξωθούν στα όρια τους και πολύ φοβούμαι ότι αν συμβεί κάτι, αν και δεν θέλω να κάνω την Κασάνδρα, θα δούμε κάτι το οποίο δεν θα εξυπηρετεί. Εγώ τότε θα πρέπει να δω αν ήμουν δικαστικός γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο στο στράτευμα, εάν έχω εξωθηθεί πέραν των ανθρωπίνων ορίων, τι ήταν αυτό που με έφτασε εκεί. Ο πρόεδρος ήτανε, ο εισαγγελέας με τη διαταγή του, ο διοικητής μου. Ποιος με έφτασε εκεί και γιατί έχω πάθει μια βλάβη, έχω υποστεί μια βλάβη η οποία θα μου μείνει, γιατί έχουμε και τέτοια παραδείγματα, δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν θέμα παλαιότερες εποχές που επίσης γράφαμε με το χέρι. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, υφίστανται οι απαραίτητοι χώροι για συνεδριάσεις 4 δικαστηρίων στο Ρουφ. Πληροφορούμε ότι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το ναυτοδικείο Πειραιά έχει μια καταπληκτική αίθουσα και έχουν πέσει πάρα πολλά χρήματα, ό,τι και να φτιάξουν θα οχριά και θα έχουμε από τη μία σκηνή και από την άλλη θα έχουμε ένα οικοδόμημα. Η σκηνή με το οικοδόμημα, όσο καλή και να είναι, δεν μειώνω την προσπάθεια των συναδέλφων, δεν μειώνω τη σκέψη, απλά λέω δεν θα μπορεί να είναι το ίδιο. Ναι. Το είχαμε έτοιμο και τώρα δίνουμε κάποια άλλα χρήματα και το ποιος θα κερδίσει ή δεν θα κερδίσει ή ποιοι άλλοι λόγοι το επιβάλλουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ αναφέρω τα γεγονότα έτσι όπως τα έχω ζήσει εγώ. Τα προγραμματισμένα πινάκια, μέχρι ποιο βαθμό θα φτάνουν, ποιον αριθμό θα φτάνουν. Στα ποινικά δικαστήρια έξω μπορεί να φτάνει ανάλογα και το δικαστήριο, μπορεί να φτάνει στο 20, 25, δεν ξέρω ποια δικάζονται, ποια δεν δικάζονται και κάποια αναβάλλονται. Εδώ δεν αναβάλλονται λόγω ωραρίου, θα καθίσεις και θα γράφεις μέχρι να πέσεις κάτω ή μέχρι να τελειώσει το πινάκιο. Αυτό για μένα είναι καταναγκασμός και εκμετάλλευση του γεγονότος ότι δεν μπορώ να έχω ένα συνδικαλιστικό όργανο που θα μου πει 3 παρα 10 θα κατεβάσει το στυλό.
0: Να.
1: Το σύστημα καταγραφής ήχου το αφήνουμε τελείως απ' έξω και το αφήνουμε τελείως απ' έξω γιατί δεν ξέρω αν θα γίνει. Εύχομαι μετά από αυτή την...

0: θα τοποθετούν και θα είναι ασφαλή εκεί? Θα πληρούνται οι προϋποθέσεις στεγανότητας ή θα έχουμε υγρασία και μετά από λίγο θα είναι για πέταμα?
1: Άρα πάμε σε μια κατάσταση όπου η ποιότητα της στρατιωτικής δικαιοσύνης θα πέσει εκ των πραγμάτων.
0: Όχι σε επίπεδο δικαστών. Σε επίπεδο δικαστών δεν τους ακούμπησα καθόλου τους δικαστές.
1: Σύμφωνοι, αλλά το ένα φέρνει το άλλο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί. Έχετε καταλάβει το γιατί? Υπάρχει μια μανία γενικώς να καταργήσουμε τα στρατιωτικά νοσοκομεία, να καταργήσουμε το ένα. Αν υπήρχαν ιδιωτικές εταιρείες που δίκαζαν, θα ήταν εύκολη η εξήγηση ότι θα βάλουν ιδιώτες και εκεί, αλλά επειδή δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχετε καταλάβει ποιος είναι ο στόχος? Εκτός από αυτό που έβαλα εγώ στο τραπέζι, ότι έχει κάποια πολύ ωραία φιλέτα που στέγαζαν τον αυτοδικείο, ας πούμε, και που αν τα πουλήσουμε, αν τα νοικιάσουμε κτλ.
0: Αν ήταν αυτό μόνο, θα συμφωνούσα μαζί σας. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το στρατοδικείο Θεσσαλονίκης παραμένει εκεί. Ναι. Γιατί παίρνουμε το αεροδικείο και φέρνουμε τον άλλον από τον Εύρο στην Αθήνα? Όλη η Κρήτη, που δεν έχει κανένα αξιόλογο κτίριο εκεί, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω δηλαδή, η Κρήτη γιατί έρχεται στην Αθήνα? Δεν έχουμε κόσμο? Πήραμε τόσους πολλούς με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τι είναι αυτό που μετέβαλε χρονικά τον ένα, τη σκέψη του ενός Υπουργού Εθνικής Άμυνας από τον αμέσως επόμενο? Δηλαδή ο αμέσως επόμενος από τον προηγούμενο.
1: Το ίδιο κόμμα στην κυβέρνηση.
0: Φυσικά. Δηλαδή ποιος δεν συνεννοείται με ποιον και γιατί δεν συνεννοείται κάποιος με κάποιον άλλον? Τι ήταν αυτό που τόσα χρόνια, δεκαετίες γινόταν λάθος και ξαφνικά ανακαλύψαμε τον τροχό και είδαμε ότι αυτά είναι λάθη? Και δεν είναι μόνο λάθη, που δεν τους δώσαμε το χρόνο να έχει μια μεταβατική περίοδο αρκετά μεγάλη. 20 Μαΐου σας είπα ότι υπεγράφει, δημοσιεύτηκε το προεδρικό διάταγμα και τώρα μέσα στο καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, πρέπει να βρίσκονται τα δικαστήρια στο ρούφ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν έχω βρει κάποιον μαγικό τρόπο και ένα να μπορώ να λειτουργήσω τέλος πάντων με ένα μαγικό ραβδάκι και να μετατρέπω τους χώρους που χωράγανε 50 ανθρώπους να χωράνε 100 ανθρώπους. Ναι. Ότι θα χωρέσουν, θα χωρέσουν. Διαταγή πήραν και θα την εκτελέσουν. Θα εκτελέσουν τη διαταγή εκτελώντας τους εαυτούς τους όμως. Τα είπα πριν από λίγο δηλαδή. Για να δω ένα τελευταίο κομμάτι σε αυτό που μου είπατε.
1: Ναι.
0: Τα έξω, οι ένοπλες δυνάμεις, οι συνάδελφοί μου των ενόπλων δυνάμεων, όπου και αν βρίσκονται εκτός των στρατιωτικών δικαστηρίων, υποχρεούνται να εκτελούν τις εντολές που παίρνουν. Αυτό ορκιστήκαμε και με αυτό πορευθήκαμε. Το ίδιο ισχύει και τους στρατιωτικούς δικαστικούς γραμματείς. Οι στρατιωτικοί δικαστικοί γραμματείς έχουν μια μικρή ιδιαιτερότητα. Στην ποινική δικαιοσύνη λοιπόν τα πράγματα έχουν ανελαστικές δικονομικές προθεσμίες, αντιδίκους, διαδίκους, για να πάω στο επόμενο στάδιο, δικηγόρους, μάρτυρες, ανακριτές, τεράστια αρχεία 20ετίας, τρέχουσες δικογραφίες και προπάντων σημαντικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι μας. Όλοι αυτοί που είπα, θα δεχθούν τέτοια πίεση, μα τέτοια πίεση, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις που κατά την άποψή μου θα πρέπει να πλησιάζουν τον υπεράνθρωπο του Νίτσε. Ναι, και αν όχι όλοι, κάποιοι εξ αυτών.
1: Ναι. Επειδή μου είπατε, για να κλείσουμε, πολλές φορές στη συζήτηση ότι δεν είστε πολιτικός, ωστόσο μετά την αποστρατεία σας μαθαίνουμε ότι έχετε εμπλακεί με το κίνημα της κυρίας Χαριστιανού. Τι σας οδηγήσε σε αυτή την απόφαση και στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
0: Πηγαίνουμε απότομα σε ένα άλλο...
1: Μετά από όλα αυτά που καταθέσατε...
0: Ναι, νομίζω το εξαντλήσαμε.
1: Ναι.
0: Το εξαντλήσαμε. Καταρχάς, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν βρέθηκα με παρθενογέννηση στα 60 μου παρά ένα έτος σε αυτή τη χώρα. Ασφαλώς ήμουν σε κάποιους χώρους και αν δεν με εξυπηρετούσαν, είχα την διακριτική ευχέρεια να μετακινηθώ, πιστεύοντας ότι έκανα το καλύτερο για την πατρίδα μου. Δεν μετακινήθηκα ιδιαίτερα από εκείνους τους χώρους. Οι χώροι μετακινήθηκαν. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Έμεινα εκτός χώρου.

0: διότι κάποιοι χώροι μετακινούνται μόνο και μόνο με αντάλλαγμα την εξουσία. Η εξουσία λοιπόν επιτρέπει να συμβαίνει οποιαδήποτε μετακίνηση, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη της διατήρησής της. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είναι μια γυναίκα την οποία τη γνώρισα προσωπικά, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μου έδωσε στην αρχή την εικόνα και τώρα πλέον την πεποίθηση ότι είναι ένας άνθρωπος αληθινός, ευαίσθητος, δυναμικός ταυτόχρονα, ηθικός, δίκαιος, ο οποίος πιστεύει αυτά που λέει. Το ζητούμενο λοιπόν για κάποιους είναι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα κάνει και γιατί το πιστεύω. Αν ήταν μόνη της η κυρία Καριστιανού σε αυτή τη χώρα δεν θα μπορούσε. Οι άνθρωποι όμως που είμαστε δίπλα της, ας αφήσω τον εαυτό μου απ' έξω, όλοι οι υπόλοιποι ή περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, άνθρωποι που έχουν δουλέψει, άνθρωποι του μόχθου, επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο στο οποίο καλούνται να συνδράμουν, και πρέπει να σημειώσω εδώ ότι δεν μιλώ τώρα ως εκπρόσωπος του κινήματος, διότι σε αυτό το κίνημα είμαστε όλοι ισοδύναμοι, στον παρόντα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαι εγώ και μιλώ για τον εαυτό μου και αυτά που εισέπραξα. Ναι. Τα συναισθήματα δηλαδή που έχω εισπράξει. Πιστεύω λοιπόν ότι η δυναμική που θα εκφράσει, θα εκφραστεί προς το κίνημα, αλλά και θα εκφράσει το κίνημα αργότερα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που εμφανίζεται τώρα στο διαδίκτυο ή σε κάποια ΜΜΕ, τα οποία και εκείνα εξυπηρετούν, αν όχι όλα, κάποιες σκοπιμότητες. Αυτή τη στιγμή δεν εξυπηρετώ καμία σκοπιμότητα για το κίνημα στο οποίο συμμετέχω. Μιλώ από καρδιάς και μιλώ γιατί αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνω, όπως μίλησε για τους συναδέλφους μου πριν από λίγο, πιστεύοντας ότι είμαι η φωνή τους. Γι' αυτό παίρνω το βήμα αυτό και καταχρώμαι ελαφρώς του χρόνου, προκειμένου να πω ότι δεν είναι λάθος, δεν είναι απειρία, δεν είναι ρίσκο να υποστηρίξει κάποιος το κίνημα. Ασφαλώς στο κίνημα δεν υπάρχει εμπειρία στη διαπλοκή, στη διαφθορά, στα σκάνδαλα, στους συμμετέρους με ήττα, ναι, εκεί δεν υπάρχει εμπειρία. Αλλά αν κάποιος θέλει και επιζητά μια τέτοια εμπειρία, νομίζω μπορεί να τη βρει κάπου αλλού, όχι στο κίνημα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα τα λέμε συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Σας εύχομαι καλή δύναμη και εύχομαι στους συναδέλφους μου να βρουν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν στις διαταγές που έχουν λάβει, οι οποίες σε κάποιες των περιπτώσεων φαίνονται πάρα πολύ δύσκολες να υλοποιηθούν και γι' αυτό θλίβομαι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
4: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
14: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
13: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
14: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
13: και φαντασία!
14: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
15: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
16: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
19: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή... Ο Θεός να τους κάνει influencer. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία. Αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα. Στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση. Σαφέστατα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
18: Εντάξει, κάποια στιγμή όντω αυτή η φούσκα θα σκάσει.
19: Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιο αυτό.
18: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκι. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
18: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
19: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να καν ότι θα έχει στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές τις οποίες δεν είναι σκοπό σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι σκοπό σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη επιχειρηματικότητα.
18: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική, ότι ξέρεις ένα παιδί νέο, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι και 5-6 χρόνια, και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
19: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή, ναι, έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως. Ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
18: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
19: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους. Αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε
18: μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα, είναι επιχείρηση.
19: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που το ξέρουν πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και άνθρωποι οι οποίοι δεν το ξέρουν καλά το αντικείμενο και απλώς βασίζονται στο traction που έχουν πάρει από τα social media. Είναι ευθύνη του κόσμου όμως αυτό και δεν μπορεί να το αλλάξεις, ότι πρέπει να ξεχωρίσεις ποιον θα σου δίνει συμβουλές. Δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα και από αυτούς τους influencers οι οποίοι βγαίνουν και δίνουν αβίαστα συμβουλές, υπάρχει και μια άλλη μερίδα ανθρώπων οι οποίοι δίνουν συμβουλές με δόλιο τρόπο, δηλαδή με τρόπο για να κερδίσουν κάτι από σένα κτλ. Και υπάρχουν και ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Οπότε υπάρχουν πολλά στάδια ακόμα και σε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί και τέλος.
18: Ναι, αυτή τη στιγμή φέρνεις ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο δεν είναι μόνο στα οικονομικά, είναι γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή. Πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του, αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
19: Κοίταξε να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος, δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
18: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένο.
19: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένα, επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες, στις οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και, γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή είσαι ένας υδραυλικός στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να χίλιους τρόπους να βρεις ένα υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζει τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητα δουλειά και αμοιβή και εισοδήματος.
18: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
19: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
18: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
19: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
18: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
19: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
18: ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι ρεαλιστικά.
19: Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
18: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
19: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
18: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
19: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμυφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένα τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά σε κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
18: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
19: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
18: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
19: Σαν ατομική
18: μόνος
19: επιχείρηση.
18: Σαν ατομική επιχείρηση.
19: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
18: Ναι, και σιγά-σιγά μετά, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
19: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος ή υδραυλικός ή κάτι τέτοιο, λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
18: Πόσο ρεαλιστικό για να.
19: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
18: Δεν είναι δύσκολο.
19: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
18: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
19: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει, αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι, αλλά ναι. Τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο marketing και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν,
18: ναι, okay.
19: ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
18: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
19: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
18: Ναι.
19: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως έχουν υπάρξει αρκετές αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο, μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Creakonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα. Που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν εξες, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πάρα πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε. Γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
18: Okay, εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
19: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά touch-ups, μετά δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
18: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
19: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
18: ναι.
19: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
18: Ναι, ναι.
19: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
18: ναι,
19: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
18: Να παράξει πληροφορία.
19: Ναι,
18: ναι, σαφώς.
19: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
18: Σαφώς. Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας, πάλι όσον αφορά το AI, και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις junior θέσεις.
19: Σαφέστατα.
18: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά, δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω το ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε 2 χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα, γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον? Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
19: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεώνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας, δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα να κάνω ένα quick search ας πούμε στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν intern να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns, τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες νομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασιζόντουσαν πάνω στο να κάνουν, να φτιάξουν τους δικούς τους νομικούς, τους οποίους μετά θα τους έκαναν partners και θα δουλεύαν, ας πούμε, θα τρέχανε τη φίρμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
18: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
19: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι.
18: Ναι.
19: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3.1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
18: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και επιχειρήσεις, δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα θα θέλει να προχωρήσει, δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια
19: στιγμή. Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
18: Ποιοι είναι γίνονται πολύ... managers ρε, μετά?
19: Ένα στους 10, δηλαδή αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
18: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
19: Ναι.
18: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος θα φύγει.
19: Μιλάς για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
18: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή, ναι, σου λέει, δεν
19: και
18: θα
19: πολύ
18: πάρει...
19: καλά θα κάνει.
18: Αυτός είναι ο τρόπος για να αυξήσεις και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις εταιρείες, γιατί ήρθανε πολλές εταιρείες. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενος και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
19: Είναι λίγοι εργαζόμενοι που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντως.
18: Δηλαδή, η μειοψηφία των,
19: ναι, που έχουν, ναι, τη δυνατότητα να πούν, να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν χίλιοι υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή, αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
18: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή, ναι, και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
19: Καθένας... Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
18: Ο καθένας, ναι. Οτιδήποτε.
19: Επίσης, αυτές οι εταιρείες να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους στους οποίους.
18: Απολύσεων εννοείς.
19: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν. Και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν, ναι, να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που, ναι, το βλέπουμε
18: δυστυχώς
19: αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
18: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα υποφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους?
19: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην elite. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευρές των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν, έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο πηγαίνει, έχει καταφέρει να γίνει το standard σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορεί να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει, να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να ξέρεις, να μην αλλάξω το project.
18: Σου λέει άμα θες, άμα δεν θες.
19: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πίσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
18: Ναι.
19: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak Film ή για τις Kodak μηχανές.
18: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι η κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
19: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
18: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
19: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
18: ναι.
19: Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα και τα λοιπά, και έχει δίκιο σε αυτό.
18: Έχει πέσει και η ποιότητα.
19: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, ναι. Αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχει αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόσο μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run,
18: ναι.
19: Με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κυτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω να μην φαίνεται.
18: Ναι.
19: Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν ας πούμε να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας.
18: Ναι.
19: Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
18: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι, ναι, είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους, από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες. Το βραχυπρόθεσμο. Αυτό που έλεγες κι εσύ.
19: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που έχω αναλώσιμο, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
18: Ξεκάθαρα.
19: Ναι, και καλά κάνει.
18: Ξεκάθαρα.
19: Πάντως έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα course, ένα short course, όταν ήμουν στη Ρωσία, που έκανα business ethics. Γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή, οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές, έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση, όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
18: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
19: Μιλάμε για το πώς, το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα change of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Είναι okay, πολύ συγκεκριμένη okay. Η ύλη ναι, ναι, ναι. Αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές...
18: Ήσουν αναξιόπιστος.
19: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν
18: Γιατί γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένου, να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
19: Σωστά, πάντως αυτό έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια της παραγωγής. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σερβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στο χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σερβις έχει πέσει κατακόρυφα.
18: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
19: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
18: Ναι.
19: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβανε, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service κτλ. Οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλάω για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ, συν τα φιλοδορήματα κτλ.
18: Πολύ καλά για τότε.
19: Και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά, γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
18: Okay.
19: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλού επίπεδου, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
18: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη, εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα πανεπιστήμια.
19: Είμαι και καθηγητής.
18: Και καθηγητής, εκτός από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10, δηλαδή η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
19: Ναι.
18: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
19: Ναι, ναι, σε πολλές.
18: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
19: Αν έχω τι εννοείς?
18: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξει, να σπουδάσει.
19: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
18: Α, στην Ελλάδα σπούδασε. Οκ. Okay. Άρα μπορεί να κρίνει δηλαδή εκ των έσω ποιε είναι οι διαφορέ στο εκπαιδευτικό σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιο φταίει για αυτό το πράγμα.
19: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3 ή top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings, ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι που πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς. Ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
18: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
19: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται, έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα αν να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις, εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι Μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο ασύγχρονος content.
18: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε... Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
19: Όχι τότε... άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα, όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
18: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
19: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
18: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
19: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
18: Γενικά, έτσι. Ναι.
19: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο.

0: θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 αιτία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά. Αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε εκατομμυριούχος. Τρισεκατομμυριούχος.
1: Τρισεκατομμυριούχος, ναι.
0: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
1: Κοίταξε.
0: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι, με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι. Okay.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε οτιδήποτε, χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά, η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους, υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν, και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως, ναι, να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι, είναι μια λογιστική αξία.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
1: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
0: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
1: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος.

0: προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι. Δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει.
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Έφτασε πάρα πολύ.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε δισεκατομμυριούχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή
1: καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA, η οποία ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που θα αναλάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλος τυχαίως.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει. Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη. Και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις. Γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, OK, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ
1: και
0: αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάραθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα. Ναι, τώρα okay. θα πω. Όχι για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι απ' την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε ας πούμε την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται. Και,
0: ναι, και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι κοιτάξτε να δεις. Ξέρεις, είναι γενικά αυτή η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα σου το παρουσιάζει σαν να είναι, ναι, είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα μας αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς
0: κάτι. Όχι, υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, δηλαδή ήταν η χρυσά ή η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν ας πούμε μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα και αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδόσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις,
1: ναι,
0: είναι για να ξέρεις αν έχουν εξυριστεί. Που πλέον εντάξει, δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας. Και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο, όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσερες τώρα γι' αυτό, δηλαδή σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν το πιάσες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμοι δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς, ναι, υπάρχει το Greekonomics. Δηλαδή,
1: ναι,
0: και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, που πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ'
0: φτιάξαμε...
1: όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά...
0: Για το δεδομένο του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά, το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου άποψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω site, το κανάλι σου τώρα, το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αναφέρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή, πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη, ναι, και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαιριά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει το επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντίληψη.
1: Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία.
1: Έλα,
0: γιατί έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε.
1: Απογοητεύτηκε για τη Βουλγαρία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: χαίρομαι, τουλάχιστον να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να της πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας. Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις τον Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα βγει και θα κάνει πράγματα για να δείξει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η αντιπρότασή της. Αν περιμένω τώρα από την κυβέρνηση να παραδεχτεί ότι δεν πάμε καλά, ίσως θεσμικά αυτό να μην είναι και το καλύτερο. Δηλαδή κάποια στιγμή κάπου όπα, δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κυβέρνηση.
1: Καλά, σαφώς. Τώρα που είπες για την αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, από ό,τι τώρα να πω και ονομαστικά, η πλεύση ελευθερίας ήταν κάποια στιγμή. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα είναι ανύπαρκτα.
0: Εγώ γενικά θα προτιμούσα μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει ένα υπεύθυνο έργο. Και κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που την πας στη συζήτηση εκεί, θέλω να σου πω το εξής. Και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να πέσουν οι μάσκες και να αρχίσουμε να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, κανένα που να έχει αντικειμενική δύναμη πορωμένων ψηφοφόρων που θα το ακολουθήσουν σε κάθε κατάσταση, δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απόλυτος, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, μιλάει πολλοί κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλυτέρου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση της Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει ας πούμε ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει παιδιά κοιτάξτε να δείτε εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω και μέχρι να το δω αυτό φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά όπως... Δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση. Ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό.
1: Εντάξει, κοίτα. Εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χαζός.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνει acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωση, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα, να το. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι
1: συμβαίνει αυτό.
0: Πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν, δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να... Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ ας πούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάσουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος... Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς σας τάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά να σου πούν, κοίταξε να δεις, αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο κτλ. Και μετά βρες και έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ.
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτόν ακριβώς, γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ
0: δηλαδή κακό. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση, αυτομάτως ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει
0: την εξουσία.
1: Σκοτώνει και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι,
0: ναι,
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα, έχει να κάνει με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω. Υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ. Δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε να, αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς... Μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνει στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο. Έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι. Δηλαδή, πραγματικά αυτή τη στιγμή.
1: Πόσα πράγματα να
0: κάνεις. Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να. Ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού. Ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content, είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή, οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά το θέμα. Όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή, δηλαδή έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου λέει ο κόσμος, γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν έχω θέματα. Γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα, γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνεις ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή δεν θέλω να κάνω κάτι που...
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε
0: ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και...
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία, εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει ακόμα κι αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι, το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε ας πούμε γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε, κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν βγάλει, έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη. Ότι... Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό, ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα standards.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
6: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
5: Αχ, το ξέχασα τελείως.
6: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
5: Καλά, καλά, καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
6: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
5: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
7: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Δικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες Θέατρον254.gr.
8: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
9: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
10: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
11: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
12: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
13: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Θα πάω στον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βόρειας Φθιώτιδας, τον εξαιρετικό κύριο Βάιο Γκανή. Δεν το λέω εγώ, το λέτε εσείς κάθε φορά που μιλεί. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
15: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, Βάιος Γκανής αρχή.
14: Κύριε Πρόεδρε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, πώς έχουν τα πράγματα μετά από αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, τις συναντήσεις, τις δεσμεύσεις, πού βρισκόμαστε σήμερα?
15: Ακριβώς όπως βρισκόμασταν και πριν τις κινητοποιήσεις, δεν άλλαξε κάτι. Βέβαια μοιράζουν εκατομμύρια, 600, 800, έχουμε τρελαθεί με τα εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πού πάνε όμως, δεν ξέρουμε τι είναι. Μπήκαν κάποια χρήματα στους λογαριασμούς. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού έρχονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, σου έρχεται ένα έμβασμα, ας πούμε, και δεν ξέρεις από πού έρχεται. Είναι δώρο τώρα, πριν τις εκλογές, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά τα χρήματα. Δεν έχουμε ιδέα. Πιστέψτε με, εγώ έχω αξιολογήσει ένα 90% των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γενικά, όσοι παίρνουν επιδοτήσεις, δεν ξέρουν από πού προέρχονται τα χρήματα. Γιατί αφορά το καθένα ευρώ από αυτά. Είμαστε τέτοια κατάσταση.
14: Τι εννοείτε?
15: Είμαστε στο κράτος της ψηφιακής διακυβέρνησης.
14: Μισό λεπτό. Τι εννοείτε? Δεν ξέρετε αν είναι οι πληρωμές των επιδοτήσεων, για παράδειγμα?
15: Όχι, όχι. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Όχι. Δεν ξέρω. Όπως σας το λέω. Παρόλο που έχω αναλύσει το τι είναι τα βιολογικά μου, το τι είναι τα επιδοτήσεις μου, το τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπαίνουν τα χρήματα. Δεν μπαίνουν δηλαδή ότι έχεις 100 στρέμματα ένα κτήμα, πρέπει να πάρεις αυτά τα χρήματα με 8 ευρώ, πόσο είναι 800, δεν σου έρχονται 800. Σου έρχονται σήμερα 450, αύριο 130, την άλλη 20. Την άλλη 60, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι μπακάλικο και πουλάμε ζάχαρη με το κιλό. Κάπως έτσι νιώθουμε. Μην νομίζετε ότι νιώθουμε στον πρωτογενή τομέα επιχειρηματίες ή αγρότες ή όπως θέλετε πες το. Νιώθουμε, πετάξτε κάτι, κανένα κόκαλο και σε αυτούς τώρα. Σίγουρα το μεγάλο το κόκαλο με λίγο κρεατάκι πάνω θα πεταχτεί μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Μετά, συγγνώμη, τη συνέντευξη της Θεσσαλονίκης. Και θα πεταχτεί και λίγο κρέας. Μήπως μπει κανένα ηλίθιος πάλι και μήπως έχουμε ξανά. Το κράτος των αρίστων να πηγαίνουμε. Τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα αντιπολιτευτικό, είναι θέμα ότι μιλάμε εδώ και καιρό, μιλάμε εδώ και τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον 5 χρόνια για την επιβίωση του ελληνικού λαού. Εκεί λοιπόν δεν έχει στηρίξει κανείς καμιά βάση, κανένα στοιχείο, καμιά ενέργεια για να μπορέσουμε να ανακάμψουμε αυτό το κύμα που μας έρχεται. Θέλετε πολέμους που ισχυρίζεται η κυβέρνηση? Θέλετε εξωγενείς παράγοντες άλλους διαφορετικούς? Ό,τι θέλετε από αυτά. Συνεχίζουμε ακόμα. Σε ένα μοντέλο στρεβλό το οποίο δεν έχει κανένα τέλος. Είναι απίθμενο. Το οποίο θα καταλήξουμε να είμαστε όπως είμαστε σε ένα μεγάλο μέρος υπήκοοι ξένων δυνάμεων, οι οποίοι θα μας φέρνουν πρώτα και σημαντικότερα τρόφιμα αμφιβόλου ποιότητος, που δεν είναι ότι καλύτερο για τους οργανισμούς των ανθρώπων, τρόφιμα τα οποία θα μπορούσε να παράγουμε εμείς οι ίδιοι με χαμηλό κόστος, γιατί το μυστικό στο προδίκητο τομέα αυτό είναι, κύριε Σαχίνη. Να μπορείς να δημιουργήσεις ένα προϊόν και με μια αύξηση 60-70% να φτάνει στον καταναλωτή και να καλύπτει όλη η εμπορική αλυσίδα. Δεν το καταφέραμε 45 χρόνια.
14: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί θα πάμε εκεί. Εκεί είναι το κρίσιμο. Έχετε δίκιο. Στον πρωτεγενή τομέα, γιατί πολλοί μιλούν για αυτόν, αλλά εξ αποστάσεως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για τα άμεσα τα τρέχοντα. Εχθές είχαμε καταδίκη αγροτών που δήλωναν εκτάσεις ακόμη και εκτός Ελλάδας, από την Κρήτη, στην Καστοριά και Αλαχού. Ένα. Δύο. Είχαμε την πρόταση του εισαγγελέα αναβάθμισης του κατηγορητηρίου για πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικό σύμβουλο, οι οποίοι βάζαν στα ράφια τις εκθέσεις του Χεροπούλου, αλλά και τις εντολές του άλλου πρώην πρόεδρου του ΒΑΡΑ, που έλεγε ΒΑΡΑ σε ελέγχους, κουκουρούκου μανταλάκια. Την ίδια ώρα ανακοινώνει όμως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο Υπουργός Οικονομικών ότι έχουμε εντοπίσει 70 εκατομμύρια μέχρι στιγμής από τις καταδικαστικές αποφάσεις. Ξεκαθαρίζει το τοπίο. Η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ΑΔΕ αρχίζει και αποδίδει. Τα βλέπετε αυτά?
15: Όχι βέβαια, γιατί να ξέρετε, για να δουλέψει η ΑΔΕ, που είναι το ακέραιο, ο ακέραιος οργανισμός που δεν έχει καμία, πώς να σας πω, καμία στρέβλωση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μας. Αλλιώς δεν έχουν ιδέα πώς να μοιράσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο μοίρασμα χρημάτων, είναι και έλεγχος. Πριν πληρωθείς πρέπει να γίνει έλεγχος. Άρα οι άνθρωποι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάλι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι, είναι μία χρονοβόρα καθυστέρηση η οποία επηρεάζει όλους μας. Φανταστείτε ότι έπρεπε να είμαστε τελειωμένοι από τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ εδώ και ένα μήνα και ακόμη δεν έχουν αρχίσει. Και από ό,τι ακούγεται θα αρχίσουν τον Αύγουστο. Φανταστείτε να αρχίσουν τον Αύγουστο, να γίνουν ενστάσεις και να πληρωθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή να ετοιμαστούν οι Έλληνες που ασχολούνται με οτιδήποτε πάνω στη χώρα, ναι, όσον αφορά το αγροτοκτηνοτροφικό μοντέλο, ότι χρήματα δεν ξέρω αν θα δουν το Δεκέμβριο. Να ετοιμαστούμε και για τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ούτε υπάρχει κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει χρησιμοποιήσει την αντίστοιχη, ας πούμε, για να μοιραστούν επιδοτήσεις. Εννοείται, έχεις ένα οργανισμό, αν δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, τον επανδρώνεις, για να μπορεί να γίνει ιστορία. Αλλά εμείς όχι μόνο δεν επανδρώσαμε, γιατί είχαμε μόνο 1.700 άτομα και πρέπει να έχουμε 4.500 υπαλλήλους για να γίνουν σωστά οι έλεγχοι, αλλά μέσα σε αυτό τον οργανισμό, όπως θέλετε πες τον, χρησιμοποιήθηκαν άνθρωποι για να τρώμε χρήματα. Και τα χρήματα είναι αρκετά. Φανταστείτε ότι μόνο τα πρόστιμα θα φτάσουν κοντά στο 1,2 δις και φανταστείτε πόσα είναι αυτά που φαγώθηκαν και δεν πήγαν σε πραγματικούς καλλιεργητές, κτηνοτρόφους και οτιδήποτε έχουν να λάβουν τα χρήματα.
14: Σωστά.
15: Οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι σε κατάσταση αυτοκτονίας. Όχι απλώς χάσαν τις δουλειές τους, είναι υπερχρεωμένοι. Αυτά δεν είναι ζητήματα. Και είναι τα ζητήματα τα μεγάλα.
14: Άρα αυτό που μου λέει εδώ πέρα ο αγρότης, ο Κωστής, συναδελφός σας, πείτε λέει στον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Γκανή, ότι εδώ πέρα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότερο, διότι μαζί με τα ξερά, ή για να είμαι ακριβής, λέει, τα ξερά προστατεύονται, καίγονται τα χλωρά και έχουμε οριζόντια αναστολή καταβολής αυτών που δικαιούμαστε ως νόμιμοι αγρότες, υποτίθεται για να ξεκαθαρίσει το περιβάλλον, στο οποίο τα ξερά μια χαρά εξακολουθούν να κονομάνε. Ισχύει?
15: Φυσικά και ισχύει, γιατί τα ξερά έχουν και κουμπάρα. Είναι ήδη από τα φαγωμένα χρήματα, έχουν, μπορούν να αντέξουν και ένα και δύο χρόνια άνετα. Τα χλωρά όμως που ήταν πιστοί σε αυτά που λένε οι επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μας και εκτελούσαν ακριβώς όπως πρέπει να γίνουν οι επιταγές για να προχωρήσει ο πρωτογενής τομέας, αυτοί καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Και κοιτάξτε, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι θέμα Κρήτης. Τώρα έτυχε να είναι η Κρήτη. Μην ξεχνάτε, πριν από 10 χρόνια, εδώ η Θεσσαλία και οι Σέρες γινόταν το Ελλανοβίδ. Mm-hmm. Με επιδοτήσεις Βάμπακος, με επιδοτήσεις βιομηχανικής ντομάτας, με ΦΠΑ πάνω σε αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι τεράστια ποσά, αρκεί ο υπουργός να ήταν δικός μας. Αυτή είναι η ιστορία της χώρας. Να μην δηλαδή βγάλουμε τώρα, ας πούμε, τον φταίχτη ότι η Κρήτη φταίει για όλα. Όχι. Φταίει για ένα μεγάλο ποσοστό, είναι σίγουρο, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτοί που είναι πάνω στα όρια και τρέχουν από το πρωί με το βράδυ και δεν έχουν, τους έχουν φύγει τα πόδια. Τι φταίνε αυτοί να τους περικόψεις αυτά που δικαιούνται και πρέπει να προχωρήσουν παρακάτω? Σε μια Κρήτη που παρεπιπτόντως η κτηνοτροφία είναι υποδιέστερα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Παίρνουν χαμηλότερη τιμή στο γάλα. Είναι ακριβότερες οι τιμές που αγοράζουν, γιατί δεν έχουν για να ταΐσουν και παίρνουν από την υπόλοιπη Ελλάδα, τα οποία τα μεταφορικά κόστη εκτινάσσονται και οι τιμές, είτε αυτό είναι τριφύλι, είτε είναι οτιδήποτε που έρχεται κάτω, εκτινάσσεται γιατί το οικονομάμε εμείς εδώ πάνω που κάναμε την παραγωγή, και όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά η κυβέρνηση δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν μπορεί. Παρόλο που έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.
14: Ναι, παρόλο αλλά, που έχει πάτημα, ναι, κουμπιού στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποτίθεται τα εντοπίζεις, ε?
15: Ναι, με τη μία. Φανταστείτε, εγώ για να κάνω μια εξαγωγή, ας πούμε, σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ένα εκτός που χρειάζονται και κάποιες άλλες ενέργειες, θα χάσω 2 μέρες εργασίας από την δουλειά μου για να πάω στο αρμόδιο Τελωνείο που είναι 150-160 χιλιόμετρα πήγαινα έλα και να αρχίσουν οι υπάλληλοι με τις φραγίδες της κρίσης να χτυπάνε μέρα νύχτα μπαμπαμπούμπα. Είμαστε ψηφιακό κράτος. Και σας μιλάω για μια επιχείρηση η οποία στέλνουμε ηλεκτρονικά τα αποθέματα, στέλνουμε ηλεκτρονικά την παραγωγή, στέλνουμε κάθε τρίμηνο πλέον το τι έχουμε μέσα στην αποθήκη μας. Και εμείς χρειαζόμαστε να κάνουμε ένα ταξίδι, ας πούμε, δύο ημερών, για να αντιμετωπίσουμε τον κάθε υπάλληλο, ο οποίος ανάλογα πώς έχει περάσει το προηγούμενο βράδυ θα μας φερθεί. Δηλαδή, αν έχει μαλώσει με τη γυναίκα του, θα μας κοιτάει με μισό μάτι. Λοιπόν, αν είναι χαρούμενος, έχει κερδίσει κανένα τζόκερ, ξέρω εγώ, ή οικονομήσει από πουθενά, θα πάνε όλα καλά. Και εντάξει, αυτή είναι η χώρα. Αυτή είναι η χώρα, το μοντέλο που θα ακολουθήσουμε και θα πάνε όλα καλά. Όχι. Θα καταρρεύσει όλο μαζί το σύστημα. Ήδη στην αγορά, κύριε Σαχίνη, σας λέω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλη καθυστέρηση των πληρωμών, δηλαδή στα δικά μας τα προϊόντα τα οποία τα μεταφέρουμε στους χοντρέπορους. Mm-hmm. Οι χοντρέπορες δεν έχουν πληρωθεί από τα τελικά σημεία. Δεν έχουν πληρωθεί από τις κάβες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αναμονή σε χρήμα 5 μηνών, χωρίς να εισπράξουμε χρήματα. Τι νομίζετε, ότι εμείς έχουμε κανένα μπαούλο εδώ με 500 ευρώ.
16: 5 μηνών.
15: Και τα έχουμε, ας πούμε, και τα φυλάμε.
16: 5 μηνών, δεν... είπατε.
15: 5 μηνών στην καλύτερη περίπτωση. Υπάρχει και 8 μηνών. Ξέρετε, δηλαδή, να ξεκινάτε να κλαδεύετε, να έχετε πάλι να έρθει η χρονιά να ξανακλαδέψει και να μην έχει πάρει τα χρήματα και να έχει πουληθεί το προϊόν σου. Και να εδώ, σε αστερίσκο, ενώ περήφανη η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε τη μεγαλύτερη, τις περισσότερες αύξησεις που έγιναν ποτέ, έχουμε ρεκόρ, έχουμε το πιο φτηνό τουρισμό που υπάρχει. Δεν κουνιάται τίποτα στην αγορά. Και αν θέλετε, εσείς το βλέπετε καλύτερα, πάτε στο Ηράκλειο να δείτε όλους τους ξένους. Το βράδυ έχει μια περατζάδα με ένα παγωτό στο χέρι και όλα τα καταστήματα είναι άδεια. Έτσι θα προχωρήσει η ιστορία.
16: Μου επιτρέπετε, θέλω να το ενισχύσω λίγο αυτό, μιας και το θίξατε και χαίρομαι που το θίγετε. Αν συζητήσεις με ανθρώπους που θέλουν να σου πούν την αλήθεια και όχι να τα φουσκώσουν, σου λένε ότι δεν έχει πέσει η κίνηση, έχει αυξηθεί, αλλά η μόνη οικονόμα είναι τα βανάκια transfer που τους πάνε σε κατοικίες. Πριν πάνε σε κατοικίες, προσέξτε κύριε Γκανή, πάνε κυρίως σε εξωτερικών συμφερόντων σούπερ μάρκετ που τα ξέρουν από τη χώρα τους. Αγοράζουν για τις 5-10 μέρες που θα μείνουν και μένουν μέσα εκεί, δεν το κουνάνε, διότι σου λέει ο Ευρωπαίος: έρχομαι σε μια χώρα που έχει και ακριβό το καύσιμο και ακριβή την ενοικίαση, δεν πάω πουθενά. Έχω την πισίνα, θα κάνω τη βουτιά, θα τρώμε, θα πίνουμε εκεί μέσα, θα ηρεμήσουμε, ρε αδερφέ, 5-10 μέρες και θα φύγουμε. Άρα σας επιβεβαιώνει πλήρως ο γνώστης του πώς κινείται το τουριστικό ρεύμα.
15: Ιδίως ο ξένος ο τουρίστας σε λίγο καιρό θα πάθει σκορβούτο το λεγόμενο από το πολύ αλλαντικό. Έχουν ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει σαλατικό, ό,τι η αμφιβόλου ποιότητα κίτρινο τυρί έρχεται από πού, έρχεται από όλο τον κόσμο, στα ψωμιά του τόσου, τα οποία και αυτά είναι με συντηρητικά μέσα, και όλα καλά. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία κλείνουν, αν έχει ας πούμε 2.000 κλίνες, τις 1.500 τις κλείνουν με 40 ευρώ τη βραδιά, είναι πεντάστερο, και αφήνουν και 500 κλίνες για τους ηλίθιους Έλληνες ή αυτούς που έχουν τα χρήματα με 700 ευρώ η βραδιά. Αυτά είναι δηλαδή δίκαια πράγματα, έτσι θα προχωρήσουμε. Και το all inclusive το λεγόμενο να μην υπάρχει πουθενά ελληνικό προϊόν, βούτυρο από τη Δανία, μαρμελάδα από τη Ρουμανία, δεν ξέρω από τις τρίτες χώρες τι άλλο μπορούν να φέρουν. Έτσι θα κουνηθεί η οικονομία. Αυτές είναι τομές που περιμέναμε εμείς να κάνουμε.
16: Λέει εδώ,
15: συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υπάρχει περπάτηση σε αυτό το μοντέλο.
16: Μια χαρά τα λέτε. Όχι, δεν σας συγχωρούμε καθόλου να τα λέτε. Λέει εδώ ο Λευτέρης, άλλος συνάδελφος, λέει: αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γκανής έχει μια πρότυπη εινοποιητική μονάδα καθετοποιημένη. Θέλω να το ρωτήσω, λέει, επειδή εγώ είμαι βιολογικός παραγωγός. Το ίδιο δεν ισχύει, τα χλωρά δεν πετάχτηκαν στα βιολογικά, έχουμε πάθει ζημιά, ενώ είναι πιστοποιημένο ποια ήταν τα λαμόγια και ποιες εταιρείες κάναν μαϊμού πιστοποιήσεις.
15: Εγώ ζω σε μια περιφέρεια, η οποία είναι στερεά Ελλάδα, αλλά το χωριό μου γεωγραφικά είναι μέσα στη Θεσσαλία. Εδώ έχουμε βιολογικό βαμπάκι των 500 κιλών. Επειδή έτυχε ο υπουργός ένα φεγγάρι να είναι από τη Θεσσαλία, μεταβίβασε αντί να πάνε στην Κρήτη τα βιολογικά να πάρουν άλλα 40, 30, 50 ευρώ παραπάνω, να πήγε στη Θεσσαλία. Και αυτή τη στιγμή δηλώνονται βαμπάκια, αυτή τη στιγμή με φουλ φυτοφάρμακα, με φουλ υπάρχοντα, δηλώνονται βιολογικά. Έχει ο άλλος 1.000 στρέμματα, να πάρει και 40 ευρώ, 40.000 ευρώ δώρο. Πώς αυτός να μην ψηφίσει αύριο Νέα Δημοκρατία? Πού να φύγει? Σου λέει, για μένα καλά είναι. Εάν δεν αλλάξει το μυαλό των ανθρώπων και κάνει στροφή 180 μοιρών, δεν γίνεται η δουλειά. Αν κοιτάξω την πάρτη μου, πόσο βάγιος ο κανείς, δεν έχω καμία πρότυπη μονάδα. Έχω ένα κτίριο 288 τετραγωνικά, μια καθετοποιημένη μονάδα με 1.000 ζόρια. Τραβάω το βάσανό μου από το 2000 μέχρι και σήμερα. Τρέχω χωρίς να έχω ώρα για τίποτα. Στο ενοποιείο πρέπει να αφιερώσω για γραμματιακή υποστήριξη τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα από την προσωπική μου ξεκούραση ή ό,τι άλλο θέλετε. Γιατί δεν μπορώ να πληρώσω γραμματέα που λέει η κυβέρνηση, γιατί ο γραμματέας θα μου κοστίσει άλλα 15 χιλιάρικα το χρόνο, τα οποία δεν τα έχω. Προτιμώ να τα κάνω δώρο στους ανθρώπους που έχω πελάτες για να μπορέσουν να δοκιμάσουν το προϊόν και τράβασε με 20 ώρες τη μέρα ή αν θέλετε να μην είμαι υπερβολικός, 18 τουλάχιστον ώρες τη μέρα, να είσαι μέσα στην πρίζα, να είσαι εκνευρισμένος γιατί δεν πληρώνεσαι, γιατί παράγεις προϊόν, γιατί το καθετοποιείς και να σου έρχεται ο άλλος με ένα μπουκαλάκι από το νερό ότι έχω κι εγώ ένα δικό στο προϊόν που είναι πολύ καλύτερο γιατί εγώ είμαι πιο μυρακλής. Και η τιμή του φυσικά 2 ευρώ. Εντάξει. Και τι να αγοράσει άλλο το δικό σου που έχει 8. Επειδή έχει γυάλινο μπουκάλι, επειδή έχει μια ετικέτα. Αφού η φιλοσοφία μας είναι το φτηνό είναι και καλό. Ε, όχι, δεν υπάρχει πουθενά και πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Και πρέπει και εμείς από τη μεριά μας και το κάνουμε. Ευτυχώς που η νοοποιία στη χώρα έχει πάει σε ένα άλλο μοντέλο. Επειδή ήταν άνθρωποι του επιχειρηματικού τομέα και επιχειρήσανε στο συγκεκριμένο τομέα και επειδή καταφέραμε τουλάχιστον να βγάλουμε 3 γενιές συνολόγων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό, μάθανε, ήρθανε. Οι επιχειρηματίες επενδύσαν σε εξοπλισμούς πανάκριβους και αυτή τη στιγμή μπορούμε περήφανα να πούμε ότι τη Γαλλία την ξεπερνάμε στα λευκά κρασιά, είμαστε πολύ καλύτεροι και πιστεύω είναι θέμα ενός-δύο ετών να ξεπεράσουμε και στα κόκκινα κρασιά τη μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ένα χάος. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ποτέ υποστήριξη και δεν μιλάω οικονομική καθόλου. Δεν έχουμε ανάγκη του κράτους, δεν είμαστε πέτες του κράτους. Δώσε μας 10, δώσε μας 20, δώσε μας να σε ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Η υποστήριξη είναι στις υπηρεσίες, οι οποίες ακόμη έχουν μείνει από το 1945 μετά τον πόλεμο. Ένας γραφειοκροτικός τύπος εκεί που είχαν παλιά και τις μανσέτες, πώς λέγανε αυτές που φοράγανε στα χέρια, και να χτυπάνε με τις ξύλινες τις σφραγίδες. Και σου λέει ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τώρα έχουμε φτάσει σε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει τίποτα. Πατάς τα κουμπιά και όλα γίνονται.
16: Ναι.
15: Όχι.
16: Ναι, αλλά...
15: Η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική και αυτό βλάπτει σε όλους.
16: Μισόλυ...
15: Και βλάπτει σε εμάς που πάμε να φέρουμε εισόδημα στη χώρα μας από το εξωτερικό να το φέρουμε μέσα και να προβλήσουμε.
16: Εντάξει, αλλά κοιτάξτε τώρα, πάτε στο ράφι κύριε Γκανή, μιας και τα ξέρετε εσείς, για τα κρασιά θα πω, και η γκλαμουριά και το ίν είναι να είναι κρασί χιλής. Ναι ή όχι.
15: Ναι. Το θέμα είναι ότι το κρασί χιλής μπορεί να το δεις στο γερμανικό σούπερ μάρκετ που υπάρχει στη χώρα μας με 1,99 στο ράφι και να το δεις στο ξενοδοχείο με 35 ευρώ.
16: Μάλιστα.
15: Το ίδιο κρασί.
16: Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε.
15: Η έλεγχη που είναι. Τη Γαλλία, και λέω πάντα τη Γαλλία γιατί αυτός είναι ο φάρος που μας έδειξε πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Στο δικό μας το τομέα μπορείς να βρεις κρασί με 28.000 ευρώ η φιάλη, αλλά μπορείς να βρεις μια ταβέρνα και κρασί με 4 ευρώ. Υπάρχουν και αυτές οι δυνατότητες. Εδώ δεν υπάρχει πουθενά. Σας προκαλώ να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα εστίασης και να βρείτε εσείς εμφιαλωμένο κρασί με 4 ευρώ. Αν μου το πείτε και εμένα. Γιατί έχουμε ακόμα το σύνδρομο της επταετίας ότι τρεις φορές πάνω το σιτάρι τότε για να επιβιώσει πρέπει να το βάλουμε τρεις φορές πάνω. Τουλάχιστον το μήνυμα αύξηση είναι τρεις φορές πάνω. Γιατί να είναι τρεις φορές πάνω. Επειδή θα ανοίξει ένα φελό και θα γυρίσει ο σερβιτόρος σε δυο ποτήρια, αν τα γυρίσει, γιατί πολλές φορές τα αφήνουν και πάνω στο ποτήρι, θα πρέπει να πληρωθείς τρεις φορές πάνω με ένα άνοιγμα φελού. Δηλαδή αυτές που δημιουργεί αυτό το προϊόν, τι θα έπρεπε να έχει αρχική τιμή. Δεν γίνονται αυτά πουθενά στον κόσμο.
16: Άρα
15: και
16: εδώ...
15: δυστυχώς ναι. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση και δεν υπάρχει κανένας ελεκτικός μηχανισμός, είναι όλα μπάχαλο. Και γι' αυτό είπαμε, επειδή να σας πω και τα νέα, δεν ξέρω αν τα μάθατε, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα 12 ατόμων, οι οποίοι είναι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συμφωνήσαμε με ένα πολιτικό φορέα, εφόσον είχαμε συναντήσεις, γιατί είχαμε και με άλλους συναντήσεις, αλλά οι άλλοι θεωρούσαν ότι τα ξέρουν όλα ας πούμε, άρα δεν ήμασταν, δεν χρειάζονταν να τους βοηθήσουμε, ας πούμε, δεν μας ζήτησαν και δεν μας είπαν, λάτε παιδιά, ξέρω εγώ τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν μερικά πράγματα τα οποία θα είναι σημαδιακά για τη χώρα. Το ένα από αυτό θα σας πω, είναι δέσμευση προς το φορέα που μιλήσαμε τον πολιτικό, ότι σήμερα ορκίζεται, εάν γίνει κυβέρνηση, την πρώτη εβδομάδα το Υπουργείο Γεωργίας φεύγει από την πλατεία Βάθης. Πάει στο κέντρο της Ελλάδος και υπάρχουν 4 υποκαταστήματα. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη. Ένα στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ή δύο υποδιευθύνσεις. Και δουλεύει το σύστημα από την αρχή πλαισιωμένο το Υπουργείο με το ηγετεχνικό επιμελητήριο. Για να ξεκινήσουμε από το Α.
16: Αυτό
15: γιατί
16: είναι...
15: έχουμε πάει κοντά στο Ω και το Α δεν το έχουμε πιάσει.
16: Αυτό είναι κέραιο. Αλλά προεκλογικά σας λένε όλοι ναι. Μετεκλογικά δεν θα σας πούνε είναι το κρίσιμο.
15: Μετεκλογικά θα σκύψω το κεφάλι αν δεν εφαρμοστούν οι υποσχέσεις που μας δόθηκαν και η χειραψία που ανταλλάξαμε. Και θα πω με συγχωρείτε παιδιά, αποτύχαμε, κάναμε λάθος επιλογή, εγώ πάω στη δουλειά μου. Γιατί έχω δουλειά. Δεν είμαι ούτε άεργος ούτε άνεργος.
16: Δεν μου λέτε κύριε Γκανή. Και θα επανέλθω σε αυτό που είπατε. Αλλά εδώ θέλω καταρχάς να απαντήσετε, γιατί το έχω πει, είστε μαγνήτης. Μου λέει κάποιος, μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά μπορεί με έναν πιστικό τρόπο απλό να μας εξηγήσει γιατί τέτοια διαφορά από το χωράφι στο ράφι και τελικά ακόμη και την αυξημένη τιμή στο ράφι, η φέτα έχει γίνει ανώτερη από το χαβιάρι πια, το ξέρετε, δεν την καρπούται ούτε καν ο παραγωγός. Γιατί όμως αυτή η τόσο μεγάλη απόκληση στην Ελλάδα? Είναι πρωτοφανές, λέει.
15: Όχι, δεν είναι πρωτοφανές. Είναι καθαρά ο όρος της ασύνδετης αγοράς. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι ασύνδετη αγορά. Όποιος είναι ο έξυπνος και έχει γρανάζει και πολιτικό, δηλαδή κουμπώνει με την πολιτική, με την εκάστοτε κυβέρνηση, ας πούμε, εκεί γίνεται το πάρτι του Ελλανδής. Εδώ καταθέσαμε για φακές και για ρεβίθια. Σε διαφορά 8 φορές πάνω οι φακές και 15 ρεβίθια. Από το χωράφι στο ράφι. Έγινε τίποτα, είδατε εσείς κάτι? Όχι. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, να παρουσιάζει ό,τι θέλει. Και αφού είναι λοιπόν ακριβά τα ελληνικά τα προϊόντα, τι κάνουμε? Παίρνουμε φακές από την Τουρκία, οι οποίες κοστίζουν 0,10, 0,15 το κιλό και τις βάζουν για αυτούς 4 ευρώ. Εκεί είναι παραπάνω η διαφορά που κερδίζουν. Αλλά σου λέει, προκειμένου να πληρώσει την ελληνική 8, πάρε την Τούρκη που έχει 4. Ρωτάμε με τι έχει εμποτιστεί αυτή η φακή. Ρωτάμε το τι φετοφάρμακο έχει φάει που δεν επίπτει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά για τη φέτα που είπατε, μη φοβάστε. Η κτηνοτρόφοι είναι κατοχυρωμένη. Θα φάνε οι χώρες της Μερκοσούρ. Εκείνοι που παίρνουν $1 από ήλιο σε ήλιο οι εργάτες, θα τρώνε φέτα pop δικιά μας. Γιατί είπε τα pop προϊόντα, θα τα στείλουμε και εμείς στη Μερκοσούρ και θα είμαστε εντάξει. Δηλαδή αυτός που δεν έχει να φάει ούτε το κότα τσίζ, το περιβόητο, το τεχνικό τυρί που φτιάχνουν στα εργαστήρια, θα φάει και φέτα τη δικιά μας. Που το κότα τσίζ κάνει ένα 20 τα 500 γραμμάρια και φέτα κάνει για να φτάσει και θα πηγαίνει κοντά στα 20 ευρώ. Δηλαδή πόσο παραμύθια μας πουλήσουν ακόμη. Και θα αποκλείσουμε ένα προϊόν που μεγάλωσε γενιές, γιατί έτσι θέλουν αυτοί. Και εμείς τι θα δρούμε? Κουντά. Ό,τι είναι για πέταμα, δηλαδή θα το τρώει τη σαβούρα όλη τη Ευρώπη και δεν ξέρω το τρίτο κόσμο, θα την τρώει η Ελλάδα, γιατί αυτό μας αξίζει? Δεν υπάρχουν αυτά.
16: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Γκανή. Πρωτογενής τομέας. Θέλω να το αναφέρω κάτι. Σε λίγες μέρες θα έχω ολοκληρώσει ερασιτεχνικά, λέει ο ακροατής, μια πρόχειρη έρευνα που τρέχω για να συγκρίνω τη χώρα μας με το Ισραήλ στον πρωτογενή τομέα. Αναφέρω μόνο έναν από τους συγκριτικούς αριθμούς, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Αν η Ελλάδα κατάφερνε να αντιγράψει το μοντέλο του Ισραήλ μόνο για την αρρώσιμη γη σε ποσοστό επιτυχίας 75%, αυτό θα είχε απόδοση στο συγκεκριμένο πεδίο από τα 8,5 δις που είναι σήμερα στα 35,6 δις σε 3-4 χρόνια. Αναφέρω, λέει, μόνο ένα τομέα που η χώρα μας από το 90 που το επιτρέπει η τεχνολογία χάνει κάθε χρόνο περίπου 30 δις το ΑΕΠ σε παραγωγή πλούτου. Τα υπόλοιπα θα εξηγήσει ο εξαιρετικός κύριος Γκανής.
15: Η διαπίστωση είναι πολύ σωστή, αλλά ας μην συγκρίνουμε με μεγέθη τα οποία δεν μπορούμε εμείς ούτε να τα ονειρευτούμε. Γιατί το κράτος του Ισραήλ από τότε που ιδρύθηκε το 1947, από ό,τι ξαναγύρισαν και έγινε κράτος, να ξέρετε ότι ένα από τα πιο βασικά που κάνανε, βεβαίως πέρα από τα κεμπούτσα, από τις ομάδες παραγωγών, οι οποίες δεν ήταν λιγότερο από 6.000 στρέμματα η κάθε ομάδα, η οποία έχει και πολιτική χρειά. Δηλαδή σου λέγε Ελλάδα Βαγιωτής, εσύ κομμουνιστής, στο κομμουνιστικό το κεμπούτσα. Εσύ Σαχίνη, σοσιαλιστής στο σοσιαλιστικό. Εσύ Δημήτρη, καπιταλιστής, στο καπιταλιστικό. Δηλαδή δεν υπήρχε και διαμάχη πολιτική, την είχαν λύσει για να μην λένε ότι ξέρετε οι κομμουνιστές ή δεξιοί ή αριστεροί ή από εδώ. Δεν υπήρχε αυτό. Από τότε λοιπόν ήταν υποχρεωτικό 3 ώρες τη μέρα περνάγανε από διδασκαλία όλοι οι αγρότες. Από το 47 σας μιλάω. Και εμείς σήμερα περνάμε ένα εργό δίμετρο όσοι είναι οι αγρότες για να περνάει η ώρα, να συμπληρώσουμε κάποιες ώρες 80-90% για να πάρουμε τα 30 χιλιάρια και να πάμε στην Κρήτη να κάνουμε μπάνιο στον μπάλο. Αυτή είναι η ιστορία και η διαφορά. Για να ξέρετε ότι αν πάτε ποτέ στο Ισραήλ και το δείτε, δεν υπάρχει χωριό, όχι στον κάμπο, ούτε στους πρόποδες των βουνών. Τα χωριά τους και οι πόλεις είναι εκεί στα κατάβραχα. Δηλαδή, πού έχετε εσείς το ψιλορίτι πάνω? Τα ανώγια έπρεπε να είναι στο ψιλορίτι χτισμένα. Εκεί που είναι τα ανώγια σήμερα, έπρεπε να καλλιεργείται κανονικά η γη. Δεν έχουν αφήσει πιθαμή. Και προσέξτε το μεγαλειώδες που κάνανε. Αφού είδαν ότι από την παραγωγή δεν θα βγάζανε τα χρήματα που έπρεπε, τι κάνανε? Πατεντάρανε τους σπόρους. Βάλανε τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα βιοχημικά και στα λιπάσματα και στους σπόρους. Και αυτή τη στιγμή είναι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, οι οποίες σε λίγα χρόνια θα κάνουν κομμάντο και στην τροφή μας. Δηλαδή, επειδή θα γίνει πατέντα των σπόρων και θα την πάρει η Monsanto, η Syngenta ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, θα σου λέει, ναι, τι θες στην Ελλάδα, 100 κιλά σιτάρι για τη χώρα μόνο. Δεν σου δίνω. Σε πεθαίνει χωρίς να κάνει πόλεμο, χωρίς τίποτα. Και προσέξτε, όλοι οι σπόροι πλέον θα πάνε στο ρο 0. Δηλαδή, θα σπέρνονται μία χρονιά και δεν θα ξανασπέρνονται όπως γίνονταν παλιά. Που κρατάγαμε ένα μέρος της παραγωγής για να ξανασπείρουμε.
16: Μια χαρά
15: τώρα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τα λύσαμε ποτέ. Δεν τα κουβεντιάσαμε γιατί θεωρούμε αυτονόητα. Όπως εμείς οι καταναλωτές θα πούμε σε ένα σούπερ μάρκετ και θα ψωνίσουμε, δεν διανοούμαστε ότι μπορεί αυτό το σούπερ μάρκετ αύριο να μην έχει τίποτα μέσα, να είναι μόνο τα ράφια. Το ίδιο και οι κυβερνήσεις. Ότι εμείς θα παραγγέλνουμε και θα μας φέρνουν. Ας είμαστε μέσα με τα τσαρούχια, δεν πειράζει. Βάλουμε χρέος, ας πούμε, και εντάξει, όλα καλά.
16: Ο έλεγχος τροφής είναι από τα πιο βαθιά πολιτικά ζητήματα και καλά κάνατε και το αναφέρατε. Λέει ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά, συγγνώμη, λέει κύριε Γκανή, μπορεί να σας φαίνεται άσχετο. Αλλά είναι πολύ πιο πιθανό να το ξέρετε εσείς, γιατί κανείς αρμόζει δεν μου απαντά. Για ποιο λόγο λέει από το Αιγίνιο και πάνω δεν επιδοτούνται τα ελαιόδεντρα. Ποιος το καθορίζει λέει αυτό. Το ξέρετε.
15: Τίποτα.

0: 5.000 ευρώ το μήνα. Όταν για να εξασφαλίσει την τροφή του θέλει 8 είναι μέσα. Τα νούμερα δεν λένε τίποτα πολλές φορές. Λένε την αλήθεια, αλλά σε τέτοιες συσχετισμούς δεν λένε τίποτα. Εδώ πρέπει να ικανοποιήσεις πρώτα, να εξασφαλίσεις την διατροφή όσο μπορείς της χώρας. Mm. Δεν μπορούν να είσαι σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Ή αν θες να τις κρατήσεις αυτές, όπως το βαμπάκι για παραδείγματος χάρη, πιάνεις τον πλούτο τους επιχειρηματίες. Δεν είμαστε ενάντια με τα καριοφύλλα. Και του λες, εκεί ρε αδερφέ που ποντάρεις τα μαύρα πετρέλαια και σε όλα τα παράνομα, δεν έρχεσαι να στήσεις πάλι από την αρχή δύο οικοκυστήρια στην Κοπαΐδα, δύο στη Θεσσαλία, δύο στις Σέρες και να ξαναμπεί ο κόσμος να δουλέψει μέσα στα εργοστάσια και να βγάλουμε τελικό προϊόν για να μπορεί ο άλλος να πάρει μια φανέλα με 1,5-2 ευρώ και να έχουν κέρδος όλοι. Και όχι να παίρνουν αυτοί που έρχεται από την Ασία και την πουλάνε οι Γερμανικοί στη χώρα μας με 40 ευρώ γιατί έχει τον κροκόδηλο ή τον αλιγάτορα. Ή τη στροφοκάμιλο μπροστά στο πέτρο.
1: Μια χαρά ήταν οι φανέλες κλωτσοτήρα. Άντε βρες τώρα. Μια χαρά.
0: Η κλωτσοτήρα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και η Μινέρβα ήταν μια χαρά. Μάλιστα. Και ο ήλιος ήταν μια χαρά. Τα ισόρουχά μας μια χαρά. Τώρα μπήκαμε σε αυτά που είναι και λίγο νάιλον και παίρνει φωτιά. Α πούμε, όταν χτυπάει 30 βαθμούς, δεν ξέρεις πού να βάλεις τον ανεμιστήρα. Να το βάλεις ψηλά ή χαμηλά, α πούμε. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Ποτέ δεν δώσαμε ακόμα και στο βαμπάκι την πραγματική του αξία. Άλλο να φορά ένα βαμπακερό ρούχο. Και άλλο να φορά στο πλαστικό πάνω σου. Το τι γίνεται και στο δέρμα σου και τι επιπτώσεις έχει. Ποτέ. Όλα τα περνάμε καλά μωρέ. Στο καλά μωρέ είμαστε ακόμα. Και όσο είμαστε ακόμα με τουρκικές επιρροές, δεν θα πάει η χώρα μπροστά. Ή θα αλλάξουμε, όχι θα βουλιάξουμε. Έχουμε βουλιάξει ήδη. Δεν ξέρω αν έχει μείνει το ρουθούνι το ένα έξω ακόμα και παίρνουμε λίγο ανάσα. Αν δεν το δουν σοβαρά, δεν το παίζουμε ούτε με τις λέξεις, ούτε πάμε να ρίξουμε το Μητσοτάκι. Γιατί είναι ο μόνος που δεν παίρνει χαμπάρι ή δεν ξέρω τι κάνουν, εδώ πάμε να στρώσουμε μια χώρα. Εμένα ο πόλεμος μου ήταν από τότε που γύρισα από τις ΗΠΑ, από το 2007 με αυτά τα λεγόμενα. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή, μιλάμε πριν περίπου 19 χρόνια, κάναμε ακριβώς τις ίδιες αναλύσεις. Ακριβώς, αλλά ποιος θα σου δώσει σημασία. Τι λέει τώρα το δώσω.
1: Κύριε Γκανή, εσείς μια χαρά τα λέτε και για τα οικοκυστήρια. Εδώ η χώρα δεν έχει δικό της εργοστάσιο ζάχαρης. Το κλείσε. Τα κλείσε και πάει λέγοντας, εδώ κάνει σκραπ.
0: Το κλείσε με 40 λεπτά κύριε Σαχίνη το κιλό τη ζάχαρη και αυτή τη στιγμή είμαστε το 1,60.
1: Μάλιστα.
0: Και προσέξτε, το συγκεκριμένο το ένα από τα πρώτα που κλείσε, το πρώτο που έκλεισε ήταν της Λάρισσας. Το πιο τέλειο εργοστάσιο, το πρώτο στα Βαλκάνια, μέσα στα τρία καλύτερα της Ευρώπης και με στατιστικές οι οποίες έβγαζε την καλύτερη ζάχαρη της Ευρώπης σε ποιότητα. Το κλείσανε, ήρθε τότε ο περίφημος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης. Έλεγε κάτι βιοκαύσιμα, για κάτι ιστορίες, θα το δώσουν για οικόπεδα από εδώ από εκεί. Ελάτε να δείτε πώς έχει γίνει αυτό το κόσμημα. Έχει λατηθεί από μια ομάδα που ζει στη χώρα μας και είναι ανεξέλεκτη. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Μέχρι και τρένο υπήρχε μέσα, γραμμή συνδρομική να συνδέεται για να πηγαίνουν τα τέφθηλα. Έχουν ξυλωθεί τα πάντα. Ό,τι ήταν χαλκός και καλώδια δεν υπάρχει τίποτα. Όταν τα σερκοντήσια τα έχουν ξυλώσει. Ελάτε να δείτε ένα έρμο. Πώς το κατατίθεται μέσα αυτές είναι πολιτικές. Τώρα κουμπώνουν λοιπόν όλα τα κομμάτια του ΠΑΣ. Αυτό έγινε πριν 10 πόσα χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα έχει γίνει, είχαν ξυλωθεί τα πάντα. Λοιπόν και τώρα έρχεται η Μερκοσούρ η οποία με την πρώτη καλημέρα θα σου φέρει 180 εκατομμύρια τόνους ζάχαρη κατευθείαν. Αμφιβόλου ποιότητος. Και δεν ανάγκη να είναι από ζαχαρότυφλα, μπορεί να είναι και από ζαχαροκάλαμα. Η οποία η μία αξία με την άλλη δεν έχει καμία σχέση. Αλλά όλα καλά στη χώρα, δεν βαριέσαι. Θα βρούμε ζάχαρη. Ναι. Τώρα τι θα φάει, τι είναι αυτό το πράγμα, πόσο θα το πληρώσει, δεν μας νοιάζει.
1: Άρα, κύριε...
0: Ο Έλληνας είναι υπερπληρωμένος. Τα βγάζει όλα πέρα. Όχι, αυτό θα κοπεί.
1: Άρα, κύριε
0: είναι
1: Γκανή...
0: τελευταία μας ευκαιρία για να γυρίσουμε. Σας λέω.
1: Μισό
0: ενώ
1: λεπτό.
0: Τόσα χρόνια έλεγα ότι υπάρχει λίγο ακόμα χρόνος, δεν υπάρχει, κύριε Σακίνη.
1: Άρα είναι οριακές λέτε οι καταστάσεις. Αλλά το ερώτημα είναι επειδή σας ακούω και το λέτε όχι τώρα, το λέτε χρόνια. Χρειάζεται μία εθνική στρατηγική πρωτογενούς τομέα. Μα υπάρχει πουθενά στρατηγική. Εδώ ξυλώνει το backup, δηλαδή σε περίοδο ανώμαλη, παγκόσμια αν θέλετε, ή με γείτονες, ένα backup ενεργειακό που είχε του Λιγνίτη. Το ξύλος, πάει αυτό. Μας λέτε αυτά που λέτε για τον πρωτογενή τομέα. Πώς λοιπόν θα χαράξει μια εθνική στρατηγική και υπάρχουν 4-5 σκέψεις από εσάς που είστε και στο χωράφι και στην τυποποίηση. Άρα βλέπετε και τι γίνεται στο ράφι. Πώς θα έπρεπε να λειτουργήσει ο πρωτογενής τομέας. Απλά πράγματα κύριε Γκανή.
0: Ξυλώνεις ένα λιγνίτη, βυθίζεις ένα κομμάτι της Μακεδονίας την πτώχευση κατευθείαν. Έχει στήσει ήδη τα φωτοβολταϊκά. Αν πας πάνω στην περιοχή κύριε Σαχίνη, δεν θα μπορέσει όταν ο ήλιος είναι αντικατοπτρίζεται πάνω στα γυαλιά σε τυφλώνει. Και χωρίς ακόμη είναι ανοιχτό το μεγάλο σχέδιο ήλιος, το οποίο μιλάει για 300.

0: Δεν θυμάμαι χιλιάδες στρέμματα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς έκταση. Και έχει αφήσει μια περιοχή έρμεο, όταν η Γερμανία έχει αναστείλει και λέει: παιδιά, πότε ήταν να κλείσουμε τώρα. Όχι, δεν θα αφήσουμε μέχρι το 30, 35, 38, 40, θα δούμε. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι. Και την πράσινη ενέργεια, η οποία πράσινη ενέργεια έχει πατήσει πάνω στην παραγωγική γη, έχει κάνει κατάληψη χιλιάδες εκατοντάδες στρέμματα από παραγωγική γη για να κάνουμε τι. Να κάνουμε φωτοβολταϊκά, να τα κάνουμε. Έχει καμία πρόσοδο στο εισόδημα του καταναλωτή? Καμία. Πληρώνεις 14 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ έπρεπε να είναι τζάπα. Αν όχι τζάπα, δώσει και ένα-δύο λεπτά έτσι για το καλό, ας πούμε, να υπάρχει. Πουθενά. Όταν εμείς προτείναμε σε κάποια υπουργό να μας δώσει φωτοβολταϊκά πάνω από τις μονάδες μας, από ενοποιία, από κτηνοτροφικές μονάδες, από πομόνες, μικρά, δεκαράκια, δεκαπεντάρια, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Ελάτε κύριε ικανή. Θα μιλήσετε τώρα για πενταροδεκάρες, θα κάνετε εκατοστάρια, θα παίρνετε 60-70 χιλιάδες το χρόνο και είστε μια χαρά. Οι δικοί μου λοιπόν οι συνάδελφοι τι είπαν? Τι λες ρε Βάγιο, πάμε τώρα για 2-3 χιλιάρια και μας δουλεύεστε. Θα στήσουμε 5-6 φωτοβολταϊκά, παίρνουμε 400 χιλιάδες, αραχτεί όλη τη μέρα, δεν ξανακάνουμε καμία καλλιέργεια και όλη τη μέρα θα είμαστε με τις Porsche και με τα αυτά στα καλύτερα. Στα μπουζούκια, στις θάλασσες και θα είμαστε κάτι καλά. Έτσι είναι, αυτά είναι τα οράματα. Έκανε την ψευδέστηση χωρίς δουλειά. Θα είσαι αραχτός εσύ και ποιος θα σε ταΐζει? Ο ηλίθιος. Ποιος? Και τώρα φτάσαμε εδώ και έρχονται, προσέξτε, τα δύο μεγάλα κόμματα λέγω, και μας κάνουν πολιτική πώς θα φύγουμε από το χρέος αυτό, όταν τα ίδια τα πολιτικά τους, οι ίδιοι πολιτικοί φορείς που έχουν, χρωστάνε από μισό δις ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Και το οποίο... και κάνουν διαχωρισμό για 500 χρόνια. Δηλαδή έχουν ασφαλίσει αυτοί ότι για 500 χρόνια θα παίρνουν ποσοστά στις εκλογές 35 με 40% και θα ξεχρέονται όλα. Γιατί δεν μας κάνουν και εμάς μια τέτοια ρύθμιση για να είμαστε βιώσιμοι?
1: Μα ότι πρόεδρος...
0: θα βάλω και εγώ το χρέος μου για 500 χρόνια να πληρώνω το χρόνο 200 ευρώ και να πω ναι, έτσι είμαι βιώσιμος κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά ο αντιπρόεδρος, με συγχωρείτε, του κυβερνώντος κόμματος είπε: πάει αυτά, ξεχάστε τα. Με την ανακεφαλαιοποίηση τελειώσαν. Ποια χρέη? Καταλάβατε. Έχουμε και αυτό.
0: Στα βιβλία. Και ήταν πολύ επιτυχημένη η επιχείρησή του που σου λέει: τώρα που πιάσαμε εδώ την καρέκλα, γιατί να φύγω από εδώ, στα βιβλία, στο πάρει κανένα άλλο. Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ο Βασίλης...
0: μιλάει δηλαδή ο παροχής υπηρεσιών με παραγωγικές μονάδες. Δηλαδή παίρνω ένα πράγμα, κάνει ένα ευρώ, το πουλάω 1,5 και εγώ κερδίζω και κάθομαι κάτω από τη σκιά τη μέρα. Έτσι είναι η αγορά. Έτσι νομίζουν ότι γίνονται. Ο πλούτος έτσι γίνεται. Αν δεν σκάψεις, αν δεν τρυπήσεις, αν δεν κάνεις, δεν παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται με τις πωλήσεις, με παροχή υπηρεσιών. Η παροχή υπηρεσιών που έχουμε στη χώρα αυτά είναι το 67%. Για να έχεις παροχή υπηρεσιών 67% σε μια χώρα, κύριε Σαχίνη, θα πρέπει η βιομηχανία σου να είναι για το φεγγάρι. Όχι να φτιάχνεις αυτοκίνητα και τρένα και καράβια. Και εμείς δεν φτιάχνουμε ούτε καρφίτα στη χώρα. Και πάμε σβαρνώντας και θα πηγαίνουμε σβαρνώντας. Και μας έχουν βάλει αυτή τη στιγμή στην πλάτη 500, 600, 700, δεις πόσα είναι, δεν ξέρει κανείς. Μας έχουν χρεώσει 5-6 γενιές με το που θα πούν καλημέρα στη ζωή, θα ανοίξουν τα μάτια τους στα νεογέννητα, είναι ήδη μέσα. Και εμείς όλα καλά σφυράμε αδιάφορα. Αχ, βαριέσαι, πάμε κάνουμε ένα μπάνιο σήμερα, πιούμε και 5 μπύρες και 2 τσίπουρα. Καλά είναι η ζωή. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά.
1: Ο Αναστάσης εδώ μου λέει, κύριε Γκανή, λέει, το ξέρετε τα τέλη του άνθρακα στο χωράφι σας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγονται μονάδες άνθρακα?
0: Φυσικά και τα ξέρω. Αλλά τι κάνουμε για αυτές τις μονάδες άνθρακα? Τι κάνουμε? Τι κάναμε δηλαδή σαν συντεταγμένη πολιτεία να δοθούν οδηγίες σε εμάς, σε αυτούς που όντως παράγουν αυτές τις μονάδες? Τι κάνανε, ποια είναι τα σχέδια για τον άνθρακα? Τι, ότι θα δημιουργήσουμε πράσινη ενέργεια η οποία δεν δουλεύει? Μάλλον δουλεύει για τους λίγους που τη στήσανε. Δεν δουλεύει για τον κόσμο. Ποια είναι η πράσινη, το αποτύπωμα άνθρακα δηλαδή? Και δεν υπάρχει αποτύπωμα άνθρακα όταν θα έρθει το προϊόν από τη Μερκοσούρ? Από 5-10 χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, καράβια, ιστορίες, αυτά δεν δημιουργούν αποτύπωμα άνθρακα? Πώς έρχονται 5 και 10 φορές φθηνότερα στη χώρα? Πόσοι κινητά έχουν καταφέρει? Αλλά τι μας νοιάζει, γιατί θα το ψάξουμε?
1: Δεν
0: αν κατά λάθος βρήκανε την άλλη φορά στην Ευρώπη πριν 1-2 μήνες 80.000 τόνους κοτόπουλο με σαλμονέλα. Κατά λάθος έγινε ο έλεγχος.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο.
0: Αυτά θα φάμε. Αυτά θα ταΐζόμαστε, αυτά θα δείξουμε στα παιδιά μας αύριο. Κύριε... ότι εμείς, κοιτάξτε, σε παιδί μου, τι κάναμε. Καταφέραμε να κάνουμε τη χώρα μας ένα τελείωτο. Τι να σας πω. Όχι πανηγύρι και μπαζάρι. Χειρότερο και από αυτό. Και... αν είναι αυτό το μοντέλο να μας το πούνε, να σταματήσουμε κι εμείς. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασία. Να μας πούν, ξέρετε κάτι, δεν σας χρειαζόμαστε. Φύγετε κι εσείς, μαζευτείτε σε μια. Να κάνουμε μια Μητρόπολη πιο μεγάλη την Αθήνα, να την κάνουμε 10 εκατομμύρια, 9 εκατομμύρια, κατά δυο στη Θεσσαλονίκη και καλά είμαστε. Και όποιος φάει τον άλλον.
1: Κύριε Γκανή,
0: αυτά είναι τα μοντέλα.
1: Έχετε
0: δεν μας εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη και το έχουν αποδείξει, κύριε Σακή.
1: Μισό λεπτό.
0: Έρχεται και βάζουν έναν άνθρωπο, δεν μου φταίει τίποτα ο κύριος Σκηνάς. μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος. Πού θα δούμε και γι' αυτόν. Γιατί ήδη αρχίζουν και σφυράνε κάτι υποθέσεις κατάρκες ιστορίες, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, δεν είμαστε αστυνομικοί. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Βάζουν ένα δημοσιοσκεπτίστα, πας και μπορέσει, επειδή έχει καλή μαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σου κανένα πρόστιμο. Έτσι λύνεται η αγροτική πολιτική. Έτσι λύνεται. Έτσι θα βάλουμε κανόνες στην αγορά.
1: Έχετε μία προσέγγιση. Πόσο χάνει η χώρα συνολικά από τον πρωτογενή τον ΜΕΑ σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
0: Περίπου 180 ευρώ έχουμε το κέρδος στην Ελλάδα, όταν το Ισραήλ έχει κοντά στα 2.800 και η Ολλανδία, επειδή είναι παροχή υπηρεσιών, κουμπωμένη όμως με τη μεταφορά όλης της Ευρώπης από όπου έρχονται, έχει φτάσει στα 3.200. Τόσο χάνουμε. Αυτά είναι που χάνουμε. Αν τα αναλογιστείτε αυτά τα νούμερα, θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι άνετοι και εσείς να έχετε και ένα μισθό αξιοπρεπία του 3.500-4.000 ευρώ άνετα. Άρα γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί να σπάσει αυγά ο κάθε πολιτικός, αφού αυτός είναι εξασφαλισμένος, όταν ξαναπάρει την τετραετία, καλά θα περάσουν και τα τρισέγγωνά του. Και να έχει φτιάξει τη δουλειά. Έχουμε όλοι από κάποια 40-50 σπίτια Airbnb και χώρια τα υπόλοιπα και μιζονάτες διόρροφες στη Βούλα να βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είμαστε κουρασμένοι. Από πού? Από τη δουλειά τους? Από πού? Δηλαδή αυτοί που έχουν επενδύσει τον κόπο τριών γενιών σε αυτό εδώ τον έρμο τον τόπο έξω. Στο πεδίο που λένε και αυτοί, γιατί χρησιμοποιούν άλλες λέξεις τώρα, πιο εξελιγμένες. Στο πεδίο, έχουν δει ποτέ το πεδίο? Αν το φέρω εγώ 3 ώρες εδώ το μεσημέρι στο πεδίο, αυτοί θα λιποθυμήσουν. Με 52 βαθμούς στον ήλιο.
1: Εντάξει τώρα, εντάξει, θα του δώσετε.
0: Που πάνε και μαυρίζουν στα σολάριουμ. Να τον δώσω, μαυρίζω εγώ την κοινωνία.
1: Θα του πείτε το μυστικό όταν θα έρθει εκεί ο πολιτικός, θα του δώσετε μία καπότα και λίγο τσίπουρο, θα ανεβάσει εσωτερική θερμοκρασία, θα ανταπεξέλθει. Ελάτε τώρα κι εσείς.
0: Ναι, θα γίνουμε ξεκάνοι ξαφνικά όλοι. Υπάρχουν λύσεις σε όλα. Έχουμε εκπονήσει ήδη το σχέδιο, το έχουμε εκπονήσει ούτως ή άλλως εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δίνουμε, σας είπα, σε ένα πολιτικό φορέα να δούμε πώς θα πάει ή αν εφαρμοστούν. Η συμφωνία, αν θέλετε, ο λόγος τιμής που δώσαμε.
1: Μισό λεπτό, ξέρετε
0: εάν
1: τι μου λέει.
0: Ξέρετε ότι εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω και θα πω ότι μας αδειάσαν.
1: Μισό λεπτό, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Μήπως, κύριε Γκανή, επειδή τα λέτε και σωστά και έξω από τα δόντια, ο πολιτικός φορέας και να τον πείτε, λέει ποιος είναι, σας δίνει το χέρι τώρα για τα ψηφαλάκια και την επαύριο μην τον είδατε τον Παναή? Και ποιος είναι, λέει,
0: ο πολιτικός? Τον Παναή μπορεί να μην τον είδαμε, αλλά αυτό σίγουρα θα μας βρει όχι μπροστά του, θα μας βρει δίπλα του, ακριβώς θα είμαστε. Εκεί θα υπάρχει δάκουμα, να ξέρετε. Η εξήγηση είναι αυτή από την αρχή. Εδώ δεν παίζουμε την τύχη μας. Δεν τη ρίχνουμε στα ζάρια. Γιατί αυτό έχει πόνο από πίσω. Εννοείται ότι αφήνεις τη δουλειά σου, αφήνεις την οικογένειά σου. Δεν ξέρεις αύριο να είσαι οικογένεια, γιατί μπορεί και η γυναίκα σου πει: δεν μου λες τι θα γίνει, ας πούμε. Θα λείψει 15-20 μέρες από το σπίτι και εγώ θα το παίζω εδώ να κρατήσουμε την επιχείρηση. Άντε στο καλό κι εσύ. Εκεί μπορεί να διαλύσει και η οικογένεια για αυτή την ιστορία. Δεν είναι απλά τα πράγματα για μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρούν ότι αυτό είναι και βραβείο. Α πούμε, θα έχω μια άλλη. Θα έχω τη γραμματεία μου, θα έχω από εδώ, θα περνάμε καλά. Για μας δεν είναι. Και παίζουμε κορώνα γράμματα αυτή τη στιγμή τη περιοχή μας, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν από τη δουλειά. Όχι ανίδιοι, όχι αέργοι, όχι άνεργοι. Γιατί μας έχουν οδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια με αμπελοσοφίες καθαρές να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν μου λέτε αυτά
0: να σας θυμίσω ότι πριν 6 μήνες με 7 περίπου,
1: ναι,
0: ήταν μία από τις κουβέντες μου που είχαμε πει ότι η Κομισιόν όντως έδωσε την άδεια. Βέβαια το έχει τονίσει και πολύ ο φίλος μου ο Θωμάς ο Μόσχος, ο οποίος έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαφές και συμμετέχει σε συμβούλια. Ότι η Κομισιόν μας έδωνε την άδεια. Και σας είχα πει τότε, κύριε Σαχίνη, αν θυμάστε, γιατί μου είπατε και γιατί δεν το κάνουν.
1: Mm.
0: Τι να δηλώσουν? Τα πραγματικά, τα πρόβατα ή τα εικονικά? Γιατί στον εμβολιασμό θα υπήρχε και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρακολουθούσε.
1: Ναι.
0: Αν δηλώνουν εικονικά ήταν 16-17 εκατομμύρια. Τα πραγματικά ήταν 7-8. Θα σου λέει η Κομισιόν Ελλάδα, τι κάνετε εδώ? Και έτσι αφήσαμε τον πυρετό, έφτασε από τα σύνορα, δεν έχει αφήσει τίποτα. Έφτασε με τη Λέσβο, έφτασε όλη την Ελλάδα, τη σάρωσε. Τώρα για να φύγει ένα δικό μου από εδώ και για να πάει στα βουνά τα πρόβατα δεν τον αφήνουν. Γιατί η καρδίτσα που είναι κόμβος. Έχει διορθεί ότι αν περάσει και με το μεταφορικό μέσο, μπορεί από τον αέρα να φύγει αυτό το μικρόβιο και να μου λύνει και την καρδίτσα. Κάτι δεν μπορεί να περάσει. Να περάσει δηλαδή φιότιδα, καρδίτσα, τρίκαλα για να φτάσει στα βουνά πάνω. Και αναγκάζεται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εξασφαλίσει για το καλοκαίρι να βόσκουν έξω τα πρόβατά του και να αποδείξουν ότι θα φτιάξουν γάλα και φέτα. Γιατί πρέπει να είναι μεταναστευτικό το πρόβατο για να γίνει φέτα. Αναγκάζεται να κρατάνε εδώ. Χρήματα δεν έχουν για να πάρουν τροφές. Εδώ είναι ξερά τα χορτάρια γιατί οι θερμοκρασίες είναι ήδη 40. Λοιπόν, τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Και λέει, σας αποζημιώσαμε. Πήρατε 100 ευρώ, 60 ευρώ για τις τροφές. Τι είναι αυτές 60 ευρώ, τι είναι? και θα τον κεράσει, α πούμε. Δύο χάμπουργκερ και την προβατίνα και θα είναι εντάξει.
1: Ναι, αλλά αυτά που λέτε, κύριε Γκανή, οφείλω να σας πω, και έρχομαι σε αυτό που λένε πολλοί ακροατές, ότι προϋποθέτουν σκληρές κουβέντες και σύγκρουση και με όργανα των Βρυξελών.
0: Εννοείται σκληρές κουβέντες, πρώτα σε εμάς καθαρίζουμε τους κόπρους του Αυγία, πρώτα σε εμάς και μετά πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται.
1: Μάλιστα.
0: Και να ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικαλιστικά όργανα, γιατί εμείς με το Θωμάτα ξεκινήσαμε, θυμάστε που σας είπα, ετοιμάζουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο.
1: Ναι.
0: Τρεις μήνες ήμασταν σε δυο δικηγορικά γραφεία και δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε ούτε μια γραμμή, γιατί οι νόμοι είναι τέτοιοι που δεν σου επιτρέπουν να φτιάξεις αυτόνομο συνδικαλιστικό όργανο. Πρέπει να είσαι να υπόκεισαι σε κάποιο κόμμα. Σε αντίθεση με την Ευρώπη. Και έτσι καταλήξαμε αυτό που θέλαμε εκεί να το κάνουμε με πολιτικό φορέα. Για να γίνουν αυτά που πραγματικά πιστεύαμε. Αγροτικά επιμηλητήρια, μετακομίσεις των υπουργείων έξω στο πεδίο πραγματικά. Τα ντρόν που λέει τώρα ο Υπουργός Άμυνας. Πού είναι τα ντρόν να χρησιμοποιηθούν, να παράγουν. Εγώ δεν είπα να πάνε να χτυπήσουμε τα αεροπλάνα ή βάσεις. Φτιάξτε ντρόν για αντιχαλαζιακά. Γιατί να σηκώνουν και τα παλιό αεροπλάνα που δεν ξέρεις αν θα γυρίσουν στη βάση ποτέ. Γιατί να μην έχει κάθε περιοχή από έναν ντρόν να χτυπάει τα σύννεφα. Γιατί να μην γίνουν μελέτες τέτοιες. Απλά πράγματα σας λέμε. Γιατί να μην τα κάνουν αυτά. Ξέρετε ότι εμείς στη Θεσσαλία για να χτυπηθούν τα σύννεφα το αεροδρόμιο είναι στη Θεσσαλονίκη. Και τους λέγαμε ότι. Δεν θυμάμαι ποια μοίρα είναι πολεμική στη Λάρισα. Μας δίνει ένα ελεύθερο διάδρομο για να φέρει 3-4 αεροπλάνα να είναι στο κέντρο της Ελλάδος. Να είναι άμεση. Όχι, θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Κάμια ώρα μέχρι να έρθει κάτω, έχει αυτοχαλάσει, έχει χτυπήσει, έχει τελειώσει. Αποζημιώσεις. Πού να βγουν τα λεφτά αυτά. Εκτός ότι ο εργάτη ταΐζουμε 500-600 υπαλλήλους στην Αθήνα για να κάνουν αέρα, γιατί δεν κάνουν τίποτα άλλο. Όταν φτάσει και πάθουμε τη ζημιά, παίρνουν μετά ιδιώτες για να έρθουν να κάνουν τους ελέγχους. Έτσι είναι οι οργανισμοί αυτοί. Έτσι κινούνται αυτά τα πράγματα. Μέσα έλεγα. Εκατομμύρια. Τρελά εκατομμύρια. Δεν μπορεί να πληρώσει το ένα, δεν μπορεί. Τι να πληρώσει. Με τι να πληρώσει. Με εισφορές μηδαμινές. Με ποσοστούς από το κράτος, οι οποίοι είναι για γέλια. Και πηγαίνουν τα εκατομμύρια, λες και είναι γόνα, ας πούμε, από εδώ και από εκεί. Για παρουσιάσεις, για ειδικούς συμβούλους, 600 εκατομμύρια. 600 εκατομμύρια στον πρωτογενή τομέα μπορεί να κάνει θαύματα.
1: Κύριε Γκανή, φτάνοντας στο τέλος, επειδή λένε όλοι μπράβο, μπράβο, τώρα είναι το ωραίο όμως. Προσέξτε, μου είπατε ότι άνθρωποι που προβληματίζεστε, πονάτε, ματώνετε για τον πρωτογενή τομέα, συγκροτήσατε, να το πω έτσι ατύπως, μια ομάδα και πήρατε σβάρνα τους πολιτικούς φορείς και είπατε, παιδιά, 10 είναι τα
0: ζητήματα. Όχι, να το διορθώσουμε.
1: Ναι.
0: Οι πολιτικοί φορείς μας καλέσαν.
1: Α. Πήγατε
0: και πήγαμε και είδαμε τον καθένα για να κρίνουμε πού
1: μισό λεπτό,
0: ή πού μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες.
1: Μισό, κύριε Πρόεδρε, μισό, μην μπαίνεις φορά. Σας καλέσαν λοιπόν οι πολιτικοί φορείς. Πήγατε με ένα συντεταγμένο, να το πω έτσι, σημείωμα αναλυτικό, παιδιά, εμείς λέμε αυτά και πάνω σε αυτά όποιος πει βάζουμε πλάτη. Πώς έγινε.
0: Ακριβώς. Χωρίς καμία παρέκκληση σε όλους τους πολιτικούς φορείς. Αυτοί είμαστε, αυτά λέμε. Εάν τα εφαρμόσουμε, μας λέτε ναι ή όχι. Και φυσικά σας είπα η ομάδα θα αναλάβει πόστα. Να είμαστε εξηγημένοι.
1: Σας
0: η δουλειά
1: είπαν,
0: θα γίνει τζάπα.
1: Σας είπαν όχι λοιπόν οι άλλοι όλοι οι πολιτικοί φορείς που...
0: Ο ένας πολιτικός φορέας μας είπε ότι τα ξέρουμε αυτά μας λέτε. Λέμε αφού τα ξέρετε γιατί μας καλέσατε. Φτιάξτε. Άρα εκεί τελειώνει η κουβέντα. Δεν χρειάζεται τις ειδήσεις παρακάτω. Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε το άλλο, το ξέρουμε το παράλληλο. Γιατί δεν το κάνει τόσα χρόνια. Θα δούμε. Εντάξει, με αυτούς δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Ο άλλος ο πολιτικός φορέας όμως που καταλήξαμε
1: ποιος
0: μας έδωσε
1: είναι?
0: Εν λευκό τη διαχείριση όλη.
1: Εν λευκό, ποιος
0: όλοι.
1: Είναι, ποιος είναι, θα τον πείτε.
0: Ναι, γιατί να μην τον πω, δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος είναι ψεύτης για πολλούς. Ο οποίος μας έδωσε. Δεν είδα όμως πιο ειλικρινή, τουλάχιστον στα λόγια. Αυτά βέβαια τα λέμε για να υπάρχουν και γραπτός που σας μεταδίδω σήμερα. Ο οποίος μίλησε για λάθη του, ο οποίος μας μίλησε πώς πρέπει να γίνει. Ο οποίος συμφωνήσαμε σε όλα τα σημεία και ο οποίος έβαλε στον τομέα τον ίδιο τον αγρότη.
1: Τον κύριο
0: τον
1: Μόσχο.
0: Τον ίδιο τον Μάτο Μόσχο, τομεάρχη. Ο οποίος θα αναλάβει τη δουλειά. Η οποία δουλειά δεν θα είναι μόνο, ξέρεις, ο Τσοπάνης, ο Κρασάς ο ένας. Θα όλη αυτή η ομάδα από πίσω θα υπάρχουν και καθηγητές πανεπιστημίου, γιατί χρειάζονται. Δεν είναι μόνο για να κλείνουν τα κράτη οι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι για να τους χρησιμοποιείς θεωρητικά. Θα ακουμπώσει αυτό το πράγμα. Τώρα, μην μου πείτε πόσο χρόνο θα πάρει, γιατί αυτά που σας λέω, τα οποία τα έχουμε παρουσιάσει, τα έχουμε κάνει πριν 19 χρόνια. Αν εφαρμοζότανε, θα ήμασταν εδώ και 10 χρόνια καβάλα στο άλογο.
1: Εσείς λοιπόν πάτε με αυτή την πρόθεση και λέτε ότι αν από την πρώτη στιγμή δούμε τσιριμόνιες, άντε γεια. Εγώ όμως θα σας ρωτήσω πολιτικά. Καλά κάνετε.
0: Όχι άντε γεια. Καταγγέλλοντας πρώτα.
1: Ερώτηση.
0: Και μετά στη δουλειά μας.
1: Θα
0: γιατί
1: κάτσετε...
0: εγώ δεν έχω το background πίσω.
1: Έχω
0: το
1: ερώτηση πιεστική στο Βάιο Γκανί που τα λέει έξω από τα δόντια. Και θα κάτσετε στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Κόκαλη που λέει βάλτε ανεμογεννήτριες παντού.
0: Θα δούμε αν είναι ο κύριος Κόκαλης. Και θα έρθουμε, η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, έτσι. Εμείς δεν πάμε εκεί και θα είμαστε όλοι αγγελικά. Θα φιλιόμαστε και θα χαιρετιόμαστε. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Ποιοι συμφωνούν, ποιοι δεν συμφωνούν. Φέρετε μακελιό, μακελιό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Είμαστε παρατοκαπτισμένοι από χρόνια. Και επειδή δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, δεν θα αρκεστώ στο να χαιρετιόμαστε με τον κύριο. Με τον κάθε κύριο Κόκαλη. Δεν ξέρω τι λέει για να μου γεννήσει τα ιστορία. Αν είναι όμως η αναμογεννήτρια. Να πει σε ένα μπαΐρι το οποίο δεν επηρεάζει ούτε τη θέα, αλλά θα υποφέρει στον κόσμο χρήμα. Θα τη δεχτώ. Δεν θα δεχτώ όμως να την έχει μόνο ο Βάγιος του κανείς αποκλειστικότητα σε όλη τη χώρα. Και να μην δίνει κανένα όφελο σε κανέναν καταναλωτή. Εκεί όχι, δεν θα το δεχτώ. Άρα... Θα δεχτώ μια ανεμογεννήτρια σε μια φάρμα χιλίων στρεμάτων στη Θεσσαλία για να παράγει το ρεύμα. Άνετα. Σας το λέω από σήμερα. Για να μην πληρώνει αυτά που πληρώνει σήμερα. Που μας κάνανε και χάρη μας έδωσαν μισό λεπτό κάτω το ρεύμα και θα είμαστε στη βιώση. Εκεί θα δεχτώ. Υπάρχουν πολλές κλίσεις, κύριε Σακίνη. Αρκεί να μελετηθούν όπως πρέπει.
1: Εγώ χαίρομαι που απαντάτε χωρίς κανέναν δισταγμό και με πολύ πάθος και σας ρωτώ ευθέως. Ας υποθέσουμε ότι είστε στα...
0: Έτσι, να σας διακόψω, έτσι ακριβώς έγινε και η κουβέντα με τον κύριο Τσίπρα. Όπως με ακούτε τώρα.
1: Και τα δέχτηκε.
0: Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, αφού θα μας δώσετε εμάς αυτό. Καλά θα περάσουμε, εντάξει, θα κοροϊδέψουμε και εμείς στον κόσμο 4-5 χρόνια και όλα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν ξεκινάμε κάτι τέτοιο. Ο Μόσχος θα παρατήσει μια οικογένεια, θα παρατήσει μια φάρμα 4 γενιών, θα παρατήσει μια φάρμα η οποία καθετοποιεί προϊόν, θα υποστούν τις συνέπειες η γυναίκα, το πατέρας, το αδερφός του για να βγάζουν τη δουλειά του Θωμά τον Μόσχο που πρέπει να τρέχει. Για να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, όπως και εγώ εδώ, όπως και οι άλλοι 10 θα υποστούν αυτό το πράγμα.
1: Ερώτηση λοιπόν κρίσεως, κύριε Γκανή. Υποτεθέστο ότι εσείς είστε στα πράγματα αύριο το πρωί. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται ο αγρότης, είτε βοσκός είναι, είτε ελαιοπαραγωγός είναι, είτε υνοπαραγωγός είναι και σου λέει βάε ποια είναι η πρώτη κίνηση που θα κάνετε. Για να καταλάβουμε ότι το δούλεμα τέλος και ότι πλέον ποια είναι η πρώτη κίνηση. Την έχετε σκεφτεί.
0: Αυτή είπα που είναι πολύ σημαντική για μας. Στην πρώτη εβδομάδα φεύγει το Υπουργείο Γεωργίας, πάει στους κατατόπους, στον τόπο που πρέπει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο εγχείρημά μας μέσα θα κουμπώσει μια περιφέρεια. Αυτή τη στιγμή οραματιζόμαστε και πάμε να συμφωνήσουμε με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Για ποιο λόγο? Γιατί η περιφέρεια Θεσσαλίας αυτή τη στιγμή στο πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση είναι στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή να δείξουμε πραγματικά ότι οι περιφέρειες θα δουλεύουν και θα δουλεύουν αποτελεσματικά και από εκεί και πέρα να κάνουμε το μοντέλο όλες οι περιφέρειες της Ελλάδος με τη δυναμική που έχει καθεμία να προσφέρει με απότερο σκοπό να εμπλουτίσουν πρώτα τους παραγωγούς σε εισόδημα και δεύτερον αυτό που σας είπα το σημαντικότερο για μας τα προϊόντα σε τιμές λογικές να μπορεί να τα ακουμπάει το ελληνικό νοικοκυριό. Δηλαδή να μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και με 500 ευρώ να μπορείς να βγάλεις το μήνα σου πλούσια. Υπάρχει δυνατότητα. Δεν είναι τα μεγέθη αυτά που σας λέω για να περνάει η ώρα. Είναι μεγέθη τα οποία είναι μελετημένα, είναι ακριβώς οι αυξήσεις από τη στιγμή που ξεκινάει το προϊόν μέχρι να καταλήξει με λογικές σας είπα αυξήσεις, μέχρι να καταλήξει στο ράφι. Αυτό που βλέπουμε, ένα κιλό ρύζι να έχει 17 λεπτά και να φτάνει 3,70, βάλτε εσείς την αναγωγή να δείτε πώς γίνεται το παιχνίδι όλο. Και αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια κιλά το χρόνο. Και δεν λέμε για 17 λεπτά, μπορεί να φτάνει και 7 από τη ΜΕΗΜΑΡ. Εισαγόμενα. Γιατί τα δικά μας πρέπει να φύγουν για αλλού. Δεν θα τα φάνε οι Έλληνες, θα τα φάνε και εκείνος που δίνει κανένα φράκο παραπάνω. Αυτές είναι οι ενέργειες. Και βέβαια θα καλυστούν πρώτα οι φορείς, οι αγροτικοί. Και όταν λέμε φορείς, όχι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι. Υπάρχουν αξιόλογα άτομα, υπάρχουν πυρήνες παντού και στην Κρήτη, οι οποίοι αυτή τη στιγμή όλοι μας την βγάλαμε μολυσμένοι. Όχι, δεν είναι η Κρήτη. Η Κρήτη έτυχε να έχει μερικούς, όπως είχαν όλες οι περιφέρειες παλιά, οι οποίοι πήραν το χρήμα. Για την πάρτι τους και για το κόμμα τους. Απλά πράγματα. Αυτά δεν πρόκειται εμείς να σταματήσουμε να τα λέμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ενταχτήκαμε σε ένα πολιτικό φορέα είμαστε εκεί και προσκυνάμε από το πρωί με το βράδυ. Και αν δούμε, σας είπα, παρεκκλήσεις, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα βγω στην εκπομπή και θα πω: με συγχωρείτε, απέτυχα. Συγγνώμη πρώτον για αυτό που έκανα. Δεν θα με ξαναδείτε.
1: Κύριε Γκανή, εδώ στην Κρήτη λέμε: άμα δεν θες χτύπους, στο Χαλκιδιό δεν πας. Μπήκατε σε αυτό, θα κρυθείτε όπως αντιλαμβάνεστε. Έτσι, και
0: εννοείται.
1: Και σκληρότερα από άλλους θα κρυθείτε. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
0: Εμένα η πρόκλησή μου στη ζωή μου ήταν πάντα αυτό. Αυτό που έλεγα: ελάτε να με ψάξετε όπου θέλετε. Ελάτε να δείτε τι δικαιώματα έδωσα μέχρι τώρα. Δεν είναι τώρα η ιστορία μου, είναι το 7. Όταν μου τάζαν και θέσεις στο επικρατείας και σε κόμματα τα οποία διοικήσανε και σε δημαρχίες και σε περιφέρειες, τους έλεγα ότι η ζωή μου ήταν επιλογή μου να είμαι αγρότης, να είμαι αυτό, ενοποιός. Τώρα όμως έφτασε στο σημείο που δεν μπορεί να είμαι. Με πολεμάει το ίδιο το κράτος μου. Άρα πρέπει να εμπλακώ. Όπου μπορώ. Εγώ δεν σας είπα, θα είμαι τα προκλωστά τα στελέχη. Να σας δώσω να καταλάβεις, δεν ξέρω, θα είμαι και υποψήφιος στον πολιτικό φορέα, έτσι. Μιλάμε για άλλα πράγματα. Μιλάμε για άλλα ήθη. Δεν σημαίνει επειδή ο Γκάνης βγήκε 10 φορές στα ράδια και στις τηλεοράσεις θα είναι υποψήφιος για να μαζέψει ένα ψηφαλάκι. Αυτά είναι τελειωμένα από εμάς. Εδώ θα υποθούν οι αλήθειες όσο σκληρές και να είναι και για μένα τον ίδιο πρώτα και μετά θα πάρθουν οι αποφάσεις. Αλλιώς δεν έχει. Τις μαγκές παίρνουμε το θωμά το Μόσχο γιατί μιλάει καλά. Θα μας φέρει ένα μεγάλο ποσοστό μαζί μας για να κάνουμε αυτό και μετά άντε για δεν υπάρχουν. Θα είμαστε απ' έξω του Μαξίμου εάν γίνει κάτι τέτοιο. Οι ίδιοι εμείς. Και ας μας βάλουν φυλακή, δεν μας πειράζει. Δεν μας φοβίζουν αυτά τα μέτρα, ξέρετε. Τα έχουμε ξεπεράσει από χρόνια. Άλλωστε στο ποινικό μετρό, αν δείτε, έχουμε από καμιά 50-60 μηνύσεις όλα αυτά τα χρόνια. Το έχουμε για πορτρέτα, ας πούμε, για βραβεία. Πληρωμένα από εμάς, έτσι. Όχι από επιχειρηματίες, ούτε από συμφέροντα από πίσω. Εμείς τα πληρώναμε την τσέπη μας αυτά. Ούτε τα συντηρισμοί. Εμείς.
1: Βάιος Γκανής. Λοιπόν. Καλοφόρετο να το πω εγώ, κρατώ τη συζήτηση σήμερα, βλέπω εδώ πολλούς τους παγώσατε, θέλω να σου το πω, άλλοι λένε δεν υπάρχει και άλλη επιλογή, κάντο, άλλοι εδώ όμως λένε όλα καλά, φοβερή ανάλυση του Γκανή, αλλά έχουμε μάθει από τους πολιτικούς και από τον κύριο Τσίπρα κολοτούμπες. Κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά αμφίβολοι. Παρά τις προθέσεις του κυρίου Γκανή.
0: Η επιλογή δεν έγινε με ελαφρά την καρδία, κύριε Σαχίνη, σας λέω και πάλι. Ό,τι και να προσάψεις στον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένα πράγμα δεν μπορείς να το πεις. Ότι άπλωσε και έβαλε το δάχτυλο στο μέλι. Ναι, μας έβαλε σε μνημόνιο. Ναι, σε έβαλε σε μνημόνιο. Πόσο θέλετε να το κοστολογήσετε να πούμε τι λέει η αντιπολίτευση. 90 δισεκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια. Μα σήμερα έχει κουμπανίσει 400 πριν. Τα 90 σε πειράξανε. Και σου αφήνει και ένα background πίσω με 35 δις για να κάνει υπερχνιδάκια. Και τολμάς και μιλάς. Και μπαίνεις πάνω και κυβερνάς καβάλα στο άλογο, εκτός από το μνημόνιο, εκτός από όλα αυτά, και μοιράζεσαι με την παρέα σου τα χρήματα του κόσμου. Αυτό ας βγει κάποιος να το προσάψει. Ό,τι λάθη εγώ λέω. Κανείς δεν είναι άμεμπτος. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας παραδέχεται ότι ναι, έκανα λάθος. Στην επιλογή αυτή. Ο άνθρωπος δείχνει τουλάχιστον μια μετάνοια. Τούτοι εδώ οι άριστοι, που όλα τα κάνουν σωστά, και μας έχουν βάλει 10 πιθαμές από εκεί που μας βρήκαν πιο μέσα, και δεν παίρνουμε ανάσα πουθενά, τι θα γίνει δηλαδή. Τι πρέπει να κάνουμε. Ξέρετε, ήταν πολύ πιο εύκολο με εμάς να διεισδύσουμε στο κυβερνών κόμμα. Να το ξέρετε αυτό. Υπόψη. Και να έχουμε μια θυσούλα, δεν χρειάζεται να είναι μπροστά, πίσω. Γιατί πίσω γίνονται οι πιο σημαντικές δουλειές. Δεν γίνονται μπροστά. Μπροστά τρως το ξύλο, όταν έχεις τη θέση. Αλλά τα λαμόγια παίζουν στο πίσω μέρος. Εκεί γίνεται η ιστορία. Να φέρουμε το γιο του Σαχίλια τον Εύρο μέχρι το Ηράκλειο να φυτέψει. Τα 3-4 χιλιάρικα. Να κάνουμε δουλίτσες. Εκεί παίζεται ο μηχανισμός ο μεγάλος. Αυτά σας λέω. Δεν θα υπάρχουν. Θα καρατομηθούν τουλάχιστον όσον αφορά το δικό μας το τομέα. Εξηγημένες δουλειές. Δηλαδή, μην πλησιάσει κανείς με το πρόσχημα σου και στο πίσω μέρος του μυαλού ότι άμα βάλει ο δικός μας παιδί, ενώ εδώ θα τα βουλέψουμε. Φέρουμε το παιδάκι μας, το βάλει σε κανένα φυσούλα. Αυτά είναι κομμένα από τώρα. Δεν περισσεύει χρήμα για κανέναν. Είμαστε μείον. Ή θα βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να σηκώσουμε τη χώρα μας και να την πάμε εκεί που πρέπει. Γιατί έχουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Δεν μπορεί να έχουμε απεύθυνση σε εμάς με τέτοια καλούδια, με τέτοια χώρα, να φέρνουμε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει στη χώρα μας. Για ποιο λόγο? Ούτε τη σκόνη δεν μας αφήνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πού δεν μπορούμε να στοχεύσουμε, αλλά δεν έγινε ποτέ. Το μόνο που γίνεται είναι η πολιτική να βγαίνει και να λέμε φέτος είχαμε ρεκόρ αφήξεων. Τι να τις κάνουν τις αφήξεις, σας είπα και πάλι. Όταν ο άλλος έρχεται για μια εβδομάδα και καλάει 400 ευρώ. Και ο Έλληνας για να κάνει μια εβδομάδα διακοπές, όχι σε σημαντικούς προορισμούς που θεωρούνται, σε ένα σήμαντο προορισμό θέλει 1500 μια τριμηλή οικογένεια. Πότε βρει. να καθίσει δύο μήνες χωρίς μισθό για να πάει πέντε μέρες ή μια εβδομάδα. Το αφαίρεσες και το όνειρο που είχε κάποτε ο Έλληνας. Ε, αυτά όλα πρέπει να τα επανακτήσουμε. Δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει. Δεν είχα ποτέ με το χρόνο. Δεν τον πάλευα πάρα πολύ καλά. Αλλά εφόσον σκύψει το κεφάλι, εγώ πιστεύω θα γίνει το πράγμα. Αρκεί να επιδόσει σε όλο τον πληθυσμό ότι πάμε να κάνουμε αυτό. Και ελάτε μαζί μας, δίπλα μας.
1: Βάιος Γκανής, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία. Ορίστε, μας έβγαλε και την είδηση. Καλημέρα κύριε Γκανή, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Συναγερμό στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
10: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς, ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει, και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Είναι τα podcast του News Hub. Ακούτε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπή.
2: Η ελληνική ιστορία, η σύγχρονη πρωτίστως, ειδικά η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα για αυτήν, ειδικά να ανοίγουμε κεφάλαιά της που μας ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα ή γενικά σκεπασμένα με μια σειρά από πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους περιορισμούς και επιβαρύνσεις, μια σειρά από γεγονότα τα οποία είχαν γίνει, και αυτό είναι εύλογο βέβαια, αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, που είχαν αφήσει μια σειρά από κατάλοιπα στον πολιτικό μας βίο. Έχουμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές, να τα μαθαίνουμε καλύτερα και, αν θέλετε, να πλουτίζεται, να εμπλουτίζεται και ο ιστορικός διάλογος, η δυνατότητά μας να εμβαθύνουμε περισσότερο, να βλέπουμε πιο πολυπρισματικά τις πιο δύσκολες, κρίσιμες, κέρυες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα αυτούς τους δύο αιώνες που μας έχουν περάσει και ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές στιγμές και δυνάμεις που επέδρασαν στην σύγχρονη πορεία του έθνους. Θα κάνουμε μια συζήτηση για μια τέτοια περίοδο, εξαιρετικά βεβαρημένη, εξαιρετικά περίπλοκη, αν θέλετε, με πολιτικούς, ιδεολογικούς, διπλωματικούς και άλλους παράγοντες να επιδρούν στα πράγματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία ως αφορμή της έχει μια νέα ερευνητική δουλειά, ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και βεβαίως ιστορικό συγγραφέα με μια σειρά από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές που θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένες στην περίοδο του εθνικού διχασμού και του ελληνικού Μεσοπολέμου. Γεια σας κύριε Δασκαρόλη.
3: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και να πω βεβαίως ότι η αφορμή που ανέφερα πριν για την κουβέντα αυτή είναι το νέο βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920», για την ακρίβεια ο πρώτος τόμος, γιατί προφανώς θα ακολουθήσει συνέχεια, ο πρώτος τόμος με υπότιτλο «Η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-1919», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η αντιβενιζελική εμπειρία, θα πάρω αφορμή από αυτό, είναι η πιο ενδεχομένως υποφωτισμένη οπτική γωνία των γεγονότων της δεκαετίας του 1910-1920, είναι η, εν πάση περιπτώσει, πιο βεβαρημένη ιστορικά, η πιο κατηγορημένη, έτσι, η πιο ίσως ιτημένη πολιτικά εκείνη την περίοδο, σκοπιά πολιτικά, ιδεολογικά, η αντιβενιζελική παράταξη. Έχει λοιπόν ένα πρωτογενώς, έτσι, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να αντιλαμβάνομαι, να δούμε τα πράγματα και μέσα από εκείνη την αντίληψη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πολύ σωστά λέτε. Πρακτικά είναι η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλόφρονα παράταξη εκείνης περίοδου, είναι ιτημένη πολιτικά και μετά το πολιτιακό, την οριστική επίλυση του 1974. Οπότε γενικά στη βιβλιογραφία ήταν η υποτιμημένη ή τέλος πάντων την μεταχειρίστηκαν ως έναν ιτημένο της ιστορίας. Βέβαια, οι άνθρωποι που έζησαν τότε δεν το ξέραν ότι θα ιτηθούν.
2: Οπότε... βέβαια, αυτό είναι, συμβαίνει κατά κόρο στην ιστορία. Τα δρόντα πρόσωπα δεν έχουν αντιλήψει.
3: Ίσα μπορώ να σας πω κιόλας, μπορώ να σας πω ότι θεωρήσανε και ότι νίκησαν. Και θεωρήσανε οι άνθρωποι εκείνης την περίοδο ότι νίκησαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν με τη δικτατορία του μεταξύ το 1936, η οποία κακώς θεωρείται μια γενικώς μια δικτατορία, ήταν πρακτικά μια αντιβενιζελική δικτατορία. Ήταν η οριστική επίλυση του εθνικού διχασμού που είχε ξεκινήσει το 1915 και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν η οριστική επίλυση με την επικράτηση των αντιβενιζελικών.
2: Τώρα αυτό δεν... Ναι, ολοκληρώστε γιατί να κάνω και ένα σχολείο.
3: Η δεύτερη περίπτωση που πίστεψαν ότι τελικά νίκησαν οριστικά ήταν το 1946, όταν δηλαδή επανήλθε ο Γεώργιος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι οριστικά είχε λυθεί το πολιτιακό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα και το εσωτερικό ζήτημα, θα έλεγα, υπέρ τους. Αλλά η ιστορία είχε άλλη γνώμη.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η οπτική, πραγματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, βέβαια δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία. Είμαστε λίγες εβδομάδες από την 90η επέτειο της 4ης Αυγούστου του 1936, οπότε έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η οπτική, το πώς ουσιαστικά σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και ενδεχομένως έγινε αντιληπτή η 4η Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και
3: ναι, αυτή ήταν η αντίληψη. Και ναι. Πρέπει να
2: αυτό
3: πούμε
2: φαίνεται και στο ζήτημα, ας πούμε, το αποτακτικό, για παράδειγμα. Έτσι.
3: Φαίνεται στο αποτακτικό, φαίνεται ότι ποιοι ήταν υπουργοί, που ήταν όλοι αντιβενιζελικοί ελευθερόφρονες. Φαίνεται από τις εφημερίδες και τη θεματολογία.
2: Ναι, πιο εύκολο ήταν να γίνει ένας κομμουνιστής υπουργός του Μεταξά παρά ένας βενιζελικός.
3: Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μία. Και φαίνεται και από τους ανθρώπους της εποχής πώς αντιμετώπισαν τη δικτατορία. Και πρακτικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η 4η Αυγούστου ουσιαστικά ήταν η παλαιά Ελλάδα. Δηλαδή το έρισμα το λαϊκό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ποιο ήταν τελικά το λαϊκό έρισμα της δικτατορίας, το λαϊκό έρισμα της ήταν στην παλαιά Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται και από υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ίσως βέβαια δεν είναι τώρα της συζήτησης.
2: Εντάξει, αλλά θα προχωρήσουμε στο κύριο σώμα της συζήτησης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
3: Είναι κάτι πάντως που νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται σιγά σιγά ως δεδομένο.
2: Εξαιρετική έτσι, οπτική. Να μία ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη επίσης, έτσι θα έλεγε κανείς, ματιά σε μια ιστορική περίοδο. Να πάμε όμως πιο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 1910, μια δεκαετία η οποία ξεκίνησε με πολιτικούς μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε με μια τεράστια εθνική επιτυχία, το έπος των Βαλκανικών πολέμων και το άνοιγμα της Ελλάδος τότε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βεληνικές πολιτικό, διεθνές κτλ. Βεβαίως την σφοδρή σύγκρουση που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος για τα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα και όπως αυτή εξελίχθηκε στον εθνικό διχασμό. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί εξαιρετικά μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών. Το βιβλίο ξεκινά από το 1917. Είναι η στιγμή της κατά πολλούς και σίγουρα κατά τους οπαδούς και την παράταξη συνολικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, της δικαίωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, της αποκατάστασης της Ελλάδος σε ένα κράτος, γιατί είχε προηγηθεί ουσιαστικά για ένα χρονικό διάστημα μια de facto διάσπαση του εθνικού χώρου με δύο ιονοί κράτη, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αποκαθίσταται με την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το 17 ως το σημείο από το οποίο ξεκινά ουσιαστικά αυτή η ερευνητική προσπάθεια?
3: Γιατί είναι ένα υποσύνολο της περίοδου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε το 15-17 και το 17-20. Το 15-17 είναι αρκετά μελετημένο σε πολλά σημεία του και στον αντιβενιζελισμό. Αλλά αντίθετα, νομίζω ότι η ΠΕΦΟΣ και η τριετία 17-20, και όχι στο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαντλημένο.
2: Ναι, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της Ειρήνης, είναι πράγματα τα οποία...
3: Αυτά είναι πολύ εξαντλημένα και εξονυχιστικά έχουν ψαχτεί, όπως επίσης και το θέμα το στρατιωτικό, δηλαδή και η εκστρατεία, όπως είπατε, στην Ουκρανία και η εκκίνηση της Μικρασιατικής, όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω έχουν έχουν εξονυχιστικά ψαχτεί. Αυτό που έλειπε και το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές δεν το αποφασίζουμε εμείς τι θα μελετήσουμε. Το θέμα είναι τι λέει το υλικό.
2: Το γεννάνε τα πράγματα, τα αρχεία, έτσι.
3: Το υλικό μας καθοδηγεί. Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς του λέμε τι να μας πει. Το υλικό είναι αυτό που μας καθοδηγεί και το υλικό αυτό που με καθοδήγησε είναι στην ατομική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ πήγα από το συλλογικό στο ατομικό. Πήγα και είδα ποια ήταν η ατομική εμπειρία του εθνικού διχασμού τόσο για τους αντιβενιζελικούς πολίτες όσο και για τους βενιζελικούς. Αυτό το βρήκα κατά μόνας και ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησα έντονα ήταν το αρχείο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου εκεί κατέφθαναν δεκάδες επιστολές ιδιωτών με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επίσης βρήκα και άλλα αρχεία. Όλα αυτά τα συνέδεσα τέλος πάντων με απομνημονεύματα, με επιστολές ιδιωτικές, και όλα αυτά λοιπόν μου δημιούργησαν ένα καμβά ακριβώς για να διηγηθώ την ατομική εμπειρία που είχαν οι πολίτες σε εκείνη την περίοδο την τραγική του 17-19 και ουσιαστικά αυτό το 17-19 έχτισε, γιατί ήταν ένα βιβλίο όλο αυτό, έχτισε αυτό που συνέβη το 1920, που έχουμε, και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη, ο υπότιτλος του δεύτερου τόμου θα είναι «Η αντιβενιζελική έκρηξη». Γιατί περί εκρήξεως έχουμε το 1920.
2: Που οδηγεί ουσιαστικά και στην επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920, περί αυτού πρόκειται.
3: Σωστά, αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη στις εκλογές του 20 είχαμε μια λαϊκή επανάσταση. Δηλαδή οι αρχές, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ανώμαλη από ό,τι πιστεύουμε. Πρακτικά οι αρχές, οι βενιζελικές ή οι κρατικές τέλος πάντων σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκαν. Οι βενιζελικοί εγκατέλειψαν. Όσοι αξιωματούχοι τέλος πάντων βρίσκονταν, εγκατέλειψαν εντελώς τις θέσεις τους ή τους εγκατέλειψαν κακήν κακώς. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον για 48 ώρες η Ελλάδα βρέθηκε σε απόλυτη αναρχία. Σε απόλυτη αναρχία. Δεν υπήρχε δηλαδή αρχή καθόλου πουθενά. Είχαν καταληθεί πλήρως οι αρχές. Αλλά και πριν από αυτό, όλο το δίμηνο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Δραγούμη, όλη εκείνη η περίοδος. Είχαμε δραματικά γεγονότα.
2: Ναι, με να θυμίσουμε τον Ιούλιο του 1920.
3: Ναι, σωστά. Τον Ιούλιο του 1920 έγινε. Το 31 Ιουνίου έγινε η απόπειρα κατά του Βενιζέλου. Ναι. Και την επομένη έγινε η δολοφονία του Ίνος Δραγούμη. Σε όλη την περίοδο που ακολούθησε, από το Σεπτέμβρη και μετά, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, είχαμε καθημερινά οδομαχίες στην Αθήνα και νεκρούς. Επίσης, έτσι. Μια πολύ ταραγμένη περίοδος, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή.
2: Δεν είναι πολύ, γιατί προσπάθησα... γνωρίζουμε την ταραχή που ακολούθησε τα λεγόμενα Ιουλίνα του 1920, την ταραχή που ακολούθησε την είδηση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.
3: Αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
2: Αλλά μετά δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει ουσιαστικά.
3: Σωστά. Τα Ιουλιανά ήταν, ας πούμε, τα Νοεμβριανά των Βενιζελικών, έτσι ονομάστηκαν από την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε και δραματικά γεγονότα, όπως σας είπα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1920, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και τα οποία τέλος πάντων θα παρουσιάσω και στο δεύτερο τόμο. Αλλά όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί στον πρώτο τόμο.
2: Ακριβώς, ναι, αυτά θα δούμε ενδεχομένως στο μέλλον, συζητώντας για το δεύτερο τόμο. Είναι ωραίο που δίνουμε έτσι μια προεικόνηση των μελουμένων. Να πάμε πίσω στην περίοδο της εμπειρίας, όπως είπατε πολύ σωστά, της αντιβενιζελικής, 1917-1919. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία, την πολιτική και κοινωνική των αντιβενιζελικών, των ηττημένων ουσιαστικά αυτής της περίοδου?
3: Θα έλεγα συνοψίζονται σε δύο λέξεις: σοκ και δέος. Ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και ούτε θα ξαναγίνουν. Τα περισσότερα από αυτά σε μαζική, σαν ένα μαζικό σύνολο, τα ξέραμε και πριν. Δηλαδή είχαμε το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μια ιερή αγελάδα διαχρονικά. Ήταν από το 1910 και μετά τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν λοιπόν μια κατάσταση στην οποία το 1 τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν βάσει πολιτικών φρονημάτων. Αυτό το ξέραμε, αλλά αυτό το οποίο δίνω εγώ πηγαίνω στους απολυμμένους, γιατί οι απολυμμένοι είχαν και άλλα. Δηλαδή, επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν και φανταστείτε ότι πολλοί από αυτούς είχαν λευκά ποινικά μητρώα. Δηλαδή, ήσουν ένας άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολλοί τιμωρήθηκαν, όχι ακριβώς επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, αλλά επειδή δεν ήταν βενιζελικοί. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις.
2: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά και δεν είχαν αντιτάξει κάποια δραστηριότητα εναντίον της βενιζελικής παρατάξεως, αλλά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν άνθρωποι της άλλης παρατάξεως, της
3: νικήτρια. Σωστά. Και η διαχωριστική γραμμή, και η διαχωριστική γραμμή για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους ήταν η στάση που τήρησαν όταν έγινε το κίνημα της άμυνας το 16 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν προσχώρησαν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αντιβενιζελικοί, ούτε καν βασιλόφρονος. Δηλαδή τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος. Είναι λίγο, λες ωραία, εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα κάνω ότι... Δεν θέλω εγώ να εμπλακώ με τα πολιτικά. Αυτό ήταν σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κολάσιμο και υπήρξε κολάσιμο για τον εξής λόγο, ότι ήθελαν να διάσουν θέσεις για αυτούς που προσχώρησαν. Γιατί στο κίνημα προσχώρησαν πολλοί, στο κίνημα της άμυνας προσχώρησαν πολλοί που δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και όταν τέλος πάντων οι βενιζελικοί επανήλθαν το 17, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε να ικανοποιηθεί. Αλλά για να διάσουν οι θέσεις σε κάποιες, τέλος πάντων, σε κάποια επίπεδα δημόσιας διοίκησης δεν έφταναν να απολυθούν οι αντιβενιζελικοί, οπότε απολύθηκαν και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βρίσκονταν σε μια νοητή μεσαία, σε μια νοητή μεσαία κατάσταση από τις δύο παρατάξεις.
2: Πλήττεται λοιπόν καταρχάς ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
3: Και πρέπει εδώ να πούμε, και πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή τη στάση, δηλαδή επειδή η τιμωρία υπήρξε οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, δεν κρίθηκε δηλαδή κάποιος, απλά τους τιμώρησαν όλους οριζόντια. Δηλαδή,
2: δηλαδή υπήρξαν δικαστικά μέτρα, γιατί λέμε για εξορίες, λέμε για φυλακίσεις κτλ. Υπήρξαν και οπωσδήποτε και ακόμα και η απόλυση που είναι ένα διοικητικό μέτρο πρέπει να προηγηθεί, υποθέτει κανείς, βάζει με το μυαλό του, ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία, έτσι,
3: φυσικά, ερευνητική
2: κλπ.
3: Υπήρξε ένα ολόκληρο νομικό χειρουργείο το οποίο περιγράφω νόμο-νόμο, δηλαδή όλα αυτά γίνανε βάσει νόμων. Δεν έγιναν δηλαδή τυχαία, δεν έγιναν
2: νόμων που ψήφισε η περίφημη Βουλή των Λαζάρων.
3: Σωστά. Βέβαια, οι νόμοι αυτοί μπορεί να ήταν ψηφισμένοι, αλλά και πάλι ήταν αυθαίρετοι, έτσι. Δηλαδή, είχαν μια λογική αυθαιρεσίας. Έδιναν δηλαδή στους υπουργούς εκτεταμένα δικαιώματα να απολύσουν όποιον ήθελαν και πρακτικά ήταν και αντισυνταγματικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι, δηλαδή, όλο αυτό το νομικό χειρουργείο ήταν αντισυνταγματικό και στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Θα έλεγα, οι νόμοι αυτοί έτσι όπως είχαν ψηφιστεί ήταν μια κατάσταση νομότυπη, αλλά όχι νόμιμη.
2: Είχαν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος εκείνη την περίοδο.
3: Ναι, είχαν ανασταλεί με τον νόμο της πολιορκίας. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με τον νόμο αυτό, που γίνεται δηλαδή όταν βγαίνει η χώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναστέλλονται.
2: Ναι.
3: Αναστέλλονται κάποια άρθρα, αλλά όχι τα θεμελιώδεις αρχές.
2: Είναι ενδιαφέρον γιατί η χώρα, εντάξει, μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, βεβαίως το γνωρίζουμε, και για μια περίοδο συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο του 1918 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Θα περίμενε κανείς όλα αυτά τα νομικά μέτρα, τα πολεμικά μέτρα τέλος πάντων, η αναστολή άρθρων κλπ. Να τελειώσει εκεί.
3: Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο.
2: Να πάμε σε μια ομαλοποίηση της ζωής, ας πούμε.
3: Σωστά. Υπήρχε το εξής, ότι οι βενιζελικοί είχαν φόβο ότι αν ανέστηλαν και επανέφεραν την κατάσταση όπως ήταν, θα κινδύνευαν. Mm. Δηλαδή ήθελαν ουσιαστικά να συνεχίσουν, γιατί δεν ήταν ακριβώς δικτατορία αυτό που συνέβη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν ο μισός πληθυσμός να διαφεντεύει τον άλλο μισό.
2: Ναι, καλά, δηλαδή σύμφωνα με τη βενιζελική παράταξη υπήρχε μια δημοκρατική τάξη. Δηλαδή υπήρχε μια βουλή, υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε αυτή τη βουλή. Και
3: ναι, αυτά ήταν όμως τα χαρτιά. Mm. Επί της ουσίας αυτό που συνέβη ήταν ότι όλο αυτό το νομικό χειρουργείο στο οποίο αναφέρθηκα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί, και έτσι επιβλήθηκε, ήταν χάρη στην ολόψυχη στήριξη του βενιζελικού κόσμου και των βενιζελικών πολιτών. Δηλαδή, οι καταγγελίες οι οποίες έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν πραγματικά εκατοντάδες, για αντιβενιζελικούς οι οποίοι είχαν ξεφύγει των εκαθαρίσεων, αντιβενιζελικούς που κρύβονταν.
2: Υπήρχε μια τέτοια φάμπρικα, δηλαδή καταγγελίες.
3: Μόνο έτσι θα μπορούσε. Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών. Ναι. Υπήρξαν διάφορα. Αλλά δεν θα μπορούσε.
2: Και λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες λαμβάνονταν υπόψη και οδηγούνταν σε μια διαδικασία.
3: Βεβαίως. Βεβαίως. Είχαν τότε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής. Ότι έπαιρναν όλες αυτές τις καταγγελίες, τις έβαζαν σε σειρά και τις εξέταζαν. Δηλαδή ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, 6-7 τμήματα, ο οποίος αναλάμβανε να εξιχνιάσει αν ισχύει ή όχι η καταγγελία. Και από κάτω, ερχόταν μετά από 2 ή 3 μήνες, γιατί τόσο έπαιρνε η διαδικασία, ρωτούσε τις διάφορες υπηρεσίες και αποφαινόταν από κάτω στην καταγγελία αυτή, αν η καταγγελία αυτή ήταν βάσιμη ή όχι. Αν ήταν βάσιμη, προχωρούσε στα περαιτέρω, που ήταν δηλαδή φυλάκιση ή εξορία του αυτού που καταγγέλθηκε. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί αποτελεσματικά ο βενιζελισμός αν δεν είχε την απόλυτη στήριξη στο 100% των υποστηρικτών του. Και φανταστείτε ότι και τα πρωτοσέλιδα του βενιζελικού τύπου, που είχαμε τότε μια σειρά από έξαλλα πρωτοσέλιδα που κατήγγυλαν τους αντιβενιζελικούς, ζητούσαν την τιμωρία τους, την παραθυματική τους τιμωρία και πολλά άλλα πράγματα.
2: Υπερθεμάτιζε δηλαδή.
3: Δημιουργούσαν και μια γενικότερη αίσθηση τιμωρίας, ότι χρειάζεται μια τιμωρία δηλαδή για τους αντιβενιζελικούς, και ήταν ένας από τους λόγους που άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα επίοικιας του Βενιζέλου. Τα οποία τα πρώτα μέτρα επίοικιας.
2: Πότε ήρθαν αυτά τα μέτρα?
3: Αυτά τα μέτρα ήρθαν από το καλοκαίρι του 19 και μετά. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και τον Οκτώβριο του 1919 υπήρχαν ακόμα εκτοπισμένοι. Ακόμα και τότε. Δηλαδή με το που τελείωσε ο πόλεμος, όλοι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν οι συγγενείς ήταν να απελευθερωθούν αυτοί που ήταν εξόριστοι.
2: Συνεπώς, εάν επειδή έχει...
3: Ο Βενιζέλος, προσέξτε με λίγο, ναι, ο Βενιζέλος αποφάσισε αμέσως, και γενικά η κυβέρνηση, ήταν ένα εύλογο αίτημα, δηλαδή γιατί τους έχεις εξόριστους αφού τελείωσε πια το πράγμα.
2: Ναι.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, χωρίς δισταγμούς, ότι πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να απολυθούν. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η ελληνική γραφειοκρατία του κράτους ήταν υπερβολικά αργή.
2: Αχα.
3: Δηλαδή μέχρι να τους βρουν, να δουν ποιοι ήταν, να κινηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα αυτοί ήταν στα νησιά. Έπρεπε να φύγει ένα μήνυμα από την Αθήνα, να πάει στο νησί, να πει ποιους έχετε εκεί, να τους απαντήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
3: Και όπως σας είπα, ότι μέχρι το καλοκαίρι τέλος πάντων είχαν απολυθεί σχεδόν όλοι, αλλά ακόμα και τον Οκτώβρη έχουμε περιπτώσεις εξόριστων που είχαν μείνει εκεί, που τότε απολύθηκαν.
2: Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ, δηλαδή...

0: Ήταν επί χάρτου. Δεν ήταν μεταξύ τους οι δύο, τα δύο σύνολα πολιτών, η βενιζελική και η αντιβενιζελική, είχαν μίσος μεταξύ τους και πολύ μεγάλη καχυποψία. Δεν έγινε λοιπόν αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση είχε και ουσιαστικά, για να τα λέμε και όλα όπως είναι, ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος ως ένα σημείο να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος των, τέλος πάντων, των πιο εντόνων αντιπάλων του και, και των πιο αποφασισμένων, γιατί μεταξύ των αντιβενιζελικών υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, δεν θα λέγα η πλειοψηφία, αλλά ήταν όμως αρκετά μεγάλη, mm-hmm. που ήταν έτοιμη ακόμα και με όπλα να κάνει δηλαδή κίνημα κατά της κυβέρνησης.
1: Μα και άλλωστε και στο... εκδηλώθηκαν και κάποιες
0: σωστά.
1: περιπτώσεις αναταραχής, σωστά. εν πάση περιπτώσει, και ακριβώς. στάσεις. Ναι.
0: Οπότε η κυβέρνηση, η οποία ήθελε να λάβει ένα πόλεμο, ήταν σαφές ότι έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος ομάδων πολιτών, οι οποίοι τέλος πάντων είχαν μια τέτοια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά εκτεταμένα mm. και περιέλαβαν ομάδες πολιτών που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Και το ακόμα χειρότερο είναι, φανταστείτε, ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά σε όλη την Παλαιά Ελλάδα, αλλά και όμως από την Παλαιά Ελλάδα είναι που η κυβέρνηση ζήτησε, έκανε την επιστράτευση για να κάνει τον πόλεμο. Mm. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον τον οποίο τον απέλησες ή τέλος πάντων του έκανες διάφορες διοικητικές διώξεις να στρατευτεί το παιδί του και να πεθάνει και για την πατρίδα. Αυτά δεν τέριαζαν.
1: Ήτανε
0: δηλαδή μετάξυ τους.
1: Οξύμορα πράγματα. Ναι.
0: Ήτανε οξύμορα και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση πήγε όπως πήγε. Δεν ήτανε αυτό το οποίο. Έπρεπε σίγουρα να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν τίθεται θέμα ως προς αυτό, αλλά ο τρόπος με το ο οποίος προτιμήθηκε ήταν οριζόντιος, άδικος και μπορώ να πω και απάνθρωπος και ανόητος σε πολλές περιπτώσεις.
1: Υπήρξε εκείνη την περίοδο και μία έτσι, πρωτοτυπία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία απέδωσε στην πορεία έτσι, ιδιαίτερους ιδιόμορφους καρπούς. Αναφέρομαι στη σύσταση κάποιων ειδικών στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών μονάδων. Τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, αργότερα δημοκρατικά τάγματα. Έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για τα δημοκρατικά τάγματα με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει παλιότερα. Πώς προέκυψε αυτό το εφεύρημα των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων?
0: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο βενιζελισμό υπήρχε μια ομάδα, γιατί και ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός δεν ήταν ομοιόμορφα σύνολα. Είχαν μέσα τους τάσεις και συνιστώσεις. Μέσα λοιπόν στο βενιζελισμό υπήρχε μια ξεχωριστή τάση, η οποία ήταν η αδιάλακτη βενιζελική. Μάλιστα είχαν συστήσει και σύνδεσμο στην Αθήνα, η αδιάλακτη βενιζελική. Αυτοί λοιπόν είχαν παρουσία, δεν είχαν ισχυρή παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είχαν στα βουλευτικά έδρανα ισχυρή παρουσία. Όταν λοιπόν έγιναν τα γεγονότα της Λαμίας και της Θήβας το 1918, τον Ιανουάριο, γιατί πρέπει να πούμε...
1: Εκεί, επειδή είναι εντελώς άγνωστο, τι είχαμε εκεί, τι έγινε δηλαδή στη Λαμία και τη
0: Θήβα? Εκεί είχαμε είχαμε σε δύο μονάδες, και στη Θήβα και στη Λαμία, και στην Τηθωρέα έγινε αυτό, είχαμε ανταρσία στρατιωτικών μονάδων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ σοβαρό για την επιστράτευση η οποία γινόταν για να συμμετέχει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαδόθηκε μία φήμη στην Αθήνα ότι οι στάσεις αυτές ήταν οργανωμένες από τον εξόριστο Κωνσταντίνο και ότι τα στρατεύματα αυτά, τέλος πάντων, που είχαν στασιάσει, βάδιζαν προς την Αθήνα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτή η φήμη λοιπόν πανικόβαλε τους βενιζελικούς, δεν ίσχυε φυσικά, και βρήκαν οι αδιάλακτοι λεγόμενοι βενιζελικοί, είχαν ανάμεσά τους επικεφαλής βασικό τον Ιωσήφ Κούνδουρο, ο οποίος εκείνη τη μέρα κιόλας είχε μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ουσιαστικά αυτοί ζητούσαν από την αρχή αυστηρότερες ποινές και διώξεις κατά των αντιβενιζελικών. Φάνηκε λοιπόν

0: ότι το όλο θέμα της τάσης τους δικαίωσε. Και τότε τον Ιανουάριο του 18 πάρθηκε το δεύτερο σύνολο των οριζόντιων μέτρων της κυβέρνησης κατά των αντιβενιζελικών και μέσα σε αυτά ήταν και η περίφημη ίδρυση του Τάγματος Ασφαλείας Γήπαρη. Πρακτικά αυτό το τάγμα τι είχε? Είχε σαν αποστολή να επεμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες όπως η στάση στη Λαμία και στη Θήβα. Δηλαδή ήθελε μια μονάδα στρατιωτική κυβέρνηση η οποία να μην είναι, οι στρατιώτες να μην έχουν μεικτά πολιτικά φρονήματα αλλά να έχουν αυστηρά βενιζελικά. Οπότε σε περιπτώσεις που γινόντουσαν κάποιο τέτοιο είδους εξεγέρσεις τάκ, να στέλνουν αυτή τη μονάδα να καθαρίζει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν Κρήτες στρατιώτες, έτσι ώστε να ξέρουμε σίγουρα ότι είναι βενιζελικοί. Αυτή ήταν η λογική δηλαδή.
1: Ναι, να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά αμφιβολία ως προς τα πολιτικά, πιστεύω.
0: Έτσι, ακριβώς. Το... Αυτό ήταν. Ήταν μια μονάδα αυστηρά πιστή στην κυβέρνηση, η οποία θα επενέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ομάδες αντιβενιζελικών πολιτών, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, ίσως κάποιοι δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχαν τότε η οπλοφορία ήταν νόμιμη. Υπήρχαν πάνω από 15.000 ένοπλοι αντιβενιζελικοί μέσα στην Αθήνα βάσει των γαλλικών αρχείων που έχουμε. Οπότε όντως υπήρχε κάποιο είδους κίνδυνος. Οπότε η κυβέρνηση λοιπόν πώς μπορούσε να είχε τη χωροφυλακή, αλλά και η χωροφυλακή και κάθε χωροφυλακή είχε μέσα και κάποιους αντιβενιζελικούς. Δεν είχαν απολυθεί όλοι. Ήθελε λοιπόν μια μονάδα εντελώς πιστή. Να είναι σίγουρη δηλαδή ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές της και θα καταπνίξει οποιαδήποτε εξέγερση.
1: Και σαν επικεφαλής είχε επιλεγεί ο Παύλος Γήπαρης, γι' αυτό και λεγόταν και Τάγμα Γήπαρη. Στην αρχή, στην αρχή νομίζω ήταν λόχος και μετά έγινε τάγμα.
0: Ακριβώς.
1: Ο οποίος Παύλος Γήπαρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα από μόνος του βέβαια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος, όταν λέμε αξιωματικός, δεν προερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων ή οτιδήποτε, ήταν εθελοντής σε μια σειρά από πολεμικές
0: αναμετρήσεις. Σίγουρα, αλλά ήταν ένας παράφορα γενναίος άνθρωπος, ένας ατρόμητος, άφοβος άνθρωπος.
1: Ναι, είναι γνωστός για τη δράση του από το μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια
0: σε ό,τι ανέλαβε, σε όποια στρατιωτική αποστολή ανέλαβε, την έφερε εις πέρας. Και ο ίδιος τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Ήταν πραγματικά ένας ατρόμητος άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου είναι στους... μαζί με τον Τζόντο Βάρδα ήταν οι δύο σημαντικότεροι τέτοιου είδους οπλαρχηγοί, γιατί ο οπλαρχηγός ήταν.
1: Όντως. Είχε πάρει τον βαθμό του Λοχαγού, νομίζω, εκείνη την εποχή, βέβαια, στο στρατό.
0: Ναι, καλά, πήρανε βαθμούς, αλλά πρακτικά αυτό που ήταν και οι δύο ήταν οπλαρχηγοί.
1: Ο οποίος Τζόντος Βάρδας ήταν από την ακριβώς αντίθετη μεριά.
0: Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά ότι δύο τέτοια παλικάρια, γιατί ήταν και φίλοι προσωπικοί. Και όταν πολεμήσανε μαζί στο βορειοπηρετικό αγώνα, έχουμε και αυτή τη συγκινητική στιγμή που συναντιούνται και αγκαλιάζονται. Και λες πόσο κρίμα είναι τέτοια παλικάρια να μην τα έχουμε μαζί, τι θαύματα θα γινόντουσαν εάν αυτές οι δύο παρατάξεις με όλο τους το επιτελείο, με όλα τους τα στελέχη, πραγματικά αγωνίζονταν πλάτη με πλάτη. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να έχει καταφέρει ο ελληνισμός τότε.
1: Νομίζω ότι φαίνεται γενικά και από το βιβλίο ότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς για λόγους, θα λέγε κανείς, πολιτικής εμπιστοσύνης, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο που δεν τον είχε νωρίτερα η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά. Βέβαια αυτός ο ρόλος ήταν μια επιρροή η οποία υπήρχε. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρω εμέσως στο βιβλίο, αυτή η επιρροή είχε υπερπροβληθεί εκείνη την περίοδο από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή, όντως υπήρχε, γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ήταν μια σειρά στελεχών από την Κρήτη, οι βουλευτές, οι Κρήτες είχαν επιρροή μεγάλη. Ήταν ένα κρητικό λόμπι το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα που είχαν καταλάβει κάποιες σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και ασκούσαν, ας πούμε, μεγάλη επιρροή. Αλλά κοιτάζοντας μέσα τις γραμμές, πρέπει να πούμε ότι η παλαιά Ελλάδα ακόμα ήλεγχε την κατάσταση και στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Και η παλαιά Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα τα πολιτικά σε όλη την περίοδο και στο Μεσοπόλεμο. Αυτό άλλαξε μετά τον πόλεμο.
1: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα ο κορμός της παράταξης και της βενιζελικής ήταν πολιτικά στελέχη από τη λεγόμενη ακόμα τότε παλιά Ελλάδα, δηλαδή τη Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια, όπως αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο, ήταν μια στιγμή χρονική κατά την οποία όντως η επιρροή της Κρήτης είχε αυξηθεί και ακόμα βέβαια ελόχευε αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και τεροχθόνων και ήταν κάτι το οποίο οι παλαιολαδίτες δεν μπορούσαν εύκολα να ανεχθούν.
1: Ναι, έφτανε μέχρι εκεί αυτό. Έχουν υποστηρίξει παλιότερα, έχει υποστηριχθεί δηλαδή, ότι ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά απορροφημένος, είναι προσανατολισμένος απόλυτα στις διεθνείς εξελίξεις. Παρακολουθεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα την εξέλιξη του πολέμου και στη συνέχεια όλες τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του πολέμου, με σκοπό να επιδιώξει τη μέγιστη επιτυχία για τους εθνικούς στόχους, αυτά τα οποία ήθελε, όλη την ατζέντα την οποία ήθελε τέλος πάντων η Ελλάδα να θέσει υπόψη των δυνάμεων της Αντάντ για την εθνική επέκταση και ολοκλήρωση. Και ότι αυτή του η απόλυτη προσήλωση στα διεθνή, στα εξωτερικά, είχε ως αποτέλεσμα να μην ασχολείται ο ίδιος επαρκώς με τα εσωτερικά πολιτικά και να αφήσει χώρο, εν πάση περιπτώσει, να παίξουν μπάλα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, άλλα πολιτικά στελέχη της παράταξης και να έχουμε σε έναν βαθμό και όλα αυτά τα οποία είχαμε και περιγράφονται στο βιβλίο σε μεγάλο βαθμό έτσι γλαφυρά. Ισχύει αυτό.
0: Είναι σωστό μερικώς, όντως συνέβη, αλλά αυτό όμως που δεν πρέπει να παροραθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι σε όλη την περίοδο από το καλοκαίρι του 17 μέχρι και τον Ιανουάριο του 18, όταν έγιναν δηλαδή όλες οι διώξεις και κατοχυρώθηκε το νομικό χειρουργείο στη Βουλή των Λαζάρων, ο Βενιζέλος ήταν παρόν. Και μάλιστα πολλά από τα επίμαχα νομοσχέδια τα ψήφισε και ο ίδιος. Όπως ας πούμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του τάγματος Γήπαρη, ήταν ο ίδιος ως Υπουργός Στρατιωτικών, ήταν αυτός ο οποίος το υποστήριξε στη Βουλή.
1: Ναι, το εισήγαγε προφανώς. Λοιπόν, ναι.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε απόλυτα το νομικό οπλοστάσιο το οποίο είχε η κυβέρνηση στα χέρια της και τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία η οποία είχε μπει στις ράγες, ίσως δεν ήξερε στην απόλυτη λεπτομέρεια τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Την υποψιαζόταν, αλλά σίγουρα και εγώ το πιστεύω ότι δεν είχε την γνώση.
1: Την απόλυτη αντίληψη, ναι.
0: Σωστά. Έχουμε και πολλές μαρτυρίες που όταν κάποιοι προσέρχονταν και του υποδείκνυαν τέτοιου είδους αδικίες της βάρος πολιτών, ο ίδιος επενέβαινε και τις διόρθωνε. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν πήγε ποτέ να αφαιρέσει ή να καθαιρέσει τους νόμους αυτούς που είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση. Θα έλεγα πιο διαισθητικά ότι δεν ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Υποψιαζόταν, αλλά ίσως δεν ήξερε.
1: Είχε αποστρέψει το βλέμμα σε ένα βαθμό, γιατί ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι τέλος πάντων, άμα πάνε όλα καλά, μετά θα γυρνούσε και τέλος πάντων θα επέβαλε μια εθνική συμφιλίωση, δεν τα διόρθωνε όλα και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι. Κάπως έτσι το σκεφτόταν. Και ήταν λάθος η σκέψη αυτή φυσικά. Ήταν λάθος αυτή η σκέψη και πολύ λάθος και ολέθρια λάθος. Γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν τέτοιου είδους υπομονή και τέτοια αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα τόσο πολύ ώστε αυτοί να θυσιαστούν. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια υπομονή.
1: Ναι, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, το αύριο τέλος πάντων.
0: Ακριβώς. Και αυτό το υποτίμησε πάρα πολύ και το πλήρωσε και το πλήρωσαμε και όλοι βέβαια.
1: Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και όσα καταγράφει το βιβλίο, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι βεβαίως το κέντρο του εντός εισαγωγικών βενιζελικού κράτους της Εθνικής Άμυνας, είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο των λεγόμενων νέων χωρών, μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς στραμμένο στο βενιζελισμό. Και όμως εκεί βλέπουμε ότι εκδηλώνονται διάφορα φαινόμενα. Έχουμε την μεγάλη πυρκαγιά, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι πλήττει βαρύτατα την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια πολιτικοποίηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης προς κατευθύνσεις που προξενούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη φάση?
0: Ναι, όπως όλα τα πράγματα, η εβραϊκή κοινότητα δεν ήταν ενιαία. Mm-hmm. Είχε μέσα τις συνιστώσεις. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ήταν τριχοτομημένη. Το ένα μέρος της ήταν και ριζοσπαστικοποιηθεί υπέρ της αριστεράς.
1: Με τη Φεντερασιόν, έτσι, τη Φεντερασιόν που αργότερα έγινε η μήτρα του
0: σοσιαλιστικού. Σωστά, με τον Πεναρόγια, και όλους αυτούς. Αυτό μάλιστα ήταν και το μικρότερο. Ήταν ένα άλλο μέρος της, το μεγαλοαστικό, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο εύποροι, οι οποίοι κοίταζαν προς την διεθνή εβραϊκή κοινότητα και είχαν έτσι ένα στόχο πιο πολύ να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εβραϊκή κοινότητα να μην αλωθεί από τον ελληνικό παράγοντα, δηλαδή να μην αφομοιωθεί η εβραϊκή κοινότητα.
1: Να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο βιώνει το πέρασμα από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ένα εθνικό κράτος των Βαλκανίων.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήθελε σε κάθε περίπτωση η εβραϊκή κοινότητα να διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα της και το χαρακτήρα της και να μην αφομοιωθεί από την ελληνική πλευρά που το επιδίωκε αυτό. Και η τρίτη ομάδα ήταν αυτή η οποία επιζητούσε ένα συμβιβασμό με το ελληνικό κράτος. Με το σκεπτικό ότι τέλος πάντων η κατάσταση...
1: Ναι, εδώ θα ζήσουμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Οπότε να βρεθεί μια μέση λύση ώστε τέλος πάντων να συνεχίσει η κοινότητα και το ελληνικό κράτος να ικανοποιηθεί στα ζητήματα που θέτει και έχει σαν προτεραιότητα, αλλά και εμείς να μην θυχτούμε. Αυτή ήταν η τριχοτόμηση, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε, όπως πολύ σωστά είπατε, κέριο πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα ήταν η φωτιά. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τότε εμπορικού κέντρου που η εβραϊκή κοινότητα πρωταγωνιστούσε. Πέτυχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα εις βάρος της. Ήδη από τότε έχουμε κάποιους Εβραίους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν προς Παλαιστίνη ή προς άλλα μέρη, τέλος πάντων, που υπήρχαν εβραϊκές ισχυρές κοινότητες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι η επιλογή του Βενιζέλου να ανοικοδομήσει την πόλη αλλά κάνοντας μεγάλες απαλωτριώσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου σε εβραϊκές
1: περιουσίες,
0: αυτό έστρεψε οριστικά την εβραϊκή κοινότητα στον αντιβενιζελισμό. Και όταν λέω αντιβενιζελισμό, όχι αναγκαστικά με το Λαϊκό Κόμμα,
1: ναι.
0: Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, ότι όταν λέμε αντιβενιζελική, λέμε όλοι που ήταν εναντίον του Βενιζέλου.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι...
1: Είχε διάφορες μέσα αποχρώσεις.
0: Ακριβώς. Το ότι προσχώρησαν στον αντιβενιζελισμό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσχώρησαν υπέρ του Γούναρη, υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. Προσχώρησαν, ήταν ας πούμε ενάντια του Βενιζέλου πια σταθερά.
1: Και νομίζω ότι εκεί είναι και ίσως μία από τις... πώς να το πει κανείς, μία από τις μήτρες μιας περίεργης, οξύμορης συγγένειας, μάλλον συνεργασίας, σύμπραξης αργότερα που θα δούμε μεταξύ αριστερών και δεξιών εντός εισαγωγικών, γιατί η δεξιά ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί με τους σύγχρονους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνάμεων οι οποίες δεν συμπαθούν τη βενιζελική παράταξη.
0: Βέβαια, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μεσοπολεμικά πάντα το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες, τα δύο βασικά κόμματα του αντιβενιζελισμού, πάντα ήταν υπέρ των εβραϊκών ετοιμάτων.
1: Αλήθεια.
0: Σε όλη την περίοδο του, του Μεσοπολέμου,
1: αλήθεια,
0: όταν έγινε ας πούμε η Κυριακή Αργία το 24, που καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία για όλη την Ελλάδα, αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι Εβραίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, καθώς η ιερή τους μέρα ήταν το Σάββατο, και το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες στήριξαν το αίτημα των Εβραίων να εξαιρεθούν.
1: Ναι,
0: να εξαιρεθεί τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη. Αλλά και μετέπειτα, και όταν επέστρεψε ο Γεώργιος το 1935, σε όλη αυτή την περίοδο πάντα οι αντιβενιζελικοί ήταν σύμμαχοι, τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν σύμμαχα με την, με την εβραϊκή κοινότητα.
1: Και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν είχε κανένα ίχνος αντισημιτισμού, έτσι.
0: Ίσα-ίσα που την 3Ε, η 3Ε ήταν μια φασιστική οργάνωση αντιεβραϊκή που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτή ανδρώθηκε επί Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1932 σε ομιλία του στη Βουλή την υπερασπίστηκε. Όπως επίσης την είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί ο Γονατάς. Όταν ο Μεταξάς, η δικτατορία του, ένα από τα πρώτα, μέτρα που έλαβε ήταν να διαλύσει 3Ε.
1: Ναι, ναι, η οποία 3Ε είχε και ένα περίφημο παραστρατιωτικό τμήμα που λεγόντουσαν χαλιβδόκρανοι, γιατί φορούσαν κάτι μεταλλικά κράνη και κρατούσαν εγκλόπ και κάνανε και παρελάσεις, τέλος πάντων. Αυτοί.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ναι,
0: ήταν
1: ναι, ναι.
0: σαν τα τάγματα εφόδου, ας πούμε.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι, ναι.
0: έτσι τα φανταστείτε.
1: Ναι, όντως, θυμίζουν κάπως έτσι, τάγματα που έχουμε δει μελανοχιτώνων στην Ιταλία ή.
0: Αλλά πάντα, στην Ελλάδα, και όλα τα πράγματα έτσι που βλέπουμε υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο τρόπος που εφαρμόζουμε εμείς αυτά που κάνουν έξω είναι με ένα δικό μας τρόπο και με μια δικιά μας σύλληψη. Δηλαδή δεν είχαν σε καμία περίπτωση, δεν άσκησαν τη βία και δεν είχαν τη δράση που είχαν τα αντίστοιχα τμήματα σε εκείνες τις χώρες, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ειδικά στη Γερμανία. Γιατί και στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος ο αντισημιτισμός.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Είμαστε,
0: όλο παρελάσεις κάνανε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάνανε πολλές παρελάσεις, λαμπαδιφορίες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: τέτοια πράγματα.
1: Είχαν υπάρξει
0: πολύ λίγες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι, κάποια επεισόδια, ας πούμε, που είχαν ξυλοκοπήσει κάποιους Ισραηλίτες κτλ. Πιο
0: πολύ
1: περιορισμένα.
0: Πολύ πιο περιορισμένα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, πολύ περιορισμένα.
1: Πολύ περιορισμένα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και ήταν και λίγο γραφική η αλήθεια. Είναι.
1: Ναι,
0: και σε αυτά που λέγανε και σε αυτά που υποστήριζαν.
1: Βέβαια,
0: δεν ήταν κάτι αξιολόγιο.
1: Άμα βρεθείς και απέναντι σε 5-6 γραφικούς που έχουν γκλόπ και κράνη, εντάξει, είναι και λίγο περίεργο.
0: Καλά, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Και το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι να τους υποθάλπτει το επίσημο κράτος.
1: Αυτό είναι εδώ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων να βρεθεί μια ομάδα. Είχαμε και τώρα και στη σύγχρονη εποχή έτσι τέτοια φαινόμενα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι το κράτος τι κάνει.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Αν το κράτος τους μαζέψει σε 24 ώρες, δεν νομίζω ότι τίθεται.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο. Παρασκήνιο, το λέμε παρασκήνιο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί και συζητηθεί επαρκώς. Αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πραγματικά θα επιστρέψω κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά. Ότι βλέποντας λίγο πιο προσεκτικά την περίοδο 1917-1919 στο εσωτερικό μέτωπο, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, καταλαβαίνει κανείς πολύ καλύτερα και αντιλαμβάνεται πώς φτάνουμε στο 1920 και στις εκλογές στις οποίες ένας θριαμβευτής στο εξωτερικό Βενιζέλος, ένας Βενιζέλος ο οποίος έχει στεφθεί με δάφνες πραγματικά έχοντας επιτύχει φοβερούς εθνικούς στόχους, φτάνει στην εκλογική ήττα. Έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Δασκαρόλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω, έτσι, κάνοντας την απαραίτητη μνήμα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, πρώτος τόμος, η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-19, εκδόσεις Επίκεντρο, είναι νομίζω μια εξαιρετική αφορμή για να επισκεφθούμε εντός εισαγωγικών ξανά μια πολύ ταραγμένη περίοδο, να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξαφνιάσουν ή και να μας ξενήσουν, αλλά οπωσδήποτε θα εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ μία όψη και είναι καλό πάντοτε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο μία πληθωρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί η πραγματικότητα ίδια είναι πληθωρική, δεν είναι μονοδιάστατη. Οι άνθρωποι τη βλέπουμε έτσι πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να ανοίγουμε τη ματιά μας, ειδικά στα ιστορικά έτσι, δεδομένα και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαρόλη.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Ακούσατε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη για τα podcast του News Hub. Μας βρίσκεται στο newshub.gr και μας ακολουθείτε στα κανάλια του News Hub σε όλες τις πλατφόρμες podcast.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
8: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
9: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
10: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
11: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
12: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
13: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
6: Όχι άλλο καρβουνό.
14: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
15: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
16: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Ιδίπου τύρανος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
17: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά...

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Αυτούς τους δρόμους περπάτησα παιδί, εγώ και το όνειρά μου. Σήμερα δεν είμαι πια μόνος. 30 χρόνια στο τραγούδι γνώρισα όλες και όλους εσάς. Με βάλατε στα σπίτια σας και στις καρδιές σας. Είστε οι φίλοι μου. Γι' αυτό λοιπόν σας προσκαλώ όλους στη γιορτή μου, στην πόλη που αγαπώ, στη Θεσσαλονίκη μου, στις 12 Σεπτεμβρίου.

0: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλησπέρα Δημήτρη.
4: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Εδώ πέρα κατανοώ το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα τα οποία κανένας δεν θέλει να διευθετήσει, φίλε μου, και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος.
4: Και πού να δεις τι έρχεται.
3: Τι έρχεται?
4: Έχουν στείλει στις Βρυξέλλες η κυβέρνηση ένα νέο μνημόνιο που είναι από το 2026 μέχρι το 2029,
3: ναι,
4: και κόβει τις κοινωνικές παροχές κατά 30%.
3: Κατά
4: το λένε
3: 30%.
4: Με το πρόδεσμο πρόγραμμα, δεν ξέρει κανείς, γιατί το έστειλε η κυβέρνηση, δεν συζητήθηκε στη Βουλή όσοι ήθιστε, έτσι, το έστειλε απευθείας στις Βρυξέλλες.
3: Ναι.
4: Και είναι η δολοφονία της οικονομίας. Θα το συζητήσουμε όλο αναλυτικά. Από το 2026 μέχρι το 2029. Και ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Ναι. Γιατί απλώς δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Ούτε τα κόμματα.
3: Για εξήγησέ μας τι θέλεις να μας πεις.
4: Λοιπόν, η κυβέρνηση λοιπόν κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τετραετές εσωτερικό μνημόνιο που τεινάζει την οικονομία στον αέρα. Έρχονται λοιπόν νέα δεινά. Θα δούμε μαζί τι θα συμβεί από το 2026 μέχρι το 2029. Ελάχιστα έως καθόλου έχει συζητηθεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την περίοδο 2026-2029, το οποίο κατέθεσε απευθείας η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις του αποτελούν εφιαλτικά δεινά για τους Έλληνες, που μπροστά σε αυτό τα τρία πρώτα εθνοκτόνα μνημόνια φαντάζουν σαν παιδική χαρά. Όποιος το έχει αντικρίσει δεν πιστεύει στα μάτια του. Πρόκειται για μια τρομακτική συρρήκνωση κονδυλίων που αποδεικνύει πως η υποτιθέμενη ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια που πέρασαν οφειλόταν μόνο στο Ταμείο Ανάπτυξης. Για πρώτη φορά στα μεταμνημονιακά χρονικά οι δαπάνες σχεδόν όλων των Υπουργείων από το 2025 έως το 2029 κατακριμνίζονται, οδηγώντας σε οριστική παράλυση νευραλγικούς τομείς. Αναφερόμαστε σε πλήρη αιμορραγία και εγκατάλειψη στους τομείς της ψηφιακής μεταρρύθμισης, της γεωργίας, του περιβάλλοντος, της παιδείας, της υγείας, του τουρισμού και αθλητισμού, του πολιτισμού, των επενδύσεων και των υποδομών, των εξωτερικών και της άμυνας. Συρρήκνωση επενδύσεων λοιπόν, αφού το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι η ζωτική αρτηρία της ανάπτυξης, προβλέπεται να μειωθεί σωρευτικά από το 2025 έως το 2029 κατά το τρομακτικό 30% σε αυτή την περίοδο. Αυτό σημαίνει πάγωμα σε κάθε έργο υποδομής, σε κάθε εξυγχρονισμό και σε κάθε ελπίδα για το μέλλον. Επιδρομή φόρων θα γίνει, η οποία καταγράφεται αύξηση των φόρων άνω του 15% σε αυτή την περίοδο. Ο ΦΠΑ ενισχύεται περαιτέρω, μεταφέροντας το βάρος της προσαρμογής απευθείας στους ώμους των οικοκυριών και καταστρέφοντας την πραγματική οικονομία. Παράλληλα, το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο επιβάλλει νέους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων κοντά στο 2,7% και στο 2,8% του ΑΕΠ για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά εξαφανίζουν τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο καθιστώντας αδύνατη κάθε κοινωνική πολιτική στήριξη. Μισθή σε κατάψυξη, προβλέπεται περιορισμός των αποδοχών στο δημόσιο, στέλνοντας μήνυμα περαιτέρω λιτότητος σε ολόκληρο τον εργασιακό ιστό. Ανάπτυξη μηδέν σε νεκρό σημείο, η αναπτυξιακή δυναμική εμφανίζεται υποτονική και θλιβερή, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων τοποθετείται κάτω από το 1% προς το τέλος της περίοδου. Αυτό ενισχύει τις χειρότερες ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η χώρα μπαίνει σε μια μακρά περίοδο στασιμότητας και φθοράς. Φεύγοντας ο Μητσοτάκης μας άφησε ένα δώρο. Όπως βλέπουμε αυτό, σε αυτό το πρόγραμμα, η οικονομία θα βρεθεί σε ασφυκτικές συνθήκες μείωσης των δαπανών του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, 4,94 δισεκατομμύρια, την τετραετία 2025 με 2029. Μείωση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων του κράτους κατά 5%, 753 εκατομμύρια από το 25 μέχρι το 29. Αύξηση φόρων έτσι περαιτέρω το 25 με το 29 κατά 15%. Δηλαδή θα αυξηθούν οι φόροι αυτή την τετραετία κατά 10,78 δις ευρώ, με επιπλέον αύξηση του ΦΠΑ για το ίδιο διάστημα κατά 13,9%, δηλαδή 3,8 δις. Μείωση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων στο 0,9% και στο 0,8% το 2008 και το 2029. Με αυτούς τους νέους στόχους λιτότητος πρωτογενών πλεονασμάτων επιβάλλεται πλεονάσματα 2,7% του ΑΕΠ και 2,8% το 2026 έως το 2029. Το μέλλον παράλληλα με αυτά επιφυλάσσει στοιχεία σοκ. Πάμε να δούμε πώς θα μειωθούν τα στοιχεία κατά Υπουργείο. Το Υπουργείο Ψηφιακής Μεταρρύθμισης θα έχει μείωση δαπανών 60% την περίοδο 25-29, δηλαδή 669 εκατομμύρια. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υποστεί διολίσθηση κονδυλίων 54%, δηλαδή 1,2 δις ευρώ από φέτος έως το 2028. Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται μπροστά σε μείωση δαπανών κατά 53% το 2025 μέχρι το 2029. Για το Υπουργείο Πολιτισμού και για τον Αθλητισμό από το 2025 έως το 2029 προβλέπεται ηλικιώδης μείωση κονδυλίων 41% ή 268 εκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Γεωργίας που μας ενδιαφέρει θα δει καταβαράθρωση των δαπανών του κατά 25%, δηλαδή μείον 438 εκατομμύρια ευρώ. Όση είναι και η μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πώς λοιπόν το Υπουργείο θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών όταν στο 26 μέχρι το 28, μέχρι το 29 θα έχει μείωση των κονδυλίων του κατά 438 εκατομμύρια. Τι θα ικανοποιήσει από τα αιτήματα των αγροτών? Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα δοκιμαστεί με απότομη μείωση 25% την επόμενη τριετία, 25 με 28, που αντιστοιχεί σε 438 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα. Έχοντας απαλλαγή από τα προβλήματα και την ανεπάρκεια των υποδομών, η κυβέρνηση τραβάει την πρίζα στις δαπάνες του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο από το 2025 έως το 2028 θα έχει μείωση 398 εκατομμυρίων ευρώ ή 12,3%. Μείωση δαπανών σε σχέση με το 2025 θα δει το 2026 και το 2027 και το αρμόδιο Υπουργείο για τα οικογενειακά επιδόματα στέγης ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος κλπ. Δηλαδή όλα αυτά θα μειωθούν. Σε όρους ΑΕΠ η μείωση του 2026 μέχρι του 2029 είναι 0,18% μονάδες ΑΕΠ. Με όρους ΑΕΠ του 2029 θα είναι 511 εκατομμύρια. Τα σχολεία, η εκπαιδευτική και τα πανεπιστήμια δεν εξαιρέθηκαν από τις μεγάλες περικοπές με 10,17% ή 695 εκατομμύρια ευρώ. Κάνει περιστολή δαπανών το Υπουργείο Παιδείας για την επόμενη τετραετία 2026 και 2029. Η υγεία θα βρεθεί σε περιδίνηση, καθώς από το 2025 έως το 2028 προβλέπεται μείωση δαπανών 3,1%, δηλαδή 238 εκατομμύρια στο Υπουργείο Υγείας. Οι δε μισθοδοσίες του Υπουργείου Υγείας θα έχουν κατάπτωση 7,5% το 2025 έως το 2029, 180 εκατομμύρια, με τις αμοιβές των εργαζόμενων, ειδικά στα νοσοκομεία, να μειώνονται το 2025 μέχρι το 2029 κατά 12,5%. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, για ενίσχυση του προσωπικού, αντί για ενίσχυση του προσωπικού, θα βιώσει το προσωπικό μείωση κατά 21%, 95 εκατομμύρια δραχμές. Και θα υπάρξει μια κατρακύλα αγαθών και υπηρεσιών με 35%, δηλαδή 42 εκατομμύρια δραχμές. Μείωση 5,8%, δηλαδή 380 εκατομμύρια, θα υπάρξουν ακόμα και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το 2025 μέχρι το 2029, όπως έχουμε πει, με περικοπή 2,780 εκατομμύρια στις αποδοχές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από το 2026 μέχρι το 2029 και μείωση 20%, δηλαδή 15,6 εκατομμύρια των κοινωνικών παροχών του. Μείωση δαπανών σε σχέση του 2025 θα δει και το αρμόδιο Υπουργείο στα επιδόματα οικογενειακής στέγης, ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος και σε όρους ΑΕΠ η μείωση αυτή θα είναι 0,18 μονάδες του ΑΕΠ που το 2029 αντιστοιχεί σε 511 εκατομμύρια. Εννοείται ότι όλες αυτές οι δαπάνες των Υπουργείων ως προς το ΑΕΠ είναι σύγκριση από το 2025 έως το 2029. Λοιπόν, βλέπουμε ότι τις μεγαλύτερες μειώσεις θα έχει το Υπουργείο Εργασίας 0,87 του ΑΕΠ, της Παιδείας 0,64 του ΑΕΠ, της Υγείας 0,51 του ΑΕΠ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 0,47 του ΑΕΠ και της ψηφιακής διακυβέρνησης 0,3% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες όλων των Υπουργείων κατρακυλούν 4,6 μονάδες, δηλαδή 25, σήμερα που είναι οι δαπάνες σήμερα των Υπουργείων είναι 25,35 του ΑΕΠ, το 29 θα κατέβουν στο 20%, δηλαδή θα μειωθούν οι δαπάνες κατά 5% σε μια τετραετία με αυτό το μνημόνιο. Ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει βγάλει ένα πίνακα με πόσο ακρίβηναν οι τιμές των προϊόντων από το 2019 μέχρι το 2024. Πάμε λοιπόν να τον δούμε. Το μοσχάρι έχει ακριβήνει 377%. Το αρνί και το κατσίκι 209,2%. Ο καφές 299%. Τα τυριά 123,6%. Τα φρούτα 116,9%. Τα ψάρια 108,7%. Το ψωμί 104,8%. Οι παιδικές τροφές κατά 76,2% έχουν ανέβει όλα αυτά. Τα ενοίκια των σπιτιών κατά 143,6% έχουν ανέβει την περίοδο του 2019 μέχρι το 2024. Η ασφάλεια και η υγεία έχουν ανέβει κατά 179%. Τα εστιατόρια 129,9%. Ο ηλεκτρισμός, στον οποίο συζητάγατε προηγουμένως, έχει ανέβει 109,9% σε μια πενταετία. Οι εργασίες υδραυλικού 185,2%. Τα κομμωτήρια 63,4%. Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν ανέβει τα έξοδά της 58,4%, ενώ η πρωτοβάθμια εκπαίδευση 54,9%. Γιατί όμως η Ελλάδα υπέγραψε ένα νέο τρομακτικό μνημόνιο, θα δούμε μαζί. Γιατί ο πρώτος λόγος είναι τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης που τελειώνουν και η εποχή της οικονομικής ευτυχίας τελειώνει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να προσφέρει κεφάλαια στο πρόγραμμα SAFE που αφορά τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, ενώ ένα δυσβάστακτο βάρος για την οικονομία σαν της Ελλάδος, που η οικονομία της Ελλάδος βασίζεται στα δανεικά. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Ιαπωνία που στήριζε το δολάριο απορροφώντας το χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαψε να το στηρίζει. Η Ιαπωνία κατέχει ομόλογα 1,3 δισεκατομμυρίων δισεκατομμυρίων δολαρίων του χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος χρέους μετά τη Federal Reserve. Ενώ το χρέος της Ιαπωνίας ανεβαίνει αλματοδός και έχει φτάσει στο 236% του ΑΕΠ, το μεγαλύτερο στον πλανήτη, και αναμένεται το 2026 να φτάσει στο 240%. Ενώ οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ στην Ιαπωνία είναι καταστροφικοί. Δηλαδή η Ιαπωνία στήριζε το δολάριο και ήταν η βάση του δολαρίου. Ήταν η βάση στήριξης του δολαρίου. Αυτή λοιπόν η βάση στήριξης έχει καταρρεύσει και η Ιαπωνία δεν πληρώνει, δεν αγοράζει πλέον αμερικάνικα ομόλογα για να ενισχύσει όλη τη Δύση σε χρήμα. Αυτό σημαίνει τεράστιο κλειδονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και το τέλος της εποχής της ευμάρειας στη Δύση. Το δολάριο λοιπόν μένει χωρίς βάση στήριξης, δηλαδή είναι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση τα αμερικάνικα ομόλογα να καταρρεύσουν. Έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βρουν μια νέα βάση στήριξης για να απορροφήσει το τεράστιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και αυτή η βάση είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο πλούσια αποικία χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ προσπαθεί να στηρίξει το δολάριο με bitcoin, αλλά αυτό δεν είναι σοβαρή βάση στήριξης. Η Ελλάδα με καταστραμμένη οικονομία και δουλική κυβέρνηση πρέπει να συνεισφέρει τον τεράστιο πλούτο της για τη διάσωση του δολαρίου, έστω και αν αυτό είναι ασπιρίνη στον καρκίνο που θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως η Ελλάδα θα υποστεί ένα οικονομικό σοκ ανευπροηγουμένως, αφού επιβιώνει μόνο με δανεικά. Ο τέταρτος λόγος που προτάθηκε αυτό το μνημόνιο είναι η εκτεταμένη διαφθορά που ξεκινάει από την κορφή της ελληνικής κοινωνίας και τη διαπερνάει όλη. Η διαφθορά στην Ελλάδα είναι πανάκριβη. Όταν κλέβεται και αρπάζεται δημόσιο χρήμα για να εξυπηρετήσει τους κομματικούς φίλους και ψηφίζονται νομοσχέδια που εξυπηρετούν ολιγάρχες και γίνεται ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τότε αυτό το προτεκτοράτο δεν έχει μέλλον. Την ίδια ώρα, πρόσεξε αυτό εδώ, τα παράνομα φανς χωρίς αλφαφημί στην Ελλάδα πιέζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες να αποπληρώσουν τεχνητά χρέη ύψους 64 δις ευρώ. Τα φαντ εκβιάζουν 1.700.000 Έλληνες πολίτες. Δηλαδή κινδυνεύουν χιλιάδες πρώτες κατοικίες από τα φαντ να πετάξουν τους ιδιοκτήτες τους στον δρόμο. τα φανς παρουσιάζουν εικονικά χρέη. Γίνονται δίκες χωρίς την παρουσία του δανειολήπτη, ενώ ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν καλύπτει πολλούς δανειολήπτες. Περίπου το 17% των Ελλήνων κινδυνεύει να πεταχτεί στον δρόμο από τα φανς. Το νέο μνημόνιο που το ονόμασαν ψευδώς μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ενώ είναι νέο μνημόνιο τετραετούς διαρκείας, θα επιβαρύνει πολύ τα νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή, την περασμένη Τετάρτη, έγινε η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Αθηναϊκής Λέσχης που τηρεί το τυπικό των μασονικών στόων. Εκεί ήταν και οι αστέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βορύδης και Αβγενάκης, καθώς και το μισό κυβερνητικό συμβούλιο. Στην πρώτη σειρά καθόταν ο Ιερώνυμος. Την ίδια ώρα, γελοί ηγετής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν για πρόεδρο του Eurogroup τον Πιερακάκη. Ο στόχος είναι η καταθέση των Ρώσων, δηλαδή τα ρωσικά κεφάλαια, όπως είναι της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτών Ρώσων, να δεσμευτούν και τελικά να κλαπούν. Υπάρχει στο Βέλγιο ένα ταμείο που ονομάζεται Euroclear, που διαχειρίζεται τα κεφάλαια των Ρώσων. Βάζουν λοιπόν τον Πιερακάκη να κάνει τη βρωμοδουλειά, δηλαδή να κλέψει αυτά τα κεφάλαια των Ρώσων. Ο Πιερακάκης είναι Έλληνας και η Ελλάδα με τη Ρωσία είναι ομόδοξες χώρες. Βάζουν λοιπόν μια χώρα με επίσημο θρήσκευμα, την Ορθοδοξία, να πρίξει μια άλλη χώρα με το ίδιο θρήσκευμα. Μια χώρα που η Ελλάδα έχει καλές σχέσεις και δεν βρίσκεται σε πόλεμο. Εάν γίνει αυτό και δεσμευτούν και εξαφανιστούν τα ρωσικά κεφάλαια που βρίσκονται στο Βέλγιο, η Ρωσία θα αντιδράσει δυναμικά και απρόβλεπτα σε πολλά μέτωπα, στρατιωτικό, οικονομικό, θρησκευτικό κλπ. Έρχονται δύσκολες μέρες. Πρέπει να ενωθούμε σαν γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τον Αρμαγεδόν αυτό, και αυτό γίνεται μόνο με μια έντιμη κυβέρνηση και όχι με μια κυβέρνηση αλτιμπάγκων. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μεγαλοεπενδυτές θα αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Ευρώπη αν η Ευρώπη δεσμεύσει τα ρωσικά κεφάλαια. Γιατί θα φοβούνται μην πάθουν το ίδιο από τους Ευρωπαίους, δηλαδή δεν δεσμεύσουν και τα δικά τους τα κεφάλαια. Έτσι μας γυρίζουνε στο 1870, όπου με ένα μεροκάματο αγόραζες με ένα κιλό κρέας. Σήμερα το ίδιο γίνεται στην Ελλάδα. Το μεροκάματο είναι 25 ευρώ, ενώ ένα κιλό βοδινό στοιχίζει πάλι 25 ευρώ. Μας έχουν γυρίσει, Γρηγόρη, στο 1870. Τη δεκαετία 2010-2020 ο μέσος μισθός μειώθηκε κατά 24%, ενώ ο ευρωπαϊκός αυξήθηκε κατά 24%. Το 2025 ο μέσος μισθός ήταν 1040 ευρώ, ενώ τα έξοδα διαβίωσης έφταναν το 93% του μέσου μισθού. Το μέσο νοικοκυριό, δηλαδή 6 στους 10, τα βγάζει πέρα μέχρι το 15ήμερο ή το 20ήμερο. Το 2009 με το 2024 είχαμε μείωση του μέσου μισθού 24%. 5 στους 10 θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό, νέοι επιστήμονες. Το 22%, δηλαδή χαμηλόμισθοι, βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Δηλαδή 2 εκατομμύρια κόσμο στην Ελλάδα βρίσκονται στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ενώ τα φαν κυνηγάνε 1.700.000 Έλληνες να τους πάρουν τα σπίτια. Αυτή είναι η κατάσταση οικονομική της Ελλάδος και ό,τι λένε οι κυβερνητικοί είναι μπαρούφες, τεράστιες μπαρούφες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, αλλά είναι μπαρούφες. Η κατάσταση με όλους αυτούς τους λόγους που είπαμε μπορεί να επιδεινωθεί και θα επιδεινωθεί με το εσωτερικό μνημόνιο που έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι κακόμοιροι αγρότες περιμένουν ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Πώς θα είναι ικανοποίηση των αιτημάτων τους αφού έχουμε στείλει εσωτερικό μνημόνιο? Δεν είναι εξωτερικό, δεν πέρασε από τη Βουλή. Το έστειλε κατευθείαν η κυβέρνηση. Έτσι, γι' αυτό τα κόμματα πρέπει να το ελέγξουν πρέπει να το ελέγξουν και να δούνε τι προβλέπεται πρώτα απ' όλα με τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε χθες και από το 2026 μέχρι το 2029 τι καταστροφή της οικονομίας έχει περάσει ο Μητσοτάκης φεύγοντας από την εξουσία. Είναι εκδικητικός. Αυτό μόνο έχω να πω.
3: Πιστεύεις θα πάμε σε πόλεμο?
4: Κοίτα τώρα, να σου πω κάτι. Ο Βαρδινογιάννης με το Λάτσι θέλουν να κάνουν μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Για να την κάνουν, πιστεύουν ότι θα πουλήσουν το προϊόν. Έτσι, γιατί να κάνεις μια βιομηχανία, οι δύο μεγιστάνες που κυβερνάνε, που είναι οι κυβερνήτες της Ελλάδας, να κάνεις μια βιομηχανία οπλικών συστημάτων, αν δεν ξέρεις ότι θα τα πουλήσεις. Παράλληλα, το πρόγραμμα SAFE, που είναι 850 δισεκατομμυρίων ευρώ, επανεξοπλίζει την Ευρώπη. Γιατί λοιπόν οι πολεμικές εταιρείες, τα πολεμικά καρτέλ της Ευρώπης θα παράγουν 850 δισεκατομμύρια όπλα, τι να τα κάνουν, για να σκουριάσουνε? Ή θα σκάσει ένας τρίτος πόλεμος κάπου αλλού. Έτσι, όταν οι βιομηχανίες όπλων αρχίζουν και βάζουν τις μηχανές μπροστά για την παραγωγή όπλων, προβλέπουν ότι κάπου στον πλανήτη θα σκάσει ένας πόλεμος. Μπορεί να είναι στη Μεσόγειο, μπορεί να είναι η Ευρώπη με τη Ρωσία, μπορεί να είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόγραμμά τους, ξέρουμε όμως τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Γιατί η Ευρώπη να δαπανίσει 850 δις για επανεξοπλισμό? Με ποιον έχει εχθρό? Την απειλεί κανείς? Όχι, κανείς δεν την απειλεί. Για να οικονομήσουν τα καρτέλ των πολεμικών βιομηχανιών, αυτή είναι μια οικονομία πολέμου που κάνουν και οι πιθανότητες να έχουμε πόλεμο είναι 50-50. 50 να έχουμε και 50 να μην έχουμε. Η κρίση δεν έχει περάσει ακόμη και σιγά σιγά ανεβαίνει πάλι. Έτσι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι βρίσκονται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής του, δισεκατομμύρια χρωστάνε. Όλα αυτά θα σβήσουν με ένα πόλεμο. Τώρα τι να σου πω, αν θα γίνει πόλεμος...
3: Εντάξει, την άποψή σου ήθελα πιο πολύ, γιατί ακούγονται περίεργα πράγματα τον τελευταίο καιρό. Πάντως κατανοώ το ότι παίζεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, για άλλη μια φορά οι ισχυροί κουνάνε τα πιόνια τους και χειραγωγούν και αρκετά πρόσωπα. Και όλο αυτό θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός, δεν θα το πληρώσει κανένας άλλος.
4: Φυσικά, αφού περάσανε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, είναι τέταρτο μνημόνιο αυτό. Είναι τέταρτο μνημόνιο εσωτερικό. Έτσι, με τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν περάσει. Αλλιώς δεν το στέλνουν στις Βρυξέλλες. Έτσι, και όπως είδες το μεσοπρόθεσμο αυτό, μειώνει 30% τους πόρους, τους κοινωνικούς πόρους. Υγεία, παιδεία κλπ. Είναι μεγάλη μείωση των κονδυλίων. Αυτό το διαβάσαμε σήμερα για να καταλάβεις, επειδή ο κόσμος δεν έχει πάρει χαμπάρι τι ακριβώς θα γίνει στην Ελλάδα και δεν έχει πάρει χαμπάρι το μεσοπρόθεσμο, τον ενημερώνουμε πρώτη φορά από ραδιοφωνικό σταθμό για να ξέρει τι έρχεται και πώς να αντιδράσει. Εγώ περιμένω αντίδραση. Δηλαδή, αν μειωθούν όλα αυτά τα κονδύλια στο Υπουργείο Υγείας, στο Υπουργείο Παιδείας, οι κοινωνικοί πόροι γενικά, θα είναι βλάκας ο Έλληνας αν δεν αντιδράσει. Οι αγρότες περιμένουν να απαντήσει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Ποια αιτήματα? Αφού στέλνουν στην Ευρώπη μειώσεις στο Υπουργείο Γεωργίας. Ποια αιτήματα να ικανοποιήσει η κυβέρνηση? Εγώ μόνο φοβάμαι την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στους αγρότες, γιατί υπάρχει μια πέμπτη φάλαγγα που θα διαχωρίσει τη θέση της από τους αγωνιστές αγρότες, θα τους πουλήσει και θα τη χρησιμοποιήσει ο Μητσοτάκης αυτή την πέμπτη φάλαγγα που είναι μέσα στον αγροτικό κόσμο για να διαλύσει τα μπλόκα. Αν διαλυθούν τα μπλόκα, οι επόμενες ευκαιρίες μας

0: που αποφασίζει για να θανατωθούν τα κοπάδια, τα ζώα των κτηνοτρόφων, τον βλέπω να προωθεί τα έντομα για ανθρώπινη κατανάλωση και αυτός και, οι συνεργάτες του.
1: Ήδη κυκλοφορούν.
0: Και επίσης να προσθέσω σε αυτό, ανακάλυψα το ότι η κόρη ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, του Γιώργου Κοτσού, έδωσε το παρόν σε ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο λεγόταν Insects to Feed the World στη Σιγκαπούρη. Εκεί συζητήσανε για τα έντομα, για το πώς μπορεί να μπουν στη διατροφή του ανθρώπου. Παρουσίασε και μια διδακτορική της έρευνα. Και από ό,τι φαίνεται, το συνέδριο αυτό είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό, να προωθήσει τα έντομα για να τα τρώμε. Για να τα τρώμε. Τι προσπαθούν λοιπόν να καταφέρουν, να καταργήσουν την κτηνοτροφία, να καταργήσουν τους αγρότες, τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα προϊόντα τα δικά τους. Και θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και αρκετές εταιρείες και στη Γερμανία και στη Γαλλία που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Και στην Κύπρο που κατασκευάζουν αυτά τα προϊόντα. Έχω και τα ονόματα, άμα θέλεις να σου τα πω, γιατί τα έχω συλλέξει. Μία εταιρεία λέγεται. Είσαι έτοιμος να ακούσεις?
1: Ακούω.
0: Μία εταιρεία, έχει πολλές εταιρείες. Μία εταιρεία λέγεται Tenebrio Molitor. Και ασχολείται. Όχι, αυτό είναι. Το Tenebrio Molitor είναι ένας αλευροσκόλικας. Προωθούν συγκεκριμένα σκουλίκια, συγκεκριμένους γρύλους και συγκεκριμένα είδη και ακρίδες. Για να μπορέσουμε να τα τρώμε. Ωραία. Είναι η Aleph Farms. Ωραία. Εταιρείες παραγωγής τεχνητού κρέατος στο Ισραήλ. Είναι η Eat Just από την Αμερική. Η Moza Meat από τις κάτω χώρες. Η Meatable από τις κάτω χώρες, Biotech Foods στην Ισπανία, Believer Meats η οποία είναι στην Αμερική, έχει και στη Γαλλία, Stakeholder Food, έχει πάρα πολλές εταιρείες. Και έχουμε φυσικά και στην Κύπρο όπως μας ανέφερες. Κορυφαία παραγωγή και εταιρείες εντόμων παγκοσμίως είναι η Protix, η Insect στη Γαλλία, η Nova Feed στη Γαλλία, η Gimini στη Γαλλία, Swarm Nutrition στη Γερμανία, Agri Protein στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλές.
1: Για πες την τελευταία, πώς την είπες?
0: Agri Protein.
1: Holdings. Έχει μπει στην Ελλάδα ήδη τα σκουλίκια και τα έντομα μέσω προϊόντων πρωτεΐνης. Αν παρατηρήσεις τώρα τα ράφια το σούπερ μάρκετ, έχουν γεμίσει με προϊόντα πρωτεΐνης. Σε μπουκάλια που τα ροφά είναι σαν το μίλκο. Τα παίρνεις το ρουφάς είναι σαν κρέμες. Αυτά τα προϊόντα είναι από σκουλίκια και έντομα και έχουν κατακλείσει τα ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μπες σε ένα σούπερ μάρκετ και κοίτα που είναι κοντά στα μίλκο τα γάλατα, θα δεις προϊόντα λέει 50 γραμμάρια πρωτεΐνης, 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και κυκλοφορούν και σε γιαούρτι μάλιστα, και σε γιαούρτι που σου λένε 30, το για αυτό το κεσές έχει μέσα 30 γραμμάρια πρωτεΐνης. Όλα αυτά είναι σκουλίκια και έντομα. Έχουν μπει ήδη στην Ελλάδα. Και ο κόσμος δεν έχει καταλάβει τίποτα.
0: Ναι.
1: Γρηγόρη,
0: είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό. Κόσμο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την ασφάλεια κυταρικών σειρών. Πρέπει να δούμε τη γενετική σταθερότητα. Πρέπει να δούμε τι κίνδυνος υπάρχει με τα μικρόβια και την επιμόλυνση. Πρέπει να δούμε τη θρεπτική σύσταση αυτών των προϊόντων. Γιατί καλώς ή κακώς θεωρώ ότι θα υπάρξουν μακροχρόνιες επιπτώσεις αν ο άνθρωπος αλλάξει τη διατροφή του. Και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να εξετάσουν κάποιοι σε αυτόν τον κόσμο αν αυτές οι τροφές προκαλούν καρκίνους, αυτοάνωσα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανθρώπινος νους. Γιατί βλέπω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άμα δεν έχουμε γάλα, δεν έχουμε κρέας, δεν έχουμε βούτυρα, δεν έχουμε τυριά, δεν έχουμε σπαρτά, δεν έχουμε τίποτα, τότε εσύ Δημήτρη, ο κόσμος αναγκαστικά θα τρώει κατσαρίδες.
1: Είναι μια γενοκτονία. Είναι μια γενοκτονία. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σου είπε τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Ζούμε, η Ελλάδα είναι η αυτοκρατορία της απάτης. Είδες τι γίνεται στο ρεύμα. Το ίδιο γίνεται και στα προϊόντα πρωτεϊνών που έχουν πλημμυρίσει τα σούπερ μάρκετ. Κανένας δεν λέει, είδες τι είπες, πώς την είπες εκείνη την εταιρεία Protein. Δεν την είπες.
0: Ναι.
1: Μέσα στην εταιρεία του διάβασες. Προωθούνε σκευάσματα πρωτεϊνών που είναι από σκυλούκια και έντομα. Ενώ προωθούνε και πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα μέσω των σούπερ μάρκετ.

0: δεν υπάρχει Υπουργείο Υγείας, δεν υπάρχει Αγροτικό Υπουργείο, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα, τίποτα, όλοι έχουν ένα στόχο, την εξόδωση του Έλληνα. Και την κάνουν σιγά σιγά και μεθοδικά, κομμάτι κομμάτι. Το βλέπεις και εσύ.
1: Δεν προστατεύουνε, και... αυτό θες να πεις, δεν προστατεύουνε.
0: Ναι, πώς να προστατεύσουνε αφού εκτελούν εντολές. Εντολές εκτελούνε. Εσύ τι λες, ότι ο Μητσοτάκης είναι τόσο πολύ έξυπνος ώστε να κυβερνήσει?
1: Επίσης να προσθέσω κάτι ακόμα, το ότι υπάρχουν και πάρα πολλά μεταλλαγμένα προϊόντα. Θυμάμαι και παλαιότερα είχαμε αναφέρει για την ντομάτα, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Ακούστε φίλοι μου να δείτε. Μια ντομάτα η οποία συλλέγεται από ένα χωράφι δεν είναι τόσο όμορφη όσο φαίνεται σε ένα ράφι στο σούπερ μάρκετ, ούτε αντέχει τόσο πολύ για να ταξιδέψει ή για να μεταφερθεί ή για να υπάρχει σε αυτό το ράφι. Οπότε τι κάνουνε, υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ένα συστατικό, ένα συγκεκριμένο στοιχείο που έχει ο Σολωμός. Ο Σολωμός, καλός ή κακός, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο. Παίρνουν λοιπόν, σας το εξηγώ πάρα πολύ επιφανειακά για να το καταλάβετε, παίρνουν λοιπόν από το Σολωμό αυτό το στοιχείο το οποίο τον κάνει ανθεκτικό στο κρύο, το προσθέτουν στην ντομάτα και η ντομάτα αντέχει στο κρύο. Αυτή η ντομάτα είναι μια μεταλλαγμένη ντομάτα. Οπότε τρώτε μεταλλαγμένη ντομάτα. Τι γίνεται όμως όταν προσθέτουμε στην τροφή μας, σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, διάφορα στοιχεία, γιατί δεν παίρνουν μόνο από το Σολωμό, παίρνουν από διάφορα είδη, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα υγείας. Τρώμε μεταλλαγμένα προϊόντα. Ραντισμένα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
0: Αυτή τη συζήτηση την είχαμε κάνει και με τις αγγελάδες και με τα τρόφιμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν σου κάνει εντύπωση πως ένα στρέμμα που παράγει ένα κιλό ντομάτες, το ίδιο στρέμμα μετά από ένα μήνα παράγει 20 κιλά ντομάτες.
1: Βέβαια. Εδώ πέρα μου είχε πει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα σταφύλια. Σουλτανίνα, τρελαίνομαι για σουλτανίνα, μου αρέσουν τα σταφύλια πολύ. Και μου είχε πει εκεί ένας παλιός, ο οποίος είχε αμπέλια, μου λέει: ρε εσύ, αυτά λέει τα ραντίζουν 7 φορές. Εσύ νομίζεις, έλα να σου δείξω, λέει, σουλτανίνα που έχω εγώ, λέει, που, στα αμπέλια μου, πώς είναι, λέει, στο αρχικό της στάδιο. Και πήγα και είδα, Δημήτρη. Λοιπόν, η σουλτανίνα στο αρχικό της στάδιο, αν τη δεις πώς είναι, σε σχέση με αυτά που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, θα καταλάβεις, είναι λες και τα έχουν φουσκώσει με κομφλέρ και τα έχουν γυαλίσει με γυαλιστικό, να πούμε. Είναι τρελό αυτό. Σωστό. Το πράγμα.
0: Σωστό. Αλλά δεν μας προστατεύει κανείς. Η κυβέρνηση δεν πρέπει να προστατεύσει αυτό το λαό από τη διατροφική καταστροφή? Πού είναι η κυβέρνηση? Πού είναι το Υπουργείο Υγείας?
1: Πολύ
0: σοβαρά. Πού είναι το Υπουργείο Υγείας?
1: Εδώ μου έχουν καταγγείλει το ότι έρχονται από την Τουρκία, από την Αίγυπτο, από διάφορες τοποθεσίες σε αυτό το πλανήτη προϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να καταναλώσει ένας άνθρωπος, διότι είναι καρκινογόνα. Και δεν ελέγχει κανένας, λέει. Τα περνάνε έτσι, τα βαφτίζουν και ελληνικά κάποια και όλα καλά.
0: Αυτό λέει αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό ότι μας ταΐζουν καρκινογόνα τρόφιμα είναι ένα μέρος της αντικατάστασης πληθυσμού. Γεμίζουν τη χώρα με μετανάστες και δολοφονούν τους Έλληνες.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή όντως έχω κάνει ένα λάθος. Αυτό το παράδειγμα που έφερα είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Έκανα λάθος εγώ, είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Ναι. Τα μεταλλαγμένα είναι κάτι άλλο.
0: Με γενετικές ορμόνες.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, ευχαριστώ το φίλο που με διορθώνει. Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Τα τρώμε και υπάρχουν εκεί πέρα έξω και δεν τα ελέγχει κανένας. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Σωστό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να προστατεύει τον πολίτη. Πού είναι η προστασία? Η κυβέρνηση προσφέρει προστασία μέσω του ξύλου που δίνει στον πολίτη. Έτσι. Αυτή είναι η προστασία. Όταν κάποιος λέει την αλήθεια, τον δέρνουν ανηλαιώς. Όταν κάποιος αντιδρά υπερασπίζοντας το σωστό, τον δέρνουν ανηλαιώς. Έτσι, όταν κάποιος αντιστέκεται στη χούντα που ζούμε σήμερα, τον δέρνουν ανηλαιώς. Αυτή είναι η προστασία.
1: Έτσι είναι. Και να σου πω και κάτι. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος κρατούσε σπόρους. Τώρα λέμε πράγματα τα οποία είναι εκτός θέματος, αλλά δεν πειράζει. Μιας και έχουμε αυτή τη συζήτηση, θα τα αναφέρω. Είχα μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε σπόρους. Είχε σπόρους από τα παλιά. Στη Χαλκιδική βρίσκεται αυτός, για όποιον ενδιαφέρεται. Είχε σπόρους από τα παλιά. Ξέρεις τι μου λέει? Γρηγόρη, λέει, ο σπόρος αυτός που έχουμε κρατήσει εμείς, οι Έλληνες, εδώ, σε αυτό το σημείο, στη Χαλκιδική, είναι ένα σπόρο τον οποίο το φυτεύεις και βγαίνουν προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται ράντισμα και μπορούν να καταναλωθούν. Με αυτά τα ραντίσματα τόσα χρόνια, λέει, έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος και πλέον τα προϊόντα το χρειάζονται το ράντισμα. Αλλιώς δεν μπορούν να καταναλωθούν. Το καταλαβαίνεις. Πλέον δηλαδή έχει αλλοιωθεί και ο σπόρος που φυτεύουν.
0: Ξέρεις ποιος έκλεισε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης που ήταν το τελευταίο στην Ελλάδα που έδινε πραγματικούς σπόρους στους αγρότες? Σαμαράς Βενιζέλος το 12.
1: Ένα, αυτή. Αυτή. Και μου λένε οι άλλοι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Μου λένε κάτι μελετόπουλοι και κάτι καθηγητές ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Αφού κλείσανε το Ινστιτούτο Σπόρων της Θεσσαλονίκης για να παίρνουν οι αγρότες από τις πολυεθνικές σπόρους. Γιατί όταν παίρνεις από την πολυεθνική μπολιάζεται το χωράφι σου.
1: Έτσι.
0: Αν πάρεις από τη Μοσάντο δεν δέχεται μετά άλλο σπόρους εκτός από τη Μοσάντο.
1: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Μου λες τώρα και τι.
1: Καρεκλάτη. Για μια καρέκλα όλοι ξεπουλάν τα πάντα. Τι να σου πω ρε εσύ Δημήτρη, τι, δεν έχω κι άλλο χρόνο. Ένα τελευταίο μήνυμα δώσε μας, έτσι, κάτι που έχεις να σχολιάσεις όλα αυτά. Τι να πω, δεν είμαι απογοητευμένος πραγματικά. Δηλαδή το μόνο που μπορώ να πω είναι το ότι η λύση κρύβεται σε κάτι χωριά. Άμα έχει κάποιος τη δυνατότητα να πάει σε ένα χωριό και να βρει εκεί πέρα ντόπιους, να βρει παραδοσιακούς τύπους και να ζήσει ήρεμα τη ζωή του, ας το κάνει. Γιατί ακούω και κάτι νέο που μου λένε ότι οι ίδιοι μας, οι γονείς μας λένε φυγέτε στο εξωτερικό να σωθείτε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό καταστροφή. Δεν ξέρω, πες κάτι να κλείσουμε.
0: Ναι, πρόσεξε. Μπορεί να δημιουργήσεις μικρές κοινότητες σε χωριά, αρκεί αυτές οι μικρές κοινότητες να είναι αόρατες, δηλαδή να παραγούν και να καταναλώνουν μόνες τους εσωτερικά. Γιατί όταν πας να το εμπορευτείς αυτό το προϊόν, ξαφνικά θα βρεθείς με ένα πρόστιμο τεράστιο, γιατί οι εξουσιαστές είναι και δολοφόνοι. Σου χωράνε ένα πρόστιμο και μετά δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Έτσι η ΑΔΕ που την έφτιαξε ο Τσίπρας που θέλει να ξανακυβερνήσει είναι ο μεγαλύτερος εξουσιαστικός οργανισμός στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος οργανισμός εξολόδρευσης των Ελλήνων και θέλει ο Τσίπρας πάλι να ξανακυβερνήσει. Τι να πω, είναι για γέλια η κατάσταση.
1: Μίτσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, Μίτσο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει: δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
8: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
6: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
8: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
6: και φαντασία!
8: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών Οθέσπης. Σας περιμένουμε!
9: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
10: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
11: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
12: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
13: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
14: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
15: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους λοιμοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία της αλήθειας και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, το κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία, γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι δικαίω,
1: αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, με εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα. Ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι. Τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα της
1: Λίτρα. Λοιπόν, εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο το να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που ήταν μονοκλονικά στην Αμερική, εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλώ τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρούμπλη. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία Μαυρογέννη, να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα Λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρμπέλη?
1: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν και τα λοιπά. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε, παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν τώρα μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς τη ζωή. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις... Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ert Open, την Ert Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της Ert συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η Ert θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ert Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε μια εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Πριν από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάηκε το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα βγουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Και βγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζει και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντήρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Φέως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη, δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκο, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραδέσει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια. Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν. Να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω...
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο, τι σας παρακίνησε εσάς έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε...

0: Λοιπόν.
1: Επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν «Βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ, έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν, είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ». Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι εδώ, μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Την ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουμπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένο και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη των οξυγόνων.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη
0: ζωή
1: μας.
0: Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα...

0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε, είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Κουρουμπλή.

Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Του, τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ert Open, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
5: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
8: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
9: Εγώ πρώτος.
8: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
9: Πολλές υπογραφές.
8: Τις
9: 30.000
8: θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
9: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
8: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
9: Φίλος σου.
8: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
9: Αριστοφάνης.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ερτόπεν, το ραδιόφωνο της ελεύθερης φωνής. Νίκη Νικοπούλου στο μικρόφωνο. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια σφαίρα, εντός βεβαίως και εκτός Ελλάδος, τα νέα γεγονότα σχετικά με την οικονομία, βέβαια την πολιτική και το πού πάει ο κόσμος, πού πάνε όλα αυτά τα οποία, που οδηγούν μάλλον όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τις κοινωνίες, τον πολιτισμό μας, έναν πολιτισμό ο οποίος δοκιμάζεται βάναυσα το 2025 στον 21ο αιώνα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον καθηγητή Επαμινών Δαπανά. Κύριε Πανά, να σας καλωσορίσω για την παρουσία σας εδώ για μια ακόμα φορά. Καθηγητής οικονομέτρης,
11: ναι,
10: στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής στην Ουψάλα. Αυτά τα λέμε έτσι γιατί...
11: Εντάξει, τώρα είμαστε στη σύνταξη, οπότε
10: όχι, λέμε,
11: απολαμβάνουμε,
10: ξέρετε,
11: άλλες καταστάσεις.
10: Όχι, είναι σκόπιμο να λεχθούν αυτά κάποια στιγμή, κύριε Πανά, γιατί σήμερα βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και τοποθετήσεις επαϊόντων και μη,
11: ναι,
10: και δεν ξέρουμε ποιος λέει τι, ποια αυτά από αυτά τα οποία λέγονται έχουν μία υπόσταση και αντιπροσωπεύουν πραγματικά γεγονότα ή κινούνται από άλλες δυνάμεις στη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, οπότε οι συστάσεις καμιά φορά είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε λίγο στο παρελθόν να βλέπουμε τα κατορθώματά μας τότε και τα όσα καταφέρνουμε σήμερα, ως ωραίοι μοιραίοι, πώς το λέει ο ποιητής, αντάμα, που περιμένουμε το θαύμα. Είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, να μην τον ξεχάσουμε, που τον κινητοποιούμε άρον-άρον από τα Σάββατο, από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, Νίκη Νικοπούλου στο μικρόφωνο και ο καθηγητής Επαμινών Δασπανάς, για να μας πει, να μας βοηθήσει να σκεφτούμε πού πάνε λοιπόν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Είχαμε πει παλαιότερα, κύριε Πανά, εδώ από αυτή την εκπομπή, είχατε πει εσείς, όχι εμείς, εσείς μας είχατε περιγράψει μια εφιαλτική εποχή η οποία έρχεται.
11: Ναι.
10: Με όλα τα εργαλεία τα οποία αυτή η νέα τάξη πραγμάτων χρησιμοποιεί, αποδομώντας τις κοινωνίες, το πολιτικό σύστημα καταρχήν, τα ήθη έθιμα και την ιστορικότητα των λαών.
11: Ακριβώς.
10: Και θέλω, θα μου επιτρέψετε, πριν περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί εδώ έχουμε να πούμε για την κλεπτοκρατία στη χώρα και όχι μόνο, για το πώς αυτό το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό πατρονάρεται και από ποιους, με τον απίστευτο κινησμό των πολιτικών με τον οποίο χειρίζονται τα ζητήματα της χώρας, η επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι να πούμε σε τίτλους κάποια θέματα για να δούμε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, ελπίζω ο κόσμος να μην έχει κοντή μνήμη, εάν υπάρχει λύση σε όλα αυτά τα οποία κατατρέχουν
11: την
10: ανθρωπότητα και τη χώρα βέβαια, τι γίνεται με το θέμα της εκπαίδευσης, την πείνα και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που έχει ενσκύψει μετά τα γεγονότα στο Ισραήλ και στο Ιράν. Ποιος είναι ο ρόλος βέβαια ο σημερινός του Ισραήλ και τελικά τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πάμε σε αυτά τα θέματα να διαβάσω από δικό σας πόνημα για την εφιαλτική εποχή που έρχεται και να προειδεάσω λίγο και αυτά το κοινό για αυτά τα οποία πάνω σε αυτά στα οποία θα τοποθετηθείτε. Μας είχατε φέρει εδώ ένα κείμενο του Νίτσε, στο οποίο έλεγε αποκρυπτογραφώντας την εφιαλτική εποχή, ο ουρανός είναι βαρύς, τα σύννεφα μας τυφλώνουν, το τέρμα του ορίζοντος δεν φαίνεται πουθενά, η φύση συνεργάζεται με τους ανθρώπους για να μεγαλώσει την πλήξη, τα φτερά των πουλιών μουδιάζουν από την υγρασία, λείπει από παντού ο αέρας, η κορυφή και το φως.
11: Ναι.
10: Τώρα, αυτό είναι...
11: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν κάποιος το προβλέπει, όμως το άσχημο είναι ότι για τέτοιες περιγραφές οι προβλέψεις θα έπρεπε να πέφτουν στο κενό. Αλλά δυστυχώς δεν πέφτουν στο κενό, διότι ήταν σοφοί αυτοί οι άνθρωποι και σκεπτόντουσαν πάρα πολύ και έβλεπαν πολύ μακριά. Σήμερα όλα είναι βεβαιασμένα και βλέπετε παίρνουν αποφάσεις όχι έτσι στον κουτουρού, αλλά αποφάσεις που ουσιαστικά μεγιστοποιούν τη δική τους ωφελημότητα εις βάρος του κόσμου, της χώρας, της ιστορίας, των παραδόσεων και της προοπτικής για το μέλλον. Εάν κανείς καθίσει να σκεφτεί τον Νίτσε και όλους αυτούς, θα διαπιστώσει, δυστυχώς το λέω από αυτή τη συχνότητα, ότι οι προοπτικές δεν είναι καλές για τη χώρα. Δεν είναι καλές για τη χώρα.
10: Η Ελλάδα
11: βουλιάζει.
10: Είναι και μόνη, βουλιάζει, διάβαζα, ναι, διάβαζα έναν, ναι, στρατιωτικό, ναι, μάλλον αναλυτή, σύμβουλο πρεσβειών κλπ, ότι η Ελλάδα είναι μόνη και άοπλη, ναι, και κυβερνάται από ύποπτους για απάτες. Ναι. Δηλαδή έρχεται αυτό να...
11: Ναι, άμα αναλύσουμε στη συνέχεια τα...
10: Με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ότι... θα αναλύσουμε σήμερα.
11: Όλα, ναι.
10: Σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
11: Ναι, όχι, εντάξει, να συνεχίσουμε για να, ναι, μπούμε και...
10: Καλέσαμε λοιπόν εδώ και τον κύριο Πανά, μια μορφή και με αφορμή και ένα νέο βιβλίο, το οποίο έχει πονήσει ο καθηγητής.
11: Όχι, έχω γράψει δύο κεφάλαια μέσα.
10: Ναι, δύο κεφάλαια μέσα στο βιβλίο, το οποίο βέβαια
11: εκδόθηκε
10: τώρα. Με την πρωτοβουλία της Βουλής, τα οικονομικά της δικτακτορίας και η μεταπολίτευση.
11: Η Βουλή έβγαλε πρώτα ένα κείμενο, ναι, πριν ο κύριος Στασούλας μεταπηδήσει από την Βουλή στην Προεδρία και χορήγησε και τα χρήματα τα απαραίτητα για να εκδοθεί το πόνημα που εκπώνησαν διάφοροι και κοιτάξτε τι γίνεται. Μάλιστα οι δύο πρωταγωνιστές, Χριστοδουλάκης και Άλογος Κούφης, ήσαν συνάδελφοί μου στο ίδιο πανεπιστήμιο. Αλλά, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να σκέπτεσαι όχι τον Νίτσε, αλλά τον Πυθαγόρα, όπου η σιωπή ήταν χρυσός. Ενώ θα έπρεπε να έχουν σιωπήσει και να μην μιλάνε καθόλου και να είναι στη γωνία, γιατί θα σας πω ότι μόλις έπεσε ο Καραμαλής και φοβήθηκαν τι θα κάνει ο Τσίπρας, φοβήθηκαν, σκεφτείτε τον Τσίπρα, πολλοί ετράπησαν εις φυγήν στο εξωτερικό. Φύγανε στο εξωτερικό. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, μπορεί να ψάξει ο καθένας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το να γράψεις ένα κείμενο πρέπει να είσαι και εσύ κάπως καθαρός. Δηλαδή τι έκανες κατά τη διάρκεια που ήσουν υπουργός οικονομικών, κύριε Χριστοδουλάκη και κύριε Άλογος Κούφη. Δεν θέλω να τα υπενθυμίσω, φέρνουν το στίγμα εφόρου ζωής των Greek Statistics. Παραποιήθηκαν όλα τα στατιστικά δεδομένα και η χώρα μπήκε στη διαδικασία της πτώχευσης και του ρεζιλιού. Άρα δεν έπρεπε να βγάλουν ένα τέτοιο βιβλίο. Έπρεπε να καθίσουν να σκεφτούν γιατί η δικτατορία πέτυχε, έστω. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δικτατορίας. Ηρίστο εν παρόδο να σας πω ότι ο θείος μου υπέστη, ο Ανδρέας Ολεντάκης, και τις διώξεις που κανείς από αυτούς δεν πέρασε. Έτσι. Άρα ένας επιστήμονας πρέπει να λέει την αλήθεια. Γιατί σκεφτείτε τώρα έναν γιατρό, ο οποίος είναι ας πούμε δεξιός, και να σου λέει, να σε εξετάζει και να σου λέει, όχι, η καρδιά σου δεν βρίσκεται στο δεξί μέρο που έχει αρρώστια, είναι στο αριστερό, επειδή αυτός είναι δεξιός, και να σε στέλνει στον άλλο κόσμο. Υπάρχουν τέτοιοι γιατροί? Οι οικονομολόγοι μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απαντά στα της Βουλής. Αλλά θα σας πω και κάτι σε ένα από τα άρθρα. Εγώ έγραψα δύο άρθρα, αλλά το ένα δίνω μια απάντηση έμεσα στον κύριο Τασούλα. Εγώ πάντοτε μιλάω με
10: στοιχεία.
11: Όχι μόνο με στοιχεία, με στεντόρια φωνή.
10: Να.
11: Εντάξει, διότι εγώ είμαι ούτε από κόμματα ήμουνα, ούτε τίποτε. Λοιπόν, ο κύριος Στασούρας έρχεται την καταγωγή του από την Ήπειρο. Στην Ήπειρο, κυρία Νικοπούλου, κατουρούσαν, με συγχωρείτε, έξω. Και τα γαϊδούρια και τα μουλάρια επίσης κατουρούσαν στο Λούρο. Και ο κόσμος έπινε νερό από εκεί. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο κύριος Στασούλας. Τι έγινε, ήρθε η Μόμα, η δικτατορία κτλ. Και τα βελτίωσε, τα διόρθωσε πάρα πολύ. Δε στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Το 61, διότι δεν ήταν η δικτατορία το 61, τουαλέτα με καζανάκι είχαν μόνο το 14% του πληθυσμού. Ένα στους 10.
10: Ναι.
11: Επί δικτατορίας αυτό έφτασε σχεδόν 5 στους 10. Η μισή. Το τρεχούμενο νερό 3 στους 10 επί δικτατορίας έφτασε στο 80% με τα έργα της ΜΟΜΑ. Τουαλέτα με καζανάκι, το είπαμε αυτό, τα μπάνια 1 στους 10. Με τη δικτατορία φτάσαν 4 στους 10. Λοιπόν, θα έπρεπε ο κύριος Στασούλας, αφού πήγε και στο ανώταρο αξίωμα και είχε προσδοκίες για να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να είχε λίγη στοχαστικότητα περισσότερη. Δεν έβγαινε τίποτε με το να αποδείξεις ότι είσαι αριστερός, κεντροαριστερός, δεν ξέρω και τι άλλο. Έπρεπε να αποδείξεις ότι είσαι ένας εχέφρον και σωστός για να είσαι και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί, το βιβλίο φέρνει τον τίτλο. Ναι. Έχει βγάλει ο εκδοτικός οίκος Πελασγός,
10: ναι,
11: που είναι πάρα πολύ καλός ο εκδοτικός οίκος, ναι, και δεν ξέρω και πόσο έχει.
10: Ναι.
11: Να είναι... το προμηθευτεί για να μπορεί να κάνει και συγκρίσεις με ό,τι πρέπει να κάνει.
10: Είναι ο οίκος Χρήστου Γιαννάκηνα,
11: ναι, ναι, ναι,
10: που πραγματικά βγάζει εξόλογα βιβλία.
11: Ναι.
10: Μάλιστα, υπό αυτό το πρίσμα,
11: ναι,
10: κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα και έχουν αποτύχει, έρχονται τώρα σε μια δεύτερη φάση της ιστορίας να πρωταγωνιστήσουν,
11: ναι,
10: σε ένα ρόλο υποτίθεται διορθωτικό.
11: Ακριβώς.
10: Αυτών των όσων είχαν αποτυχημένα δημιουργήσει,
11: ναι,
10: διαδραματίσει. Αυτό τώρα δεν είναι μια ειρωνία της ιστορίας?
11: Είναι μια βλακεία της ιστορίας. Η ειρωνία παίζει και κάποιο ρόλο. Αυτή είναι μια βλακεία. Και κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Πρέπει οι Έλληνες να μάθουν καλά τον ορισμό των πραγμάτων. Οι αρχαίοι το έλεγαν. Πρέπει να ορίσεις καλά τα πράγματα. Ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, όλοι αυτοί ήταν γίγαντες που τους βγάλανε από τα σχολεία. Έτσι.
10: Και είναι και επίκαιροι.
11: Και είναι και επίκαιροι και, πρέπει, και δύσκολα μπορούν να τους διαβάσουν, μια και η γλώσσα έχει παραποιηθεί.
10: Και να τους αμφισβητήσουν,
11: ναι,
10: πολύ δυσκολότερα.
11: Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να βασανίζει τον καθένα είναι προς τα πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Ποιος είναι ο προσανατολισμός της? Έχει κάποιο προσανατολισμό? Ποιες είναι οι ωφέλειες για τον τόπο, για τον λαό, για το μέλλον της χώρας? Έχουν περάσει 50 χρόνια αυτό από την, και είναι η πορεία της μεταπολίτευσης και δεν γνωρίζουμε πού πάει η χώρα. Και μας θυμίζουν αυτό το γεγονός τους ναύτες του Κολόμβου που πήγαινε, ήθελε να πάει στην Αμερική για να την ανακαλύψει, όπου οι ναύτες δεν ξέραν πού πηγαίνανε και όταν έφτασαν δεν ξέραν πού βρισκόντουσαν. Αυτό γίνεται στα 50 χρόνια. Δεν ξέρουμε έναν προσανατολισμό.
10: Δηλαδή πλέει μία πολιτεία σε αχαρτογράφητα,
11: ναι,
10: ύδατα.
11: Ναι.
10: Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός. Υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Υποτίθεται ότι τα κόμματα βγαίνουν στη διεκδίκηση
11: της
10: εξουσίας,
11: ναι,
10: με προγράμματα, οράματα και τελικά, τα οποία διαψεύδονται στη συνέχεια. Όμως αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει,
11: δεν αυτοαναιρείται, θα σας πω το εξής.
10: Και παίζει κάτι άλλο ρόλο, έχει να κάνει βέβαια με τις διασυνδέσεις των κομμάτων, ναι, και των πολιτικών,
11: προσέξτε,
10: με άλλα κέντρα.
11: Προσέξτε, θα πρέπει να πούμε με στεντόρια φωνή ότι στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει δημοκρατία, λαθεύει. Τι υπάρχει στη χώρα? τα 50 χρόνια αυτά από τη μεταπολίτευση, να μην πάμε και στο 1821, αλλά τα 57 χρόνια, για να πάμε να βρούμε κάποια λύση, αν θέλετε, απέναντι στη νέα γενιά και στους αγέννητους Έλληνες. Τι θα γίνει?
10: Μας το έχετε πει εδώ, ναι. Τι υπάρχει.
11: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι υπάρχει μετά από τα σκάνδαλα που κάθε φορά σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι μόνο επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασό και επί ΣΥΡΙΖΑ και σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι ένα, λέω, ουκέ στην αριθμό σκάνδαλων. Τώρα έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Αυτό όμως δεν μας δίνει την πλήρη εικόνα. Για μένα, ταπεινά σας μιλώ, η πλήρη εικόνα είναι ότι ακριβώς δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια κομματική ολιγαρχία. Κομματική ολιγαρχία. Δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκ, η οποία τελικά, η κομματική αυτή ολιγαρχία, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε κλεπτοκρατία. Αυτό είναι το σύστημά μας. Κλεπτοκρατία. Έχουμε μια κλεπτοκρατία. Και η κλεπτοκρατία αυτή, αν θυμηθούμε και τον Κώστα Καραμαλή και τα λοιπά, ήταν η δημοκρατία των ταβατζίδων, του μεγάλου μετόχου και πάει λέγοντας,
10: ναι,
11: έτσι.
10: Ναι, ναι.
11: Και προσέξτε, ο κύριος Σκέρτσος, μεταπηδήσας από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, εξυγχρονιστής, έτσι, γράφει στην Καθημερινή 9 Τετάρτου του 2023. Η αυτοδυναμία για εμάς είναι εθνικά αναγκαία, διότι είναι η μόνη πολιτική συνθήκη που επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει τα αναγκαία άλματα, αντί για βήματα σημειωτών ή και άλματα προς τα πίσω. Αυτό λέει ο κ. Σκέρτσος. Όλο το πολιτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, δίκτυα, προέβαλαν ότι ο Μητσοτάκης ήταν ο νέος Βενιζέλος. Μάλιστα λέγανε των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, επειδή παρουσίασε ένα πρόγραμμα, που λέτε εσείς τώρα, των πέντε μεγάλων οραμάτων για την Ελλάδα, μεταξύ 2023 και 2027. Τώρα είμαστε στο
10: 25.
11: Πες το ότι τελειώνουμε το 25, διότι θα πάμε στο 26. Δηλαδή δεν έχει παραπάνω από ένα χρόνο. Ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο 2023-2027 λέγοντας ότι αντί για τις 5 θάλασσες του Βενιζέλου, εμείς έχουμε τα 5 παραγωγικά μεγάλα οράματα και γεγονότα που θα γίνουν στην Ελλάδα.
10: Ναι.
11: Το πρώτο είναι η παραγωγική Ελλάδα, δηλαδή κροϊδευόμαστε, η κοινωνική Ελλάδα, η δίκαιη Ελλάδα, δίκαιες, δηλαδή με φραπέδες και με σουγιάδες. Η πράσινη και η ψηφιακή μας πρίξανε με την πράσινη και η ισχυρή Ελλάδα. Κύριος είδε που είναι η ισχυρή Ελλάδα. Αυτά τα πέντε είναι ακριβώς τα στοιχεία που κάνουν τον Μητσοτάκη πολύ μεγάλο.
10: Εμείς... Η καθημερινότητα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητή, η καθημερινότητα αυτά τα διαψεύδει.
11: Ακριβώς.
10: Και βεβαίως τα στοιχεία που έρχονται από μελέτες, από το Ευρωβαρόμετρο και όλα αυτά που κατατάσσουν τη χώρα στις χαμηλότερες.
11: Βέβαια.
10: Τάξεις των κατηγοριών, διαψεύδεται λοιπόν από την καθημερινότητα όλο αυτό το σκηνικό. Και όμως παρά τα αυτά, το πολιτικό προσωπικό παραμένει εντός εισαγωγικών ισχυρό.
11: Βεβαίως.
10: Και υλοποιεί το έργο του.
11: Ναι.
10: Αυτό της κλεπτοκρατίας που λέτε και τα λοιπά. Αυτό όμως λοιπόν είναι αρκετά προκλητικό, ξέρετε, και δυσαρμονικό με την εξέλιξη αυτή της ανθρώπινης οντότητας, που θα έπρεπε, όπως εδώ εσείς μας είχατε πει στο παρελθόν, θα έπρεπε να είμαστε, να γινόμαστε πιο σοφοί.
11: Ακριβώς.
10: Πιο
11: στοχαστικοί,
10: να ξέρω,
11: ναι,
10: και αλλά να αναζητούμε την αλήθεια.
11: Την αλήθεια. Αλήθεια δεν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, έστω και αν πας και στον Άγιο Όρος και να τάξεις και 100 εκατομμύρια, όταν υπάρχουν πολλοί φτωχοί έξω και να μην έχουν να φάνε. Λοιπόν, κανείς πρέπει να ξέρει καλά τι είναι κλεπτοκρατία για να καταλάβει όλο αυτό το σύστημα, ο ΠΚΠ και τα λοιπά. Είναι μια μορφή διακυβέρνησης η κλεπτοκρατία.
10: Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε.
11: Όχι.
10: Δηλαδή. Είναι συστατικό στοιχείο.
11: Ακριβώς. Και εκμεταλλεύονται το κράτος οι κλεπτοκράτες όλοι αυτοί. Και αυτό το γεγονός είναι παντρεμένο με την διαφθορά. Έτσι. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει κλεπτοκρατία. Είναι διαφθορά. Χέρι-χέρι πάνε αυτά τα δύο μαζί. Και τι γίνεται. Η κλεπτοκρατία ουσιαστικά κλέβει τον εθνικό πλούτο της χώρας. Αυτό γίνεται.
10: Το οποίο είναι και το... Ναι. Αυτό που είναι και ποινικά κολάσιμο και είναι επιλείψιμο.
11: Βέβαια.
10: Γιατί ο δημόσιος πλούτος είναι δημόσιος, όπως λέει η λέξη.
11: Ακριβώς.
10: Ανήκει σε όλους, δεν ανήκει στους λίγους.
11: Ακριβώς. Γι' αυτό και τα διάφορα σκάνδαλα, όπως η τραγωδία των Τεμπών και τώρα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, έδειξαν ότι ζούμε σε μια χώρα όπου συστηματικά υπονομεύονται τα θεμέλια της μέσα από την ίδια την κυβέρνηση, τα κόμματα κτλ. Σε ένα πολιτικό σύστημα που οι κυβερνητικοί οργανισμοί πραγματικά εργάζονται για να χρησιμοποιούν τους πόρους του κράτους αποδυναμώνοντας θεσμούς, έτσι, και επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αυτή τη στιγμή, το σύστημα δημιουργεί ακριβώς την κλεπτοκρατία. Αυτό είναι. Και προσέξτε, η κλεπτοκρατία έχει δύο παράγοντες. Σου δίνω
10: κάτι.
11: Χρήματα και yeah. πόρους. Εγώ που είμαι πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, και εσύ μου δίνεις κάτι, μαζεύεις ψήφους και μου τους δίνεις. Έτσι, να διονύζουμε την εξουσία και ουσιαστικά και εσύ να κερδίζεις όσο είμαι εγώ βουλευτής και εγώ να κερδίζω όσο εσύ είσαι ο σουγιάς και ο φραπές. Αυτή είναι η κλεπτοκρατία. Και έτσι λοιπόν μεγαλώνει και η διαφθορά και ουσιαστικά η κλεπτοκρατία μαζί με τον αυταρχισμό, διότι δημιουργεί αυταρχισμό, είναι πλήρης έλεγχος των κρατικών, ευρωπαϊκών, ιδιωτικών, περιουσιακών στοιχείων με την βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων. Και εσύ λοιπόν, κλεπτοκρατία συν
10: αυταρχισμός,
11: ναι.
10: Εδώ λέτε, ναι, είναι ένας πλήρης έλεγχος ναι. των κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, λέτε,
11: ναι.
10: με τη βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων. Ναι. Δύσκολες λέξεις αυτές.
11: Ωραία, ναι.
10: Όσο δυσκολία έχουν να τις αναλύσουμε, τόσο ναι. δύσκολα να εκφραστούν. Κλεπτοκρατία και αυταρχισμός ίσον ανίκανο κράτος. Ανίκανο κράτος, γιατί το κράτος πλέον δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική δράση αφού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κλεπτοκρατών. Βέβαια, αφού φτιάχνουν ένα πόλο
11: έτσι είναι.
10: Δικό τους, ένα θόλο,
11: ναι.
10: για να χρησιμοποιήσω
11: ναι.
10: και τη σύγχρονη όρο τώρα στις διενέξεις Ισραήλ
11: ναι.
10: και Ιράν, που είναι εκεί διατρήθηκε ο θόλος, αλλά
11: ναι.
10: βλέπουμε ότι δεν είναι αδιάτρητος αυτός
11: ναι.
10: ο θόλος.
11: Ναι.
10: Λοιπόν, η μεγιστοποίηση της διαφθοράς ευδοκιμεί λόγω της κλεπτοκρατίας και του αυταρχισμού.
11: Και δεν υπάρχει κλεπτοκρατία όταν
10: ναι.
11: έχουμε διαφάνεια, όταν υπάρχει ηθική, όταν υπάρχει λογοδοσία και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη.
10: Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα καλά σχεδιασμένο
11: ακριβώς, πολύ
10: παιχνίδι.
11: Καλά. Ακριβώς.
10: Ακριβώς για να μην υπάρχουν.
11: Και κοιτάξτε να δείτε. Απορώ, λέει ο πρόεδρος του Αρίου Πάου και αυτά. Φίλε, εδώ έχουμε μια κλεπτοκρατία. Τι μου λες, όλα αυτά τα ηθικά του ένα, το άλλο, τους θεσμούς, δεν τους λαμβάνεις υπόψη σου. Και λέει, δεν μας είπε ο αγρότης, μας το λέει έτσι αλλιώς και τα λοιπά.
10: Λοιπόν, είναι μια παράσταση που δίνει λοιπόν
11: ναι,
10: το πολιτικό σύστημα.
11: Ακριβώς.
10: Ένα θέατρο σκιών.
11: Αυτή λοιπόν η κλεπτοκρατία έχει δημιουργήσει αυτά τα δίκτυα τα οποία μεγιστοποιούν, όπως είπαμε, την κλεπτοκρατία και ταυτόχρονα μεγιστοποιείται και η κομματική οικογενειακή λαϊλασία. Αυτό γίνεται. Κομματική λαϊλασία γίνεται με τα κονδύλια. Αν ο Φραπές δεν έκανε ένα λάθος, δεν θα μαθαίναμε τι γινόταν με το να έχουν, ας πούμε, αγροκτήματα στον Άρη, στα Ιμαλάια και δεν ξέρω πού
10: και
11: αλλού.
10: Στα αεροδρόμια.
11: Στα αεροδρόμια μέσα, δεν ξέρω και πού
10: ναι,
11: αλλού.
10: Ναι, ναι.
11: Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα. Δηλαδή, ντροπιάζουν την χώρα. Κάποτε πρέπει να σκεφτούμε ότι η σημαία μας πρέπει να κυματίζει με υπερηφάνεια. Και όχι να μην ξέρουμε πού να τη βάλουμε τη σημαία. Να την καταντήσουμε βρωμόπανο. Αυτό έχουν κάνει με την κλεπτοκρατία και την κομματική οικογένεια. Δηλαδή η κλεπτοκρατία είναι η διακυβέρνηση από κλέφτες. Αυτό σημαίνει κλεπτοκρατία. Είναι διακυβέρνηση από κλέφτες. Και αυτό το κράτος δεν έχει ισχυρό ηθικό πλαίσιο. Δηλαδή, απορούμε με τους εισαγγελείς και με όλους αυτούς, φωνάζουν, κύριε μου εδώ, έπρεπε να απαγορεύσεις και τους υπουργούς να υπογράφουν. Γιατί να υπογράφεις, κύριε μου, τώρα, όταν εσύ έχεις δώσει χιλιάδες άδειες σε ανύπαρκτα λιβάδια
10: και αφημί
11: και έχεις κάνει του κόσμου τις λαμογές. Καλά, είσαι από πάνω, εσύ τα μοιράζεις, εσύ υπογράφεις. Και αυτό εξαπλώθηκε. Και όταν εξαπλώνεται η διαφθορά και η κλεπτοκρατία, δεν σταματά. Γίνεται
10: δεύτερη φύση.
11: Δύναμη. Όταν λέμε γίνεται, αυτό δεν γίνεται δύναμη, γίνεται τοξικό ζυζάνιο που όπου πέσει αλίμονό μας. Τοξικό ζυζάνιο. Αυτό είναι το θέμα της κλεπτοκρατίας. Και η κλεπτοκρατία, λέμε, είπαμε τώρα τον όρο, ο όρος μαζί με την κλεπτοκρατία είναι η πατρονία. Υπάρχουν πατρώνες. Δηλαδή οι σουγιάδες φραπέδες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι η πατρονία. Άρα αναπτύσσεται ένα σύστημα κλεπτοκρατίας καθαρά με πατρονία. Μου δίνεις τις επιχορηγήσεις χωρίς να κάνω τίποτε, οικονομάω, σου δίνω ψήφους. Και έρχονται τώρα οι πολιτικοί και λένε, μα πώς έγινε από πράσινη μπλε
10: η Κρήτη.
11: Μα παλιά δεν ήταν και πράσινη και έγινε πράσινη επειδή και τότε τα ταμεία δουλέψανε. Άρα η κριτική είναι μια χαρά. Είτε είναι το Α ταμείο είτε το Β ταμείο, θα έχουν την εξυπηρέτησή τους της πατρονίας. Πατρώνες είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και η δικαστική εξουσία πρέπει να παίξει το ρόλο της.
10: Τα στοιχεία όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πανά, τα στοιχεία κραυγάζουν από μόνα τους.
11: Ναι.
10: Δηλαδή ακόμα και αν δεν αποκαλυφθεί στο μέγεθός του, είτε είναι, αυτό λέγεται σκάνδαλο ΠΚΠ, είτε λέγεται σκάνδαλο Siemens ή δεν ξέρω εγώ Τέμπι κλπ. Από μόνα τους τα στοιχεία, αυτά που φτάνουν στον πολίτη, κραυγάζουν. Γιατί δεν μπορεί να διατίθενται παραδείγματος χάρη εκατομμύρια στα αεροδρόμια, στα βοσκοτόπια παύλα αεροδρόμια, και να μην υπάρχει κάτι, μια σκιά. Όμως εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι.
11: Όχι, εγώ σας λέω το άλλο. Εισάγουμε αγροτικά προϊόντα όταν. Δηλαδή είναι να τρελαινόμαστε. Όταν δίνουμε τις επιχορηγήσεις αυτές που δίνουμε και βλέπεις στα χαρτιά σου, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν φυτευτεί σχεδόν όλη η Ελλάδα και ταυτόχρονα βλέπεις ότι
10: δεν
11: παράγεις τίποτα και εισάγεις ντομάτες από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία, από την Αλβανία, δεν ξέρω από πού διάολο. Τότε πρέπει να φύγεις, είσαι ανίκανος για να κάνεις αυτή τη δουλειά.
10: Είναι ένα σταυρόληξο αυτό.
11: Ακριβώς.
10: Άρα λοιπόν,
11: εδώ έχουμε την πατρονία, την κλεφτοκρατία και τη διαφθορά.
10: Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ένα ολιγόλεπτο, κύριε Πανά, να πάρουμε μία ανάσα και συνεχίζουμε. Επανερχόμεθα στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμεινώντα Πανά, το Άγγελο Σελιγιάννης, όπως είπαμε, στον ήχο. Κύριε Πανά, είχαμε μείνει στο σημείο όπου η χώρα αυτή κυβερνάται από τους κλεπτοκράτες.
11: Και την πατρονία. Αυτό είναι, έτσι είναι. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να μειωθεί η διαφθορά σε αυτή τη χώρα. Που σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες της κατάρρευσης της χώρας.
10: Τώρα μας απαγοητεύετε με αυτά που λέτε.
11: Είναι το κοιτάξτε,
10: ένα είναι πολύ χείριστο σενάριο, δυσάρεστο σενάριο.
11: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ όπως είναι τα πράγματα πρέπει να λέμε πού βρισκόμαστε και πού στεκόμαστε και τι άλμα μπορούμε να κάνουμε. Άλμα δεν μπορούμε να κάνουμε προς τα μπρος. Ούτε σημειωτών δεν μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, οι πόροι όλοι που θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τώρα θα έρθει και για το Ελλάδα 2-0 που έβγαινε και καμάρωνε ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι. Και έδινε τα κονδύλια από εδώ και από εκεί και έγιναν κατασπατάληση των πόρων σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει γίνει κάτι. Ένα νοσοκομείο να, είναι, να έχει κρατήσει και 10 επιστήμονες να μην πάνε στο εξωτερικό, να παντρώσει τα πανεπιστήμια, να τα κάνει πρώτης κατηγορίας. Εντάξει. Και τώρα θα μου πείτε, μπορεί, μιλάμε εμείς τώρα έτσι, μπορεί σε ένα κοτέτσι που είναι μια αλεπού να τα βγάλουν πέρα οι κότες? Δεν μπορούν. Έχουν κοτέψει οι Έλληνες.
10: Και
11: η αλεπού τα κανονίζει καλά με σουγιάδες. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο που ο γεωργικός τομέας, οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα κάνανε όλες αυτές τις λοβιτούρες με ωραίο τρόπο. Γιατί ξέρουν, είναι αλεπουδιάριδες. Εμείς που τα λέμε τώρα εδώ πέρα, μας μουτζώνουνε. Λέει, άστα να τα πει, δεν βαριέσαι, και να πει και κάτι για τον Α ή τον Β, κάτι τρέχει στα γύφτικα.
10: Και να πούμε εδώ ότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα μέσα. Ήταν
11: αυτοί
10: που παριστάνουν τους.
11: Η πατρονία ήταν. Η πατρονία.
10: Ναι, έτσι, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία
11: αντίληψη. Κοιτάξτε, κυρία Νικοπούλου, πολύ παραστατικά, με απλό τρόπο, ο Χαριτόπουλος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο της Βλακίας» έγραψε.
10: Ναι, λέει εδώ ο κύριος Χαριτόπουλος, περιγράφει ότι τα δεινά της νεοελληνικής μιζέριας πηγάζουν από τους ισχυρούς ηλίθιους, ενώ οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι τα θύματα που προσφέρουν στο σύνολο. Ναι, μας τα έχετε ξαναπεί αυτά εδώ.
11: Ναι, εσείς, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν ότι... χρήσιμοι ηλίθιοι.
10: Ναι.
11: Ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν φωνές όπως το αυτή του Χαριτόπουλου που λένε 5 πράγματα και δυστυχώς δεν επαληθεύεται ο Χαριτόπουλος, αλλά επαληθεύεται ο Αβέροφ που έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, αλλή μόνο του.
10: Τώρα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, αυτά τα αποφθέγματα των παλαιών πολιτικών εξακολουθούν να ισχύουν όταν πια έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για άλλες ταχύτητες στις επικοινωνίες, στις διαρθρώσεις των αυτών που λέμε οντοτήτων, είτε είναι αυτές κρατικές ή άλλες οντότητες.
11: Κοιτάξτε, επειδή
10: αυτά μοιάζουν σαν απολυθώματα.
11: Αναφερθήκατε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Δεν είναι η ώρα, άλλη ώρα μπορεί να κάνουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως θα λύσει κάποια προβλήματα. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πολλά άλλα προβλήματα, τα οποία ακόμη αυτοί οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα ότι υπάρχει κίνδυνος για το ανθρώπινο είδος από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά δεν το συζητάμε. Εδώ δεν έχουμε την απλή νοημοσύνη στη χώρα. Χρειάζεται μια απλή νοημοσύνη να δούμε πώς θα αντέξει αυτή η χώρα να είναι μια χώρα που να την ζηλεύουνε. Εμείς πουλάμε τουριστικό προϊόν με τις σαχλαμάρες μας και λόγω του τουριστικού προϊόντος θέλουμε να κάνουμε και τη λαθρομετανάστευση, να τους κάνουμε ας πούμε σούπερ σερβιτόρους, σούπερ το ένα, για να θυμηθούμε και τον Ανδρέα τον Παπανδρέο του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν καλός καθηγητής και τα λοιπά, ο οποίος είπε ότι φοβούμαι ότι η χώρα μήπως γίνει τουριστικός προορισμός και οι Έλληνες γκαρσόνια.
10: Ναι.
11: Αλλά πριν από τον Παπανδρέου, ο Γουλιέρμος Τέλος, σκεφτείτε τώρα έτσι.
10: Το πάλε ποτέ
11: είχε πει ότι, ξέρετε, είχε γράψει ένα κείμενο. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν έχουμε ωραία θάλασσα, δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε αυτά. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Από την Κροατία μέχρι και την Ελλάδα πρέπει να είναι δικός μας χώρος τουρισμού, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Σκεφτείτε τώρα. Πάνω από 100 χρόνια είχε πει αυτό ο Γουλιέρμος. Δηλαδή, ενώ έχουμε τα αγαθά του Θεού, εμείς πάμε και κάνουμε τις μεγαλύτερες ανοησίες. Έχουμε γίνει κλεπτοκρατία, είμαστε μια κλεπτοκρατία. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, ας έρθει να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πατρονία είναι που τροφοδοτεί τα πάντα. Δηλαδή, να σηκώνει ο Σουγιάς και ο Φραπές στο τηλέφωνο και να λέει στον υπουργό τι να κάνει.
10: Αυτό, κύριε καθηγητά, παραπέμπει όμως σε πολύ χαμηλά
11: ένστικτα
10: και κατώτερα ένστικτα.
11: Ναι, αυτό,
10: έτσι, δεν μιλάμε τώρα για προσωπικότητες της πολιτικής, οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ηθική, να είναι ευθυτενείς και να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή να διαχειρίζονται με σεβασμό το δημόσιο πλούτο. Εδώ μιλάμε για κατώτερα ένστικτα.
11: Πολύ κατώτερα που οι Άγγλοι τον 18ο αιώνα αυτές τις καταστάσεις τις ονόμασαν κακιστοκρατία, χρησιμοποιώντας τη λέξη κακή, που ουσιαστικά ξέραν και κάπως άλλα ελληνικά, είναι η χειριστοκρατία, η χείριστη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι οι χειρότεροι πολίτες κάνουν κουμάντο στο μέλλον και στο παρόν της χώρας.
10: Αυτό όμως έχει μια αιτία, από κάπου είπαμε, πηγάζει όλο αυτό.
11: Ναι, μα είπαμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κουστούμι είναι η κλεπτοκρατία, που η καρδιά της είναι η πατρονία και η θεσμή της είναι η διαφθορά. Αυτό είναι.
10: Είναι επιρρεπείς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό? Έχουν δηλαδή τον αντίστοιχο ψυχισμό, τον κατάλληλο ψυχισμό για να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή σε αυτό το ένστικτο, το κατώτερο που λέμε. Κοιτάξτε, για να είναι κλέφτης κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά.
11: Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές ο κλέφτης μειώνει την πιθανότητα ότι θα συλληφθεί. Σου λέει, θα συλληφθώ. Στην κλεπτοκρατία λένε, τι έχουμε, είμαστε παντρεμένοι με την πατρονία. Τόσοι αγρότες στην Κρήτη, τόσοι στην Μακεδονία, τόσοι δεν ξέρω, στο Βιετνάμ, διότι και από το Βιετνάμ μπορεί να κάνουν αίτηση. Αυτή είναι μάζα. Βγάζουν βουλευτή, βγάζουν δήμαρχο, βγάζουν περιφερειάρχη. Άρα λοιπόν, τι θα μας κάνουνε? Α, επειδή υπάρχουν οι ηλίθιοι που λέει ο Χαριτόπουλος, οι χρήσιμοι, θα φορτώσουμε σε αυτούς να πληρώσουν αυτά που δώσαμε εμείς στην πατρονία. Αυτοί οι ηλίθιοι λοιπόν δεν ξεσηκώθηκαν μια μέρα να τα κάνουν γυσμαδιά. Ή δεν είπανε, δεν θέλουμε 300 βουλευτές. Δεν χρειάζεται να έχουμε 300 βουλευτές. Πραγματικά δεν χρειάζεται να έχουμε 300 βουλευτές όταν ουσιαστικά γίνεται αυτό που γίνεται με την κατασπατάληση του χρήματος και τη διαφθορά. Δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο.
10: Με όλα αυτά που μας περιγράφετε, εδώ έχει διαραγεί αυτό που λέμε αντιπροσώπευση της λαϊκής κυριαρχίας, του λαϊκού αισθήματος στην πολιτική. Και βεβαίως έχει αυτοκαταργηθεί αυτό που λέμε ο όρος πολιτικού παράγοντα. Δηλαδή υπάρχει κάτι άλλο θα πρέπει, κάπως αλλιώς πρέπει να ονομαστεί.
11: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοκρατία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια κομματοκρατία η οποία έχει μετατραπεί σε κλεφτοκρατία. Αυτό ισχύει για τους πάντες, έτσι. Γιατί όλοι κάνουν ρουσφέτια. Όλοι κάνουν. Ο Καραμαλής έλεγε ότι ήταν... Θα χτυπήσω τον Καραμαλής ο γέρος, θα χτυπήσω τον ρουσφέτη σε λίγες ώρες και σε λίγες μέρες. Και αυτός έφερε το ρουσφέτη μέχρι και σπίτι από όπου φτιάχνανε, άλλαζε το σχέδιο πόλεως ή δεν έκανε το σχέδιο πόλεως του Δοξιάδη και έκανε το σχέδιο πόλεως του Σμιθ που τον είχε επηρεάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία και κανείς πρέπει να καταλάβει, διότι συνεχίζουμε με την... με το θέμα της πατρονίας και το τι είναι εμπιστοσύνη. Αυτά είναι θέματα, τα λέμε έτσι για να καταλάβει ο άλλος ότι υπάρχει θεωρητικό, φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο για να ξέρεις τι γίνεται γύρω σου. Διότι μας παραμυθιάζουν από την τηλεόραση και λένε το σκάνδαλο του ο ΠΚΠ, εντάξει θα τιμωρηθεί ο Γιάννης, ο Σουγιάς κτλ. Δεν είναι αυτό.
10: Φυσικά,
11: είναι το σύστημα της πατρονίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και όλα είναι συνδεδεμένα και με τη διαφθορά.
10: Και αν εξαλειφθεί ένα κομμάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διορθωθεί όλο αυτό το πρόβλημα.
11: Διότι θα τα πούμε και παρακάτω. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που ήταν και αυτός. Έρχεται τώρα να μας
10: επανεμφανίστηκε.
11: Επανεμφανίστηκε μετά από. Ενώ έπαιρνε το μισθό του χωρίς να δουλεύει.
10: Με βαρύγδουπες δηλώσεις για πλήρη επαναφορά της κανονικότητας.
11: Θα φτάσουμε σε αυτόν, αλλά πρώτα να πούμε το εξής, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι δηλαδή η κλεπτοκρατία ουσιαστικά απεικονίζεται και με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για την εμπιστοσύνη. Εμείς λοιπόν θα πούμε ορισμένα πράγματα για την εμπιστοσύνη και θα δούμε ότι η χώρα πόσο καλά είναι με το θέμα της εμπιστοσύνης. Λοιπόν,
10: εάν υπήρχε εμπιστοσύνη.
11: Ωραία. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε την κακοδαιμονία τώρα. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι η μεταπολίτευση δημιούργησε την πατρονία, δημιούργησε την κλεπτοκρατία, γιατί η ραχοκοκαλιά των κομμάτων, μικρών, μεγάλων, μεγαλύτερων κτλ., είναι η πατρονία. Εάν ένα κόμμα δημιουργηθεί αύριο και πει ότι εγώ, κυρία, δεν κάνω ρουσφέτια τίποτε, δεν θα πλησιάσει κανείς, θα κλείσει πτώχευση, θα κηρύξει πτώχευση. Εάν ένα κόμμα, σε ένα κόμμα πάνε οι ρουσφετολόγοι, υπουργοί και φύγουν και πάνε και φτιάξουν δικό τους κόμμα, η πατρονία θα τους ακολουθήσει διότι τους έχει εμπιστοσύνη, διότι από αυτούς έφαγε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και η πατρονία θα ζει, γιατί είναι ένα μέρος, όπως σας είπα, του πολιτικού συστήματος. Και μάλιστα θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι βαρύ για την πατρονία. Η πατρονία, στην πατρονία θα πρέπει να πέσει ένα μέρος της ευθύνης των ζώων που χάθηκαν στα Τέμπη, διότι ένας σταθμάρχης πατρονία ήταν, έτσι. Και πού βρήκε αυτός αμέσως να πληρώσει

0: μισθούς για να πληρωθούν, να τα επιστραφούν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλων όσων διετέλεσαν, υπουργοί, υφυπουργοί, όσοι είχαν βάλει την υπογραφούλα τους. Η μάνα μου έλεγε, πρόσεξε που βάζεις την υπογραφή σου και το και πουλάκι το σου. Έτσι. Εδώ τώρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Μας ενδιαφέρει να βάζουμε την υπογραφή μας στον πατρόνο. Αυτό είναι. Γιατί αυτός θα μου φέρει τους ψήφους. Υπάρχει μια ιεραρχία και θα πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Εάν λοιπόν ο Φραπές στις 12 η ώρα το βράδυ που κοιμάται, ας πούμε κοιμάται ο υπουργός, τον παίρνει και του λέει, ξέρεις, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κοιμάει. Να τον πάρει και να τον συμβουλέψει να κάνει κάποιο μεγάλο έργο, θα πω, του ήρθε έμπνευση και τον πήρε. Αλλά να τον παίρνει κάθε ώρα και στιγμή τα μεσάνυχτα και να του λέει, ξέρεις, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε αυτόν, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε την άλλη. Αυτά τα πράγματα, πραγματικά κύριε Νικοπούλου, δεν συμβαίνουν ούτε στην Ουγκάντα. Δεν συμβαίνουν. Στη Μποτσουάνα, θα σας πω με τα βεβαιότητος, δεν συμβαίνουν. Και ξέρετε γιατί δεν συμβαίνουν, θα το δούμε τώρα στους δείκτες. Στη Μποτσουάνα δεν συμβαίνουν. Στις Σεχέλες δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Μα εδώ έρευνες και στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι η Αφρική, οι χώρες της Αφρικής στις οποίες αναφερθήκατε και λοιπά, σε λίγα χρόνια θα πρωτοστατούν, θα έχουν περάσει ως υπτάμενη δίκη τους και πάνω από την Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, αυτή όλη η παρακμή του πολιτικού συστήματος αγνοεί και τον Κονφούκιο. Ξέρετε τι έλεγε ο Κονφούκιος πριν από 2.500 χρόνια. Ότι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τελείωσε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε από τα διάφορα ευρωβαρόμετρα που δεν μπορούν να βάλουν το χέρι τους, γιατί καταγράφονται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν...
1: Λέτε να βάλουν το χέρι τους για να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία, τα αποτελέσματα. Για να μας πάνε στις πρώτες θέσεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε τεράστια προβλήματα και δυστυχώς κανείς δεν λέει τίποτε για αυτά και κυρίως για το θέμα της εμπιστοσύνης. Εγώ θα σας πω το εξής τώρα.
1: Εδώ τίθεται και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας. Είναι κέριο ερώτημα.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ερώτημα, και... γιατί κοιτάξτε να δείτε, ούτε η Ακαδημία βγήκε να πει κάτι, ούτε και η Εκκλησία, λέμε η Ιερώνυμος κτλ. Αυτός προσπαθεί να πουλήσει την Γουλιαγμένη. Ή πάνε στο Άγιον Όρος που δεν θα έπρεπε να πατήσουν μέσα εκεί και τάζουν 100 εκατομμύρια, λες και έχουν ανάγκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε τώρα λοιπόν τι έχουμε εδώ. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σε 167 χώρες η Ελλάδα είναι στην
1: 120η θέση, λέτε εδώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, 131η θέση. Δεν τους εμπιστεύονται. Σε 167 χώρες αυτή η έρευνα που έχει γίνει.
1: Εμπιστοσύνη στις τράπεζες λέτε. 159%.
0: Όχι 100, είναι 159 θέση.
1: 159 θέση. Ναι, ναι.
0: Στις 167 θέσεις. Ναι, ναι. Εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, 97η θέση. Στην αστυνομία, 27η.
1: Στο στρατό. Πάμε λίγο καλύτερα και στην 25η θέση. Τώρα αυτοί οι αριθμοί, αγαπητέ κύριε καθηγητά, μας λένε ότι πρέπει να κλείσουν το μαγαζί. Αυτή η οργάνωση.
0: Μας λένε ότι θα πρέπει όλους αυτούς, αν υπήρχε δικαιοσύνη, να τους στείλουν στο απόσπασμα. Όλους αυτούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε. Να λέμε έχει βουλευτικές ασυλίες και τις μπούρδες αυτές, οι οποίες χτυπάνε την ηθική, χτυπάνε τους θεσμούς, χτυπάνε την προοπτική της χώρας, την ίδια τους την αξιοπιστία. Αν ήταν βέβαια οι Ιάπωνες, θα είχαν κάνει χαρακίρι. Αυτοί πίνουν φραπές στην πλατεία Κολονακίου και σκέπτονται πώς θα περάσουν με την βουλευτική τους ασυλία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα. Προσέξτε τώρα. Αποτελεσματικότητα κυβερνητικών δαπανών. Πώς ξοδεύουν τα χρήματα. Στις 167 χώρες είμαστε στην 163η θέση. Προσέξτε. Ναι. Τις θέσεις από το τέλος. Ναι. Πάτος. Δηλαδή έρχονται εδώ και σου λένε ότι είσαι πάτος, φίλε. Διαφάνεια κυβερνητικών πολιτικών.

0: 143. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στους θεσμούς δεν έχουν εμπιστοσύνη. 126 θέση. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το ίδιο. Αποτελεσματικότητα επίλυσης διαφορών, πάλι για τη δικαιοσύνη, 157η θέση. Κλίμα για δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας, 23η. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να ανοίξει κάτι, διότι η πατρονία θα το πνίξει.
1: Ναι, δεν θα δώσει το. Θα ανοίξει το δρόμο.
0: Ναι,
1: για
0: ακριβώς.
1: Να γίνει αυτό.
0: Κοινωνικό κεφάλαιο σχέση μεταξύ μας, πάρα πολύ άσχημα. Εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών δεν υπάρχει. Συμμετοχή στα κοινά, χάλια. Ασφάλεια κυκλοφορία στη νύχτα, χάλια. Άρα λοιπόν, βλέπουμε. Ικανοποίηση με την ελευθερία. Ούτε και αυτό.
1: Είναι τραγική η κατάσταση της χώρας.
0: 156.
1: Ναι, ναι.
0: Ικανοποίηση με τα δημόσια συγκοινωνία. 135. Τίποτε.
1: Φανταστείτε, διάβαζα στην Νορβηγία ένα λεπτό. Αν αργήσει μία φορά το μέσο μαζικής μεταφοράς, ζητά ο οδηγός συγγνώμη για το ένα λεπτό που μπορεί να συμβεί αυτό μία φορά το χρόνο. Και εδώ μας λέτε.
0: Βγαίνουν
1: τα στοιχεία στην 135η θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στήκεσαι στη στάση και δεν περνάει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Ή άμα περάσει, εσύ... σε πάρει ή σε σκοτώνει.
1: Ναι. Ή μπορεί να βυθιστεί από την τρύπα που υπάρχει στο. Ή να σπρωχτείς από έναν μαυριτανό.
0: Ακριβώς. Ικανοποίηση με το οδικό δίκτυο 120η θέση.
1: Ναι.
0: Ικανότητα προσέλκυσης ταλαντούχων ανθρώπων. Τελευταίοι είμαστε. Στον κόσμο.
1: Φεύγουν. Όλοι φεύγουν.
0: Ναι. Πώς να προσελκύσεις. Δημόσιο χρέος είσαι στην 158η θέση. Και προσέξτε τώρα, και αυτό αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά και τους νέους. Κίνδυνοι λόγω παχυσαρχίας είμαστε στην 129η θέση. Έτσι. Δηλαδή, τους ταΐζουμε τα τσίπς, τα διάφορα.
1: Τα μολυσμένα.
0: Ναι, δεν έχουν παιδικές χαρές να πάνε να τρέξουν, να παίξουν κτλ. Και αυτά τα παιδιά δημιουργείται παχυσαρκία με τα αποτελέσματα σμίκριση της ζωής τους.
1: Και
0: μεγάλες ασθένειες κτλ. Τα οποία τα πληρώνει το σύστημα. Αλλά οικονομάνε οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί. Κίνδυνοι καπνίσματος είμαστε σχεδόν
1: 155η θέση.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πάλι να πάμε στο Κονφούκιο να δούμε τι θα μας πει ο Κονφούκιος. Ο Τζι Γιόνγκ.
1: Ναι, είναι ανατριχιαστικά οι αριθμοί, ανατριχιαστικοί αριθμοί, κύριε καθηγητά. Δεν το περίμενα και τόσο.
0: Ναι.
1: Ρώτησε για τη διακυβέρνηση λοιπόν ο Τσι Γιόνγκ. Ο δάσκαλος είπε: οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι να υπάρχει επάρκεια τροφής, επάρκεια στρατιωτικού εξοπλισμού και εμπιστοσύνη των πολιτών στον ηγέτη τους. Ο Τσι Γιόνγκ είπε: αν δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει κάποιο από αυτά, ποιο από τα τρία θα έπρεπε να εγκαταληφθεί πρώτα? Ο στρατιωτικός εξοπλισμός, είπε ο δάσκαλος. Και ξαναρώτησε ο Τσι, αν δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει να λείψει κάποιο από τα υπόλοιπα δύο, ποιο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί? Και απάντησε ο δάσκαλος, αποχωρήσου την τροφή. Από τους αρχαίους χρόνους ο θάνατος έχει πάρει πολλούς ανθρώπους, αλλά αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους ηγέτες τους, το κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι ένα ευγενές αφήγημα και ένα ευγενές ερώτημα προς την τάξη των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, κύριε καθηγητά, πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά να τοποθετηθούν σε όλο αυτό που μας περιγράφεται, το οποίο μοιάζει να είναι μια κατάρρευση η οποία δεν έχει επιστροφή.
0: Και,
1: είναι μια πορεία προς την Άβυσσο.
0: Προς την Άβυσσο, αλλά έχουμε τους συντελεστές που μας οδηγούν στην άβυσο, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, παλιά το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά θα έπρεπε με σοφροσύνη να ξανασκεφτούν και να ξαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες και τι πρέπει να κάνουν και να αφήσουν τις πατρονίες, τις διαφθορές κτλ. Κοιτάξτε, σαν λυσσασμένοι είναι. Απληστία, έχει πέσει απληστία στο πολιτικό σύστημα. Απληστία!
1: Αυτούς ποιος μπορεί να τους κάνει στην άκρη και να τους τιμωρήσει, να τους απαξιώσει, να στρέψει αλλού την...
0: Κοιτάξτε, να δείτε, όπως έγινε στην, εύχομαι να μην γίνουν τέτοια πράγματα, όπως έγινε στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες που ξεσηκώθηκαν και τα ξερίζωσαν όλα. Και εδώ όταν θα έρθει η ώρα της πείνας...
1: Θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Θα έρθει για τους Έλληνες η ώρα της πείνας. Και μπορεί να έρθει και κάτι άλλο. Με όλα αυτά, με τη λαθρομετανάστευση, κοιτάξτε, εμείς είμαστε μεγάλοι, εσείς είστε 50 χρονών. Λοιπόν, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι μεγάλοι, τίποτε. Οι νέοι μπορούν να κάνουν. Όταν οι λαθρομετανάστες, όλοι τους είναι νέοι, πώς θα τους αντιπαλεύσεις.
1: Και οι νέοι, οι Έλληνες είναι στο εξωτερικό, έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Ή πίνουν τον φραπεταδάκι
1: τους, γιατί δεν
0: γουστάρουν τίποτε. Και σου λέει, ας γίνει ό,τι θέλει. Περιμένουν 5 χρόνια να διοριστώ, σου λέει ο άλλος. Ας τα κάψουν. Έτσι, ας τα κάψουν.
1: Οπότε λέτε, έρχεται αυτή η ώρα
0: τρέχοντας.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα πάλι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και επιστρέφουμε. Ερχόμεθα φίλοι και φίλες στην ertopen.com. Λησμόνησα να σας πω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και από το Live 24. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Επαμεινών Δαπανά για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα με την κλεπτοκρατία, τον πατρονισμό, που για να υπάρχουν αυτά πρέπει κανείς να είναι... κοινικός, κύριε Επανά, για να μπορεί να συντηρεί ένα τέτοιο καθεστώς και να το υπηρετεί χρόνια, υπάρχουν ψυχοπαθολογικά υπόβαθρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το κράτος έχει μια ισχυρή κλεπτοκρατία, ισχυρότατη. Έχει ισχυρή πατρονία. Δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει τους συλλόγους του, δεν ξέρω τι, τους φορείς του, τα κομματικά στελέχη που λένε και τα λοιπά.
1: Και τους ανθρώπους που βοηθάνε από εδώ και από εκεί.
0: Δηλαδή έχουμε την πατρονία, έχουμε τη διαφθορά και όπως σας είπα είναι η χειριστοκρατία ή κακιστοκρατία. Δηλαδή οι χειρότεροι διοικούν τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει ακούει, όποιος δεν θέλει δεν ακούει. Ο κινησμός που είπαμε είναι μία παράμετρος πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι τον κινησμό τον προκαλεί η κλεπτοκρατία. Δηλαδή τι κάνει η κλεπτοκρατία έξυπνα. Αρέσει που εγώ είμαι υπέρ της αποχής. Της αρέσει αυτό. Σου λέει, ας είναι υπέρ της αποχής, ας πάρει και την κυρία Νικόπουλ μαζί του και τον Άγγελο και την Εύα, δεν ξέρω και ποιον άλλον. Και ας μην ψηφίσουν εμάς, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είτε πάρουμε 20, είτε 30, είτε 15, θα το μετατρέψουμε αυτό και θα είμαστε κυβέρνηση. Άρα οι κλεπτοκράτες θα είναι πάλι πάνω, οι πατρώνες πάλι θα είναι δίπλα μας, η διαφθορά θα την αναπνέουμε και αυτοί να πάνε να πνιγούνε. Αυτό γίνεται, μας κάνουν κυνικούς και δεν θέλουμε να τους ακούμε. Άρα αν αυξάνεται ο κινησμός, σημαίνει ότι θα αυξάνεται και η πατρονία.
1: Και θα αγνοείται βεβαίως αυτό που το λαϊκό αίσθημα, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη με την υπόθεση των Ντεμπών και αυτό το κίνημα του κόσμου που βρέθηκε στους δρόμους, που εκτός των άλλων, παρότι έχει ελεγχθεί αυτό το κίνημα των Ντεμπών, είναι ξεκάθαρο, κύριε καθηγητά, παρά τα αυτά όμως κάποιος κόσμος βγήκε στους δρόμους με αυτοτέλεια, αυτοβούλος, και ήταν ένα ηχηρό κίνημα, έτσι, μια ηχηρή φωνή. Παρά τα αυτά, με αυτό που μας περιγράφεται, δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Όχι.
1: Δηλαδή ο κινησμός αφήνει στο περιθώριο οποιαδήποτε φωνή είναι αυτή η οποία θα διαμαρτυρηθεί ή θέλει να αρθρώσει έναν άλλο.
0: Ο άλλος έχει χάσει το παιδί του, θα πάει να ψηφίσει τώρα. Έχασε το παιδί του. Όχι το χάσε, ούτε το θάψε. Επειδή δεν τα διαβάζουμε τους αρχαίους καλά. Η Αντιγόνη, φοβερό κείμενο, δεν λύγησε μπροστά στον Κλέωνα. Θα θάψω τον αδερφό μου. Το να μην θάψεις το παιδί σου ή να θάψουν τα κόκαλα του παιδιού σου σε χαβούζα.
1: Ή να τα φάνε τα ζώα πολύ περισσότερο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα θάψανα. Είναι στίγμα για όλους μας που έπρεπε όλοι οι Έλληνες να ξεσηκωθούν και να πούν κύριοι αυτό που κάνατε δεν ταιριάζει με καμία θρησκεία. Εάν θάβανε Μωαμεθανούς θα τους σκίγανε τον Εύρο, δεν ξέρω και τι άλλο. Εμείς το κατάπιαμε και αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους να φωνάζουν, να τους χλεβάζουν από πάνω, ο σταθμάρχης να πίνει τον Νεσκαφέ του εκτός. Αν θυμάστε παλιά, υπήρχε μια υπόθεση που είχαν κακοποιήσει ένα παιδάκι ενός κριτικού. Και όποιος ήρθε από την Κρήτη, αλλά και αν θυμάστε τον Δουβρίς, πώς
1: λέω. Ναι, Δουβής.
0: Ο Δουβής. Τον φάγανε μέσα εκεί, τον σκοτώσανε.
1: Στη φυλακή.
0: Στη φυλακή. Διότι λένε, μπορεί και το παιδί μου αυτός να το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή ο φυλακισμένος, αυτός ο Αραβάτης, είχε περισσότερη ηθική υπόσταση από αυτόν που είναι πολιτικός που υπέγραψε να πάνε να θάψουν τα κόκαλα. Κύριε Νικοπούλου, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Χίλιες φορές να έχει κλέψει λεφτά, να μην θάψει όλο το παιδί του. Να μην θάψει το παιδί του. Τι λέμε τώρα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια να μην έχει βρεθεί τίποτε από τα υπολείμματα.
0: Ακόμη και κάποιους που θάψανε δεν επιτρέψανε να δουν αν έχουν μολυνθεί από οτιδήποτε.
1: Ή αν αυτό που θαύτηκε ήταν ο συγγενής, το παιδί.
0: Το δικό του παιδί αν ήταν.
1: Το δικό του παιδί.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτά είναι πρωτάκουσα. Η κλεπτοκρατία δεν έχει ηθική. Και η πατρονία δεν έχει ηθική. Και η διαφθορά δεν έχει ηθική. Αυτή η χώρα δεν έχει ηθική.
1: Ακόμα και οι οργανώσεις αυτές που παραπέμπουν σε Κόζα Νόστρα και τα λοιπά έχουν αρχές και κανόνες. Εδώ μας περιγράφεται κάτι που ξεφεύγει των ορίων αυτών.
0: Ναι, κοιτάξτε, όταν η μαφία έκανε τις ανοησίες της κάτω στην Νότια Ιταλία και σκοτώσανε τον δικαστή, τον Φαλκόνε, πώς λεγότανε, όλη η Σικελία πήγε στην κηδεία. Και αυτό ήταν το τέλος της μαφίας.
1: Ναι.
0: Το τέλος της μαφίας ήταν, που ήταν ισχυρή, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Θεσσαλία, όλη η Ελλάδα και να μην να τους πνίξει. Ίσως να ήταν και η κάθαρση. Αυτό θα ήταν ίσως και η κάθαρση. Και δεν κάναμε τίποτα και ακόμη ταλαιπωρούνται από εδώ και από εκεί.
1: Αυτό δεν έγινε, θα επανέλθω τώρα εγώ, και αυτό δεν έγινε. Η Θεσσαλία που πνίχτηκε στην αρχή από τις αλλαγές του καιρού, τις καταιγίδες και τα λοιπά, μια ταλαιπωρημένη περιοχή,
0: τίποτα.
1: Δεν άντεξε να φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι αυτή να κάνει αυτή την κίνηση που λέτε, για να δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το ιό που λέτε εσείς, το σαράκι.
0: Ακριβώς.
1: Που κατατρώει τη χώρα.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά λέμε διαφορά και διαφορά, αλλά η διαφορά μετριέται με συγκεκριμένο δίκτυ. Και ο καθένας μας, επειδή είμαστε σε μια χώρα που δεν δίνουμε σημασία στους δείχτες, κακώς, κάκιστα, και θα έπρεπε να πρωτοστατούσαμε στο να βλέπουν, να διαβάζουν και να μας απαντούν για τους δείχτες. Γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση 155η. Γιατί είμαστε. Αν του πεις ότι η ομάδα σου, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, είναι 18ος, θα ουρλιάζει και θα σε φάει. Δηλαδή για την ομάδα σου θέλεις να είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, για τη χώρα σου δεν νοιάζεσαι που είναι πάτος. Μπορεί να έχουμε και λίγο τρελαθεί.
1: Έχει εξετράφει ο ελληνικός λαός με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε, της ανοχής, της, εδώ μας είχατε πει εσείς σε παλιότερη εκπομπή ότι η κοινωνία ελληνική είναι βρεφοποιημένη.
0: Ναι,
1: και έχει βεβαίως την ευθύνη και το εκπαιδευτικό σύστημα και λοιπά, οι πνευματικοί άνθρωποι και τα συναφή.
0: Πού είναι, είδατε εσείς κανένα πανεπιστήμιο να βγει, είδατε καμιά ακαδημία Αθηνών να βγει και να πει ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να κάνουμε? Πού είδατε κάτι?
1: Ναι, αυτή όμως η απρέπεια και η σκοτεινιά δεν ενοχλεί ένα πνευματικό άνθρωπο, ένα δημιουργό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει και δημιουργό σήμερα. Έχει η καταχνιά, όπως είπε ο Νίτσε εδώ, έχει σκοτεινιά, δεν υπάρχει φως, έχει πέσει παντού.
0: Ο Βαρόπουλος ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους μαθηματικούς, ο οποίος έμεινε καθηγητής για όλα τα χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο μαθηματικό τμήμα. Μεγάλος καθηγητής. Του είχαν προτείνει να γίνει ακαδημαϊκός. Ήθιστε να περνάει ο υποψήφιος από τους ακαδημαϊκούς, να τους γνωρίσει, να πει 5 κουβέντες κτλ. Ο Βαρόπουλος λοιπόν έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο, αφού τους έφτισε, και είπε ότι η Ακαδημία έχει ωραία ουρητήρια. Μιλάμε για το 1960 κτλ. Και ότι όταν βρέθηκε στη Γαλλία με τον καθηγητή του και τον πήγε βόλτα και πέρασε από τον πύργο του Άιφελ, του είπε, ξέρεις, και πάνω μόνο οι αετοί μπορούν να πάνε. Και ο Βαρόπουλος αυτό το παραποίησε και είπε, στην Ελλάδα δυστυχώς εκεί πάνω πάνε τα σαλιγκάρια. Πάνε οι αετοί.
1: Είναι βαριά η κληρονομιά αυτή στη χώρα.
0: Μια απάντηση. Ενώ θα έπρεπε η πνευματική ηγεσία να έχει τραντάξει συνθέμενα το σύστημα, η δικαστική το ίδιο, τα πανεπιστήμια το ίδιο, να καταλάβουν ότι δεν εξαρτώμεθα αν θα μου δώσεις ένα έργο ερευνητικό και θα μου δώσεις 20.000. Δηλαδή αυτή είναι η αξία σου. Πάμε λοιπόν σε ένα βενζινάδικο να δουλέψουμε 20 μέρες, μήπως με τα πουρμπάρ πάρουμε και 20.000. Το χρήμα είναι το μέτρο των ανθρώπων, όπως έλεγε ο Παρμενίδης. Το χρήμα. Δεν είναι το ήθος, δηλαδή, να πει ο άλλος. Δεν είναι σαν τον Κολοκοτρώνη. Πήγε στο δικαστήριο ή τους τσερτσέτιδες που είπανε, τι είναι αυτά ρε, ο Σκοτσέζος ο δικαστής θα δικάσει τώρα τον πρωτοπαλίκαρο τον Έλληνα. Και κάνανε άνω κάτω το σύμπαν και πεθάνανε φτωχοί.
1: Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, μήπως και αυτά τα εντός εισαγωγικών αδιάφθορα σώματα είναι μέρος των συγκοινωνούντων δοχείων?
0: Ναι,
1: αυτό
0: είναι
1: που περιγράφεται της πατρονίας, της κλεπτοκρατίας, του κινησμού.
0: Ναι, και θλίβομαι. Το Άγιον Όρος έχει ανθρώπους πολύ πνευματικούς. Όταν λοιπόν εσύ πας και λες, θα σας δώσω 100 εκατομμύρια. Λουκούμια τρώτε. Γιατί να τρως λουκούμι? Φαγκρί πρέπει να φας ρε βλάκα. Σου δώσω εγώ 100 εκατομμύρια. Δηλαδή να αλλοιώσουν κάτι που δεν μπόρεσε κανείς να αλλοιώσει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είχα διαβάσει παλιά την επιστολή που είχαν στείλει στο Χίτλερ. Το Άγιον Όρος είχε στείλει επιστολή στο Χίτλερ. Διότι πρώτον πυλών ήσαν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί να μπουν μέσα. Και στείλαν τρεις μοναχούς με μια επιστολή που άμα τη διαβάσει κανείς λέει γράψαν στο Χίτλερ. Ήταν φαναριώτικη επιστολή. Δηλαδή ήξεις αφήξεις, ήξεις αφήξεις.
1: Ναι.
0: Και δεν άγγιξαν το Άγιον Όρος. Σου λέει τι θέλεις εδώ, είναι άβατο. Εδώ ζούμε με ακρίδες, με χόρτο, με ελιά. Τι θέλεις εσύ? Και πάει τώρα ο Πρωθυπουργός, σε σταθίζει, κλείνει πάνω, από πού και ως πού σταθίζει. Είναι όλοι ίσοι εδώ μέσα ρε φίλε. Και πού εσύ έρχεσαι και δίνεις 100 εκατομμύρια. Γιατί δεν πάει να δώσει σε 5 νοσοκομεία να γίνουν σούπερ νοσοκομεία, να μην κρατάει ο άλλος να θέλει ένα μήνα να πάει να δει το μάτι του, ας πούμε. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Γιατί η πατρονία θέλει να μεγαλώνει. Και σου λέει, ας πάρω και τους παπάδες με το μέρος μου, ας πάρω και τους καθηγητές με το μέρος μου, ας πάρω και τους ακαδημαϊκούς. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις και τους 100 ακαδημαϊκούς. Άμα πάρεις τους 20, αυτοί κάνουν κουμάντο. Θα σου λέει, δεν σου δίνουμε και λεφτά, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Και μετά, πόσο χρόνο είναι ο ακαδημαϊκός, είναι 80. Άρα, δεν θα πάρεις την ισουλίνη σου. Θα πεθάνεις. Καλύτερα λοιπόν να μιλήσεις και να γίνει το ρουσφέτη που θέλει ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σε κατάσταση άσχημη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε τον δείχτη αντίληψης της διαφθοράς. Η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία, είναι στην 51η θέση. Εντάξει. Ανάμεσα σε 180 κράτη. Η Δανία είναι πρώτη, η Φιλανδία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ελβετία, αυτές είναι οι πρώτες χώρες. Εσύ είσαι στην 51η θέση. Έρχεται λοιπόν ένας κύριος, ας τον πούμε κύριο, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος με μια αφθάδια εξαφανισμένος βούλιαξε. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που το όχι των Ελλήνων το έκανε ναι, έπρεπε να είχε κρεμαστεί μόνος του. Και όχι να λέει έκανα κολοτούμπα. Ποια κολοτούμπα, βρε. Ο λαός, ο ελληνικός λαός σου είπε όχι. Με τις συνέπειες του όχι. Έχει πει πολλές φορές όχι ο ελληνικός λαός και όλες τις φορές έχει κερδίσει. Όχι να κάνεις την κολοτούμπα. Γιατί κανένας δεν το λέει αυτό, κυρία Νικοπούλου. Και συγγνώμη κιόλας, ευτυχώς που έχω εδώ. Κανένας δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν το λέει κανένας? Ότι όταν πήγε η Μέρκελ και ο τότε Σόιμπλε στην Αμερική, στον Ομπάμα, είπανε να βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Ελλάδα. Και λέει, τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, διότι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Τι να τιμωρηθούν? Πρέπει να τιμωρηθούν. Άρα λοιπόν, για να τιμωρηθούν σκληρά. Και αυτό το είπε ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Ωραία, να τιμωρηθούν. Τι τιμωρία να τους βάλουμε, λέει ο Ομπάμα. Α, λέει, η τιμωρία θα πρέπει να είναι αυστηρή και η αυστηρότητά της θα πρέπει να επιφέρει την ταπείνωση. Την ταπείνωση. Δηλαδή, ποια ταπείνωση του είναι? Διαβάστε το εδώ, ευτυχώς τυχαία το έχουμε. Εκεί κάτω που λέει για τον Ομπάμα, λοιπόν. Εδώ κάτω.
1: Ναι, εδώ που λέει,
0: ναι, το επιτίμιο.
1: Το επιτίμιο, η παρέτηση των, η παραποίηση των στατιστικών δεδομένων, Greek statistics.
0: Αυτό τα λέει ο Ομπάμα.
1: Ναι, ναι, η δημιουργική λογιστική έγιναν το σήμα του τι είναι Ελλάδα.
0: Έτσι, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ναι, για λόγους που φίλες και για...
1: Αυτό από το βιβλίο αυτό που μας φέρατε, η οικονομία, τα οικονομικά της δικτακτορίας. Λοιπόν, λέει ο Ομπάμα εδώ, αλλά με όλα αυτά που είχα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να πω ότι έχανα τον ύπνο μου για την κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτό άρχισε να αλλάζει το Φεβρουάριο του 2010, όμως όταν μια κρίση δημοσίου χρέους στην Ελλάδα άρχισε να απειλεί, να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε εμένα και το οικονομικό μου επιτελείο να τρέχουμε για να αποτρέψουμε άλλον ένα γύρο παγκόσμιου οικονομικού πανικού. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι διεθνείς χρηματαγορές χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα διαρκώς αυξανόμενα ελλείμματα της Ελλάδας, όπως ακριβώς πιο πριν χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα βουνά από στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Όχι, μετά την κρίση της Wall Street, όμως, είχαν γίνει λιγότερο γενναιόδωρες. Όταν μια νεοεκλεγής ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα υπερεύαινε κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών έκαναν βουτιά και οι διεθνείς πιστωτές σταμάτησαν να δανείζουν την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Τσίπρας.
1: Ναι. Η χώρα βρέθηκε ξαφνικά στο χείλος της χρεοκοπίας. Και έτσι στα καλά καθούμενα η σταθεροποίηση της Ελλάδας έγινε ξαφνικά μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της οικονομικής και της εξωτερικής μας πολιτικής.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και εκείνο που έχει πολύ μεγαλύτερο σημασία είναι ότι η Μέρκελ και ο...
1: Ναι, έχουμε εδώ και τα...
0: Ναι, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε δήλωσαν στον Ομπάμα ότι πρέπει να επιβληθεί το επιτίμιο. Ούτε και ήξερα καλά τι είναι το επιτίμιο και αναγκάστηκα να ρωτήσω και Μετροπολίτη. Είναι η πιο αυστηρή ποινή που επιβάλλεται. Επιτίμιο σημαίνει εξαφανίζεται τελείως. Ζήτησαν την εξαφάνιση από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται σήμερα να μας πει για μεταμορφώσεις και πώς θα γίνει και τα λοιπά.
1: Και για μια επαναφορά ολική.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δείτε, εκείνο που λέει ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε.
1: Ναι. Ότι χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας.
0: Ναι.
1: Με στόχο την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, τη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Με στόχο την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Χρειάζεται, είναι ένα νέο όραμα που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Ναι. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, θα αγγίζει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, τώρα αυτό μοιάζει λίγο που... με ανέκδοτο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, σας είπα προηγουμένως. Που βρισκόταν ο δείκτης της διαφθοράς. Έτσι, που είπαμε.
1: Να.
0: Το 15 μέχρι το 19, που ήταν ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάδα ήταν ως χώρα διεφθαρμένη στην 58η θέση. Μετά, το 16 έφτασε στην 70η θέση. Το 17, 60. Το 18, στο 67. Δηλαδή, κοντά στο... Και το 19 που έφυγε, στο 60. Αύξησε τη διαφθορά καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Λοιπόν, η διαφθορά είναι η ψυχή της κλεπτοκρατίας και αυτός προφανώς θα έδωσε από εδώ και από εκεί ό,τι ήταν να δώσει. Και να μην ξεχνάμε ότι μια πλούσια χώρα στην ιστορία τη ρεζίλεψε με το θέμα των Σκοπίων. Τα Σκόπια έγιναν η Νέα Μακεδονία και σήμερα παντού γράφεται Μακεδονία. Αυτός είναι ο υπεύθυνος, αυτόν βρήκαν οι Αμερικανοί, αυτόν βάλανε και αυτός έκανε αυτά που έκανε.
1: Είναι ο χρήσιμος ηλίθιος να ανατρέξουμε στους όρους.
0: Αυτό θα έπρεπε να καθίσει στην άκρη, να μην μιλάει και καθόλου και να ευγνωμονεί που έχει και μια σύνταξη, παίρνει και ένα μισθό τζάμπα.
1: Και έχει και ένα ίδρυμα.
0: Έχει και ένα ίδρυμα και κάνει σαχλαμάρες.
1: Και παίζει με το ίδρυμα. Αλλά... Γιατί επανέρχεται όμως, ποιος τον στέλνει, τι επιζητά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε σκέψεις που να με βασανίσουν ο Τσίπρας, διότι με βασάνισε, μου κόψαν το μισθό μου, τη σύνταξή μου, τα πάντα. Αυτός θέλει να ξαναεπανέρθει για να μας κόψουν όλους διόλου τους μισθούς, τη συντάξη και τα capital control. Ξέχασε τι εικόνα είχε αυτή η χώρα, που έπρεπε να πας στο... ATM για να πάρεις 50 ευρώ.
1: Να.
0: Και μιλάει τώρα αυτός να, και μετά προσέξτε να δείτε. Ένας ηγέτης, κυρία Νικόπουλου, πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ένα. Σημαντικό. Το πώς θα ενώνει τους Έλληνες. Αρχίζει με μια γλώσσα ακροδεξιό, ακροαριστερό. Ρε ηλίθιε. Ο καμένος που έκανε κυβέρνηση τι ήτανε. Ακροκομμουνιστής. Θα μας τρελάνει τώρα ο Τσίπρας. Έσχος. Σας λέω, μόνο που άλλαξε το δημοψήφισμα, έγραψε στα παπάρια του τον ελληνικό λαό. Θα ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά μπορεί να υποφέραμε, αλλά θα δείχναμε ότι ήμασταν γενναίοι. Όχι κακομύριδες.
1: Και αξιοπρεπείς. Ναι. Η χώρα θα είχε μια αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, και αυτός έρχεται τώρα και μας λέει από την άκρα δεξιά, άκρα αριστερά να φύγουμε και αυτά.
1: Τώρα ίσως να είναι μια εφεδρεία του συστήματος εδώ. Μπορεί. Γιατί το σύστημα αναζητεί.
0: Το σύστημα
1: αναζητεί εφεδρίες. Προσπαθεί να φτιάξει πόλους.
0: Το σύστημα πάντοτε ψάχνει.
1: Σε αυτό το πολιτοποιημένο πολιτικό σκηνικό. Το διαβρωμένο.
0: Ναι, διότι σου λέει με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμιά λαμπρή εξέλιξη, μη μας φάνε κάποιοι Βελόπουλοι και όλοι αυτά, διότι κάνουν τη δική τους προσπάθεια και αυτοί, έτσι. Να βάλουμε ένα φραγμό, με αυτό μπορεί να πάρουμε τους αριστερούς να μην πάνε, ας πούμε, κασελάκες.
1: Ναι, ναι, κάτι, τέλος πάντων, μια τσόντα πολιτική σε ένα αποτέλεσμα.
0: Ναι, χρήσιμη τσόντα.
1: Στην κυβέρνηση ή...
0: Να ρίξει και λίγο τον Πασόκ, να ρίξει και λίγο τον άλλον.
1: Η χρήσιμη λύθη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Η χρήσιμη
0: και λύθη. Να πουλήσει το υπόλοιπο της Μακεδονίας, δεν ξέρω και τι άλλο να πουλήσει. Το Αιγαίο. Παλιά έλεγε ότι είναι μόνο για τα ψάρια του. Κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν. Ούτε ίδρυμα επιτρεπόταν. Ο καθένας έχει ένα ίδρυμα. Ο Σαμαράς έχει ίδρυμα. Ο Καραμαλής έχει ίδρυμα. Ο Μητσοτάκης έχει ίδρυμα. Δεν ξέρω και ποια άλλοι έχουν ιδρύματα. Όποιος διατέλεσε πρωθυπουργός.
1: Αλλά φως δεν βλέπουμε. Φως δεν βλέπουμε στη χώρα.
0: Και χορηγούνται. Από τα λεφτά, ίσως και των ακροδεξιών αυτός. Από πού παίρνει τα λεφτά? Ας βγει με ένα κυπελάκι να ζητήσει μόνο από την αριστερά για να ζήσει το ίδρυμα του. Και τέσσερα χρόνια τι κάνει το ίδρυμα του και παίρνει τα λεφτά? Να μας πει ο κύριος. Δηλαδή, τώρα που μπορεί να τις έχουν ανάγκη για κάποιο, έρχεσαι γρήγορα και να παίξεις το ρόλο σου. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Επειδή τρέχει ο χρόνος, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και μας μένει μισή ώρα ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα πάλι για να επιστρέψουμε και να δούμε υπάρχει λύση.
0: Ωραία.
1: Και να δούμε και με όλα αυτά τα κινήματα που αναπτύσσονται τώρα η ομάδα των πολιτών που διαβλέπει και σε τι συνίσταται, και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμεινώντα Πανά, μας βάζει περίεργα
0: τα
1: μουσικά σχήματα ο Άγγελος, και κάπου παραπέμπει αυτό. Προηγουμένως λέγαμε τώρα εκτός αέρα, αγαπητέ κύριε Πανά, τη λέξη πρεσβείες. Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τίποτα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας για να προλάβουμε, να δούμε αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό, και με το μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά είναι και ένα σκηνικό το οποίο, μέσα στο οποίο έχει εγκλωβίσει όλες αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται δεν μπορούν να βρουν διέξοδο για να αρθρώσουν και το λόγο, αλλά και να φτιάξουν και αυτά τα σχήματα ή να κάνουν έργα για να μπορέσουμε, να μπορέσει αυτή η χώρα να υπάρχει έτσι βαθιά στο τούνελ μια ακτίδα φωτός. Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά που μας περιγράφεται, εντάξει, πρέπει να κλείσουμε όλοι τα σπίτια μας και να φύγουμε προς άλλη κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λύση. Τώρα, σχετικά με την ομάδα αυτή των πολιτών των 91, στην οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το σχήμα καθηγητές, πνευματικοί άνθρωποι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι.
1: Μπορεί να παίξουν ένα ρόλο.
0: Κοιτάξτε.
1: Και γιατί αυτή τη στιγμή βγήκαν?
0: Εντάξει. Εύχομαι. Η 91
1: που έγιναν 90.
0: Έγιναν 90.
1: Πριν ακόμα την ανακοίνωση.
0: Είμαστε 3, είμαστε 13 που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια δεν την εκτιμώ όταν δεν έχει ακριβομετρητές δείκτες. Δηλαδή, τι θα κάνεις εσύ? Θα αντικαταστήσεις κάποιον διεφθαρμένο, και επειδή η πατρονία θα έρθει να σου δώσει μπακλαβάτι στην αρχή και μετά δεν ξέρω τι άλλο, θα γίνεις το ίδιο. Θα μεταπηδήσεις στην κατάσταση της κλεπτοκρατίας. Δεν θα αλλάξεις τίποτε. Γιατί δεν προτείνεις αυτήν την αλλαγή που πρέπει να προτείνεις? Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ δίνω μια λύση. Μπορεί να είναι αστεία, μπορεί να μην είναι καλή, αλλά δίνω μια λύση. Με βάση ποσοτικά δεδομένα δείκτες. Υπάρχουν δύο χώρες, οι οποίες είναι για μένα πρότυπα. Η μία χώρα είναι η Ελβετία. Η άλλη χώρα είναι η Σιγκαπούρη. Έχουν διαφορά οι δύο χώρες. Με τους δείκτες και οι δύο χώρες η μία ανταγωνίζει την άλλη στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Έτσι. Πού βρίσκεται η διαφορά τους τώρα? Ευημερούν, περνάνε καλά, γίνονται πολύ καλύτερες κάθε τόσο κτλ. Η μεν Ελβετία, ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός της? Ξέρετε ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
0: Της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε?
1: Όχι.
0: Ορίστε, πιάνουμε μια δημοσιογράφο, δεν ξέρει διάβαστε τον πρωθυπουργό της Ελβετίας και ξέρει τον Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Κυρία Νικοπούλη, η Ελβετία δεν έχει πρωθυπουργό. Εφαρμόζει την άμεση δημοκρατία. Και με την άμεση δημοκρατία που εφαρμόζει, από ένα συμβούλιο, κάθε χρόνο ένας γίνεται ο πρόεδρος του συμβουλίου. Και αυτός είναι που διαχειρίζεται τα θέματα της χώρας. Σκεφτείτε, κάθε χρόνο βγαίνει και ένας από το επταμελές. Τώρα είναι αυτή η κυρία.
1: Είναι πρόεδρος της Ελβετικής.
0: Δεν υπάρχει δηλαδή πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει πρωθυπουργός? Γιατί ο αείμνηστος Καποδίστριας έφτιαξε το σύνταγμά τους σύμφωνα με την άμεση δημοκρατία, που σημαίνει, έτσι, ο λαός συμμετέχει στις αποφάσεις. Αυτό είναι η από κάτω προς τα πάνω. Ας την πούμε από κάτω προς τα πάνω. Και έτσι έχουν ένα συμβούλιο επταμελές και κάθε χρόνο αλλάζει ο πρόεδρος του συμβουλίου από το επταμελές και φεύγουν. Και δεν υπάρχει δηλαδή ούτε να γίνει πρωθυπουργός για 4 χρόνια, ούτε να ζητήσει από τον λαό ψηφίστε μου, ούτε τίποτα. Διαφθορά μηδέν. Έτσι. Το άλλο σύστημα της Σιγκαπούρης είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή στη Σιγκαπούρη έχουν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι και μόνιμος. Αλλά τι έχει η Σιγκαπούρη? Έχει βάλει τους τεχνοκράτες και έχουν φτιάξει τις ανάγκες που θέλει ο κόσμος. Σχολεία, νοσοκομεία, συντάξεις, ασφάλεια, εντέλεια, όλα είναι εντέλεια. Ούτε μπορεί να κλέψει ούτε τίποτα εκεί. Έτσι. Αυτό είναι από πάνω προς τα κάτω. Κάθε τόσο κάνουν μια εκλογή και εκλέγεται εδώ και τόσα χρόνια το ίδιο κόμμα και τάξη και ασφάλεια. Αυτά είναι τα δύο συστήματα. Η χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει ένα από τα δύο για μένα. Και προφανώς πρέπει να ακολουθήσει αυτό της Ελβετίας, γιατί το δημιούργησε ο μεγάλος Καποδίστριας.
1: Και είναι και πιο δικαιότερο, πιο αναλογικό και δικαιότερο.
0: Αλλά πρέπει να, ή μπορεί να τα παντρέψει η χώρα και να πει εγώ φτιάχνω τεχνοκρατικά τα πάντα, άρα ο υπουργός δεν παίζει κανένα ρόλο στην ουσία. Δεν υπάρχει πατρονία. Συμφωνούμε σε αυτό? Άμα δεν υπάρχει πατρονία και οι αποφάσεις δεν θα παίρνονται από τον υπουργό, ο λαός θα παίρνει την απόφαση με τα δημοψηφίσματα όπως γίνεται στην Ελβετία.
1: Θα πούνε οι δίσπιστοι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν δίσπιστοι. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μα δεν μας αφήνουν.
0: Μου ζητήσατε μια. Ποια είναι η δική μου άποψη. Συνεπώς οι 90 δεν προτείνουν τέτοια πράγματα. Οι 90 θέλουν να γίνουν του συστήματος. Όπως είναι και ο Τσίπρας του συστήματος. Ο Τσίπρας παλιά έμπαινε και σε βαπόρι να πάει στη Γάζα. Τώρα που έχει και χρήματα και ίδρυμα, τι έστειλε στη Γάζα? Τίποτε, τα παπάρια μου που λέει και ο Σαββόπουλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς θα τα κάνουμε δηλαδή? Εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τι έκανε, πήγε με κανένα βαπόρι στη Γάζα? Κοιτάξτε, η πείνα, γιατί δεν είμαι με το Ισραήλ θα σας πω, έτσι. Η πείνα χρησιμοποιήθηκε πάντοτε από τους Ναζί. Η Ελλάδα έχασε από την πείνα 500.000 άτομα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν το όπλο των Ναζί η πείνα. Σε αφήναν να πεινάσεις, παίρνανε τα προϊόντα, να πεθάνεις. Χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Αυτό που κάνουν οι Ισραηλίτες στη Γάζα, εφαρμόζουν την πείνα σε μικρά παιδιά. Είναι ντροπή. Και ποιος το κάνει αυτό? περάσαν κακουχίες με τους Γερμανούς, Auschwitz και τα λοιπά. Δεν μπορεί εσύ που πέρασες αυτές τις κακουχίες να εφαρμόζεις τα συστήματα των Ναζί.
1: Τα οποία υποτίθεται τα πολέμησες και τα πολεμάς.
0: Λοιπόν, άσε να φάνε ψωμάκι. Έτσι. Άρα λοιπόν, λύση υπάρχει. Αλλά η λύση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό
1: το σκοτεινό.
0: Μέσα στην κλεπτοκρατία, στην πατρονία και στη διαφθορά. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Πρέπει να επέλθει κάθαρση, αλλά πώς να... όμως.
0: Άμα λοιπόν πεις ότι εγώ θα φέρω την κάθαρση και δεν ξέρω τι, δεν θα πάει ούτε 1%, γιατί η πατρονία θα έρχεται στο σπίτι σου και θα σου πει τι θέλεις, έχεις πρόβλημα με τη συγκοινωνία, κάνουμε δίπλα μια στάση του μετρό να σε παίρνει κιόλας. Η πατρονία είναι ισχυρή. Ισχυρή. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από πράσινη έγινε γαλάζια η Κρήτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έγινε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 ετών. Ξεφτύλα, πούλησε δηλαδή τις ιδέες σου, τις αξίες σου σε 4 χρόνια μέσα.
1: Και ενεπλάκη σε ένα δυσόδες περιβάλλον το οποίο έχει αντιμέτωπος και με ποινές.
0: Δεν ήταν οι λαμπρές ιδέες του Μητσοτάκη που σε κάνανε και μεταπίδησες από εκεί σε εκεί. Ήταν το ρουσφέτι, ρε φίλε. Ήταν η απάτη. Αυτό σε έκανε να γυρίσεις, που φοράς και τα σπαθιά και κάνεις λεβεντομάνα και τα λοιπά. Ποια λεβεντομάνα? Το σπαθί το έβαλες. Εντάξει.
1: Και είναι αντιμέτωποι κάποιοι εξ αυτών με το ποινικό τώρα σκέλος. Η κατώτατη στο κύκλωμα αυτό.
0: Αυτό θα κρατήσει άλλα 10 χρόνια. Και ως τότε ζήσε με ένα φαστερφίλι.
1: Αυτή την κάθαρση όμως, μου είπατε κύριε Περνά, μπορεί να επέλθει από το λαό.
0: Ναι.
1: Ο λαός όμως, όπως μας είχατε πει σε παλιότερη συνάντησή μας εδώ, ναι, ότι είναι βρεφοποιημένος με όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί τα τελευταία τουλάχιστον 17 χρόνια που μπήκαν σε μνημόνια και αλώθηκε η χώρα.
0: Ναι.
1: Από πού θα έρθει αυτή η... Ποιες δυνάμεις θα φέρουν αυτή την κάθαρση για να είναι η βάση για να υπάρξει αυτή η αλλαγή?
0: Ακριβώς, όλα έχουν διαβρωθεί από την πατρονία. Όλα. Καθηγητές πανεπιστημίου, πανεπιστήμια, διάβρωση. Προσέξτε τώρα να σας πω το εξής, και είπαμε πανεπιστήμια. Πανηγυρίζουν που θα έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα λοιπά. Εντάξει. Για μένα μακάρι να έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια. Αλλά αυτή δεν είναι τακτική. Θα σας πω εγώ μια τακτική, η οποία λέγεται Mua Nua. Είναι βιετναμέζικη έκφραση. Νέα ζωή, ας πούμε. Τι κάνανε οι Βιετναμέζοι? Μιλάμε για το Βόρειο Βιετνάμ. Είπαν τα πανεπιστήμια, θέλουμε να έρθουμε. Top play. Για να έρθετε θα καταθέσετε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα του Βιετνάμ, 45-50 εκατομμύρια δολάρια για να κάνετε κάθε χρόνο τις επενδύσεις σας σε υποδομές. Και υποχρεωτικά δεν θα έρθετε να ανοίξετε οικονομικό πανεπιστήμιο ή νομικής ή ψυχολογίας. Τώρα τα περισσότερα είναι ψυχολογίας. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή και χρειαζόμαστε ψυχολόγους. Αλήθεια είναι αυτά που σας λέω. Λοιπόν...
1: Αλλά και οι ψυχολόγοι θέλουν τώρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: ψυχιάτρους,
0: ναι,
1: έχουμε μπλέξει άσχημα.
0: Και θα
1: μπουν
0: και αυτοί στο σύστημα της πατρονίας. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε και τρελούς. Αντί να πει με σοβαρότητα αυτό το κράτος, κάθε ένας που θέλει να ανοίξει πανεπιστήμιο θα καταθέτει 50 εκατομμύρια δολάρια στην κεντρική τράπεζα, θα είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα τμήμα της ιατρικής. Που θέλει νοσοκομείο. Δεν θα έρθει κανένας. Εσύ τι μου φέρνεις, για νομική, για ψυχολογία, για λογιστική? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η χώρα πρέπει να σοβαρευτεί. Και λέμε ότι θα έρθουν όλα τα πανεπιστήμια. Ποια πανεπιστήμια? Θα έρθει πανεπιστήμιο να σου ανοίξει πολυτεχνείο? Δεν θα έρθει. Και όλα όσα έρχονται, άμα δείτε τα ονόματα τους, δεν είναι μέσα στα 500 πανεπιστήμια.
1: Πανεπιστήμια που έχουν ένα κύρος.
0: Ένα κύρος.
1: Ναι, είναι Αριστοτέλειο,
0: το δικό μας το οικονομικό, είναι πάνω. Πώς εσύ έρχεσαι τώρα και μου φέρεις το Σαν Φίλιπς, λέει, που δεν υπάρχει πουδενά.
1: Που είναι τύπου κολεγίου δηλαδή.
0: Ναι, είναι πράγματα σχήμα αυτά. Ναι. Και θα βγάζεις εσύ τυχιούχο. σκέπτεσαι με αύριο.
1: Ποιους νέους, κύριε καθηγητά,
0: λέω,
1: παράδειγμα, θα φοιτήσουν, ποιοι νέοι θα φοιτήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια,
0: λοιπόν,
1: όταν
0: άρα, λοιπόν,
1: η χώρα αντιμετωπίζει και ευρύτερα το πρόβλημα
0: δημογραφικό.
1: Δημογραφικό. Ναι, άλλο τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι, είναι άλλη συζήτηση αυτό.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Λοιπόν.
1: Πώς λοιπόν θα επέλθει αυτή η ανάταση πρακτικά?
0: Πρακτικά δεν μπορεί να έρθει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να έρθει με τίποτα.
1: Είχατε πει κάποτε θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο κακό. Μήπως είμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κακό?
0: Το κακό που έγινε με τα Τέμπη, που ήταν για μένα από τα χειρότερα, διότι σας είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να μην θάψει ο άλλος το παιδί του. Δεν μπορεί. Κύριε Νικοπούλου, αυτά είναι και ηθικά θέματα. Και εάν ο άλλος είναι και χριστιανός, δεν ξέρουμε, ο μηχανός, ό,τι θέλει να είναι, θέλει να θάψει το παιδί του.
1: Στην αρχαία Ελλάδα ήταν ατιμωτικό αυτό.
0: Μα σας είπα την Αντιγόνη. Να τη διαβάσουμε, να την ξαναδιαβάσουμε. Έμεινε σταθερή Αντιγόνη. Ποιος είσαι εσύ, ρε Κρέωνα? Ποιος γονιός πήγε στο γραφείο του Μητσοτάκη να του πει, το παιδί μου θέλω να το θάψω, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις?
1: Άρα υπάρχει κέλυμα, λοιπόν.
0: Πώς δεν υπάρχει κέλυμα?
1: Δυναμισμού, αισιοδοξίας, ανδρισμού, έτσι, γενναιότητας. Και πλέον στην ίδια...
0: Έχασες το παιδί σου, δεν έχασες την Πεμβέ σου. Έτσι. Και βλέπεις ότι γίνονται νοθείες από εδώ και από εκεί και εσύ δεν κάνεις, θα μου πεις, να γίνω μαφία, δηλαδή να πάρω τους δικαστές και να τους πω, αφού κάνετε κολοτούμπες και τα λοιπά, θα σας περάσω στο δικό μου λαϊκό δικαστήριο τώρα. Εκεί θα φτάσουμε? Μπορούμε να φτάσουμε εκεί? Και εκεί δεν θα είναι τα πράγματα σε εξέλιξη? Δεν θα είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν παραδείγματα στην Αργεντινή τι έγινε με αυτό το πράγμα. Και ανέτρεψαν ολόκληρο σύστημα δικτατορικό. Έτσι. Άρα, λοιπόν, εδώ οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πολιτικοί κτλ. Πρέπει να δείξουν ότι κάνουν, όπως έλεγε και ο Ελίτης, το μεγάλο άλμα. Πώς θα κάνεις το μεγάλο άλμα όταν θα σε πάρει το βράδυ ο Σουγιάς και θα σου πει, τι κάνεις, ρε φίλε, εγώ σου δώσα 300 ψήφους και βγήκες? Αφού η συναλλαγή σου μιλάς σαν να είναι παιδί σου με τον Σουγιά και με τον Φραπετζή. Κατάντια. Κατάντια. Λοιπόν, και κατάντια και της πνευματικής ηγεσίας που δεν σηκώνει ένα ανάστημα. Της δικαιοσύνης που δεν σηκώνει ένα μεγάλο ανάστημα. Άρα, λοιπόν, εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν εισαγγελέας όταν με κατατάσσουν στην 100η-300η θέση εμπιστοσύνης, ότι η δικαιοσύνη είναι στην 100η-300η θέση, δηλαδή στην ζώνη υποβιβασμού.
1: Ναι, κάτω και από το... ναι, τη βάση.
0: Κάτω από τη βάση, κάτω υποβιβασμού.
1: Άρα, λοιπόν, είμαστε, κύριε καθηγητά, σε αυτή την τροχιά που η χώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει εμπλακεί σε έναν ιστό, στον ιστό αυτό της διαφθοράς, που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Πρέπει να επέλθει αυτή η κάθαρση, είπατε. Βλέπουμε ότι η χώρα εμπλέκεται και σε κινδύνους στον ευρύτερο μετασχηματισμό των πραγμάτων, των γεωπολιτικών και τα λοιπά, και μένει και εκεί κάτω από τη βάση. Έτσι, βλέπουμε στη διένεξη Ισραήλ-Ιράν ότι η χώρα μένει σε στόχαστρο, στη ζώνη του κινδύνου, της επικινδυνότητας. Μήπως, λοιπόν, εκεί προκύπτει αυτό το κακό που λέτε εσείς και ακόμη, με την πείνα που έρχεται.
0: Και με την πείνα. Γιατί η πείνα, σας είπα, έτσι, υποβαθμίσανε και στην Ελλάδα και στον κόσμο, υποβαθμίσανε το Ιράν. Μια περσική αυτοκρατορία. Υποβαθμίσανε. Το λάθος του Ιράν, θα σας το πω ποιο ήτανε, έκανε λάθος και τώρα θα γίνει μάθημα αυτό για όλους. Πολύ πιο μάγκας ο Βορειοϊκοράτης ηγέτης. Όταν του κάνανε έλεγχο για τα πυρηνικά, τους πέταξε με τις κλουτσές και είπε, τώρα θα κάνουν πυρηνικά με δικούς μου ανθρώπους. Δεν δανείζουμε ούτε από τη Δύση τεχνολογία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από κανέναν. Και έκανε δικά του. Και είχε ατομική βόμβα. Δικά του. Δηλαδή ούτε εξαρτήματα αγόρας, ούτε τίποτα. Το Ιράν χρησιμοποίησε τη δυτική τεχνολογία. Έτσι. Τώρα το πήρε το μάθημα. Αλλά εκείνος που δεν πήρε το μάθημα φωναχτά είναι το Ισραήλ. Διότι έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά το Ισραήλ, έτσι. Πόλεις του καταστράφηκαν, ένα από τα καλύτερα του Ινστιτούτο Βάισμαν καταστράφηκε. Καταστράφηκαν πολλά πράγματα. Και ο Νετανιάχου πήγε παρακαλώντας τον Τραμπ να μεσολαβήσει για να γίνει
1: εκεχηρία.
0: Θα τα ισοπαίδωναν όλα.
1: Εκεί που υποτίθεται έδιναν μια διάρκεια ενός μήνα περίπου να πέσει το Ιράν.
0: Το Ιράν. Έτσι, και προτίμηταν τον γιο του Σάχη να έρθει και
1: να αναλάβει τη
0: διακυβέρνηση. Σε ένα καθεστώς θεοκρατικό, δηλαδή που η θρησκεία παίζει ρόλο.
1: Και αποτελεί συνεκτικό στοιχείο.
0: Εμείς θέλουμε την θρησκεία να είναι πάτος. Δεν μπορεί να είναι πάτος και η θρησκεία. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμη και η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική μας μαθαίνει διάφορα πράγματα. Το εκπαιδευτικό του σύστημα είναι πολύ ισχυρό, η έρευνα και η τεχνολογία ισχυρή, τα άτομα που δουλεύουν εκεί αγαπούν την πατρίδα τους και γι' αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλανε, να φέρουν το γιο του Σάχη, σαν να φέρουν τον Τσίπρα αύριο για πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αυτά είναι που πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας δημιουργούν επιχειρήματα πώς μπορούμε εμείς να λύσουμε το δικό μας πρόβλημα, πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Τη γεωργία τη ακατέψαμε, τη βιομηχανία τη ακατέψαμε και είναι ο τουρισμός. Αειδίες δηλαδή, ο τουρισμός.
1: Ναι, ένας τομέας ο οποίος δεν
0: πηγαίνετε, είναι... Πηγαίνετε στη Σαντορίνη, δεν πάει σχεδόν κανένας τώρα. Φοβάται μήπως εκραγεί κανένα ηφαίσιο και τα λοιπά. Ποιος τουρισμός? Να έχεις τη δική σου παραγωγή, να αυξήσεις τη γεωργία σου, να αυξήσεις την κτηνοτροφία σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Μήπως τελικά αυτό όλο που περιγράφετε εσείς και με τον αυτό το σχήμα, ναι, το σχήμα των κλεπτοκρατών που έχει βαθιά συγκοινωνούντα δοχεία, ήταν ένας σχεδιασμός και από συγκεκριμένα κέντρα, εφόσον έχει καταργηθεί τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταργείται η γεωργία στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή θα ζημιωθεί σε μεγάλο βαθμό ο πρωτογενής τομέας, ο γεωργικός, ναι, με το σκάνδαλο εντός εκτός εισαγωγικών αυτό. Η Θεσσαλία καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Αυτή η υποτιθέμενη κρίση της κλιματικής αλλαγής διασπείρει διάφορα αφηγήματα για καύσονες και τα λοιπά. Και εδώ πανεθετικά μπορούν να μπουν σαν κατηγορίες σκέψεις μέσα τα ζητήματα Έσελον, Χάρπ και τα λοιπά. Δηλαδή μήπως υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός υποβάθμισης αυτής της χώρας, δεδομένου ότι δίνεται και δυνατότητα σε πολιτικούς τυχοδιώχτες να επανέρχονται στα αρχικά τους αφηγήματα.
0: Αυτή η χώρα πρώτα πρέπει να γίνει σοβαρό κράτος. Για να γίνει σοβαρό κράτος πρέπει να διώξει την κλεπτοκρατία από πάνω της. Πρέπει να σταματήσει το θέμα της πατρονίας. Έχουμε ένα παράδειγμα. Θα σου αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Εσθονία το 92 αποσχίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Τηλέφωνα δεν είχε. Η Φιλανδία αντικατέστησε το τηλεφωνικό της σύστημα με πιο σύγχρονο και τους λέει σας χαρίζουμε τα μηχανήματα και τα λοιπά, και οι Εσθονοί θύχτηκαν, είπαν δεν θέλουμε τίποτε, θα κάνουμε μόνοι μας. Τι κάνανε οι Εσθονοί? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ακολούθησαν το μοντέλο της Σιγκαπούρης. Έκαναν κυβέρνηση τεχνοκρατών, όχι βουλευτών, τεχνοκρατών. Και μέχρι σήμερα έφτασαν να είναι στην 8η, στην 9η θέση παγκοσμίως. Μόνοι τους, ενώ δεν είχαν ούτε τηλέφωνα το 92, το 1992, σήμερα είναι από τις κορυφαίες ηλεκτρονικά, τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας. και λύσαν τα προβλήματά τους και ζουν, και το εισόδημά τους ανέβηκε. Σκεφτείτε, ήταν σοβιετική επαρχία, τι εισόδημα είχαν και τι έφτασε. Η γεωργία τους πήγε μπροστά. Και σας ερωτώ τώρα, εμείς δηλαδή που είχαμε ένα ελεύθερο προβάδισμα, πώς καταντήσαμε να είμαστε οι χλέβοι των ηλιθιών? Πώς? Αυτό είναι οικόπεδο γωνία. Θα έχει τον ήλιο,

0: κάνουν τα άλματα. Εμείς εδώ αγαπούμε την τσέπη μας.
1: Υπάρχει, βλέπετε, μια ίστατη ελπίδα.
0: Δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει καταστροφή.
1: Αυτό το λέτε και το ξαναλέτε.
0: Δεν το ξαναλέω. Μόνο με την καταστροφή θα γυρίσει πίσω.
1: Εκεί λέτε ότι, μας είχατε πει και σε προηγούμενη συζήτηση, ότι αυτή η καταστροφή ίσως φέρει και την...
0: την άνθηση.
1: Την άνθηση, την αζωγόνη και την εσωτερική επανάσταση. Να εγείρει τα αντανακλαστικά.
0: Ναι. Γιατί καταστροφή σημαίνει αλλαγή στροφής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή με την κλεπτοκρατία. Τώρα μαζεύουν υπογραφές για 90. Οι 300 του Λεωνίδα σταμάτησαν τους πάντες. Οι 90 δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Οι 90 είναι για να απορροφηθούν στο σύστημα, να προκαλέσουν μια μικρή ζημιά, ας πούμε, στον Μητσοτάκη. Και πολλοί από αυτούς, αν ο Μητσοτάκης αύριο θέλει, με ένα νεύμα τους έχει κοντά του.
1: Πρέταντορ.
0: Ε?
1: Και Πρέταντορ. Ναι. Θα λειτουργήσει και το Πρέταντορ εκεί.
0: Όλα θα λειτουργήσουν.
1: Ναι.
0: Θα βγουν ονόματα για πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι.
1: Ματαιοπονούμε όσοι από εμάς αρθώνουμε ένα λόγο και λέμε ότι εντάξει, μένουμε εδώ και ίσως κάτι προσφέρουμε τουλάχιστον στην συνείδηση.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή ένας πόλεμος, μια πείνα, κάτι πρέπει να γίνει μεγάλο που να τραντάξει τον κόσμο.
1: Αυτό το βλέπετε, να έρχεται.
0: Δεν είμαι προφήτης εγώ. Εγώ μακάρι να ήμουν προφήτης. Δεν είμαι, αλλά ταπεινά σκεπτόμενος και φρονών με λίγη περίσκεψη και με θλίψη θα έλεγα, βλέπω ότι αυτή η πατρίδα μου που με έχει κάνει υπερήφανο από το παρελθόν, δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε. Ο Καστοριάδης ο έμνηστος είχε έρθει και είχε δώσει μια διάλεξη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μετά το πέρας συζητήσαμε. Και μετά το πέρας που συζητήσαμε, μου λέει: Παναγιώτη, εγώ θα επαναλάβω και κάτι που έχω γράψει. Για πες μου, διότι του έλεγα για τον Μαραθώνα. Μου λέει: από την εποχή του Μαραθώνος μέχρι σήμερα, ήταν το 90 που έχω δώσει τη διάλεξη, έχει χαθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Από το 490 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία. Πολλά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
1: εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πανά. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο Αλιγιάννη, που πάντα εδώ συνοδοιπόρος στα δύσκολα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας δίνουμε ένα άλλο ραντεβού αν όλα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
5: Η πορεία με τον καρκίνο είναι ένας δρόμος που δεν ξέρεις πού οδηγεί.
6: Είναι ένας δρόμος που εσύ επιλέγεις πώς θα τον περπατήσεις.
5: Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν κάνει διακρίσεις.
6: Όποιος έχει πνεύμονες μπορεί να νοσήσει από καρκίνο του πνεύμονα.
5: Η άγνοια μπορεί να κλονίσει τον ψυχισμό μας.
6: Κάνουμε τη γνώση όπλο ελπίδας και θεραπείας.
5: Ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι το κλειδί. Η ζωή να κόβει την ανάσα.
6: Όχι ο καρκίνος του πνεύμονα.

0: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
2: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Αν δεν έβγαζα βίντεο από εδώ, να το πω και να το δείξω, ότι είμαι σε ΜΕΘ, λόγω του εμβολίου Pfizer έπαθα μυοκαρδίτιδα. Δεν θα το μάθαινε κανείς, όπως δεν το έμαθα για τη χθεσινή κοπέλα που βγήκε από τη ΜΕΘ 25 χρονών. Ευτυχώς μια χαρά στην υγεία της και αυτή με μυοκαρδίτιδα από το Pfizer. Όπως δεν θα το μάθει κανείς για τους κυρίους που έχω απέναντί μου με έμφραγμα, γιατί εκείνοι δεν θα βγάλουν βίντεο για να μιλήσουν. Και όπως δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά άλλα σε αυτή τη χώρα, γιατί μαθαίνουμε μόνο αυτούς που έχουν κάτι από κορονοϊό και των υπολείπων η υγεία δεν μετράει. Όταν έμαθα ότι έχω μυοκαρδίτιδα, δυστυχώς ένιωσα πάρα πολύ άτυχη. Ένιωσα πάρα πολύ σπάνια περίπτωση και άρχισα να λέω γιατί σε μένα. Γιατί ακριβώς η μημάθεια. Όλοι αυτό ξέρουμε. Πόσο σπάνιες είναι οι επιπλοκές από το εμβόλιο και μιλάμε με στατιστικές και ποσοστά τα οποία δεν ισχύουν και το παίζουν όλοι έξυπνοι. Ότι εγώ ξέρω ότι είναι τόσο. Δεν ξέρεις τίποτα. Αυτό ήθελα να πω στο βίντεο, ότι δεν ξέρετε τίποτα και ότι από εδώ και πέρα όποιος οι ομοιοπαθούντες βασικά με μένα ή οτιδήποτε άλλο προκύψει και τους προκαλέσετε εμβόλιο να βγουν να το πούν. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο κόσμος. Εγώ έχω προσπαθήσει να το δημοσιοποιήσω ακόμη και σε ομάδες εκπαιδευτικών για να μοιραστώ τον πόνο μου για την αναρωτική άδεια που θα χρειαστώ πάρα πολύ καιρό. Και ακόμη και από εκεί, ομάδες εκπαιδευτικών μου διέγραψαν τη δημοσίευση. Ενώ δεν έθιξα κάποιο πολιτικό ζήτημα. Αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ ήταν ο ένας τίτλος, συνάδελφοι ειδικής αγωγής ήταν ο άλλος τίτλος. Κι όμως διαγράφουν τη δημοσίευση επειδή ανέφερα το λόγο της μυοκαρδίτιδας. Αν έλεγα έχω κορονοϊό, η δημοσίευση θα ήταν εκεί. Καταλάβετε τα συμπεράσματα δικά σας, δυστυχώς. Και επίσης να εκφράσω την πίκρα μου για αυτό το κράτος που με ανάγκασε να κάνω το εμβόλιο και μας πιέζει όλους και μας εκβιάζει, γιατί αυτό κάνει στην ουσία. Δεν θα σας καλύψει ποτέ, δεν θα έχετε καμιά ειδική μεταχείριση, όπως έχουν όλοι άδειες ειδικού σκοπού, άδειες ευπαθών ομάδων, να κάθονται μήνες, να κάνουν συναδελφοί μου τηλεκπαίδευση και να πληρώνονται και να παίρνουν κανονικά την προϋπηρεσία τους. Όλα αυτά για τον COVID υπάρχουν τροπολογίες και τρόποι γενικά για να μην χάσει κάποιος τη δουλειά του και τα χρήματά του υπάρχουν. Για μένα δεν θα υπάρξει, επειδή είναι λόγω του εμβολίου, που αυτοί με έστειλαν να κάνω.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Τα εμβόλια για τον COVID προκαλούν μυοκαρδίτιδες και περικαρδίτιδες. Μετά από 4 χρόνια, η αλήθεια έρχεται στο φως. Όχι μέσα από σενάρια συνωμοσίας, αλλά από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων. Με δική του εντολή, υποχρεώνονται οι εταιρείες που φτιάχνουν εμβόλια κατά του κορονοϊού να αναφέρουν στα σκευάσματα ότι η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει καρδιακές παθήσεις. Η εντολή των Αμερικανών έγινε γαργάρα στην Ελλάδα. Για να μην βρεθούν απολογούμενοι όσοι μας επέβαλαν να εμβολιαστούμε και έθεσαν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή μας. Τι λέει ο τότε Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας για τα υποχρεωτικά εμβόλια, πόσοι συνάνθρωποι μας χάθηκαν εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν, που είναι ο Σωτήρης Τσιόδρας να μας εξηγήσει τις παρενέργειες των εμβολίων, ο Γιάννης Βρούτσης και ο Κωστής Χατζηδάκης απειλούσαν τους εργαζομένους να εμβολιαστούν διότι διαφορετικά θα έχαναν τη δουλειά τους. Έβαζαν μέχρι και πρόστιμα. Πού κρύφτηκαν τώρα? Έρχεται όμως η ώρα της δικαιοσύνης. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν για να κάνουν business με τα εμβόλια, πολιτική και όχι μόνο.
4: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Τα εμβόλια κατά της COVID-19 που έκαναν δισεκατομμύρια πολίτες όλων των ηλικιών παγκοσμίως, σύμφωνα με νέες μελέτες, αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 7 μορφών καρκίνου. Συγκεκριμένα, αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του προστάτη, συν 69%. Καρκίνο της ουροδόχου κύστης, συν 62%. Καρκίνο του μαστού, συν 54%. Καρκίνο του πνεύμονα, συν 53%. Καρκίνο του παχαίος εντέρου, συν 35%. Καρκίνο του θυρεοειδούς, συν 35%. Καρκίνο του στομάχου, συν 34%. Όπως αναφέρει και ο διάσημος Αμερικανός επιδημιολόγος και επιστημονικός συνεργάτης στο Ίδρυμα McCulloch Foundation, γνωστός κυρίως για τις δημοσιεύσεις του σχετικά με τις παρενέργειες των εμβολίων κατά COVID-19, Νίκολας Χούλσερ, τα εμβόλια κατά της COVID-19 θα μείνουν στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες καρκινογόνες εκθέσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα mRNA εμβόλια αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους παράγοντες καρκινογένεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σύμφωνα με τον Χούλσερ, πάνω από το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει λάβει ένα βιολογικό παράγοντα που είναι καρκινογόνος και αυξάνει τον κίνδυνο για 7 βασικούς τύπους καρκίνου μέσω 17 διαφορετικών βιολογικών μηχανισμών.
8: The COVID shots increase your risk of 7 major cancers: bladder, breast, colorectal, thyroid, gastric cancer. There was 8.7 million people in both of these studies, and they compared vaccinated to unvaccinated. So the vaccinated are getting more cancers.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
9: Για την Μάγια Αλτάνη, 38 χρονών σήμερα, η 11η Μαΐου 2021 σημάδεψε τη ζωή της. Τότε έκανε το εμβόλιο του κορονοϊού. Μετά 2 ημέρες έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία.
10: Του αφαίρεσαν ένα μέρος του κρανίου μεγαλύτερο από την παλάμη μου.
9: Ο Τάσος Αλτάνης, δημόσιος υπάλληλος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αντιμετωπίζει με τον μισθό του τα αναπάντεχα και μεγάλα έξοδα που προέκυψαν από την αναπηρία της Μάγιας.
10: Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στήριξη από το κράτος.
11: Παρακαλώ.
9: Πριν την 11η Μαΐου 2011, η Μάγια Αλτάνη είχε κάθε λόγο να χαίρεται τη ζωή. Αγαπούσε την θάλασσα, τα σπορ, ήταν φιλόζωη και κυρίως είχε εξαιρετική δουλειά στον ιδιωτικό τομέα. Ως μηχανολόγος μηχανικός του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης, μιλώντας 3 ξένες γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά.
12: Τώρα πώς αισθάνεσαι, πώς είσαι?
10: Αχ. Ένα κορίτσι το οποίο ήταν υγιέστατο. Αυτό προκύπτει από το άμκα της, το οποίο ήταν πεντακάθαρο.
9: Στις 8 Ιανουαρίου 2025 ο ΕΟΦ πιστοποίησε με ένδειξη απόλυτης βεβαιότητας ότι το εμβόλιο προκάλεσε στην Μάγια την ολική αναπηρία.
13: Για πρώτη φορά υπάρχει επίσημο έγγραφο του ΕΟΦ το οποίο βεβαιώνει την παρενέργεια που υπέστη η Μάγια Αλτάνη με το εμβόλιο που έκανε.
9: Η Μάγια ανέφερε την ανεπιθύμητη ενέργεια του εμβολίου στις 26 Μαΐου 2021. Ακριβώς μετά από 7 μήνες, στις 26 Δεκεμβρίου 2021, ο ΕΟΦ είχε ήδη καταγράψει 5.074 σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων του κορονοϊού. Ποιος τα πρόσεχε αυτά τότε μέσα στο lockdown?
14: Ειλικρινά το λέω.
9: Η Ζωή Πάσου, 58 ετών σήμερα, ζει με μηχανική καρδιά.
14: Πήγα να κάνω το εμβόλιο και τελικά βρέθηκα να κρατάω την καρδιά μου στο χέρι μου.
9: Έκανε το εμβόλιο στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και μετά έπαθε ολική καρδιακή ανεπάρκεια. Πριν ήταν υγιέστατη.
14: Δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την καρδιά μου.
9: Με ποσοστό αναπηρίας 93% η ζωή Πάσου ελπίζει μόνο στη μεταμόσχευση καρδιάς. Είναι πρώτη στη λίστα, αλλά ακόμα δεν βρέθηκε μόσχευμα.
14: Μέρα με τη μέρα να χτυπήσει το τηλέφωνο, να με πάρουν για να κάνω μεταμόσχευση.
9: Η ζωή Πάσου και η Μάγια Αλτάνη είναι από τις πρώτες ενάγουσες εναντίον πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιριών που κατασκεύασαν εμβόλια του κορονοϊού.
14: Εξακολουθώ να μην είμαι κατά των εμβολίων.
10: Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές.
13: Δεν βάλουμε κατά του εμβολιασμού γενικά ή κατά των διδαγμάτων της ιατρικής επιστήμης. Βάλουμε κατά συγκεκριμένων φαρμακευτικών εταιριών για τις πλημελείς έρευνες και μελέτες κάτω το σχεδιασμό και παραγωγή των επίμαχων εμβολίων.
9: Η Μάγια Αλτάνη δίνει τον δικό της άνισο αλλά ηρωικό αγώνα με όπλο όσα έζησε μέχρι την 11η Μαΐου του 2021. Για την ίδια η πανδημία δεν τελείωσε ποτέ.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Οι παρενέργειες των εμβολίων δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε, πέρασε και τελείωσε. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Το μεγάλο, το μπαμ, δυστυχώς, για όλους, θα έρθει αργότερα.
11: Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μας όταν γίνει ένα εμβόλιο mRNA? Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο είναι ζημιογόνο?
13: Φυσικά.
11: Πάμε λοιπόν να το εξηγήσουμε στον κόσμο.
13: Απλά, με πολύ απλά λόγια, γιατί είναι λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα κύτταρα είναι ότι σε 6 ώρες μέσα από τη στιγμή που θα γίνει στο μπράτσο μας, αυτό αρχίζει και μεταφέρεται στα κύτταρα, τα οποία είναι τα πρώτα κύτταρα που βρίσκονται εδώ πέρα, τα αμυϊκά κύτταρα και κάποια άλλα κύτταρα, τα οποία δεν έχει νόημα να τα πούμε τα ονόματα. Ναι. Το σημασία έχει ότι μπαίνουν, ξεκινάει λοιπόν, μεταφέρεται με τη βοήθεια των λιποσωμάτων που είναι σαν φάκελοι, επειδή ακριβώς λιπίδια είναι και η κυταρική μεμβράνη, λιπίδιο είναι και αυτό που μεταφέρει το mRNA, θα ενσωματωθεί επάνω στην κυταρική μεμβράνη και θα μπει το mRNA μέσα στα κύτταρα. Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα κύτταρα, αρχίζει να παράγει την πρωτεΐνη S, αυτή που λέμε η spike protein, που είναι η τοξική πρωτεΐνη. Κάποια από αυτές λοιπόν τις πρωτεΐνες θα κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν, δηλαδή να διεγείρουν το ανοσιακό σύστημα, να δράσουν σαν αντιγόνα και να παράξει αντισώματα. Μάλιστα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ. Το θέμα όμως δεν είναι όμως αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη πρωτεΐνη, η οποία είναι τροποποιημένη,
11: ναι,
13: μεταφέρεται, βγαίνει από αυτά τα κύτταρα με τη μορφή κυστιδίων και με ειδικά μεταφορικά μέσα, για να το πω έτσι, διαχέεται σε όλο το σώμα.
11: Να υποθέσω ότι είναι μέσω του αίματος πλέον.
13: Ναι, διατάει στους λεφαδένες, από τους λεφαδένες μεταφέρεται με τη βοήθεια του αίματος, περνάει τον αίματο εγκεφαλικό φραγμό. Εδώ φάρμακα δεν το περνάει, αυτή το περνάει. Έχει βρεθεί δηλαδή ότι το περνάει, όπως επίσης και τον αιματοπλακούντιο φραγμό για τις έγκυες γυναίκες. Άρα λοιπόν περνάει παντού. Τη στιγμή που θα περάσει τώρα, αρχίζει ένας μοριακός μηχανισμός, δηλαδή όταν η πρωτεΐνη αυτή, αυτό το είπε και ο Μοντανιέ, όταν αυτή η πρωτεΐνη βρίσκεται συνδεδεμένη με τον ιό, είναι πολύ λίγο τοξική, γιατί κάνει άλλη δουλειά. Η δουλειά της είναι να ανοίξει το φελό, να ανοίξει δηλαδή το κύτταρο και να μπει μέσα. Όταν όμως είναι μόνη της, αλλάζει η δράση της. Και η δράση της γίνεται τροποποιητική, να το πες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που έχουν σχέση με την κυταρική αύξηση, που έχουν σχέση με διάφορα πράγματα. Με αποτέλεσμα ότι αν κάποιοι έχουν προδιάθεση για κάποια μορφή κακοήθειας, εντάξει, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να την ενεργοποιήσει ή να την συντομεύσει στο να εμφανιστεί πιο γρήγορα. Επίσης το ίδιο έχει εμφανιστεί και για τα αυτοάνωσα. Υπάρχουν πάμπολες εργασίες. Είχα φέρει μαζί μου για να τα πούμε. Νομίζω ότι καλό είναι να κάνουμε μια εκπομπή και μόνο γι' αυτό, για τις παρενέργειες, για να πούμε ακριβώς αυτά με βάση τεχνολογική σειρά πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Σημασία έχει πάντως ότι τα κύτταρα πλέον από εκεί και πέρα, εφόσον πηγαίνει παντού και έχει βρεθεί ότι αυτή η πρωτεΐνη συνεχίζει και παράγεται μέσα στα κύτταρα, περίπου μέχρι τώρα έχει βρεθεί και για 800 μέρες συνεχίζεται και παράγεται μετά. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια συνεχή παραγωγή αυτών. Άρα λοιπόν τα κύτταρα αρχίζουν και τροποποιούνται. Και έχουμε τα μεσοπρόθεσμα, έχουμε τα βραχυπρόθεσμα, τα μεσοπρόθεσμα και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, που είναι γνωστά: θρομβώσεις, λεφαδενίτιδες, μυοκαρδίτιδες, Γκυλέν-Μπαρέ, καρκίνη. Θέλαμε
15: να ενημερωθούμε, να γίνει ένα μεγάλο συνέδριο, γιατί εμείς έτσι λύνουμε, κύριε Θανάση, τις διαφορές μας οι επιστήμονες, όταν έχουμε κάποιες διαφορές, η αλήθεια είναι πάντα κάπου στη μέση. Θα μαζευτούμε, θα πλακωθούμε, θα μιλήσουμε, θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και στο τέλος θα έρθουμε και θα βρούμε τη λύση και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση. Δεν δέχτηκαν, και όσο αυτοί τραβιόντουσαν και δεν δεχόντουσαν οποιαδήποτε διάλογο μαζί μας, απλά μας λέγανε ότι είμαστε ρυψάσπιδες και ένα σωρό άλλα πράγματα, τόσο εμείς προσπαθούσαμε να, μάλλον καταλαβαίναμε ότι κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν ήταν δηλαδή μια κλασική περίπτωση ενός φαρμάκου, γιατί δεν πρόκειται για φάρμακο και αυτό το ξεκαθαρίζω. Τα εμβόλια δεν είναι φάρμακο.
16: Ακριβώς. Αυτό
15: γιατί
16: είναι ξεκάθαρο.
15: Γιατί απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό. Ακριβώς. Φάρμακο δεν δίνουμε στους υγιείς.
17: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.
18: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
19: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
20: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
19: Αχ, το ξέχασα τελείως.
20: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
19: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
20: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
19: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
21: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
22: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
21: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
22: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
21: και φαντασία!
22: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
23: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
24: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
25: Υπάρχει μια ελληνική παράδοση για την οποία θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Το παστούρωμα είναι μια ελληνική τεχνική κατά την οποία τα πόδια και πολλές φορές το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας.
23: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
26: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Επειδή είναι η πρώτη σας δημόσια συζήτηση μετά την απόφασή σας να αποχωρήσετε από το πολιτικό εγχείρημα με επικεφαλής την κυρία Καριστιανού και επειδή όλοι σας γνώρισαν μέσα από την τεχνική ομάδα για την αποκάλυψη αλήθεια στα Τέμπη, θέλω να μας πείτε σήμερα πώς από το τεχνικό κομμάτι περάσατε στην πολιτική πρωτοβουλία και γιατί τελικά τα βροντίξατε.
2: Ναι, όπως πια πολιτική τώρα, μοιάζω εγώ για πολιτικός. Όπως δήλωσα στην ανοιχτή επιστολή της αποχώρησης και όχι παραίτησης στις 21 Μαΐου, όταν στις 21 μάλλον Μαΐου παρουσιάστηκε η ιδρυτική διακήρυξη από την κυρία Καρισιανού, είχα κάνει μια δήλωση ή με εικόνα ότι δεν είχα καμία προσωπική φιλοδοξία, επιδίωξη ή αξίωμα. Πίστεψα όμως, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη τη χώρα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το αυθεντικό αίτημα, αλήθεια, δικαιοσύνη, λογοδοσία που ένα πραγματικό κίνημα πολιτών είχε απαιτήσει ενάντια στη σύψη του πολιτικού συστήματος. Δυστυχώς στην πορεία, με τη συμμετοχή με αυτή τη λίγη στο κομμάτι που αναφερόμαστε πολιτική, όπως είπατε, διαπίστωσα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι άλλωστε, ότι η κατεύθυνση αυτή υπήρχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Δηλαδή, άλλα λέγαμε και άλλα ουσιαστικό κάναμε. Και λέω το γενικεύω γιατί συνυπήρχα κι εγώ. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, διαμορφώθηκε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο αποφάσεων γύρω από την ίδια τη Μαρία Καρισιανού και την βοηθό της.
1: Ποια βοηθό της?
2: Βοηθός, πώς ακριβώς να το πω, δεν ξέρω. Την κυρία Μαρία Γρατσία.
1: Τη οποία, δικηγόρο, ναι, μάλιστα.
2: Όπως είχα πει τότε, με λογική αυλής. Δεν είναι συκοφαντία αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, την ημέρα που αποχώρησα κάνανε και μια συνεδρία συλλέγη για να μου κάνουν μήνυση για συκοφαντία. Είναι τραγικό μηχανισμών και παρασκηνιακών ανταγωνισμών που έλεγα και με συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση είχαν αυτά όλα συγκεκριμένα. Δηλαδή, όλες αυτές οι πρακτικές δεν απευθύνονται σε ένα κίνημα λαϊκό που ξεκινάει από κάτω. Έχουν άλλη ιδεολογική κατεύθυνση, από αλλού προέρχονται. Εγώ ως άνθρωπος, κύριε Σαχίν, έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης και δημοκρατίας. Δεν μπορούσα να αποδεχθώ ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε με την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Γι' αυτό αποχώρησα, για να μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν αυτή την εντολή.
1: Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, εσείς επιρρύπτετε ευθύνη προσωπικά στην κυρία Καριστιανού, μήπως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις συμβούλων, συνεργατών, μήπως απομονώθηκε από ένα κύκλο ανθρώπων που άλλα τις έλεγαν και άλλα γινόντουσαν στην πραγματικότητα?
2: Νομίζω ότι οι εξελίξεις που συνέβησαν από χθες βεβαιώνουν αυτό που λέω, αλλά εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι...
1: Τι εννοείται από χθες εξελίξεις?
2: Αναφέρομαι στον Θανάση τον Αυγερνό, γιατί αυτό το ερώτημα το απαντάει ο ίδιος, αλλά θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
1: Εννοείται που παραιτήθηκε?
2: Όχι, για αυτά που λέει, γιατί τι παραιτήθηκε. Ο μισός είναι μέσα και όλος απ' έξω, τι παραιτήθηκε. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν ένα πολιτικό ρόλο, κύριε Σαχίνη. Η Μαρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός. Και να μην τζατίζεται άμα της κάνει κανείς κριτική και τσιτάτα. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της, σε παράγοντες που μπορεί και να είναι συνυπεύθυνοι, όπως λέτε, να επηρέασαν ή να μην επηρέασαν. Γιατί η ηγέτης, λέει, είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή, τη φυσιογνωμία, τη λειτουργία του όποιου φορέα έγιναν με τη γνώση, την ανοχή, την αποδοχή και πολλές φορές και με την απέτησή της. Και κυρίως για αυτά που δεν έγιναν. Προτάσεις έγιναν από όργανα, από ανθρώπους, για διαδικασία. Όλα τα αγνοήθηκαν. Και αγνοήθηκαν κορυφαία. Και πολλές φορές και όχι με τρόπο το οποίο είναι πολύ και πολύ δημοκρατικός. Με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν, απαξίωναν και πρόσωπα και όργανο. Και σας είπα ότι από μέσα ακούστηκε πλέον αυτό χθες για το θέμα της απαξίωσης ανθρώπων και οργάνων. Διότι όταν καταγγέλλεται από κεντρικό πρόσωπο, εγώ τι ήμουν εγώ μπροστά στο Θανάση? Ότι λειτουργούσε παράλληλα κάτι άλλο. Εγώ τι να πω γι' αυτό.
1: Μήπως δεν δέχεστε ότι λέτε ότι να αντιμετωπίζω πολιτικά γιατί είναι αρχηγός ενός εγχειρήματος? Μάλιστα. Απειρία δεν την λαμβάνετε υπόψη σας? Δεν είναι όλοι επαγγελματίες πολιτικοί?
2: Ασφαλώς. Την λαμβάνω υπόψη μου. Α, γι' αυτό λοιπόν συνεργάζεσαι. Γι' αυτό πλαισιώνεσαι από ανθρώπους. Αλλιώς γιατί τους καλάς, αν δεν τους συμβουλεύεις?
1: Θέλω να σας ρωτήσω, όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας περί αποχώρησης. Ποια ήταν η αντίδραση της κυρίας Καριστιανού? Υπήρξε μια προσπάθεια συνεννόησης, σύγκλησης, ένας διάλογος, αν θέλετε μας λέτε?
2: Όλο αυτό τον καιρό, κύριε Σαχίνη, άκουα, διάβαζα, μου μετάφεραν όλα αυτά τα οποία λέγανε εναντίον μου. Αλλά για αυτό που είπατε θα πω κάτι συγκεκριμένο, γιατί το άκουσα από την κυρία Καρισιανού και την κυρία Γρατσία. Για αυτά που λένε οι άλλοι θα μιλήσουν για τους άλλους, όχι για αυτούς. Μιλούσα πολιτικά και έπρεπε να αποχωρήσω πολιτικά. Η δήλωσή μου ήταν πολιτική δήλωση. Για τα υπόλοιπα που έδωσαν την αφορμή της αποχώρησης, αν ερωτηθώ θα απαντήσω. Όμως, την ημέρα εκείνη, το πρωί της ίδιας ημέρας, αφού όλες τις προηγούμενες μιλούσα με τους υπόλοιπους συνεργάτες και κάποιους από αυτούς, αλλά και με τον Θανάση τον Αυγερινό, ότι θα αποχωρήσω, ήταν δεδομένο. Μην ξεχνάτε, είχα και μια προσωπική πολύ μεγάλη υπόθεση γίνεται στις μέρες και έτσι ήταν μια αναστολή στις όποιες ενέργειες μου, και έτσι αφού ολοκληρώθηκε το προσωπικό μου ζήτημα τους ενημέρωσα πάλι ότι η απόφασή μου είναι δεδομένη, αφού είχε βεβαιωθεί και το ιδιαίτερο θέμα το οποίο έγινε στη συνέχεια και αποκαλύφθηκε, ότι δεν μπορώ πλέον να μείνω. Δέχτηκα παρεμβάσεις με το να ανακαλέσω για να γίνει διαχειριστικά. Να μπορέσουν δηλαδή αυτοί να διαχειριστούν το όποιο θέμα. Αυτό για μένα είναι εξ από κάθε λογική. Όταν έχεις ένα ηθικό θέμα, δεν κάνεις εκεί κουβέντα, δεν το μετράς και λίγο, δεν το ζυγιάζεις, δεν θες να διαχειριστείς, ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αν είναι μέσα στις αρχές σου, το αποδέχεσαι και συνεχίζεις. Αν δεν είναι, σηκώνεσαι και φεύγεις. Την ημέρα λοιπόν τη σήμερα τη αποχώρησή μου, του ενημέρωσα και του είπα ότι εντός της σήμερα, και δέχτηκα κιόλας να το παρατείνω μέχρι το απόγευμα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έστειλα προσωπική επιστολή στην αρχηγό, την οποία κοινεποίησα στη συνεργάτη της και σε δύο μάλλον εκ του, ας πούμε, της ηγετικής ομάδας. Αυτό έγινε το αργά το απόγευμα της ημέρας εκείνης. Έκπληκτος, αυτό να στα ακούσουν όλοι αυτοί που με βρίζουν από παντού. Τη ημέρα εκείνη υπάρχει η απόκριση αυτή. Διάβασα και εγώ, γιατί ήμουν ακόμα, δεν είχα απλά διαγραφεί ακόμα από τις διάφορες ομάδες εργασίας, την απάντηση της κυρίας Καρισιανού, που θα έπρεπε να την κάνει σε μένα, είτε γραπτός, είτε προφορικός, είτε τηλεφωνικός, είτε με ποιο άλλο μέσο, είτε με τον καπνό που κάνανε οι Ινδιάνοι, να απευθεί σε μένα, αφού μια προσωπική επιστολή έστειλα. Διάβασα την απάντησή της, είναι ακριβώς όπως είναι η απάντηση που δίνουν σε ένα προπονητή που τον απολύουν από ένα γήπεδο: σε ευχαριστούμε για την προσφορά σας. Καλή επιτυχία όπου πάτε. Ήταν η απάντηση σε γενικές γραμμές. Με κάπου μια εξενταριά λέξεις, στην κοινοποιημένη, στην ομάδα εργασίας δηλαδή, στο Signal, νομίζω, ή στο Signal, ναι, μαζί με όλους τους άλλους. Και οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα αυτοί που το διαβάζανε και με τηλεφώνησαν και μου λέει: αυτή, έτσι το είδα κιόλας, δεν το βλέπω. Η κοινοποίηση της αποχώρησής μου έγινε 18 ώρες μετά. Ποιον ευνηδίασα λοιπόν? Εγώ απέναντι σε ευνηδιάστηκα με την απάντηση. Αυτό ήταν, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η αλήθεια. Από μένα μόνο αλήθεια ακούτε.
1: Δηλαδή, στείλατε μια επιστολή αποχώρησης και αντί να έχετε μια απάντηση, μια επικοινωνία, αυτή κοινολογήθηκε μαζί με τις ευχαριστίες και μετά διέρευσε ότι έχετε αποχωρήσει.
2: Μόνο που δεν πετούσαν τη σκούφια τους από τη χαρά τους, έτσι το ξέλαβα εγώ.
1: Κύριε Κοκοτσάκη, πέρα των όποιων οργανωτικών διαφωνιών, υπήρξε κάποιο γεγονός που σας ενόχλησε? Δηλαδή, γιατί μετά έχω μια κρίσιμη ερώτηση προς εσάς, δεν σας ευχαριστούμε σήμερα, που σας ενόχλησε, είπατε ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, τα οργανωτικά μήπως είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι αυτό? Διότι κάποιος που διαφωνεί με τα οργανωτικά κάθεται εκεί και τα παλεύει. Ένα νέο πράγμα είστε, προσπαθείτε. Πλειοψηφίες, μειοψηφίες στο εσωτερικό υπάρχουν. Ωραία. Αυτό δεν είναι αρκετό μόνο για να μου πείτε ότι οργανωτικά δεν σας αρέσαν. Είναι μια πολιτική διαφωνία. Υπάρχει κάτι άλλο?
2: Ναι, δίκιο έχετε. Έχετε δίκιο. Τα οργανωτικά, άσχετα και αν κάναμε προσπάθειες κλπ. Ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και με βρίζει. Λέει, έχει την ίδια πορεία που έχετε κι εσείς. Αλλά δεν θα έπρεπε να την έχει από τις εξελίξεις που συνέβησαν στη συνέχεια. Ναι, κύριε Σαχίνη, υπήρξε ένα θέμα κορυφαίο που ήταν ηθικής τάξης. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Δεν αποχώρησα επειδή προέκυψε μόνο το θέμα που είπαν προηγουμένως στο οργανωτικό. Η απόφασή μου είχε ουσιαστικά οριμάσει μέσα σε όλα αυτά που προανέφερα. Τον τρόπο λειτουργίας κλπ. Το θέμα όμως του ακινήτου, κύριε Σαχίνη, ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να παραμείνω. Δεν μιλώ για παρανομία, δεν είμαι δικαστής, ούτε αποδίδω ποινικές ευθύνες. Μιλώ αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα. Ούτε θα το γενικεύσω καθόλου, για μένα μιλάμε. Είδατε ότι μέχρι σήμερα δεν μίλησα και δεν είπα κουβέντα πουθενά και για αυτό το θέμα. Ενώ ουσιαστικά πάνω μου έσκασε. Σε μένα έσκασε. Για να το μάθετε. Η πληροφορία έρθε σε μένα. Οτιδήποτε άλλο και να ακούτε, όποιο άλλο και να ακούτε, μεταφέρει πράγματα στρογγυλά.
1: Τι εννοείτε δηλαδή, το ότι μετήχε η κυρία Καριστιανού
2: σε
1: μέσω
2: μένα έσκασε. Η πληροφορία και η απόδειξη ήρθε σε μένα. Και εγώ τη μετέφερα σε αυτούς.
1: Ότι μετήχε μέσω εταιρείας σε πληστηριασμό
2: εκεί. Όπως ακριβώς κυκλοφόρησε, όπως ακριβώς δημοσιεύτηκε.
1: Παράνομο δεν είναι, θέλω να σας πω.
2: Το είπα προηγουμένως, εγώ δεν είμαι δικαστής. Το γνώρισα όμως όταν βεβαιώθηκε το θέμα, όχι από μένα. Αυτοί που το έλεγαν, τους απάντησα, ενημερώνοντας βέβαια και την ίδια. Όχι με τον τρόπο, γιατί δυστυχώς δεν είχαμε επικοινωνία σχεδόν καθόλου. Αλλά μέσω των φίλων και συνεργατών της. Άκουσα και εγώ τις δικαιολογίες και στην αρχή τις πίστεψα. Αλλά στη συνέχεια οι ίδιοι οι οποίοι.
1: Ποιες ήταν οι δικαιολογίες δηλαδή?
2: Αυτές που ακούσαμε.
1: Ρωτήσατε εσείς αν.
2: Ότι αγοράστηκε κανονικά από τρίτο χέρι. Αυτή ήταν η πρώτη δικαιολογία. Και η δεύτερη δικαιολογία, όταν πια έσκασε και το αποδεικτικό στοιχείο ήρθε στα χέρια μας από τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι. Και να πω και κάτι το οποίο. Για να τελειώσει ο μύθος. Ούτε παρασύνο υπάρχει. Ούτε καμιά συνωμοσία. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το νομικό κομμάτι που αφορά τη διεκδίκηση των δανειοληπτών σε βάρος των φανς έχουν και δικηγόρους. Οι δικηγόροι αυτοί ανάμεσά τους υπάρχουν και κάμποσοι που με έχουν δει κάπου και μιλώ. Άρα γνωρίζουν ποιος είμαι. Ένας από αυτούς, αξιολογώντας το πρόσωπό μου ότι θέλει να με βοηθήσει, μου τηλεφώνησε και μου είπε αυτά τα γεγονότα και του απέτησα αποδεικτικό υλικό. Όταν βεβαιωθήκαμε όλοι για το αποδεικτικό υλικό, είναι μέσα δηλαδή από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα φανς. Από εκεί ήρθε η πληροφόρηση και η βεβαιότητα. Όχι η πληροφορία, η βεβαιότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Και ξέρετε τι έπραξα εκείνες τις ώρες. Το οποίο αγανάκτησα πραγματικά. Την προσπάθεια διαχείρισης. Αυτό είναι έγκλημα. Όχι το γεγονός. Το πώς θα το διαχειριστούμε. Δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι εγώ, κύριε Σαχίνη. Για μένα, ένας άνθρωπος που φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία των αδυνάτων και σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, η συμμετοχή, έστω και απολύτως νόμιμη, σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένα οικονομικά αδύνατος άνθρωπος χάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ας τα αφήσουν αυτά ορισμένοι. Λίγα τετραγωνικά, πολλά τετραγωνικά και κουταμάρες, ηλιθιότητες. Λέτε και η αξιοπρέπεια και η ηθική έχουν μέτρα. Δηλαδή αν ήταν χίλια θα τους ενοχλούσε. Και κάποιοι που με κίνδυνο της δικιάς τους της προσωπικότητας το διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εισπράττουν τώρα αυτά τα οποία διαχειρίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι ακόμα. Η διαχείριση αυτή είναι που με στενοχώρησε και που ακολούθησε παρά το ίδιο το γεγονός. Γιατί άκουσα ανθρώπους να λένε εντάξει, ήταν μόνο τόσα τετραγωνικά. Αν δεν το έπαιρνε αυτός, θα το έπαιρνε κάποιος άλλος. Τουλάχιστον το πήρε ένας Έλληνας. Ακούστηκε γι' αυτό, κύριε Ζαχίνη. Το πήρε Έλληνας σε βάρος ενός αλλοδαπού. Ο Μητσοτάκης έχει εκατοντάδες ακίνητα. Δικαιολογίες που πιθανόν να υπάρχουν, αλλά με θλίβουν. Δεν μπορείς να ζητάς από μια κοινωνία να πιστέψει ότι φέρνεις μια νέα πολιτική ηθική όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό ζήτημα να το αντιμετωπίσει με συμψηφισμούς ή με επιχείρημα ότι και οι άλλοι κάνουν χειρότερα. Μα εσύ λες ότι θα είσαι διαφορετικός. Πώς μπορώ να το αντέξω εγώ, κύριε Ζαχίνη, αυτό. Προσωπικά δηλαδή. Τι είναι η συνείδησή μας? Με τη συνείδηση σου κοιμάσαι κάθε βράδυ. Εκτός και αν δεν έχεις. Αλλά εγώ έχω.
1: Πείτε μου κάτι. Μετά την αποχώρηση, καταρχάς νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένατε ότι θα υπήρχε γκρίνια και μουρμούρα από ένα κομμάτι. Το τι έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαντάζομαι το παρακολουθήσατε. Θέλω να πείτε πώς το βιώσατε και αν αισθανθήκατε ότι τουλάχιστον για τη συμπόρευση στο θέμα των τεμπών υπήρξε ένας άνθρωπος ή η ίδια η επικεφαλής του εγχειρήματος που έβαλε φρένο σε αυτό που γινόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν ήταν τα ανώνυμα σχόλια που με πλήγωσαν, που ήταν πάρα πολλά και πάρα πολύ άσχημα. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν η σπίθα που άναψε αυτή την κατάσταση, που προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο συμπορεύτηκα ή τουλάχιστον νόμιζα ότι συμπορεύτηκα, γιατί η εξέλιξη δείχνει ότι μάλλον μόνο του πήγαινα. Σχεδόν επί τρία χρόνια σε ένα κοινό αγώνα. Ενώ υπήρχε επίσημη ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου του κινήματος του κ. Αυγερινού, η οποία ήταν αξιοπρεπής, το τουλάχιστον αξιοπρεπής. Δεν ήταν αυτή που ήθελα, αλλά ήταν αξιοπρεπής. Και εκπροσωπούσε ουσιαστικά το. Και έτσι δικαιολογείται τώρα ότι αυτό που λέει ότι υπήρχαν δύο γραφεία. Η κυρία Καρισιανού επέλεξε προσωπικά, μέσα από το δικό της το λογαριασμό, να δημοσιεύσει ένα διαφορετικό κείμενο. Ένα κείμενο που αμφισβητούσε τα κίνητρά μου και άφηνε πολλά προβληματικά και συκοφαντικά υπονοούμενα, κύριε Σαχίνη. Πολλά, κύριε Σαχίνη, απίστευτα. Απίστευτα για έναν άνθρωπο που συμπορεύτηκα 3 χρόνια μαζί του.
3: Όπως.
2: Αυτή η κοινοποίηση, η δημοσίευση που έκανα στον προσωπικό λογαριασμό εκείνη την ημέρα, κύριε Σαχίνη, ήταν η αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση. Ήβρις, κοφαντίες, προσωπικές επιθέσεις, καταιγισμός. Ότι ήμουν πίσω από τα παρασκήνια, ότι ήμουν πίσω από οργανισμούς. Ότι, να, πάλι που άκουσα και πάλι ξανά τη λέξη συνωμοσία. Πάλι εγώ πάντα. Δηλαδή, και από εδώ και από εκεί. Με όλο συνωμοσία τελικά. Ήμουν. Πώς το λένε, επιρρεπής στη συνωμοσία. Ότι πήρα 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρω το διάλογο. Και με το διάλογο μάλιστα ακόμα. Και ξέρετε τι είναι το πιο δυνηρό. Ότι όλα αυτά τα έκανα φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατέγγειλε δημόσια αυτή την πρακτική της διαδικτυακής στοχοποίησης. Η κυρία Πρόεδρος αυτό έλεγε συνέχεια. Τη λεγόμενη διαδικτυακή στοχοποίηση που ήταν στο πρόσωπό του. Και εμείς την υπερασπιστήκαμε πολλές φορές.
3: Πού ήταν.
2: Πού ήταν. Πού ήταν. Δεν είναι πια. Πού ήταν. Δεν θα μπω όμως στη λογική να τα αποδώσω. Δεν μπορώ όμως και να σιωπήσω. Και αν μου επιτρέψετε κάτι. Τελευταίο. Δεν με πόνεσαν οι ύβρες των ανωνύμων. Με πόνεσε η σιωπή ενός ανθρώπου που ρώτησε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο ποιος είμαι, τι πρόσφερα και πού εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό δύσκολα ξεχνιέται. Ό,τι γιατί τραυμάτισε, όχι γιατί τραυμάτισε τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραυμάτισε την εμπιστοσύνη που είχα σε μια κοινή διαδρομή.
3: Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η αποχώρηση πολιτικά, να το πω έτσι. Δεν δημιουργεί θέματα και ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών. Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς αυτής της τεχνικής εκπροσώπησης. Να σας ρωτήσω ευθέως. Συνεχίζετε να εκπροσωπείτε την κυρία Καρισιανού τεχνικά στην υπόθεση των Τεμπών που έχει και μία δίκη, μία από τις πολλές δίκες σε εξέλιξη, ή εκπροσωπείτε πια άλλες οικογένειες θυμάτων.
2: Η ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου, κυρία Σαχίνη, είναι θεσμική και δικαστική και όχι πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα του, όπως και τον αντίθετο, γιατί αυτή είναι αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Τεμπών υπερβαίνει τα πρόσωπα. Έτσι λοιπόν, ζήτησα από την κυρία Κανεθιανού εγγράφος.
3: Μετά που παραιτηθήκατε.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Μάλιστα.
2: Αφού της είπα ότι εμείς και εγώ προσωπικά, αλλά και η τεχνική ομάδα, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα και θέλουμε να συνεχίσουμε μαζί της στον αγώνα τον οποίο κάνει.
3: Τον τεχνικό.
2: Βεβαίως.
3: Μάλιστα.
2: Ως εκπρόσωπο της. Ο τεχνικός σύμβουλος είναι περίπου σαν τον νομικό σύμβουλο. Τη ζήτησαμε όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως.
3: Τα πολιτικά.
2: Όχι η αποχώρηση. Αυτά τα οποία η ίδια διαστόματός της είπε σε βάρος μου προσωπικά, γιατί ανέφερε το όνομά μου. Εάν, αφού της δηλώνουμε λοιπόν ότι θέλουμε να παραμείνουμε και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα πολιτικό, το άλλο τεχνικό. Αν όμως η ίδια μας εμπιστεύεται στο θέμα της τεχνικής εκπροσώπησης και εμένα προσωπικά και κάθε επέκταση τεχνική ομάδα, να μας το δηλώσει, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για να προχωρήσουμε. Δυστυχώς όμως. Παρότι τη διαβεβαιώνω ότι δεν είχε αλλάξει απολύτως τίποτα και θα επιθυμούμε τη συνέχεια συνεργασία, δεν υπήρξε ανταπόκριση. Ως εκ τούτου, με εγγραφή μου δήλωση στο διά του πληροεξίσου δικηγόρου μου την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν κλείσει το δικαστήριο, δήλωσα, γιατί έτσι πρέπει να κάνω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ότι δεν εκπροσωπώ και εγώ και η τεχνική μου ομάδα πλέον την κυρία Καρισιανού, αφού η ίδια δεν το επιθυμεί.
3: Άρα εκπροσωπείτε πια άλλους συγγενείς.
2: Υπήρχαν πάντα, δεν ήταν μόνο.
3: Ναι, θέλω να πω, συνεχίζετε με άλλους συγγενείς.
2: Βέβαια, για αυτούς που μας θέλουν.
3: Μάλιστα. Αυτή η αλλαγή στην τεχνική εκπροσώπηση της κυρίας Καρισιανού επηρεάζει την αξία ή την ισχύ των στοιχείων και των εκθέσεων που έχετε τόμους καταθέσει στη δικαιοσύνη.
2: Απολύτως όχι, και αυτό ξεκαθάρισα ρητά προς το δικαστήριο. Συγγνώμη. Το σύνολο των 17 τεχνικών εκθέσεων, 16 ήταν και υποχθές κατετέθηκε και 17, παραμένει στο ακέραιο. Εκφράζουν τις θέσεις επιστημονικές μας κλπ. Και είναι στη διαδικασία και στη διάθεση δικαιοσύνης και όλων των διαδίκων, ακόμα και της κυρίας Καρισιανού. Αυτό το θέμα είναι που είναι κυρίως ηθικό και η ίδια πρέπει να απαντήσει σε αυτό. Όχι με συνθήματα, με ουσία. Και μέσα στην ουσία να απαντήσει πόσες και ποιες από τις εκθέσεις αυτές τις 16, συμπεριλαμβανομένης και της κορυφαίας, με τα ηχητικά και τη σύνθεση δεδομένων, έχει κατατεθεί από το δικό της του κομμάτι που από την αφορά.
3: Πόσες?
2: Και έχει υποστηριχθεί. Πόσες? Ποιες?
3: Πόσες?
2: Και με ποιον τρόπο?
3: Πόσες?
2: Έχουν κατατεθεί και έχει δηλωθεί παράσταση.
3: Μα πόσες έχει δηλώσει ως παράσταση?
2: Δεν το ξέρω. Ερώτημα είναι.
3: Δεν το ξέρω.
2: Δεν ξέρω αν έχει. Δηλαδή δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι είναι έστω και μία. Αντίθετα, μπορώ να βεβαιώσω ότι.
3: Συγγνώμη, θέλετε να μου πείτε ότι έχετε καταθέσει 16 τεχνικές εκθέσεις.
2: 17.
3: 17 μαζί με την τελευταία.
2: Και περίπου 30 αιτήματα και 25 αναφορές.
3: Μεταξύ των οποίων υπάρχει και αυτή η σύνθεση ηχητικών και εικόνας των πεδίων που χάθηκαν. Και δεν ξέρετε αν νομικά έχουν υποστηριχθεί από την ίδια.
2: Ψάχνω τη δικογραφία, δεν έχω δει τίποτα. Απέναντίας έχω δει 17 του Χρήστου του Κωνσταντινίου.
3: Α, γι' αυτό είστε σίγουρος.
2: Έχω δει και κάποιες άλλες από κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και κατέθεσαν γιατί τους αφορούσε στο θέμα του όπως το διεκδικούν. Από εκεί δεν βρήκα καμία. Βρήκα περιστατικά, βρήκα αναφορές, σε άλλου είδους όμως νομικά κείμενα.
3: Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θα πάω σε διακοπή, τα εξής. Πολύ γρήγορες απαντήσεις. Έχετε μετανιώσει που στήριξατε την κυρία Καριστιανού στο πολιτικό εγχείρημα?
2: Όχι, γιατί δεν στήριζα πρόσωπα, κύριε Γιώργο. Εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή πίστευα ότι η Μαρία θα μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Γιατί το έβλεπα ότι είχε μια αποδοχή στην κοινωνία. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό το υποτιθέμενο κίνημα πολιτών είναι στον εκφυλισμό. Και έχει ευθύνη σε αυτό και πρέπει κάποιο να απαντήσει. Πώς 2-3-4 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους, με αυτόν τον τρόπο που βγήκαν, πού είναι αυτό το κίνημα σήμερα? Έχει κανείς ευθύνη? Ή μήπως έχω εγώ μόνο την ευθύνη? Γιατί έχω κι εγώ.
3: Άρα πιστεύετε ότι χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία?
2: Βέβαια, εγώ δεν θα αποφασίσω ποιο θα ηγηθεί ενός κόμματος.
3: Προφανώς.
2: Οι πολίτες θα το κρίνουν. Εκείνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ενός κινήματος πολιτών κάτω από κάτω προς τα πάνω, όπως το διακηρύθησαμε, όχι. Δεν μπορεί να ηγηθεί η κυρία Καρισιανού, γιατί δεν το πιστεύει. Είχε την ευκαιρία να το κάνει και δεν το έκανε.
3: Άρα χάθηκε η ιστορική ευκαιρία. Κατά εσάς.
2: Κύριε,
3: η άποψή σας είναι.
2: Υπάρχει στην ιστορία της πολιτικής στη χώρα μας κάποιο κίνημα δημοκρατικό από κάτω προς τα πάνω που να έχει ονοματεπώνυμο? Σκεφτείτε το λίγο. Υπάρχει δημοκρατικό μέλλον, όχι δικτακτορία. Υπάρχει. Να λέμε κίνημα και να έχουμε και ένα όνομα δίπλα του. Το όνομα, ας πούμε, του αρχηγού. Υπάρχει. Τόλμησε να το κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου στο κίνημα που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχει ονοματεπώνυμο. Άρα για τι κίνημα μιλάμε?
3: Τι εννοείται έχει ονοματεπώνυμο?
2: Και δεν έχει όνομα.
3: Είναι η επικεφαλής του κινήματος.
2: Είναι σύνηθε στα κινήματα αυτό. Υπάρχει. Είδαμε ιστορικό προηγούμενο, θα μου πείτε. Όχι κόμμα, κίνημα.
3: Είναι ελπίδα για τη δημοκρατία.
2: Α, είναι το πρώτο. Καλώς. Άρα δεν είναι κίνημα. Επειδή το γράφει στον τίτλο. Όχι. Το κίνημα οργανωμένο από κάτω προς τα πάνω, όχι. Το δοκιμάσαμε εδώ στην Κρήτη, αλλά το απόρριψε.
3: Θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να πάω σε μια διακοπή. Γιατί μετά είναι τέμπη αμίγος. Ερώτημα. Θα μπορούσατε να είχατε παραμείνει και κύριε Κοκοτσάκη κυρίως. Με συγχωρείτε. Γιατί δεν τα είπατε νωρίτερα αυτά? Δηλαδή, τι περνούσε ο καιρό, αν είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα?
2: Καλή ερώτηση.
3: Ε?
2: Ναι, αποδέχομαι.
3: Ή κάτι δεν σας έγινε και βγήκατε στα κάγκελα?
2: Καλά.
3: Με συγχωρείτε, γιατί αυτό λένε κάποιοι. Αρκετοί μάλιστα. Ότι εντάξει, ήθελε θέσεις βουλεβάρτα, δεν του τα δώσανε, έφαγε πόρτα και βγήκε μετά στα κάγκελα. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα? Να σας ευχαριστώ, νομίζετε. Μην γελάτε.
2: Έχετε δίκιο, βέβαια. Αγαπητέ Γιώργο, είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να τα απαντήσω. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Γι' αυτό βέβαια για το θέμα των καρεκλών. Ναι, υπάρχει απάντηση και υπάρχει απάντηση από τους ίδιους συνεργάτες μου, τουλάχιστον αυτούς που έχουν στόμα και μιλάνε και παραιτήθηκαν, που είπαν την πραγματικότητα. Και κυρίως ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του οργανωτικού, ο Θανάσης Τζουανάτος, ο οποίος τα βάλε τα πράγματα στη θέση του και μετά μετά εκπαραθυρώθηκε και αυτός, γιατί δεν έφυγε μόνος του. Γιατί είπε ακριβώς ότι ο Κοκοτσάκης από την πρώτη στιγμή που άρχισε να σχηματίζεται η ιδέα, δήλωσε σαφώς ότι οποιοδήποτε ανακατεύεται με τα οργανωτικά ή οτιδήποτε πρέπει να υπάρχει την διαρρεκτήβα ότι δεν συμμετέχει και δεν θα είναι υποψήφιος. Δηλώνοντας πρώτος την αποχή. Άλλωστε και σε εσάς την εκπομπή σας εδώ, νομίζω ραδιοφωνικά το είχαμε πει, και σε άλλες ραδιοφωνικές, τις ελάχιστες που έκανα ως εκπρόσωπος, το δήλωσα κατηγορηματικά ότι δεν με ενδιέφερε και το ξέρουν οι πάντες. Πίστευα όμως ότι θα μπορούσε να διορθωθεί μέχρι την τελευταία στιγμή η πορεία. Δεν έφυγα γιατί είχα κάποια προσωπική διαφωνία με τη Μαρία. ούτε επειδή αισθάνθηκα αδικημένος. Έφυγα όταν διαπίστωσα ότι το εγχείρημα απομακρυνόταν σταδιακά από τις αρχές που όλοι διακηρύξαμε. Δημόσια, τη δημοκρατική οργάνωση, τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, την ηθική, την διαφάνεια και τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης του ίδιου του κινήματος. Γι' αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεξα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στο έργο, να επιδιώ κολλήσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως διαπίστωσα δεν υπήρχε καμία διάθεση να γίνει, αλλά προέκυψαν και τα προβλήματα της ηθικής τάξης που είναι υψηλού συμβολισμού, κύριε Ζεχίνη, τότε θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι σε ανθρώπους που με πίστεψαν να μιλήσω. Και κυρίως να ζητήσω συγγνώμη όπως εδώ έκανα. Αυτό.
3: Άρα θεωρείτε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή είχατε την αυταπάτη ότι μπορούσατε να τα αλλάξετε? Μήπως κάνατε παρακίνημα εσωτερικά?
2: Αν με διέφερε να βρω καμιά θέση για ένα κλειγό βουλευτής, φανταστείτε, δεν θα ήταν και πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον εδώ, αν θα είχε μια θέση στο Ηράκλειο, με την αναγνωρισιμότητα που υπήρχε ούτως ή άλλως, ένα καινούργιο κόμμα, δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Παρέμενα γιατί πίστευα σε μια ιδέα. Και ύστερα, ξέρετε κάτι, δεν το εγκαταλείψει εύκολα αυτό που πιστεύει. Ελπίζει μέχρι τέτοια στιγμή ότι κάτι θα αλλάξει.
3: Έχετε θυμό?
2: Όχι, βέβαια, όχι. Έχω απογοήτευση, γιατί ο θυμός, Γιώργο μου, σε οδηγεί σε αντιδράσεις. Η απογοήτευση οδηγεί να σκεφτείς. Δεν έχω θυμό.
3: Να σας το πω ευθέως. Μήπως αντιδράτε εκ των υστέρων σαν απατημένος σύζυγος πολιτικά?
2: Γιατί το λέτε αυτό? Αντιστρέφω την ερώτηση. Από πού προκύπτει αυτό?
3: Γιατί απαντάτε σε επικρίσεις που δεχτήκατε στο διαδίκτυο κτλ.
2: Ναι, απαντάω, σε εσάς απαντάω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω κι εγώ. Να πω και κάτι. Μέχρι τώρα κάνανε μπάλα, παίζανε μπάλα. Είχαν τους διαιτητές στο γήπεδο, φιλόξενες εκπομπές, λόγος χωρίς αντίλογο και είπα. Κάποια στιγμή όμως, έφαγα πέτρα, έχτισα ολόκληρο σπίτι. Βγάλω το κεφαλάκι μου, ξαναπώ κι εγώ μια κουβέντα. Αν το θεωρεί βεντέτα, εντάξει.
3: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο και έτσι πάω σε διακοπή, ρωτώντας σας αν η Μαρία Καριστιανού, η οποία έρχεται αύριο μεθαύριο στην Κρήτη, ήταν απέναντί σας. Δεν ξέρω αν μιλάτε καθόλου, μάλλον δεν μιλάτε καθόλου. Τι θα της λέγατε σήμερα?
2: Εδώ δεν μιλούσαμε τότε, θα μιλούμε τώρα. Μάλλον μονομερός δεν μιλούσαμε. Εγώ προσπαθούσα, αλλά δεν είχα ποτέ επικοινωνία ή τουλάχιστον είχα μηδαμινή ως καθόλου και στη διάρκεια της τεχνικής εκπροσώπησης και διερεύνησης, αλλά κυρίως και τώρα. Τέλος πάντων, κακομεργίες είναι αυτές και δεν πρέπει να τα λέω.
3: Τι θα της λέγατε?
2: Γιατί ρε Μαρία, άφησες να χαθεί μια ιστορική ευκαιρία? Γιατί επέτρεψες να διαλυθεί η ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορεί να γεννηθεί κάτι πραγματικά διαφορετικό? Γιατί επέτρεψες να χαλάσει μια σχέση εμπιστοσύνης ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα σου όταν δεν υπήρχε κανείς δίπλα της?
3: Και κύριε Κοκοτσάκη, θέλω δύο παρατηρήσεις. Ομαδοποιώ τα ερωτήματα γιατί θέλω να πάμε στα Τέμπη. Το πρώτο είναι, έχετε προσωπική αναφορά από την κυρία Καριστιανού σε βάρος σας? Αφήστε, λέει, μου γράφουν εδώ τα τρόλ του διαδικτύου που γράψαν το μακρύ τους και το κοντό τους. Αλλά έχετε, λέει, προσωπική αιχμή από την κυρία Καριστιανού μετά την αποχώρησή σας? Δεν έχετε.
2: Υπάρχουν δύο αλλεπάλλες αναρτήσεις της αμέσως μετά την ανακοίνωση του Θανάση του Αυγερούνου. Μπορούν οι ακροατές σας, αν δεν τα έχει κατεβάσει, να μπουν στη σελίδα να τα διαβάσουν.
3: Μάλιστα. Το δεύτερο. Καλά. Θέτεται ηθικό θέμα με τον πληστηριασμό πολιτικά και ότι δεν μπορείτε άλλο. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει το ηθικό αυτό θέμα όταν είναι να συνεργαστείτε τεχνικά για τα Τέμπη? Δεν μας τα λέτε, λέει, καλά.
2: Το ένα είναι πολιτική συμπεριφορά, απολύτως νόμιμη, αλλά πολιτική ηθική συμπεριφορά. Και το άλλο είναι ένα τεχνικό ζήτημα που υπερβαίνει τα πρόσωπα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την κυρία Καριστιανού, αφορά όλο το σύνολο. Του διερεύνηση μας τότε. Πώς θα φαινόταν δηλαδή αν εγκατέλειπα την κυρία Καριστιανού τώρα? Ας το πάρουμε αντίθετα. Αν εγώ ήθελα και της έλεγα, δεν μ' αρέσει πολιτικά, φεύγω. Δεν είναι έτσι. Το αντίθετο έγινε. Εγώ ζήτησα να παραμείνω.
3: Και τέλος, αν είναι θέμα προσωπικών πολιτικών διαφωνιών και ηθικών διαφωνιών, γιατί κάνετε ανάρτηση σχεδόν πανηγυρική μετά την αποχώρηση Αυγερινού, ρωτάει κόσμος?
2: Ας το ξαναδιώ.
3: Γιατί δεν περιορίζεστε στη δική σας και μόνο στάση? Άρα
2: ο Θανάσης Αυγερινός έκανε κάτι πολύ γενναίο, ότι την ημέρα εκείνη που αποχώρησα έδωσε, προσπάθησε τουλάχιστον ως γραφείο τύπου να πει την πραγματικότητα, η οποία ακυρώθηκε Μερικές ώρες αργότερα από την ανάρτηση της κυρίας Μαρίας Καρισιανού. Το όφελα λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά, διαβάσουν καλά την ανάρτησή μου. Δεν δικαιολογώ κάτι. Ας τη διαβάσουν όμως προσεκτικά, να διαβάσουν πίσω από τις γραμμές, γιατί μάλλον τη διαβάζουν. Προσπάθησα να ερμηνεύσω το όχημα των Ματάλων. Το περιβόητο.
3: Τη φωτογραφία που έχει βάλει, λέτε.
2: Ναι, βέβαια.
3: Μάλιστα.
2: Ας το διαβάσουν λίγο.
3: Λοιπόν, Τέμπη. Διεκόπη για το Σεπτέμβριο. Πού βρισκόμαστε, στη δίκη.
2: Αναμενόμενη εξέλιξη, διότι λόγω των θερινών διακοπών τα δικαστήρια διακόπτουν. Αν δεν κάνω λάθος, βρισκόμαστε στην 23η, 24η, 25η.
3: 25η, ναι.
2: Συνεδρίαση. Μέχρι σήμερα η διαδικασία αφορά κυρίως τα δικονομικά δικαστικά θέματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, κύριε Σαχίνη, γιατί αυτά, η ποιότητά του και η επίλυσή του θα καθορίσουν και την ποιότητα τη δίκη στη συνέχεια. Δεν είναι δηλαδή χαμένο χρόνο, γιατί άκουσα και κάτι τέτοιο, ότι πέφτει το ενδιαφέρον επειδή ασχολούνται με αυτά. Όχι, είναι κυρίαρχα ζητήματα τα διαδικαστικά. Εκεί βρισκόμαστε.
3: Είναι κολοβή η δίκη.
2: Το είπαμε αυτό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι από την ώρα που δεν υπάρχει η αιτία, δεν διερευνάται η αιτία θανάτου 28 ανθρώπων, δηλαδή δεν υπάρχει το διερεύνηση, η ουσιαστική διερεύνηση του θέματος του εμπρισμού, τότε είναι κολοβή. Γι' αυτό υπάρχει ένα αίτημα από τους εντολείς μου, και σε αυτή τη θα τα πούμε νομίζω παρακάτω, για την αλλαγή του κατηγορητηρίου. Ο νόμος βέβαια, ξέρετε, απαιτεί την ύπαρξη νέων στοιχείων ή σοβαρών ενδείξεων, γιατί και η τελική κρίση βέβαια αφορά τις δικαστικές αρχές για να την περίπτωση αλλαγή στο κριτήριο του κατηγορητήριου.
3: Καταθέσατε μια νέα τεχνική έκθεση, 17η. Τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση, είναι 21 Ιουλίου, ποια η σημασία της και μπορεί να συμβάλλει στο αίτημα αλλαγής κατηγορητηρίου, αναβάθμισής του και διεύρυνσής του, για να δοθούν και απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που έκαψε τον κόσμο?
2: Ναι. Να κάνω μια διευκρίνηση, να πω στον κόσμο ότι οι 17 εκθέσεις δεν είναι 17 γενικές εκθέσεις. Από αυτήν είναι δύο που αναφέρονται στο περιστατικό. Οι άλλες είναι ειδικές εκθέσεις.
3: Σωστά.
2: Οι οποίες έρχονται να αντιμετωπίσουν ένα-ένα θέμα ξεχωριστά. Δηλαδή, κάθε φορά που αναγίνεται ένα θέμα, τεχνικά και τελικά όλες οι εκθέσεις, μα όλες, κατέληγαν πάντα ουσιαστικά να επιβεβαιώνει μια την άλλη, χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή της. Τα έχουν πει πολλές φορές. Άλλωστε, υπάρχουν για να μπορεί κανείς να το δει, και από ό,τι θυμάστε, ουσιαστικά επιστημονικά, κανένα σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα, ένας χώρος, δεν μπόρεσε να βρει επιχειρήματα ώστε να διαψεύσει την βάση στην οποία στηριζόμαστε τουλάχιστον. Ναι, γι' αυτό το ερώτημά σας και συγγνώμη για την παρασπονδία. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική συμπληρωματική τεχνική έκθεση, την οποία συνέταξε η ομάδα μας μετά από εργασία πολύχρονη και επεξεργασία ενός πρωτογενούς. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο υλικό, κύριε Σαχή. Είναι αποδεικτικού υλικού που μέχρι πρόσφατα δεν είχε αξιολογηθεί επιστημονικά. Αναφερόμαστε στο φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι μια ομάδα που η αποστολή της είναι να πηγαίνει στα πολύ νεκρά δυστυχήματα και να ταυτοποιεί ουσιαστικά τα θύματα. Αλλά πήγε από τις πρώτες στιγμές και τραβούσε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν στην κατοχή τους. Οι συγγενείς ή κάποιοι των συγγενών ζητούσαν συνεχώς, όχι συγκεκριμένα, αλλά ό,τι φωτογραφικό υλικό ήταν από οποιαδήποτε υπηρεσία πήγε στον χώρο, να το προσκομίσει στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε κατορθωτό να γίνει, νομίζω, 15, 17, 20, 25, κάπου εκεί, Ιουλίου του 2025. Δηλαδή ήταν στην κατοχή της ομάδας αυτής δύο χρόνια, τρία. Το παρέδωσε λίγο πριν κλείσει η δικογραφία. Μπήκε στη δικογραφία. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για μας να δούμε στη δικογραφία αυτό το υλικό. Ήρθε πρόσφατα στην κατοχή των εντολέων μας, οι οποίοι μας το έστειλαν. Κάναμε την επεξεργασία, αλλά την παρατήρηση. Κάποια επεξεργασία, πάει ο κόσμος ότι αλλάζουμε κάτι.
3: Τι είναι αυτές τις φωτογραφίες χρονικά, θέλω να μου πείτε.
2: Είναι από την πρώτη στιγμή που έφτασαν, δηλαδή
3: πρώτη.
2: Ξημερώματα μέχρι, ναι, και πέντε μέρες μετά, που φωτογράφησαν τα πάντα. Φωτογράφησαν και αυτά που αντιλαμβάνομαι ότι καταλάβαιναν και αυτά που δεν καταλάβαιναν. Και δεν έκαναν οι άνθρωποι σχόλια, όπως είδα το φωτογραφικό υλικό, χωρίς καμιά επεξεργασία, το δώσαν στον κύριο ανακριτή. Άρα, κάποιοι πρέπει να το δουν αυτό. Δεν το βάζουμε σε μια δικογραφία, το πετάμε. Δηλαδή, αυτό θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να έχει δοθεί και να έχει δοθεί στους τεχνικούς συμβούλους και στους πραγματογνώμονες
3: του κράτους.
2: Του κράτους, που και αυτοί έχουν το δικαίωμα Γιατί θα μπορούσαν να έχουν αντλήσει κάποια από τα στοιχεία που έχουμε, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, δεν έχει σημασία.
3: Ωραία. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κάνετε μια έκθεση με βάση αυτά τα δεδομένα. Τι είναι το καινούριο σε αυτή την έκθεση που θα μπορούσε να αλλάξει ακόμη και το κατηγορητήριο?
2: Ναι. Θα έλεγα ότι προκύπτουν τρία διαφορετικά σημαντικά ευρήματα, τα οποία όχι μόνο επιβεβαιώνουν όλα όσα μέχρι σήμερα υποστηρίξουν, αλλά ενισχύονται πλέον από το ίδιο το πρωτογενές φωτογραφικό βιντεοληπτικό υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Ας πούμε μερικά. Αποκαλύπτεται η ύπαρξη και δεν

0: πλέον, γιατί κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι εμείς το κατασκευάσαμε. Εδώ μας είπαν ότι πήραμε τα βίντεο από κάποιο τροχαίο και τα κολλήσαμε. Και έτσι έρχεται να κολλήσει πάνω στο προηγούμενο. Η θέση των θρασμάτων πριν από το σημείο της σύγκρουσης είναι μια πολύ ισχυρή ένδειξη, κύριε Σαχίνη, γιατί έχει μηχανική και θερμική αστοχία εγκινήσει. Αυτό αναλύοντάς το στα ειδικά εργαστήρια προκύπτει ότι το κομμάτι αυτό, το θράσμα δηλαδή, το οποίο είναι φωτογραφημένο τη στιγμή λίγες ώρες μετά που έγινε, δεν είναι σαν το δικό μας πριν ανάμεση που θα μπορούσε να πει κανείς ότι επηρεάστηκε από τον καιρό κλπ. Δείχνει ότι έχει μηχανική θερμική αστοχία εγκινήσει και ότι στοιχειοθετεί ότι οι μηχανές της εμπορικής είχαν ήδη αρχίσει να εκτροχιάζονται και να ολισθαίνουν πριν από την κύρια σύγκρουση. Έχουμε ένα δεύτερο έβριμα. Στο ίδιο το φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται ότι το έλαιος υλικών των μετασχηματιστών, το είχαμε και αυτό στην έκθεσή μας, αλλά από φωτογραφίες που τράβηξαν ιδιώτες, βρίσκεται λιμνάζων στο έδαφος, χωρίς να εμφανίζει χαρακτηριστικά κάψης. Δηλαδή, όπως βλέπουμε τη μηχανή την πρώτη, υπάρχει μια φωτογραφία που περνά ανάμεσα από τα κενά και ακριβώς από κάτω, χωρίς να την πειράξει κανείς. Από τις 20 αποκαλύφθηκε βέβαια από κάτω και το βρήκαμε στην έκθεση Interstar. Αλλά εδώ το βλέπουμε και στο πρωτογενές υλικό. Ακριβώς από κάτω λιμνάζουν το έλαιος υλικόνης. Αλλά το έλαιος υλικόνης, όπως έδειξαν και τα πειράματα, τουλάχιστον των μηχανών της εμπορικής, δεν συμμετείχε σε καμία καύση. Ήταν εκεί παρόν. Υπάρχουν φωτογραφικό υλικό το οποίο καταγράφονται εκτεταμένα κατάλοιπα μαύρης λιπαρής εθάλης, που είναι το χαρακτηριστικότερο της καύσης των υδρογονανθράκων, είναι κάτι το οποίο υπάρχει εντοπισμένο στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Ερχόμαστε εδώ σε φωτογραφίες που και αυτοί αλλιεύσαν από το διαδίκτυο. Ερχόμαστε εδώ που θα είχε πολύ χρήσιμο για τον ΕΟΔΑΣΑΜ αυτό και δεν του το έδωσε κανείς. Ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ και δεν είχε πρόσβαση σε αυτό το υλικό. Γιατί ξέρετε, πήγε και αυτό 1,5 χρόνο μετά. Θα ήταν πολύ σημαντικό να είχε αυτό το υλικό για να δει και αυτό αυτό που βλέπουμε και εμείς σήμερα. Αντίθετα, σε αυτό που είναι αρκετές μερικές ώρες μετά, απουσιάζει η λευκή σκόνη του διοξιδίου του περιτίου, η οποία αποτελεί το βασικό παράγωγο στερεό της καύσης του έλαιος υλικόνης.
1: Αν είχε καεί το έλαιος υλικόνης,
0: ναι,
1: θα
0: βεβαίως, είχες το κατάλληλο. Μιλάμε όχι την αποτύπωση καύσης που προέρχεται όταν κάποια υπολείμματα μπορεί να καούν, αλλά το κατάλληλο. Ύστερα έχουμε ένα πολύ σημαντικό, την ανάλυση των χαλίβδων ελασμάτων που μετέφερε το πρώτο βαγόνι. Δείχνει κάτι πολύ εξαιρετικό, κύριε Σαχίνη. Πολύ εξαιρετικό. Παρατηρείται, τα ελάσματα είναι το φορτίο, έτσι. Mm-hmm. Παρατηρείται έντονη θερμική αλλίωση μόνο στο ανώτερο έλασμα της στίβας. Δηλαδή έχουμε μια στίβα ελάσματα, το ένα κάτω πάνω από το άλλο, και η θερμική αλλίωση είναι μόνο στο ανώτερο έλασμα. Τα αμέσως υποκείμενα ελάσματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Αυτό δεν είναι εικόνα μιας πυρκαγιάς διάρκειας, όπως θα έκανε το έλαιος υλικόνης που είχε πολύ μαντιακή χαίγεται, ή κάτι άλλο που έβαλε φωτιά, ξύλα και οτιδήποτε άλλο. Είναι μια εικόνα ενός σύντομου, αλλά πολύ ισχυρού θερμικού πλήγματος, όπως είναι η πυρόσφαιρα δηλαδή. Κάτι δηλαδή που αναφλέγει τα καριέα, κάνει ένα φλάσ και σταματάει. Είναι συμβατό με την εκαρία λοιπόν ανάφλεξη ενός νέφους ατμών και όχι μια συμβατική καύση. Γιατί λέμε νέφους ατμών? Γιατί πάμε στο αμέσως παραπάνω, που είπαμε ότι είναι πολύ ισχυρή παρουσία εθάλης στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, η σημασία αυτής της νέας έκθεσης δεν βρίσκεται μόνο στα επιμέρους ευρήματα. Βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά από όσα μέχρι σήμερα υποστηρίζαμε ως τεχνική ομάδα επιβεβαιώνονται από το ίδιο το πρωτογενές υλικό της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό, κατά την επιστημονική μας άποψη, προσδίδει στα συμπεράσματα ιδιαίτερη αποδεικτική βαρύτητα. Αλλά εμείς δεν ζητούμε να μας πιστέψουν. Εμείς αυτό το υλικό το καταθέσαμε στους εντολείς μας. Οι εντολείς μας το κατέθεσαν ήδη στη γεωσύνη για να προσπαθήσουν ως νέο στοιχείο να πείσουν για την αλλαγή του κατηγορητή.
1: Ναι, αλλά κύριε Κοκοτσάκη, με συγχωρείτε, όλα αυτά τα έχετε περιγράψει αλληλεπαλλήλως στις προηγούμενες εκθέσεις σας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δηλαδή τα ακούω, είναι επιβεβαιωτικά. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτή τη νέα έκθεση είναι ποιο?
0: Έχετε δίκιο ως προς την ουσία. Πράγματι, πολλά από αυτά τα τεχνικά συμπεράσματα είχαμε διατυπώσει στις προηγούμενες πραγματογνωσίνες. Υπάρχει όμως μια θεμελιώδης διαφορά. Στις προηγούμενες εκθέσεις μας, τα συμπεράσματα στηρίζονταν σε υλικό που η τεχνική μας ομάδα είχε συλλέξει και αξιολογήσει μέσα από τη δική της έρευνα, φωτογραφίες, βίντεο, τεχνικά δεδομένα αναλύσεις που από το διαδίκτυο. Πολλά από αυτά τα είχαμε αγοράσει κιόλας. Δηλαδή δεν υπήρχαν διαθέσιμα και μας τα πουλούσαν, ξέρετε πώς γίνεται αυτό. Όπως αποδείχθηκε στην πράξη, το υλικό δεν αξιολογήθηκε στον βαθμό που κατά την άποψή μας άξιζε από τις ανακριτικές αρχές. Αυτό που του είχαμε παρουσιάσει, δηλαδή εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές, του άξιζε καλύτερη

0: συμπεριφορά. Σήμερα όμως τα ίδια συμπεράσματα επιβεβαιώνονται από κάτι διαφορετικό. Από το επίσημο πρωτογενές φωτογραφικό βιντεολειτικό υλικό της ΟΑΘΗΚ ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος επιβεβαιώνεται. Και υπάρχει μια παράμετρος που τη θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Το υλικό βρισκόταν στην κατοχή των αρμοδίων αρχών από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το δυστύχημα. Εμείς το αποκτήσαμε μόλις πρόσφατα. Αυτό αποτελεί, ενώ εμάς μας ενισχύει, αποτελεί και ένα προβληματισμό. Με απλά λόγια, κύριε Σαχίνη, δεν άλλαξα τα συμπεράσματά μας. Άλλαξε η πηγή που τα επιβεβαιώνει. Και όταν μια τεχνική εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα ίδια τα πρωτογενή πιστήρια της ελληνικής αστυνομίας, αποκτά διαφορετικό αποδεικτικό βάρος, νομίζω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, έχετε πει πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον για τη δίκη είναι χαμηλό. Δώστε μου δύο εικόνες. Γιατί συμβαίνει αυτό, κατά τη γνώμη σας?
0: Ναι. Δεν το είπα εγώ ακριβώς, εκφράστηκε από διαδίκους αυτό και εγώ συμφώνησα.
1: Συμφωνήσατε.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι που εξηγούν. Πρώτα απ' όλα, η ίδια η φύση της διαδικασίας. Τις πρώτες συνεδριάσεις μιας τόσο μεγάλης ποινικής δίκης κυριαρχούν αναπόφευκτα δικονομικά ζητήματα. Αυτά δεν είναι βέβαια τηλεοπτικά, δηλαδή δεν ενδιαφέρουν δημοσιογραφικά. Είναι όμως απολύτως κρίσιμα, γιατί πάνω σε αυτά θα στηριχθεί ολόκληρη η αποδειχτή διαδικασία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η υπόθεση των Ντεμπών δεν προβάλλεται πλέον από τα μέσα ενημέρωσης με την ένταση που είχε τους προηγούμενους μήνες. Και επίσης υπάρχει ένας λόγος, βέβαια κάποιοι θα τρέξουν πάλι να το κακοβάλουν και αυτό. Υπήρξαν άνθρωποι που όλο το προηγούμενο καιρό και φορείς που κράτησαν το θέμα αυτό διαρκώς στην επικαιρότητα. Το κρατούσαν με το λόγο τους, με τις ενέργειές τους, με τις πράξεις και ορθώς. Λέω άνθρωποι και φορείς. Για να τρέξουν πάλι το κολλήσουν, γιατί δεν ψάχνουν κάτι άλλο. Αυτό το θέμα ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και κινητοποιούσε την κοινωνία. Σήμερα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πλέον την ίδια ένταση στην πρώτη γραμμή της δημόσιας παρουσίας ή της δικαστικής παρακολούθησης. Και δεν είναι αυτό μορφή. Είναι μια αντικειμενική διαπίστωση. Όλοι το ξέρουμε δηλαδή αυτό. Δηλαδή, αν το πω εγώ, θα είμαι ο κακός. Όμως η αλήθεια είναι ότι όταν λείπουν οι φωνές που ενημερώνουν καθημερινά την κοινωνία για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, η κοινή γνώμη σταδιακά απομακρύνεται. Και αυτό το θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί η δίκη των Ντεμπών δεν είναι μια οποιαδήποτε ποινική δίκη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ποινική δίκη της μεταπολίτευσης. Δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών για ένα δυστύχημα που δεν είναι το μείζον. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ίδιο το κράτος δικαίου. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τώρα αυτή την αλήθεια να χαθεί μέσα στη σιωπή. Αυτή είναι η θέση μου.
1: Μάλιστα. Θέλω πολύ γρήγορα να σας πω στα εξής. Τι γίνεται με τις εκταφές? Είδαμε να δημοσιεύεται το βούλευμα 208 του 26 και να εκφράζεται δημόσια την άποψή σας. Ταυτόχρονα είδα ανώνυμες αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις που είπαν ότι το βούλευμα είναι παγίδα, ότι οι εξετάσεις είναι άχρηστες, ότι η λύση βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Είναι σημαντικό το βούλευμα?
0: Το βούλευμα 208, κύριε Σαχίνη, δεν εκδόθηκε αυτή επαγγέλτως. Εγώ θα μιλήσω μόνο με γεγονότα. Εκδόθηκε ύστερα από προσφυγή συγκεκριμένων συγγενών. Άλλωστε τα βουλεύματα.
1: Ποιον?
0: Το βούλευμα έχει τα ονόματα.
1: Ποιον? Ποιοι ζητήσαν δικαστική απόφαση?
0: Δεν θα πω. Δημοσιογραφικά ποιοι? Μπορείτε να το πείτε εσείς.
1: Ποιοι? Όχι, θα μας πείτε, κύριε Κόκκινη.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείτε να το πείτε?
0: Γιατί δεν θέλω να το πω, γιατί ο κόσμος έχει μάθει να το συνδέει με άλλα πράγματα. Επειδή είχα ακριβώς αυτή την πολιτική εμπλοκή, πονά την ώρα που το έκανα. Θα πούνε και θα το πάνε εκεί. Δεν έχει σημασία. Καμία σημασία. Οι προσφυγές γίνονται πάντα με όνομα δεπώνυμο, δεν γίνονται ανώνυμα. Οι οποίοι πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν επειδή η εισαγγελική διάταξη τότε περιόριζε τις εξετάσεις αποκλειστικά στα ελληνικά εργαστήρια. Τη στιγμή που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχε δηλώσει, που είχε οριστεί ως πραγματογνώμονας, δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ούτε αυτό, ούτε οποιοδήποτε άλλο εργαστήριο της Ελλάδος. Συγγνώμη, παρακαλώ.
1: Λίγο νερό. Μάλιστα. Έχουμε μείνει στις εκταφές και στο βούλευμα.
0: Το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λάρισας δικαίωσε τους, ουσιαστικά τους δικαίωσε στο βασικότερο αίτημά του, που ήταν να επιτραπεί να πάνε οι αναλύσεις, δηλαδή η διαδικασία και σε εργαστήρια του εξωτερικού που το προηγούμενο το απαγόρευε. Σε αυτό τους δικαίωσε. Και η δικαίωση είναι τέλος Μαρτίου με πρώτες μέρες του Απριλίου. Έκτοτε όμως δεν έγινε κάτι.
1: Από αυτούς που προσέφυγαν?
0: Από κανέναν. Δεν ξέρω αν κάποιοι άλλοι έχουν το ένομο συμφέρον. Η απόφαση αυτή έχει βγει αρχές Απριλίου.
1: Για πόσους, για τρεις?
0: για τους προσφεύγοντες, νομίζω 4, 5, 6, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει γίνει. Τ' άκουσα και εγώ αυτά που είπατε.
1: Ναι.
0: Και δέχτηκα και μια επίθεση ότι, πάση περιπτώσει, ότι όλα εξατμίστηκαν και εξετάσεις είναι πλέον άχρηστες, ότι δεν πρέπει να συμμετάχουν οι τεχνικοί σύμβουλοι, ότι γιατί δεν συμμετέχουν μάλλον.
1: Ωραία, μπορεί να δώσει κάτι αυτό. Γιατί σας θυμίζω ότι όταν άνοιξε η ιστορία των εκταφών, είπατε αν βρούμε. Αν δεν βρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Αλλά ας δούμε.
0: Το δύσκολο, κύριε Σαχίνη, δεν είναι μάταιο. Η μία ανέβρεση στοιχείων δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα. Αν δεν βρεις, δεν αποκλείται κάτι. Λόγω αυτών των αντικειμενικών δυσκολιών που είπαμε. Η τυχόν ανέβρεση τους όμως αλλάζει τα πάντα. Εν ολίγης.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο που θα μπορούσε να βρεθεί, όσο απομακρύνεται ο χρόνος βεβαίως και ελληνίκτα αγάπη μου, αλλά.
0: Αυτό είναι δύσκολο, έτσι. Το να βρεθεί πτυτικοί υδρογονάνθρακες μετά από τόσο καιρό είναι νομίζω πολύ δύσκολο και η διεθνής βιβλιογραφία λέει ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Αλλά τα παράγωγα της καύσης των ιδίων των υδρογονάνθρακων ή της αποσύνθεσης των ιδίων. Όλοι νομίζω πρέπει να βρούμε πτυτικούς. Απέναντίας, αυτό που θέλουμε να βρούμε είναι τους μη πτυτικούς, που είναι η αποσύνθεση των πτυτικών. Αλλά είπαμε, η διαδικασία αυτή έχει κολλήσει. Δεν νομίζω ότι θα έχει εξέλιξη.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, μου κάνει εντύπωση. Εγώ προσφεύγω, ζητάω εκταφή, βγαίνει ένα βούλευμα και δεν εκτελώ μετά. Γιατί πρέπει να ξανακάνω αίτημα, έτσι δεν είναι, εφόσον μου δίνει το δικαίωμα. Λοιπόν, το κράτος γιατί δεν το κάνει.
0: Είναι ένα ζητούμενο. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε εμείς να πιέσουμε καταρχήν. Εμείς, η κοινωνία, οι διάδικοι, και να πούμε, το ερώτημα που κάνετε εσείς να το κάνουν οι ίδιοι. Το κάνω εγώ ήδη μεγαλοφόνος. Γιατί δεν πιέζομαι τον πραγματογνώμονα που είναι το Αριστοτέλειο να επιλέξει, γιατί αυτό λέει η απόφαση. Το λέω ότι το εργαστήριο πρέπει να επιλέξει ο πραγματογνώμονας, δηλαδή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει μια κορυφαία καθηγήτρια του είδους, εξαιρετική, να επιλέξει τα εργαστήρια. Είναι για αυτόν σημαντική η απόφαση. Γιατί δικαιώνει 100% στο σημείο αυτό τους εντολές.
1: Ναι, αλλά σου λένε κάποιοι από αυτούς, τους δικηγόρους των εντολέων, ναι, ότι. Αφού δεν μας δίνει το δικαίωμα να πάρουμε εμείς δείγμα, να είμαστε μόνο να παριστάμεθα.
0: Να μην ισχυρίζονται πράγματα τα οποία δεν στέκουν στην ελληνική νομοθεσία, κύριε Σαχίνη. Είναι δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος, δηλαδή εγώ να πάω να πάρω δείγματα, να τα αξιολογήσω εγώ, δηλαδή να ορίσουμε ένα ιατροδικαστή να πάει να πάρει δείγματα. Αυτό δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία και νομίζω σε καμία ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο τεχνικός σύμβουλος, αποστολή του είναι να παρακολουθεί. Δηλαδή να υπάρχει εδώ.
1: Αν πήρε σωστά τα δείγματα, οριστής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, το βούλεμα γιατί είναι σημαντικό. Γιατί δέχεται ακριβώς αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή να επιλεγεί εξουσιοδοτημένο από τη διεθνή οργανισμό, τον αντίστοιχο διεθνή οργανισμό εργαστήριο, του εξωτερικού, της αλλοδαπής, αφού δεν υπάρχει στην Ελλάδα, να καθορίσει αυτό το πρωτόκολλο. Όταν λοιπόν καθοριστεί το πρωτόκολλο, θα καθοριστεί και ο τρόπος λήψης των δειγμάτων, η παρουσία την προβλέπει η ελληνική νομοθεσία πώς θα είναι και πώς με δικαστική συνδρομή στη συνέχεια θα πάει στο εξωτερικό να εξεταστεί και να υπάρχει το αντίδειγμα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή, εγώ τεχνικό σύμβουλο θα πάρω το αντίδειγμα να το εξετάσω σε άλλο εργαστήριο. Μα το προβλέπει η ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Υποχρεωτικό.
1: Θέλω να πάμε στο επόμενο κεφάλαιο. Έχουμε την πρόσφατη εισήγηση, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο βεβαίως, έτσι, του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η οποία εισήγηση λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και μετά προκύπτει ότι και ανομωτεί έχει καταθέσει ο κύριος Τριαντόπουλος πολλά πράγματα και για ευθύνες πυροσβεστικών υπαλλήλων εκεί που βρέθηκαν στο πεδίο και για το διοικητή της Τροχέας ότι δεν προστάτευσε το χώρο έχοντας την ευθύνη. Δεν αρκεί να λέει ο διοικητής Τροχέας μην ξεμπαζώνετε και μπαζώνετε. Πώς προστάτευσε το χώρο, αυτό του λέει ο αντισαγγελέας. Άρα καθαρίζει οριστικά την υπόθεση. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνει το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Η εισήγηση δεν κλείνει το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ούτε καν και το πολιτικό. Με ποια έννοια το λέω. Η εισήγηση περιλαμβάνει δύο κομμάτια, τους πολιτικούς και τους υπηρεσιακούς. Εισηγείται την παραπομπή αυτού που η Βουλή επέλεξε μαζί με κάποιον ιδιωτών που είναι και αυτοί πολιτικά πρόσωπα, γενική γραμματή κλπ. Και το δύο επικεφαλή των δύο.
1: Λέει όμως ότι έγινε ξεμπάζωμα, ναι, μπάζωμα. Ναι. Γιατί ο υπουργός έλεγε ότι είστε για τα μπάζα.
0: Θα το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αναγνωρίζει επίσημα ότι υπάρχουν κρίσιμα τεχνικά ερωτήματα που σήμερα δεν μπορούν να απαντηθούν με βεβαιότητα, επειδή το πεδίο του δυστυχήματος, λέω τα λόγια της, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αυτό είναι η ουσία όλης της υπόθεσης. Δηλαδή, μας δικαιώνει όλους μας, συγγενείς, τεχνικούς συμβούλους, 100% σε εμάς που ισχυριστήκαμε, αν θυμάστε.
1: Άρα δικαιώνεστε.
0: Το ξεμπάζωμα και όχι το μπάζωμα.
1: Δικαιώνεστε.
0: Και τι να το κάνουμε, θέμα δικαίωσης. Το θέμα είναι να βγάλουμε άκρη. Εδώ υπάρχει κάτι παράδοξο. Ότι ενώ υπάρχει αυτός ο οποίος του χρεώνει την αυτουργία, ο ίδιος καθομολογεί τον ηθικό αυτούργο και αναφέρεται σε έναν υπουργό που του έδωσε εντολή να πάει, και δεν υπάρχει αντίστοιχα η εισήγηση για την παραπομπή του ηθικού αυτούργου, που ενώ το παραδέχεται ο φυσικός αυτούργος, δηλαδή να πάει στη Βουλή διαδικασία για να έρθει η ασυλία, δεν ξέρω, ο υπουργός είναι ο κύριος Μπρατάκος.
1: Ήταν τότε.
0: Ναι, για να ευθεία ασυλία, γιατί προκύπτει. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι οι διάδικοι με τους δικηγόρους θα το πολεμήσουν στο δικαστικό συμβούλιο. Είναι όμως μια σοβαρή παραδοχή αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παραδέχεται ότι αλλοιώθηκε, είναι σημαντικό, αλλοιώθηκε πριν ολοκληρωθεί η επιστημονική διερεύνηση. Αλλά οποιαδήποτε συμπεράσματα υπάρχουν είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά η εισήγηση λέει ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα και η αιτία της φωτιάς. Τι σημαίνει αυτό, δεν σας ενισχύει?
0: Ναι, η αλλοίωση του πεδίου, κύριε Σαχίνη, κατέστρεψε κρίσιμα στοιχεία και το δέχεται πλέον επίσημα η ελληνική δικαιοσύνη. Για ένα πράγμα των γνώμων, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη τεχνική διαπίστωση ολόκληρης της εισήγησης. Διότι όταν λείπουν τα πρωτογενή στοιχεία, περιορίζεται αντικειμενικά κάθε πράγμα των γνωμοσύνη. Η παραδοχή λοιπόν του κυρίου εισαγγελέα είναι μεν δικαίωση για μας, αλλά ανοίγει ένα πολύ μεγάλο θέμα πλέον.
1: Δεν επηρεάζει.
0: Βεβαίως.
1: Τη θεωρία των ελαίων σιλικόνης.
0: Ουσιαστικά.
1: Γιατί ακόμη και σήμερα σας λένε τέλος η ξυλολιάδα, που εσείς δεν είπατε ποτέ για ξυλόλια, αλλά τέλος πάντων. Τέλος η ξυλολιάδα και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά η θεωρία των ελαίων σιλικόνης, όταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι δεν μπορεί να πατηθεί η αιτία της φωτιάς, δεν γκρεμίζεται.
0: Σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Επιστημονικά το ζήτημα της πυρκαγιάς μετά από αυτό μένει τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει οριστική τεχνική απάντηση και αναφέρομαι στα αποδεικτικά στοιχεία, διότι οι πραγματογνωμοσύνες θεωρούνται στοιχεία. Οι δικές μας τεχνικές εκθέσεις είναι έγγραφα προς ανάγνωση. Για τα έλαια σιλικόνης να πω.
1: Ναι.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι. Ουσιαστικά επηρεάζει και ουσιαστικά την απορρίπτει, βέβαια. Γιατί ούτως ή άλλως η σχνή ήταν και μία αποδεδειγμένη. Έρχεται εδώ να της δώσει μια κατακεφαλιά, να την εστίλει και που αξίζει. Διότι αν η αιτία της φωτιάς δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα, τότε καμία επιμέρους τεχνική εκδοχή δεν μπορεί να θεωρείται αμετάκλητα αποδεδειγμένη. Γι' αυτό η σημασία η τελευταία μας έκθεση. Γιατί ουσιαστικά τελείως πλέον και με το πρωτογενές υλικό που προσφέραμε, που μας προσφέρθηκε και αναλύσαμε, να τελειώσει το κομμάτι
1: που. Πάντως οι πραγματογνώμονες που όρισε ο ανακριτής είναι στον αέρα. Διότι αν κάναν πραγματογνωμοσύνη και αποφάνθηκαν επί αλλοιωμένου χώρου, όπως λέει ο αντισαγγελέας του Αερίου Πάγου, τι πραγματογνωμοσύνη είναι αυτή? Με συγχωρείτε, κάνω λάθος?
0: Η πραγματογνωμοσύνη, η εισήγηση βέβαια αναγνωρίζει ότι οι πραγματογνώμονες εργάστηκαν πάνω σε ήδη αλλοιωμένο πεδίο.
1: Τι πραγματογνωμοσύνη?
0: Άρα ουσιαστικά αλλοιωμένο πεδίο και άλλο πεδίο. Λέει και κάποια τη λέξη άλλο πεδίο, λέει στο κουλούρι.
1: Μάλιστα. Πείτε μου κάτι άλλο. Η εισήγηση αναφέρεται και στην αιτία θανάτου των παιδιών, αυτό που λέγατε?
0: Ναι. Ουσιαστικά ότι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αναγνωρίζει ότι η ακριβής αιτία θανάτου όλων των θυμάτων που κάηκαν, δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα να προσδιοριστεί, λέω λόγια που ακριβώς λέει, να προσδιοριστεί πλήρως λόγω απώλειας κρίσιμων στοιχείων. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Σαχίνη, και στο επιστημονικό αλλά κυρίως στο τεχνικό ζήτημα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτά που λέει η εισήγηση ως προς τις ευθύνες των επικεφαλής τότε της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.
0: Η εισήγηση αποδίδει ευθέως υπηρεσιακή ευθύνη σε επικεφαλής των δύο σωμάτων, και της πυροσβεστικής, τους περιφερειακούς δηλαδή, υπεύθυνους της τροχιάς και της πυροσβεστικής. Δέχεται ότι είχαν αρμοδιότητα, είχαν αρμοδιότητα να προστατεύσουν το πεδίο της έρευνας και δεν άσκησαν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν έφταναν να λες αντιρρήσεις κλπ. Ως συνέπεια, χάθηκαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία και το λέει σαφώς. Αυτή είναι μια σοβαρή παραδοχή. Συνδέει πλέον την αλλίωση του χώρου με συγκεκριμένες παραλήψεις.
1: Άρα, κατά την εισήγηση δεν ευθύνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο?
0: Όχι, βέβαια. Η εισήγηση κάνει σαφή διαχωρισμό. Άλλο είναι οι επικεφαλείς που είχαν την ευθύνη λήψης αποφάσεων διαχείρισης του χώρου, και άλλο οι υπάλληλοι που εκτελούσαν τις εντολές αυτών.
1: Μάλιστα. Μου εξηγείτε και πώς ερμηνεύεται το διαφορετικό χειρισμό των στελεχών της ΔΑΕ που πήγαν αλλά δεν πήγαν μέχρι το ξενοδοχείο και των χαμηλόβαθμων πυροσβεστών?
0: Ενδιαφέρον έχει κανείς να διαβάσει τις δικές τους καταθέσεις. Δέχεται ότι βρίσκονταν στο χώρο, αλλά δεν είχαν υπηρεσιακή εξουσία για να σταματήσουν αυτό που έβλεπαν ότι γινόντουσαν. Με άλλα λόγια, εκτιμά ότι ενεργούσαν στα πλαίσια των εντολών και όχι ως αποφασίζοντα όργανα. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον ο διαχωρισμός, κύριε Σαχίνη, πλέον για τη συντακτική δικαιοσύνη. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση για τις δικές τους και ποιος τους έδωσε εντολή να φύγουν από το σημείο.
1: Στο υπόμνημά σας ζητήσατε νέα πραγματογνωμοσύνη. Μπορείτε να μου πείτε γιατί?
0: Για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, ότι δεν έχει πλέον, ουσιαστικά είναι στον αέρα, τόσο για η παραδοχή ότι τα ΕΛΕΣ ηλικόνες δεν προκάλεσαν τη φωτιά, άρα τι την προκάλεσε? Μιλάμε για τα επίσημα, αφήστε τι λέμε εμείς. Και το κομμάτι της συνέπειας, δηλαδή του θανάτων 28 ανθρώπων. Σε μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να μείνει εκκρεμές αυτό. Απαιτείται μια γνώμη, λέμε, να ανατεθεί έστω και τώρα από την πολιτεία σε μια πολυεπιστημονική ομάδα με ειδικούς σε εκρήξεις, θερμικά φαινόμενα, χημεία, μηχανολογία, ηλεκτρολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
1: Τα λέει και ο εισηγητής αυτά, ότι θα έπρεπε να έχεις δίπλα σου χημικό, μηχανικό, κύριε πραγματογνώμονα.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν έγιναν τότε. Υπάρχει όμως αρκετό υλικό, πάρα πολύ υλικό στη δικογραφία, είτε θέσεις, είτε πραγματογνωμοσύνες, είτε αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους ή αντίθετες αναλύσεις. Που θα μπορεί μια τέτοια επιστημονική ομάδα, γιατί εντάξει, δεν έχει καταρριφθεί ούτε η χημεία ούτε η φυσική. Και στο τέλος να καταλήξει.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση προσωπική. Όλο αυτό το διάστημα έχετε δεχτεί πιέσεις, απειλές στην πορεία αυτής της έρευνας των 3 χρόνων και...
0: Εντάξει. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να επαντέλθω, όλα είναι ήδη γνωστά και έχουν απασχολήσει και εμένα και την κοινή γνώμη. Σε όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα, μαζί με τους εκπληκτικούς ανθρώπους που συναποτελούμε τεχνική ομάδα, δεν μας αγγίζουν οι όποιες πιέσεις, κατηγορίες, κοφαντίες, απειλές από εξωγενείς παράγοντες. Αυτά συμβαίνουν, δεν ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων. Αυτό όμως που πραγματικά μας ενοχλεί και μας πληγώνει είναι όταν φαινόμενα αμφισβήτησης, υπονόμευσης, κατηγοριών, συκοφαντίας, προσπάθειας διάσπασης προέρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή από την πλευρά εκείνων που θεωρητικά παλεύουμε για τον ίδιο σκοπό. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και είναι παράπονο τόσο βαρύ που ομολογώ ότι πολλές φορές με έχει οδηγήσει και σε δεύτερες σκέψεις.
1: Του τύπου?
0: Ανάξε τον κόπο.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω μια τελική κουβέντα από εσάς. Αν πρέπει να αφήσετε σήμερα ένα μήνυμα σε όσους σας ακούνε, ποιο είναι αυτό τελικά, κύριε Κοκοτσάκη? Κάντε μία σούμα δικό σας και κλείνουμε. Έχουμε βγει εκτός χρόνου.
0: Πρώτον, ότι δεν μετάνιωσα ποτέ που αφιερώσα τον χρόνο, τη γνώση και την εμπειρία μου σε αυτή την υπόθεση των Ντεμπών. Αν γύριζα το χρόνο πίσω, θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή. Οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν, κύριε Σαχίνη. Οι συνεργασίες αρχίζουν και τελειώνουν. Οι αρχές όμως πρέπει να μείνουν αδιαπραγμάτευτες. Αν σε κάποια στιγμή της διαδρομής θεώρησα ότι δεν μπορούσα να υπηρετήσω αυτές τις αρχές, με συνέπεια όφυλα να αποχωρήσω. Αυτό υπαγόρευε η συνείδησή μου. Τα Τέμπη δεν ανήκουν σε κανένα άνθρωπο, σε κανένα σύλλογο, σε κανένα κόμμα, σε κανένα πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο. Ανήκουν στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν, στις οικογένειές τους και στην υποχρέωση της πολιτείας να αναζητήσει την πλήρη αλήθεια. Εύχομαι από την καρδιά μου πραγματικά η δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της με πληρότητα, να δοθούν τεκμηρωμένες απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Αυτή είναι η μόνη δικαιοσύνη που αξίζει σε μια τόσο μεγάλη εθνική τραγωδία. Και προσωπικά θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό που υπηρέτησα σε όλη μου τη διαδρομή. Τα δεδομένα, την επιστημονική διοντολογία, την αλήθεια, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν έχω άλλο χρόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης. Για όλα, σε μια δύσκολη μέρα για την Κρήτη. Καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθούλη.
7: Καλαμάρια υπουργοί,
8: κεφαλόπουλα εργάτες,
9: συναγρήτα πιανίστρια,
10: φώκια στα αθλητικά,
11: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
12: και τσούφρα συγγραφή
13: και έργα κάπω τσουφτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
17: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
18: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
19: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
16: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
16: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Θέλω να βοηθήσω.
21: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
22: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
23: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
24: Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πριν από μερικές εβδομάδες μόλις είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση εδώ στο στούντιο του Militair News για το Ιράν και τι μας συνδέει με αυτή τη χώρα και είναι ο πολιτισμός. Είχαμε καλεσμένο τον κύριο Γιάνγκο Ανδρεάδη, τον οποίο τον έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε και σήμερα και όχι μόνο του. Απέναντί μου λοιπόν είναι ο κύριος Γιάνγκος Ανδρεάδης και ο κύριος Κώστας Χαριτάτος. Κύριε Ανδρεάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χαριτάτος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Και εμείς.
0: Κύριε Ανδρεάδη, αυτά που είχαμε συζητήσει πριν μερικές εβδομάδες για το τι μας συνδέει με το Ιράν και είναι ο πολιτισμός, ήρθε να το επιβεβαιώσει μια δήλωση πρόσφατη. Να μας πείτε ποια είναι αυτή, ποιος την έκανε και τι σας έφερε στο μυαλό.
1: Ακριβώς. Η δήλωση ανήκει στον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν και είναι μια αναφορά που δεν την περίμενα. Είναι μια αναφορά σε ένα αρχαίο γεγονός, στην ήττα των Ρωμαίων από τους Πάρθους. Μη μας παραπλανήσει το Πάρθους, είναι το Πάρς, τους Πέρσες δηλαδή απλώς, οι οποίοι συνέτριψαν το 51 π.Χ. τον Κράσο, ο οποίος είχε πάει να καταλάβει την Περσία, την Παρθία όπως προτιμάτε. Γιατί ήταν πάρα πολύ πλούσια. Δεν είχε πετρέλαια τότε, ακόμη δεν χρειαζόταν. Είχε χρυσάφι πολλά όμως, πάρα πολύ. Και επίσης για γεωπολιτικούς, όπως τους λέμε σήμερα, κομψά λόγους. Για να αυξήσει την κυριαρχία της Ρώμης, αλλά του Κράσου μέσα στη Ρώμη. Ωραία. Αυτό το πράγμα μου είπε πρώτα απ' όλα κάτι. Κοίτα να δεις που θυμούνται πράγματα τα οποία πού τα βρίσκει κανείς σε αρχαίες ελληνικές πηγές.
0: Πού την έκανε αυτή τη δήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν?
1: Δεν θυμούμαι, την απίφθινε προς την Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Προς τον κύριο Τραμπ δηλαδή.
1: Προς τον κύριο Τραμπ. Και, οπότε,
0: ναι.
1: Οπότε, πρώτον λέω, αυτός ο άνθρωπος συνομιλεί με τον κύριο Τραμπ με βάση αρχαίο ελληνικό κείμενο, συγκλονιστικό, Πλούταρχο, και συζητά μαζί του λέγοντας ότι οι τύχες του πολέμου δεν είναι ποτέ σίγουρες, προσέξτε, μπορεί ο χαμένος να είναι ο Κράσος τότε και ποιος ξέρει ποιος σήμερα. Λίγο αργότερα, αυτό θα ήταν μια άλλη εκπομπή, ο κύριος Σι, αν θυμάμαι καλά.
0: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πολλοί παίζουν με τελευταία.
1: Οι άλλοι παίζουν πολύ με αρχαία Ελλάδα. Ναι, εμείς δεν παίζουμε πολύ με αρχαία Ελλάδα. Ή παίζουμε μάλλον με λάθος τρόπο. Με λόγια. Mm-hmm. Γεμίζοντας την επίδαυρο με ένα συχαμερό μηχάνημα το οποίο είναι αντί των ηθοποιών στο κέντρο της ορχήστρας.
0: Ναι.
1: Είναι η αντιχόνη του κυρίου Ράσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όμως ο κύριος Σι παρέμεψε σε Θουκυδίδη. Ωραία, καλύτερα από ό,τι οι διεθνολόγοι που μιλάνε για realpolitik,
0: ναι,
1: πιο έξυπνα, και του είπε, κοίτα να δεις, αυτό που δεν το λένε, ο φόβος, λέει ο Θουκυδίδης, είναι ο πρώτος λόγος και ο βασικός λόγος για τον οποίο έγινε μεταξύ Ελλήνων ο χαμός που έγινε. Και μάλιστα, οι από δίπλα σμπρώξανε τη Σπάρτη να πολεμήσει με την Αθήνα. Τι εννοώ από δίπλα? Οι δευτερεύοντες, σαν να λέγαμε ότι τον κύριο Τραμπ μπορεί να τον σμπρώχνει κι άλλος προς τα εκεί. Mm-hmm. Κάποιος με κάποιο λόμπι πολύ ισχυρό στην Αμερική, αν δεν είναι μέρος κανονικό της εξουσίας,
0: να,
1: που μπορεί να είναι ο κύριος Νετανιάχου σήμερα. Έτσι, λέω. Αυτό το πράγμα, κύριε Καρβουνόπουλε, με έκανα να σκεφτώ ότι όταν ξεκίναγαν τα μνημόνια η ευτυχής αυτή περίοδος, με συνεργάτες, μεταξύ των οποίων ένα έχω την χαρά και την τιμή να τον έχω κοντά μου, τον Κώστα Χαριτάτο.
0: Χαριτάτος, κάθε δίπλα σας.
1: Σας είπα ήδη ότι έχω το χούι, το ελάττωμα, να θέλω πάρα πολύ να συστήνω ανθρώπους που εκτιμώ μεταξύ τους, για να κάνουν μετά καλύτερα πράγματα μεταξύ τους από αυτά που κάνουν με μένα. Είναι ένας τρόπος να νιώθεις ότι η ζωή συνεχίζεται. Με τον κύριο Χαριτάτο λοιπόν αναβάσαμε σε έργο με τραγούδια δικά του. Αυτό το γεγονός της ήττας των παντοδύναμων Ρωμαίων σε εκείνη την τρομερή περσική έρημο, όπου τους κύκλωσαν και τους ξεκλήρισαν σχεδόν όλους.
0: Και ήρθε τώρα ο Ιρανός υπέξ να σας το θυμίσει.
1: Και ήρθε τώρα να μου πει, ανόητε, εσύ δεν τα θυμάσαι, εγώ θα στα πω. Έτσι γύρεψα τον κύριο Χαριτάτο και θα πω κάτι. Κύριε Χαριτάτο, συγγνώμη, θυμάστε μήπως ποιο είναι το πρόσωπο που μας έφερε, γιατί είπα πριν εγώ θέλω να συστήνονται φίλοι. Ποιος μας σύστησε εμάς?
2: Εμείς γνωριστήκαμε από την Αρσένη, τη συγχωρημένη, που ήταν καταπληκτικός άνθρωπος. Εκείνη την εποχή σκηνοθετούσε τη θεατρική ομάδα της Παντίου με μεγάλο συμπαραστάτη το Γιάνγκο από τη μεριά του Παντίου, θυμάμαι.
1: Αλλά της Κίτης δουλειά.
2: Της Κίτης δουλειά, ναι.
1: Της Κίτης δουλειά.
2: Και έτσι εκεί γνωριστήκαμε, μας γνώρισε η Κίτη και μετά, δεν θυμάμαι πότε, 95-96 ήταν όταν πρωτοκάναμε τις Βάκχες πρώτη φορά.
1: Ναι, από κοντά.
0: Εδώ μπαίνει το αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού, για να μπούμε και σε κλίμα.
2: Όχι, μιλητέ. Την επόμενη χρονιά ήταν.
0: Την επόμενη
2: αυτό.
0: Χρονιά ήταν.
2: Ναι.
0: Ναι, να θυμίσουμε, γιατί εγώ εντάξει το ξέρω λόγω επειδή κάλυπτα και το ρεπορτάζ, αλλά εκείνη την εποχή είχε γίνει και ντόρος με αυτή την κίνηση του Αρσένη, του Αγίου.
1: Θα πω ότι η κεντρική ιδέα που λένε, πες μου παιδί μου την κεντρική σου ιδέα, κεντρική ιδέα ήταν κάτι που έγινε της μόδας τώρα, αλλά το είδα να ξαναχλωμιάζει. Ο άξονας Θράκη Αιγαίο Κύπρος.
0: Ναι, χλώμιασε πολύ γρήγορα.
1: Αυτό είπα. Το είδα δυστυχώς να χλωμιάζει. Ήταν λοιπόν πράγματι ότι υπήρξαν μια σειρά παραστάσεων σε αυτόν τον άξονα και η πρώτη φορά ήταν αυτά και Μεσόγειος, η δεύτερη χρονιά με το αρματαγωγό ήταν πολύ πιο Μεσόγειος και περάσαμε και τα στενά του Γιβραλτάρ και παίξαμε στην Έξπο της Σεβίλης.
0: Μάλιστα.
1: Ανακρινόταν έκτοτε η κόρη μου που τότε ήταν 13 χρονών και έκανε τον ντεμπούτο της στο θέατρο από διάφορους θεατρικούς παράγοντες. Πώς τα καταφέρατε? Τα καταφέραμε με το καράβι, διότι ο Κώστας Μανιουδάκης, ο άνθρωπος που ζωντάνεψε τη Λίδρα στη Χούντα και που μετά χάρισε την επαφή στο Πάντιο, είχε βρει την περίφημη αθόρυβη γεννήτρια.
0: Αθόρυβη γεννήτρια.
1: Ναι, με την οποία μπορούσε να κινείται το καράβι και να μπορεί να ακούγεται η παράσταση. Αυτό ήταν το σατανικό μυστικό με το οποίο μπορέσαμε. Σκεφτείτε τον κύριο Χαριτάτο Φερρυπίν να μελοποιεί και να δουλεύει κανονικά η γεννήτρια. Δεν ακούγονταν τίποτα.
0: Εκεί είχατε γράψει, μας έχετε φέρει ένα τραγούδι για να ακούσουμε.
2: Όχι. Για από τις Βάκχες.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι από την πρώτη παράσταση που είχαμε κάνει πριν από αυτό, που ήταν ο Κίμωνος, ο Ριγόπουλος, θυμάσαι εγώ, την πρώτη παράσταση. Πολύς κόσμος. Από εκεί λοιπόν είναι ένα τραγούδι.
0: Πόσο δύσκολο είναι να γράψεις μουσική για μια τέτοια παράσταση? Δεν είναι μια ταινία, δεν είναι...
2: Νομίζω, θα αντιστρέψω το ερώτημα, είναι σαν να γράφεις ένα κείμενο για δημοσιογραφικό για ένα γεγονός. Νομίζω ότι η δυσκολία είναι ανάλογα με την κλίση του καθενός.
0: Ναι.
2: Δεν είναι...
0: Εσείς την έχετε πάντως, ναι.
2: Έτσι φαίνεται. Και δεν νομίζω ότι έχει κάτι ιδιαίτερο για κάποιον που ασχολείται με αυτό. Απ' την άλλη, έχει ένα ενδιαφέρον, ας πούμε, το πόσο ο σκηνοθέτης σε σπρώχνει προς αυτό. Δηλαδή, δεν κάνει μουσικός ό,τι θέλει. Είναι μια συνεργασία, ας πούμε, η οποία προκύπτει μετά από κουβέντες με το σκηνοθέτη, με το θίασο αλληλοεπίδραση, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, επειδή εδώ είναι φωνητικά, ας πούμε, αυτό που θα ακούσουμε είναι μόνο φωνή και ένα νταούλι, ας πούμε, πρέπει να έχεις καλούς συνεργάτες εκεί πέρα ή πρέπει να δουλέψεις μαζί τους. Έχει πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ.
0: Το ένα τραγούδι.
2: Και το άλλο τραγούδι.
0: Και τραγούδια, θα λέμε και τα δύο. Το δεύτερο
2: Το ένα είναι θρήνος.
0: Ναι, θρήνος.
2: Που έκλεινε την παράσταση.
0: Ναι.

0: τραγούδι που μας χάρισε ο Γιάνγκος στους στίχους, για αυτή την παράσταση που συζητάει. Να προδώσουμε το στιχουργικό ένα κομμάτι. Αυτό που λέει «παντού νικούν οι δυνατοί»,
1: ναι.
0: Είναι, δηλαδή, αυτό πότε δεν θυμάμαι, νομίζω ότι το είχαμε κάνει στις αρχές του 15, εκεί λίγο πριν τα μνημόνια, και με κυνήγα και συνέχεια σαν σκέψη, δηλαδή, ενώ ήταν για την παράσταση, θα μπορούσε να είναι για την καθημερινότητά μας.
1: Ότι στο αυτή, εμείς που δεν είμαστε συνηθισμένοι, ναι, σε τέτοιου είδους παραστάσεις, το ακούς ευχάριστα στο τραγούδι, δεν είναι...
0: Όχι, και η αλήθεια που λέει
1: εκτός παράστασης εννοώ, μπορώ να τα ακούσω.

0: Σέρβο σε κάτι για τον Χαριτάτο. Είχα ήδη συνεργαστεί με καλούς μουσικούς που είχαν κάποια θεωρία για την αρχαία μουσική, δικαίωμά τους βεβαίως, και μπορεί να ήταν και πολύ καλές και χρήσιμες θεωρίες, και συνδεδεμένοι με αυτό κάναν την μελοποίηση. Να με διορθώσει ο Κώστας αν έχω άδικο, ένιωσα ότι με αυτόν γινόταν κάτι άλλο. Ξεκινούσε από την άμεση συναισθηματική επαφή του με το κείμενο και εκεί ήταν η βάση. Σχεδόν δεν λέω ότι έμενε σε αυτό, αλλά σαν να ξεπήδαγε ένα συνειρμός, μουσικός συνειρμός.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο μουσικός συνειρμός ήταν η βάση για όλα τα άλλα.
1: Ναι.
0: Μοιάζει πιο απλό, πιο απλοϊκό. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι είναι απλό και απλοϊκό. Καθόλου. Για μένα, πιστεύω από ό,τι έχω ζήσει, είναι η πιο σημαντική βάση. Τι νιώθεις εδώ μέσα και αν αυτό μπορεί να έχει, φυσικά έχει μέσα τα πάντα που έχει ζήσει, διαβάσει, κάνει, αλλά εδώ κατευθείαν. Μετά έρχεται το μυαλό να ελέγξει και να συμμαζέψει. Αυτό. Και ο Κώστας ναι, είναι χαρακτηριστικός από αυτό.
1: Ναι, ναι, να προσθέσω λίγο ότι η επαφή ας πούμε με το στίχο σε αναγκάζει να σκεφτείς ας πούμε αυτό που γίνεται και μέσα στην παράσταση, αλλά όταν έχει τελειώσει η παράσταση και ξανά είχα δει το στίχο, γιατί έχει δίκιο ο Γιάνκος, ας πούμε εμένα με ενδιαφέρει πολύ το κείμενο, δηλαδή γράφω από το κείμενο όπως και με τα τραγούδια ας πούμε, γράφω από τους στίχους. Είχε τέτοια ένταση ας πούμε εσωτερική και είχε και μια παραδοχή που φοβόμαστε να την πούμε. Ναι, κερδίζουν οι δυνατοί, αλλά αυτή τη φορά δεν είναι να μεμψιμυρίσουμε, ας πούμε, να συγκεντρωθούμε και να διαμαρτυρηθούμε. Είναι κάτι πολύ πιο δυνατό, γιατί αυτοί κερδίζουν μόνιμα, πάντα. Και το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε για αυτούς.
2: Σωστά. Ο Κινέζος πρόεδρος μας θύμισε το Θουκυδίδη. Ο Ιρανός υπέξ επικαλέσκε τον Πλούταρχο.
0: Έτσι.
2: Εμείς εδώ τι κάνουμε, κυρία Βράδη? Γιατί τώρα αν δεν μας τα λέγατε όλα αυτά, εντάξει, με το Θουκυδίδη, επειδή η παγίδα του Θουκυδίδη έχει γραφτεί πολλές φορές και ως τίτλος, ας πούμε ότι κάποιοι το έπιασαν.
0: Να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ναι.
0: Μεταξύ των ποιητών που είναι για μένα φάρη στη ζωή μου, είναι βέβαια ο Οδυσσέας Ελίτης και είναι πάρα πολύ ο Άγγελος Σικελιανός. Να τον παρακαλέσουμε να μας απαντήσει. Τι έκανε ο Άγγελος? Έδωσε όλα τα λεφτά που είχε και εκείνα που δεν είχε. Έστησε τις Δελφικές Γιορτές που βέβαια άνοιξαν την όλη υπόθεση αρχαίες ελληνικές παραστάσεις στην Ελλάδα. Αυτός την άνοιξε. Με την υπέροχη Εύα Πάλμερ Σικελιανού. Όμως δεν το έκανε μόνον γι' αυτό. Μαζί είπε, τότε σκεφτείτε το, καταρρέ, είναι πολύ νωρίς, 29 αν θυμάμαι καλά, καταραίει η κοινωνία των εθνών. Πρέπει να αγωνιστούμε για ένα καινούριο πολιτιστικό, παύλα πολιτικό κοινό της ανθρωπότητας. Κοινό με την έννοια σημείο κοινής είναι της ανθρωπότητας. Γι' αυτό γίνανε οι Δελφοί. Και τους Δελφούς αυτούς τους έχουμε. Και στην καλύτερη περίπτωση κάνουμε συναντήσεις για business.
2: Ναι.
0: Αν θυμάμαι.
2: Μόνο. Ναι, κάτι φόρουμ γίνονται πια.
1: Είναι οικονομικά φόρουμ.
0: Δεν ξέρω αν μας δίνει μια απάντηση ο Σικελιανός. Εγώ λέω ναι.
2: Ναι.
0: Μας δείχνει ένα δρόμο. Μακάρι να αντέχουμε λίγο να τον ακολουθούμε. Και να σας πω γιατί λέω τον Άγγελο. Πριν γίνει η εισβολή, κύριε Καρβουνόπουλε, κάνει τη Σιβίλα, όπου ο Νέρον έρχεται να πατήσει τους Δελφούς και τους καταστρέφει και τους λέει λατή και σκοτώνεται η Σιβίλα. Και ο Νέρον ποιος είναι? Μα ο Μουσολίνι πεντακάθαρα. Μας τον δείχνει και μας λέει τι κάνουμε. Αυτό είναι αυτή η δύναμη, όταν η πίεση, πίεση στην ευρύτερη έννοια, η όποια ναι, δημιουργία έχει τα μάτια ανοιχτά, μπορούμε να κάνουμε πολλά.
2: Ναι. Εμείς εδώ στο Μιλιτέρι, κύριε Χαριτάτο, λέμε ότι άμυνα μιας χώρας δεν είναι μόνο οι φρεγάτες, τα αεροπλάνα, προφανώς είναι και αυτά, ο στρατός, όλα αυτά, αλλά ειδικά για την Ελλάδα, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα όπλα, πυρηνικό το λέμε εμείς, είναι ο πολιτισμός. Ο κύριος Ανδριάδης είπε για την ποιήση, από την οποία δυστυχώς νομίζω εμείς οι Έλληνες έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ.
0: Δεν ήταν όμως εκεί.
2: Εκεί θέλω να έρθω. Η μουσική που είναι μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, είμαστε στο αυτοκίνητο, ακούμε μουσική, βλέπουμε τι στέλνουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στο Eurovision. Δεν θέλω τώρα να αναφέρω το συγκεκριμένο παιδί που πήγε φέτος. Εντάξει, το παιδί δεν φταίει σε τίποτα, το στείλανε. Αλλά τι μας έχει αποξενώσει τόσο από το θησαυρό που έχουμε στο πεντάγραμμο.
1: Νομίζω
2: πας να φας, συγγνώμη που πας να φας κάπου και ακούς αυτά του σειρμού και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ δεν σου λέω να βάλεις Χατζηδάκι, αλλά αν δεν θες.
1: Μα δεν τραγουδάμε.
2: Ναι,
1: και αν δεν τραγουδάμε, θυμάστε που πηγαίναμε έξω να πάμε και πιάνουμε το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Και είχαμε άμεση επαφή με την ποίηση, με το στίχο, ας πούμε, γιατί τότε, δηλαδή, τα τραγούδια ήταν πάνω σε στίχους ποιημάτων. Νομίζω ότι είναι ένα κοινωνικό, μια κοινωνική αντανάκλαση είναι. Δηλαδή, εκείνη την εποχή λένε, ας πούμε, δεν γράφονται ωραία τραγούδια. Γράφονται ωραία τραγούδια, απλώς δεν υπάρχουν τα κοινωνικά κινήματα, οι παρέες που θα υποστηρίξουν σε ένα τέτοιο βαθμό, ας πούμε, μια τέτοια, μια ανθοφορία προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, χωρίς κοινωνικά ζητήματα, χωρίς αιτήματα κοινωνικά, πώς να γραφτούν κοινωνικά τραγούδια. Οπότε η μουσική, με κάποιο τρόπο, τα τραγούδια που ακούμε, ας πούμε, συνέχεια παρακολουθούν μια κοινωνική κατάπτωση της κοινωνίας, έτσι κι αλλιώς, και όλα καταραίουν. Είμαι πολύ αισιόδοξος.
2: Και έχετε την νοημοσύνη τώρα να ανταγωνιστείτε, έτσι, γιατί
0: χθες το βράδυ, είναι για αυτό. Πλέον... Χθες βράδυ, κύριε Καρβουνόπουλε, μια συνάδελφός μου πρώην και φίλη, η κυρία Χαρίκλια Τσουκανή, παρουσίασε, μουσικολόγος, παρουσίασε το βιβλίο της «Μουσική και θόρυβος, μουσική ή θόρυβος», λέγοντας ότι στο Ιαννό,
2: ναι,
0: λέγοντας ότι ο θόρυβος παίρνει το πάνω χέρι σε βάρος της μουσικής. Και το μόνο που σκέφτηκα εγώ, καθώς άκουγα μια πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίαση και από άλλους ανθρώπους, ήταν ότι όταν πάω σε ένα μέρος και κυριαρχεί αυτός ο θόρυβος, εμένα, μπείτε τα δικά, μου κάνει, δεν περνάει στο μυαλό μου, μου νεκρώνει το μυαλό και δηλητηριάζει τα νεύρα μου. Είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να περνούν πολύ ανήθικα, εγκληματικά, επικίνδυνα πράγματα και ο άνθρωπος να μην αντιδρά, ακριβώς γιατί ο πόνος ο νευρικός δεν καταφέρνει να φτάσει εδώ πάνω. Και πρέπει να φτάσει για να μπορείς να είσαι ικανός να αντιδρά. Το τραγούδι, γιατί κύριε Χαριτάτο, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν είχαμε απλώς ποίηματα, είχαμε μεγάλους ποίητες.
2: Ναι.
0: Αν ήταν 30 οι μεγάλοι, 40 ποιητές στον κόσμο τότε, οι 3 ή 4 ήταν δικοί μας. Δεν λέω πολλά. Πολλά είναι πολλά, γιατί είμαστε ελάχιστοι. Κι όμως, εμείς και οι Ισπανοί στην Ευρώπη ήμασταν αυτοί που καταβαίναμε σε μεγάλα στάδια και τραγουδάγαμε εκείνη Λόρκα και εμείς,
2: να,
0: όποιον, ελίτη, σε φέρει, ξέρω. Μεγάλο όπλο δεν το έχουμε. Δεν θα πει ότι κάθε φάση, όχι ότι οδηγεί νομοτελειακά στην επόμενη καλή, όχι. Αλλά δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει και μακάρι να τα έχουμε ανοιχτά και να πηγαίνουμε στο καλύτερο.
2: Όταν αποφασίζεις μόνος να αφοπλίσεις ένα τέτοιο όπλο, είσαι μια χώρα η οποία δεν έχει και πολλές δυνατότητες. Δεκαετία του 90 με ένα αρματαγωγό, επί της ουσίας εξάγατε πολιτισμό. Φτάσατε, ναι, περάσατε και τα στενά του Γιβραλτάρ. Τι δεν κατάλαβε το πολιτικό μας σύστημα ότι είναι η δύναμή μας και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Ότι δεν του χρειαζόταν αυτά. Δεν θέλω να πω, γιατί ξέρω περιπτώσεις που δεν κάνει να αναφερθώ. Ας πούμε μαθητών μου, δεν είναι μόνο μαθητών, που αυτή τη στιγμή το κάνουν αυτό στην άκρη του κόσμου. Mm. Με ποια ενίσχυση? Και τα οικονομικά. Τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία, το κόστος για τους συνεργάτες, τα θέατρα, όλα αυτά. Τα συμβόλαια. Το κάνουν με μηδέν κρατική επιχορήγηση. Και τα καταφέρνουν όσο θα τα καταφέρνουν. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλύτερα ή μακάρι φτάνω να συνεχιστούν και τα λίγα αλλά πολύ σημαντικά που γίνονται. Πολύ σημαντικά.
2: Απλά δεν τα μαθαίνουμε, δεν προβάλλονται.
0: Δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε. Περιέργω να το πω. Ένα από αυτά τα παιδιά, δεν έχει σημασία ποιο, γυρίζει και δείχνει στην κυρία που τότε μας βοήθησε για να κάνουμε την παράσταση με τον κύριο Χαριτάτο. Αχ, κοιτάτε τι γράψαν για μένα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η κυρία πολύ σοφότερη της απαντά. Μην περιμένει να στα γράψουν και στην Ελλάδα.
2: πιστεύετε, αν μπορούμε να βρούμε, τώρα δεν είναι σωστή η έκφραση ότι βγήκε κάτι καλό από αυτό που γίνεται στο Ιράν, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι καλό, αλλά είχαμε μια εικόνα για αυτή τη χώρα όλοι μας, η οποία αποδείχθηκε πολύ στρεβλή. Και τουλάχιστον αυτό που προσπάθησε να κάνει ο κ. Νταρανιάχου και ο κ. Τραμπ είναι σαν να τράβηξε μια κουρτίνα και μας έδειξε ένα άλλο Ιράν, έτσι. Έναν πολιτισμό με τον οποίο μπορεί να μην μας ταιριάζουν όλα, αλλά είναι ένας πολιτισμός πρέπει να το σεβαστείς.
0: Ακούστε εδώ, στην Ινδία όπου έχω θητεύσει, γιατί ίδρυσα μια σχολή ελληνικού πολιτισμού στην Ινδία, οι Ιρανοί που ερχόταν ήταν εκπληκτικοί. Άσε που είχαν εποπτεία του δυτικού πολιτισμού χωρίς να γίνονται μαϊμούδες που τον μιμούνται. Καταπληκτικοί. Και απορώ με την φράση που βγήκε, απορώ για τον κύριο Τραμπ, είναι εύκολο να λέμε κάτω αυτό οι Αμερικάνοι, τίποτα. Απορώ έναν ηγέτη κράτους που λέει θα αφανίσω έναν πολιτισμό. Με συγχωρείτε, που θα πει ότι ακόμη και αυτός έστω και όχι ενσυνείδητα καταλάβαινε ότι πρόκειται περί αυτού που είπατε. Ένας βαθύτατος πολιτισμός, όπως και άλλοι μέσα στον κόσμο. Θες το Μεξικό, θες την Βραζιλία, θες, τι να πω, που τρέμουμε διότι βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να αντλήσουμε αυτά που μπορούμε και πρέπει. Αυτό το πράγμα που δοκιμάσαμε, που ελπίζω να ξαναδοκιμάσουμε, μακάρι να μπορούσαμε να τα δείχναμε εμείς στην Περσία, Πέρσες σε μας, είναι δύσκολο. Αυτές τις μέρες το έργο The Child, το οποίο περσικό, είχε εγκριθεί για την Επίδαυρο, υπάρχει πρόβλημα μπορεί να έρθει, τώρα μιλάμε, είναι ζήτημα.
2: Ναι.
0: Λόγω καταστάσεων.
2: Λόγω καταστάσεων, μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πορεία. Παρόλα τα αυτά, εγώ είχα τελευταία κάτι φίλους, καμιά φορά νέοι άνθρωποι κάνουν πράγματα, που ανεβάσαν μια, καλύτερα από ότι το είχαμε κάνει μαζί, μια παράσταση. Η Αλίκη και ο Δημήτρης Αγοράς.
1: Και τη γυναίκα της Ζάκυνθος.
0: Ναι, τη γυναίκα της Ζάκυνθος σε ένα καφενείο. Όμως η παράσταση, όταν πέρασα εγώ από τη γειτονιά, μου λέει ένας, «Α, ξέρεις, παίζεται μια καλή παράσταση, πήγαινε στο καφενείο». Ναι, έζησε τρεις μήνες, τέσσερις η παράσταση. Στο καφενείο.
1: Νομίζω μου είπε η Αλίκη ότι θα πάει και στη Νέα Υόρκη.
0: Σε καφενείο.
1: Στην Κύπρο.
0: Ελπίζω σε καφενείο.
1: Δεν ξέρω.
2: Κύριε Χαριτάτο, επειδή εμφανιστήκατε λίγο απεσιόδοξο πριν.
1: Ναι.
2: Να αισιοδοξούμε ότι υπάρχει στους νέους ανθρώπους έτσι διάθεση να γράψουν μουσική. Να...
1: Βέβαια.
2: Υπάρχουν.
1: Ναι. Και γίνονται και πολύ ωραία πράγματα. Αλλά αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι σε μια άνυδρη εποχή και λίγο μελαγχολική. Δηλαδή τα πρόσωπα του κόσμου είναι λίγο σκοτεινιασμένα.
2: Πολύ. Ναι. Είμαστε σε μια κατάσταση απόγνωση.
1: Έρχεται το ένα χαστούκι μετά το άλλο, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο πολιτισμός θα ήταν ένα καλό σωσίβιο σε αυτή την απόγνωση, σε αυτή την ατελείωτη θάλασσα απόγνωση, αλλά.
0: Ιδίως αν καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο πολιτισμός.
2: Ναι.
0: Αν καταλαβαίναμε ότι είναι και όπλο πολιτικό και κεφάλαιο και ότι με τη σειρά της η πολιτική όταν είναι αξιόλογη καμιά φορά έχει και μια καλύτερη φόρμα. Μπορεί ναι. να μην συμφωνείτε. Ας πούμε εγώ έβλεπα πώς μιλούσε ο Κάρολος Ντεγκόλ. Mm. Τον οποίο τώρα τον θυμόμαστε και λέμε «Α, η Ευρώπη πρέπει να είναι από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια».
2: Ναι.
0: Ποιανού είναι αυτή η φράση.
2: Ντεγκόλ, ναι.
0: Μα είναι δική του και είναι ωραία. Είναι σωστή και ωραία. Μακάρι και τέτοιους πολιτικούς να έχουμε, να είχαμε. Και...
2: Να είχαμε να λέγαμε, κύριε Βεράφη.
0: Έτσι.
2: Σε αυτή τη φάση είμαστε.
0: Έτσι.
2: Να λέγαμε.
0: Έτσι, μακάρι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά.
1: Και εμείς ευχαριστούμε.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
6: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: One. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.

0: συγκεκριμένα, γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου, λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Λοιπόν, τελικά επικρατούν οι Χούθοι επί της Σαουδικής Αραβίας, τους έχουν επιβάλει τεράστια κόστη, τα οποία δυστυχώς είναι και κόστη για την ανθρωπότητα. Θα τα δούμε σήμερα αναλυτικά. Παράλληλα, έχουμε πλοία τα οποία περνάνε από το Ορμούζ, αλλά είναι κινέζικα. Έχουμε και άλλα θέματα μέσα Ανατολή, καθώς συνεχίζουν και βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και μάλιστα απειλούν με δυνατότερες επιθέσεις. Έχουμε εγκλήματα πολέμου από την Ουκρανία, τα οποία πρέπει να τα δούμε, να τα αναλύσουμε. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση που παίζει πολύ εδώ στη χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα μαζί με άλλα πολλά θέματα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα 24 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε κάπου παραλιακά και να δροσίζεστε. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε εδώ. Είναι περίεργο, για ακόμη μια φορά είμαστε στην ώρα μας σήμερα, θεωρητικά πιστεύω. Το οποίο είναι σπάνιο, αλλά γίνεται κάποιες φορές. Μάλλον επειδή δεν έχω μαθήματα και είμαι πιο χαλαρός και είμαι παγιδευμένος στην Αθήνα. Και εντάξει, παρόλα αυτά κάθε μέρα είμαστε εδώ, αυτό δεν αλλάζει. Χαίρομαι γιατί το κανάλι και πάει καλύτερα, αφού φύγαμε από το εμπάργκο, από τον αποκλεισμό. Και βλέπω και μηνύματά σας ότι θέλετε και άλλα βίντεο, παραπάνω βίντεο. Προσπαθώ ρε παιδιά, ξέρω, κάνω το ζογκλέρ εδώ με το αγγλικό κανάλι. Κάναμε βέβαια, λόγω αυτού έτσι εμπνεύστηκα και κάναμε σήμερα δεύτερο βίντεο. Κάναμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ένα βίντεο το οποίο αξίζει να το δείτε και να το κοινοποιήσετε, για να είμαστε λίγο στην ίδια ταχύτητα και με άλλους ανθρώπους να συντονιστούμε. Υψής σημασία στο βίντεο αυτό, γιατί ψευδοεπίγραφη αυτή η δημοκρατία. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια έτσι εντάχει ζητήματα που τρέχουν. Το πρώτο είναι, μιας μιλάμε για δεύτερο κανάλι, δεύτερο βίντεο, πολλά βίντεο και την ανάγκη να έχουμε και άλλα βίντεο, ότι από το Σεπτέμβριο θα φιλοξενήσουμε και άλλους ανθρώπους εδώ, επειδή θα κάνουν εκπομπές. Και απευθύνω κάλεσμα και σε εσάς, αν θέλετε να το κάνετε. Είναι τρεις οι επιλογές. Μπορείτε να κάνετε βίντεο σαν αυτά που κάνω εγώ. Δεν είναι δύσκολο, μπορώ να σας το δείξω. Μπορείτε να κάνετε ακόμα πιο εύκολο βίντεο με συνεντεύξεις, να καλείτε ανθρώπους να συνομιλείτε. Είναι πανεύκολο. Θα το κάνετε με πλατφόρμα έτοιμα όλα. Ή μπορείτε να κάνετε τα σύντομα βιντεάκια που κάνει και η Ζωή, για παράδειγμα, τα shorts. Ακόμα πιο εύκολο, ακόμα πιο γρήγορο. Οποιοδήποτε και αν ενδιαφέρεται, εντάξει, να έχει κάποια σχέση έτσι λίγο με το κανάλι, αλλά θέματα όχι απαραίτητα πολιτικά, μπορεί να είναι πολιτιστικά. Της τέχνης, των επιστημών, φιλοσοφίας, οτιδήποτε, στείλτε μου ένα email στο stavros.kal@gmail.com για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Από Σεπτέμβρη ξεκινάμε σε αυτό. Παράλληλα, για τον Ιούλιο το τρέχει τώρα και τελειώνει η προσφορά μας. Όποιος πάρει βιβλίο από τις εκδόσεις Συμφωνόμενο απευθείας δικό μου, άρα πρέπει να προμηθευτείτε απευθείας από το βιβλιοπωλείο μας και το αιτηθεί, το ζητήσει, θα φύγει το βιβλίο αυτό αφιερωμένο όπου επιθυμείτε, υπογεγραμμένο εννοείται από μένα, είτε σε εσάς, είτε σε κάποιο φίλο ή φίλη. Και για να το κάνετε αυτό, ξαναλέω, πρέπει να το ζητήσετε μετά την παραγγελία σας, είτε στο 210-33-16-036, είτε στο info.infognomon.gr, να πείτε θέλουμε τη συγκεκριμένη αφιερώση από το Σταύρο και θα φροντίσω, ξαναλέω, όλο τον Ιούλιο πάω συνέχεια στο βιβλιοπωλείο για να κάνω αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Αυτά, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Είναι η βενζίνη αυτού του καναλιού στην πραγματικότητα για όλα αυτά τα οποία έχουμε κατά νου. Έχω πάρα πολλά κατά νου. Μακάρι να μας αφήσουν εδώ οι εξελίξεις.

λήξεις να τα φέρουμε εις πέρας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα εγχώρια, όπως πάντα, διότι υπάρχει το θέμα της στεγματικής αναθεώρησης. Είναι πάρα πολύ προσβλητικό για μένα το ότι έχουμε αυτό το σάπιο κοινοβουλευτικό σύνταγμα, όπου δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε την αλλαγή του. Για να καταλάβετε τι σημαίνει φασισμός, χουντοφασισμός στην πραγματικότητα, πήγαμε από τη Χούντα την στρατιωτική, πήγαμε στη Χούντα την κοινοβουλευτική. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε την αλλαγή του συντάγματος, και ακόμα και αν το αλλάξει το σύνταγμα η πολιτική, δεν περνάει από το χέρι μας ούτε καν σε δημοψήφισμα να επιβεβαιώσουμε τις αλλαγές αυτές. Το διανοείστε? Δηλαδή, μια δράκα ανθρώπων, αυτά τα λαμόγια τα οποία βρίσκονται εκεί στον ΤΕΚΕ που λέγεται Βουλή, μπορούν να ψηφίσουν και να αποφασίσουν την αλλαγή του συντάγματος, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, να περιορίσουν τα όρια της χώρας, τα σύνορα της χώρας μας. Όλα αυτά δίχως δημοψήφισμα, το διανοείστε? Για να καταλάβετε τι σημαίνει υπήκος και σκλάβος στην πραγματικότητα. Είμαστε σκλάβοι αυτού του κατάπτωση του κοινοβουλευτικού ολιγαρχικού συντάγματος και βέβαια των πολιτικών, οι οποίοι το στηρίζουν πλήρως. Από τους μεγαλύτερους ανθρώπους εδώ, υποστηρικτές αυτής της αθλειότητας, ο Κούλης προφανώς, από τις μεγαλύτερες απειλές, τις πρόσφατες μεγαλύτερες απειλές της πατρίδας μας, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί αυτής της αθλειότητας που έφερε το δωτό σύνταγμα που έφερε ο Καραμαλής στις βαλίτσες του από τους Αμερικανούς και τους Γάλλους που το συνέταξαν, λέγοντας ότι το Σύνταγμα του 1975 έχει, λέει, αποδειχθεί εξαιρετικά ενθεκτικό, ήταν και καινοτόμο και διορατικό. Πρόσχε, μην καβωθείς από την πολλή διορατικότητα. Λοιπόν, ήταν ανθεκτικό για να μπορούν να κάνουν τις λαμογές τους, τις βρωμιές τους, να συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους, τα κοράκια, να σκοτώνουν ανθρώπους, να θάβουν, να μπαζώνουν κόσμο με τον ΟΠΚΕΠΕ, να κλέβουν τις περιουσίες, να σκοτώνουν τα ζώα μας, να στέλνουν ανθρώπους στον Κεάδα, στην οικονομική εξαθλίωση, και να βάζουν τις άπιες, τις βρωμορόμπες στην δικαιοσύνη για να μπορούν να αλληλοκαλύπτονται. Αυτό εννοεί μάλλον ανθεκτικό εδώ ο Κούλης στις αθλειότητες και στη λαμογιά και στη διαπλοκή. Ωστόσο, λέει εδώ ο Κούλης, τρομερή φυσιογνωμία, ο γουρλωμάτης Δρακουμελίνιο. Ο Δρακουμελίνιο λοιπόν μας λέει ότι η Ελλάδα πλέον έχει ανάγκη ένα σύνταγμα όμως που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Αυτό κάζο εννοεί να μπορούν να κάνουν τις σαπιοδουλειές τους, να βιάζουν τον ελληνισμό και να μας κατακλέβουν εδώ τα τσακάλια, τα όρκ της πολιτικής. Αλλά να μην το καταλαβαίνουμε, κάζω, αυτό είναι η πολιτική. Η κλοπή με ένα πιο έτσι τεχνιέρος, με ένα πιο καλυμμένο τρόπο. Και λέει ότι, για παράδειγμα, αναφέρομαι, λέει, σε τρεις θεσμικές αλλαγές. Μου ξέρει και θεσμικές αλλαγές τρομα. Οι θεσμοί, ο Κούλης. Ο Κούλης, ο Καπουτσίνος, ο ταφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα, από τον ανεψιό τον Κοριό. Ο Κοριός και εδώ ο Καπουτσίνος. Ποιες είναι οι τρεις θεσμικές αλλαγές του Κούλη? Πρώτον, να επεκταθεί επιστολική ψήφος. Ακούστε εδώ. Η επιστολική ψήφος τι είναι? Να στέλνεις την ψήφο στις εθνικές εκλογές. Λέει και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους, όχι δηλαδή στο εξωτερικό, για εμάς που μένουμε Ελλάδα και είμαστε Ελλάδα κατά τις εκλογές, και εμείς να στέλνουμε ραβασάκι στον Κούλη με φυλάκι πάνω, να τρεμοπαίζουν τα γουρλωμάτια του από την αγάπη που θα του στέλνουμε και τα βρυσίδια εικάζουν που του στέλνει ο κόσμος, για να μπορεί προφανώς να υποκλέπτει την ψήφο των πολιτών. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι το βλέπουμε και στην Αμερική. Είναι η νέα τάση της μόδας για να κλέβεις ψήφο. Είναι ουσιαστικά να βάζεις και άλλους ενδιάμεσους, ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα ΕΛΤΑ, δεν ξέρω ποιος τα βάζει ενδιάμεσους, για να μην είσαι εσύ αυτοπροσώπος στην ψήφο, για να μπορεί να αλλοιώσουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέτρο. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα τέτοιο σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα. Ο ίδιος λέει ότι είναι μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί η απειλή της αποχής και της αδράνειας. Ότι δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν τα γκρουπούσκουλα, τα γκρέμλιν του Κακομούτσουν στον Κούλι, το Χιλά, τον Ανδρουλάκη, όλα αυτά τη σκύλα και τη χάρευδη του ελληνισμού, και απεχθάνονται, ξερνούν καμιλοπαρδάλες και δεν πάνε να ψηφίσουν, αν του δώσει το ραβασάκι και την καρποστάλ και το φάκελο, για να το πω, θυμάστε τον Τζίπρα που φάκελος με κόλλα πάνω και το έγλυφε, για να καταλάβετε με τη γλώσσα, για να καταλάβετε Αϊνστάιν πολιτική σκέψη. Εάν τους δώσει το φάκελο και το ραβασάκι, θα ψηφίσουν, και έτσι θα λυθεί αποχή και αδράνεια. Στην πραγματικότητα θέλουν να μπορούν, ξαναλέω, το βλέπουμε και στην Αμερική, να επηρεάζουν την ψήφο. Δεν φτάνει που είμαστε τώρα με αντιπροσώπους πολιτικής και δεν συμμετέχουμε άμεσα, ούτε στην κάλπη δεν θα μπορείς να συμμετέχεις άμεσα. Θα μπορείς να τη στέλνεις και θα μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι προσμετρήθηκε η ψήφο σου, που πηγή κτλ. Τι την έκανε ο Κούλης, τι την κάνανε οι κούλες που θα ακολουθήσουν για να τον ξεπλύνουν κ.ο.κ. Δεύτερον, λέει ο Κούλης, προτείνουμε τη θεσμική κατοχήρωση του αυτοδιοίκητου της δικαιοσύνης. Είναι, λέει, πρωτοβουλίες που κόβουν τις γέφυρες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία. Ξαφνικά νοιάστηκε εδώ ο Καπουτσίνος, ο αρχιμαφιός, ο πάντρε εδώ της πολιτικής, ο Χέφε, ο Καμπρόν, για να αποκοπεί, λέει, ο φάλιος λόρος δικαστικής εκτελεστικής εξουσίας. Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά είναι μεγάλα. Δεν τα λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η Βρωμοφάρα και το Βρωμόκομμα, ότι η δικαστική εξουσία αποδιαιτείται και διορίζουν την πολιτική την πιο βρωμιάρικη ρόμπα
την κάνουν πρόεδρο του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και εισαγγελέα κτλ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσαν να το είχαν λύσει. Δεν το λύνουν γιατί τους αρέσει, το θέλουν. Θυμάμαι και η αρχή φασισταριό του κερατάνε και ο Τσίπρας και την άλλη Μπαζιάννα, θυμάστε που έλεγε δεν θέλαμε να καταλάβουμε τα άρματα του αρμού της εξουσίας. Δηλαδή θέλουν να γίνουν. Η νεολαία του SS είναι οι Σιριζέοι στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η δυνάμεις του Χίτλερ στη χώρα. Θέλουν να καταλάβουν την εξουσία και τη δικαιοσύνη περαιτέρω, πιο σκληρά. Λοιπόν, αυτά μπορούν να τα κάνουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τι απατεωνάκος είναι ο Κούλης Καρπαζοής Πρακτοράκος. Πολύ εύκολα θα μπορούσες να πεις ότι παρόλο που είναι κατάπτυστο το Σύνταγμα και ζητάει και λέει ότι ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός θα ορίζουν την κεφαλή της δικαιοσύνης, άρα θα είναι σκουπίδια του, μπορείς πάρα πολύ απλά να πεις ότι δεν θα αποφασίζουμε εμείς ποιο σκουπίδι θα μπει στη δικαιοσύνη την κεφαλή, να ψηφίσει η δικαιοσύνη μόνη της για να είναι αξιοκρατικά. Μπορείς να το κάνεις, δεν σε υποχρεώνει. Σου λέει θα επιλέξεις εσύ. Μπορεί να πεις θα επιλέξω εγώ αυτό που μου πούνε αυτοί. Αυτό που θα μου πει η δικαιοσύνη. Η ίδια η δικαιοσύνη να βγάλει την ηγεσία της. Αλλά δεν το κάνουν. Και γιατί προφανώς δεν θέλουν να το κάνουν για να μπορούν να βάζουν τους κουμπάρους και τις γκόμενές τους στις θέσεις αυτές, για να μπορούν να τους ξεπλένουν από τις ασυδοσίες και τα εγκλήματα, τις ραδιουργίες που κάνουν, που σκοτώνουν κόσμο, που θάβουν κόσμο. Πάλι έχουμε το μάτι, τους ξεπλένε και σε αυτά τα εγκλήματα, τις φρικαλαιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, τις φρικαλαιότητες του Νουδού, τους ξεπλένουν οι δικαστές, οι οποίοι είναι αχυράνθρωποι, είναι τα υποχείριά τους. Ξαναλέω, θα μπορούσαν να το λύσουν de facto. Σου λένε ότι θέλει συνταγματική αναθεώρηση 180 βουλευτές, δεν την έχουμε, άρα θα αναγκαστούμε να ζούμε με εξαρτημένη δικαιοσύνη. Λυπάμαι, παιδάκια, προσπαθήσαμε. Δεν προσπαθήσατε, είστε σκουπίδια του κοινοβουλευτισμού και υπηρετείτε την ολιγαρχία. Και το τρίτο, για να δείτε πάλι και την απόλυτη απάτη εδώ του Κούλη, κλείνω, λέει, με ένα ζήτημα μας έχει απασχολήσει διαχρονικά σε αυτή την αίθουσα. Αναφέρομαι στην αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Το άρθρο 86 είναι αυτό με το οποίο κυκλοφορούν ελεύθεροι, θα έλεγα, όσοι είναι υπουργοί, ενώ θα έπρεπε να είναι σε κάποιο, να σαπίσουν στη φυλακή ή κάζω σε ανήλια μπουντρούμια, αν υπήρχε πραγματικά ρομφέα της δικαιοσύνης να πέσει πάνω στην κεφάλα τους. Και εδώ, να ξέρετε, θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό ούτε καν με αναθεώρηση συντάγματος. Το λέω, έχω γράψει βιβλίο εδώ για όλα αυτά, να ξέρετε, όπου εξηγώ τι άρθρα θα μπορούσαν να υπάρχουν στη θέση τους, αλλά λέω ότι δεν χρειάζεται καν αναθεώρηση για να τα αλλάξει αυτά, αν πραγματικά δεν είσαι λέση. Δηλαδή, ο Κούλης, το άρθρο 86, να ξέρετε, που λέει ότι οι υπουργοί, ας πούμε, η ευθύνη τους ορίζεται βάσει νόμου. Και υπάρχει εφαρμοστικός νόμος που εξηγεί ποια είναι η ευθύνη των υπουργών. Έχουν φτιάξει λοιπόν οι Πασοκατζίδες μαζί με τους Νουδούλους ένα νόμο, το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών στην πραγματικότητα, ενώ λέγεται περί ευθύνης, όπου τους καθιστά υπεράνω νόμου. Θα μπορούσε πολύ απλά να πεις είτε αλλάζω τον νόμο, τον καταργώ τον νόμο, είτε, ξέρω εγώ, φτιάχνουμε ένα νόμο, ο οποίος θα έλεγα ακόμα καλύτερα, θέτει τους πολιτικούς να είναι υποδειγματικά να δέχονται τη ρομφαία της δικαιοσύνης. Να έχουν δεκαπλάσιες ποινές οι υπουργοί οι οποίοι παρανομούν, για παράδειγμα. Να λοιπόν, φτιάξε ένα νέο νόμο, αν δεν είσαι, είπαμε, λέση, αλλά προφανώς και είσαι, για να λύξει το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται κανείς συνταγματική αναθεώρηση. Δεν τους νοιάζει, είναι όλο αυτό ένα σοου από ανθρώπους που είναι βαθιά φασισταριά, ολιγάρχες, υποστηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό και την αντιδημοκρατία και είναι η πραγματική εχθρή του έθνους. Αυτή είναι η πραγματική μειοδοσία. Ούτε έχει ηθική, πολιτιακή μειοδοσία. Ένας από τους χειρότερους, γιατί γίνεται κουβέντα τώρα, μιλάει ο Κουτσούμπας και όλοι αγράμματοι εκεί, οι πολιτικοί αγράμματοι μιλούν για το θέμα αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης. Μίλησε ένας από τους πιο προβληματικές ομιλίες του Μάντζου. Δημήτρης Μάντζου, Πασόκος, το εμετικό πράσινο. Δεν τον πολύ ασχολούμαι, είναι και νέο παιδί σχετικά στην ηλικία μου, αλλά δείτε τι σημαίνει σάπιο μυαλό. Το πρόβλημα, λέει, της χώρας δεν είναι το σύνταγμά της. Ακούστε εδώ δηλώσεις. Βέβαια, είναι δικηγόρος ο ίδιος. Ξαναλέω, θέλω να το καθίσετε αυτό. Οι κοινοβουλευτικοί δικηγόροι, δηλαδή οι συστημικοί δικηγόροι, είναι η πραγματική αντίπαλη, η χειρότερη αντίπαλη. Είναι δηλαδή η νεολαία του Χίμλερ μέσα στη Βουλή, ειδικά οι βουλευτές αυτοί, και οι ιδιώτες κοινοβουλευτικοί δικηγόροι που δέχονται δηλαδή αυτή την κατάσταση. Είναι ό,τι χειρότερο. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ ένα νέο παιδί με μυαλό του Μάμρα. Στην πραγματικότητα θέλει να μας βυθίσει στη λύθη. Αυτή είναι η χειρότερη αντίπαλη. Λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα, λέει, της χώρας δεν είναι το σύνταγμά της, αλλά η μη εφαρμογή του. Και ό,τι δεν θέλει να κάνει η Νουδού, το ονομάζει συνταγματικό πρόβλημα. Για εμάς το Σύνταγμα είναι η πηξίδα για το πώς πρέπει να κυβερνά τη χώρα. Και σας πληροφορώ ότι αυτό το πάρα πολύ ύπουλο παιχνίδι που κάνουν εις βάρος των πολιτών, τα ψέματα αυτά, έχουν επηρεάσει πάρα πολλούς συμπολίτες. Άτομα τα οποία, ακόμα και σε μένα, μου λένε, αν δεν έχουν δει τα βίντεο, ότι ρε Σταύρο, δεν φταίει το Σύνταγμα, το έχουν καταστρατηγήσει, το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Χειρότερα, παιδιά, δεν είναι έτσι. Το Σύνταγμα στηρίζει πλήρως αυτές τις ασυδοσίες που βιώνουμε. Υπάρχουν άρθρα του Συντάγματος, για παράδειγμα το 26 και το 27. Για παράδειγμα, ο Τσίπρας με την προδοσία της Πρέσπες που έδωσε στη Μακεδονία το όνομα, το έκανε με τις ευλογίες του Συντάγματος και των άνθρωπων που σας ανέφερα.
Σας πληροφορώ ότι επειδή έτρεμε, μην μπουν οι πολίτες και το συλλάβουν, δεν ξέρω τι τον κάνουν. Το είχε στο μαξιλάρι του, κοιμόταν με το Σύνταγμα στο μαξιλάρι γιατί τον προστατεύει για όλες τις προδοσίες. Το Σύνταγμα είναι ο προδοτικός και ο πραγματικός αντίπαλος και όσοι το στηρίζουν, ειδικά οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί συστημικοί δικηγόροι, είναι η μάστιγα, είναι οι προτεργάτες στην πρώτη γραμμή του Χίμλερ. Είναι η κατεξοχήν εχθροί του έθνους και ας πληροφορώ δεν είναι μόνο ο Μάτζος και η Κωνσταντοπούλου μου τα έλεγε αυτά κατηδίαν σε ότι μια χαρά είναι το Σύνταγμα, απλά δεν το τηρούν σωστά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ο πραγματικός εχθρός για τους ελεύθερους πολίτες, για τους πολίτες που είναι υποστηρικτές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ξαναλέω, όποιος σας λέει είτε για ότι η δικαιοσύνη είναι εξάρτητη, είτε σας λέει ότι δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά πώς εφαρμόζεται, θα του δείχνετε το βιβλίο, η Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε, και θα του λέτε ότι, κοίταξε να δεις, το Σύνταγμά σας είναι αυτό που επιτρέπει τις βρωμοδουλειές, τις προδοσίες, τις προστασίες. Γι' αυτό και κατ' επίφαση λέτε θα το αλλάξετε, δεν το αλλάζετε ποτέ. Είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους και λυπάμαι που ένα τέτοιο άτομο θα μου πει εμπορικού δικαίου, κάνε καμιά εμπορική συναλλαγή, δεν είσαι για πολλά. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που διακινούν την ύπνοσή μας και τη λύθη. Ειλικρινά είναι άκρος επικίνδυνη. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα, πάμε στα άλλα θέματα. Θα ξεκινήσω οπωσδήποτε με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, γιατί μου στείλανε μήνυμα άνθρωποι που εμπιστεύομαι από εκεί, από την Ταυρίδα, την Κρυμαία δηλαδή, για διανόητα εγκλήματα πολέμου από τους Ουκρανούς. Συγκεκριμένα στη Γιάλτα, πρόκειται για ένα τουριστικό θέατρο στην πραγματικότητα, με κανένα στρατιωτικό στόχο, καμία στρατιωτική τροφοδοτική λειτουργία για τον στρατό των Ρώσων. Αδιανόητα εγκλήματα λοιπόν. Σε 5 σημεία χτύπησαν χτες, προχτές τη νύχτα, 2,5 ώρα τη νύχτα τα ξημερώματα, μόνο κατεξοχήν πολιτικούς στόχους, πολυκατοικίες εδώ και ηλεκτρικό σταθμό. Χτύπησαν και αγωγό νερού που τροφοδοτεί την πόλη. Που εντάξει, πες, είναι έγκλημα πολέμου και ο ηλεκτρικός σταθμός, αλλά λες ότι εντάξει, ξέρω εγώ, δίνουν ρεύμα στο στρατό. Το αγωγός νερού, βέβαια. Η ηλεκτροδότηση πάει και σε σπίτια, σε αρρώστους κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πες, είναι έγκλημα πολέμου. Ο αγωγός νερού, ότι πίνει νερό ο ρωσικός στρατός, και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι αναπνέει τον ίδιο αέρα με εμένα ο Κούλης, ο Δρακουμελίνιο και ο Ζελένσκι, αειδιάζω στη σκέψη, αλλά δεν θέλω να του στερήσω τον αέρα. Λοιπόν, μιλάμε για διανόητα έγκληματα πολέμου εδώ, τον Ουκρανονάτσι. Η πόλη έμεινε χωρίς νερό και ρεύμα. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση τώρα, αν κάποιο ξέρει να μου στείλει να με ενημερώσει. Δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση στις περιοχές αυτές. Καμία. Καθαρό έγκλημα πολέμου και δεν ξέρω εάν έχει σχέση αυτό με το διορισμό του νέου αρχηγού Γεθά. Αν αυτό ήταν πίσω, γιατί πρόκειται για αδιανόητο κατακάθι, όπως ψάχνω και βρίσκω, ο Μιχαήλο Ντραπάτη. Πολύ πιθανό να ευθύνεται αυτός. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα και για αυτόν, διότι τον απέλησε τον τέος αρχηγό Γεθά ο Ζελένσκι τον Σύρσκι, γιατί σαν αλεξικέραυνο χρησιμοποίησε αυτή την παρέτηση. Είχαν ξεκινήσει αλληλέγγυοι με διαμαρτυρίες και τα λοιπά, υποστηριζόμενοι από τους Αγγλοσάξονες, να πιέζουν τους Ζελένσκι και σου λέει θα παραιτήσω τον Σύρσκι, θα βάλω ένα νέο άνθρωπο για να στρέψω την κουβέντα αλλού. Δεν ξέρω αν θα του βγει. Έβαλε τον Ντραπάτη. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ακούστε για να καταλάβετε τι περί τίνος πρόκειται για τον Ντραπάτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε δηλώσει το 23 στη συνέντευξή του ότι η Ρωσία δεν πρέπει καν να υπάρχει σαν χώρα. Δήλωσε συγκεκριμένα αυτολεξία, ακούστε εδώ, ότι δεν μπορεί να θεωρείται γείτονάς μας. Αυτό το κράτος με την ηγεσία του δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. Τα ΔΕΦΗ, το ναζιστάκι εδώ, ο Μιχαήλ Ντραπάτη το 2023 για τη Ρωσία. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει, άρα εσείς πού νομίζετε ότι θα καταλήξετε? Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε εντολή το 2014 να ανοίξουν πυρ στη Μαριούπολη εναντίον διαδηλωτών με τα εγκλήματα πολέμου από τότε, οι αζόφιδες και τα λοιπά φίδια των Ναζί στην Ουκρανία. Και ανέλαβε προσωπικά το καθάρισμα της πόλης, οργανώνοντας εκεί το αρχείο των Αζόφ. Αυτός είναι ο Ντραπάτη, δηλαδή μια ναζιστική δύναμη του βαθέως κράτους της Ουκρανίας που στηρίζει αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα σαν μια μυσαλόδοξη και ρατσιστική μηχανή. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε και άλλα νέα από την περιοχή. Έχουμε τους Γερμανούς εισαγγελείς, οι οποίοι πλέον καταλήγουν επίσημα, ακούστε εδώ, επίσημα να ξέρετε, ότι ο αγωγός Nord Stream, ο οποίος χτυπήθηκε από κάποιους, το σαμποτάζ, τελικά, ο ένα και δύο, τελικά ήταν κατ' εντολήν, έγινε το έγκλημα αυτό, κατ' εντολήν των υπηρεσιών πληροφοριών, μάλλον κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Τελειώσαμε, όπως λένε εδώ οι Γερμανοί εισαγγελείς. Το σαμποτάζ λοιπόν δεν έγινε από τον Φούφουτο, αλλά έγινε από την Ουκρανική κυβέρνηση. Πρόκειται, θυμίζω, για τους δύο ρωσικούς αγωγούς οι οποίοι φέρνανε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, Nord Stream 1 και 2. Η επίθεση έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και ψάχναν να βρουν, υποτίθεται, Γερμανοί, Δανείοι, Σουηδοί, ποιος έκανε την
το σαμποτάζ. Και τελικά, όπως αποφαίνονται εδώ οι γερμανικές αρχές, υπάρχουν, λέει, επαρκή στοιχεία ότι η πράξη αυτού του σαμποτάζ διεξήγαγε τις επιθέσεις αυτές κάποιος κατ' εντολή των αρχών, των κρατικών αρχών της Ουκρανίας και υπό την διοίκηση και διεύθυνσή τους. Εντάξει, για να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός όχι μόνο των Γερμανών, αλλά και της Ευρώπης, της τιμής του πετρελαίου που αγοράζουμε, όλα αυτά καταλαβαίνετε ποιοι είναι από πίσω. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Σαουδική Αραβία. Έχουμε ένα νέο από τον Τραμπ τελικά. Διότι σας είχα πει στην αρχή, νομίζω χθεσινό βίντεο, ότι μου κάνει περίεργο το ότι βάζει τους Σαουδάραβες στο πυρηνικό πρόγραμμα και να μπορούν να αποκτήσουν και πυρηνικά όπλα χωρίς να παίρνουν να δεσμεύονται για αναγνώριση των Εβραίων. Και επειδή αντέδρασαν οι Εβραίοι χθες, είδαμε τις δηλώσεις και από πρώην τέους υπουργούς, υπουργούς άμυνας κτλ. Πήρε το μήνυμα η Κάζο, τον πήρανε και οι Εβραίοι της Αμερικής που τον πληρώνουν, που τον έχουν διορίσει. Τον πήραν και άτομα που σχετίζονται με το σκάνδαλο Epstein, τον Τραμπάκουλα. Και τελικά λέει ο Τραμπάκουλας ότι πρέπει, ναι, είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν τα πυρηνικά μας Σαουδάραβες να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή να αναγνωρίσουν τους Εβραίους. Και ότι, ναι, αυτή η συμφωνία λέει είναι 100% λέει υπό την αίρεση, απολύτως υπό την αίρεση ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ. Τα ΑΔΕΦ ο Τραμπ στο Truth Social. Θα την επικυρώσουμε, λέει, τη συμφωνία, αλλά, ξαναλέω, πρέπει να σεβαστούν τα πολύ επιτυχημένα αυτά σύμφωνα του Αβραάμ για να μπορεί να γίνει η συμφωνία αυτή. Και εδώ έσπευσε να πανηγυρίσει και ο έτερος Επστάιν, ο Σατανιάχου, ο οποίος είπε ότι μας αρέσει, λέει, η δυνατότητα αυτή. Δημιουργήσαμε από κοινού με την Αμερική την πιθανότητα να επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης, κύκλο της ειρήνης με τον Μουσά, τον Βρομπαντοβλά, τον MBS, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και ότι το να εισέλθει, λέει, η Σαουδική Αραβία στο σύμφωνο του Αβραάμ θα είναι ένα ιστορικό βήμα μπροστά για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, ψευδεπίγραφα οι Σαουδάραβες δεν στηρίζουν το κράτος του Ισραήλ και καλά ότι στηρίζουν τους Παλαιστινίους, να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και τους πνίξει στο αίμα εκεί, γιατί είναι τύρανες, οι τύρανοι, είναι τυραννικό καθεστώς. Τι σημαίνει βασιλιάς, τύρανοι είναι, δεν ψηφίζει ο κόσμος. Και επειδή ο κόσμος θέλει να βοηθήσει τους Παλαιστίνιους, αναγκαστικά για τα μάτια του κόσμου οι βασιλιάδες εκεί κάνουν ότι υποτίθεται ψεύδο αλληλεγγύη. Στην πραγματικότητα, όπου μπορούν και όπου βρεθούν, στηρίζουν τους Εβραίους από πίσω. Και στο χτύπημα που έγινε κατά τον Χούθη και ξεκίνησε τώρα ο ναυτικός αποκλεισμός στον Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, και σε αυτό που πίσω οι Εβραίοι ήταν. Ξεκίνησαν τον πόλεμο με τους Χούθη οι Σαουδάραβες, να ξέρετε, όταν βομβάρδισαν ένα αεροσκάφος το οποίο ερχόταν από την Τεχεράνη μετά την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Είχαν στείλει αντιπροσωπεία οι Χούθη, πήγε να προσγειωθεί στη Σανά, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, και το βομβάρδισαν το αεροδρόμιο οι Σαουδάραβες κατ' εντολή των Εβραίων και του Τραμπ. Να καταλάβετε τι σκουπίδια των Εβραίων είναι, δεν ξέρω, μπορεί να είσαι χειρότερο σκουπίδι. Δηλαδή, ειλικρινά παίζαν χειρότερο σκουπίδια και από τον Κούλι είναι σκουπίδι των Εβραίων, αν και ο ίδιος ο Κούλις είναι σκουπίδι των Εβραίων. Λοιπόν, και έχουμε έτσι τελικά, καταλήγουμε στο θέμα αυτό, τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη, το θαλάσσιο εμπάργκο, όπου εδώ στην πραγματικότητα κλείνουν και οι δύο βασικές αρτηρίες, και το στενό του Ορμούς και τον Χούθη, δηλαδή οι αρτηρίες που περνούν τα πετρέλαια από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ασία, γιατί από εκεί είναι οι βασικές μεταφορές. Ακούστε εδώ τα νούμερα. Από το Μπαμπ Αλ-Μάντεμπ, το οποίο αραβικά σημαίνει η πύλη των δακρύων, έτσι, συμβολικό το όνομα, περνάει περίπου το 9 με 12 της παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Μιλάμε αδιανόητος αριθμός. Εδώ είναι, εντάξει, προφανώς είναι ο διάβλος της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή από τη Μεσόγειο στον Ειδικό Ωκεανό, και περνάει το 9 με 12 του παγκόσμιου ναυτιλιακού εμπορίου. Και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ αυτός ο αριθμός όταν οι Ιρανοί κλείσαν τους στενούς του ορμούς και αναγκάστηκαν οι Σαουδάραβες να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από την Ανατολή στη Δύση, και μετέφεραν το 70% των εξαγωγών τους των ενεργειακών, τα μετέφεραν στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Γιανμπού, για να τα περνάνε από εκεί για να διαφεύγουν του στενού του ορμού. Τώρα του το κλείσαν, του τη φέρανε, πήγανε. Αυτό σημαίνει αυτοκαταστροφικό. Κατ' εντολή των Εβραίων και του Τραμπ, βομβάρδισαν του Χούθη, και τώρα οι Χούθη του κλείσανε τη μοναδική δίωδο που είχαν για να παρακάμπτουν το στενό του ορμού. Μιλάμε αυτοκαταστροφικό. Μόνο ένα διεφθαρμένο βασιλιά θα μπορούσε να πάρει τέτοια απόφαση. Είναι ζήτημα επιβίωση του κράτου, του καθεστώτο στην πραγματικότητα εδώ, αυτό το κλείσιμο του στενού. Να θυμίσω ότι ο αποκλεισμός είχε σταματήσει
ο οποίος μάλλον υπήρχε αποκλεισμός από τους Σαουδάραβες κατά τον Χούθη και σταμάτησε το 25. Πότε σταμάτησε? Θυμάστε, είχαν μπει τότε ο Τράμπας στον πόλεμο και αναγκάστηκε να σταματήσει να χτυπάει τους Χούθη για δίνοντάς τους οι Χούθη σαν αντάλλαγμα να μπορούν να περνάνε τα πλοία τους. Πρόκειτο για, δηλαδή παραδόθηκαν οι Αμερικανοί, θυμίζω τότε, και κάνανε συμφωνία μόνο για τον εαυτό τους, όχι για τα εβραϊκά πλοία. Θυμάστε, βομβαρδίζανε τους Χούθη, ιτήθηκαν, κάνανε διμερή συμφωνία με τους Χούθη και σηκώθηκαν και φύγανε, πήγανε στο διάολο από εκεί που κατάγονται οι Αμερικανοί. Τώρα λοιπόν, ενώ υπήρχε ένα de facto καθεστώς έτσι και χειρίας, βομβάρδισαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανά μετά από πόσα χρόνια και έτσι κατέστρεψαν τον εαυτό τους οι Σαουδάραβες. Μπορούν 100% οι Χούθη να επιβάλλουν αυτό το εμπάργκο. Το κάνανε και το 23, το δείξανε κατά των Εβραίων. Παρόλο που είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες παγκοσμίως, το μόνο που χρειάζεται είναι είτε να χτυπήσει πλοία, είτε να καταλάβει κάποια πλοία για να τρομάξει τις ασφαλιστικές και τις ναυτιλιακές. Δηλαδή, ακόμα και αν χτυπήσει η Σαουδική Αραβία, που είχαν κάνει πόλεμο, είχαν εισβάλει και ιτήθηκαν γιατί είναι αούγκανοι παντοφλάδες, είναι μόνο χώμα και λάσπη και άμμο ξέρουν να τρώνε, αυτή είναι η ικανότητά τους. Τους νίξαν κατά κράτος οι Χούθη. Ακόμα και αν βομβαρδίσουν, όπως και το Ιράν, έτσι και οι Χούθη θα επιβιώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβιώσουν. Αυτός ο οποίος θα πονέσει είναι η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας και δυστυχώς όλων μας. Πάλι δηλαδή τα γυνάτια για τα χατήρια των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων και των φελών εδώ στην περιοχή που επιπλέουν, των μαυροτσούκαλων σκουπιδιών τους, δηλαδή τους τις πετρομοναρχίες. Λοιπόν, ξαναλέω ότι μπορούν 100% οι Χούθη να το στηρίξουν αυτό το ναυτικό αποκλεισμό. Το 23 ξεκίνησαν από τότε να φεύγουν τα πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα, δεν τα κάναν τον κύκλο της Αφρικής, το οποίο κοστίζει πολύ περισσότερο και έχει όχι μόνο τώρα, θα πρέπει δηλαδή να παίρνουν τα πλοία τους οι Σαουδάραβες από την Ερυθρά Θάλασσα, να τα βγάζουν από το Σουέζ και δεν μπορούν να περνάνε τα VLCC, τα μεγάλα τα πλοία. Δεν περνάνε όλα τα πλοία από το Σουέζ. Θα περνάνε τα πλοία από το Σουέζ για να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής για να ξαναγυρίσουν από κάτω. Μιλάμε, τους καταστρέφουν οι Χούθη με αυτή την κίνηση. Να σου πω ότι δεν είχε καλά-καλά επανέλθει η κίνηση στον Μπαμπαλμάντε, στην Ερυθρά Θάλασσα, από την προηγούμενο αποκλεισμό κατά των Εβραίων των Χούθη. Φανταστείτε ότι τον Δεκέμβριο του 25 που μας πέρασε δηλαδή, ήταν στο 56% του εμπορίου, στο 56% του όγκου πριν από τον πόλεμο. Δεν είχε ακόμα επανέλθει. Ειδικά τώρα που το Ιράν έκλεισε τον Νότο Ορμούζ, το Μπαμπ αλ-Μάντεμ πήγαινε πολύ πιο ενεργό. Όπως σας είπα, χρησιμοποίησαν αυτόν τον αγωγό της Ανατολής Δύσης οι Σαουδάραβες για να μεταφέρουν το προϊόν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δείτε την εικόνα εδώ. Λοιπόν, και λόγω αυτού του χάρτη, το βλέπετε εδώ πως περνάει και φτάνει στο Γιανμπού από το Απκαΐκ και από εκεί κατά βάση περνάνε από κάτω για να πάνε στην Ασία. Από εδώ λοιπόν οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 60% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο πλέον ήταν το μοναδική διέξοδο των Σαουδαράβων. Τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με το που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, έχουν πέσει, λέει, οι φορτώσεις των Σαουδαράβων από τα λιμάνια τους στην Ερυθρά Θάλασσα κατά 36%. Ακούστε εδώ. Και προφανώς τα πλοία εξαφανίζονται από την περιοχή. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως οδήγησαν σε οικονομική καταστροφή και κατάρρευση το λιμάνι της Σεϊλάτ των Εβραίων, έτσι ελπίζω, φαντάζομαι, βέβαια θα το πληρώσουμε, αλλά πρέπει να πάρουν το μάθημά τους και οι Σαουδάραβες εδώ οι φασιστοτύρανοι, θα υποστούν κάποια οικονομική καταστροφή εδώ στην περιοχή. Είναι σαφέστατο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα για τους Σαουδάραβες να κάνουν κάτι άλλο. Το μοναδική ελπίδα τους είναι να είναι ανοιχτή η Ερυθρά Θάλασσα. Μη σας πω ότι μπορούν να χτυπήσουν και πιο πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Χτυπούσαν μέχρι και το Ισραήλ χτυπούσαν οι Χούθη. Μπορούν να χτυπήσουν και πιο πάνω πλοία τα οποία είναι της Σαουδικής Αραβίας. Άρα εδώ αυτοκτόνησαν οι Σαουδάραβες. Δεν μπορούν να νικήσουν τους Ανσαρουλά. Ξαναλέω, δεκαετίες επιθέσεων και αποκλεισμού δεν τους κατάφεραν να τους αποδυναμώσουν. Μέχρι και οι Αμερικανοί μπήκανε και αναγκάστηκαν, υπέγραψαν, συνθηκολόγησαν, δηλαδή στην πραγματικότητα ιτήθηκαν το Μάιο του 25. Ένα μικρό drone ή ένας βομβαρδισμός, ιδίως φανταστείτε αν χτυπήσουν, τι έχει να γίνει αν χτυπήσουν οι Χούθη στον αγωγό αυτόν, τον αγωγό που σας έδειξα στο χάρτη, φανταστείτε και τι έχει να γίνει. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσουν και στο Γιανμπού, στο λιμάνι των Σαουδαράβων, που από εκεί περνάνε το 15% των εξαγών πετρελαίου των Σαουδαράβων,
ή το αεροδρόμιο το King Khalid, και από εκεί διεξάγεται εμπόριο. Φανταστείτε τον αγωγό, τι θα γίνει να χτυπήσουν τον αγωγό. Θα μπορούσαν βέβαια η λύση εδώ να πει Σαουδική Αραβία, θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και να κάνουν το αντίστοιχο και οι Χούθη. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν το κάνουν αυτό θα είναι ομολογία παράδοσης και προφανώς δεν θέλουν να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Είναι σαν τον Τραμπ, ζουν στην κοσμάρα τους. Όλοι οι διεφθαρμένοι ηγέτες ζουν στην κοσμάρα τους. Άρα η διένεξη δύσκολα θα αποφευχθεί. Νομίζω ότι η Εμένη δεν είναι μόνη της. Η Τεχεράνη έσπασε τον αποκλεισμό τον αέριο τότε που σας είπα, μετά την επιστροφή από την κηδεία του Αλί Χαμενεή, και μεταφέρουν και όπλα και επιτελείς μαζί τους. Στην πραγματικότητα μπορούν να αντέξουν, ενώ η Σαουδική Αραβία τα λοιπά ανοσιουργήματα εκεί στον κόλπο δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία. Αλλά έχουμε πλέον να κατηγορούμε όχι μόνο το σατανικό, τους σατανάδες, τον διάβολο και τον δαίμονα, τον Σατανιάχου και τον Τραμπαρίφα, αλλά πλέον και τον παντοφλά εδώ, τον MBS που κατακρεουργεί κόσμο στη χώρα του. Λοιπόν, επίσης, μιας και αναφέρθηκα σε δαίμονες, διαβάζω στο Θεό σας, διαβάζω σε διεθνή μέσα, καταδεικνύουν την ελληνική εταιρεία την ναυτιλιακή ως μια κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία κερδίζει λεφτά θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αυτών της. Προσέξτε, διαβάζω το ρεπορτάζ μόνο, δεν το ήξερα. Το Ιράν λέει χτύπησε δύο πλοία, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Dynacom, καθώς διέρχονταν του στενού του Ορμούζ. Και μετά χτυπήθηκε και ένα τάνκερ κουβέτιανό. Η Dynacom λέει, της ιδιοκτήτης είναι ο δισεκατομμύριος George Προκοπίου, εικάζω φίλος του Κούλη, είναι λέει εταιρεία κλειδί για να μεταφέρει, πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου μέσα από το στενό του Ορμούζ. Καθώς λέει πλέον οι τιμές έχουν φτάσει λέει, τα 500.000 δολάρια για το κάθε πλοίο. Αλλά τα πλοία λέει χρειάζονται ναύτες. Και ουσιαστικά βάζει και μια άλλη εταιρεία εδώ, την Sinocor Group, η οποία έχει δώσει λέει μπόνους 6 μηνών σε πληρώματα που θέλουν να μπουν στο στενό, αλλά αναφέρει ξαναλέω συγκεκριμένα ανατριχιαστικά την ελληνική εταιρεία ως αυτή η οποία προσπαθεί να βγάλει κέρδος, γιατί υπάρχουν πολλά premiums, δηλαδή πολύ μεγάλο κέρδος εδώ. Είναι αδιανότητα κέρδη όποιον μπορεί να μεταφέρει φορτία έξω από το στενό του Ορμούζ. Κάποιοι λέει ιδιοκτήτες είναι ακόμα διατεθειμένοι να στείλουν τα πλοία τους στα πιο επικίνδυνα νερά όλου του πλανήτη για να κερδίσουν τεράστια κέρδη, για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Και αυτά και φιγουράρει το όνομα της ελληνικής, φανταστείτε, σαπίλα. Διεθνές ρεπορτάζ. Μας καταδεικνύουν ως τους κερδοσκόπους, δηλαδή δεν έχω λόγια πραγματικά. Στην Ταϊλάνδη, Ταϊλανδέζοι ναύτες άσκησαν μήνυση στην ναυτιλιακή και την τζάκισαν που τους έστειλε στη σκύλα για τη Χάραδη. Ελπίζω να υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις, άνθρωποι να προστατέψουν τον εαυτό τους. Γιατί εντάξει, μπορεί σε κάποια πλοία, δεν ξέρω, να τους υπόσχονται χρήματα, σε κάποια άλλα μπορεί να τους υπόσχονται την πόρτα της εξόδου. Μεγάλο θέμα αυτό, ξαναλέω. Διασυρώμαστε παγκοσμίως ως η πιο επικίνδυνη χώρα ναυτιλιακά για τέτοια παιχνίδια στα πιο επικίνδυνα εδάφη, ύδατα του πλανήτη, για να βγάλουν κάποια παραπάνω χρήματα, κάποιοι δισεκατομμυρίουχοι. Παράλληλα, οι Ιρανοί επιτρέπουν σε κινέζικα πλοία να περάσουν, και αυτή είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ. Μόνο ένα τάνκερ δεξαμενόπλαιο πέρασε την χθες Πέμπτη. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το London Stock Exchange Group, δύο Chinese-Κινέζικα super tanker που μετέφεραν σαουδαραβικό αργό πετρέλαιο κατάφεραν να φύγουν από τον Bab al-Mandeb την Παρασκευή. Παρόλο δηλαδή που υπάρχει το εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας από τον Σχούθη, επειδή πήγαινε στην Κίνα, περάσανε δύο, ξαναλέω, από τον Bab al-Mandeb και ένα από το στενό του Ορμούζ. Περάνε δηλαδή μόνο τα κινέζικα. Εντάξει. Και παράλληλα οι Ιρανοί βομβαρδίζουν παντού, συνεχίζουν και οι ίδιοι δέχονται βομβαρδισμούς. Βάρδισαν στο Μπαχρέιν, όπως διαβάζω εδώ. Χτυπήσανε δεξαμενές εγκαταστάσεις των Αμερικανών, κάποιες αποθήκες κτλ. Στη βάση στην αεροπορική Σεϊχ Ισά. Και στην Ιορδανία, εκεί που έχουν τα αεροσκάφη τους οι Αμερικανοί. Στην Αλαζράκ βάση και εκεί χτύπησαν και συνεχίζουν κανονικότατα την επιχείρηση. Το 27 λέει, το 27ο κύμα τους, η Φρουρή της Επανάστασης, που στοχοποίησε και το κέντρο δεδομένων, το data center της Amazon, το εξολόθρευσαν λέει εδώ, στην Άλι Αλ-Σάλεμ βάση στο Κουβέιτ, και αυτά λέει είχε επιβιώσει κάποιο κτίριο της Amazon, το κατάστατο εξαήλωσαν και αυτό, και γιατί λέει το χρησιμοποιούσαν εδώ οι Αμερικανοί, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ο στρατός των Αμερικανών για να κάνουν τα νοσηρήματά τους. Ωραία.
Μία δήλωση του Φρόντσο Πανάση που μου άρεσε έχει να κάνει για το Κουβέιτ και για την ανεξαρτησία του. Είπαν ότι στην πραγματικότητα οι αμερικανικές βάσεις παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κουβέιτ και όχι εμείς με τα χτυπήματά μας. Γιατί εμείς χτυπάμε τις κυρίαρχες βάσεις των Αμερικανών στη χώρα σας και την εδαφική κυριαρχία και κυριότητά σας. Οι χώρες αυτές που έχουν, οι ξένες χώρες που έχουν τις βάσεις παραβιάζουν. Μερικές φορές υποστηρίζουν κάποιοι, λένε οι φρούτες επανάστασης, ότι το Ιράν μέσω των επιθέσεων του παραβιάζει την ανεξαρτησία και την εδαφική κυριαρχία και την εθνική κυριαρχία των χωρών. Ωστόσο, είναι λάθος ολοσχερός αυτή η προσέγγιση. Από δική μας σκοπιά, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία των χωρών αυτών σεβόμαστε πλήρως, αλλά είναι οι ΗΠΑ αυτές που παραβιάζουν την εδαφική κυριαρχία. Εμείς επιτιθέμαστε τις περιοχές αυτές, οι οποίες έχουν καταλάβει οι αμερικανικές δυνάμεις, ένα στρατός ο οποίος δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά να διεξάγει, να διαπράττει εγκλήματα. Και στην πραγματικότητα, αν είναι κυρίαρχες οι βάσεις, πράγματι χτυπούν αμερικανικά εδάφη. Το ίδιο ισχύει για την Ελλάδα, να ξέρετε. Έχω κάνει εκτενής αναφορά και στο βιβλίο μου στον Ντόμινο, όπου θυμάστε στην κρίση του 87 που απειλούσε ο Αντρέας, ο μάγκας της πλάκας με γόβα, ότι θα κλείσουν οι βάσεις Νέα Μάκρη. Τελικά, έψαξα τα έγγραφα, δεν είχαν πάρει καμία ενημέρωση στη Νέα Μάκρη που θα κλείσουν οι βάσεις διοικητές και έμαθα ότι οι βάσεις αυτές, που είχε δώσει ο Αντρέας, ήταν στην πραγματικότητα εθνικό έδαφος των Αμερικανών και κάναν ό,τι γουστάρανε. Και ο Αντρέας ήταν, όπως έλεγε ο πρέσβης των Αμερικανών, τότε ο Ρόμπερτ Κίλι, ο πλέον υποτακτικός. Τους έλεγε: κάντε ό,τι γουστάρετε με τα ραντάρ σας, υποκλέψτε ό,τι γουστάρετε. Δεν τον ένοιαζε καθόλου η Ελλάδα. Τους ήταν ο καλύτερος πελάτης τους ο Αντρέας, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στο ναυτικό, ξεκάθαρα πράκτορας των Αμερικανών για κάποιους που έχουν κριτική σκέψη. Λοιπόν, σε άλλα νέα, οι Αμερικανοί κρύβουν, να ξέρετε, τις απώλειες που έχουν στον πόλεμο αυτόν. Για παράδειγμα, έχουν πει ότι είναι πόσο 18 νεκροί, δεν ξέρω τι. Πάνω από 100 πρέπει να είναι σίγουρα και πολύ μεγαλύτερος και ο αριθμός των τραυματιών εδώ στον πόλεμο αυτών των 5 μηνών ήδη, γιατί έχουμε αεροσκάφη τα οποία ασθενοφόρα τα οποία μεταφέρουν, πάνε κόσμο στη Γερμανία, σε αμερικανικό εκεί στρατιωτικό νοσοκομείο. Ξαναλέω, πρέπει να είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Λένε ψέματα στον ίδιο το λαό τους, το Πεντάγωνο, ότι είναι λιγότεροι από 20 νεκροί κτλ. Φεύγουν από την Ιορδανία, Air Force της Αμερικής C-17 και πάνε στη Γερμανία συνεχώς για να μεταφέρουν εκεί τα πτώματα ή τους τραυματίες. Δεν λένε την πραγματικότητα πουθενά και μόνο όταν εμφανίζονται ρεπορτάζ από τα μέσα σε εφημερίδες των Αμερικανών, τότε αναγκάζει το Πεντάγωνο να πει την αλήθεια, τα συχάματα του Χέγκσεθ. Για παράδειγμα, οι New York Times είπαν για τους τρεις στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες και τότε ξαφνικά εμφανίστηκαν οι Αμερικανοί και λένε ναι, όντως σκοτωθήκαμε εδώ, σκοτώθηκαν κι άλλοι. Το επίσημα στοιχείο είναι 18 νεκροί, 550 τραυματίες. Μάλιστα. Ενώ έχουν σκοτώσει 1.700 αμάχους στο Ιράν επίσημα. Λοιπόν, πολλές φορές μικραίνουν τις απώλειες και αναγκάζονται όταν μετά από έρευνες, ξαναλέω, των εφημερίδων, Wall Street Journal και άλλες, Washington Post, αναφέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και ξαφνικά αλλάζουν τα νούμερά τους στις ιστοσελίδες και λένε ναι, σκοτώθηκαν κι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε τεράστιες απειλές από τον Τράμπα, ο οποίος ανάβει την ρητορική στο κόκκινο και λέει ότι ετοιμαζόμαστε, λέει, για τα μεγαλύτερα χτυπήματα όλων των εποχών κατά του Ιράν, αυτά τα οποία προετοιμάζουμε, το σκέφτομαι, λέει, είμαι πολύ κοντά να κάνω μια απόφαση, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ένα άλλο το οποίο είπε είναι για τους Χούθη ότι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και άρα θα θεωρούσε τους Ιρανούς υπεύθυνους για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Άμα τώρα μας πήγαινε βάλτα με τους Χούθη που σε πετάξαν στα σκουπίδια. Και το άλλο το οποίο είπε είναι ότι θα κλέψει τα λεφτά των Ιρανών και αυτά τα παγωμένα κεφάλαια, τα 100 δις σχεδόν, θα τα πάρει αυτά για να πληρώσει ναυτιλιακές όλες τις ζημιές σε αυτά τα πλοία. Πριν που πάει για τα πλοία, τα ελληνικά πλοία πρέπει να είναι από την νότια, από το Ομάν, από την νότια δίωδο, κατά τον τόλμη των Αμερικανών, γιατί είναι τσουτσέκια των Αμερικανών οι εφοπλιστές μας, πρέπει να είναι από τα νότια, από τις νότιες λωρίδες που είναι οι πιο επικίνδυνες και όχι από τις ιρανικές λωρίδες. Γι' αυτό και φάγανε και την επίθεση. Μου λέει ο Τραμπ ότι θα κλέψει, ξαναλέω, τα χρήματα του Ιράν για να πληρώσει τις εταιρείες αυτές. Αντέδρασε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αράχτσι, είπε ότι το να χρησιμοποιείς τα παγωμένα μας κεφάλαια για να πληρώσεις, δεν ξέρω τι, ναυτιλιακές, δημιουργεί παγκόσμιο προηγούμενο επικίνδυνο, καυτό, μάλλον τοξικό προηγούμενο παγκόσμιο. Αυτοί που χαίρονται σήμερα ή που θα κερδίσουν από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να θυμούνται ότι όταν εξομαλύνουν οι κυβερνήσεις το να κλέβεις τα λεφτά του άλλου, κανενός τα λεφτά δεν είναι ασφαλής στο μέλλον. Εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει χάος, το οποίο δεν θα είναι ούτε όμορφο ούτε ειρηνικό για το μέλλον.
Έχει πάρα πολύ δίκιο. Θυμίζω ο ίδιος ο Τραμπ είχε ομολογήσει όταν είχε αναγκαστεί στη συμφωνία αυτή το μνημόνιο κατανόηση με τους Ιρανούς. Είχε ομολογήσει ότι θα πρέπει να τους δώσουμε τα λεφτά τους πίσω γιατί είναι δικά τους. Και εάν δεν τα δώσουμε, θα χάσουμε αξιοπιστία. Όπως θέλουν να τα κλέψουν οι Ευρωπαίοι και θα χάσουν αξιοπιστία των Ρώσων. Αντίστοιχα, είχε ομολογήσει κάτι το οποίο τώρα ξαφνικά το κάνει γαργάρα. Θα χάσει αξιοπιστία η Δύση. Νομίζω ότι δεν μιλάμε για θέμα αξιοπιστίας και κύρους. Οι Αμερικανοί έχουν εξαϊλωθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Καλά να πάθουν, ελπίζω να τους χαθεί η ανθρωπότητα, γιατί είναι τα συχάματα της ανθρωπότητας. Αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα αφήσω εδώ σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε όλα αυτά. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις. Διαβάζω όλα μα όλα τα σχόλια. Όσο προς τα σχόλια, τόσο το καλύτερο και για μένα και για τον αλγόριθμο και για όλους μας. Αν σας αρέσει το βίντεο, επίσης μπορείτε να πατήσετε το μου αρέσει, να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη, να κοινοποιήσετε το βίντεο και λίγο παραπάνω μπορείτε να βοηθήσετε μέσω του Patreon και να είστε ένα καφέ το κανάλι και το κανάλι πάει παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ παραπάνω Ουκρανές γυναίκες μπαίνουν στην εργασιακό τομέα της Ουκρανίας. Έχουν αναγκαστεί στην οικονομία να δουλέψουν περαιτέρω, να συνεισφέρουν. Διότι παρόλο που κατά βάση οι άντρες εργάζονταν στη χώρα μέχρι το 17, από 450 επικίνδυνα επαγγέλματα δεν επιτρεπόταν οι Ουκρανές να δουλέψουν. Όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πυροσβέστες. Αλλά επειδή έχουν σκοτωθεί άνθρωποι πολλοί, οι άντρες, μιλάμε για μια γενοκτονία που έχει διαπράξει ο Ζελέ το καθεστώς στους πολίτες της Ουκρανίας, ξαφνικά τώρα έχουμε αναγκαστεί και έχουν μπει νέες γυναίκες ειδικά στην Ουκρανία, μπαίνουν στην αγορά εργασίας με τεράστια νούμερα, σχεδόν ό,τι έγινε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δύση, το ίδιο πράγμα βλέπουμε εδώ. Βέβαια αυτό άλλαξε μετέπειτα, γιατί οι άνθρωποι γύρισαν από το μέτωπο. Εδώ οι άνθρωποι είτε θα γυρίσουν ποτέ από το μέτωπο, είτε έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα και δεν ξέρω καν αν θα γυρίσουν στη χώρα σαν πρόσφυγες, γιατί φοβούνται τι μέλη γενέστε. Υπάρχει ένα ζήτημα αν θα υπάρχει η Ουκρανία την επαύριο, αλλά μεγάλο θέμα και αυτό εδώ, έτσι δείχνει και ένα κοινωνικό, μια κοινωνική πτυχή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες, ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
5: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
6: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
7: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
16: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
17: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
18: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
19: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
0: Η ώρα είναι 10. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, Γιάννης Κουσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Babies of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flou. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το Ξέσπασμα» και «Ο Κόσμος Τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστή στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για 3 τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο και ακούτε Ertopen Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκισες.

καλή τύχη, μάγκες. Άντε! Και καλή τύχη, μάγκες. Άντε! Και καλή τύχη, μάγκες.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Οδυσσεβάθ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Όταν η μοίρα συγκρούεται με την αλήθεια, η κάθαρση έρχεται μέσα από το φως. Η δίπους τύραννος του Σοφοκλή από τη χοροθεατρική ομάδα Μεταμορφώσεις Τάκης Λουκάτος. Μια συγκλονιστική προσέγγιση που ενώνει τον λόγο με την κίνηση. Μεγάλη πρεμιέρα 20 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Αττικό Άρσος Θέατρο Κατίνα Παξινού, 27, 28 και 29 Αυγούστου στον κήπο του Θεάτρου Αλεξάνδρεια, 2 Σεπτεμβρίου στο Λαύριο. Προπόληση εισιτηρίων www.ticketservices.gr.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
3: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

Λοιπόν, Θοδωράκη, δουλειά και σε πάω βόλτα για τσίσα, εντάξει. Μια στιγμή να δουλέψουμε λίγο, γιατί έχουμε νέα στοιχεία, Θοδωρή. Τώρα θα γίνει πάταγος. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, Γιώργο, εδώ, ναι, ναι, ναι. Jim Gold, Lieutenant. Ε, Jim Gold, ρε μαλάκα, Lieutenant. Τι μαλάκας. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, βρε μαλάκα. Ο Μίτσος, ναι, ποιος είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστυνόμος, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Λέμε Jim Gold, Lieutenant. Α, είστε διάλο, του γάνει. Πάω καμαλάκα, πάω να βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσος ο Κάτσικας είμαι, υπαστυνόμος. Θα με κοιτάγει τα γκαρσόνια. Πα καλά, μωρό μαλάκα, θα τη πω Jim Gold. Lieutenant, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε. Άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω, ό,τι σου πω, θα τα σημειώσει ακριβώ, μην πει δικά σου. Θα τα πει στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Τι ρεπόρτερ, η αστυνομική, λοιπόν. Ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά. Που το λένε και Θοδό και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πει πρώτα από του άλλου. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Α τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Α τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλης ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το Θοδωρή αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, α τα γκαζάκια. Καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή. Ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, περιστέρι επώνυμο, λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφει. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν. Ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι. Θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη. AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά. Τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε. AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο. Το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε η ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη, τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα. Τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Ε, δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσω το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα. Ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο, λοιπόν. Γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα τη Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι. Ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Είστε διάλο. Εντάξει, ρε πίστευε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα τον μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πεις. Αυτά, μην πεις άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πεις. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια. Κοίτα, μην με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μην μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει. Κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο, μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ, ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Έρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Ακού να σου πω. Πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή. Ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει. Όπως το λέω θα το πεις. Έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Στο διάλογο, ήθελα καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπω, αμέσω.
Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή. Μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Χαριόλη. Ε, μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ κι εγώ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
12: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.
14: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή.
15: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
16: Οι Lunatics, η κορυφαία ελληνική Pink Floyd Tribute Band, μετά από συνεχόμενες sold-out εμφανίσεις, επιστρέφει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας για ένα καθηλωτικό οπτικο-ακουστικό σόου που δεν πρέπει να χάσετε. Lunatics, the Greek Pink Floyd Tribute Band. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Είναι η εκπομπή Badgers Boulevard.
1: Boulevard.
0: Στο μικρόφωνο Ηλίας Ανδρέου, στα κουμπάκια της κονσόλας ο Άγγελος Αλιγιάννης.
1: Αλιγιάννης.
0: Και μάλλον όχι και. Και απόψε, έτσι, δεν θα μπορούσε να λείψει από κοντά μας, ο Κωστής Μαράκης. Χειροκρότημα, μαλάκες, εσύ. Άντε κάνω. Πάλι αυτός ο τύπος.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά από το web radio της Ertopen και από το live 24 κάθε Δευτέρα στις 11 το βράδυ. Πέρασε μια εβδομαδούλα, έτσι.
1: Πέρασε, ναι, πέρασε. Πέρασε μια εβδομάδα. 7 ημέρες.
0: 7 ημέρες, ε.
1: Και 7 νύχτες.
0: Τέλειες νύχτες.
1: Ωραίες νύχτες.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δυνατό τρακλίστ, έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι σήμερα έχουμε. Έχουμε όλα τα καλά.
0: Τέλεια.
1: Όλα τα καλά έχουμε σήμερα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Θα αρχίσουμε με κάτι δυνατό.
1: Ναι, εγώ λέω να μην μπούμε, αλλά και να παίξουμε αμέσως.
0: Πάμε δυνατά. Σήμερα έχουμε δυνατή τρακλίστ. Φύγαμε. Λοιπόν, και θα ακούσουμε.
1: Glucifer.
0: I got a war.

0: Ωραία, αρχίσαμε.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
0: Δυνατά,
1: ωραία.
0: Δυνατά. Λοιπόν, μόλις με ενημέρωσε ο Άγγελος ότι. Ναι, εσύ δεν μας ενημέρωσες. Τι, δεν το ξέρεις. Το μαθαίνεις. Λοιπόν, ότι μπορούμε να δώσουμε τηλέφωνα στον αέρα. Μπορούμε. Λοιπόν, πάρτε παιδιά τηλέφωνο. Θα πέσει το δίκτυο στο 210-60-02-909 και 10. Θες να το ξαναπείς?
1: 210-600-2909 και 10.
0: Τέλεια.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω εγώ προσωπικά και δημόσια συγγνώμη από τον Άγγελο για την συμπεριφορά μου την προηγούμενη Δευτέρα που έλεγα για τους ηχολήπτες. Αλλά δεν έφταιγα εγώ, μου τα είχε γράψει στη σκαλέτα ο Ηλίας.
0: Ο δαίμονας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχουμε ένα επόμενο κομμάτι που δεν μπορώ να περιμένω.
1: Κι εγώ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου άρεσαν από τότε που ήμουν μικρότερος από ό,τι είμαι τώρα. MC5. Kick out the jams.
0: Ναι. Φύγαμε.
2: Kick out the jams, motherfucker!

0: MC5 λοιπόν, έτσι.
1: MC5, τέλεια.
0: Motor City 5.
1: Motor City 5.
0: Να αναφέρουμε κάτι που αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Καταρχάς, οι συγκεκριμένοι είχαν άμεση σχέση με το White Panther Party, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ενεργά, και, πολύ ενεργά.
0: Και για αυτούς η μουσική ήταν επανάσταση.
1: Mm-hmm. Ήταν μια μεγάλη, ήταν μια πολύ μεγάλη αντίθεση με το, με το κίνημα των, των hippies. Ήταν πολύ πιο δυναμική, ήταν πολύ πιο, πολύ πιο ριζοσπαστική.
0: Έσκασε βόμβα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
0: Κανονικά.
1: Ξεκάθαρα μουσική βόμβα μέσα στο, στο κίνημα της δεκαετίας.
0: Μπορούν να θεωρηθούν ότι ήταν ουσιαστικά αυτοί που ξεκινήσανε τον όρο punk.
1: Μουσικά και στιχουργικά, εγώ θα πω ναι.
0: Κάποιοι από όλους ήταν όμως σίγουρα και MC5.
1: Ναι, ναι, ναι. Για μένα ξεκάθαρα. Για μένα ξεκάθαρα.
0: Έχουμε δείξει τα μονοπάτια που θα πάμε σήμερα.
1: Για να δούμε, ναι.
0: Και το επόμενο κομμάτι είναι The Hives. Hate to say I told you so.

0: Hives, The Hives.
1: Yeah.
0: Πολύ ωραία,
1: καλή,
0: ωραία.
1: Πολύ καλή. Ωραία. Φάκι, ωραίο, ωραία ενέργεια.
0: Πολύ ωραία επιλογή. Μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε. Μετά αυτό τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε σε ένα συγκρότημα που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι ο Iggy Pop and the Stooges. Είναι Iggy Pop solo καριέρα, ρε παιδί μου, με David Bowie και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έκανε. Είναι τελείως ρο, είναι τελείως γυμνό, είναι γεμάτο με δύναμη, πάθος και νεανική αφέλεια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο. Και εμένα μου ταιριάζει αυτό πολύ, πάρα πολύ.
1: Okay.
0: Οπότε, ναι, θα ακούσουμε το Search and Destroy.

0: Λοιπόν.
1: Τέλεια. Του αγαπάω του Στούτζες.
0: Ναι.
1: Του αγαπάω.
0: Είναι αγαπημένοι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φτιάξει μια tracklist η οποία έχει μια πολύ ωραία ιδιαιτερότητα. Έχει πολύ έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Έχει, ναι.
0: Και μου άρεσε αυτό σαν ιδέα. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πιστεύεις ότι σίγουρα μουσικά, ρε παιδί μου, σε κάποιο όργανο κτλ. Okay, κολλάει σίγουρα το να παίζει, να υπάρχει μια γυναικεία παρουσία. Σαν frontman, frontwoman, δεν δίνει μια σούπερ αίσθηση όλο αυτό?
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά. Το βλέπω ότι χρειάζονται και γυναίκες frontwoman να είναι μπροστά και να τραγουδάνε. Χρειάζονται να παίζουν μουσικά όργανα. Χρειάζονται παντού.
0: Έχουν τρομερές παρουσίες, έτσι.
1: Τρομερές.
0: Μαντάρες.
1: Οι γυναίκες χρειάζονται παντού. Γενικά είναι ακριβώς το ίδιο όπως είναι, ξέρεις. Το rock and roll γενικά έχει αυτή την... έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό που λέμε, ξέρεις, εντός εισαγωγικών, είναι αντρική δουλειά, και εγώ διαφωνώ. Θεωρώ ότι οι γυναίκες το κάνουν, ναι, το κάνουν εξίσου καλά όσο το κάνουν οι άντρες. Σε κάποιες φορές το κάνουν καλύτερα και θα παίξουμε ορισμένα παραδείγματα εμείς. Νομίζω έχουμε δύο-τρία τραγούδια
0: και τέσσερα,
1: σε αυτή τη λίστα. Οπότε, ναι, ξεκάθαρα νομίζω ότι το κάνουν εξαιρετικά καλά.
0: Λοιπόν, πάμε καπάκι σε ένα γκρουπ και με έντονη γυναικεία παρουσία.
1: Ναι, θα πάμε λοιπόν, σε ένα δικό μας γκρουπ.
0: Δικό μας.
1: Ελληνικό γκρουπ.
0: Ναι, που τα σπάει, και πήγαμε και σε ένα λαβάκι πρόσφατα.
1: Πήγαμε σε ένα λαβάκι πριν από 3 εβδομάδες. Ήταν φοβερά. Το συγκρότημα λέγεται Grammy 11. Είναι street punk και θα παίξει αμέσως τώρα.

0: Φοβερά, φοβερά, φοβερά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τα σπάνε, τα σπάνε.
0: Μόλις ακούσαμε από τους Gram 11 το Let Go.
1: Let Go, λοιπόν.
0: Καταπληκτικό, πραγματικά καταπληκτικό. Εξαιρετική μπάντα, εξαιρετικά παιδιά.
1: Λοιπόν, τέλεια. Εκπομπή Badgers Boulevard με τον Ηλία Ανδρέου και τον Κωστή Μαράκη στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Τον Άγγελο Αλιγιάννη. Και μας ακούτε από το Ερτόπεν και το Live 24 ζωντανά κάθε Δευτέρα στις 11 η ώρα.
0: Ρε Ηλία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Λοιπόν.
0: Κάθε Δευτέρα με κουβαλάς εδώ. Φεύγουμε από τα σπίτια.
1: Καλά, δύο Δευτέρες έχω κουβαλήσει, έτσι.
0: Είναι πολλές για την ηλικία μου. Φεύγουμε από τα σπίτια μας, ερχόμαστε εδώ πέρα μέσα στη νύχτα, θεοσκότεινα είναι. Και καθόμαστε εδώ και παίζουμε τραγουδάκια. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, αν είναι εντάξει αυτό.
1: Ρίχτω.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή, τι πραγματεύεται, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό που θα κάνουμε εδώ, μάλλον.
1: Κοίτα. Εύκολη η απάντηση.
0: Δεν θα σου έκανα μια δύσκολη ερώτηση, αφού.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Ο σκοπός της εκπομπής, τέλος πάντων, όπως θέλεις πες το, έτσι, είναι να ακούγεται μουσική που δεν ακούγεται συχνά στο ραδιόφωνο.
0: Μ' αρέσει.
1: Δηλαδή να σκάβουμε λίγο, ρε παιδί μου. Να σκάβουμε. Να μην στεκόμαστε πάνω-πάνω. Έτσι. Να φιλοξενηθούν και να ακουστούν συγκροτήματα από το φάσμα της ροκ που ούτως ή άλλως είναι τεράστιο. Έτσι. Γνωστά, λιγότερο γνωστά, που είτε υπάρχει δυνατότητα να παρουσιάσουν τη μουσική τους όπως θα ήθελαν,
0: ναι,
1: για όποιους λόγους, δεν μας αφορούν αυτά, είτε να προματώρουν ένα επερχόμενο live, ένα καινούριο δίσκο κτλ. Και γενικά πιστεύω, το έχουμε συζητήσει αυτό, το ότι υπάρχουν πολύ καλοί μουσικοί,
0: ναι,
1: που παίζουν πολύ καλή μουσική.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Και πρέπει να ακούγεται η μουσική, να μοιράζεται.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα, συμφωνώ. Και δεν υπάρχουν κάποιες φορές, δεν υπάρχουν οι δυνατότητες για να ακουστεί η δουλειά τους. Και είπαμε, ρε παιδί μου, και την προηγούμενη εβδομάδα ότι πρέπει να ακούγονται. Πρέπει όλοι πρέπει να έχουν
1: και
0: τη
1: να
0: δυνατότητα.
1: Ακούγονται και πράγματα που δεν ακούγονται.
0: Είναι διαφορετικά. Είναι δηλαδή. Είναι και μια ανοιχτή πρόταση αυτή, ρε παιδί μου, εάν κάποιος θα ήθελε να παρουσιάσει κάτι. Να έρθουμε σε επικοινωνία και να το δούμε. Αν μπορεί να γίνει, να γίνει.
1: Να γίνει. Έτσι. Και θα γίνει.
0: Θα γίνει, σίγουρα θα γίνει.
1: Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Go, motherfucker, go! Να σου ελπίσει.

0: Λας Βιλπούσι.
1: Έχουμε γυναικεία παρουσία εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν έχουμε δηλαδή, έτσι.
0: Γυναικείες κιθάρες, γυναικείο μπάσο.
1: Και την μπάσο και την κιθάρα.
0: Και την κιθάρα, εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Τρελή φάση.
0: Παίξουμε άλλο ένα.
1: Ναι, με γυναικεία παρουσία. Αλλά τι γυναικεία παρουσία.
0: Με γυναικεία πολύ πολύ δυνατή παρουσία.
1: Frenzy.
0: Ένα συγκρότημα από την Κρήτη, νομίζω αυτή την περίοδο περιοδεύουν στην Ευρώπη.
1: Κάνουν live σίγουρα.
0: Περιοδεύουν στο Λονδίνο, στην Ευρώπη.
1: Από ό,τι είδα.
0: Mm-hmm, και εγώ.
1: Νομίζω εσύ σήμερα ή αύριο. Ή αυτή τη βδομάδα.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Headline. Γρήγορα.
1: Δυνατά.
0: Σκληρά, ομά.
1: Δυνατά. Ομό τελείως.
0: Είναι.
1: Από αυτά που λατρεύουμε.
0: Εξαιρετικά, μας αρέσει. Μας αρέσει.
1: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα. Πάμε.
0: Πάμε.
1: Θα ακούσουμε μουσική σήμερα.
0: Πάμε.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα.
0: Θα ακούσουμε όλη τη λίστα, έτσι.
1: Ναι, ναι, νομίζω σήμερα θα παίξουμε μουσική, καλή μουσική.
0: Και πάμε με Bell Rays.
1: Bell Rays, Voodoo Train. Πόπο, θα πω μια γρήγορη ιστορία.
0: Πέστε να.
1: Ήμουνα στο Λονδίνο και ήρθε ένας συνάδελφος στη δουλειά και μου λέει: Θέλεις να πάμε να δούμε, μου λέει, ένα συγκρότημα. Εγώ πήγαινα, ρε παιδί μου, πάντα πήγαινα στις συναυλίες και λέω: ναι, πάμε. Του λέω: τι θα πάμε να δούμε, μου λέει: πάμε, μου λέει, θα δεις. Πάμε, μου λέει, και θα δεις τι είναι αυτό που θα δεις. Δεν θυμάμαι που πήγαμε τώρα, να σου πω σε ποιο venue πήγαμε, θα σου πω ψέματα. Αλλά πήγαμε και έσκασε μπροστά μου αυτό.

0: Bell Rays λοιπόν, Voodoo Train, έτσι.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Soul φωνητικά, punk rock μουσική, τα σπάνε.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ και είχα μείνει, άναυδος, άφωνος ήμουν όταν το είδα.
0: Από τις πιο δυνατές.
1: Φοβερή σκηνική παρουσία, ήταν σαρωτική, σαρωτική.
0: Έχει ένταση, δεν έχει, όγκο δεν έχει.
1: Είναι, έχει απ' όλα, έχει απ' όλα. Έχει αυτό που λέγαμε, το όσο έπαιζε, ότι έχει αυτή την ομορφιά του soul, του τραγουδιού και αυτή τη δύναμη της.
0: Την δύναμη της punk κιθάρας.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί η λίστα έχει ακόμα τραγουδάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
0: Και πάμε με
1: Dropkick Memphis,
0: Dropkick.
1: The Irish Rover.
0: Πάμε.
1: Κομματάρα.

0: έλα, άντε πάλι.
1: Δηλαδή, τι ήταν τώρα αυτό πάλι, πάλι τα ίδια.
0: Κοίταξε, εσύ φταίς.
1: Εγώ γιατί.
0: Εσύ φταίς γιατί ζήτησες δημόσια συγγνώμη και βλέπεις ότι οι χολύπτες τελικά επιβεβαιώνουν τη φήμη τους.
1: Ναι, δεν θα το ξανακάνω. Δεν θα το ξανακάνω. Θα κάνω άλλη. Θα πάρω πίσω την προηγούμενη μου δήλωση και η ακριβώς επόμενη μου δήλωση είναι θα τσακώνομαι με τους χολύπτες.

0: Λοιπόν,
1: δεν είναι κατάσταση.
0: Να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε
1: κουμπί. Εγώ δεν μπορώ να δουλέψω κάτω από τέτοιες συνθήκες.
0: Να σου πω.
1: Πες μου.
0: Δεν νομίζω να έχουμε καμία καταγγελία.
1: Όχι.
0: Θα κρατήσουμε τα προσχήματα.
1: Θα είμαι καλό. Στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάντα καλά. Χαμόγελα.
1: Χαμόγελα παντού.
0: Λοιπόν, είσαι υπέρ της άποψης που λέει ότι τα συγκροτήματα χωρίζονται σε δύο είδη. Mm-hmm. Τα συγκροτήματα παραγωγής και τα συγκροτήματα που παίζουν και είναι για live.
1: Ναι. Συμφωνώ.
0: Ένα από αυτά είναι και το επόμενο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Rose Tattoo.
1: Δυνατό. Αυστραλιανό συγκρότημα. Τέλη δεκαετία του 70. 76 νομίζω είναι αυτό που θα ακούσουμε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το δίσκο That's Life.
1: Mm-hmm. Και το τραγούδι λέγεται Nice Boys Don't Play Rock and Roll.

0: Ροσταντού, ναι, ναι, εξαιρετικό, εξαιρετικό. Τίμιο, τίμιο rock and roll.
1: Έτσι, έτσι.
0: Απλά τακτοποιημένα, βρώμικα.
1: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι είναι από μια μπάντα από το Χόρσαμ. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Πάνο που μένει στο Χόρσαμ.
0: Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα.
1: Έτσι, και θα τον δούμε το καλοκαίρι, πιστεύω. Λοιπόν, Σαμ, Σαμ 69.
0: Σαμ 69, από
1: If the kids,
0: ναι.
1: If the kids are united.
0: If the kids are united.
1: Βγήκε το 78 περίπου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είναι από τις πολύ καλές street bands που, street punk bands που υπάρχουν γενικότερα στην αγγλική σκηνή.
0: Ναι, από το κύμα των συγκροτημάτων της δεκαετίας του 70, η Sum 69 είναι πρωτοπόροι.
1: Είναι πολύ δυνατή. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Φύγαμε.

0: Φανταστικά, Sam 69. Θα ξαναπάμε στην Αυστραλία νομίζω. Και θα ξαναπάμε σε γυναίκα front woman, front of the band. Amyl and the Sniffers.
1: Και θα ακούσουμε το Sam Much.
0: Sam Much.
1: Πάμε. Sam Much.

0: Καλό ήταν, ε.
1: Κομματάρες.
0: Πολύ δυνατό.
1: Κομματάρες. Ναι. Εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Ότι μπορούν να μας στείλουν στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram γκρουπ τα οποία ενδιαφέρονται να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να ακούσουμε τη μουσική τους, να τη βγάλουμε παρά έξω, να γνωριστούμε γενικότερα. Mm-hmm. Ξέρεις τώρα πώς γνωριζόμαστε με τον κόσμο. Να μας στείλουν ένα μηνυματάκι, να μιλήσουμε.
1: Ναι, να μας να επικοινωνήσουν μαζί μας και θα κάνουμε αυτό που είπαμε ότι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω, να πάρουν όλοι ένα βήμα.
0: Mm-hmm.
1: Τόσο απλά, δεν χρειάζεται νομίζω να το αναλύσουμε περισσότερο
0: όχι.
1: Εάν...
0: απλά να γνωρίζουν όσοι ακούνε και όσοι θα ακούσουν και...
1: Ναι.
0: Να κινηθεί αυτό στόμα με στόμα και τα λοιπά.
1: Και θα να βγει όσο περισσότερη μουσική μπορούμε έξω.
0: Λοιπόν, ο φίλος μου Πλίτσα από εδώ.
1: Α, καλώς τον.
0: Έχει ένα ωραίο κομμάτι να σου πει τώρα που θα μπει.
1: Έχει να μου πει.
0: Ναι.
1: Άντε να μου πει.
0: Raccoon Tears. Salute Your Solution.
1: Salute Your Solution.
0: Τσίου.
1: Πλίτς.

0: Σούπερ, σούπερ.
1: Όμορφα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, ναι, πέρασε η ώρα.
0: Ήταν η εκπομπή
1: Butters Boulevard.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε Δευτέρα.
0: Έλα, εγώ θα στα λέω. Πες τα.
1: Κάθε Δευτέρα στις 11.
0: Ωραία.
1: Θα είναι με τον Άγγελο Αλιγιάννη, να τον πω πρώτο, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Τον Ηλία Ανδρέου.
0: Και τον Κωστή Μαράκη. Να έχει... κλείσουμε με τι? Α, να πω ένα thanks.
1: Ναι, πες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζονί. Τζονί.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, γιατί
1: ξεκάθαρα.
0: Είμαστε λίγο μπαρμπαμπρίλια εμείς, ρε παιδί μου. Λίγο, ξέρεις τώρα, δεν τα πιάνουμε πολύ τα μπλίκια. Οπότε βοηθάς πάρα πολύ σε αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο γράφω, θέλω να σου το πω κιόλας. Εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Γιατί την επόμενη δεν έχουμε εκπομπή.
1: Την επόμενη Δευτέρα δεν έχουμε.
0: Μάντρεψε
1: επόμενη...
0: γιατί.
1: Γιατί.
0: Ποιος ευθύνεται πάλι?
1: Εγώ δεν θέλω να πω κάτι, αλλά έχω την εντύπωση ότι μπορεί να είναι ο ηχολήπτης. Λέω
0: ξέρω,
1: τώρα,
0: απλά,
1: δεν ξέρω. Εγώ δεν.
0: Άστο, εντάξει, όποιος έχει τη μίγα, μοιάζεται.
1: Ναι. Να τη φέρει πίσω τη μίγα.
0: Να τη φέρει πίσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Και καλή εβδομάδα να προσέχετε.
0: Με πολύ δυνατή έκπληξη σε 2 εβδομάδες. Δεσμεύεσαι τώρα, σε δεσμεύω.
1: Δεσμεύομαι εγώ. Ναι, δεσμεύομαι. Ναι, μαζί σου.
0: Ωραία. Και κλείνουμε με κομματάρα από.
1: Ramones.
0: Γιατί?
1: Γιατί μας αρέσουν πολύ.
0: Παίξε Ramones, ρε.
1: Και τη ζητάμε και στα μπαρ.
0: Πάμε, Flying Bird.
1: Flying Bird.
0: Φιλιά πολλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: This is Rafael Bittencourt from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
3: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Corthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
4: Hello, we are Dirk Schneider.
5: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
6: Hello, Greece. This is Timo from Stratovarius, and I have very good news for you guys. We're going to play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're going to have a special 90s set. So come and check us out.
7: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικό Σύλλογο Προστασία Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
8: Στη δική της λειτουργία.
9: Τον άνθρωπο.
8: Υπερπλασία προστάτη.
9: Το δόλιο.
8: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
9: Απαράδεκτος.
8: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
9: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
8: Η γυναίκα σου.
9: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
8: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
10: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
11: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
12: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
13: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
12: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες?
13: Γιατί μας αφορά.
12: Εμάς.
13: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
12: Όχι.
13: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
12: Ένα μορτωρό έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
16: Προφανώς. Πολλοί ειδικά influencers ή ο Θεός να τους κάνει influencers. Έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας, αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Ξεκάθαροι απατεώνες οι οποίοι θέλουν να στραβήξουν να σου πάρουν χρήματα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok, ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο, να μην δώσεις πανελλήνες και να πάνε να γίνεις τραυλικός. Στο δικό μας κείμενο δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα. Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιος κόσμος.
15: Εντάξει, κάποια στιγμή όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει.
16: Μα σοβαρά τώρα, το περιμένει κάποιος αυτό?
15: Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο, όπου σήμερα έχω τη μεγάλη τιμή να έχω καλεσμένο τον Κοσμά το Μαρινάκη. Καλώς ήρθες, Κοσμά.
16: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Τιμή όλη δική μου.
15: Ωραία, να πούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Όσον αφορά σήμερα για την αγορά εργασίας, έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο, όπου κάνει και σεμινάρια κιόλας, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσένα συγκεκριμένα. Όπου υπάρχει αυτή η λογική πάρα πολύ στους νέους. Επενδύστε, ανοίξτε τις δικές σας επιχειρήσεις και άμα δεν τα καταφέρετε, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας ευθύνη. Δηλαδή, όλη η ευθύνη πέφτει στη μονάδα. Και όσον αφορά το οικονομικό σύστημα, το εργασιακό σύστημα, όλα τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία ευθύνη. Εσύ τι έχεις να πεις όσον αφορά αυτό?
16: Κοίταξε, το να ανοίξεις μια επιχείρηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την αγορά εργασίας, όσο περισσότερο έχει να κάνει με την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Τώρα το ότι ανοίγεις μια επιχείρηση και φέρεις όλη την ευθύνη, αυτό εννοείται, όχι μόνο φέρεις όλη την ευθύνη, φέρεις και ευθύνες που δεν φανταζόσουν να καν ότι θα έχεις στο τέλος. Απλώς το να βλέπουμε το να ανοίξουμε μια επιχείρηση ως αναγκαιότητα για να μπορούμε να έχουμε δουλειά, είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Δηλαδή αν εσύ, ας πούμε, κάνεις κάποιες σπουδές τις οποίες δεν είναι σκοπό σου να ανοίξεις μια επιχείρηση, αλλά είναι σκοπό σου να βρεις μια έμιστη εργασία κάπου και δεν μπορείς να το βρεις αυτό και έτσι με αυτόν τον τρόπο αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση ή αναγκαστείς να ανοίξεις μια επιχείρηση επειδή πολλές εταιρείες τώρα προσλαμβάνουν ανθρώπους που έχουν ατομικές επιχείρησεις, δεν τους παίρνουν δηλαδή ως μισθωτούς, αλλά τους παίρνουν με τιμολόγια κανονικά, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του συστήματος και όχι τόσο πολύ ούτε του ατόμου, ούτε γενικά του πώς είναι στημένη η επιχειρηματικότητα.
15: Δηλαδή, όσον αφορά το μισθωτό, θεωρείς ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο η ευθύνη της μονάδας. Δηλαδή, γιατί υπάρχει πάλι παρόμοια λογική, ότι ξέρεις ένα παιδί νέο, το οποίο αυτή τη στιγμή βγαίνει στην αγορά εργασίας, είναι και 5-6 χρόνια, και δεν βρίσκει δουλειά, είναι γιατί δεν έκανε αρκετά πράγματα, δεν έκανε αρκετά δικά του project. Υπάρχει πάρα πολύ αυτή η λογική στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Είναι γιατί δεν έκανε τρίτο πτυχίο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, και πάλι η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο πέφτει στη μονάδα.
16: Ναι, πάντως η πραγματικότητα δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η αγορά εργασίας έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία είναι αυτό που λέμε overqualified. Δηλαδή, ναι, έχουν πολύ περισσότερες σπουδές από ό,τι χρειάζεται, και αυτό είναι και κάπως. Ακόμα και αν το δεις από τη μεριά των επιχειρηματιών, όταν βλέπεις κάποιον ότι είναι 32 χρονών και είναι ακόμα στο πανεπιστήμιο και πάει να κάνει το τρίτο, τέταρτο πτυχίο, ίσως δεν είναι και τόσο καλό δείγμα γενικά για το πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να αποδώσει μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει ερευνητής, να μείνει στον ακαδημαϊκό τομέα ή να πάει σε μια εταιρεία ως, και εκεί ως ερευνητής. Δηλαδή, δεν έχουμε πολλές τέτοιες θέσεις στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε πάρα πολύ γιατί μιλάμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, ειδικά influencers, ή ο Θεός να τους κάνει influencers.
15: Έχεις κάνει και βίντεο πρόσφατα γι' αυτό.
16: Ναι, έχω κάνει και βίντεο γι' αυτό. Ήταν ένα θέμα που δεν το άγγιξαμε πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ ανεύθυνη συμβουλή. Δηλαδή, άνθρωποι που βγαίνουν ως τα ξέρω τόσο πολύ καλά, επειδή ξέρεις αυτό το influencing που κάνω, έχω κάνει μια ατομική εταιρεία και έχω κόψει 5 τιμολόγια, αυτομάτως θεωρούμε και επιχειρηματίας και ότι μπορώ να βγω έξω και να δίνω συμβουλές και σε όλους τους άλλους, αν και τα χρήματά μου τα βγάζω περισσότερο από τις συμβουλές που δίνω παρά έχοντας κάνει αυτά που λέω στις συμβουλές. Οπότε
15: μα σαφώς είναι επιχείρηση και αυτό το πράγμα που λες. Όταν γράφεις ένα βιβλίο ή όταν κάνεις σεμινάρια και πουλάς εισιτήρια από αυτό το πράγμα,

0: γενικά σε ένα ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο τη δεδομένη στιγμή, πώς κρίνεις έναν άνθρωπο, με τι κριτήρια κρίνεις την αυθεντία του. Αν είναι όντως αυτός που λέει ότι είναι.
1: Κοίταξε να δεις, βοηθάει πάρα πολύ το να παρακολουθήσεις κάποιον πριν τυφλά πας να αγοράσεις ένα course ή πας να πληρώσεις μια συνδρομή ή πας να πεις στο παιδί σου ότι ξέρεις τι άκουσα στο τάδε reel ή στο τάδε TikTok ότι πρέπει να αφήσεις το πανεπιστήμιο να μην δώσεις πανελλήνες και να πάει να γίνεις υδραυλικός ή να πάει να γίνεις ηλεκτρολόγος ή κάτι τέτοιο, γιατί ξέρεις αυτοί σε εισαγωγικά έχουν χεστεί στο τάλιρο, γιατί αυτή είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται τόσο πολύ. Έτσι, που είναι συμβουλές που δεν έχουν να κάνουν με τα δεδομένα. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε ότι πολλές από τις συμβουλές αυτές είναι αντικειμενικά λάθος. Δηλαδή δεν συνάδουν με τα στοιχεία που βλέπουμε για την αγορά εργασίας.
0: Τι εννοείς, γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος.
1: Γενικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί πολλά από αυτά που γίνονται στην Ελλάδα, να ξέρεις ότι είναι αντιγραφή από άλλα επιτυχημένα, επιτυχημένο short content, το οποίο υπάρχει κυρίως στις ΗΠΑ, έχει ξεκινήσει από εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε ένα κύμα, το οποίο με κάποιο τρόπο έχει πολιτικοποιηθεί κιόλας αρκετά, που λέει ότι παιδιά, αρκετά με τους υπαλλήλους γραφείου, αρκετά με αυτούς που είναι σπουδαγμένοι, που πάνε στο κολέγιο, που δεν καταφέρνουν τίποτα στη ζωή τους και παίρνουν ένα μικρό μισθό κτλ. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι χτίστες στις οικοδομές κτλ., μαραγκοί κτλ. Όλο αυτό ξέρουμε από πλευράς των στοιχείων ότι, αν κάτσεις να δεις δηλαδή τα πολύ απλά δεδομένα, ακόμα και σε μικροοικονομικό επίπεδο, θα δεις ότι αν πάρουμε για παράδειγμα τώρα έτσι για την ευκολία της σύγκρισης, να πάρουμε ας πούμε έναν υδραυλικό και ένα δικηγόρο. Έτσι μπορεί να βρεις υδραυλικούς οι οποίοι τα πηγαίνουν καλύτερα από κάποιους συγκεκριμένους ηλεκτρολόγους. Αυτό όμως, όπως ξέρουμε και, γενικά από τη στατιστική, είναι η παγίδα του second order stochastic dominance. Mm-hmm. Δηλαδή ότι θα πρέπει να παίρνεις κάθε φορά το αντιπροσωπευτικό άτομο από κάθε κατανομή για να μπορείς να συγκρίνεις κάποια πράγματα. Οπότε βλέπουμε ότι αυτοί οι υδραυλικοί που βγάζουν περισσότερα χρήματα είναι πρώτον αυτοί που έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες, είναι αυτοί που έχουν αναλάβει να στήσουν επιχειρήσεις, που το έχουν κυνηγήσει δηλαδή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βγάζουν αυτά τα χρήματα με ένα συνεπή τρόπο. Είναι άνθρωποι τους οποίους εσύ τους βλέπεις, δηλαδή επειδή είχε ένα υδραυλικό στο σπίτι σου όταν δεν έβρισκες και τον προσπάθησες να χίλιους τρόπους να βρεις ένα υδραυλικό και όταν ήρθε σου ζήτησε και 100 ευρώ και σου φάνηκαν πολλά, θεωρείς ότι αυτό είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς αυτού του ανθρώπου και το πώς πηγαίνει η καριέρα του γενικά και νομίζεις ότι βγάζεις τόσα πολλά χρήματα επειδή εσένα σου φάνηκαν πολλά αυτά που έδωσες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε τα στοιχεία δηλαδή που βλέπουμε, είναι ότι αν πάρεις έναν δικηγόρο, είπα πριν, αν πάρεις έναν δικηγόρο ο οποίος έχει δουλέψει το ίδιο σκληρά, έχει πάρει τα ίδια ρίσκα, έχει αναλάβει τις ίδιες ευθύνες, έχει αναλάβει να στήσει τη δική του επιχείρηση, δεν πήγε να δουλέψει μισθωτός κάπου κτλ., τότε θα δεις ότι πάντοτε ο άνθρωπος ο οποίος έχει credentials από πανεπιστήμιο ή από διάφορες σχολές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα να δουλέψεις μια άδεια εργασίας κατά κάποιο τρόπο σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, ότι πάντοτε είναι ότι υπερτερούν από πλευράς και ποιότητας δουλειάς και αμοιβής και εισοδήματος.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, έχω δει και εγώ παρόμοιες έρευνες που τουλάχιστον ο κατώτατος μισθός από άτομα σε πανεπιστήμιο είναι συνήθως υψηλότερος. Δηλαδή ότι δεν μπορεί ένα άτομο με πανεπιστημιακό πτυχίο να πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο μισθό, ενώ ένας ανειδίκευτος, ας πούμε, μπορεί να πέσει κάλλιστα και στο βασικό μισθό. Δηλαδή τουλάχιστον αυτές τις έρευνες τις θυμάμαι εγώ.
1: Στην Ελλάδα πάντως είναι ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ακόμα και σε θέσεις γραφείου, που έχουν πέσει στο βασικό μισθό. Δηλαδή ο βασικός μισθός πλέον στη χώρα θεωρείται ως ένα κεντρικά ορισμένο μισθολογικό πρότυπο, το οποίο ακολουθείται από πάρα πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή εγώ βλέπω στα lives που κάνω, πάντοτε υπάρχει ερώτηση τι θα κάνει ο κατώτατος μισθός. Και συνήθως το ρωτάνε άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να παίρνουν τον κατώτατο μισθό.
0: Ναι, εννοείς εξειδικευμένοι.
1: Ναι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδές που στο εξωτερικό, δηλαδή εκεί που ζω εγώ, θα ήταν ο μισθός τους πάνω από το μέσο όρο.
0: Μα εντάξει, επειδή και εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας και κατά πάσα πιθανότητα και εγώ είμαι overqualified, όπως ο μέσος Έλληνας θα πω, κατά πάσα πιθανότητα τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά δεν χρειάζονται καν για τη δουλειά για την οποία έχεις προσληφθεί.
1: Ναι, το διδακτορικό χρειάζεται μόνο αν θα μείνεις σε μια ακαδημαϊκή καριέρα. Δηλαδή,
0: ή αν θα μπει στο δημόσιο, γιατί νομίζω οι περισσότεροι.
1: Τώρα, αν κάνεις μεταπτυχιακό μόνο και μόνο επειδή θέλεις να πάρεις το επίδομα του μεταπτυχιακού, νομίζω ότι δεν αξίζει.
0: Για να διοριστείς τους πίνακες. Το κάνουν πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, για να μπορέσεις να μπεις, ας πούμε, σε ένα μισθολογικό, σε ένα κλιμάκιο το οποίο είτε μισθολογικό είτε από πλευράς θέσης και προαγωγής.

0: Αυτό είναι ένα πολύ λάθος σύστημα το οποίο έχουμε γενικά.
1: Εντάξει, σίγουρα το να κυνηγάς πτυχία έχει φέρει κιόλας και τον κορισμό, που πλέον θεωρείται πολύ βασικό να έχεις ένα μεταπτυχιακό και για να πας να κάνεις το επόμενο βήμα χρειάζεται δεύτερο μεταπτυχιακό ή δεύτερο πτυχίο ή διδακτορικό. Ενώ σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, πόσο ρεαλιστικό είναι, σε πάω τώρα στο προηγούμενο θέμα, αν ένας μισθωτός όντως βγαίνει στην αγορά εργασίας και δεν τα πάει πάρα πολύ καλά και βλέπει ότι εν τέλει είναι πολύ, πολύ χάλια τα πράγματα με το βασικό μισθό και αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση. Πόσο ρεαλιστικό είναι ο μέσος Έλληνας να ανοίγει δική του επιχείρηση και αν αυτό θα μπορέσει να είναι υπαρκτό οικονομικά και η οικονομία να μπορέσει να στηρίξει τόσες πολλές επιχειρήσεις.
0: Okay, νομίζω ότι γενικά αυτή η ερώτηση δείχνει μια λάθος νοοτροπία που έχουμε από το τι σημαίνει να ανοίγω επιχείρηση. Το να ψάξω να βρω μια δουλειά σημαίνει ότι θεωρώ ότι μπορώ να παρέχω στην οικονομία κάποιες υπηρεσίες, είτε στον τομέα της εξειδίκευσής μου ή όπου έχω κάποιο ταλέντο, και για αυτές τις υπηρεσίες να αμυφθώ, ελπίζω με κάποιο αξιοπρεπή τρόπο. Το να κάνω επιχείρηση, το να ανοίξω μια επιχείρηση, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένας τρόπος για να βρω εργασία. Το να ανοίξεις μια επιχείρηση σημαίνει ότι φεύγεις από αυτό που κάνεις και κυρίως αυτό με το οποίο θα ασχολείσαι είναι η διαχείριση πόρων. Διαχείριση οικονομικών πόρων, διαχείριση εργαζομένων, διαχείριση κεφαλαίου, διαχείριση κτηρίων, διαχείριση ακόμα και καταστάσεων ρίσκου που μπορείς να έχεις σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δηλαδή, φεύγεις από το κύριο καθήκον σου, φεύγει από το να παρέχει μια συγκεκριμένη υπηρεσία στην οικονομία και αρχίζεις να γίνεσαι συντονιστής πόρων που παρέχουν αυτό το πράγμα. Είναι δύο διαφορετικά σπόρ. Είναι σαν να μου λες ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω γίνει ηθοποιός και δεν μπορούσα να βρω δουλειά κάπου, ας πούμε, σε ένα θίασο και γι' αυτό το λόγο πήγα και άνοιξα το δικό μου θέατρο. Δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
1: Εντάξει, εσύ τώρα το λες. Εγώ μιλάω κυρίως για άτομα τα οποία ανοίγουν ατομικές επιχειρήσεις, κάτι χειρονακτικό, οτιδήποτε που μπορεί να είναι πολύ γρήγορο και να το κάνει ένας άνθρωπος. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ανοίξει τα social media αυτή τη στιγμή.
0: Μιλάς για ελεύθερο επαγγελματία, όχι για επιχειρηματία όμως.
1: Μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν ανάγκη για να έχεις επιχείρηση να διοικείς κάποιον. Μπορεί να ξεκινήσεις.
0: Σαν ατομική επιχείρηση.
1: Σαν ατομική επιχείρηση.
0: Σαν ελεύθερος επαγγελματίας.
1: Ναι, και σιγά σιγά μετά να, όσο γίνεται, και μακάρι να χτίσεις γύρω από αυτό.
0: Ναι, αυτό για κάποια επαγγέλματα είναι φυσική εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είπα πριν, αν θα γίνεις ηλεκτρολόγος, υδραυλικός ή κάτι τέτοιο. Λογικά το επόμενο βήμα, αν θέλεις να είσαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνεις, θα είναι να ξεκινήσεις μια δική σου μικρή επιχείρηση, έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις και ένα βοηθό κάποια στιγμή. Δηλαδή, εκεί δεν είναι τόσο πολύ η διαχείριση των πόρων. Είσαι περισσότερο επαγγελματίας, ελεύθερος επαγγελματίας παρά επιχειρηματίας.
1: Πόσο ρεαλιστικό για να.
0: Είναι πολύ ρεαλιστικό. Τώρα στην Ελλάδα δεν είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι δύσκολο, όχι.
1: Η αρχική ερώτηση στο δικό μου το μυαλό είναι αν όντως μπορούν ρεαλιστικά να το κάνουν όλοι και το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας στο οτιδήποτε να είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο για το μέσο άνθρωπο.
0: Κοίταξε, σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα αυτό είναι το αναμενόμενο επόμενο βήμα. Δηλαδή στα επαγγέλματα τα οποία έχει να κάνει, αν είσαι γυμναστής, ας πούμε, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχεις το δικό σου τρόπο να μπορείς να κόβεις αποδείξεις, να μπορείς να μην δουλεύεις μια ζωή σε ένα γυμναστήριο και να απλώς να εποπτεύεις ένα χώρο και να παίρνεις ένα μικρό μισθό. Αν είσαι δάσκαλος χορού, κάποια στιγμή θα πρέπει να πας στο επόμενο βήμα να κάνεις κάτι δικό σου από τη στιγμή που θεωρείς ότι μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι οδοντίατρος, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, νομίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν σε αυτό το μοντέλο για να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Έτσι. Ναι. Αλλά τώρα το να είσαι, ας πούμε, στο μάρκετινγκ και να αναγκαστείς να ανοίξεις τη δική σου εταιρεία διαφημιστική για να μπορέσεις να επιβιώσεις, αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αυτό εννοούσα πριν,
1: ναι, okay.
0: ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες εσύ πριν. Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, το οποίο έχει γίνει τεράστια σούπα τελευταία και το βλέπω και σε κάθε πολυεθνική πλέον, μεγάλη εταιρεία, έχει τα καλύτερα resources όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε το φτιάχνει αυτή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το κάνει outsource. Πόσο μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη μια νέα επιχείρηση? Είναι ρεαλιστικό ότι μια νέα επιχείρηση μπορεί να βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό, εξ ολοκλήρου δεν γίνεται, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό στη τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, αυτό που είπες πριν για το ότι η κατάσταση έχει γίνει λίγο σούπα.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει σούπα γιατί ως συνήθως Έχουν υπάρξει, αρκετές έτσι, αναφορές για το θέμα, οι οποίες περιείχαν από την αρχή μια μεγάλη δόση υπερβολής, η οποία δημιούργησε λάθος προσδοκίες στον κόσμο για το τι μπορεί να κάνει η τέχνη του νοημοσύνη και το τι δεν μπορεί να κάνει. Τώρα, αυτό που ξέρουμε πλέον και ήδη είναι και old news, δεν είναι κάτι το οποίο θα το ακούσει ο κόσμος από μένα, όποιος το έχει ψάξει το έχει δει, είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ σε έναν τομέα στον οποίο είσαι κάτω από το μέσο όρο σαν επιχείρηση. Δηλαδή, αν κάπου είσαι κάτω από το μέσο όρο, μπορεί να σε βοηθήσει να αναπτυχθείς πάρα πολύ. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το Greekonomics, ας πούμε, στο θέμα της μουσικής που είχαμε στα βίντεο, ήταν κάτω από το μέσο όρο από πλευράς καναλιών που υπήρχαν σε διάφορα... που είχαν να κάνουν με vlogging, που είχαν να κάνουν εξής, που είχαν ένα λίγο πιο επαγγελματικό μοντάζ που βασιζόταν πάνω στη μουσική. Από τη στιγμή που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις συνθέσεις που θέλαμε και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτομάτως ανεβήκαμε στο μέσο όρο. Όχι ότι κάναμε κάποιο σκορ το οποίο θα πάει για κάποιο φεστιβάλ ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον είναι αξιοπρεπές, ακούγεται ωραία, δίνει πολύ μεγάλη αξία στο βίντεο, δηλαδή μας ανέβασε τουλάχιστον στο μέσο όρο από αυτό. Από την άλλη, στο σενάριο, στο κείμενο, είναι πάρα πολύ πάνω από το μέσο όρο. Δηλαδή, τα κείμενά μας τα προσέχουμε πάρα πολύ. Έχουμε τη δυνατότητα να γράφουμε. Γράφουμε και για άλλους, γράφουμε και για ξένα κανάλια αρκετά πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στο top 5% του κείμενου. Εκεί, στο δικό μας κείμενο, δεν μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη πουθενά. Δηλαδή, ούτε για να τσεκάρει μη τυχόν υπάρχει κάποιο τάιπο, γιατί αυτομάτως κατεβάζει το κείμενό μας προς το μέσο όρο. Με λίγα λόγια. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο παραγωγικότητας σε έναν τομέα που είσαι πάρα πολύ αδύναμος, τότε μπορεί να σου δώσει αξία. Αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ως μέσο μείωσης του κόστους, έτσι ώστε να έχεις, ας πούμε, στη δική μας περίπτωση, να έχουμε 2-3 ανθρώπους που μπορούν να γράψουν ένα πολύ καλό κείμενο και να τους διώξουμε για να το δώσουμε στο Claude ή να το δώσουμε στο Gemini, τότε αυτομάτως θα πέσουμε στο μέσο όρο. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
1: Okay, εσύ αναφέρεσαι τώρα αν δώσεις όλη τη δουλειά στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όχι, αν αρχίζεις να βασίζεσαι πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, να σου παράγει έρευνα, να σου παράγει το βασικό σου το κείμενο και να κάνεις εσύ πολύ μικρά τα chops μετά, δεν μπορείς να ξεφύγεις τόσο πολύ από το μέσο όρο.
1: Okay. Εγώ έχω ακούσει τώρα άσχετα με τις επιχειρήσεις, αλλά έχω ακούσει ότι συγκεκριμένα AI πλέον είναι ικανά να κάνουν ακόμα και διάγνωση εξίσου καλή με ένα γιατρό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα έχουν ξεφύγει, αλλά θα συμφωνήσω και εγώ σε αυτό που είπες, δεν πάβει να είναι ένα εργαλείο το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιούμε για να συμπληρώσει τη δουλειά μας. Γιατί από εκεί και πέρα, μετά είναι αυτό που λες, αν χρησιμοποιούν όλοι το ίδιο μέσο, θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα αναγκαστικά.
0: Είναι κάποιες δουλειές αυτό που λες τώρα για τη διάγνωση, δεν είναι καθόλου διαφορετικό όπως το χρησιμοποιούμε εμείς στην έρευνα. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να τσεκάρω δύο πολύ μεγάλα data sets, αν έχουν discrepancies μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Και πάω να το κάνω μόνος μου, θα κάνω πολύ κακή δουλειά και θα σπαταλήσω πολύτιμες εργατόρες πάνω σε αυτό. Αν θα βάλω όμως ένα σύστημα να το κάνει, τότε μπορεί να το κάνει μέσα σε μερικά λεπτά. Δεν το κάνει αυτό στιγμή, δηλαδή πολλά από αυτά τα συστήματα και καίνε πολλά credits και μπορεί να χρειαστούν και αρκετές ώρες να το κάνουν αυτό. Όμως μπορεί να βρει, όχι τέλεια, αλλά σε πολύ καλύτερο βαθμό τα λάθη από ένα ανθρώπινο μάτι. Το ίδιο γίνεται και σε μια διάγνωση. Όταν έχεις ένα MRI και πρέπει κάποιος να κάτσει να το κοιτάξει pixel-pixel για να μπορέσει να δει, αντί να έχεις έναν ακτινολόγο ο οποίος μπορεί να κάνει πολύ καλύτερα πράγματα, πώς να βάλεις το σύστημα και να κάνει καλύτερη διάγνωση από ότι θα έχει την υπομονή ή τη δυνατότητα να το κάνει κάποιες 8 ώρες την ημέρα. Οπότε για αυτά τα πράγματα κυρίως μιλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας, όχι των δυνατοτήτων που έχουμε,
1: ναι,
0: αλλά της παραγωγικότητας. Γιατί ποτέ το AI δεν θα του δώσει ένα MRI και θα πει, ξέρεις κάτι, αυτό το άτομο δεν έχει τίποτα από τις γνωστές ασθένειες, αλλά έχει μια τάδε ανομαλία την οποία δεν έχω ξαναπαρατηρήσει ποτέ ή οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή το AI που διαθέτουμε δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργικά να ξεφύγει πάνω.
1: Να παράξει πληροφορία. Ναι, σαφώς.
0: Πάνω από αυτά που ξέρει ο ανθρώπινος εγκεφάλος.
1: Σαφώς. Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μια περίεργη κατάσταση στην αγορά εργασίας πάλι όσον αφορά το AI και αρχίζουν και εξαφανίζονται θέσεις junior θέσεις.
0: Σαφέστατα.
1: Και υπάρχει ένα χάσμα τώρα, γιατί ένα άτομο το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο και θέλει να βρει δουλειά, δεν μπορεί. Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να βρουν απαραίτητα τους seniors που θέλουν, γιατί θέλουν μόνο seniors και είναι περιορισμένοι, γιατί ξαφνικά εσύ αυξάνεις την απέτησή σου σε seniors, γιατί έχεις διώξει όλους τους juniors, οπότε αυξάνεται η απέτηση σε άλλο δυναμικό και υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Εντάξει, υπήρχε και ένα κύμα απολύσεων σε πολύ μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές λόγω του ότι πάλι πήρανε AI, πήρανε tokens, πήρανε πολλά πράγματα εταιρείες που βοήθησαν στην αντικατάσταση δηλαδή των junior. Αυτό πώς πιστεύεις ότι θα επηρεάσει μάλλον ή αν θα συνεχιστεί στην αγορά? Είναι μια φούσκα, πάλι έκανες βίντεο γι' αυτό, είναι μια φούσκα που θα σκάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή σε 2 χρόνια θα δούμε τις επιχειρήσεις πάλι να θέλουν junior άτομα, γιατί εν τέλει το AI ας πούμε ήταν πάρα πολύ ακριβό και δεν είναι sustainable πλέον? Ποια είναι η άποψή σου εσένα σε αυτό?
0: Ωραία, το AI δεν είναι sustainable στην κλίμακα που έχουμε πάει να το δουλέψουμε για λόγους κυρίως του πώς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε τη διάδοσή του. Δηλαδή έχουμε δώσει πρόσβαση σε ανθρώπους που το ρωτάνε ερωτήσεις για το «Α, είδα αυτό και αυτό, λες ο πρώην μου να έχει βρει άλλη» ή κάτι τέτοια, γιατί υπάρχει πάρα πολύ τεράστια χρήση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή το TikTok έχει γεμίσει από τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει αυτή η δωρεάν χρήση που θέλουμε να δείξουμε στην κοινωνία ότι μπορεί να κάνει κάποια πράγματα, και αυτή ανεβάζει πάρα πολύ το κόστος χρήσης και για τους υπόλοιπους. Οπότε αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι όπως λες, ότι έχει δημιουργήσει ένα πλεόνασμα θέσεων σε junior επίπεδο, σε επίπεδο, ακόμα και σε επίπεδο interns. Και να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς είχαμε σκοπό στο Greekonomics και δουλεύαμε προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ ενεργά να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα internship για να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε βοήθεια και κάποιος κόσμος να μπορέσει να κάνει κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια που θέλουν internship για να μπορέσει να πάρει credits, να μπορέσουμε να είχαμε και εμείς να υποφεληθούμε και οι φοιτητές να υποφεληθούν με αυτό και να κερδίσουν και τη σωστή αμοιβή για αυτό το πράγμα. Μετά άρχισε, ακόμα και όταν εμφανίστηκε το ChatGPT στην αρχή, θελήσαμε να το κάνουμε αυτό. Όταν φτάσαμε κάποια στιγμή σε σημείο που το AI και στο πανεπιστήμιο και στη δική μου δουλειά, τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα και στο κανάλι άρχισε να γίνεται ένα μέρος του ότι μπορούσε να μας... Δηλαδή αν ήθελα να συλλέξω κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, να κάνω ένα quick search ας πούμε στη βιβλιογραφία και κάτι που θα το έδινα σε έναν intern να το κάνει, τώρα αυτομάτως μπορώ να ξεκινήσω ένα project και να βάλουμε κάποια στοιχεία μέσα και να το κάνουμε και με έναν τρόπο που να είναι και πιο high level. Οπότε αυτές οι θέσεις και από εμάς δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. Δηλαδή θα μπορούσαμε σήμερα να έχουμε 5 interns, τους οποίους δεν τους έχουμε ποτέ. Αυτοί οι interns θα παίρνανε πολύτιμη εμπειρία από αυτό. Τώρα δεν θα την πάρουν. Το ίδιο κάνουν και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα και οι μεγάλες νομικές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες που βασιζόντουσαν πάνω στο να κάνουν, να φτιάξουν τους δικούς τους νομικούς, τους οποίους μετά θα τους έκαναν partners και θα δουλεύαν, ας πούμε, θα τρέχανε τη φίρμα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το 95% της νομικής εργασίας γίνεται από το AI και γίνεται και καλύτερα από το AI. Οπότε αυτές οι θέσεις έχουν εξαφανιστεί και αυτομάτως έχουμε πάρα πολλούς απόφοιτους από τις νομικές σχολές ή τις οικονομικές σχολές ή οποιαδήποτε σχολή, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο να μπορούν να πάρουν την εμπειρία που θα χρειαστεί για να φτάσουν στις senior θέσεις πολύ αργότερα. Θα δημιουργήσει αυτό κρίση? Σαφέστατα θα δημιουργήσει κρίση στην αγορά εργασίας. Πώς θα λυθεί? Όπως λύνονται όλες οι κρίσεις. Με μια περίοδο ανομαλίας, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δηλαδή, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι θα είναι 40-45 χρονών να μπαίνουν σε θέσεις που δεν θα έχουν ιδιαίτερη εμπειρία. Θα πέσουν πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε κάποια θέματα είναι εντελώς απαράδεκτη. Μιλάμε για ποιότητα την οποία.
1: Από πού το παρατηρείς αυτό για την ποιότητα? Δηλαδή, εννοώ ότι είναι η προσωπική σου εμπειρία ή έχεις δει κάποια δεδομένα?
0: Μα το βλέπεις παντού, ότι η ποιότητα έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προβληματικό επίπεδο ήδη. Δηλαδή, το βλέπουμε ακόμα. Εσύ είσαι μηχανικός, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δες το πόσες ανακλήσεις γίνονται τώρα από προϊόντα, ακόμα και στην αυτοκινητοβιομηχανία, που δεν θεωρούνται ασφαλή για να μπορέσουν να είναι σε τελική χρήση. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Αν δεις, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή τα Windows, ένα προϊόν το οποίο απευθύνεται σε δισεκατομμύρια χρήστες, ότι στην ουσία είναι ένας Frankenstein το οποίο τρέχει ακόμα συστήματα πραγματικά που είχαν δημιουργηθεί για τα Windows 3.1 και ακόμα σου ζητάει να τα πληρώσεις μονοπωλιακά με τρόπο ο οποίος, δηλαδή, εμείς το παρατηρούμε με πάρα πολλές εταιρείες. Το Adobe Cloud που χρησιμοποιούμε είναι ένα παράδεκτο εργαλείο. Δηλαδή βάζεις το χέρι σου στην τσέπη και πληρώνουμε τη συνδρομή κάθε μήνα και πραγματικά κάθε φορά που την πληρώνω λέω στους παιδιά, στους γιατρούς. Δηλαδή το προϊόν το οποίο παρέχουν είναι το χειρότερο. Απλώς μας έχουν εγκλωβίσει επειδή δεν υπάρχουν άλλοι ανταγωνιστές.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή η αλήθεια είναι όντως αυτή η φούσκα θα σκάσει. Δεν γίνεται, γιατί σε βάθος τριετίας, να σου πω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, κάποια στιγμή και οι επιχειρήσεις, δηλαδή και ο senior που είναι εκεί μέσα, θα θέλει να προχωρήσει. Δεν μπορεί να μείνει πάντα senior. Αυτές οι θέσεις θα αδειάσουν κάποια.
0: Πάντως οι περισσότεροι seniors μένουν πάντα seniors.
1: Ποιοι είναι γίνονται πολύ... managers ρε, μετά.
0: Ένα στους 10. Δηλαδή, αν ένα τμήμα έχει 10 άτομα, θα γίνουν εκεί 10 managers.
1: Δηλαδή, ας πούμε, στο IT αυτή τη στιγμή, ένας μέσος όρος που κάθεται ο εργαζόμενος στην εταιρεία είναι 3 με 3,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα μετά ή ο άλλος
0: θα
1: φύγει. Μιλάς
0: για την αμερικανική αγορά τώρα περισσότερο.
1: Και για την ελληνική μιλάω. Βασικά οι ίδιες εταιρείες είναι τώρα. Οι ίδιες πολυεθνικές που είναι στο εξωτερικό, οι ίδιες πολυεθνικές είναι, ας πούμε, και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Okay. Ο άλλος δεν θα κάτσει. Και είναι εταιρείες που ο εργαζόμενος θα κάνει χοπών ανά 3-3,5 χρόνια. Δηλαδή, ναι, σου λέει δεν
0: και θα πολύ
1: πάρω...
0: καλά θα κάνει.
1: Αυτός είναι ο τρόπος για να αυξήσεις και το μισθό σου πολύ πιο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς και το ξέρουν αυτό. Αν δεν μου δίνεις εσύ αυτό που θέλω, θα πάω σε άλλη εταιρεία, γιατί και η Ελλάδα τα τελευταία 5-7 χρόνια είχε ανταγωνισμό όσον αφορά αυτές τις εταιρείες, γιατί ήρθαν πολλές εταιρείες. Ναι. Οπότε μπορούσε να το κάνει αυτό ο εργαζόμενος και ακόμα μπορεί, θεωρώ. Οπότε στην επόμενη τριετία τουλάχιστον.
0: Είναι λίγοι εργαζόμενοι
1: αυτό,
0: που μπορούν να το κάνουν αυτό πάντως.
1: Από δηλαδή, ποια εννοείς, η μειοψηφία είναι qualified,
0: των, ναι, που έχουν, ναι, τη δυνατότητα να πούν, να διαπραγματευτούν τη θέση τους από πλευράς ότι δεν καλύπτουν μια θέση που θα μπορούσε να την καλύψει οποιοδήποτε σε αυτή την αγορά, ότι υπάρχουν χίλιοι υποψήφοι και ότι εσύ θα πας εκεί και θα κάνεις διαπραγματεύσεις και θα σε πάρουν. Μιλάς για πολύ συγκεκριμένα άτομα, τα οποία κυρίως τα άτομα αυτά, αυτό που έχουν καταφέρει είναι το εξής και έχουν τη διαπραγματευτική δύναμη. Όχι μόνο είναι σε θέση να κατέχουν σε τεχνικό επίπεδο αυτό που χρειάζεται για να μπορεί να τρέξει το συγκεκριμένο project, προϊόν ή οτιδήποτε άλλο παράγει η εταιρεία, υπηρεσία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να το οργανώσουν και σε ένα επίπεδο ώστε να εγγυηθούν στην εταιρεία ότι μπορούν να το κάνουν επιτυχημένα. Δηλαδή, αν έχεις και το technical aspect, αλλά έχεις και το leadership, τα leadership qualifications, τότε εκεί μπορεί να διαπραγματευτείς μια θέση. Αλλά ένας καλός προγραμματιστής αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φύγει, ας πούμε, από τη Microsoft και να πάει στην Google και να διαπραγματευτεί μια τρομερή αύξηση.
1: Καλά, ναι, τώρα εσύ μιλάς τώρα για το top of the top. Σαφώς υπάρχουν χαμηλότερες κλάσεις εταιρείες. Αλλά δηλαδή, ναι, και γιατί να φύγεις από τη Microsoft, δεν ξέρω.
0: Όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να θες να το κάνεις.
1: Ο καθένας, ναι. Οτιδήποτε.
0: Επίσης, αυτές οι εταιρείες να ξέρεις ότι ακολουθούν και κύκλους στους οποίους.
1: Απολύσεων εννοείς.
0: Ναι, και απολύσεων, αλλά και κύκλους στους οποίους έχουν αναλάβει διάφορα projects τα οποία δεν τους έχουν βγει και τα σκοτώνουν. Και εκεί που ήταν πάρα πολύ καλοί εργοδότες και θεωρείται ότι είναι οι κορυφαίοι εργοδότες στον χώρο τους, φέρονται στους εργαζόμενους αυτούς σαν στημένες λεμονόκουπες. Δεν θα κοιτάξουν, ναι, να κάνουν ένα άλλο project να τους κρατήσουν, αλλά είναι εντελώς αναλώσιμοι. Και ο χώρος της τεχνολογίας είναι ο χώρος που, ναι, το βλέπουμε
1: δυστυχώς
0: αυτό πιο ξεκάθαρα από όλους τους άλλους χώρους.
1: Δυστυχώς. Εσύ πώς το κρίνεις όμως αυτό, δηλαδή μια εταιρεία μακροπρόθεσμα θα επωφεληθεί οικονομικά αν κρατάει τους υπαλλήλους της ή αν τους έχει ως αναλώσιμους?
0: Εγώ το κρίνω αυτό ότι ακολουθούμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή, το καπιταλιστικό μοντέλο. Εγώ δεν είμαι ενάντια του καπιταλισμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου καπιταλισμού στον οποίο έχει μπει τώρα η διεθνής, η παγκόσμια οικονομία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικός. Γιατί πρώτα απ' όλα οι εταιρείες δεν διακατέχονται από την ανάγκη να φτιάξουν ένα προϊόν το οποίο θα τις φέρει στην ελίτ. Ενδιαφέρονται μόνο για το αποτέλεσμα που θα έχουν στο χρηματιστήριο από πλευράς των μετοχών τους και τίποτα άλλο, απολύτως τίποτα άλλο. Πράγμα που μας φέρνει σε πολύ κακά προϊόντα. βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ότι οι εταιρείες που έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο πλέον, αν συνεχίζουν να. Είπα, ας πούμε, για την Adobe πριν. Έτσι. Mm-hmm. Η Adobe είναι στην ουσία ένα μονοπόλιο. Αν είσαι στη βιομηχανία του entertainment και θέλεις να παράγεις περιεχόμενο, στην ουσία, αν θέλεις να έχεις ένα ολοκληρωμένο suite και δεν μπορείς να πας στο DaVinci, αναγκαστικά θα πας στις Adobe, στο Premiere, στο After Effects και σε αυτά. Mm-hmm. Είναι ένα μονοπόλιο. Είναι ένα εξαιρετικά κακό προϊόν, το οποίο πηγαίνει, έχει καταφέρει να γίνει το standard σε κάποιες βιομηχανίες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το ξέρεις αν θέλεις να μιλήσεις με τους editor, αν θέλεις να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Δεν δίνουν δεκάρα για το αν το προϊόν αυτό θα είναι σε χάλια κατάσταση. Εμείς, επειδή το χρησιμοποιούμε και είμαστε σε διαφορετικές χώρες, δηλαδή δεν έχουν ούτε καν τη τζίπα που μας στέλνουν μηνύματα. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ να ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και να μπει μετά ο editor μου να το αναλάβει, να το συνεχίσει από διαφορετική χώρα. Και μας στέλνουν, δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά άτομα το συγκεκριμένο. Παρόλο που εμείς έχουμε δύο λογαριασμούς και απλώς εγώ μπαίνω από αυτόν και να μπορέσω να κάνω κάτι τελείως έτσι, για να μην αλλάξω το project.
1: Σου λέει άμα θες, άμα δεν θες.
0: Ναι, αν φτάνεις λοιπόν σε αυτό το επίπεδο του να μην έχεις τσίπα και να λες ότι ακόμα και αυτό το λίγο, αν πίσω έναν στους 10 να κάνει κι άλλον ένα λογαριασμό, να μου δίνει άλλα 300 δολάρια το χρόνο, αυτό είναι έξτρα κέρδος για τους μετόχους μου, άρα θα το κάνω. Όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο, βλέπεις ότι εταιρείες οι οποίες έχουν φοβερό όνομα, σε λίγο καιρό θα υπάρχουν μόνο ως legacy. Δηλαδή αυτές οι εταιρείες, δηλαδή λέω το παράδειγμα τώρα της Adobe, έτσι. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες που το κάνουν αυτό. Δηλαδή πρόσφατα η Porsche ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει σαν εταιρεία, εγώ στο μέλλον δεν θα συμμετέχω. Είναι ένα παράδειγμα Kodak αυτό. Δηλαδή η Kodak κάποια στιγμή βγήκε και είπε, ξέρεις κάτι, κάποια στιγμή η μόδα του digital θα περάσει και ο κόσμος θα θέλει να συνεχίσει να εμφανίζει film.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτή η εταιρεία σου λέει: εγώ δεν έχω καμιά πρόθεση να ανταγωνιστώ στο μέλλον. Και όταν τα δικά μας παιδιά θα μιλάνε για Porsche, θα μιλάνε με τον ίδιο τρόπο που μιλάμε εμείς για τα Kodak Film ή για τις Kodak μηχανές.
1: Ναι, και αντίκες. Εντάξει, οκ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι κάθε εταιρεία τι θεωρεί πιο κερδοφόρο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός της κάθε εταιρείας.
0: Κερδοφόρο σε τι ορίζοντα?
1: Αυτό πάλι το κρίνει η εταιρεία. Δηλαδή.
0: Κρίνει όμως με λάθος τρόπο, γιατί
1: ναι.
0: Ένα εξαιρετικό παράδειγμα είναι η πορεία που είχε η Apple. Η Apple σαν εταιρεία έχει διδάξει πάρα πολλές φορές το πώς πρέπει να γίνονται οι σωστές business. Και ίσως πολλοί κόσμος τώρα να λέει αν είναι τα πιο ποζαρισμένα προϊόντα κτλ. Και έχει δίκιο σε αυτό.
1: Έχει πέσει και η ποιότητα.
0: Έχει πέσει και η ποιότητα αρκετά, ναι. Αλλά και πάλι κρατείται σε ένα επίπεδο ανώτερο του ανταγωνισμού, τουλάχιστον έχεις αυτό. Όμως έχουμε παραδείγματα τα οποία πλέον έχουν περάσει δηλαδή διδάσκονται σε πάρα πολλά business schools κάποια πράγματα που έχει κάνει η Apple, ότι έδωσε τόση μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια από την οποία έχασε χρήματα βραχυχρόνια στο short run,
1: ναι.
0: Με το να βάζει στα μηχανήματα της πράγματα τα οποία στην ουσία δεν πρόσφεραν πάρα πολλά πράγματα στον τότε χρήστη, αλλά μετά άρχισαν να εκτιμώνται ότι ήταν μια καινοτομία η οποία χρησιμεύσε μετά σε διάφορα άλλα πράγματα, ή ακόμα το πώς πρόσεχε το φινίρισμά του σε κάποια στιγμή που δεν νοιαζόταν κανένας. Δηλαδή, εντάξει, δεν θυμάσαι, αλλά εγώ το πρώτο PC που είχα ήταν ένα κιτρινιάρικο κουτί, το οποίο το βάζεις και ντρεπόσου, να πρέπει να το έχεις κρυμμένο από κάτω να μην φαίνεται.
1: Ναι.
0: Και ήρθε η Apple και είπε ότι θα βγάλουμε ωραία μηχανήματα να είναι μέρος της επίπλωσης, εμφανίσιμα, να μπορούν, ας πούμε, να είναι διαφήμιση για μας. Όταν το έκανε αυτό, ήταν μια κίνηση που έχανε λεφτά εκείνη την περίοδο. Όταν λοιπόν μετά μπήκε στις μεγάλες αγορές και έτυχε και άλλαξε τεχνολογία σε σημείο που βγήκε το iPhone, το iPod στην αρχή και όλα αυτά, ο κόσμος την προτίμησε γιατί είχε αυτό το awareness ότι αυτό το brand, ό,τι και να βγάλει, θα ήταν τουλάχιστον σε ένα συγκεκριμένο στάνταρ ποιότητας.
1: Ναι.
0: Οπότε, στο short run ήταν ένα money losing strategy, αλλά στο long run την έκανε την πιο κερδοφόρα εταιρεία στον κόσμο.
1: Κάτι, εντάξει, τώρα αυτό που λες, φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τις εταιρείες. Γιατί σου λέω, μια εταιρεία η οποία δεν έχει πετύχει του τύπου για λίγα εκατομμύρια τον οικονομικό της στόχο, μετά πάει και κάνει απολύσεις τρομερές, έτσι. Και είναι, ναι, είναι αυτό που έλεγες πριν, γιατί τους ενδιαφέρει μόνο το χρηματιστήριο. Δεν έχω πετύχει αυτό που ήθελα στους οικονομικούς μου στόχους. Από εκεί και πέρα μετά θα υπάρχουν οι αντίστοιχες συνέπειες. Το βραχυπρόθεσμο. Αυτό που έλεγες και εσύ.
0: Οπότε και εκεί ο εργαζόμενος, τουλάχιστον στην Αμερική, σου λέει: OK, από τη στιγμή που έχω είμαι αναλώσιμος, αν θέλεις να έρθω και αν θέλεις να είμαι εκεί, να φύγω από τη δουλειά μου, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι ο μισθός. Και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, και καλά κάνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως έχουμε περάσει σε μια εποχή που τα business ethics έχουν αλλάξει εντελώς. Εγώ θέλω να σου πω: είχα ένα short course όταν ήμουν στη Ρωσία που έκανα business ethics, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το χρειαζόταν η οικονομία. Δηλαδή οι Ρώσοι δεν είχαν καμία παράδοση στα business ethics. Και πολλά πράγματα που έβλεπα από τους φοιτητές έλεγα: παιδιά, αν τα κάνετε αυτά σε μια σοβαρή επιχείρηση όταν θα πάτε να δουλέψετε, θα έχετε μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθετε 5 πράγματα το πώς, ας πούμε.
1: Δηλαδή, γιατί πράγματα μιλάμε, δώσε μας ένα παράδειγμα.
0: Μιλάμε για το πώς, το work ethic που πρέπει να έχει κάποιος, το πώς, ας πούμε, πρέπει να επικοινωνήσεις κάτι, το πώς δουλεύουν τα chains of command, το πώς. Γενικά είναι το πώς είναι η υπευθυνότητα, ποιος έχει την ευθύνη για κάτι, ότι από τη στιγμή που κάποιος άλλος έχει την ευθύνη θα πρέπει κάθε φορά που θα βρίσκεσαι στο τάδε predicament, ας πούμε, στην τάδε κατάσταση, θα πρέπει να κινηθείς με αυτόν τον τρόπο και τα λοιπά. Είναι okay, πολύ συγκεκριμένη okay. Ναι, ναι, ναι. Αυτά που ακολουθούμε. Έτσι, από αυτά που δίδασκα τότε σήμερα, στα σημερινά ethics, λιγότερα από τα μισά είναι έξυπνες στρατηγικές. Ενώ τότε ήταν, δηλαδή κινούμασταν με αυτό το, δηλαδή τότε ήταν κακό σημάδι να αλλάζεις εταιρεία κάθε 2 χρόνια. Δηλαδή στις αγορές...
1: Ήσουν αναξιόπιστος.
0: Ναι, εκλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να στεριώσεις και σωστά εκλαμβανόταν έτσι. Γιατί τότε η εταιρεία σε έπαιρνε, θα σε εκπαίδευε, ήθελε να βγάζει ένα προϊόν ποιότητας, δεν μπορούσε να μείνει χωρίς εργαζομένους που να ξέρουν καλά το τι γίνεται. Δηλαδή θα βρισκόταν σε πολύ
1: γιατί γινόταν και όλα αναλογικά, οπότε η σειρά των δεδομένων ήταν sequential. Δηλαδή το ένα έφερνε το άλλο. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να κάνει ένα τεράστιο άλμα. Οπότε να μπορεί να αλλάξει και εργαζομένου. Να αλλάζει project κάθε χρόνο, να το πω πιο.
0: Σωστά, πάντως αυτό απλά. Έχει περάσει ακόμα και στα χαμηλότερα στάδια της παραγωγής. Δηλαδή, δε σήμερα την ποιότητα του service που έχουν όχι τα πολύ καλά μαγαζιά, γιατί τα πολύ καλά μαγαζιά στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κορυφαίο σέρβις. Μιλάω για τα 10 καλύτερα μαγαζιά της Αθήνας που θα ρωτήσει το σερβιτόρο, α, αυτό έχει το τάδε μέσα και θα ξέρουν να σου απαντήσει επί τόπου ή θα ξέρουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις κτλ. Αλλά αν θα πάρεις το μέσο μαγαζί, ακόμα και στον χώρο της εστίασης που εμείς έχουμε ένα επίπεδο, θα δεις ότι η ποιότητα του σέρβις έχει πέσει κατακόρυφα.
1: Πού πιστεύεις ότι ευθύνεται αυτό?
0: Ευθύνεται αυτό στο ότι γενικά δεν έχουμε καταφέρει να επενδύσουμε στους εργαζόμενους μας, ότι οι εργαζόμενοι έχουν γίνει αναλώσιμοι.
1: Ναι.
0: Εγώ είχα φίλους παλιότερα, φίλες κυρίως, οι οποίες δούλευαν σε καλά μαγαζιά και αναλάβανε, υπήρχαν μικρές ομάδες που ήταν από το bartending μέχρι το service και τα λοιπά, οι οποίες κοπέλες τότε, σου μιλάω για 2007-2008 που ήμουν εγώ ακόμα στην Αμερική, ότι έπαιρναν νυχτοκάματο 150 ευρώ συν τα φιλοδορήματα κτλ.
1: Πολύ καλά για τότε.
0: Και τις κυνηγούσαν τα μαγαζιά γιατί ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν πελάτες που ήθελαν πάρα πολύ καλό σέρβις κτλ. Και δεν θα μπορούσες να τις έχεις, ας πούμε, να λειτουργείς το μαγαζί σου με χειρότερο σέρβις από αυτό. Δεν θα μπορούσες να σταθείς στον ανταγωνισμό. Και τώρα έχεις φτάσει σε ένα σημείο που ακόμα και τα ακριβούτσικα μαγαζιά πας εκεί και έχουν ένα σέρβις το οποίο ρωτάς τι έχει μέσα αυτό το πιάτο, ρε παιδιά. Και δεν ξέρω, εγώ είμαι και vegetarian και συχνά ρωτάω αν έχει κρέας μέσα και σου λέει μισό λεπτό να πάω να ρωτήσω.
1: Okay.
0: Που σημαίνει όχι ότι ο άνθρωπος δεν είναι υψηλού επίπεδου,
1: δεν έχει επενδύσει.
0: Ναι, ναι, δεν έχει επενδύσει πάνω του.
1: Εσύ τα τελευταία χρόνια μένεις στη Σιγκαπούρη. Εντάξει, είσαι και καθηγητής σε ένα από τα
0: πανεπιστήμια. Είμαι και καθηγητής.
1: Και καθηγητής, εκτός από άνθρωπος που μένει στη Σιγκαπούρη. Εκτός το ότι τα πανεπιστήμια στα παγκόσμια rankings, γιατί εγώ πάντα τα κοιτάω αυτά, είναι κορυφαία. Είναι πραγματικά, είναι στα top 10. Δηλαδή, η Σιγκαπούρη έχει πανεπιστήμια στα top 10 των πανεπιστήμιων παγκοσμίως. Αλλά και το IQ της χώρας είναι πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν έχεις δει αντίστοιχα rankings.
0: Ναι.
1: Είναι τέταρτη, πέμπτη, κάπου εκεί. Η Ελλάδα δεν είναι καν κοντά σε όλα αυτά. Πού θεωρείς ότι οφείλονται αυτές οι διαφορές σε αυτές τις δύο χώρες και πόσο πίσω είναι η Ελλάδα στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, γιατί έχεις μπει στο πανεπιστήμιο σε άλλες χώρες, όχι μόνο σε μία.
0: Ναι, ναι, σε πολλές.
1: Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι αν έχεις μπει, γιατί έχεις κάνει πολλά στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι αν έχεις μπει.
0: Αν έχω τι εννοείς?
1: Αν έχεις μπει στο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Όχι να διδάξει, να σπουδάσει.
0: Έχω σπουδάσει στην ΑΣΟΕ, έχω τελειώσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
1: Α, στην Ελλάδα σπούδασε. Οκ. Okay. Άρα μπορεί να κρίνει δηλαδή εκ των έσω ποιε είναι οι διαφορέ στο εκπαιδευτικό σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί εκεί ειδικεύεσαι. Και πού είναι η Ελλάδα πίσω και ποιο φταίει για αυτό το πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό είναι αρκετά σύνθετο θέμα. Πρώτα απ' όλα, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, η Ελλάδα δεν είναι όσο πίσω θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι, τουλάχιστον από πλευράς το πώς νοούνται τα παραδοσιακά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα, να σου πω εγώ το πανεπιστήμιο στο οποίο έχω σπουδάσει, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν θα το συγκρίνεις με την Οικονομική Σχολή της Μόσχας που δίδασκα εγώ, είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έτσι, δηλαδή, έχουν και πολλά ίδια χαρακτηριστικά. Γενικά, προσπάθησαν να καλύψουν το ίδιο εκπαιδευτικό κενό που είχε η κοινωνία και να παρέχουν την ίδια υπηρεσία. Αν το συγκρίνεις όμως με το Singapore Management University, βλέπεις ότι γενικά σαν πανεπιστήμιο δεν έχει καταφέρει να εξυγχρονιστεί. Έχει κορυφαίο προσωπικό, έχει κορυφαίους ερευνητές που κάνουν εξαιρετικά καλές δημοσιεύσεις, αλλά έχει μείνει σε αυτό το μοντέλο το οποίο υπήρχε και ήταν δημοφιλές το 80, το 90, το άντε μέχρι το 2000. Από εκεί και πέρα, η Σιγκαπούρη σαν κράτος έχει ένα σχέδιο. Ξέρει το πού θέλει να είναι σε 10 ή 20 χρόνια. Και έχει κρίνει ότι από τη στιγμή που έχει φτάσει στο να είναι σε οποιοδήποτε ranking, στο top 3 του GDP, είτε το πάρεις από πλευράς αγοραστικής δύναμης, είτε το πάρεις από πραγματικό εισόδημα, είτε το πάρεις από οπουδήποτε θες να το πάρεις, η Σιγκαπούρη είναι στο top 3 ή top 5 στη χειρότερη περίπτωση σε όλα τα rankings ανεξάρτητα από το ποιος τα παράγει. Όταν φτάνει σε αυτό το επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να μπορέσεις να καινοτομήσεις για να συνεχίσεις παρακάτω. Δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να μιμηθείς κάποιον άλλον ο οποίος έχει κάνει πράγματα. Οπότε η Σιγκαπούρη έχει κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει πει ότι εγώ είμαι ένα μικρό κράτος, θέλω να έχω, όχι πολύ μικρότερο από την Ελλάδα, έχει περίπου 6,7 εκατομμύρια τώρα με τους μόνιμους κατοίκους. Η Ελλάδα πέφτει κοντά στα 9 πλέον, οπότε δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Η Σιγκαπούρη έχει το πλεονέκτημα ότι είναι μια συγκεντρωμένη χώρα. Δεν έχει το νησάκι που πρέπει να έχει το δικό του σχολείο, το άλλο νησάκι πρέπει να έχει και αυτό το δικό του σχολείο κτλ. Ξέρεις, είναι σε μια θέση που με το λεωφορείο μπορεί να χρησιμοποιήσει τους πόρους της άλλης γειτονιάς. Ακόμα και με το λεωφορείο. Οπότε το σχέδιό τους ήταν ότι εμείς θα κάνουμε 3 μεγάλα ιδρύματα και έχουν φτιάξει το National University of Singapore, το οποίο είναι το κρατικό ίδρυμα, το οποίο είναι ανάλογο.
1: Νούμερο 5 παγκοσμίως αυτό.
0: Ναι, το οποίο είναι νούμερο 5 στα θέματα που έχουν να κάνουν περισσότερο με την οικονομία της παραγωγής. Έτσι. Μετά έχουμε το NTU, το οποίο είναι το τεχνικό πανεπιστήμιο, το ανάλογο πολυτεχνείο, το οποίο είναι περισσότερο στα πιο τεχνικά στοιχεία, να μπορεί να παράγει, ας πούμε, το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται εκεί. Και είναι το SMU που είμαι εγώ, το οποίο είναι στην ουσία το οικονομικό μέρος, δηλαδή αυτό που προετοιμάζει το προσωπικό, όχι να παρακολουθήσει ακαδημαϊκό χαρακτήρα στις σπουδές, αυτό το κάνει το National University of Singapore, περισσότερο να ασχοληθεί με την οικονομία της αγοράς. Δηλαδή, εμείς είμαστε κατά κάποιο τρόπο ένα διευρυμένο business school που έχουμε τη δική μας νομική, τη δική μας τεχνολογική κατεύθυνση που έχει να κάνει και αυτό με τις business, λογιστική, οικονομικά, και έχουμε και ένα τμήμα το οποίο είναι το integrative studies, δηλαδή που φτιάχνει ανθρώπους που μπορούν να καλύψουν πολλαπλά πεδία. Οπότε αυτό είναι μέρος μιας πολύ συγκεκριμένης στρατηγικής που δεν έγινε σήμερα που υλοποιείται, έγινε πριν από 15-20 χρόνια. Κάποιος έκατσε σε αυτό το τομέα που ήξερε καλά την εκπαίδευση, κοίταξε μπροστά και είπε ότι εγώ για να μπορέσω να φτάσω εκεί θα πρέπει να πάρω τον κατάλληλο κόσμο. Έτσι, εμένα όταν ήρθαν και με προσλάβαν, δεν με προσλάβαν επειδή ήμουν ωραίος, που είπε ένας άλλος πολιτικός. Έτσι, με προσλάβανε γιατί είχαν κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό τους. Έτσι, το ότι κάνω βίντεο στο Greekonomics δεν μου ήρθε μια μέρα αν να σηκωθώ να κάνω βίντεο. Η βιντεογραφία ήταν μέρος της καριέρας μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έχουμε κάνει και στο lab που είμαι τώρα και πριν ολοκληρωμένα courses, τα έχουμε τρέξει σε παγκόσμιο επίπεδο από τότε ακόμα που ήμουν στη Ρωσία. Θέλανε έναν άνθρωπο δηλαδή να τρέξει το asynchronous part of education, δηλαδή να δούνε πού μπορεί να φτάσει αυτό. Δεν με πήρανε όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι και να πούνε ποιον θέλουμε, τον τάδε αυτός το έχει κάνει, πάρτον, φτιάξε μας κάτι στα γρήγορα. Όταν ξεκινήσαμε, μου δώσανε 2-3 χρόνια για να μπορέσω να παρουσιάσω πράγματα και έπεσε και ο COVID εδώ μεταξύ, που ξέρεις, εκεί αναγκαστήκαμε να κάνουμε και βεβαιασμένες κινήσεις κτλ. Και πάλι Μείναμε στο σχέδιο και καταφέραμε να είμαστε αυτή τη στιγμή πρωτοπόροι στο ασύγχρονος content.
1: Πού πιστεύεις όμως ότι η Σιγκαπούρη έκανε... Μιλάς τώρα εσύ 15-20 χρόνια και το λες και είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ αργά. Για την Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα. Ενώ άλλες χώρες πραγματικά κάνανε θαύματα.
0: Σε όχι άλλες, πολλές χώρες. Η πλειοψηφία των χωρών που δεν είναι αυτή τη στιγμή να έχουν κάποιο πολύ μεγάλο πρόβλημα, έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα, όχι μόνο στην εκπαίδευση, σε πολλά άλλα θέματα που εμείς δεν τα έχουμε κάνει.
1: Ναι, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει, κάνει κάποια βήματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό πάλι θα πάρει χρόνο. Γιατί μιλάμε για Ελλάδα.
0: Πάντως συντονισμένη προσπάθεια δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Είναι το κάθε τμήμα, ούτε καν το κάθε πανεπιστήμιο μόνο του.
0: Να σου δώσω εγώ. Δεν μιλάω για πανεπιστήμιο. Εγώ μιλάω για την εκπαίδευση συγκεντρωτικά.
1: Γενικά, έτσι. Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πας να ρωτήσεις το Υπουργείο Παιδείας, παιδιά, ποια είναι η στρατηγική σας που έχουμε για τα επόμενα 5-10 χρόνια, τι ετοιμάζετε σαν Υπουργείο εσείς σήμερα για τη διδασκαλία των οικονομικών, την οποία τα άλλα κράτη την έχουν κατεβάσει τώρα ακόμα και σε επίπεδο γυμνασίου είναι σε κάποια. Εμείς έχουμε ένα μαθηματάκι το οποίο χρησιμοποιεί και ένα βιβλίο που είναι και ήδη 30 χρονών. Εξαιρετικό βιβλίο όταν βγήκε, αλλά πλέον δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας κατά κανένα τρόπο. Mm-hmm. Ακόμα έχουμε αυτό το βιβλίο. Είχαμε κάποια σχέδια να κάνουμε. Textbooks τα οποία να είναι το κάθε σχολείο να έχει τα δικά του κτλ. Τα εγκαταλείψαμε αυτά τα σχέδια, πήγαμε πάλι σε ένα κοινό βιβλίο, σταμάτησε να υπάρχει αυτή η επιτροπή. Το λέω γιατί προσπάθησαν κάποια στιγμή κάποιοι ιδιώτες να προσλάβουν και μένα πάνω σε αυτό το θέμα και το ξέρω από μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή έφτασε σημείο να μου πούνε εμένα, Κοσμά, μην ασχοληθείς, γιατί ο επόμενος υπουργός θα το κάψει αυτό το θέμα. Και όντως έτσι έγινε.
1: Okay. Εντάξει, δεν περίμενα ότι θα υπάρχει κάποιο οργανωμένο πλάνο.
0: Ναι, είδες λέμε... και αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Το ότι ούτε καν το περιμένεις.
1: Πραγματικά είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, το μόνο καλό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι που έχει περάσει 20 ετία και θα αλλάξουν τα βιβλία τώρα. Αλλά και αυτό είναι επειδή έτυχε να περάσει 20 ετία. Κατά τα άλλα, δεν θα γίνει κάποιο άλλο βήμα. Το μόνο που κάνουν είναι να κόβουν καθηγητές και δασκάλους από τα σχολεία. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Και να κόβουν και το μισθό. Τέλος πάντων, γιατί είναι ένα πολύ, πολύ πικρό θέμα και είμαι πολύ πικραμένη όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί και εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να είμαι καθηγήτρια, γιατί πρώτα απ' όλα το πρώτο μου πτυχίο αυτό ήταν το τμήμα φυσικής, το οποίο δεν το έκανα για αυτό το λόγο, γιατί είναι καμένο χαρτί.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε ένα άλλο θέμα, γιατί είμαι πολύ πικραμένη με το προηγούμενο και δεν θα μιλήσω αντικειμενικά, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έγινε εκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος.
0: Τρισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Είναι γνωστή απάντηση, θεωρώ, αλλά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσεις. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος τρόπος, κάποιος ηθικός τρόπος, να γίνει κάποιος δισεκατομμυριούχος, πόσο μάλλον τρισεκατομμυριούχος αυτή τη στιγμή σήμερα στην αγορά?
0: Κοίταξε.
1: Ηθικός τρόπος, να το ξεκαθαρίσω, ναι, με την έννοια το ότι δεν εκμεταλλεύομαι την αγορά, δεν εκμεταλλεύομαι παιδιά, δεν κλέβω, πληρώνω τους φόρους μου, τέλος πάντων, τα κάνω όλα νόμιμα, έτσι.
0: Okay. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις κάτι. Αν μιλάς για κάποιον άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλουτίσει μέσα από αυτό που θεωρούμε την οικονομική διαδικασία, που σημαίνει τι, ότι παίρνω πόρους, είτε ανθρώπινους, είτε υλικούς, είτε χρηματικούς, οτιδήποτε άλλο, και τους μετασχηματίζω με έναν έξυπνο τρόπο και τους πουλάω στην αγορά και με αυτόν τον τρόπο κρατάω τη διαφορά κόστους προσόδου και αυτό είναι το κέρδος μου και έτσι γίνομαι εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, τρισεκατομμυριούχος, τότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουν και στενεύουν πολύ τα περιθώρια. Όταν αρχίζεις να φτάνεις στο επίπεδο του δισεκατομμυριούχου, αρχίζουν να στενεύουν πολύ τα περιθώρια της ηθικής. Δηλαδή θα πρέπει να περιορίσεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη να κόψεις χρήματα από τους εργαζομένους σου. Είδαμε τις συνθήκες που δουλεύουν οι άνθρωποι στην Amazon, ας πούμε. Οπότε είδαμε τέτοια πράγματα. Στην περίπτωση του Elon Musk, και εντάξει, φαίνεται και από το πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Elon Musk δεν πλούτησε επειδή έφτιαξε κάτι, το πούλησε και μπόρεσε να πάρει να αυτή τη διαφορά του κέρδους, να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ παρήγαγα κάτι για την οικονομία, καλό κακό, η οικονομία το εκτίμησε και με αυτόν τον τρόπο έφτασα να έχω ένα τεράστιο κέρδος. Ο Elon Musk πήρε κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια, έπεισε την κοινωνία ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα αξίζει πάρα πολλά λεφτά. Η κοινωνία αποφάσισε να επενδύσει σε αυτό, γιατί δεν βρήκε και άλλες διεξόδους, υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα αυτή τη στιγμή τα οποία δεν ξέρουν πραγματικά που να επενδυθούν. Και με αυτόν τον τρόπο το δικό του μερίδιο απέκτησε μια λογιστική αξία η οποία πέρασε το 3 εκατομμύριο. Πάντως, αν ρώταγες τι είχε ο Elon Musk από πλευράς πόρων στα χέρια του πριν και το τι έχει μετά, στην ουσία είναι μια λογιστική αξία που ίσως να μην έχει τόση μεγάλη σημασία. Δηλαδή είναι σαν να έρθω να σου πω εγώ αυτή τη στιγμή ότι το Greekonomics έχει, δεν ξέρω, ένα χ ποσό. Μπορώ να το πουλήσω? Αν το πουλήσω θα το πάρει κάποιος άλλος, θα μπορέσει να έχει το αποτέλεσμα το ίδιο που έχει τώρα? Θα σου πω ένα ποσό. Δηλαδή αν βάλω μια ηλεκτρική εταιρεία να το εκτιμήσει πόσο κάνει, μπορεί να σου βγάλει μια αξία χ. Τα έχω εγώ αυτά τα χρήματα, είναι πόροι στην τσέπη μου? Όχι, όχι, είναι μια λογιστική αξία.
1: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, άτομα τα οποία έχουν τόσα πολλά χρήματα, δεν έχει σημασία που είναι λογιστική αξία, γιατί το χρησιμοποιούν για να δανείζονται και χρήματα και μετά γίνεται, για να γίνονται ακόμη πιο πολύ πλούσιοι, και είναι ένας φαύλος κύκλος, δηλαδή, που γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
0: Ναι, και είναι ένα πολύ πολύ επικίνδυνο. Έχει πάρει δηλαδή ο διεθνής καπιταλισμός μια στροφή η οποία είναι εναντίον του καπιταλισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτοί που θα πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για τον καπιταλισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι τον υποστηρίζουν τον καπιταλισμό.
1: Από ποια άποψη, για ποιους συγκεκριμένα μιλάς? Για αυτούς που έχουν τα πολλά χρήματα ή για αυτούς που πιστεύουν ότι από αυτό το σύστημα μπορούν να βγάλουν πολλά χρήματα?
0: Αν πας να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα λόγω του ότι εκμεταλλεύεσαι τα glitches του συστήματος, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, το σύστημα αυτό σε βολεύει. Έτσι μπορεί να σου κάτσει το glitch και να καταλήξει σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί αν δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή αυτό που έχει προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία ο Elon Musk, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο. Έτσι, δηλαδή το γεγονός αυτή τη στιγμή ότι η Tesla αποτιμάται περισσότερο από όλες τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μαζί, δεν είναι κάτι που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ούτε κάτι που ανταποκρίνεται στην ποιότητα του προϊόντος το οποίο βγάζει. Έτσι, δηλαδή, αν ας πούμε η Tesla αξίζει τόσο, η BYD πόσο θα πρέπει να αξίζει?
1: Μα έτσι κι αλλιώς, η Tesla ήταν πριν από χρόνια, επειδή ήταν καινοτόμησε, να το πω έτσι, αλλά μετά η κινησική αγορά έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστά. Αυτό όμως σημαίνει ότι εξακολουθεί να αποτιμάται, έτσι, γιατί πιστεύει. Πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι επενδύουν σε αυτό, πιστεύουν ότι έχει μια μερίδα του μέλλοντος. Δηλαδή για τη SpaceX τώρα που τον έκανε 3 εκατομμυριούχο, πιστεύουν ότι μπορεί να φέρει κέρδη. Εγώ πάρα πολύ αμφιβάλλω γι' αυτό, δηλαδή εγώ δεν θα επένδυα εκεί, και αν θα έβλεπα και κάποια ETFs να επενδύουν σε αυτό όπως και αρχικά προγραμματιστεί, νομίζω ότι θα προσπαθούσα να αποσύρω κεφάλαια από αυτή.
1: Καλά, τώρα και η SpaceX έχει μια συνεργασία με την NASA η οποία ανανεώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Η NASA δηλαδή τι κέρδη έχει από αυτό. Αλλά okay, αυτό είναι ένα άλλο τελείως ζήτημα, γιατί η SpaceX τελευταία έχει αναλάβει project τα οποία θα ήταν εσωτερικά της NASA και ξαφνικά η NASA τα κάνει outsource στη SpaceX. Ας πούμε τώρα για να κατεβάσουν τον ISS, να τον αποσυναρμολογήσουν και να τον κατεβάσουν στη γη, το έχει αναλάβει η SpaceX. Κάτι το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια της δεκαετίας ήταν κάτι που ήθελε να λάμβανε η NASA.
0: Ναι. Και όλο τυχαίως.
1: Έχει γίνει outsource. Τέλος πάντων. Έχεις παρακολουθήσει καθόλου τον Ζόραν Μαμντάνι στην Νέα Υόρκη?
0: Τον έχω παρακολουθήσει.
1: Ο οποίος τι κάνει? Ο τύπος έχει κανένα δίμηνο που έχει εκλεγεί δήμαρχος, για όποιον δεν ξέρει.
0: Δήμαρχος της Νέας Υόρκης.
1: Ο οποίος αυτό που κάνει είναι να αρχίζει να βάζει φόρους σε πλούσιους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν δεύτερη κατοικία στη Νέα Υόρκη, και τέλος πάντων βρήκε τρόπο να φορολογήσει τους πλούσιους και να μαζέψει χρήματα τα οποία δεν θα μάζευε από κάποιο άλλο τρόπο. Και έχει μειώσει την εγκληματικότητα. Τα στατιστικά δηλαδή τίνουν υπέρ του. Εσύ πώς τον κρίνεις, αν τον έχεις παρακολουθήσει κιόλας οικονομικά, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον.
0: Τον έχω παρακολουθήσει και θα συνεχίσω να τον παρακολουθώ. Απλώς θέλω περισσότερο χρόνο για να μπορέσω να έχω μια καλή εικόνα, η οποία δεν θα είναι ένας αρχικός είτε ενθουσιασμός είτε φόβος προς αυτά που κάνει. Προς το παρόν διατηρώ μια επιφύλαξη. Θα θέλω να περιμένω να δω πώς θα πάει αυτό. Και κοίταξε να δεις, γενικά στους πολιτικούς, σε όλους, και στους Έλληνες και στους ξένους και σε όλους, θα πρέπει να δίνεται στην αρχή μια περίοδο χάριτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλιώς αντιμετωπίζεις μια κυβέρνηση που είναι 7 χρονών όπως την ελληνική, και αλλιώς αντιμετωπίζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μόλις ξεκίνησε και πρέπει να δείξει κάποια πράγματα. Δηλαδή, κάποια θετικά που κάνει, OK, chill out, κάτσε να δούμε το πώς θα παιχτούν στο μέλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που μπορεί στην αρχή να κινηθούν αρνητικά, καλό θα ήταν να κάτσουμε να δούμε ποια θα είναι η μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους και μετά να τα κρίνουμε. Αυτό που βλέπω πάντως με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ είναι όχι τόσο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης όσο ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ο Γκάβιν Νούσομ, ο οποίος για μένα έχει εξαιρετικά πολλές πιθανότητες να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, είναι με τους δημοκρατικούς και είναι ο πρώτος ο οποίος, επειδή εγώ το τελευταίο καιρό και λόγω επαγγελματός και γενικά λόγω επαγγελματικής διαστροφής και κυρίως από τα συμβουλευτικά μου καθήκοντα, επειδή κάνω πολλά οικονομικά του ανταγωνισμού και προσπαθώ να ψυχολογήσω πάρα πολύ την άλλη μεριά, να πάρω πληροφορίες από διάφορα πράγματα που πιστεύει η άλλη πλευρά ότι δεν μπορεί να σου δώσει πληροφορίες και τέτοια, είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει καταλάβει πώς μπορεί να παίξει τον Τραμπ ή κάποιον ο οποίος ακολουθεί τη λογική του Τραμπ. Όποιος λοιπόν θέλει να μπορέσει να έχει μια εικόνα για το πώς θα πάει το μέλλον, καλό θα ήταν να παρακολουθεί τον Γκάβιν Νούσομ, γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται έχει βρει το ευαίσθητο σημείο του Τραμπ και ο Τραμπ και αποφεύγει να μιλήσει για αυτόν ή να τον βγάλει στη σέντρα όπως κάνει με πάρα πολλούς άλλους, ακριβώς γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που βρίσκεται με αυτόν σε αντιπάραθεση χάνει το παιχνίδι.
1: Ναι. Καλά, πλέον νομίζω ο Τραμπ γενικότερα έχει αρχίσει και όσον αφορά την εικόνα του τουλάχιστον, έχει αρχίσει και χάνει το credential που έχει. Για μένα.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι,
1: τώρα okay. Θα πω. Όχι για μένα. Εννοώ ότι ο κόσμος πλέον αρχίζει και βλέπει με άλλα μάτια, γιατί έχει και άλλα ερεθίσματα να δει. Έχει, όπως είπε στο συγκεκριμένο κυβερνήτη, έχει το Μαμντάνι από την άλλη, έχει και κάποιον άλλον τον οποίο δεν θυμάμαι πάλι σε κάποια άλλη πολιτεία, που σιγά σιγά έχει παραδείγματα που μπορεί να πει «Α, δες, αυτή είναι μια διαφορετική προσέγγιση και ενδεχομένως να λειτουργεί λίγο καλύτερα».
0: Ναι, πάντως τώρα πλέον το παιχνίδι, ειδικά στην Αμερική, έχει πάψει να παίζεται με βάση το τι έχει καταφέρει ο καθένας και περισσότερο παίζεται με το γεγονός ότι ποιος μπορεί να αντιπαρατεθεί έξυπνα,
1: ναι,
0: σε αυτό το εντελώς nonsense που βγάζει προς τα έξω ο Τραμπ. Γιατί ο Τραμπ έχει τη δυνατότητα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τώρα βλέπουμε ας πούμε την κατάσταση στο Ιράν, η οποία η Αμερική έχει χάσει κατά κράτος εκεί πέρα.
1: Δεν το παραδέχεται.
0: Και ο Τραμπ προσπαθεί να το πλασάρει ότι, κοίταξε να δεις, γενικά αυτή είναι η νοοτροπία που έχει ο μικρομεσίτης. Δηλαδή που θα πάει να σου πουλήσει ένα χρέπι και θα σου το παρουσιάζει σαν να είναι παλιό, αλλά και η Ακρόπολη είναι παλιά. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία. Δηλαδή θα σου έχει τέτοιου είδους επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία στη μεσητική γενικά έχω δει ότι αν είσαι πολιτής που μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον έτσι, σε αυτό το primitive επίπεδο, η μεσητική είναι το καλύτερο επάγγελμα που μπορείς να κάνεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γενικά, άμα σ' αρέσει να λες ψέματα και να πουλάς
0: κάτι.
1: Όχι,
0: υπάρχουν πολύ σοβαροί μεσίτες, οι οποίοι δεν λένε ψέματα και στέκονται στο καθήκον τους κτλ. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μια έκφραση στα οικονομικά που λέγεται ότι το κακό χρήμα επικρατεί. Που σημαίνει ότι έχει βγει από τα παλιά, από την εποχή του χρυσού, που ή του ασημνιού, όταν τα νομίσματα, το χρήμα έφερε την αξία του επάνω του, τα νομίσματα, δηλαδή ήταν η χρυσά ή η αργυρά ή οτιδήποτε. Και ξέρεις, πήγαινε κάποιος και το ξύριζε λίγο το νόμισμα στην άκρη για να βγάλει λίγο ασήμι. Οπότε αυτό μετά, επειδή είχε και την ονομαστική του αξία, ήταν ας πούμε η μία ασημένια δραχμή και η άλλη ήταν μία ασημένια δραχμή και μπορούσε στην αγορά να περάσει, σε συνέφερε ακόμα κι αν ήσουν έντιμος εσύ να την ξύσεις και τη δικιά σου δραχμή, γιατί αλλιώς θα έχανες αξία.
1: Σαφώς.
0: Οπότε το κακό χρήμα εκεί επικρατούσε. Αυτός είναι και ο λόγος, αν δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί τα χρήματα ακόμα και σήμερα έχουν αυτές τις ραβδώσεις στην άκρη τα νομίσματα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι για να τα πιάνεις,
1: ναι,
0: είναι για να ξέρεις αν έχουν εξυριστεί. Που πλέον, εντάξει, δεν ισχύει και τόσο πολύ.
1: Καλά, κλέβανε κιόλας και λόγω βάρους ήταν, γιατί κάποιοι όντως κλέβανε υλικό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, σε άλλη νότα, τα πολιτικά στην Ελλάδα τα παρακολουθείς καθόλου?
0: Προφανώς.
1: Έχεις κάνει και ένα βίντεο όπου ήταν πάρα πολύ ωραίο βίντεο, όπου έλεγες ότι...
0: Τι εννοείς, μόνο αυτό το βίντεο ήταν ωραίο?
1: Κάτσε ρε τώρα γι' αυτό, δηλαδή σε έχω πενέψει τόσες φορές.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το συγκεκριμένο μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Μιλάς γιατί... για αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι, κατευθείαν ναι, okay. Το πιέσες. Ναι, ναι. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ, είναι ριζωμένο στον εγκέφαλο του Έλληνα αυτό το πράγμα, ότι μας αξίζει αυτό το πράγμα και ότι εμείς φταίμε.
0: Δεν είναι ριζωμένο, μας το έχουν επιβάλει.
1: Μας το έχουν επιβάλει, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι πολλοί κόσμος δεν θα κάνει και την απαραίτητη προσπάθεια να μορφωθεί πολιτικά.
0: Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς ναι. Υπάρχει το Greekonomics. Δηλαδή, ναι. Και θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλα κανάλια που προσπαθούμε να πάρουμε μια πεποίθηση η οποία υπάρχει και να την τεστάρουμε αν ισχύει ή αν δεν ισχύει.
1: Εσύ ουσιαστικά στο βίντεο, αν κάποιος ζει κάτω από μια πέτρα και δεν έχει δει το βίντεο, σου πολύ αμφιβάλλω.
0: Αυτό το βίντεο γενικά το φτιάξαμε για ένα πολύ συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Δεν το φτιάξαμε για να κάνει μεγάλα νούμερα.
1: Παρ'
0: φτιάξαμε...
1: όλα αυτά, μια χαρά έκανε νούμερα.
0: Εντάξει, έχει κάνει γύρω στους 300.000.
1: Ουσιαστικά...
0: Για το δεδομένο του καναλιού δεν είναι πάρα πολλά.
1: Ουσιαστικά αυτό που το συμπέρασμα που έβγαλες είναι ότι δεν φταίει ο ίδιος ο κόσμος για τους πολιτικούς που έχουμε. Είναι ότι έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα, πολλές φορές δεν δίνεται και η ευκαιρία και σε νέους ανθρώπους να εμπλακούν στην πολιτική.
0: Όχι, δεν δίνεται ευκαιρία. Πολλές φορές κρατούνται και σκοπίμως εκτός.
1: Ναι, σαφώς. Είναι και ο νεποτισμός. Δηλαδή, ανέφερες πάρα πολλά πράγματα. Νεποτισμός με την
0: ανέφερα ότι αναφέρει η βιβλιογραφία, δεν ήταν δικές μου άποψεις αυτές.
1: Καλά, σαφώς. Ναι. Έτσι. Γι' αυτό μου αρέσει και το κάνω και το κάνω site το κανάλι σου τώρα το συγκεκριμένο βίντεο, γιατί ξέρω ότι δείχνεις και τις πηγές σου και ξέρω ότι όταν αναφέρεις είναι από επιστημονική βιβλιογραφία.
0: Ναι, δηλαδή εγώ αποφεύγω να λέω την προσωπική μου άποψη γενικά.
1: Καλά
0: δηλαδή
1: κάνεις.
0: Πολλοί κόσμος δεν ξέρει την προσωπική μου άποψη για πολλά θέματα.
1: Καλά κάνεις όσον αφορά το κομμάτι, γιατί πολλοί κόσμος δεν μπορεί να τραβήξει τη γραμμή και να καταλάβει ποια είναι η προσωπική σου άποψη.
0: Ναι.
1: Και πού είναι δηλαδή η επιστημονική.
0: Και το θεωρεί και μειονέκτημα το ότι δεν παίρνω θέση κάποιο κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι στην ευχαιριά σου, αλλά νομίζω ότι το χειρίζεσαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ λεπτή αυτή τη στιγμή η θέση σου για να μπορείς να θεωρείς αντικειμενικός για τα πράγματα στα οποία μιλάς. Δηλαδή, όταν μιλάς για οικονομικά και πολιτική, αν πάρεις θέση, αυτόματα στην Ελλάδα είσαι, χρωματίζεσαι.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Πάντως, αυτή τη στιγμή, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει στο επίκεντρο πολλών θεμάτων, ειδικά από τη δική μου τη σκοπιά της οικονομικής, έχει περάσει στο επίκεντρο της έρευνας σε πολλά θέματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να διαβάσεις ένα σοβαρό paper που να μιλάει για χρέος, για κρίση χρέους και να μην αναφέρει την Ελλάδα σαν παράδειγμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις για οικονομική πολιτική και να αναφερθούν ακραίες καταστάσεις αν δεν χρησιμοποιήσουν σαν παράδειγμα την Ελλάδα. Πλέον μας έχει γίνει πάρα πολύ εύκολο να βρούμε στοιχεία. Δηλαδή το επόμενο βίντεο που θα κάνουμε, το οποίο νομίζω ότι θα κάνει τεράστια αίσθηση, γιατί θα αγγίξει ένα θέμα που μιλάνε όλοι αλλά δεν έχει κανένας ασχοληθεί να κάτσει να το δει επιστημονικά. Έχουμε βρει στοιχεία τα οποία πραγματικά μας λύνουν τα χέρια στο να βγούμε και να μιλήσουμε μόνο. Παιδιά, εδώ πέρα αυτοί λένε αυτό, αυτοί λένε εκείνο, υπάρχει αυτό, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για να μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Αλλά χωρίς να πούμε άποψη, χωρίς να πούμε ότι ξέρεις τι, εμείς πιστεύουμε αυτό ή εμείς πιστεύουμε εκείνο.
1: Το καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση τη συγκεκριμένη στιγμή αναφέρει ότι βρισκόμαστε εν μέσω ανάπτυξης και ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα έχεις ακούσει και ότι κάθε φορά...
0: Ναι, έχει περάσει
1: δηλαδή,
0: από την αντίληψή
1: μου. Έχει περάσει λίγο, ναι, και οριακά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μας έχει περάσει και η Βουλγαρία, δηλαδή είμαστε τελευταίοι.
0: Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε αυτό. Μάλλον δεν θα μας περάσει φέτος η Βουλγαρία.
1: Έλα,
0: γιατί έχει αντιμετωπίσει. Γιατί απογοητεύτηκε.
1: Απογοητεύτηκε για τη Βουλγαρία.
0: Όχι,
1: γιατί
0: χαίρομαι, τουλάχιστον να μην είμαστε τελευταίοι. Αλλά μάλλον το λέω δηλαδή ως δική μου εκτίμηση αυτό, γιατί βλέπω ότι ο πληθωρισμός που έχει παρατηρηθεί τώρα τελευταία είναι πάνω από αυτόν της Ελλάδας. Έχει ζεσταθεί πολύ η οικονομία της Βουλγαρίας. Ίσως να τη πάρει κανένα 2-3 χρόνια ακόμα να μας περάσει, αλλά θα μας περάσει.
1: Τώρα που είπες για πληθωρισμό, έχει παρατηρηθεί ότι ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα είναι πολύ πιο ακριβά από ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό.
0: Ναι, γιατί άραγε.
1: Καλά, είναι. Να σου πω κάτι. Και η Αμερική, ρε παιδί μου.
0: Ναι, παιδιά, εγώ παίρνω φέτα στη Σιγκαπούρη, η οποία κοστίζει όσο κοστίζει εδώ σε ένα μέσο σούπερ μάρκετ. Δεν έχω ψάξει να βρω τη φθηνότερη.
1: Μα και στην Αμερική, άμα πας, εντάξει, τώρα δεν μιλάω για την Ευρώπη. Στην Ευρώπη μιλάμε ότι είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, βλέπω άτομα από Ιρλανδία, από Ολλανδία, που τα ίδια προϊόντα, ένα γιαούρτι μπορεί να το παίρνουν 2 ευρώ,
0: ναι.
1: Και εμείς εδώ να το παίρνουμε 3,20, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό?
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι ο ανταγωνισμός είναι ζωτικό θέμα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Σαν λαός, ακόμα. Δηλαδή, όταν περιμένεις το Greekonomics για να αρχίσει να χρησιμοποιείται η λέξη καρτέλ σε αυτό που πραγματικά
1: σου
0: είναι.
1: Σου στήχησε αυτή η λέξη.
0: Καθόλου. Μου στήχησε προσωπικά, αλλά γενικά νομίζω ότι την κοινωνία την ωφέλησε πάρα πολύ. Δηλαδή, το να βγαίνουν τώρα οι πολιτικοί και να τη χρησιμοποιούν μέσα στο κοινοβούλιο ή πολιτικοί αρχηγοί ή οτιδήποτε. Ακόμα και ο πρωθυπουργός να μιλάει, ας πούμε, μέσος ότι η κατάσταση στις τράπεζες έχει παραπάει και πρέπει να λάβουμε μέτρα κτλ. Νομίζω ότι έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Απλώς θέλω να πω το εξής. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Ίσως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να βγαίνει και να παραδέχεται ότι παιδιά έχουμε προβλήματα, ότι τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα και όλα αυτά. Ίσως δεν είναι σωστό να το περιμένουμε από αυτήν την κυβέρνηση ή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει και μια

0: Δηλαδή αυτή που λέμε η πολύ σκληροπυρηνική βάση του, δεν υπάρχει κανένα κόμμα που να την έχει πάνω από 15%. Κανένα, απολύτως, κανένας χώρος.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτά τα πάνω που βλέπεις, αυτό το overhead πάνω από το 15%, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι άνθρωποι και ψάχνουν να βρουν μια στοιχειώδη σοβαρότητα και ένα στοιχειώδες μέλλον. Ξέρουν ότι αυτό που ψηφίζουν είναι χάλια, αλλά σου λένε τουλάχιστον το λιγότερο χάλια. Ναι. Όταν λοιπόν αυτό είναι ένα 20-25% που πάει και αθρίζει σε αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή μιλάει πολλοίς κόσμος, 41% καλά να πάθετε. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς λάθος αυτή η ανάγνωση. Και εμείς τουλάχιστον στα οικονομικά κάνουμε αυτή την ανάγνωση στις μελέτες ζήτησης, ας πούμε. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όποιος αγοράζει ένα προϊόν δεν είναι όλοι λάτρεις και ενθουσιαστές αυτού του συγκεκριμένου προϊόντος. Κάποιοι το αγοράζουν έλλειψη καλύτερου ή επειδή αυτό μπόρεσαν να βρουν στο συγκεκριμένη αγορά ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πρέπει κάποια στιγμή να κατανοήσουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο. Όχι να το κατανοήσουμε εμείς, να το κατανοήσουν οι πολιτικοί, γιατί εγώ δεν βλέπω σοβαρότητα αυτή τη στιγμή από την αντιπολίτευση. Να κατανοήσουν ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού η οποία δεν θέλει να ακούσει για μικροπαροχές, δεν θέλει να ακούσει για τους μποναμάδες που το λένε από τότε που ήμουν εγώ μικρός και ακόμα υπάρχει αυτή η λέξη. Περιμένουμε τώρα την έκθεση Θεσσαλονίκης για να δούμε τι θα μας δώσει στον κάτωτατο μισθό, τι θα μας δώσει εκεί, τι θα μας τάξει ο ένας, θα μας τάξει ο άλλος. Και υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ο οποίος περιμένει να δει ένα σχέδιο και να δει κάτι το οποίο να τον πάει σε ένα άλλο επίπεδο σαν χώρα, σαν λαό, σαν επαγγελματία, σαν πολίτη τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή η σταθερότητα αυτή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς μπορεί ένας πολίτης που βλέπει ας πούμε ένα κόμμα που έχει κάνει σημαία του τα Τέμπη, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τα Ξυλόλια, ένα άλλο κόμμα το οποίο έχει κάνει σημαία του τη διαπραγμάτευση του 2015 και ακόμα ασχολείται με αυτή, ένα άλλο κόμμα το οποίο μιλάει όλη την ώρα για θέματα τα οποία δεν απασχολούν κανέναν, το Πασόκ, και δεν θα έρθει κανένας να θέσει ένα σοβαρό πρόγραμμα και να μας πει παιδιά κοιτάξτε να δείτε εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να κάνουμε αυτό, θα μας πάρει τόσο, θα κοστίσει τόσο, θα υποφέρουν οι τάδες σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και να κάνουμε κάτι. Και εγώ αυτό περιμένω να δω και μέχρι να το δω αυτό φυσικά και η κυβέρνηση θα βγαίνει και θα λέει ότι τα πάμε καλά, όπως δεν θα βγει να πει η κυβέρνηση. Ξέρετε τι, δεν ήμασταν καλή κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να μας τιμωρήσετε. Μα σοβαρά τώρα το περιμένει κάποιος αυτό?
1: Εντάξει, κοίτα. Εσύ τώρα το πας στο άλλο άκρο. Το να δεις πάλι διπλωματικά και να αναφέρεις ότι ξέρετε κάτι εκεί μπορούμε να τα πάμε και λίγο καλύτερα και θα το κάνουμε και έχουμε το πλάνο ΝΑΤΟ, είναι πολύ πιο καλό από το να λες ψέματα, γιατί ο κόσμος τα καταλαβαίνει, δεν χαζόμαστε.
0: Ναι, ο κόσμος το καταλαβαίνει, ναι.
1: Το καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον κάνει acknowledge ένα ζήτημα, μη λες ότι τα σκάτωσες και ότι δεν τα πήγες καλά. Δείξε τα περιθώρια βελτίωσης, εστίασε στο θετικό και πώς μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Και πάρε το πρόγραμμα ΝΑΤΟ. Έχουμε τη λύση εδώ πέρα.
0: Ναι, πάντως να ξέρεις ότι
1: συμβαίνει αυτό.
0: Πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο πολιτικό προσωπικό δεν ξέρουν πώς να το κάνουν αυτό.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Και δεν ξέρουν και πώς να προσελκύσουν και τους ανθρώπους που ξέρουν να το κάνουν. Εγώ ακούω ονόματα τα οποία έχουν αναλάβει να στήσουν
1: την επικοινωνία.
0: Όχι, τον οικονομικό σκελετό του σχεδίου. Και είναι άνθρωποι που εγώ δεν τους εμπιστευόμουν να κάνουν. Δεν έχουν την οικονομική γνώση, δεν έχουν την κατάρτιση να το κάνουν αυτό. Και ξαναπάμε στο σημείο που ξεκινήσαμε, ότι κάποια θέματα θέλουν να μπορείς να. Δεν χρειάζεται να είσαι κορυφαίος οικονομολόγος για να τα καταλάβεις. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, εγώ ας πούμε από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από την κυρία Καρστιανού, από όλους αυτούς, δεν περιμένω να σκαμπάζουν από οικονομικά σε σημείο που περίμενα, ας πούμε, από τον πρόεδρο του ΣΕΒ να το κάνει, ο οποίος. Πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει οικονομικά σε ένα ανώτατο επίπεδο με κάποιον, έτσι. Θα περίμενα από αυτούς να είναι σε θέση όμως να χρησιμοποιήσουν τους κατάλληλους πόρους, γιατί ευτυχώς στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς καλούς οικονομολόγους οι οποίοι δεν έχουν ενοχληθεί ποτέ να έρθουν. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν θα βγάλουν τον τίτλο. Είναι άλλο να λες ότι εμείς σας τάζουμε το τάδε, ότι από τότε ο βασικός θα πάει τόσο, ή να λες ότι θα έχουμε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, ή να λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές χωρίς να έχεις άλλο σχέδιο κτλ. Και άλλο να έχεις βάλει κάτω 2, 3, 5 ανθρώπους που ξέρουν τον τομέα πάρα πολύ καλά, να σου πούν κοίταξε να δεις αυτό γίνεται, αυτό δεν γίνεται, βγες και κατέθεσε ένα πρόγραμμα οργανωμένο κτλ. Και μετά βρες και

0: έναν τρόπο να το κάνεις και delivery αυτό στην κοινωνία επικοινωνιακά. Γιατί αυτή τη στιγμή μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το κάνει αυτό. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχει αναπτύξει delivery methods όπως η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή νομίζω ότι είναι δεκαετίες μπροστά σε αυτό.
1: Ναι, και νομίζω αυτό τη σώζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θεωρώ. Το...
0: Ναι, τη σώζει ότι δεν έχει αντίπαλο κυρίως.
1: Ναι, και γι' αυτό, ναι. αυτό ακριβώς όλο. Γιατί είναι αυτό που φαίνεται.
0: Και είναι κακό για τον τόπο το ότι δεν έχει αντίπαλο.
1: Είναι πολύ
0: δηλαδή το γεγονός ότι. Δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτομάτως, ξέρεις, κοιμίζει και αυτόν που έχει
1: σκοτώνει.
0: Σκοτώνει
1: και τον ανταγωνισμό και την εξέλιξη. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, τον πολιτικό ανταγωνισμό πραγματικά τον καταρακώνει.
1: Το κατακριουργεί. Εσύ θα γύριζες στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε να δεις. Αυτή είναι μια ερώτηση που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την Ελλάδα. Έχει να κάνει με το
1: προσωπικά με σένα.
0: Με το τι ασχολείται ο καθένας. Εγώ το αντικείμενο που έχω αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι θα γύριζα στην Ελλάδα, είναι ότι αυτό που κάνω. Υπάρχουν ίσως λιγότερα από 10 πανεπιστήμια που είναι σε θέση να μου προσφέρουν εργασία και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο που το κάνουμε εμείς στη Σιγκαπούρη. Και η Σιγκαπούρη είναι το καλύτερο που μπορώ να βρεθώ αυτή τη στιγμή. Συν ότι το κράτος μπορεί να παρέχει κάποια χέρια κτλ. Το ότι δεν γυρίζω εγώ δεν είναι ένα σημάδι κακό για την Ελλάδα αυτό. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αν θελήσω να το πάω λίγο πιο επαγγελματικά το θέμα του Greekonomics και να κάνω το κανάλι στα αγγλικά, να μπορέσουμε αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα να μπορέσουμε να το κάνουμε σε ένα διεθνές επίπεδο, που είναι κάτι που έχει εκφραστεί ενδιαφέρον πάρα πολύ, δηλαδή και από πλευράς μας έχουν προσεγγίσει τεράστια κανάλια του εξωτερικού και μας έχουν μιλήσει, δηλαδή γιατί, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να μην το κάνεις στο, στην αγγλική, τουλάχιστον και στην αγγλική γλώσσα. Εγώ είμαι full time στο πανεπιστήμιο, έχω μεγάλη δραστηριότητα στο συμβουλευτικό και ασχολούμαι και με το κανάλι, δηλαδή πραγματικά αυτή τη στιγμή...
1: Πόσα πράγματα να κάνεις.
0: Ναι, δουλεύω στο όριο του capacity το οποίο θα μπορούσα να έχω και γι' αυτό το λόγο δεν έχω αποφασίσει να το κάνω. Αν κάποια στιγμή όμως αποφασίσω να ίσως να κάνω μια αγγλόφωνη έκδοση του καναλιού, ίσως να κάνω κάποιο άλλο κανάλι που να έχει λίγο διαφορετικό περιεχόμενο, ας πούμε, να χωρίσω τα πράγματα και αποφασίσω να αποτραβηχτώ λίγο από την εκπαίδευση και να μπω περισσότερο στο content, είναι κάτι που θα το συζητούσα. Δηλαδή οι καταστάσεις εκεί αλλάζουν δραματικά. Έτσι, σε κάποιες χώρες έχουν μπει μεγάλες πλατφόρμες, έχει μπει το Netflix σε δημιουργούς, έχει ζητήσει, ας πούμε, πολύ μεγάλα δίκτυα, έχουν ζητήσει από δημιουργούς να τους, με πολύ καλά συμβόλαια, να παράγουν περιεχόμενο και να φύγουν από την πλατφόρμα και να πάνε, ας πούμε, από το YouTube και σε τέτοια. Αν προκύψουν οι καταστάσεις και επειδή και στο πανεπιστήμιο τώρα πλέον έχω φτάσει σε ένα σημείο το οποίο... Στην ουσία δεν είναι, εντάξει, τρέχει μόνο του το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα συστήματα φτιάξει. Ίσως κάποια στιγμή, αν έρθω στην Ελλάδα, να έρθω με μια εντελώς διαφορετική ιδιότητα, επειδή είναι η χώρα μου εδώ, να εγκατασταθώ και να το πάω λίγο πιο επιχειρηματικά. Το θέμα όχι με το Greekonomics, αλλά με άλλο, άλλο content.
1: Καλά, και το content φαντάζομαι ότι δεν θα υποστεί κορεσμό κάποια στιγμή. Δηλαδή, έχεις πράγματα να πεις.
0: Ναι, εγώ έχω μεγάλη έλλειψη χρόνου περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου λέει ο κόσμος, γιατί δεν βγάζεις περισσότερα βίντεο. Δεν είναι ότι δεν έχω θέματα. Γιατί μου στέλνει και πολλοί κόσμος ότι αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα. Και κάποιες φορές μου λένε κάποια θέματα που τα έχουμε εμείς υπόψη μας, αλλά μπορεί να τα έχουμε σε τέταρτη, πέμπτη προτεραιότητα, γιατί τρέχουν άλλα ζητήματα. Πάρα πολύ φλέγοντα.
1: Και στην Ελλάδα ειδικά δεν θα ξεμείνει ποτέ, πιστεύω, από θέματα.
0: Ναι, επίσης, εγώ θέλω να κάνω θέματα που δεν περιμένει ο κόσμος. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω κάτι που.
1: Μα να σου πω κάτι. Ήδη το αντικείμενο που έχεις πιάσει είναι κάτι που δεν υπάρχει. Οπότε,
0: ναι, ναι.
1: Ό,τι και να κάνεις είναι καινοτομία. Ουσιαστικά έχεις το μονοπόλιο αυτή τη στιγμή. Το οποίο σου δίνει και.
0: Καλό μονοπόλιο όμως.
1: Και αυτό θα έλεγα. Σου δίνει και προβάδισμα και τεράστια δύναμη, να το πούμε και αυτό, την οποία εντάξει, εσύ επιλέγεις το πώς τη διαχειρίζεσαι και τη διαχειρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο επιστημονικά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις το μονοπόλιο. Και να το πω αυτό, ότι το μονοπόλιο που το τόνισες ότι είναι καλό, θα μπορούσε οποιοδήποτε να το εκμεταλλευτεί για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο. Γιατί το να έχεις το μονοπόλιο είναι τεράστια δύναμη.
0: Κοίταξε, επειδή μας φέρνει λίγο σε αυτό που είπαμε πριν. Υπάρχει ακόμα και αν δεν το κάνεις για τα χρήματα κάτι. το ότι τρέχει το Greekonomics αυτή τη στιγμή είναι μια επιχείρηση. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει προσωπικό, υπάρχουν projects, ακολουθούμε ας πούμε γενικά τους κανόνες που ακολουθεί μια επιχείρηση. Απλώς ο σκοπός μας δεν είναι τόσο η μεγιστοποίηση του κέρδους, όσο είναι το να μπορέσουμε να βγάλουμε καλό περιεχόμενο. Αυτό πιστεύω που μας ξεχωρίζει και γενικά ξεχωρίζει και τις επιχειρήσεις που, ακόμα και τις απλές εμπορικές επιχειρήσεις που θα μείνουν στο μέλλον, είναι το να έχεις περηφάνεια για αυτό που φτιάχνεις. Δηλαδή, εγώ θέλω αυτά τα βίντεο που φτιάχνω κάποια στιγμή να τα δουν τα παιδιά μου και να πούνε: κοίτα ρε, τι έφτιαχνε ο πατέρας μου, ας πούμε, τότε. Δεν θέλω να είναι βίντεο τα οποία να έχουν γίνει επειδή έχουν φέρει φράγκα, έχουν φέρει, ας πούμε, δύναμη, ότι έχουμε χτυπήσει κάποιον κάτω από τη ζώνη. Ότι... Δηλαδή, θέλω.
1: Legacy.
0: Ναι, να μείνει κάτι το οποίο να πάρει αξία ο κόσμος. Γιατί νομίζω ότι αν το κάνεις αυτό. Ίσως στο μέλλον, όπως θα αλλάξει η οικονομία σε βαθμό που δεν το περιμένουμε, δηλαδή το γεγονός ότι εγώ ξεκίνησα και καταφέραμε από την αρχή να βάλουμε στοιχεία τα οποία υπήρχαν στο content creation και να τα φέρουμε στη διδασκαλία την πανεπιστημιακή, ακόμα και στο προηγούμενο ίδρυμα που ήμουνα, αυτό ήταν κάτι που εγώ δεν περίμενα ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει επιστημονικό YouTube και θα μπορώ να βρω και ένα outlet το οποίο θα πάρει τόσο μεγάλη μαζικότητα. Δηλαδή, αν με ρώταγες πριν από 10 χρόνια ποιος είναι ο στόχος σου, το έχω πει και στο TEDx του Αγρινίου, ότι πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και οι ευκαιρίες θα έρθουν μόνες τους. Αν κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς και είσαι προετοιμασμένος και φτάσεις σε ένα επίπεδο ranking όπου να ξέρει η αγορά ότι εσύ είσαι ανάμεσα στους καλύτερους, νομίζω ότι οι ευκαιρίες θα έρθουν πρώτα σε σένα και μετά θα πάνε στους άλλους.
1: Καλά τα λες. Συμφωνώ.
0: Έτσι, οπότε αυτή ήταν η λογική από την αρχή και αυτή θα εξακολουθήσει να είναι. Γι' αυτό δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη δύναμή μας για να...
1: Για τον οποιονδήποτε άλλο λόγο γενικά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή, εντάξει, δηλαδή το ακούμε κιόλας και το βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που θα σου φαινόταν απίθανο να, ξέρεις, να θέλει να έχει καλές σχέσεις μαζί μας, θεωρώντας ότι αυτό είναι κάτι που τον προστατεύει, ότι ξέρεις, άμα με πιάσουν στο στόμα τους, τελείωσα. Δηλαδή, δεν το κάνουμε αυτό. Δεν θα έχουμε ποτέ να εκτελέσουμε, ας πούμε, τέτοιου είδους συμβόλαια. Θέλω αυτό που θα μείνει να είναι όσο καλύτερο μπορώ. Δηλαδή, δεν θέλω να πω εξαιρετικής ποιότητας, αλλά ό,τι καλύτερο μπορώ να το κάνω, προσπαθώ σε κάθε βίντεο να φτάνουμε ακόμα υψηλότερα standards.
1: Μπράβο, θα κλείσω με ένα συγχαρητήρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Επίσης,
0: γιατί και εσένα βλέπω την πορεία σου, ότι είναι αξιόλογη.
1: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίως που ήρθες. Σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Εμείς λογικά θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο.
0: Μεγάλη μου χαρά, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες! Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε! Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα Σποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές.
7: Τις
8: 30.000 θα τις
7: έχω. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
8: Αριστοφάνης.
9: Το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

0: Αν έχεις πιει, μην οδηγείς. Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισμός. Μία πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-86-20-150.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελεύθερης ελληνικής ραδιοφωνίας της Ertopen.

και απόψε, όπως κάθε Πέμπτη βράδυ, θα είναι ο Βασίλης Βασιλάκης να σας κρατήσει συντροφιά για περίπου 2 ώρες, αναζητώντας και ακούγοντας παλιές και αγαπημένες επιτυχίες. Θα πω και πάλι ότι η εκπομπή δεν αναφέρεται από κάποιον ειδικό σε άλλους ειδικούς. Είναι μια εκπομπή ευχάριστη για να μας θυμίσει παλιές αναμνήσεις και να μας ζωντανέψει παλιές θύμησες. Φίλοι μου, φίλες, καλή ακρόαση.

δεν θέλησα να μιλήσω καθόλου στην εισαγωγή πάνω στα τρία κομμάτια τα οποία ακούσαμε. Ήθελα απλά να σας προειδεάσω για το τι πρόκειται να ακούσουμε στην απόψινή εκπομπή. Στη συνέχεια η εκπομπή θα είναι μια νοέρη μεταφορά σε αυτή τη δεκαετία που οι σημερινοί πενηντάριδες και κάτι, τότε που αυτοί ήταν νέοι, τότε που όλα ήταν εντελώς διαφορετικά από τη σήμερα φυσικά, τότε που όλα ήταν πιθανόν πιο αγνά, αλλά σίγουρα πολύ πιο ρομαντικά. Ήταν τότε που ο Τέρι Τσάκς μας κρατούσε συντροφιά και εμείς το χέρι της δάμας μας, ακούγοντας

Ήταν τότε που τα πάρτι ήταν η διασκέδασή μας, διότι δεν υπήρχαν τα μπαρ που υπάρχουν σήμερα για να βγούμε να διασκεδάσουμε. Ήταν τότε που ο προκαθορισμένος χρόνος επιστροφής στο σπίτι ήταν επιβεβλημένος. Ήταν τότε που όλοι μας χορέψαμε μαζί με τις ντάμες μας

Κριστόφ λοιπόν τραγουδούσε «Ο Mon Amour», «Αλίν», «The Girl from Salina». Και ήταν τότε που εμείς ξεροσταλιάζαμε στον κινηματογράφο για να δούμε τον Αλμπάνο να τραγουδάει για χατήρι του αγαπημένου του πλουσιοκόριτσου στην ταινία «Νελ Σόλε», τα κομμάτια που ακολουθούν.

Φυσικά στα πάρτι δεν υπήρχαν μόνο τα blues που χορεύαμε εμείς, εννοώντας φυσικά όχι τη μουσική blues, αλλά τα slow κομμάτια. Υπήρχαν και άλλα κομμάτια. Shake. Κομμάτια shake. Όπως αυτό εδώ.

Για να επιστρέψουμε και πάλι σε πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές καταστάσεις, ας ακούσουμε λίγο Λόμπο και I'd Love You to Want Me.

καθώς φτάσαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να συνεχίσουμε με ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν ήταν πολύ γνωστό ή μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το άκουγα σχεδόν συνέχεια. Μιλάω για το Lady in Blue του Joe Dolan. Ας το ακούσουμε.

σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία στις αρχές του 70. Είναι ένα κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε η Βίκη Λέανδρος στο φεστιβάλ της Eurovision για λογαριασμό του Λουξεμβούργου το 1972.

0: δεν έχει τραγουδήσει, ποιος δεν έχει χορέψει, ποιος δεν έχει ψιλοβουρκώσει με αυτό εδώ το κομμάτι. Νίκο Φιντένκο, A casa di Rene.
1: I giorni grigi sono le lunghe strade silenziose di un paese deserto e senza cielo.

Θέλαμε να σκεφτούμε, να καθίσουμε λιγάκι να ηρεμήσουμε. Βάζαμε το βινίλιο σε αυτό το pick-up, ο Θεός να το κάνει pick-up τότε, και ακούγαμε

Όχι βέβαια μόνο Elvis Presley, αλλά και τον άλλο εκπληκτικό τραγουδιστή της εποχής, τον Engelbert Humperdinck, να μας τραγουδάει Please Me.

όσοι πίστευαν ότι η φωνή του Engelbert μοιάζει πολύ με την φωνή του Tom Jones δεν είχαν καθόλου άδικο. Βέβαια, επιτρέψτε μου να πιστεύω ότι ο Tom Jones ήταν και εξακολουθεί να είναι μόνο ένας.